ενδιαφέρον. Για την αποκατάστασή σου, εσύ η κόρη, για την υγεία του συζύγου σου, εσύ η σύζυγος. Για την τροφή σου, εσύ ο φτωχός. Δεν πρέπει όμως να ανησυχείς για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε πιο πάνω. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος, αφού ενδιαφέρεται για την τροφή των πτηνών, δεν θα ενδιαφερθεί για την υγεία σου, την υγεία του συζύγου σου. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ωραιότητα των λουλουδιών, τα οποία είναι εφήμερα. Δεν θα ενδιαφερθεί για τις στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής σου, αφού είσαι αιώνιος. Εκτός από αυτό, καθώς ανησυχείς για τον πυρετό σου, την τροφή σου, διορθώνεις την κατάσταση? Νομίζω όχι, διότι μαζί με τον πυρετό της ημέρας και τα βάσανα της τροφής της ημέρας, τα οποία είναι πραγματικά, προσθέτεις την ανησυχία μελών των φανταστικών συμφορών, οι οποίες δεν υπάρχουν, ίσως δε και να μην συμβούν. Είναι λοιπόν λογικό να υποφέρεις μαζί με τα πραγματικά βάσανα και άλλα φανταστικά? Είναι δυνατόν ο πυρετός να μην αυξηθεί? Αυτός που ασθενεί, ο σύζυγός σου, να μην πεθάνει? Είναι δυνατόν εσύ η κόρη να αποκατασταθείς? Γιατί βάζεις το κακό πάντοτε στο νου σου και υποφέρεις από τέτοιους εφιάλτες? Αλλά κι αν ο Θεός δεν δώσει την υγεία, τη ζωή, δώσει δε με τον θάνατο την αιωνιότητα, γιατί ανησυχείς? Ο Θεός είναι δυνατόν να μην δώσει υγεία στον ασθενή, αλλά υπομονή, γιατί ανησυχείς? Νομίζοντας ότι η υγεία και η ζωή είναι τα μόνα αγαθά, ενώ η εδώ υπομονή και η εκεί αιωνιότητα δεν είναι και αυτά του Θεού αγαθά. Όπως η αιωνιότητα είναι καλύτερη από τη ζωή, έτσι και η υπομονή είναι ανώτερη από την υγεία. Ο Θεός δίνει σε άλλους μεν υγεία, σε άλλους δε, στην ασθένεια υπομονή. Ο Θεός δίνει σε άλλους μεν ζωή, σε άλλους δε αιωνιότητα. Διότι τα μεν και τα δε είναι του Θεού αγαθά. Κατά αυτόν τον τρόπο μας αναγκάζει να μην βλέπουμε μόνο υλικά αγαθά, υγεία και ζωή, ενδύματα και τροφές, αλλά και αιώνια αγαθά. Υπομονή εδώ, αιωνιότητα εκεί. Η ανησυχία για να πλουτίσουμε στη γη είναι κακή και για άλλους λόγους. Τίποτε άλλο δεν απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό τόσο όσο η προσκόλλησή του στα επίγεια. Η μέρημνα των επίγειων αγαθών αποσπά το ενδιαφέρον μας από τα ουράνια, τα οποία είναι τα ουσιαστικά αγαθά και των οποίων η φροντίδα πρέπει να είναι πρώτη. Καθώς αποσπάται ο άνθρωπος από τα ουράνια και προσκολάται στα επίγεια, είναι δυστυχής και εδώ, διότι αυτός παραπέει. Λείπει από αυτόν η ευλογία του Θεού και η ειρήνη στην καρδιά του. Εκτός αυτού, ο πολύς πλούτος θα περιέλθει με τη μέρημνα σε λίγα μόνο χέρια πλουσίων και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους θα υποφέρουν από φρικτή φτώχεια. Τότε θα υποφέρουν και αυτοί οι πλούσιοι, διότι αυτοί που δυναστεύονται και εκμεταλλεύονται, οι φτωχοί από τους πλούσιους, θα είναι ηφαίστειο πάνω στο οποίο κάθονται οι πλούσιοι. Το αντίθετο όμως συμβαίνει σε αυτόν που εργάζεται χωρίς να ανησυχεί και δίνει την πρωτεύουσα σημασία στα ουράνια αγαθά. Αυτός είναι ευτυχής, διότι έχει την ήρεμη πεποίθηση ότι ο Θεός
δεν θα τον στερήσει από τα αναγκαία πάνω στη γη για τη συντήρησή του και θα του δώσει την αιώνια αμοιβή στην άλλη ζωή. Προς τους άλλους δε ανθρώπους θα είναι αγαπητός, απαλλαγμένος ο άνθρωπος από την προσκόλληση των επίγειων αγαθών. Μεταβάλλει σε ουράνια ζωή την διαβίωσή του πάνω στη γη. Εύκολα δε και σύντομα βρίσκει τι πρέπει να κάνει για το σώμα του και την ψυχή του. Ένας άνθρωπος είχε αρνηθεί την πίστη του για τα επίγεια αγαθά. Ο εφημέριός του προσπάθησε να του δώσει να καταλάβει την τρέλα του. Εκείνος όμως σε κάθε συλλογισμό απαντούσε με επιμονή «Δεν βλέπω τίποτα». Ο εφημέριος παίρνει ένα χαρτί και γράφει επάνω σε αυτό με μικρά γράμματα τη λέξη «Θεός» και ρωτά τον άνθρωπο αυτόν «Το βλέπεις?» «Ναι, το βλέπω», απάντησε εκείνος. Ο εφημέριος με τρόπο τοποθέτησε επάνω ένα νόμισμα ώστε να κρύβει τη λέξη «Θεός» και ρωτά πάλι «Το βλέπεις?» «Όχι, δεν βλέπω παρά το νόμισμα», απάντησε ο άνθρωπος που ήταν κατηλημένος από τη μέριμνα του πλούτου. «Έχεις δίκιο», απαντά. Ο ιερέας απομακρύνθηκε χωρίς να προσθέσει τίποτα άλλο. Ας φροντίζουμε χωρίς να μεριμνούμε για τα υλικά μας αγαθά, τροφές και ενδυμασία και ας αφήνουμε την τελική φροντίδα αυτών στον Θεό. Ας ασχολούμαστε και με τα ουράνια αγαθά για να ασχοληθεί ο Θεός με τα επίγειά μας αγαθά. Όπως ρητός το δήλωσε αυτό. Αμήν. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μεγάλης ηλικίας ή και κατεβαίνοντας ηλικίες ανθρώπων, άντρες ή γυναίκες, φαίνεται να έχουν, να είναι στο όριο, στο φάσμα ή εντός, με κάθε τύπο άνοιας. Είναι μόνο τρόπο ζωής ή κατά τη γνώμη σας μπορεί εδώ να είναι και ψυχοπαθολογικά δεδομένα που δημιουργεί η ίδια η ζωή πια.
1: Η άνοια με τη μορφή του Αλτσχάιμερ έχει νευρολογική βάση. Δεν θέλω να παίξω με αυτό. Και,
0: σαφές.
1: Έχει να κάνει με όλη τη γύρεση και όλα αυτά τα στοιχεία που ψάχνονται και που ευτυχώς και δόξα τω Θεώ που οι νευροεπιστήμες δουλεύουν σε αυτό το τομέα. Όμως υπάρχει αυτή η υπαρξιακή κατάθλιψη, το κλείσιμο στον εαυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει μια ειδονή, μια άγρια ειδονή. Δεν με καταλαβαίνετε, δεν ασχολείστε μαζί μου, θα φτάσετε κι εσείς στην ηλικία μου και θα γίνετε έτσι. Άρα αυτό το κλείσιμο στον εαυτό που δημιουργεί μια άνοια κοινωνική με την έννοια ότι δεν μετέχει σε αυτά που συμβαίνουν γύρω. Ένα απόλυτο κλείσιμο, μια παραίτηση ειδονική που ενοχοποιεί όλους τους άλλους γύρω.

Συλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Κάποιος αδερφοί μου από την επαρχία που ήταν στο χωριό του εκεί με τις πολλές εργασίες, τις αγροτικές δουλειές, είχε κάποια προβλήματα υγείας. Κατέβηκε λοιπόν στην πόλη και πήγε στον γιατρό. Τότε ο γιατρός του είπε ότι ξέρεις, για να γίνεις μια χαρά, να μην έχεις αυτούς τους πόνους και την ταλαιπωρία, θα πρέπει να κάνεις θαλασσινά μπάνια. Μα γιατρέ, λέγει ο άνθρωπος, δεν μπορώ, πού να πάω εγώ στην θάλασσα να αφήσω τις δουλειές μου χίλια δυο. Κοίταξε, 20 μπάνια. 20 μπάνια να κάνεις, του λέει ο γιατρός, και θα δεις αμέσως θα βελτιωθεί η κατάστασή σου. Πώς να το κάνει? Ναι μεν 20 μπάνια, αλλά ήταν δύσκολο για τον άνθρωπο αυτόν. Και η θάλασσα ήταν μακριά και δεν θα μπορούσε κάθε μέρα να πηγαίνω έρχεται, αλλά και οι εργασίες του ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε να τα αφήσει. Δεν μπορούσε να αφήσει τα ζωντανά, δεν μπορούσε να αφήσει τα σπαρτά του. Έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος πίσω. Και έπρεπε τώρα για 20 μέρες να αφήσει το χωριό του και να κάνει τα μπάνια. Ήταν δυνατόν? Σκέφτηκε από εδώ, σκέφτηκε από εκεί. Τότε κατέβηκε στην θάλασσα και έκανε το πρώτο μπάνιο. Μπήκε, έκανε το μπάνιο του, ξαναβγήκε. Την ίδια στιγμή τον βλέπει κανείς ότι ξαναμπαίνει πάλι στην θάλασσα. Και έκανε και το δεύτερο. Ξαναμπήκε, βλέπετε το σκεπτικό που είχε. Μπήκε, βγήκε στην θάλασσα και σου λέει έκανα 20 μπάνια. Πήγε λοιπόν, γύρισε πάλι στο χωριό του και περίμενε να δει την βελτίωση, αφού ο γιατρός είπε ότι αν κάνεις 20 μπάνια θα βελτιωθεί η υγεία σου, θα σου φύγουν οι πόνοι. Και έφτασε τελικά, επειδή δεν έγινε καλά, να τα βάλει με τον γιατρό, να τον βρίζει, να τον υποτιμά, να τον κατηγορεί, γιατί ο γιατρός του είπε 20 μπάνια. Δεν του είπε πόση ώρα και ανά πόσα χρονικά διαστήματα να υπάρχει, τι χρονικό διάστημα να υπάρχει κενό μεταξύ των δύο λουτρών μέσα στην θάλασσα. Εκείνος μπήκε, βγήκε 20 φορές, άρα έπρεπε να γίνει καλά. Αδερφοί μου, βλέπετε ότι χαμογελάμε ακούγοντας αυτό το περιστατικό, αλλά τελικά το ίδιο κάνουμε και εμείς με την προσευχή μας. Θέλουμε εδώ και τώρα, με τον τρόπο που κινούμαστε, με τον τρόπο που επικοινωνούμε με τον Θεό και ό,τι ζητάμε, να έχουμε άμεσα απάντηση στο αίτημά μας. Βλέπετε, ίσως είναι, θα έλεγα, και η εποχή που μάθαμε να πατάμε κουμπιά και να γίνονται αυτά τα οποία εμείς θέλουμε. Μάθαμε μέσα από έναν υπολογιστή να χειριζόμαστε κάποια πράγματα και νομίζουμε ότι θα χειριστούμε και τον Θεό. Νομίζουμε ότι είμαστε εξουσία. Φτάσαμε να νομίζουμε ότι είμαστε θεοί, αδελφοί μου. Θα έλεγε κανένας, και τι πρέπει να ζητάω από την προσευχή, τι πρέπει να ζητώ από τον Θεό? Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, αδελφοί μου, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να ζητάμε τα πνευματικά. Θέλει από εμάς τους χριστιανούς να έχουμε σαν Κύριο έτοιμα τα πνευματικά θέματα. Δηλαδή το να προκόβουμε πνευματικά, το να ανεβαίνουμε πνευματικά. Σεις, λέγει και το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 6ο κεφάλιο, στον 31ο στίχο μάλιστα, σεις σαν πρώτο αίτημά σας να έχετε να σας δώσει ο Θεός την Βασιλεία Του και το έλεος Του. Και τότε όλα αυτά, δηλαδή τα βιωτικά που εκεί νοιαζόμαστε, εκεί μας τρώει, αυτό αδειμονούμε και αυτό θέλουμε, όλα αυτά τα υπόλοιπα θα σας τα δώσει και χωρίς να τα ζητάτε. Όταν ακούει κανείς αυτόν τον λόγο του Κυρίου, αδελφή μου, το διαβάζει, μπορεί και να ειρωνευτεί κανείς, να εκνευριστεί αν το θέλετε, γιατί μάθαμε να τα θέλουμε όπως τα θέλουμε και εδώ και τώρα. Τι βασιλεία των ουρανών, μου λες τώρα, εδώ υποφέρουμε, εδώ ταλαιπωρούμαστε, εδώ γίνεται χαμός και εσύ μου λες να ζητάω την βασιλεία των ουρανών? Φέξε μου και γλίστρισα. Αδελφοί μου, για να θυμηθούμε λίγο εκείνη την λαοθάλασσα, θα έλεγα, χιλιάδες άνθρωποι που είχε ανεβεί στην ερημιά και άκουγε μέχρι το βράδυ τον λόγο του Χριστού. Καθότανε και άκουγε τον λόγο του Χριστού. Είχε ενδιαφέρον να ακούσει τι θέλει ο Θεός, τι προτείνει ο Χριστός. Και ο Χριστός τι έκανε? Τους άφησε έτσι και τους παράτησε και έφυγε, να το πω έτσι.
Όχι, αλλά νοιάστηκε για αυτούς. Το ότι ήταν όλη η μέρα εκεί πάνω και δεν είχανε φαγητό, δεν είχανε κάτι να φάνε. Και τι έκανε, έφτασε τελικά να χορτάσει αυτήν την λαοθάλασσα και με υλική τροφή. Παρότι ο ίδιος είπε να επιζητείτε τα πνευματικά. Ναι, αφού όμως επιζητούμε τα πνευματικά, τότε λέγει και όλα τα άλλα, τα βιωτικά, εγώ θα σας τα δώσω, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχετε. Θα έλεγε κανένας, επιτρέπεται για μας τους χριστιανούς που έχουμε πατρίδα τον ουρανό να ζητάμε κοσμικά πράγματα, επίγεια πράγματα, υλικά πράγματα? Διότι θα πει κανένας, εκεί πορευόμαστε, εκεί είναι η πατρίδα μας, εκεί μένει ο πατέρας μας, προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Μπορούμε λοιπόν να ζητάμε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με αυτόν τον κόσμο? Αυτό που θα έλεγα απαγορεύεται, που δεν μου αρέσει και μάλιστα αυτή είναι η λέξη, είναι να ζητάμε, αδελφοί μου, αποκλειστικά τα πράγματα του κόσμου αυτού. Δηλαδή όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες, που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Μην επιτρέπετε», λέγει, «στον εαυτό σας να εξομοιώνεστε με τους ειδωλολάτρες». Αυτό δεν είχε πει ο Κύριος και το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο ίδιος εξάλλου ο Κύριος στην ειδική προσευχή που συνέθεσε για μας το Πάτερ Ημών, μεταξύ των αιτημάτων, έθεσε και το αίτημα που έχει σχέση με αυτόν τον κόσμο, δηλαδή με τα υλικά πράγματα. «Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον». Αυτό δεν είπε. Έχουμε λοιπόν το ελεύθερο από τον ίδιο τον Κύριο να ζητάμε και τέτοια πράγματα, επίγεια πράγματα, υλικά πράγματα. Να τον παρακαλάμε επί παραδείγματι να βρει μια δουλειά στο γιο μας. Να μπορεί να βγάλει ο γιος μας τον επιούσιο, να βγάλει ένα μεροκάματο, να μπορέσει σιγά σιγά να κάνει οικογένεια. Ή να ζητήσουμε μια καλή σύζυγο για το παιδί μας, για την κόρη μας, να ανοίξει μια καλή χριστιανική οικογένεια. Και μάλιστα μην ξεχνάτε, ο ίδιος το είπε, ότι για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αρκεί εμείς να το ζητάμε. Τα πάντα μπορεί ο Θεός, τα πάντα μπορεί να μας προσφέρει. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο στον Θεό, αρκεί να Του το ζητήσουμε. Και αρκεί να το ζητάμε με έναν ανάλογο τρόπο. Τρόπο ζωής, τρόπο στάσης, τρόπο πορείας του εαυτού μας, αδελφοί μου. Να πούμε έτσι κανένα δυο παραδείγματα από την πραγματικότητα, από την ζωή, να πάρουμε από τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, αδελφοί μου. Ξέρετε τι διηγούταν εκείνος? Μια νεαρή κοπέλα, λέγει, από τα Γιάννενα, είχε αγαπήσει έναν γιατρό. Ο γιατρός δεν την ήθελε. Α, σου λέει, αυτήν θα πάρω. Θα πάρω καμιά άλλη γιατρίνα, να είναι σπουδαία, να έχει περιουσία, να έχει πρίκα. Η κοπέλα τότε σηκωνόταν τη νύχτα, παρακαλώντας τον Θεό να κάνει τον γιατρό να την αγαπήσει. Βλέπετε, δεν πήγε σε εξόρκια και σε μάγους και σε καφετζούδες και σε χίλια δυο άλλα τερτύπια. Στον Θεό κατέφυγε και εκείνον παρακαλούσε, γιατί ήξερε ότι εκείνος την ακούει και ξέρει ποιο είναι το δικό της συμφέρον και θα ενεργήσει το καλύτερο για αυτήν. Την ώρα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος της προσευχής, ο γιατρός όταν είχε εφημερία, το μυαλό του και η καρδιά του γύριζαν χωρίς να το θέλει ο ίδιος στην κοπέλα. Τη σκεφτόταν. Συνεχώς έμπαινε μέσα στο μυαλό του. Με αποτέλεσμα να την επιθυμήσει, να την παντρευτεί και μάλιστα όχι απλά έτσι τυπικά γιατί παρασύρθηκε, αλλά να την λαχταρά. Την θέλησε και την επέλεξε με όλη του την καρδιά, αυτήν που κάποτε δεν την ήθελε, δεν την αγαπούσε, δεν του γυάλιζε το μάτι. Την λαχταρούσε, λέγει, με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, το είναι του. Δεν μπορούσε να κάνει, δεν έβλεπε την ζωή του να υπάρχει χωρίς να είναι δίπλα του αυτήν η κοπέρα σαν σύζυγος, σαν συνοδοιπόρος. Να πω και κάτι άλλο. Πριν χρόνια ένας νεαρός από την Ναύπακτο μάλιστα ήθελε να γίνει ιερέας και να γίνει έγγαμος ιερέας. Ήταν ακόμα άγαμος, δεν είχε βρει κάποια κοπέλα. Είναι δύσκολο, βλέπετε, να βρει κανένας μια κοπέλα που να θελήσει να συνδεθεί με ένα παλικάρι που θα γίνει ιερέας. Θεωρούμε ότι πάει χαμένη η ζωή μας,
θα χάσουμε τη ζωή μας, δεν θα χαρούμε την ζωή μας και χίλια δυο άλλα πράγματα, αδελφοί μου, που έρχεται ο διάβολος και υπαγορεύει στο μυαλό από τις κοπέλες για να αναστείλουν αυτήν την πορεία. Έπρεπε λοιπόν να βρει μια κατάλληλο σύζυγο. Έκανε κάποιες προσπάθειες, από εδώ, από εκεί, προξενιά, συζητήσεις, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Παίρνει λοιπόν και γονατίζει στο εικόνισμα του σπιτιού του. Δεν έτρεξε να πάρει τα προσκυνήματα με τη σειρά. Δεν πήρε να κάνει τάματα και λαμπάδες και χίλια δυο πράγματα. Δεν πήγε ακόμα όπως είπαμε σε καφετζούδες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Μα θα πει κανένας αφού ήθελε να γίνει ιερέας. Λογικό ήταν. Ναι. Αλλά ταπεινά πήγε στο εικόνισμα του σπιτιού του που ήταν η εικόνα της Παναγίας και απευθύνθηκε σε εκείνη, στη μητέρα του Χριστού, και της λέγει «Παναγία μου, βλέπεις, θέλω να γίνω ιερέας, σε παρακαλώ, εσύ ξέρεις, βρες μου τότε την κατάλληλο σύζυγο. Έχω ψάξει, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, δεν μπόρεσα κάτι να βρω. Η λαχτάρα μου είναι να βρω μια καλή σύζυγο, να κάνουμε μια ωραία οικογένεια, ιερατική οικογένεια, να πορευτούμε όμορφα στη ζωή μας, βοηθώντας τους άλλους ανθρώπους μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας». Και τι έγινε? Η Παναγία έγινε προξενήτρια, αδελφοί μου. Φανερώθηκε σε μια κοπέλα ενός γειτονικού χωριού και της έκανε πρόταση να παντρευτεί το νεαρό και να γίνει πρεσβυτέρα. Η κοπέλα το δέχτηκε. Ο τρόπος που εμφανερώθηκε η Παναγία, η πιστικότητα της Παναγίας, η γαλήνη την οποία σκόρπισε η Παναγία με την παρουσία της, μαλάκωσε το είναι της, άλλαξε το σκεπτικό της. Γέμισε χαρά, θα έλεγα, τα στήθια της, την ψυχή της για να ενωθεί με κάποιο παλικάρι που θα γινόταν ιερέας για να υπηρετήσουν συνοδοιπορώντας την Εκκλησία. Αύριο το πρωί θα έρθει, λέγει η Παναγία, ο νεαρός να σε ζητήσει, πρόσεξε την λέγει. Τον λένε Γιώργο επί παραδείγματι. Και έτσι αφού της είπε και το όνομα, της είπε να είναι στην αυλή γιατί θα έρθει το πρωί να συζητήσει, χάθηκε η Παναγία. Στη συνέχεια φανερώθηκε πάλι η Παναγία στο νεαρό εκείνον ο οποίος ήθελε να βρει κοπέλα για να παντρευτεί και στη συνέχεια να γίνει ιερέας, όπως είπαμε τον Γιώργο επί παραδείγματι. Και του μετέφερε τι, τα ευχάριστα. Του είπε πως βρήκα μία κοπέλα στο τάδε χωριό που την λένε Μαρία επί παραδείγματι, και τον περιμένει πρωί-πρωί στην αυλή του σπιτιού της. Να πας να τη συναντήσεις. Το πρωί της άλλης μέρας ο νεαρός ξεκίνησε για το χωριό. Και πράγματι αδελφοί μου, στο συγκεκριμένο σπίτι και στη συγκεκριμένη ώρα τον περίμενε στην αυλή η υποψήφια σύζυγός του. «Άντε βρε πάτερ», θα πει κανένας, «τι ωραία τα λες». Ωραίες ιστοριούλες αυτές, αλλά είναι μακριά από την πραγματικότητα. Μήπως αδελφοί μου είμαστε εμείς μακριά από την πραγματικότητα? Μήπως είμαστε εμείς μακριά από έναν ρεαλιστικό χώρο τόπο, αδελφοί μου, που σημαίνει μακριά από τον Θεό και τον Χριστό, μακριά από το θέλημα του Θεού? Ο νέος άφησε τον εαυτό του, την επιθυμία του, την εκπλήρωση του σχεδίου του, στα χέρια της Παναγίας. Εσύ κανόνισέ τα. Εγώ θέλω. Εμείς το κάνουμε αυτό, αδελφοί μου. Όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό, προσευχόμαστε έτσι απλά, στο εικόνισμα του σπιτιού μας, με ταπείνωση και με απλότητα μικρού παιδιού, παραθέτοντας στα χέρια της, στην αγκαλιά της, το αίτημά μας. Να σας πω και ένα μυστικό, αδελφοί μου. Τώρα, βέβαια, μεταξύ μας εδώ, γιατί αν το πολύ διαφημίσουμε θα γίνουμε ρεζίλοι, αδελφοί μου. Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Έχει γράψει μια επιστολή προς τον Ποιμένα. Πιστεύω όσοι έχουμε διαβάσει, έχουμε ανοίξει το βιβλίο της Κλίμακος του Ιωάννου, στο τέλος εκεί υπάρχει επιστολή προς Ποιμένα. Και ξέρετε τι γράφει εκεί ο Άγιος Ιωάννης? Πάντοτε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ιδιαιτέρως δε στις δεσποτικές γιορτές, ο Θεός στολίζει με χαρίσματα τους δούλους του.
Θα λέγαμε στη γλώσσα μας πως στις μεγάλες αυτές γιορτές, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα, Ανάληψη, Μεταμόρφωση κτλ, ο Θεός είναι πολύ χαρούμενος. Ξέρω ανθρώπους, αδερφοί μου, που αγαπούν την Παναγία και όταν είναι γιορτή της Παναγίας, τα εισόδια, η κοίμηση, οτιδήποτε που έχει αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Λέτε και γιορτάζει, τι να πω, το πιο αγαπημένο πρόσωπο, δεν έχω να κάνω μία σύγκριση. Είναι χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πηγαίνω στην λειτουργία, πηγαίνω στο τραπέζι, θέλω να υπάρχει γιορτινό τραπέζι και βλέπετε και λέει κανείς, γιατί έχει χαρά. Μήπως επειδή προσπαθούν έτσι να ταυτίζουν τον εαυτό τους με το θέλημα της Παναγίας, μήπως επειδή την αναγνωρίζουν σαν πραγματική μητέρα και ακουμπάνε σε εκείνη. Έτσι και ο Θεός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θα λέγαμε, είναι χαρούμενος εκείνες τις ημέρες των μεγάλων εορτών. Γιατί μέσα από τα γεγονότα που γιορτάζουμε στις γιορτές αυτές, έσωσε τα παιδιά του, έσωσε εμάς όλους, αδελφοί μου. Και επειδή είναι χαρούμενος, θα το έλεγα έτσι με απλό τρόπο, κερνάει τα παιδιά του με διάφορα χαρίσματα. Εξάλλου και εμείς έτσι δεν κάνουμε, όταν χαιρόμαστε για κάτι, όταν γιορτάζουμε, όταν έχουμε χαρά εξαιτίας ενός γεγονότος, δεν παίρνουμε να κεράσουμε τους άλλους. Άρα αδελφοί μου, κατά τις γιορτές αυτές μπορεί κανείς πιο εύκολα να εισακούσει τα αιτήματά μας ο Θεός και να τα εκπληρώσει. Και άρα θα πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε, αδελφοί μου, αυτές τις εορτές τις μεγάλες, προσευχόμενοι όσο το δυνατόν περισσότερο για τα αιτήματά μας. Αδελφοί μου, μεταξύ μας το λέγω πάλι, μη μας ακούσουν. Εμείς στις μεγάλες γιορτές το νιάξιμό μας είναι να πάμε στο ναό, να σταθούμε στο εικόνισμα του σπιτιού μας, να παρακαλέσουμε τον Θεό για τα ποικίλα αιτήματά μας. Μήπως εμείς, αδελφοί μου, έχουμε άλλα ενδιαφέροντα εκείνες τις ημέρες? Μήπως περιμένουμε πώς και πώς, επί παραδείγματι το Πάσχα, την Ανάσταση, για να φάμε και το τι θα φάμε και πώς θα το ψήσουμε? Μήπως περιμένουμε πώς και πώς την Πεντηκοστή, σπουδαία γιορτή, γιατί είναι ευκαιρία ένα τριήμερο μπροστά μας να πάμε μία βόλτα, μία εκδρομή? Και αν τύχει και πάμε και στην εκκλησία και υπάρχει και η ακολουθία της ο εσπερινός της γονικλησίας, όχ μωρέ αυτός ο παπάς, είναι και αυτές οι ευχές πολύ μεγάλες, βρε αδελφέ μου, με πονάνε τα πόδια μου, με πόνισαν τα γόνατα εκεί τόση ώρα γονατιστός. Δεν πάει το μυαλό μας στο να ζητήσουμε από τον Θεό εκείνη την ημέρα που είναι μέσα στη χαρά, σχωρέστε με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, δεν πάει το μυαλό μας να ζητήσουμε κάτι, αλλά κοιτάμε πώς να τελειώσουμε, πώς να εκμεταλλευτούμε την χαρά του Θεού, τις γιορτές του Θεού, τις σπουδαίες εορτές, τις αργίες, πώς και πώς το τι θα φάμε, το πού θα πάμε, το πώς θα διασκεδάσουμε, όλα τα άλλα σκεφτόμαστε εκτός από το να καταθέσουμε το αίτημά μας, αυτό που μας βασανίζει, που μας ταλαιπωρεί, που μας τρώει, το προσπερνάμε αυτό. Και ξέρετε, έρχεται ο διάβολος και σπέρνει διάφορες άλλες σκέψεις αλότριες για να μην το θυμόμαστε, γιατί ξέρει ότι εκείνη την ημέρα ο Θεός θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας. Και επειδή το γνωρίζει ο διάβολος, μας παίρνει διάφορες άλλες σκέψεις, διάφορα άλλα ενδιαφέροντα για να μην αντλούμε το κέρδος από την χαρά του Θεού, αδελφοί μου, εκείνες τις ημέρες. Και μάλιστα το ίδιο μπορούμε να πούμε ακόμα και για τις γιορτές της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεού, της Μητέρας της δικής μας, της Μανούλας μας, αδελφοί μου. Την ημέρα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, των Αγίων Αρχαγγέλων, αδελφοί μου, του Προδρόμου, των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων, όταν είναι η μνήμη τους, όταν γιορτάζει ένας Άγιος, είναι μέσα στη χαρά. Εμείς τρέχουμε στα πανηγύρια, πάμε να δούμε πόσοι παπάδες, δεσποτάδες ήταν, πόσες αρτοκλασίες είχαν, αν είχε κόσμο και ποιος ήταν και πώς ντύθηκε και τι έκανε και αν είχαν στολές και αν έγινε λιτανία και ποιοι επίσημοι ήταν και τι είπαν και όλα τα καρικεύματα και όλα τα επιφανειακά θέματα, χάνοντας την ουσία, χάνοντας το κέρδος του κεράσματος που μας
που θα μας πρόσφερε ο Άγιος με την παρουσία μας εκεί, ζητώντας να εκπληρώσει ο Άγιος το αίτημά μας, εάν βέβαια φυσικά αυτό είναι σύμφωνα και με το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος, μάλιστα αδελφοί μου, ξέρετε τι έλεγε, ότι εξαρτάται η προσευχή και έχει δύναμη και έχει αξία και γίνεται περισσότερο εισακουστή από τον Θεό, από τους Αγίους, όταν έχει κάποια ποιότητα, έτσι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή να υπάρχουν προϋποθέσεις. Είδατε τι είχε πει, το αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, να προσευχόμαστε κυρίως σε αγνώστους Αγίους, σε Αγίους που δεν τους πολύ θυμούνται ο κόσμος, και εκεί θα παίρνουμε ωφέλεια, γιατί χαίρεται ο Άγιος και τρέχει να εκπληρώσει το αίτημά μας. Δεν χρειάζεται συζήτηση καν, γιατί κάποιος τον ρώτησε τον Γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, αν πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία όταν έχω ένα πρόβλημα, ένα αίτημα σημαντικό, σοβαρό. Ούτε συζήτηση, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου. Είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο και επιβάλλεται μάλιστα. Η νηστεία, η άσκηση είναι οι προϋποθέσεις, αλλά για να γίνει σωστή προσευχή πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους, γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μην θέλουν να συναχωρηθούν, και συνταξιούχοι ακόμα που όλη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλειμμένο, γι' αυτό έχει φασαρία. Θα φάνε, θα πιούν τον καφέ τους, θα κάνουν ένα περίπατο, θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους, σε κάτι οργανωμένο για να δουν έναν άρρωστο, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν, για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι, λέγει. Έτσι κάνουν οι χριστιανοί σήμερα. Οπότε αναπαύουν τον λογισμό τους ότι έκαναν το καθήκον τους. Πόσους έχω αλήθεια στριμώξει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να βοηθήσουν κάτι οι παιδάκια εγκατελειμμένα. Αυτοί όμως τίποτε. Δεν θέλουν να κοπιάσουν, δεν θέλουν να μπουν σε μία ταλαιπωρία, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους. Στο Άγιον Όρος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έκαναν κάπου λιτανία για την ανομβρία και αντί να βρέξει, έπιασε πυρκαγιά, το φαντάζεστε? Δεν γίνεται, βρε παιδιά μου, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει ένας πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση, αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι, αν εμείς οι άνθρωποι οι χριστιανοί κάνουμε καρδιακή προσευχή. Πάμε στις λιτανίες, αδελφοί μου. Πώς πάμε, τι κάνουμε στις λιτανίες, το τονίζει πολλές φορές ο Σεβασμιότατος. Αργολογούμε, κουτσομπολεύουμε, ευκαιρία για περίπατο, λέτε, και βγήκαμε σε Ριάννη τώρα, πήραμε και τις εικόνες να βγούμε τι, να δούμε τα σπίτια γύρω, να δούμε τους συγγενείς και τους φίλους και χίλια δυο άλλα πράγματα ανούσια. Και αντί να αντλήσουμε ευλογία, καμιά φορά ο Άγιος τον οποίο λιτανεύουμε εξοργίζεται με τον τρόπο που τον ακολουθούμε, ενώ εκείνος βγήκε να ευλογήσει τον τόπο. Όλη η βάση, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται με πόνο από την καρδιά μας, όχι επιπόλαια. Τα χείλη να προσεύχονται και το μυαλό να είναι από εδώ και από εκεί και τα μάτια. Για τον Θεό δεν μετράει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η ποσότητα της προσευχής, όσο η ποιότητα, αδελφοί μου. Η προσευχή δυστυχώς που κάνουμε σήμερα πολλοί από εμάς, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχει ποσότητα. Σκεφτόμαστε να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και την τάδε παράκληση, όρθρο, εσπερινό. Όλα αυτά καλά είναι. Μεγάλο απόδειπνο, μικρό απόδειπνο, χαιρετισμούς. Καλά είναι όλα αυτά και να τα κάνουμε. Αλλά καρδιακή προσευχή δεν υπάρχει. Αν ήταν καρδιακή προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όλες αυτές οι προσευχές που κάνουμε και στα μοναστήρια και στον κόσμο, θα είχε αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ακαταστασία στον κόσμο. Γιατί?

αν είναι θερμή, αν είναι από την καρδιά. Ένα απλό τρισάγιο, ένα Παναγία Τριάς, αδελφοί μου, μπορεί να πει κανείς, και να διαλυθεί στο κλάμα και να γεμίσει φωτιά η καρδιά του, να γεμίσει αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, να βγάζει μια οικετήριο προσευχή η οποία να φτάνει βαθιά στα αυτιά του Θεού, αδελφοί μου. Η καρδιακή προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, βοηθάει όχι μόνο τους άλλους αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη, αδελφοί μου. Όταν ερχόμαστε στην θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό, με την συνεχή δοξολογία, και τότε η προσευχή για τον άνθρωπό μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό και τον βοηθάει. Μπήκαμε ποτέ, αδερφοί μου, στην θέση του άλλου όταν μας ζητάει να προσευχηθούμε? Δυστυχώς, το προσπερνάμε για να μην νιώσουμε τον πόνο και την ταλαιπωρία, γιατί η συνείδηση θα έρθει να μας ελέγξει, διότι εγώ επί παραδείγματι είμαι σπάταλος, ενώ κάποιος άλλος έχει μείνει χωρίς δουλειά. Κάποιος άλλος δεν έχει αυτά τα οποία εγώ έχω και προσπαθώ με χίλιους δύο τρόπους να τα αποκτώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν τα έχω ανάγκη.

Ο Θεός ο προσδεξάμενος Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή.

0: μοναστήρι μας, ως γνωστόν, με την ονομασία του Ιερά Μονή Αγάθνος, έχει πάρει το όνομα από τον Όσιο Αγάθνο, που είναι ο πρώτος κτήτορας της Μονής, αυτής της Μονής, διότι πριν από αυτή τη Μονή, πριν από αυτό το μοναστήρι, υπήρχε ένα παλαιότερο σε απόσταση 2 με 3 χιλιόμετρα και η ονομασία που βρίσκονταν εκεί το μοναστήρι λεγόταν Πάλαιο Μονάστηρο από το 10ο αιώνα.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών, του Πατρός Καθηγουμένου ημών Γερμανού Ιερομονάχου της Συνοδείας Κύριε. Υπέρ του Αγίου Υπουργού του και των Μεταπίστεως Ευλαβίας και Φορτοθέου Ισιών των Εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών.
0: Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, αυτού του Αγίου, χτίστηκε το μοναστήρι με την έβρεση της εικόνας που είδε εκεί στο ασκητήριό του, κάτω από το ασκητήριό του, παρακαλούσε την Παναγία να του φανερώσει την εικόνα για να μπορέσει να κτίσει ένα καινούργιο μοναστήρι. Γιατί είχε μάθει για το χαμένο μοναστήρι που χάθηκε μέσα στη γη και για την κρυμμένη εικόνα.

Παναγία του έκανε το χατήρι και στις 5 Αυγούστου το βράδυ προς 6 του 1350 περίπου είδε σε όραμα ένα φως να πέφτει κάτω από το ασκητήριό του. Που δεν ήξερε τι είναι εκείνο το σημείο, απλά με το φως αυτό στο μυαλό του την άλλη μέρα στις 6 Αυγούστου πήγε με άλλους χωρικούς της περιοχής, έψαξαν το χώρο εκεί που είχε προσδιορίσει το φως που έπεφτε και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά. Αφού καθάρισαν το χώρο για να μπουν μέσα, γιατί είχε δέντρα και διάφορα βάτα που λέμε, μπήκαν και είδαν μέσα την εικόνα της Παναγίας, όντως να στέκεται εκεί να τους περιμένει. Την πήρανε και την έφερε εδώ όσους αγάθουν σε αυτόν τον τόπο που είναι χρησμένος ο ναός, ως το καταλληλότερο μέρος για να κτίσει το καινούργιο μοναστήρι.

Η εικόνα της Παναγίας, λένε οι ειδικοί, ότι είναι πολλών ετών, δηλαδή από το πρώτο μοναστήρι. Μπορεί να είναι και από το 10ο αιώνα. Θαυματουργεί εικόνα με πολλά θαύματα για πολλούς ανθρώπους και ήταν η προστάτητα εδώ όλης της Ρούμελης, θα λέγαμε, μετά την προυσιώτησα που ξέρουμε και γνωρίζουμε στο Καρπενήσι. Η δεύτερη έτσι μεγάλη χάρις της γύρω εδώ περιοχής ήταν η Παναγία η Αγαθονίτσα. Πάντοτε ζητάει ο κόσμος από την Παναγία μας, δεν σταμάτησε από χιλιάδες χρόνια τώρα και συνεχίζει. Τα αιτήματα των ανθρώπων στο Θεό μας, στην Παναγία, στους Αγίους μας είναι συνεχή και μπορούν να ζητάνε από το Θεό μας ό,τι ο καθένας θέλει για είτε θεραπείες αρρώστων, ανθρώπων, είτε βοήθεια Θεός να τους συμπαρασταθεί και να τους βοηθήσει στη ζωή τους και κυρίως γενικά να φωτίζει τους ανθρώπους να έχουν και μυαλό και σύνεση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της ζωής, στις δυσκολίες της ζωής.

θαυμαστά γεγονότα έχουμε και με τα θαύματα της Παναγίας μας, κυρίως σε οικογένειες που δεν είχαν παιδί, έδιδε σε πολλές μητέρες, γινόντουσαν μητέρες και είχαν, γεννούσαν παιδάκια που ήθελαν και το ζητούσαν από την Παναγία. Και μάλιστα έχουμε τόσα πολλά, τόσες γεννήσεις παιδιών από τα παρακλήσεις των ανθρώπων που ερχόντουσαν εδώ και τα βαφτίζαν κιόλας. Και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα αυτή η παράδοση, να τατουάζουν το παιδί τους εδώ στην Παναγία και να έρχονται να τα βαφτίζουν και να παίρνουν και πολλά το όνομα της Παναγίας μας.

0: περιστατικό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχαμε με έναν καρκινοπαθή, ο οποίος γνωστός μας άνθρωπος και φίλος της Μονής, ο οποίος ήρθε και παρεκάλεσε την Παναγία μας και πήρε τη θεραπεία, πήρε την ίαση, που οι γιατροί τον είχαν αποκλείσει ότι θα γίνει καλά, και παρόλα αυτά ήρθε μόλις προσευχήθηκε στην Παναγία και την παρακάλεσε να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγο καιρό, λίγο χρονικό διάστημα, ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Αυτό είναι και σε πολλούς άλλους ανθρώπους έχει συμβεί, αλλά εμείς το ζήσαμε και το είδαμε, γιατί ήταν και γνωστός μας ο άνθρωπος και ξέραμε συγκεκριμένα ότι όντως έπασχε και ήταν σε στάδιο, ας πούμε, πώς λέμε, να φύγει από τη ζωή, ενώ τον είχαν οι γιατροί ξεγράψει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, η Παναγία του έδωσε την ίαση.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,

Το μοναστήρι μας χτίστηκε το 1350 περίπου. Ακριβή ημερομηνία δεν την έχουμε, γιατί πολλά από τα κειμήλια της Μονής και τα έγγραφα κτλ. Κατεστράφησαν με την τουρκοκρατία που ήρθαν οι Τούρκοι εδώ και μετά από μια μάχη τοπική που έγινε στη Μονή εδώ και θυσιάστηκαν 32 από τους 35 μοναχούς. Εδώ λοιπόν στη Μονή βρήκε τη θέση την κατάλληλη και τέριαξε και στο χώρο αυτό. Και μπορούμε τώρα με ενέργειες και προσπάθειες προσπαθούμε να γίνει και η μελέτη που χρειάζεται για να καταθέσουμε στην εφορία αρχαιοτήτων, να γίνει και η διόρθωσή του.

Εδώ είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία του μοναστηριού. Φαίνεται όλος ο κάμπος εδώ της Λαμίας. Είναι το δάσος που μας περικλεί γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Και μάλιστα αυτό το δάσος το είχε παραχωρήσει η Μονή στο δασαρχείο και έγινε εθνικός τριμός. Και μέσα σε αυτό εκτρέφονται διάφορα ζώα όπως ελάφια, ζαρκάδια και αγριοπρόβατα. Και σε αυτό μάλιστα εργάστηκαν και πολλοί άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια και συνταξιοδοτήθηκαν μέσα από το εκτροφείο αυτό και έζησαν τις οικογένειές τους. Η προσφορά της Μονής δηλαδή είναι και σε όλους τους τομείς μεγάλη και σε όλους τους ανθρώπους μας.

Είμαστε στη λίμνη της Μονής, η οποία λίμνη έχει αρκετά ψάρια, τα οποία θα το δούμε τώρα σε λίγο, θα τα ταΐσουμε, θα πετάξουμε ψωμάκι. Είναι πληθώρα ψαριών σε διάφορα μεγέθη και διάφορα χρώματα. Αρρωστοποιήσουν τα κόκκινα. Το καλοκαίρι που έχει ζέστη, όλη η λίμνη από πάνω είναι κατακόκκινη.

Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, κοπέλο μου, έλα. Έλα.

Το μνημείο που έγινε η μάχη της Αγάθων στην ιστορική το 1822 κατά του Δράμαλη, στον οποίο σκοτώθηκαν οι περισσότεροι πατέρες της Μονής. Οι υπόλοιποι μετά φύγανε στον αγώνα και μετά από χρόνια που γυρίσανε, γύρισαν μόνο τρεις. Τελικά δεν μπόρεσαν να το σώσουν, κάηκε ο ναός, μόνο το καθολικό.

Και αυτό το έργο το συνέχισε και μέχρι τελευταία και ο Όσιος Γέροντας Βυσαρίωνας, ο οποίος σε όλη τη ζωή ασχολήθηκε με τον συνάνθρωπο.

Εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να μιμούμαστε τον Άγιο Βυσσαρίωνα και τη ζωή του και όλους τους άλλους πατέρες που πέρασαν διαχρονικά μέσα από το μοναστήρι και κυρίως όμως για τον Γέροντα Βυσσαρίωνα που ζήσαμε μαζί του και είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας ταπεινός εργάτης του Αμπελώνα του Κυρίου και ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έδιδε μόνο προσφορά ήταν και δεν διεκδικούσε για τον εαυτό του τίποτα. Χαρακτηρίζονταν ως η άκρα ταπείνωση και ο υπακούων άνθρωπος, όπως μας λέει και ο μοναχικός, ας πούμε, κανόνας της υπακοής, να έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Είχαμε και τον πατέρα Γερμανό, έναν επιφανή και σπουδαίο άνθρωπο και της πατρίδος και της εκκλησίας, ο οποίος πρόσφερε πολλά και στον τόπο και στο μοναστήρι και στους ανθρώπους με τη συμμετοχή του και τότε στην Εθνική Αντίσταση, αλλά και με την πορεία του τη διαχρονική μέσα στη Μονή και τα έργα, πώς λέμε, που έφτιαξε εδώ στο μοναστήρι και πρόσφερε στους ανθρώπους και εργασία με την ανακοδόμηση του μοναστηριού, αλλά και αργότερα με την ίδρυση του εκτροφείου και των διαφόρων σχολών που λειτουργήσαν εδώ, γεωργοτεχνικών σχολών και σχολή δασοφυλάκων και θηροφυλάκων. Ήταν ένας από τους μεγάλους άντρες, ας πούμε, της εκκλησίας μας και της πατρίδος, όπως σας είπα, και η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και τον θυμούνται οι άνθρωποι με τα καλύτερα συναισθήματα και μάλιστα η πατρίδα μας τον έχει αναγνωρίσει ως μέγα άνθρωπο. Και ο πατήρ Δαμασκηνός που ήταν ο προηγούμενος πριν από μας εδώ στο μοναστήρι και κοιμήθη πριν από 3 χρόνια, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρίσματα, ο οποίος ήταν και καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή της Λαμίας και εδώ ηγούμενος της Μονής. Ήταν και ο δασκαλός μας και ο γεροντάς μας και ο καθοδηγητής μας, στήριγμα όλων των ανθρώπων. Και κοντά του μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και αυτός φιλάνθρωπος και ελεήμων και μπορούσε να μεταδώσει και τις γνώσεις του αλλά και κυρίως τα συναισθήματά του στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τον άκουγαν με μεγάλη χαρά και χαίρονταν που είχε αυτή την ικανότητα να τους μεταδίδει και το Λόγο του Θεού αλλά και τις προσωπικές του εμπειρίες και τα βιώματά του.

Θεός μας μας έχει πει ότι πρέπει να έχουμε υπακοή. Πρέπει να έχουμε ταπείνωση, το κυριότερο πράγμα στη ζωή μας είναι η ταπείνωση και πρέπει ο άνθρωπος να μην έχει εγωισμό. Έτσι κι αλλιώς όλα τα κακά στη γη προέρχονται από τον εγωισμό. Αν καταστήλουμε τον εγωισμό και περιψώσουμε την ταπείνωση, τότε όλα γύρω μας γαλινεύουν, όλα τακτοποιούνται. Αν το αποφασίσει ο άνθρωπος και το τηρήσει στη ζωή του, θα είναι ευτυχής και θα είναι χαρούμενος, γιατί ο Θεός μας είπε να χαιρόμεθα, να χαίρεται μας είπε, να χαιρόμαστε δηλαδή, και πρέπει ο άνθρωπος για να χαρεί να ταπεινωθεί. Και τότε μόνο μας δέχεται ο Θεός στην αγκαλιά Του, στη βασιλεία Του θα μας δεχτεί, εάν ζήσουμε ένα ταπεινό βίο. Η αγάπη λοιπόν, η ταπείνωση και η συγχωρητικότητα που πρέπει να παρέχουμε στους ανθρώπους και μάλιστα να ζητάμε και συγγνώμη όταν κάνουμε ένα λάθος και να αναγνωρίζουμε το λάθος μας και να διορθωνόμαστε, αυτό θα μας οδηγήσει κοντά στο Θεό. Μόνο τότε ο Θεός θα μας δεχτεί στις αγκάλες Του.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισηλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων ή συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Στην προσπάθειά σου να συγχωρήσεις αυτόν που σε αδικεί, ξεπερνάς την όλη κακία που έχεις μέσα σου, που είναι ο εχθρός της ψυχής, και θεραπεύεσαι μια για πάντα από το όλο μόλισμα της αμαρτίας. Γι' αυτό οι εχθροί μας και οι πειράζοντες εμάς τόσο μας ωφελούν, είναι αληθινοί ευεργέτες μας. Όχι απλώς διότι το να τους υπομένεις έχει τον καρπό της ανεξικακίας, της πραότητος, της υπομονής και της μακροθυμίας, αλλά γιατί αυτό σε πάει πιο πέρα, σε βγάζει σε ένα ξέφωτο. Συνειδητοποιείς ότι γίνεται το μεγάλο αυτό καλό. Μέσα από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου, εκτός του ότι μαθαίνεις κάθε αρετή, μακροθυμία, αγαθότητα, συγχωρητικότητα, ανεξικακία, πραότητα, υπομονή, αγάπη, μαθαίνεις κυρίως τι εστίν άνθρωπος πεπτοκός, τι εστίν αμαρτία και πώς τον κάνει τον άνθρωπο η αμαρτία, μιας και δεν το καταλαβαίνεις, δεν το πολυβλέπεις αυτό, όταν εσύ δεν μιλάς και δεν συμπεριφέρεσαι σωστά.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η εποχή των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών. Έγιναν και οι καρδιές σιδερένιες. Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα, οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λυπόσουν. Αν ήταν μυστικό και κοίταζε με παράπονο, σου ράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι, όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί την θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση, χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε, δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά, αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκεφτόταν οι άνθρωποι και κανέναν φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτο ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι όταν είχαμε καλή σοδειά από λαχανικά κτλ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάναμε τόσα? Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύριοι άνθρωποι αλλού πεινούν. Παλάβωσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Δεν έχουν τελειωμό τα σύγχρονα μέσα. Τρέχουν πιο πολύ από τον νου του ανθρώπου, γιατί βοηθάει και ο διάβολος. Παλιά, οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτά τα μέσα, τηλέφωνα, φαξ, μηχανήματα ένα σωρό, είχαν την γαλήνη τους, την απλότητά τους. Χαίρονταν γέροντα τη ζωή τους. Ναι, τώρα παλάβωσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Βασανίζονται από τις πολλές ευκολίες. Τους πνίγει το άγχος. Θυμάμαι η Βεδουίνη, τότε που ήμουν στο Σινά, πόσο χαρούμενη ήταν. Είχαν μία σκηνή και ζούσαν απλά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο. Αναπαύονταν στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Λίγο τσάι αν είχαν, ήταν όλο χαρά και δοξολογούσαν το Θεό. Αλλά τώρα, με τον πολιτισμό, άρχισαν και αυτοί να ξεχνούν το Θεό. Μπήκαν και αυτοί στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Τους έφτιαξαν οι Εβραίοι πρώτα καλύβια. Μετά τους πούλησαν όλα τα παλιά αυτοκίνητα του Ισραήλ. Τους Εβραίους. Κάθε Βεδουίνος είναι τώρα με ένα καλύβι και ένα χαλασμένο αυτοκίνητο απ' έξω. Και έχουν και άγχος. Χαλάει το αυτοκίνητο, να παιδεύονται να το φτιάξουν. Και αν εξετάσει κανείς τι βγάζουν από όλα αυτά, ίσα ίσα έχουν πονοκέφαλο. Παλιά έφτιαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνουν του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια δώσ' του βγάζουν νέα πράγματα και μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Πρώτα φτιάχνουν, ας υποθέσουμε, ένα καπάκι. Μετά το κάνουν βιδωτό. Μετά με κουμπί. Πιο τέλειο, πιο τέλειο. Συνέχεια δηλαδή νέα μηχανήματα, τελειότερα, και ο καημένος ο κόσμος ζητάει να πάρει το τελειότερο. Δεν προλαβαίνουν να ξεχρεώσουν το πρώτο, παίρνουν δεύτερο και είναι χρεωμένοι και κουρασμένοι. Πάει και ο φτωχός να πάρει ένα αυτοκίνητο από τα πιο φθηνά. Πουλάει ό,τι έχει, τα βόδια, τα άλογα. Σε λίγο, όπως πάνε, θα βάζουν τα γαϊδουράκια στη βιτρίνα και θα πληρώνουν για να βλέπουν γαϊδουράκια. Και αγοράζει το αυτοκίνητο. Μετά του χαλάει. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, του λένε. Αναγκάζεται ο καημένος να πάρει άλλο. Να πάρει όμως τέλειο δεν μπορεί. Θα πάρει καλύτερο από το προηγούμενο και εκείνο θα πάει στην άκρη και ούτω καθεξής. Θέλει προσοχή. Να μην πούμε κι εμείς σε αυτό το κανάλι. Άλλη μόδα, πιο τελειοποιημένη. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Γέροντα, τώρα υπάρχει τέτοια τηλεοπτική επικοινωνία, ώστε το ίδιο λεπτό μπορεί να δει κανείς γεγονότα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Μόνο τον εαυτό τους δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Όλο τον κόσμο τον βλέπουν. Τώρα καταστρέφεται ο κόσμος από το μυαλό του. Δεν είναι ότι τους καταστρέφει ο Θεός. Γέροντα, η τηλεόραση κάνει πολύ κακό. Αν κάνει, λέει. Ήρθε κάποιος και μου έλεγε: «Η τηλεόραση, Πάτερ, είναι καλή». «Καλά είναι τα αυγά», του λέω. «Άμα τα ανακατέψεις όμως με κουτσουλιά, άχρηστα γίνονται». Έτσι γίνεται και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις μια είδηση, πρέπει να ανεχθείς να ακούσεις και ένα τραγούδι, γιατί μόλις τελειώσει ένα τραγούδι θα πει μια είδηση. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήξερες τι ώρα θα έλεγε την είδηση στο ραδιόφωνο, τάκ, άνοιγες και άκουγες. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί αν το κλείσεις θα χάσεις την είδηση. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Ιδίως τα παιδάκια καταστρέφονται. Ήρθε ένα παιδάκι 7 χρονών με τον πατέρα του στο καλύβι. Έβλεπα να μιλάει με το στόμα του το δαιμόνιο της τηλεοράσεως, όπως μιλάει το δαιμόνιο με το στόμα των δαιμονισμένων. Ήταν σαν ένα μωρό να γεννήθηκε με δόντια. Σήμερα, συχνά, δεν βλέπεις φυσιολογικά παιδιά. Είναι τέρατα. Και βλέπεις, δεν παίρνουν μια στροφή παραπάνω, αλλά αυτό που έχουν ακούσει, αυτό που έχουν δει, αυτό επαναλαμβάνουν. Έτσι θέλουν οι άλλοι, να αποβλακώσουν τον κόσμο με την τηλεόραση. Δηλαδή, αυτά που ακούν οι άνθρωποι, αυτά να πιστεύουν, αυτά να κάνουν. Γέροντα, μας ρωτούν μητέρες πώς να κόψουν τα παιδιά τους από την τηλεόραση. Να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι με την τηλεόραση αποβλακώνονται. Δεν μπορούν να σκέπτονται. Ας αφήσουμε ότι χαλούν τα μάτια τους. Αυτή η τηλεόραση είναι έργο του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και άλλη τηλεόραση, η πνευματική. Όταν δηλαδή με την απέκτηση του παλαιού ανθρώπου καθαρίζονται και τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπει ο άνθρωπος πιο μακριά, χωρίς μηχανές. Είπανε στα παιδιά τους για αυτήν την τηλεόραση? Να καταλάβουν την πνευματική τηλεόραση, γιατί με αυτά τα κουτιά θα χαζέψουν. Οι πρωτόπλαστοι είχαν το διορατικό χάρισμα. Αυτό χάθηκε μετά την πτώση. Όταν διατηρήσουν τα παιδιά τους τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, θα έχουν και διορατικό χάρισμα, πνευματική τηλεόραση. Θέλει προσοχή, δουλειά πνευματική. Οι μανάδες σήμερα χάνονται με χαμένα πράγματα και μετά, «Τι να κάνω, Πάτερ, χάνω το παιδί μου». Ο μοναχός και τα σύγχρονα μέσα. Γέροντα, πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο μοναχός τα σύγχρονα μέσα? Να κοιτάξει να έχει πάντα λίγο κατώτερο από αυτό που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμένα με αναπαύει να χρησιμοποιώ τα ξύλα για ζέστη, για μαγείρεμα και για εργόχειρο. Όταν όμως, έτσι που πάνε, με το εμπόριο των δασών, μας εξαφανίσουν τα ξύλα και θα είναι δυσέβρετα, τότε θα χρησιμοποιήσω το κατώτερο που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Σόμπα πετρελαίου ή δεν ξέρω τι άλλο θα είναι φτηνό και ταπεινό για θέρμανση, γκαζιέρα για το εργόχειρο κτλ. Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι κάτι απαραίτητο σε ένα κοινόβιο? Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να το βρει. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόμουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης, «Πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς? Στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω και κανά δύο κατσίκες?» Ειλικρινά σας λέω, εκεί στον στάβλο με τα κατσικάκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Ξεκίνησα για κάτι χειρότερο από αυτά που είχα. Αλλιώς δεν κάνω τίποτα για τον Χριστό. Αλλά η σημερινή λογική είναι αυτή. Καλά θα μου πούν, αν μείνεις σε ένα παλάτι, σε τι θα βλάψει την ψυχή σου? Εκεί στον στάβλο θα μυρίσει άσχημα, ενώ στο παλάτι θα έχει και μια ευωδιά, θα μπορείς να κάνεις και καμιά μετάνια. Πρέπει να υπάρχει αισθητήριο πνευματικό. Βλέπεις, στην πηξίδα έχει το ένα βέλος μαγνήτη και το άλλο μαγνήτη και γυρίζει. Ο Χριστός έχει μαγνήτη, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μαγνήτη για να γυρίζουμε προς τον Χριστό. Παλιά, τι δυσκολίες υπήρχαν στα κοινόβια. Θυμάμαι στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν την μανέλα για να το σηκώνουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολούσαν τα φαγητά. Όταν κολούσαν τα ψάρια, είχαν μια τσαλόσκουπα για να τα ξεκολούν. Αν δεν αμαζεύουμε μετά τη στάχτη από την φωτιά, να την βάζουμε σε ένα πιθάρι που είχε μια τρύπα από κάτω, να ρίχνουμε νερό, να κατασταλάξει αλυσίδα για να πλύνουμε τα πιάτα. Τα χέρια γίνονταν χάλια και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγκάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Να είναι ένας άρρωστος ή φυλάσθενος που δεν μπορεί να κόψει το ψωμί με το μαχαίρι και είναι ανάγκη να το κόψει γιατί δεν υπάρχει άλλος, τότε εκείνος τέλος πάντων δικαιολογείται. Αλλά να βλέπεις τώρα έναν γεροδεμένο να κόβει το ψωμί με τη ρόδα, αυτός μπορεί να δουλέψει κομπρεσέρ και να παίρνει τη ρόδα για να κόψει το ψωμί και να το θεωρεί κατόρθωμα. Κοιτάξτε στα πνευματικά να προπορεύεστε. Μη χαίρεστε με αυτά τα πράγματα, μηχανές, ευκολίες κτλ. Αν φύγει από τον μοναχισμό το πνεύμα της ασκήσεως, δεν έχει νόημα μετά η μοναχική ζωή. Αν βάζει

Νάκτορα, με λάδι πολύ λεπτό, δεν μπορούσε να φέρει έναν τέτοιο φανό στην έρημο, αλλά δεν το έκανε. Είχε ένα φυτίλι ή βαμβάκι με λάδι από αυτά τα σπορέλαια, ό,τι είχανε τότε, και αυτό χρησιμοποιούσε. Στο διακόνημα, πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας να έχουμε μηχανές ή διάφορες άλλες ευκολίες για να γίνει γρήγορα η δουλειά και να αξιοποιηθεί δίθεν ο χρόνος μας τα πνευματικά. Και τελικά ζούμε πολυμέριμνη ζωή με άγχος, σαν κοσμική και όχι σαν καλόγερη. Όταν πήγαν σε ένα μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν τα χυβραστήρες για να έχουν χρόνο να κάνουν πνευματικά και μετά κάθονταν με τις ώρες και κουβέντιαζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι τις ευκολίες θα τις χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν χρόνο και να τον αξιοποιήσουν στα πνευματικά. Σήμερα με τις ευκολίες κερδίζουν χρόνο και χρόνο για προσευχή δεν έχουν. Γέροντα, άκουσα να λένε ότι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν προοδευτικός. Ναι, ήταν προοδευτικός. Τέτοιου είδους προοδευτικότητα είχε σαν τη σημερινή. Ας διαβάσουν το βίο του Αγίου Αθανασίου. Αχ, είχαν φτάσει τους 800, τους 1000 οι μοναχοί και πόσος κόσμος πήγαινε για βοήθεια. Πόσοι φτωχοί, νηστικοί, πήγαιναν να φάνε ψωμί, να φιλοξενηθούν στη λάδρα. Για να τα βγάλει πέρα ο Άγιος, είχε πάρει 2 βόδια για το μήλο. Ας πάρουν και αυτοί σήμερα βόδια. Αναγκάστηκε να κάνει φούρνο, σύγχρονο για την εποχή του, για να δίνει ψωμί στους ανθρώπους. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, τα μοναστήρια, τα είχαν πρικίσει με περιουσίες, γιατί ήταν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μοναστήρια τα έφτιαχναν για να βοηθιέται πνευματικά και υλικά ο κόσμος. Γι' αυτό έδιναν δωρεές οι αυτοκράτορες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό χρεωμένοι. Εμείς, κανονικά οι μοναχοί, πρέπει να έχουμε όχι αυτά που πετάνε οι σημερινοί άνθρωποι, αλλά εκείνα τα άχρηστα που πετούσαν την παλιά εποχή οι πλούσιοι στους λάκους. 2 πράγματα να θυμάστε. Πρώτα, ότι θα πεθάνουμε και ύστερα, ότι ίσως πεθάνουμε όχι με φυσιολογικό θάνατο και πρέπει να είστε έτοιμες να πεθάνετε με αφύσικο θάνατο. Αν θυμάστε αυτά τα 2, όλα θα πάνε καλά και από πνευματική πλευρά και από κάθε άλλη πλευρά. Όλα μετά βρίσκουν τον δρόμο τους. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνεση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά, τι τραβούσαν για να λωνίσουν? Τι κόπος, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια. Δεν το εκτιμούν. Ούτε ένα δόξα σοι ο Θεός δεν λένε οι περισσότεροι για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Όταν στερούνται κάτι οι άνθρωποι, τότε μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Όσοι στερούνται με επίγνωση, με διάκριση, με ταπείνωση για την αγάπη του Χριστού, αισθάνονται την πνευματική χαρά. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος πει «Δεν θα πιω νερό σήμερα γιατί ο τάδε είναι άρρωστος», «Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο» και το κάνει, ο Θεός θα τον ποτίσει όχι με νερό, αλλά με λεμονάδα πνευματική, με θεία.

Εκεί παρηγοριά. Οι ταλαιπωρημένοι, μια παραμικρή βοήθεια να τους προσφέρει κανείς, έχουν πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα αρχοντόπουλο καλομαθημένο, όλα τα χατήρια να του κάνουν οι γονείς του, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Μπορεί να τα έχει όλα και βασανισμένο να είναι. Τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ενώ μερικά παιδάκια, τα καημένα, για την παραμικρή βοήθεια αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν ένας φίλος βρεθεί να τους βάλει τα ναύλα για το Άγιον Όρος, πόσο ευγνωμονούν και αυτόν και τον Χριστό. Ακούς πολλά πλουσιόπαιδα να λένε «Τα έχουμε όλα». «Γιατί να τα έχουμε όλα?» Γκρινιάζουν γιατί καλοπερνούν αντί να ευγνωμονούν το Θεό και να βοηθούν και κανένα φτωχό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αχαριστία. Νιώθουν κενό γιατί δεν τους λείπει τίποτα από τα υλικά. Τα βάζουν και με τους γονείς γιατί τους τα έχουν όλα έτοιμα και φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν με ένα γυλιό στην πλάτη. Και οι γονείς να δίνουν χρήματα, να τους πάρουν τηλέφωνο για να μην ανησυχούν και εκείνα να διαφορούν. Και τελικά καταλήγουν οι γονείς να τα ψάχνουν. Ένα παλικάρι τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτε. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και κοιμόταν μέσα στα τρένα για να ταλαιπωρηθεί. Και ήταν και από καλή οικογένεια. Ενώ, αν είχε μια δουλειά και ζούσε με τον ιδρώτα του, θα είχε νόημα ο κόπος του και θα ήταν αναπαυμένο και θα δοξολογούσε τον Θεό. Σήμερα, οι πιο πολλοί δεν στερούνται. Γι' αυτό δεν έχουν φιλότιμο. Αν δεν κοπιάζει κανείς, δεν μπορεί να εκτιμήσει και τον κόπο των άλλων. Τι νόημα έχει, λόγου χάρη, να ζητάς επάγγελμα άνετο, να βγάζεις χρήματα και μετά να ζητάς ταλαιπωρία? Οι Σουηδοί που παίρνουν για όλα επίδομα από το κράτος και δεν κοπιάζουν, γυρίζουν στους δρόμους. Κοπιάζουν για τον αέρα, νιώθουν άγχος γιατί έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά, όπως οι ρόδες που όταν βγουν από τον άξονα τρέχουν στο δρόμο χωρίς σκοπό και καταλήγουν στον κρεμό. Οι πολλές ευκολίες αχρηστεύουν τον άνθρωπο. Ο κόσμος κοιτάζει την ομορφιά σήμερα και έτσι ξεγελιέται με την ομορφιά. Τους Ευρωπαίους τους βοηθάει αυτό. Συνέχεια με τα κατσαβίδια φτιάχνουν όμορφα καινούργια πράγματα, δήθεν πιο πρακτικά, για να μην κουνούν τα χέρια τους οι άνθρωποι. Παλιά, με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι, δυνάμωναν. Τώρα, με τα μέσα που χρησιμοποιούν, χρειάζεται να κάνουν μετά φυσιοθεραπεία, μασάζ. Οι γιατροί εξασκούνται στο μασάζ τώρα. Βλέπεις σήμερα μαραγκούς με κάτι κοιλιές? Πού να έβρισκες παλιά μαραγκό με κοιλιά? Γιατί με την πλάνη που πήγαινε πέρα δόθε, κοιλιές δεν έμεναν. Οι πολλές ευκολίες, όταν ξεπερνούν τα όρια, τον αχρηστεύουν τον άνθρωπο και τεμπελιάζει. Ενώ μπορεί να γυρίσει κάτι με το χέρι, σου λέει «Όχι, καλύτερα να πατήσω ένα κουμπί και να γυρίσει μόνο του». Όταν συνηθίζει κανείς με το εύκολο, θέλει όλο εύκολα μετά. Σήμερα, οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται πολύ. Αν γίνεται να μην δουλεύουν και καθόλου, ακόμη καλύτερα. Αυτό το πνεύμα έχει προχωρήσει και στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να αγιάσουμε δίχως κόπο. Και οι περισσότεροι που είναι ευαίσθητοι στην υγεία είναι από την καλοπέραση. Αν γίνει ένας πόλεμος, έτσι όπως είναι καλομαθημένοι οι άνθρωποι, πώς να αντέξουν? Παλιά τουλάχιστον ήταν και σκληραγωγημένος ο κόσμος, ακόμη και τα παιδιά, και άντεξαν. Τώρα θέλουν βιταμίνες B, C, D και Mercedes για να ζήσουν. Βλέπεις και ένα τροφικό παιδί, αν εργαστεί, δυναμώνουν τα μπράτσα του. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε «Είναι παράλυτο το παιδί μου», ενώ στην πραγματικότητα έχει μια ευαισθησία στα πόδια.
Εκείνοι το ταΐζουν, αυτό κάθεται. Το ταΐζουν, κάθεται. Όσο κάθεται, τόσο τα πόδια γίνονται πιο ατροφικά και μετά καταλήγει στο καροτσάκι. Κάνε προσευχή, μου λένε. Το παιδί μου είναι παράλυτο. Τώρα, ποιος είναι παράλυτος, το παιδί ή οι γονείς? Τους λέω να τα δίνουν τροφές που δεν παχαίνουν και να τα βάζουν να περπατούν λίγο. Μετά πέφτει το βάρος και κινούνται σιγά σιγά πιο φυσιολογικά, μέχρι που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ο Θεός να βοηθήσει τα πραγματικά παράλυτα παιδιά που δεν βοηθούνται ανθρωπίνως. Ένα παιδάκι στην Κόνιτσα, πολύ ανάποδο, είχε καεί από βόμβα. Το ποδαράκι του είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να το τεντώσει. Επειδή όμως δεν ησύχαζε και από την ζωηράδα του το κουνούσε συνέχεια, τέντωσαν τα νεύρα και έγινε καλά. Πήγε και αντάρτη στον Ζέρβα. Και εγώ, όταν πιάστηκε το πόδι μου από ισχυαλγία, έκανα τα κομποσχήνια περπατώντας και δυνάμωσε. Η κίνηση πολλές φορές βοηθάει. Αν αρρωστήσω 2-3 μέρες και δεν μπορώ να κινηθώ, λέω: «Βοήθησέ με, Θεέ μου, λίγο μόνο να σηκωθώ, να κινηθώ και ύστερα θα τα βολέψω. Θα πάω να κόψω ξύλα». Γιατί αν παραμείνω ξαπλωμένος θα γίνω χειρότερα. Γι' αυτό μόλις βρω λίγο κουράγιο και να είμαι ακόμη κρυωμένος, ζορίζομαι και σηκώνομαι να κόψω κανένα ξύλο. Δίνομαι γερά, υδρώνω και φεύγει το κρύωμα. Ξέρω, φυσικά, ότι με την ξάπλα είναι πιο αναπαυτικά, αλλά ζορίζω τον εαυτό μου και σηκώνομαι και φεύγουν όλα. Να, βλέπω, όταν έχω κόσμο και κάθομαι στο κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορώ να πάρω ένα στροσιδάκι και να βάλω, αλλά πού να βρεις μετά για όλους? Γι' αυτό ύστερα κάνω μια ώρα κομποσκήνη τη νύχτα περπατώντας. Και επειδή έχω πρόβλημα κάτω στα πόδια που κατεβαίνει το αίμα, μετά τεντώνω και λίγο τα πόδια μου. Αν αφήσω τον εαυτό μου έτσι, πρέπει να με υπηρετούν, ενώ τώρα υπηρετώ τον κόσμο. Καταλάβατε? Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην χαίρεται το ξάπλωμα, γιατί δεν βοηθάει. Γέροντα, η άνεση πάντοτε βλάπτει? Κοίταξε να δεις. Είναι και μερικές περιπτώσεις που χρειάζεται. Έχεις λόγου χάρη έναν πόνο. Μην κάθεσαι τότε πάνω στο σανίδι. Βάλε κάτι μαλακό. Αλλά γιατί αυτό να είναι από βελούδο? Ας είναι από ένα ύφασμα απλό. Αν έχεις παλικαριά, μην το βάζεις. Γέροντα, λένε αυτός είναι παλιό κόκαλο. Ναι, εκεί κοντά στο καλύβι μου είναι ένας Κύπριος μοναχός, ο γέρο Ιωσήφ από την Καρπασία. Είναι 106 χρονών και εξυπηρετείται ακόμη μόνος του. Πού στον κόσμο σήμερα? Μερικοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Αδυνατίζουν τα πόδια τους, παχαίνουν κιόλας από το καθισιό και αχρηστεύονται. Ενώ αν έκαναν κάτι, πολλοί θα βοηθιόνταν. Τον γέρο Ιωσήφ τον πήραν στη μονή βατοπεδίου. Τον έπλυναν, τον έλουσαν, τον περιποιήθηκαν, αλλά εκείνος τους είπε: «Μόλις ήρθα εδώ αρρώστησα. Εσείς με αρρωστήσατε. Να με πάτε στο καλύβι μου να πεθάνω». Αναγκάστηκαν και τον πήγαν πίσω. Πήγα μια μέρα να τον δω. «Τι γίνεται?» του λέω. «Έμαθα πήγε στο μοναστήρι». «Ναι, πήγα», μου λέει. «Με πήραν με το αυτοκίνητο, με πήγαν κάτω, με έλουσαν, με καθάρισαν, με περιποιήθηκαν, αλλά εγώ αρρώστησα. Να με πάτε πίσω», τους είπα. «Μόλις έφτασα εδώ, έγινα καλά». Δεν βλέπει και πλέκει κομπουσχήνια. Μια φορά που του έστειλα λίγο φιδέ, είπε: «Τι, για χτυκιάρικο με πέρασε ο γέρο Παΐσιος και μου στείλε φιδέ? Τρώει φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Έχει τέτοια υγεία. Παλικάρι είναι. Με 2 μπαστούνια περπατάει και πηγαίνει και μαζεύει χόρτα με 2 μπαστούνια. Σπέρνει κοκάρι,
κουβαλάει νερό να πλύνει τα ρούχα του, το κεφάλι του, να διαβάζει μετά την ακολουθία του, τα ψαλτήρια, να κάνει τον κανόνα του, την ευχή. Να δείτε, πήρε μάστορες να του φτιάξουν τη σκεπή και πήγε με τα δύο μπαστούνια να ανεβεί στη σκάλα να δει τι κάνουν. Κατέβα κάτω, του λένε. Όχι, θα ανεβώ, τους λέει, να δω πως τα φτιάχνετε. Πολύ ταλαιπωρείται. Ξέρετε όμως τι χαρά νιώθει. Φτερουγίζει η καρδιά του. Τα ρούχα του οι πατέρες τα παίρνουν κρυφά να τα πλύνουν. Τον ρώτησα μια φορά. Τι κάνεις με τα ρούχα? Μου τα παίρνουν, μου λέει, πολλές φορές. Έτσι κρυφά μου τα παίρνουν. Τα πλένω κι εγώ. Βάζω εκεί αυτά τα κλίνια, τα αφήνω λίγες μέρες στη σκάφη και καθαρίζουν. Βλέπεις μια εμπιστοσύνη στο Θεό. Και οι άλλοι να τα έχουν όλα και να έχουν και τη φοβία και τα λοιπά. Με την περιποίηση αυτός αρρώστησε. Με την εγκατάλειψη έγινε καλά. Η καλοπέραση δεν βοηθάει. Η άνεση δεν είναι για τον μοναχό. Είναι ατιμία στην έρημο. Μπορεί να είσαι καλομαθημένος, όμως πρέπει να σκληραγωγηθείς αν είσαι υγιής. Διαφορετικά δεν είσαι μοναχός.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας τη ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγεις ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσι προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεα και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγεις ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

Με πολύ χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας από το Άγιον Όρος, όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, ο οποίος ακούραστα μαζί με τους συνεφημερίους του και τους υπόλοιπους συνεργάτες τόσα χρόνια κρατάνε αυτή την παράδοση των Δημητρίων, που είναι, πιστεύω, μία πνευματική όαση μέσα στην άνυδρη έρημο της κοινωνίας μας. Έτσι θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω όχι μόνο για την πρόσκληση αυτούς τους συντελεστές αυτού του έργου, γιατί δεν είναι βέβαια μόνο ένα άτομο, είναι πολύ γύρω από τον έναν. Να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτού του έργου για τον κόπο τον οποίο υποβάλλονται για όλους εμάς, για την πνευματική ωφέλεια όλων ημών, και να ευχαριστήσω πρωτίστως τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την ευλογία που δίνει, αλλά και το γέροντα της Ιεράς ημών Μονής, Αρχιμανδρίτη Αλέξιο, που μας επέτρεψε σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να αναφερθώ στην αγάπη σας σε ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει δυστυχώς έντονα την εποχή μας, μιας νοοτροπίας που διαπερνά τη σύγχρονη κοινωνία, τους θεσμούς, ακόμα και τις προσωπικές μας σχέσεις, ενός τρόπου ζωής που δεν είναι μόνο βαθιά εναντίον του Ευαγγελικού Λόγου, αλλά και επικίνδυνος για την ψυχή μας. Αναφέρομαι στον εγωκεντρισμό και τον ατομισμό, αυτή τη σιωπηλή αλλά ισχυρή διάβρωση της καρδιάς που οδηγεί τον άνθρωπο από την κοινωνία στο εγώ, από την αγάπη στην αυτάρκεια, από την εκκλησία που ζούμε τώρα στην απομόνωση. Δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μία μοντέρνα ψυχολογική τάση, είναι μία πνευματική πληγή βαθιά και διαβρωτική. Είναι μία παραμόρφωση του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι άρνηση της εικόνος του Θεού μέσα μας. Και λέω άρνηση της εικόνος του Θεού, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όχι ως μονάδα, αλλά ως πρόσωπο. Στην Αγία Τριάδα βλέπουμε την πληρότητα της αγάπης μέσα στην κοινωνία, και ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα καλείται να ζήσει με αυτό τον τρόπο, όχι μόνος, αλλά εν κοινωνία, όχι στραμμένος στον εαυτό του, αλλά προστρεφόμενος στον άλλον. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει: «Άνθρωπος εστίν λογικών ζώων φύση κοινωνικών». Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει αληθινά παρά μόνο μέσα σε σχέση αγάπης, όχι στραμμένος στον εαυτό του. Αλλά σήμερα, αδελφοί μου, ζούμε ακριβώς το αντίθετο. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει ως πρόσωπο που σχετίζεται, αλλά ως άτομο που απομονώνεται. Ολόκληρη η δομή της κοινωνίας, της παιδείας, της εργασίας, ακόμα και πολλές φορές της οικογένειας, διαμορφώνεται πάνω στο σύνθημα «Μην ασχολείσαι με τους άλλους, βάλε πρώτα τον εαυτό σου, βάλε εσένα πρώτα πάνω απ' όλα». Αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, είναι φυλακή. Βέβαια, πολλές φορές ο ατομιστής εκμεταλλεύεται ακόμα και την ευαγγελική εντολή «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Η πραγματική όμως αγάπη, αδελφοί μου, προς τον εαυτό μας σημαίνει ότι θυσιάζω τον εαυτό μου υπέρ του πλησίον. Μόνο έτσι είμαι πραγματικός άνθρωπος. Ο εγωκεντρισμός δεν είναι απλώς ένα ελάττωμα. Είναι πνευματική αρρώστια, καρπός της πτώσης. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος λέει: «Ο υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει».
βλέπει τους άλλους ως αντικείμενα. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει, παρά μόνο να χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί να θυσιαστεί, μπορεί μόνο να απαιτεί. Δεν μπορεί να δει τον άλλον ως εικόνα Θεού, αλλά μόνο ως εμπόδιο ή ως μέσον κατακτήσεως προσωπικών στόχων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλά αυστηρά και λέγει: «Όταν κάποιος ζει χωρίς να ενδιαφέρεται για τους άλλους, δεν ζει αληθινά, είναι σαν νεκρός μέσα στον κόσμο των ζωντανών, γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για την κοινωνία, για να αγαπά και να αγαπιέται, να συμμετέχει στον πόνο και στη χαρά του πλησίον». Και αν κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πτώσης. Βλέπουμε οικογένειες που διαλύονται, όχι γιατί λείπει η συναισθηματική αγάπη, αλλά γιατί περισσεύει το εγώ. Και η ικανοποίηση του εγώ, αδελφοί μου, πολλές φορές νικάει και τους φυσικούς νόμους. Γνώρισα περίπτωση που μητέρα 4 παιδιών, το οποίο το μικρότερο ήταν 2 ετών, άφησε τα παιδιά της για να κάνει τη ζωή της με κάποιον άλλον. Το εγώ της, αυτή η ικανοποίηση της εμπαθούς καταστάσεως του εγωισμού της, νίκησε το μητρικό φίλτρο και αναγκάστηκε ο πατέρας των παιδιών να μεγαλώσει τα παιδιά με τα πεθερικά του, με τους γονείς αυτής της κοπέλας. Βλέπετε λοιπόν πού μπορεί να μας καταλήξει ο ατομισμός και ο εγωκεντρισμός. Έτσι βλέπουμε γονείς και παιδιά αποξενωμένους. Ο καθένας στον εαυτό του, στο πρόγραμμά του, στο θέλημά του. Και ακόμα και εμείς οι ίδιοι, αδελφοί μου, πολλές φορές χτίζουμε πνευματικότητα χωρίς Χριστό. Έναν ευσεβισμό που εξυπηρετεί το εγώ μας, όχι που μας βγάζει από αυτό. Είναι εύκολο, ακόμα και σε χώρους που φαινομενικά είναι θρησκευτικοί ή πνευματικοί, να χτίσουμε έναν ευσεβισμό που στην πραγματικότητα ενισχύει το εγώ μας, αντί να το ταπεινώνει και να το μεταμορφώνει. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, για παράδειγμα, μιλάει για την ψευδαίσθηση της αρετής, που μπορεί να γεμίσει περηφάνεια. Μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος δεν πλησιάζει τον Θεό, αλλά φτιάχνει έναν Θεό στα μέτρα του. Η αληθινή πνευματικότητα, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι απλώς μια σειρά από καλές πράξεις. Είναι σταυρική. Είναι η πορεία που οδηγεί στο ξεπέρασμα του εγώ. Χωρίς τον Χριστό, η πνευματικότητα εύκολα γίνεται ναρκισισμός ή μια μορφή ανασφάλειας που μας απομονώνει από την αληθινή σχέση από τον Θεό και τον άλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς σταυρωμένο Χριστό, η πνευματικότητα γίνεται απλώς μια καλογιαλισμένη μορφή του παλαιού ανθρώπου. Με τον Χριστό γίνεται η σταδιακή μεταμόρφωση. Βλέπουμε κοινωνίες επίσης γεμάτες θόρυβο, αλλά βουβές στην καρδιά. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν σταματά ποτέ να μιλά, να παράγει πληροφορίες, εικόνες, μηνύματα, ήχους. Ο θόρυβος αυτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα, τις ατέλειωτες συζητήσεις και διαφωνίες δημιουργεί μια ψευδαίσθηση επικοινωνίας και συνύπαρξης. Ωστόσο, παρά αυτή την υπερπληθώρα ήχων και εικόνων, η καρδιά των ανθρώπων παραμένει συχνά σιωπηλή.
αδιάφοροι, ακόμα και νεκροί πνευματικά. Η βουβή καρδιά υποδηλώνει μια έλλειψη εσωτερικής ζωής, αληθινής επικοινωνίας, αγάπης και ειρήνης. Μπορεί να συνομιλούμε, αδελφοί μου, επί ώρες, να ανταλλάσσουμε μηνύματα, να συναναστρεφόμεθα, αλλά μέσα μας αισθανόμαστε πολλές φορές μοναξιά, κενό και αποξένωση. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή της καρδιάς δεν είναι τυχαία, είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού από την καθημερινότητά μας. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η καρδιά είναι το λίκνο της ζωής. Όταν η καρδιά αποξενώνεται από τον Θεό και από τον πλησίον, γίνεται έρημος, ακόμα και αν γύρω της επικρατεί φασαρία. Ο θόρυβος των κοινωνιών αυτών πολλές φορές λειτουργεί ως φράγμα για την εσωτερική ησυχία και την πνευματική προσοχή. Ο άνθρωπος κατακλείζεται από εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ η ψυχή του σιγά σιγά αποξενώνεται από τον εαυτό της και το Θεό. Η θεραπεία αυτής της βουβής καρδιάς βρίσκεται στην σιωπή της προσευχής, στη μετάνοια και στη συνάντηση με τον αληθινό Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιλέγει να ησυχάσει, να κατέβει μέσα του και να ακούσει τη φωνή της συνείδησής του και την παρουσία του Θεού, τότε η καρδιά ξαναζωντανεύει, γεμίζει ειρήνη και αληθινή κοινωνία. Λέγει η φωνή του Θεού μέσα στην γραφή, «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Δηλαδή, ελευθερωθείτε από κάθε περισπασμό και με ηρεμία προσέξτε και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Σχολάσατε. Σταματήστε τις ατέλειωτες βιωτικές μέρημνες. Παύσατε και ελάτε να γνωρίσετε τον Θεό. Συνεπώς, η πρόκληση της εποχής μας δεν είναι μόνο να μειώσουμε τον εξωτερικό θόρυβο, αλλά να αναζητήσουμε την σιωπή και την αλήθεια μέσα στην καρδιά μας. Να γίνουμε κοινωνίες με καρδιά ζωντανή, που αγαπά, που συγχωρεί, που ελπίζει, που προσεύχεται. Και βέβαια έχουμε και την οικογένεια, που από κατοίκον εκκλησία μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Η οικογένεια, αδελφοί μου, όπως όλοι το ξέρουμε, υπήρξε για αιώνες η κυβωτός της πίστεως και της αγάπης. Όμως σήμερα απαρακολουθούμε με πόνο την αποδόμησή της. Γιατί το εμείς νικήθηκε από το εγώ. Γιατί η υπομονή αντικαταστάθηκε από την απέτηση. Γιατί η θυσία ερμηνεύεται ως παραχώρηση και η προσφορά θεωρείται αδυναμία. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν σε μία οικογένεια υπάρχει εγωισμός, τότε δεν υπάρχει θέση για τη χάρη του Θεού. Και συνέχιζε, αντίδοτο σε αυτόν τον εγωισμό είναι η ταπείνωση και η συγχώρεση. Έλεγε χαρακτηριστικά, αν ένας από τους δύο κάνει λίγο πίσω, δεν θα υπάρχει καμία παρεξήγηση. Όταν όμως και οι δύο έχουν εγωισμό, τότε συγκρούονται σαν τα κέρατα των τράγων. Τι ωραία και τι απλά τα έλεγε ο Άγιος. Συγκρούονται σαν τα κέρατα των τράγων. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Ο καθένας στέκεται πεισματικά στις δικές του ανάγκες, στα δικά του θέλω, στο δίκιο του. Λείπει η υποχώρηση, η κατανόηση, η ταπείνωση. Η οικογένεια δεν είναι απλώς συμβίωση, είναι σταυρός και ανάσταση μαζί. Δεν είναι πεδίο δικαιωμάτων, είναι σχολείο αγάπης και ταπείνωσης. Είναι μία πορεία κοινή, που όλοι καλούνται να αφήσουν λίγο στην άκρη τον εαυτό τους για να γίνει κάτι καλύτερο, το εμείς. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο
που περιγράψαμε, της ανθρώπινης αποξένωσης που ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, ακούγεται σαν καθαρό φως ο λόγος του Αποστόλου Παύλου από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. «Τις ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε». Σε αυτή την εποχή όπου ο δυνατός, ο αυτάρκης και ο αυτάρεσκος άνθρωπος θεωρείται πρότυπο επιτυχίας, ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου αντιστρέφει όλα αυτά τα προηγούμενα που περιγράψαμε. Είναι μία φράση που ενώ στην επιφάνειά της μοιάζει να εκφράζει μία συναισθηματική συμμετοχή, στην ουσία κρύβει μέσα της την καρδιά της ορθόδοξης θεώρησης για τον άνθρωπο, την αδυναμία, την αγιότητα και τη χάρη του Θεού. Αυτή η στάση του Παύλου μας καλεί να ξεφύγουμε από την επιφανειακή φιλανθρωπία και να μπούμε στην πνευματική αλληλεγγύη, όχι να βοηθούμε απλώς τον άλλον από επάνω, αλλά να κατεβαίνουμε στο βάθος του πόνου του. Εκεί γεννιέται η αληθινή καρδιακή συμπόνια. Η προσέγγιση των πατέρων στο θέμα της συμπάθειας και της συμπόνιας προς τον πλησίον, ιδιαίτερα στην καρδιακή ταύτιση με τον πόνο του άλλου, είναι εξαιρετικά βαθιά. Παρουσιάζουν τη συμπάθεια όχι ως ηθική εντολή, αλλά ως χαρισματική αλλίωση της καρδιάς, δηλαδή αλλίωση της Θείας Χάριτος. Η αληθινή χριστιανική αγάπη δεν είναι συναίσθημα, ούτε μία απλή ηθική εντολή. Είναι υπαρξιακή έξοδος από τον εαυτό μας. Είναι το να πονώ εγώ για τον άλλον, όχι απλώς να το συμπονώ με τα λόγια. Οι πατέρες το βίωσαν αυτό βαθιά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Ουδέν ούτως άνθρωπον ποιεί, ως το του πλησίον φέρει νόσους». Μας λέει λοιπόν ότι τίποτα δεν κάνει τόσο πολύ τον άνθρωπο άνθρωπο, όσο το να βαστάζει τις ασθένειες του πλησίον του. Ο Χρυσόστομος βλέπει την πραγματική ανθρωπιά στην ικανότητα να φέρουμε μέσα μας τους πόνους του άλλου, όχι απλώς να τους αναγνωρίζουμε ή να τους σχολιάζουμε. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας προχωρά ακόμα βαθύτερα. Λέγει «Συμπάθεια εστί έκστασης φύσεως υπέρ του πλησίον». Η συμπάθεια είναι η έξοδος του ανθρώπου από τη φύση του για χάρη των άλλων. Αληθινά αγαπά κάποιος όταν λυπάται για την λύπη του πλησίου του σαν να είναι δική του και χαίρεται για τη χαρά του σαν να ήταν δική του. Εδώ πάλι έχουμε την μυστηριακή ταύτιση με τον άλλον, η οποία δεν είναι επιφανειακή, αλλά καρδιακή ένωση. Με άλλα λόγια, δεν μένουμε εγκλωβισμένοι στο εγώ μας, αλλά βγαίνουμε από αυτό. Σπάμε τα όρια του ατομισμού μας και μπαίνουμε στον χώρο του άλλου, μέσα στον πόνο του. Και εκεί, μέσα στην δοκιμασία του, μένουμε. Δεν τον κατακρίνουμε. Δεν επιστρέφουμε στη δική μας άνεση. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να αγαπάς, να συμπάσχεις, να προσεύχεσαι, να πονάς με τον άρρωστο, να θλίβεσαι με τον θλιμμένο και όλα αυτά μυστικά, χωρίς να τα καταλαβαίνει κανείς. Ο Άγιος Πορφύριος αρρώστενε κυριολεκτικά από τον πόνο των άλλων. Έλεγε «Όταν μου φέρνουν άρρωστα παιδιά, πονάω τόσο πολύ που με πιάνει η καρδιά μου. Προσεύχομαι και αρρωσταίνω κι εγώ μαζί τους». Αυτό είναι το «τι σ' ασθενή και ουκ ασθενώ». Ο Άγιος Παΐσιος είχε φτάσει στο σημείο να λέει «Αν μπορούσα, θα έπαιρνα εγώ τον καρκίνο του άλλου». Και έλεγε επίσης «Η αληθινή αγάπη καίει,
δεν είναι απλό συγκίνηση. Είναι φωτιά στην καρδιά που γίνεται προσευχή για όλους. Αυτή η φλόγα της αγάπης είναι το πυρούμε του Παύλου. Είναι ένας εσωτερικός καυσμός που δεν προέρχεται από ενοχές ή συναισθηματισμό, αλλά από την χάρη του Θεού, η οποία κάνει την καρδιά του ανθρώπου να ζει μυστηριακά τον πόνο του άλλου. Αδελφοί μου, ας σταθούμε με ειλικρίνεια απέναντι σε αυτή τη στάση του Παύλου και των Αγίων που περιγράψαμε. Συχνά λέμε «πονάω για σένα», «συμπονώ», «προσεύχομαι για σένα», αλλά στην πράξη πόσο βαθιά πονάει η καρδιά μας. Είναι εύκολο να λυπηθούμε για λίγο, να δώσουμε μια συμβουλή. Το δύσκολο είναι να μπούμε στον πόνο του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε, χωρίς να φοβηθούμε, χωρίς να αποστραφούμε τον σταυρό του. Πριν από μερικές, από λίγο καιρό, με πήρε τηλέφωνο ένας πολύτεκνος πατέρας 4 παιδιών και μου λέγει: «Πάτερ, πληροφορήθηκα ότι έχει μία δυσκολία μία οικογένεια ενός εξαδέλφου μου. Η μητέρα εκείνης της οικογενείας είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια από καρκίνο, νεαρή γυναίκα. Και τα 2 τους παιδιά είχαν και τα δύο μία μορφή αναπηρίας. Το μεν μεγάλο κορίτσι είχε μία νοητική στέρηση, το δε δεύτερο μία σωματική αναπηρία. Και το πρώτο, το οποίο φοιτούσε σε ένα ειδικό σχολείο, το κορίτσι, το εκμεταλλεύτηκε ένα άλλο αγόρι και το άφησε έγκυο. Και ποιος ήταν ο προβληματισμός αυτού του ανθρώπου που με πήρε τηλέφωνο? «Πάτερ», μου λέει, «το συζητήσαμε με την σύζυγό μου και σκεφτόμαστε να προτείνουμε στον ξάδελφό μου να αναλάβουμε εμείς το παιδί που θα γεννηθεί, για να μην του περάσει ο λογισμός της έκτρωσης». Για να μην του περάσει ο λογισμός της έκτρωσης. Αυτό είναι το «τι σ' ασθενεί και ούκ ασθενώ». Αυτό είναι το «σηκώνω το σταυρό του άλλου». Ένας νέος επίσης πήγε στον Άγιο Παΐσιο γεμάτος θυμό και απελπισία και του λέγει: «Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν δέχομαι την ύπαρξη του Θεού». Και ο Άγιος τι έκανε? Δεν τον ήλεγξε, δεν τον μάλωσε, δεν τον κατήχησε, δεν τον γέμισε με θεολογικές θεωρίες. Του είπε: «Έλα παιδί μου μέσα, έχω κάνει σήμερα 2 πιάτα φαγητό, να φάμε μαζί». Και αφού τον περιποιήθηκε και φάγαν μαζί, τότε του άνοιξε την καρδιά του και το παιδί αυτό έφυγε αναπαυμένο, όχι επειδή είδε έναν θεολόγο, αλλά επειδή είδε έναν θεωμένο άνθρωπο, επειδή είδε έναν άνθρωπο του Θεού, επειδή είδε έναν άνθρωπο που ζούσε αυτό το «τι σ' ασθενεί και ούκ ασθενώ». Επειδή είδε έναν άνθρωπο ο οποίος σήκωσε τον σταυρό του. Έτσι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Όταν δεις τον άλλο να έχει ένα πάθος ή ένα πρόβλημα, μην αρχίσεις να τον διορθώνεις. Πέσε πρώτα στα γόνατα και πες: Χριστέ μου, θεράπευσε το παιδί σου. Και τότε αν χρειαστεί θα σου πει ο Θεός τι να πεις και πώς να του πεις». Αυτό δείχνει βαθιά συνέστηση πνευματικής ευθύνης, αλλά όχι ελεγκτικής.
δεν ασθενεί για να νιώσει υπεύθυνος, ασθενεί από αγάπη και πόνο. Γι' αυτό και ο λόγος του Αγίου Παϊσίου είχε δύναμη. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης, όχι μόνο ως συναισθηματική ενσυναίσθηση, αλλά ως πνευματική μεταμόρφωση, επειδή κατοικεί μέσα στην αγάπη χάρις του Θεού. Έλεγε, η αγάπη προς τον πλησίον είναι το πιο δυνατό φάρμακο. Αν έχεις έναν πονεμένο μπροστά σου και τον βλέπεις με βλέμμα Χριστού, τότε του δίνεις ζωή. Ο Άγιος δεν ανέλυε τα πάθη, τα εγκολπωνόταν. Αντί να πει να μην κάνεις αυτό, έλεγε «αφήστε το Χριστό, κοίτα να τον άφησέ το στο Χριστό το πάθος σου, κοίτα να τον αγαπήσεις τον Κύριο και αυτά όλα θα εξεφανιστούν». Αυτό είναι θεραπεία με αγάπη, όχι με φόβο, είναι αγκαλιά και όχι πίεση. Στη πνευματική μας πορεία όλοι κάποτε ασθενούμε και όλοι κάποτε γινόμαστε παρατηρητές της ασθένειας του άλλου. Ποια όμως στάση διαλέγουμε τότε? Δυστυχώς πολλές φορές η κρίση ή η ψευδοευσέβεια και η ηθικιστική αυστηρότητα αντικαθιστούν τη συμπόνια. Αντί να ασθενήσουμε μέσα σε εισαγωγικά μαζί με τον άλλον, τον απομονώνουμε. Αντί να προσευχηθούμε, τον αναλύουμε. Αντί να πονούμε, τον σχολιάζουμε. Η Εκκλησία όμως δεν είναι χώρος και σώμα ηθικών αρίστων. Είναι νοσοκομείο πνευματικών τραυματιών. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν σώθηκαν όλοι που είχαν αρετές, με τη μετάνοια όμως σώθηκαν όλοι. Γι' αυτό και η φράση του Παύλου πρέπει να γίνει καρδιακή στάση. Ασθενεί κάποιος, δεν πονάει καρδιά. Αυτό σημαίνει να είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν πονά το ένα μέλος, συμπάσχει όλο το σώμα. Ο κόσμος μας σήμερα, όλοι μας, αναζητούμε λόγο ελπίδας. Όλοι μας αναζητούμε ένα βλέμμα που να μη σκανδαλίζεται. Μια καρδιά που να μας αγκαλιάζει χωρίς όρους. Ένα λόγο που να μη καταδικάζει, αλλά να λυτρώνει. Ο Χριστός δεν είπε «έλα σε μένα όταν γίνεις τέλειος», αλλά είπε «δεύτε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, αδελφοί μου, πρέπει να ζούμε την αγάπη όχι ως θεωρία, αλλά ως βίωση του ξένου πόνου ως δικού μας. Πρέπει να δίνουμε χώρο στον αδελφό μας να ανασάνει, να πέσει, να σηκωθεί, να ξαναπέσει και να βρει σε μας την ανοιχτή αγκαλιά του Θεού. Ο χριστιανός που δεν ασθενεί με τον ασθενή, δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό. Ο πνευματικός πατέρας που δεν πονά για το παιδί του, δεν οδηγεί στην σωτηρία. Ο πιστός που κρίνει και απορρίπτει, δεν αγαπά και άρα δεν σώζεται. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το ρητό του Παύλου δική μας προσευχή και πορεία. Ασθενεί ο αδελφός μου, ας ασθενώ κι εγώ. Πέφτει, ας πέσω στα γόνατα γι' αυτόν. Σκανδαλίζεται, ας σιωπήσω και ας αγαπήσω. Μόνο τότε η Εκκλησία γίνεται οίκος Θεού. Καταφύγιο για κάθε τραυματισμένο. Χώρος Αναστάσεως. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος ατομικής πίστεως. Είναι κοινωνία σωτηρίας. Είναι το σώμα του Χριστού, όπου κάθε μέλος έχει αξία, όχι επειδή είναι δυνατό οι αυτάρκες, αλλά επειδή είναι ενωμένο με τα άλλα. Ο Χριστός μας δεν μας έδωσε ένα σύστημα ηθικής.
μας έδωσε τον εαυτό Του και μας καλεί σε ένα άλλο τρόπο ύπαρξης, τον τρόπο της αγάπης που σταυρώνεται, όχι του εγώ που κυριαρχεί. Μέσα στην Εκκλησία καλούμαστε να ξεπεράσουμε τον ατομισμό μας, να μάθουμε να κοινωνούμε όχι μόνο του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά και ο ένας του άλλου. Να πονάμε με τον πόνο του αδελφού, να χαρούμε με τη χαρά του, να βαδίζουμε μαζί στο μονοπάτι της σωτηρίας. Αδελφοί μου, ο κόσμος που όλοι μας θέλουμε να αλλάξει, δεν αλλάζει με συστήματα και με φωνές, αλλά με μετάνοια. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ειρήνευσε εσύ και θα δεις χιλιάδες να ειρηνεύουν γύρω σου. Όταν ένας άνθρωπος αλλάζει τον τρόπο που σχετίζεται, ο κόσμος του γύρω αλλάζει.

να δίνουμε τον χρόνο μας, την προσευχή μας, τον εαυτό μας για τον άλλον. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να θυσιαστεί. Πού εμείς βρισκόμαστε απέναντι σε αυτόν τον πρότυπο του Κυρίου μας, που είναι ο αρχηγός μας και τον ακολουθούμε? Εκείνος ήρθε για να συνάξει τα διεσκορπισμένα, όχι για να στήσει έναν θρόνο δόξης. Αν θέλουμε και λέμε ότι τον ακολουθούμε, ο δρόμος είναι ξεκάθαρος. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Δύσκολο βέβαια, αλλά μόνο όταν το εγώ μας σταυρωθεί και θα μπορέσει να αναστηθεί το πρόσωπο. Μόνο όταν πάψουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας κέντρο του κόσμου, θα βρούμε τον Χριστό που είναι το αληθινό κέντρο των πάντων. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από ακόμα έναν πετυχημένο άνθρωπο. Έχει ανάγκη από ταπεινούς ανθρώπους, από θεωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους που ξέρουν να δακρύζουν, να προσεύχονται, να προσφέρουν, να σιωπούν, να συγχωρούν. Ανθρώπους εκκλησιαστικούς που μεταμορφώνουν το σπίτι τους σε κατοίκον εκκλησία και την εργασία τους σε διακονία. Είδατε την ωφέλεια που έφερε σε όλο τον κόσμο ένας αγράμματος, απομονωμένος άνθρωπος όπως ο Άγιος Παΐσιος. Είδατε πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ψυχές μας, ακόμα και με αυτήν βλέπετε την καινούργια ταινία, την σειρά που προβλήθηκε το περασμένο έτος, πόσο επηρεαστήκαμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε βάλει στο κέντρο της ζωής του τον Χριστό, είχε βάλει στο κέντρο της ζωής του το Ευαγγέλιο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο της αγάπης. Μία φορά ένας γνωστός μου είχε πάει στο κελάκι του, τον ήξερε, πήγαινε αρκετές, είχε πάει, τον είχε συναντήσει αρκετές φορές, αλλά πήγε για ένα συγκεκριμένο λόγο ασθένειας ενός πολύ συγγενικού του προσώπου. Και όταν έφυγαν όλοι και του τόπε του Αγίου Παϊσίου, του λέει: «Ανδριανέ, έλα μαζί μου μέσα στο ιερό, μέσα στο εκκλησάκι». Και πάτερ μου λέει, πήγαμε μέσα στο εκκλησάκι και χωρίς δεύτερο λόγο, χωρίς προετοιμασία θα λέγαμε, ο Άγιος γονάτισε στο κέντρο κάτω από τον, στο μικρό αυτό εκκλησάκι, κάτω από τον πολυέλαιο, και πάνω στο κυλίμι που είχε εκεί άρχισε να κλαίει επί 20 λεπτά, προσευχόμενος για το θέμα αυτού του ανθρώπου. Τόσο πολύ είχε δεθεί, τόσο πολύ είχε δοθεί, συγγνώμη, στον άλλον, στην αγάπη του άλλου, στο ότι εγώ δεν υπάρχω, υπάρχει ο άλλος. Αυτό είναι το τι σ' ασθενεί και ουκ ασθενώ. Αυτό είναι ότι μπαίνω στον πόνο του άλλου, όχι συναισθηματικά, αλλά προσευχητικά, βάζοντας τον Χριστό στη ζωή και τη δική μου, αλλά και του άλλου. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Ιλωανός ο Αθωνίτης, ένας άλλος σύγχρονος αγιορείτης Άγιος, «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, και να προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο σαν να είναι ένας». Ακόμα και αν βλέπουμε που βλέπουμε γύρω μας όλο αυτό το σκοτάδι, ακόμα και αν το εγώ φαίνεται αίτητο στην κοινωνία μας, μην απελπίζεστε. Γιατί? Διότι ο Χριστός ανέστη. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε καρδιά μπορεί να νικηθεί από την αγάπη του Κυρίου, ακόμα και η πιο σκληρή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή, όχι από τους άλλους, αλλά από μας. Να φύγουμε σήμερα από εδώ, αδελφοί μου, όχι μόνο με ένα καλό λόγο στο νου, αλλά με μία απόφαση στην καρδιά, να αδειάσουμε λίγο τον εαυτό μας.

να κάνουμε χώρο για τον άλλον, να ξαναχτίσουμε την οικογένειά μας με θυσιαστική αγάπη, να επουλώσουμε σχέσεις, να σταθούμε με αληθινό ενδιαφέρον δίπλα στον αδελφό μας, να κοινωνήσουμε Χριστό και να γίνουμε εμείς κοινωνία Χριστού. Ας βγούμε από το εγώ μας, ας μπούμε στην κοινωνία της αγάπης, ας ζήσουμε ως Εκκλησία και όχι ως μονάδες, διότι όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτι εγώ, αλλά ζει εν εμή Χριστός. Να τι σημαίνει να βγει το εγώ από τον θρόνο και να μπει ο Χριστός. Να τι σημαίνει να σωθεί ο άνθρωπος. Όχι να θριαμβεύσει, αλλά να ενωθεί. Όχι να αυτονομηθεί, αλλά να κοινωνήσει. Ο εγωκεντρισμός λέει, δεν χρειάζομαι κανέναν, είμαι αυτάρκης. Η αγάπη του Χριστού λέει, εάν αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημί. Ο ατομισμός ψιθυρίζει, μόνος μου, για μένα, από μένα. Η Εκκλησία φωνάζει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένα εν Χριστώ. Ο κόσμος μας δεν θα αλλάξει, όπως είπαμε, με καταγγελίες και με φωνές. Θα αλλάξει όταν αλλάξουμε εμείς, όταν μάθουμε να αγαπάμε όπως ο Κύριος μας αγάπησε, μέχρι τέλους, μέχρι Σταυρού. Αμήν.

0: ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης, το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενε αλλήλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμου, βεβαιούμενη το της ίστεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αχιλλείου φωνή. Λίγη δουλειά πρώτα μέσα μας. Επανεκκίνηση στη ζωντανή πίστη. Και φιλότιμη συνέχεια. Με το βλέμμα στο λατρευόμενο Χριστό, να μην είναι η καθημερινή μας ζωή αντίθετη με τον εκκλησιασμό. Έτσι προχωρούσε η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως εξηγούσε ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε κοντά στο Χριστό, πρέπει να συγγενέψουμε μαζί Του. Παράδεισος είναι αγάπη, έρος, παλαβομάρα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός της θείας αυτής παλαβομάρας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά και με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας για να συνεχίζουμε την ανάλυση των χωρίων της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα την ανάλυση του βιβλίου της Γενέσεως. Είχαμε μιλήσει για την δημιουργία, για την πτώση και τώρα είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο. Θα διαβάσει, Σοφία, το στίχο που θέλουμε να αναλύσουμε.
1: Ναι. Αδάμ δε έγνω Εύαν, τη γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτε και τον Καΐν και είπεν, εκ της άμυνα άνθρωπον δια του Θεού.
0: Πολύ ωραία. Ο Αδάμ, λέει, γνώρισε την Εύα, την γυναίκα του, και γέννησε, αφού συνέλαβε η Εύα, γέννησε τον Καΐν. Και τότε είπε, απέκτησα άνθρωπον δια του Θεού. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο στίχος και έχει πάρα πολλά να μας πει, καθώς και οι πατέρες της Εκκλησίας αναλύοντας και εμβαθύνοντας στον στίχο αυτό παρατηρούν πάρα πολλά θέματα πνευματικής αξίας για όλους μας. Είναι και η εορτή του Αγίου Στυλιανού σήμερα, οπότε υπάρχουν και υποχρεώσεις ανθρώπων που εορτάζουν, τους ευχόμεθα και αυτούς που εορτάζαν χθες και αυτούς που εορτάζουν σήμερα και αυτούς που τυχόν θα εορτάσουν τις υπόλοιπες μέρες. Ουσιαστικά οι εορτές ανήκουν σε όλους τους χριστιανούς, όπως τα κείμενα και ο Θεός ανήκει σε όλους μας, έτσι και οι Άγιοι ανήκουν σε όλους μας, και ας έχουμε την ευλογία τους και την συμπαράστασή τους στον πνευματικό μας αγώνα. Λέει λοιπόν εδώ το βιβλίο της Γενέσεως, το τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, ότι ο Αδάμ γνώρισε την Εύα, την γυναίκα του. Γιατί, κάνει εντύπωση έτσι, γιατί λέει γνώρισε την Εύα. Αυτό το γνώρισε, ξέρετε, έχει πάρα πολλές σημασίες, πάρα πολλές έννοιες, διότι δεν θα μπορούσε να σταθεί στο σημείο αυτό τη στιγμή που ο Αδάμ την ήξερε την Εύα. Δεν την ήξερε, πρώτη φορά την είδε. Γνωρίζω έναν άνθρωπο όταν πρώτη φορά τον βλέπω. Ο Αδάμ ήξερε την Εύα πάρα πολύ καλά μέσα από τον Παράδεισο. Εξάλλου δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι τότε, δυο τους ήτανε. Μιλούσανε, κουβέντιαζαν, συζητούσαν, αμαρτήσανε παρακούοντας το θέλημα του Θεού, ακούν τις εντολές του Θεού και τώρα μαζί βγαίνουν από τον Παράδεισο. Την ήξερε πολύ καλά την Εύα, αλλά γιατί λέει γνώρισε και δεν λέει απλώς ο Αδάμ απέκτησε από την Εύα τον Καΐν. Ναι, Σοφία.
1: Μήπως επειδή από εδώ και μπρος ο Αδάμ βλέπει στην Εύα τον νέο ρόλο στον οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθει η ίδια, στο ότι δηλαδή θα είναι μητέρα, θα είναι η ρίζα από όπου θα προέλθουν όλες οι υπόλοιπες από εδώ και πέρα γενναίες.
0: Ναι, στέκει. Αν λάβουμε υπόψη και το δεύτερο μέρος του στίχου που λέει συλλαβούσα έτη και τον Καΐν. Αλλά αυτό το έγνο δεν σημαίνει ότι ήξερε ότι η Εύα θα γεννήσει και θα αποκτήσει καινούριο ρόλο. Είμαστε ακόμη πριν γεννήσει και πριν η Εύα γίνει μητέρα. Άρα λοιπόν κρύβει και κάτι άλλο πολύ πιο βαθύ πέρα από αυτό το σημείο, πέρα από αυτό το ναι. Την παρατήρηση που έκανες, σωστή μεν, αλλά χρήσιμη για πιο μετά. Ναι, Σοφία.
2: Μήπως συνειδητοποίησε τώρα ο Αδάμ ότι εφόσον μετά την αμαρτία, ποια ακριβώς είναι η Εύα, ότι ήταν η βοηθός του, αυτά που δεν είχε συνειδητοποιήσει τότε μέσα στον Παράδεισο, γι' αυτό και φτάσανε στο σημείο να αμαρτήσουν.
0: Δηλαδή στον Παράδεισο δεν την γνώρισε σωστά, δεν την γνώρισε καθώς έπρεπε. Είχε λυπή γνώση, τώρα...
2: Όχι ακριβώς η λυπή γνώση, ίσως δεν το είχε διαπιστώσει αυτό, ότι...
0: Δεν το συνειδητοποίησε, ναι. Καλά, δεν το χώνεψε, δεν το τοποθέτησε.
2: Λόγω του ότι αμαρτήσανε.
0: Το πέρασε
2: και μετά εξαιτίας της αμαρτίας το συνειδητοποίησε.
0: Καλύτερα, ναι. Βέβαια εδώ είναι λίγο αντιφατικό, γιατί ναι. Η αμαρτία αφαιρεί γνώση,
2: ναι.
0: Δεν προσθέτει γνώση, αφαιρεί γνώση, αφαιρεί σύνεση, σοφία, ξυπνάδα κτλ. Ενώ μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ ήταν πανέξυπνος, ναι. Έδινε ονόματα στα ζώα. Σας αφήνω να πείτε κάποια πραγματάκια, γιατί είναι το σκεπτικό και προκαλούμε με αυτόν τον τρόπο τους ακροατές μας να σκεφτούν και εκείνοι γιατί με αυτόν τον τρόπο συνταξιδεύουμε, θα λέγαμε, στις Γαλιλαίες, στις ακρογέλειες, έτσι, στις θάλασσες.
1: Να υπενθυμίσουμε, ναι, και το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: που είναι το 2410-624-926 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Ναι. Για λέγε,
3: ναι, να προσθέσω, ναι, και εγώ μήπως, επειδή εκτός Παραδείσου θα έπρεπε μαζί να συνεργαστούν για να επιβιώσουν κατά κάποιο τρόπο. Στον Παράδεισο ήταν όλα απλόχερα χαρισμένα σε αυτούς. Ενώ εκτός Παραδείσου έπρεπε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, άρα έπρεπε ο ένας να γνωρίσει τον άλλον.
0: Ναι, μέσα στις δυσκολίες που θα είχαν πλέον. Ε.
3: Ναι.
0: Όλα ωραία αυτά που λέτε, αλλά ξέρετε, μας διαφεύγει κάτι που δεν το ζούμε, δεν το ζούμε, γιατί δεν το κατανοούμε λογικά. Ο άνθρωπος ό,τι κατανοεί λογικά, αυτό το χωνεύει, το εμπεδώνει. Δεν θέλει μία άλλη προσπάθεια, όπως λέγανε οι αρχαίοι, δείτε δειλίου κολυμβητού το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή χρειάζεται έναν κολυμβητή της Δήλου που ήταν τολμηροί σφουγγαράδες και βουτούσαν βαθιά μέσα στη θάλασσα για να βγάλουν τα πιο απόμακρα σφουγγάρια. Ναι, λοιπόν, θέλει τολμηρό δίτη να εισέλθει μέσα στα νοήματα αυτά που ο Θεός κρύβει πίσω από τις από τον τρόπο με τον οποίο μας έχει πλάσει και θέλει να ζούμε και να υπάρχουμε. Λοιπόν, ας έρθουμε λιγάκι πριν, μες στον Παράδεισο. Γιατί τότε δεν την γνώριζε? Τι του έλειπε τότε και την γνωρίζει τώρα? Προσέξτε τι γίνεται. Μέσα στον Παράδεισο, τι ήταν η Εύα με τον Αδάμ? Δεν ήταν ένα σώμα? Δεν είπε ο Αδάμ, αυτό είναι σάρκα και τη σαρκός μου? Άρα το αναγνώρισε και το κατάλαβε πάρα πάρα πολύ καλά. Ένε κατούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Υπήρχε ενότητα μέσα στον Παράδεισο, πλήρης ενότητα, ήταν ένα σώμα. Άρα μέσα στον Παράδεισο την γνώριζε πάρα πολύ καλά την Εύα, γιατί ήταν σώμα δικό του. Εγώ δεν ξέρω το χέρι μου, δεν ξέρω το πόδι μου, δεν ξέρω τα μάτια μου. Για σκεφτείτε να δω μια φωτογραφία και να πω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, τον ξέρω. Και τότε ήξερε όχι απλώς το σώμα μόνο, αλλά ήξερε και όλες τις ψυχικές διαθέσεις της Εύας, τις σκέψεις της, τις διαθέσεις της, τη συμπεριφορά της, τα πάντα.
3: Ζούσε ένα αγγελικό βίο, λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε μπει η αμαρτία να δημιουργήσει θόλωμα στη σκέψη, θόλωμα στη σχέση και προπαντός αποκοπή. Υπήρχε ενότητα. Αυτό, η ενότητα, μην περιμένουμε να δούμε δύο κολλημένα πράγματα, σαν σιαμέα δηλαδή. Ενότητα σημαίνει ό,τι σκέφτεται ο ένας να σκέφτεται και ο άλλος. Ό,τι αποφασίζει ο ένας να αποφασίσει και ο άλλος. Όπως η ενότητα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν είναι, λέμε, ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Γιατί είναι τρία πρόσωπα? Για να δείξει ότι το καθένα έχει την δική του θέληση, αλλά μια θέληση που ταυτίζεται με τη θέληση των άλλων, όχι ξεχωριστή, ανεξάρτητη. Μπορούσε να έχει ανεξάρτητη θέληση, αλλά χάρη της ενότητος διατηρούν και τα τρία πρόσωπα μια θέληση, μια κίνηση, μια ενέργεια κτλ. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Παράδεισο η Εύα για τον Αδάμ ήταν κάτι τελείως δικό του. Αλλά όταν βγήκαν, όταν πέσανε, μετά την πτώση ήρθε ο χωρισμός από τον Θεό και ο χωρισμός μεταξύ των ανθρώπων. Άρα τώρα η Εύα μετά την πτώση έγινε κάτι άλλο. Έπαψε να είναι μέρος του Αδάμ. Χάθηκε αυτή η ενότητα. Ήλθε λοιπόν η διάσπαση, ήλθε ο διαχωρισμός. Και ο καθένας έχει την δική του θέληση. Εγώ τραβάω το δρόμο μου, εσύ τραβάς το δρόμο σου, το δικό του γούστο, την δική του απόφαση, την δική του ενέργεια, την δική του κατάληξη, την δική του ιστορία, δική του πορεία, τελείως. Σήμερα μάλιστα οι άνθρωποι και μέσα στην οικογένεια νιώθουν τελείως ξένοι μεταξύ τους, ο καθένας ανεξάρτητος. Το πρωτοφόλι μου, το όνομά μου, το επιθετό μου, η αξιοπρέπειά μου, και αδιαφορούμε για την αγάπη που δημιουργεί ενότητα. Και έτσι έχουμε τώρα την διάσπαση αυτή. Άρα, ενώ πριν ήταν ένα σώμα ενωμένο, τώρα τι είναι? η γυναίκα πλάστηκε από τον Θεό ως σώμα, το λέει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, και ο άνδρας είναι η κεφαλή. Έχουμε τώρα ένα σώμα που χάνει το κεφάλι, το σώμα που χάνει το κεφάλι και το κεφάλι που χάνει το σώμα. Στο σώμα παραμένει η καρδιά, στο κεφάλι παραμένει ο εγκέφαλος. Και έτσι έχουμε, θα λέγαμε, τον άνδρα ως κεφαλή που είναι λογικός και ψυχρός, δεν έχει τόσο συναίσθημα άνδρας, και η γυναίκα που είναι συναισθηματική, γιατί είναι το σώμα, είναι η καρδιά, αλλά δεν έχει τόσο έντονο το λογικό, όχι ότι είναι παράλογη, τον ορθολογισμό, την τόλμη, την δύναμη, αυτή που έχει ο άνδρας σαν σκέψη, την ψυχρότητα. Η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική, ο άνδρας είναι πιο ψυχρός. Μέσα στον παράδεισο θα ήταν και οι δυο ένα, άρα θα υπήρχε συνεργασία λογικής και συναισθήματος. Τώρα όμως δεν υπάρχει συνεργασία. Ναι, Σοφία.
1: Ήθελα να πω ότι η γυναίκα έχει την τρυφερότητα και τη γλυκύτητα, αντίθετα με τον άνδρα που έχει την αρενοπότητα, εντελώς διαφορετικά στοιχεία.
0: Που είναι χρήσιμα και τα δυο σε ένα σώμα.
1: Ναι.
0: Τώρα χώρισαν και πρέπει ο άνδρας να ψάξει να βρει συναίσθημα και η γυναίκα να ψάξει να βρει περισσότερη ανδρεία, ηρωισμό, ό,τι έχει λογική μέσα μας. Γι' αυτό και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μας έπλασε για να είμαστε χωριστά ο Θεός. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπετε πως είναι ένα ποδήλατο. Έχει δύο ρόδες και έναν αναβάτη. Έτσι. Πήγατε σε τσίρκο καμιά φορά που έχει ποδήλατο με μία ρόδα και έναν αναβάτη. Η άλλη ρόδα έγινε, απέκτησε άλλον αναβάτη. Δηλαδή, αν το παράδειγμα αυτό το καταλάβουμε, ένα ποδήλατο με έναν αναβάτη, το θέλημα του Θεού. Τώρα, δύο ρόδες, το ένα το ποδήλατο έγιναν δύο ρόδες με δύο διαφορετικούς αναβάτες. Το ένα έχει τον άνδρα, το άλλο έχει τη γυναίκα και ο καθένας τραβάει τον δρόμο το δικό του. Και έχουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μία διάσπαση. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτά τα γεγονότα, τα κοσμογονικά γεγονότα της πορείας του ανθρώπου, τα εκφράζουν και οι κοσμικοί άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν, μέσα από την ποίηση, μέσα από τα τραγούδια. Άκουγα μια φορά ένα τραγούδι που έλεγε, που λέει, το σώμα που ζητάς το πήρε ο Βοριάς και έγινε αγέρας και τα λοιπά. Το σώμα που ζητάς, δηλαδή ο άνθρωπος υποσυνείδητα έχει την αναζήτηση του άλλου μέρους, του άλλου κομματιού που έχασε και ψάχνει να το αναζητήσει. Πού? Αν το αναζητήσει σωστά, θα το βρει και σωστά. Γι' αυτό και μέσα στον γάμο ο Απόστολος τι λέγει, καίσονται οι δύο η σάρκα μία. Δηλαδή αυτό που χάθηκε μέσα στον παράδεισο έρχεται η ώρα να αποκτηθεί τώρα ξανά μέσα στην ευλογία του μυστηρίου του γάμου. Γι' αυτό ο πολιτικός γάμος δεν είναι τίποτα, είναι μια συμφωνία δύο ανθρώπων, τίποτα δεν είναι. Ο θρησκευτικός, ο εκκλησιαστικός, ο μυστηριακός, να το πω έτσι, γάμος που έχει μυστήριο, έχει αυτό το στοιχείο της ενότητας, η οποία ενότητα δεν έρχεται από μόνη της, αλλά δίδεται από τον Θεό ως ευλογία και μας προτρέπει εμάς να διατηρήσουμε αυτή την ευλογία του Θεού κάνοντας τον δικό μας αγώνα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Θεό τα γεγονότα της ζωής μας χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Και βλέπετε στο μυστήριο του γάμου που συνήθως δεν το προσέχουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από το μυστήριο του γάμου, καταλαβαίνουμε αυτά που θα θέλαμε εμείς να καταλάβουμε και όπως θα θέλαμε εμείς να καταλάβουμε. Πιο πολύ προσέχουμε πως ντυνόμαστε, πως συμπεριφερόμαστε, το αν η νύφη έχει ωραίο νυφικό ή δεν έχει ωραίο νυφικό, αν ταιριάζει το ζευγάρι ή δεν ταιριάζει, αν θα βγάλουμε φωτογραφίες ωραίες, αν θα βγάλουμε τούτο ή αν θα βγάλουμε εκείνο, και το μυστήριο του γάμου το χάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε ούτε και την αξία του μυστηρίου, η οποία αξία του μυστηρίου δίδει αξία σε εμάς. Λέει επί παραδείγματι ο Απόστολος, ο οποίος Απόστολος είναι καταπέλτης για τους άνδρες. Τα πιο πολλά που λέει ο Απόστολος είναι για τους άνδρες κυρίως, ελάχιστα λέει για τη γυναίκα. Λέει, όπως αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία, δείτε που ανεβάζει το μυστήριο, ούτως οφείλους είναι οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Είδατε που πάει τώρα στην αγάπη, να αγαπάνε τις γυναίκες όπως αγαπούν τα σώματά τους. Ο αγαπών συνεχίζει, ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Όποιος αγαπάει την γυναίκα του τον εαυτό του αγαπά. Είδατε αφορμές που μας δίδει να φύγουμε από τον εγωισμό μας. Και λέγει παρακάτω, διότι κανείς ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησε, κανείς δεν μίσησε ποτέ τη σάρκα του. Άρα ο Θεός μας λέει ότι είναι δεδομένο πλέον ότι είστε μία σάρκα. Άρα δεν μπορείς να λες ότι δεν αγαπώ την γυναίκα μου, γιατί μισείς ουσιαστικά τη σάρκα σου. Και τι κάνει, λέει, όταν την αγαπάει? Αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν. Την τρέφει, την περιποιείται, την φροντίζει, την βοηθάει, τη συμπαραστέκεται. Όλα αυτά, αυτό σημαίνουν. Και βλέπετε, δεν λέει και η γυναίκα ότι κάνει το ίδιο. Λέει για τον άνδρα. Γιατί? Διότι είπαμε, ο άνδρας είναι ψυχρός. Είναι κεφαλή. Είναι λογική μόνο. Και του προτρέπει τώρα να γίνει και καρδιά. Να φτιάξει μέσα στον εαυτό του και κάποιες στοιχές συναισθήματος. Έτσι λοιπόν την τρέφει, την περιποιείται και την φροντίζει, όπως και ο Κύριος φροντίζει την Εκκλησία. Διότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, ποιος το καταλαβαίνει αυτό, ότι είμαστε μέλη Χριστού, και είναι βασικότατο αυτό, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, μέλη του Ιησού Χριστού, από τη σάρκα του, από τα οστά του, ένα είμαστε. Και συνεχίζει, αντί τούτου, δηλαδή ως προς το μυστήριο αυτό, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού, επαναλαμβάνει τα λόγια του Αδάμ που ήταν προφητικά, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του και θα είναι οι δύο μία σάρκα. Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Παντρεύονται τα παιδιά. Αν η πεθερά και η μάνα του παιδιού και η μάνα της κόρης το καταλάβαιναν αυτό, δεν θα επεμβαίναν στα ζευγάρια. Ναι, Σοφία,
1: βλέπουμε ότι είναι τόσο ιερός αυτός ο θεσμός που υποχωρεί ακόμη και ο θεσμός μεταξύ γονέα και παιδιού.
0: Ναι, τελειώνει, τερματίζει. Τερματίζει. Με τον πατέρα και τη μητέρα μου δεν είμαι μία σάρκα. Τους σέβομαι και τους τιμώ, και πρέπει να τους σέβομαι και να τους τιμώ, γιατί είναι γονείς μου, και αλλήμωνα αν δεν σεβόμεθα και δεν τιμούμε τους γονείς μας. Αλλά είναι κάτι ξένο, κάτι έξω από μας. Με αυτή την έννοια ξένο, κάτι έξω από μας. Γι' αυτό και ο πρώτος βαθμός συγγένειας είναι με τους γονείς. Με τη γυναίκα δεν λέμε ότι έχουμε πρώτο βαθμό συγγένειας. Είναι μηδενική η συγγένεια. Είναι η γυναίκα μου. Τι βαθμό συγγένειας έχει, την γυναίκα μου. Ο πατέρας και η μητέρα είναι πρώτος βαθμός συγγένειας με το παιδί. Και στη συνέχεια λέει, θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του. Προσέξτε, θα προσκοληθεί. Όχι να την διορθώσει, όχι την αλλάξει. Σημαίνει ότι εξ αρχής πριν την πάρει ζήγησε τα πράγματα και τώρα είναι υποχρεωμένος να προσκοληθεί σε αυτήν, εγκαταλείποντας και μάνα και πατέρα. Και είναι μεγάλο λάθος όταν κυρίως, δεν λέει και για τη γυναίκα αυτό, προς την γυναίκα του, δεν λέει και η γυναίκα προς τον άντρα της, γιατί το μεγαλύτερο δέσιμο των γονέων είναι με τα αγόρια. Οι μανάδες με τα αγόρια έχουν. Μου τον πήρε, μου τον έκανε, δεν μου τον ταΐζει, δεν μου τον ντύνει, δεν τον περιποιείται, δεν. Αυτά είναι λάθη. Και δεν βοηθάμε τα παιδιά. Η μάνα δεν πρέπει ποτέ να στηρίζει τον γιο, εάν πάει και της πει παράπονα για την μάνα, ή ότι δεν μαγείρεψε καλά, ή οτιδήποτε. Να πάει να του πει, την διάλεξες, την πήρες, είναι η γυναίκα σου, τελείωσε, η πόρτα μας έκλεισε. Εγώ και ο άντρας είμαστε ένας, ο πατέρας είμαστε ένα σώμα, εσύ και η γυναίκα σου είστε ένα σώμα. Αλλά δυστυχώς οι μανάδες επεμβαίνουν και γίνεται αυτός ο καυγάς που γίνεται ανάμεσα στην ύφη και στην πεθερά, και όταν τσακώνει την ύφη και η πεθερά, φταίει ο γιος που δεν έμαθε ότι έπρεπε να ξεκολλήσει από τη μάνα του και να είναι κολλημένος στη γυναίκα του. Και θα είναι, λέει, οι δύο σάρκα μία. Πάρτε παράδειγμα εμείς. Τι έχει μεγαλύτερη αξία, το χέρι μας ή η μάνα μας? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η μάνα μου είναι μάνα μου και το χέρι μου είναι χέρι. Όταν επί παραδείγματι σπάσει κανείς το χέρι του, σπάσει το πόδι του και συγχρόνως πρέπει να σηκώσει τη μάνα του που έπεσε κάτω, τι θα κάνει? Με σπασμένο χέρι θα πάει να τη σηκώσει? Είναι αδύνατο. Θα φροντίσει πρώτα το χέρι του να το φτιάξει, γιατί είναι σώμα του, να αποκτήσει δύναμη, και μετά δεύτερο βήμα το άλλο. Ενώ εμείς τώρα τι κάνουμε? Βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την γυναίκα και έχουμε σε πρώτη μοίρα τη μάνα, και μπαίνει μέσα στο σπίτι, κάνει ό,τι θέλει, αλωνίζει, γιατί πήραξες την κατσαρόλα αυτή, γιατί πήραξες το κάθισμα αυτό, εγώ δεν τα είχα έτσι, δεν τα έκανα αλλιώς. Ναι, Σοφία.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι θα προσκοληθεί ο άνδρας στη γυναίκα. Mm-hmm. Ο σκοπός του γάμου φυσικά είναι η σωτηρία της ψυχής μας, έτσι. Mm-hmm. Αν όμως η γυναίκα στην οποία ο άνδρας πρέπει να προσκοληθεί δεν βοηθάει σε αυτό. Mm-hmm.
2: τι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Λοιπόν, είπε να προσκοληθεί, ναι, που σημαίνει έχω ένα κεφάλι χωρίς σώμα και ένα σώμα χωρίς κεφάλι, άρα θα του κάνω επέμβαση, εγχείρηση να δεθούν αυτά τα δυο. Παίρνω την πραγματικότητα την ανθρώπινη, έτσι, για να το καταλάβουμε. Δεν σημαίνει προσκόλληση υποταγή, σημαίνει επαναφορά στην φυσική κατάσταση. Και όταν το κεφάλι που ήταν μακριά από το σώμα κολλήσει στο σώμα, τι κάνει, αρχίζει να δίδει εντολές στο χέρι να κινηθεί σωστά. Αν το χέρι δεν κινηθεί σωστά, τι λέμε, ότι δεν έγινε καλή προσκόλληση, ε? Άρα λοιπόν, εάν η γυναίκα κάνει λάθη, εάν η γυναίκα είναι υπερβολική, αν οφείλει ο άντρας να καθίσει και να σκεφτεί και να βρει τρόπους να την βοηθήσει ώστε να σκέφτεται και εκείνη σωστά. Εκείνη έχει συνέστημα, ο άντρας δεν έχει συνέστημα. Άρα λοιπόν ο άντρας έχει την λογική. Θα καθίσει και θα σκεφτεί και θα πει τι φταίω εγώ και είναι η γυναίκα μου έτσι. Τι φταίω εγώ και είναι η γυναίκα μου γκρινιάρα. Τι φταίω, όχι έχω μια γκρινιάρα γυναίκα. Σε υποτιμάει αυτό. Γιατί δεν λειτουργείς εσύ σωστά. Αν επί παραδείγματι λέμε ποτέ έχω ένα χέρι που δεν ξέρει να τραβάει γραμμές, ή έχω ένα χέρι που δεν ξέρει να γράφει, το κεφάλι σου φταίει. Ναι, Σοφία.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρει στην περίπτωση που τι γίνεται όταν η γυναίκα είναι πονηρή, όταν δεν είναι καλή, όπως είπε και η Σοφία πριν. Ο Ιερός Χρυσόστομος διαφωνεί. «Κάμε την εσύ εύχριστη», λέγει ο Ιερός Πατήρ στον άντρα. «Πονηρή και διεφθαρμένη ήταν η γυναίκα του Ιώβ και τον συμβούλευε να βλαστημίσει το Θεό και όμως δεν έβλαψε τον άντρα της».
0: Μάλιστα.
1: «Τι, έσυσε τον πύργο, χτύπησε το διαμάντι, νίκησε την πέτρα, ξερίζωσε το δέντρο, τίποτα από αυτά. Εκείνη χτύπησε, αλλά ο πύργος έγινε πιο γερός. Τα φύλλα έπεσαν, αλλά το δέντρο έμεινε ασάλευτο».
0: Έτσι.
1: Έχει, ναι, κι άλλα, αλλά ναι.
0: Ναι. Φρόντισε εσύ να την διδάξεις την καλοσύνη. Ποιος διδάσκει στο χέρι να γράφει, ποιος διδάσκει στο πόδι να περπατάει, ο νους, ο εγκέφαλος. Άρα λοιπόν, να προσγειωθούμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Βέβαια, ένας εγκέφαλος που δεν είναι αυταρχικός, έτσι, γιατί και ο εγκέφαλος στο σώμα δεν είναι αυταρχικός, προσπαθεί να βοηθήσει το σώμα να λειτουργήσει σωστά. Δεν είναι ποτέ αυταρχικός. Και στη συνέχεια τι λέει, το μυστήριο του το μέγα στην εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι μυστήριο. Δεν είναι επιπολαιότητα. Ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι άντε αγαπηθήκαμε, φεύγουμε, πάμε τώρα φτιάχνουμε οικογένεια, πώς να βγάλουμε λεφτά, να φτιάξουμε σπίτι, πώς να βγάλουμε λεφτά να αγοράσουμε έπιπλα, πώς να βγάλουμε λεφτά, πώς, να αποκτήσουμε παιδιά, να αποκτήσουμε όνομα, να αποκτήσουμε φήμη. Και εκεί εξαντλείται η υποχρέωσή μας για την οικογένεια. Μα δεν είναι εκεί. Αυτά είναι τρέχοντα θέματα. Η ουσία είναι να καταλάβω αυτό το μέγα μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκουμε ως πιστός χριστιανός. Δεν μιλάμε βέβαια για τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Δεν μιλάμε για τους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι θα έρθουν στην Εκκλησία Πάσχα, Χριστούγεννα και ζουν επιπόλαια το χριστιανισμό λέγοντας φτάνει να είμαι καλός άνθρωπος και δεν χρειάζονται όλα τα άλλα, γιατί δεν γνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μιλάμε για τους πιστούς χριστιανούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού και κονταροκτυπιούνται και μπαίνουν σε πειρασμούς και από τον διάβολο και από τον κόσμο και από τις καταστάσεις της ζωής μας και χίλια δυο. Και πάλι λέει πλην και ημίς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν. Βλέπετε, στον άντρα απευθύνεται. Έτσι πρέπει να αγαπάει η γυναίκα, ο άντρας τη γυναίκα, όπως αγαπάει τον εαυτό του. Είδατε πού, σε ποια υποχρέωση τοποθετεί τον άντρα. Αλλά δείτε τώρα τι καταλαβαίνουμε στο μυστήριο του γάμου από όλα αυτά. Πόσο μας συγκινούν όλα αυτά? Καθόλου. Γιατί, ξέρετε από πού το βλέπουμε ότι δεν μας συγκινούν τίποτα από όλα αυτά, ούτε τα καταλαβαίνουμε? Γιατί λίγο παρακάτω κλείνει ο Απόστολος και λέει για την γυναίκα: «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα». Και εδώ επαναστατούν οι άνθρωποι και αντιδρούν και λένε: «Γιατί να τον φοβάται, και τι πρέπει να είναι ο άντρας αυταρχικός, και τι πρέπει να είναι δεσποτικός, πρέπει να κάνει ό,τι θέλει, όπως γινόταν τις παλιές εποχές, έκανε ο άντρας έτσι, έτσι». Είναι τόσο εκτός θέματος όλα αυτά. Μάλιστα, είναι και κάτι άλλο, ότι εκείνη την ώρα κοιτάει ποιος να πατήσει τον άλλον. Κοιτάνε εκεί πέρα να πατήσουν και βλέπετε γελάνε. Πού είναι η επίγνωση του μυστήριου? Εδώ δεν καταλαβαίνουν, το έχω πει και άλλη φορά, ούτε καν τη λαϊκή έκφραση την πάτησε. Δεν λέμε πολλές φορές αυτός την πάτησε. Δηλαδή έπεσε έξω, έκανε λάθος, έκανε. Άρα λοιπόν όποιος πατήσει τον άλλον μες στο γάμο σημαίνει ότι έκανε λάθος που επέλεξε αυτό το πρόσωπο. Πάτησε στην παγίδα. Πάτησε, έκανε, έπεσε σε γκάφα. Και εμείς κοιτάμε να πατήσουμε τον άλλον για να φανούμε ότι είμαστε οι δυνατοί, οι έξυπνοι. Μα δεν θέλει να πει αυτό. Σε αυτό το σημείο δεν θέλει να πει αυτό. Διότι αν είχαμε καταλάβει τα προηγούμενα, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι αν μια γυναίκα έχει έναν άνδρα που την τρέφει, που την σάλπει, την περιποιείται, που εγκατέλειψε τους γονείς και έχει προσκοληθεί στην ίδια και την αγαπάει τόσο πολύ όσο αγαπάει και το σώμα του, να μην φοβάται αυτή η γυναίκα μην τον χάσει έναν τέτοιον άνδρα. Και καθόμαστε πολλές φορές και βλέπουμε επιπόλαια την αγάπη του άλλου ανθρώπου και εγωιστικά. Ναι, Σοφία.
1: Σεβασμό εννοεί την τιμή και τον... όχι σεβασμό, φόβο, εννοεί τον σεβασμό και την τιμή προς τον άνδρα.
0: Εγώ θα επιμείνω, ναι, έτσι το μεταφράζουν, σεβασμό και τιμή. Δεν είναι ούτε σεβασμός ούτε τιμή, είναι φόβος. Ό,τι λέει φόβος. Και σας το λέω, να είχα εγώ έναν άντρα που με αγαπάει, μου κάνει τα χατήρια, με περιποιείται, με χίλια δυο, και δεν θα φοβάμαι μην τον χάσω, μην γίνω αφορμή να χάσω αυτή του την αγάπη, να τον συναχωρήσω, να τον πικράνω, όχι απλώς να μου φύγει. Είναι ο φόβος που έχουμε για ποιο πράγμα. Γιατί εκεί έχουμε φόβο και δεν λέμε σεβασμό και τιμή? Αν έχω ένα πορτοφόλι στην τσέπη μου και έχει πολλά λεφτά και περπατάω σε έναν δρόμο που ξέρω ότι υπάρχουν και κυκλοφορούν πολλοί κλέφτες, τι λέω? Φοβάμαι μην χάσω το πορτοφόλι μου. Φοβάμαι, μην το χάσω. Ναι, φοβάμαι. Δεν λέμε ούτε σέβομαι το πορτοφόλι μου, ούτε τιμάω το πορτοφόλι μου. Αλλού ανήκουν αυτά.
2: Φόβο όχι με την κακή έννοια ότι τρέμω. Το φόβο αυτό, το που να μην το χάσουμε που λέτε. Ναι. Ναι.
0: Έτσι λένε πολλοί. Mm. Όχι ότι τρέμω. Γιατί να τρέμεις? Δηλαδή θα τρέμεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει? Είναι παράλογο. Το σκεπτικό μας είναι παράλογο, γιατί δεν καταλάβαμε και δεν χωνέψαμε τα προηγούμενα όλα. Να τρέμω εκείνο που με αγαπάει. Να τρέμω εκείνο που με τρέφει. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και με κερνάει και να τρέμω. Τι να τρέμω, αφού μου έρχεται να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει, να με αγαπήσει? Δεν έχει κακία. Με νιώθει σώμα του, δικό του, μου κάνει όλα τα πάντα. Σε τι να τον τρέμω?
3: Συνήθως.
0: Ο φόβος αυτός της αξιοπρέπειας είναι ωραίο πράγμα. Αυτό να φοβάται, ναι. Φοβάμαι μην χάσω ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου. Φοβάμαι μην το χάσω. Πώς θα το χάσω? Και ο θάνατος το παίρνει και θα μείνω έτσι εκτεθειμένος. Έναν τέτοιο θησαυρό τον έχασα. Και ο κόσμος μπορεί να μου τον κλέψει, να μου τον πάρει, και οι αρετές να χαθούν, γιατί ο διάβολος προσπαθεί τέτοιο δέσιμο και τέτοια αγάπη να μας την κλέψει. Άρα λοιπόν φοβάμαι μην τον χάσω. Δεν αναγνωρίζουμε, επειδή έχουμε εγωισμό, δεν αναγνωρίζουμε στον άλλον αυτή του τη μεγάλη προσφορά της αγάπης. Έχουμε εγωισμό, δεν θέλουμε. Φοβόμαστε μην ταπεινωθούμε, μην χάσουμε, φοβόμαστε. Λέμε χίλια δυο ανόητο που μας τα βάζει ο διάβολος. Αλλά, ναι, Στοιχεία.
3: Απλά συνήθως ο πολλής κόσμος αποδίδει στο φόβο μια αρνητική έννοια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς,
0: ναι,
3: έτσι.
0: Ναι, γιατί
3: αρνητικά φοβόμαστε. Ναι, είναι καλοπροαίρετος αυτός ο φόβος, ναι, κατά,
0: ναι,
3: βάθος.
0: Ναι. Γιατί ξέρετε, μπαίνει το στοιχείο του εγωισμού. Να τον φοβάμαι και τι είναι αυτός. Να τον φοβάμαι γιατί, τι θα μου κάνει. Και τι, δεν έχω αξιοπρέπεια εγώ, τι θα πει αν το φοβάμαι? Αυτά είναι τι είναι, εγωιστικά είναι. Και δεν έχει καθόλου κατανόηση για το αυτό που λέει πριν. Είπαμε, για έναν άνδρα που τρέφει, θάλπει, αγαπά και σκέφτεται ότι πρέπει να την αγαπάει όπως αγάπησε ο Χριστός στην Εκκλησία, που την νιώθει δική του σάρκα, που νιώθει ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη μάνα και τον πατέρα και να προσκοληθεί στη γυναίκα. Δεν θα τον φοβάμαι αυτόν τον άνδρα. Τι άλλο θα πρέπει να περιμένει η γυναίκα αυτή από έναν τέτοιο άνδρα? Τι άλλο?
3: Ναι. Στην ουσία θα έλεγα ότι φόβος, δηλαδή ο φόβος ερμηνεύεται ως αγάπη. Και αυτή η αγάπη είναι,
0: ακριβώς,
3: που πραγματώνει την ενότητα αυτή που χάθηκε.
0: Ακριβώς.
3: Που όταν χωρίστηκε η φύση, η ανθρώπινη φύση.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ο φόβος αυτός είναι φόβος πολλής αγάπης. Μην χάσω αυτόν τον θησαυρό που έχω. Σε ανεβάζει, αυτός ο φόβος σε ανεβάζει, σε κάνει σπουδαίο, γιατί έχεις την αξία και έχεις καταλάβει τι ο άλλος προσφέρει για σένα. Είναι πολύ ωραίο αυτή η έκφραση, ο φόβος. Η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει την ερμηνεία της λέξης αυτής φοβάται, σημαίνει ότι δεν κατάλαβε τίποτε από αυτήν την μεγάλη αγάπη που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Ναι, Σοφία.
2: Και βλέπουμε με όλα αυτά που λέμε τώρα ότι τελικά η οικογένεια είναι μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι, ναι. Όπως ο Χριστός θρέφει την εκκλησία, έτσι και ο άνδρας λέει πρέπει να θρέφει τη σάρκα του, το σώμα του. Εκτρέφει το σώμα του. Κανείς δεν αρνήθηκε. Είναι οστούν εκ των οστών του. Είναι κομμάτι δικό του. Είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε πάντα τέτοιους τέλειους άνδρες, έτσι. Είμαστε στον χώρο τον μεταπτωτικό, στον αγώνα. Εδώ δεν μας λέει ποιοι είμαστε, μας δείχνει το άριστα. Ποιοι πρέπει να φτάσουμε να είμαστε. Να ξεφύγουμε και ο άνδρας από τον εγωισμό του, γιατί ο άνδρας δεν αγαπάει τη γυναίκα. Όταν περιμένει να του φτιάξει το φαΐ, όταν δεν την βοηθάει, όταν δεν την συμπαραστέκεται, όταν δεν την δίδει να καταλάβει κάποια πράγματα, ότι πρέπει να είμαστε στον χώρο της, των εξόδων οικονόμη, γιατί ξοδεύουμε πολλά. Όταν ο ίδιος ο άντρας δεν καταλαβαίνει ότι η γυναίκα έχει απαραίτητο αυτό το σκεύος και πρέπει να το πάρει, γιατί ο άντρας δεν καταλαβαίνει τίποτα από σπίτι. Λέει επί παραδείγματι η γυναίκα πρέπει να πάρουμε μια κατσαρόλα. Έχουμε κατσαρόλα. Ναι, αυτή η κατσαρόλα όμως σε σχέση με την άλλη είναι τελείως διαφορετική. Μαγειρεύει τελείως διαφορετικά. Και άλλο θέμα να πει κανείς ότι όχι, θέλουμε να πάρουμε έπιπλα. Αλλάζουμε τα έπιπλα του σπιτιού μας. Πρέπει να πάρουμε έπιπλα. Και λέει ο άντρας, λογικό και σωστό. Αφού έχουμε τώρα έπιπλα, γιατί να πάρουμε άλλα έπιπλα και να ξοδευτούμε. Αυτό είναι η λογική. Η γυναίκα βλέπει την αισθητική, το συναισθηματικό μέρος. Λέει, πρέπει να αλλάξουμε. Μα δεν πάλιωσαν. Αφού δεν πάλιωσαν, ας να παλιώσουν και παίρνουμε άλλα. Κάνουμε μια οικονομία. Εδώ τι είναι, όταν ο ένας με τον άλλον συνεργάζονται πάντα και προσπαθούν κάτω από το φόβο του Θεού. Μιλάμε πάλι για χριστιανικές οικογένειες, δεν μιλάμε για κοσμικούς ανθρώπους που δεν μελετούν. Και για χριστιανούς που μελετούν Αγία Γραφή, γιατί αν δεν μελετούμε Αγία Γραφή, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά τελικά δεν ξέρω αν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ναι. Είμαστε λίγο επιπόλοι, αισθάνομαστε ότι όλα αυτά τα ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, τώρα πλέον, μετά από όλα αυτά που είπαμε, έτσι, και μας βοηθάει ο Θεός να επιστρέψουμε σε αυτήν την ενότητα, ο Αδάμ πλέον έξω από τον Παράδεισο βλέπει την γυναίκα σαν μια ξένη, μια άγνωστη. Διότι δεν ξέρει τι σκέφτεται τώρα η Εύα, πριν ήξερε τι σκέφτεται. Και ξέρετε, αυτός ο χωρισμός είχε αρχίσει μέσα από τον Παράδεισο. Είχε ξεκινήσει όταν άρχισε ο Αδάμ να απομακρύνεται από την Εύα για να πάει και την βρήκε μόνη της. Ο διάβολος δεν απομακρύνθηκε μόνο τοπικά, είχε αρχίσει να απομακρύνεται και ψυχολογικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Ναι, βέβαια, είπα προηγουμένως να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή, να γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ας μην νομίζουμε ότι το παν μέσα στην πίστη μας είναι οι γνώσεις. Έτσι, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν αναφέρεται στα ειδωλόθητα, στα κρέατα, και ότι ξέρει ότι τα κρέατα που θυσιάστηκαν στα είδωλα είναι τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν είδωλα, και έχουμε λέει όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το λέει στους Κορινθίους αυτό. Η γνώση όμως, προσέξτε τι λέει, η γνώση όμως φουσκώνει τον άνθρωπο, τον κάνει και υπερηφανεύεται. Η γνώση, μα κακό είναι να ξέρω το α ή το β, όχι, να το ξέρεις. Αλλά αν μείνεις σε σκέτη γνώση, η γνώση θα σε κάνει εγωιστή, υπερήφανο. Αντίθετα λέει, η αγάπη οικοδομεί. Βλέπετε, η αγάπη οικοδομεί. Και μέσα στην οικογένεια, όσα και αν ξέρει ο άνδρας, όσα και αν ξέρει η γυναίκα, και στα θέματα της πνευματικής μας ζωής, ξέρει η γυναίκα ότι τώρα είναι νηστεία και πρέπει να νηστέψουμε. Ξέρει ότι σήμερα είναι Τετάρτη και δεν τρώμε κρέας, τυριά και τέτοια. Ξέρει, τα ξέρει αυτά η γυναίκα. Ο άνδρας δεν τα ξέρει. Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό να τα ξέρει. Αν έχει αγάπη, θα ξέρει πώς θα τα προτείνει. Θα ξέρει πώς θα τα πει. Δεν θα έχει έναν αυταρχισμό. Θα έχει μια αναμονή. Η αγάπη περιμένει. Πάντα ελπίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, ελπίζει, περιμένει. Θα κάνει την κίνηση την ευγενική, την προσεκτική. Πόσες φορές δεν είμαστε βίαιοι στους δικούς μας ανθρώπους. Βία τους μιλάμε, βία τους συμπεριφερόμαστε. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, δεν λέμε καλημέρα, δεν λέμε καλησπέρα, φεύγουμε, δεν χαιρετάμε κανένα, μπαμ, κλείνουμε την πόρτα. Αυτά είναι απουσία αγάπης. Ναι, ευτυχία.
3: Ναι, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την, την σχέση τη συζυγική, ίσως και σαν την Αγία Τριάδα. Τι εννοώ, ότι στην Αγία Τριάδα είναι ένας ο Θεός, και όμως συγχρόνως είναι τριάδα, είναι τρία πρόσωπα. Δηλαδή η ενότητα αυτών των τριών προσώπων μας δίνουν ένα, μας δίνουν το Θεό. Άρα και το συζυγικό, δηλαδή εγώ, δεν καταργεί τα πρόσωπα. Δεν πρέπει να υπάρχει εγωισμός. Αρμονικά δηλαδή θα πρέπει άντρας και γυναίκα να συνεργάζονται. Βέβαια. Όπως αρμονικά συνεργάζεται η Αγία Τριάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτή είναι
3: δεν
0: η
3: ξέρω
0: ενότητα.
3: Αν είναι επιτυχημένο, ναι, το παράδειγμα.
0: Ναι, αυτή είναι η ενότητα που πρέπει να επέλθει. Ένας θα υποχωρήσει, ο άλλος θα βοηθήσει, θα κατανοήσει, θα συμπρασταθεί. Τι σημαίνει συνεργασία? Φτάνουμε περπατώντας ένας άνθρωπος σε ένα ρέμα. Το κεφάλι λέει πίδα, το ρέμα αυτό. Το πόδι καταλαβαίνει ότι δεν έχει δύναμη να πατήσει για να πηδήξει. Τι κάνει? Δεν υπάρχει συνεργασία εδώ. Το ζυγίζει, το σκέφτεται. Να πηδήσω, να μην πηδήσω. Έχω κότσα, έχω δυνάμεις. Και δεν υπάρχει διάσπαση, διάσταση. Έτσι είναι βασικότατο. Αυτή η αρμονική σχέση, αν μπορούσαμε να την καταλάβουμε, είναι πολύ σπουδαίο. Ένα δεύτερο στοιχείο πάνω σε αυτό το έγνο είναι και το εξής, ότι ο Αδάμ μετά την πτώση κατάλαβε ότι κάτι έχασε. Άρα, αφού έχασε κάτι, τώρα πρέπει να προσπαθήσει αυτό που έχασε να το ξανααποκτήσει. Δηλαδή πρέπει να βρει τώρα τρόπους αποκαταστάσεως της ενότητας που χάθηκε με την πτώση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει πολλή δουλειά. Ήταν κάτι δικό του, ήταν κάτι τελείως εξαρτημένο από αυτόν, ενωμένο, δεμένο, και τώρα αυτό το που ήταν δικό του τραβάει το δρόμο του. Εύκολο είναι τώρα να φέρεις έναν άνθρωπο πίσω. Και δεν είναι να τον φέρω στα μέτρα μου, αλλά και τα μέτρα τα δικά μου να μπουν στα μέτρα του άλλου, να ταιριάξουμε. Δηλαδή είναι σαν μια βίδα που βρίσκει το παξιμάδι, αλλά το δικό της το παξιμάδι. Δεν είναι αρκετό η βίδα να είναι σωστή, πρέπει να είναι και το παξιμάδι σωστό για να ταιριάξουν.

0: Ο άνδρας, έχει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ο άνδρας σε σχέση με τη γυναίκα όταν μέσα στην οικογένεια κάτι δεν πάει καλά?
1: Αφού είναι κεφαλή, όταν...
0: Βάσει της λογικής του δηλαδή, καθαρά.
1: Τον έβαλε κεφαλή ο Θεός, έτσι τον έβαλε. Να συντονίζει. Όταν περπατάει το σώμα και σκοντάψει το πόδι, τι έφτιαξε το κεφάλι που δεν πρόσεξε, τα μάτια που δεν κοίταξαν, δεν πρόσεξαν. Επάνω είναι στον εγκέφαλο, γι' αυτό λέγουν και οι πατέρες ότι ο παντοκράτορ νους πρέπει να εξουσιάζει τη ζωή μας. Γιατί βλέπετε και μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας έχουμε διάσπαση, βούληση, νόηση, συνέστημα. Αυτά είναι διασπασμένα. Θέλω, η λογική λέει, πρέπει να νηστέψω. Η λογική αυτό λέει, είναι νηστεία, πρέπει να νηστέψω. Ναι, αλλά το συνέστημα λέει, όχι, δεν θέλω.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: όμως,
1: να το ταιριάξω.
0: Ναι, μπορεί όμως η λογική να τα καταφέρει όταν απουσία συναισθήματος. Μπορεί, γιατί ο άντρας το συνέστημα το έχει μειωμένο κατά πολύ.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: και...
0: να τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα με ένα όν που είναι κατά βάση συναισθηματικό.
1: Τώρα, έτσι όπως το λέμε, μοιάζει σαν η γυναίκα θα μείνει απαθής και τα πάντα θα τα κάνει ο άντρας.
0: Είπαμε συνεργάζονται.
1: Μα και η γυναίκα θα καταλάβει ότι ο άντρας κάνει προσπάθεια ενότητος. Άρα η ίδια θα καταθέσει εκείνο που πρέπει να καταθέσει για να βοηθήσει τον άντρα σε αυτήν την ενότητα. Δεν θα καθίσει απαθής, θα συμμετέχει. Όταν ο άντρας, επί παραδείγματι, προσπαθεί να πείσει μια γυναίκα ότι αυτό το έξοδο δεν πρέπει να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι παραπανήσιο και θα έχουμε, ας το πάρουμε αργότερα.
0: Ναι.
1: Εκεί κάπου πρέπει να υποχωρήσει. Μπαίνει το πείσμα όμως. Λέει, όχι, εγώ το θέλω. Δεν κάθεται να υποχωρήσει να σκεφτεί γιατί το λέει ο άντρας αυτό. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως σε μένα μπήκε η φόρα. Ξέρετε πόσες γυναίκες λένε, το σκέφτηκα, το ζήτησα, θα το κάνω, θα το απαιτήσω, πάει, τελείωσε. Και δεν κάθονται να σκεφτούν, να συνεργαστούν με τον άντρα. Πες ότι κάνει λάθος ο άντρας. Δεν το κατάλαβε και λέει, λάθος να μην το αγοράσουμε. Δεν πρέπει η γυναίκα με το συναίσθημά της, με τον τρόπο της, με το χάρισμα που της έχει δώσει ο Θεός, να πείσει στον άντρα ότι πρέπει να το πάρουμε. Δηλαδή δεν δίδουμε απλώς τον άντρα την πρωτοβουλία μόνον. Έχει το μερίδιο το δικό του ο άνδρας, έχει το μερίδιο το δικό της η γυναίκα. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν έχει μυαλό, προς Θεού τώρα, έτσι όπως τα λέμε για να τα καταλάβουμε. Και η γυναίκα έχει μυαλό και δουλεύει με το μυαλό της, αλλά κυριαρχεί το συνέστημα. Και ο άνδρας έχει συνέστημα, αλλά κυριαρχεί ο νους του. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, αυτό είναι το βασικό. Συνεργάζομαι σημαίνει, κάνω και εγώ βήματα, κάνει και ο άλλος. Ναι,
2: ναι, εγώ θέλω να συνεχίσω και να ρωτήσω. Αυτοί οι αποτυχημένοι γάμοι που όλο και αυξάνονται στις μέρες μας, οφείλονται και στους δύο, και στον άνδρα και στη γυναίκα?
1: Ούτε στον άνδρα, ούτε στην γυναίκα. Οφείλονται στο ότι δεν ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Άμα δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, ο καθένας βλέπει τα πράγματα από την άλλη.
2: Δηλαδή μπαίνουν μέσα στο γάμο έτσι απλά για να μπουν?
1: Δεν ξέρω γιατί μπαίνουν, πάντως όπου και να είμαστε, και στην ιεροσύνη ακόμα, και στο μοναχισμό, και οπουδήποτε, και στο επάγγελμα που θα πάω να εφαρμόσω ένα επάγγελμα. Τι κάνω? Γιατί μπαίνω? Μπαίνω απλώς έτσι γιατί πρέπει να μπω? Υπάρχει μια ευχή που διαβάζουμε το πρωί στον όρθρο, που λέμε στον εξάψαλμο, την διαβάζει ο ιερεύς μέσα στο ιερό. Λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με ξεκούρασες όλη τη νύχτα και που μου έδωσες το φως της ημέρας και με ξύπνησες, με σήκωσες, για να δοξολογήσω το όνομά σου. Ποιος ξυπνάει το πρωί και λέει, ξύπνησα να δοξολογήσω τον Θεό? Με ποιον τρόπο? Με το να είμαι ψάλτης και να ψάλω? Όχι. Αλλά να δοξολογώ τον Θεό με τον τρόπο που ζω. Η ζωή μου, οι σκέψεις μου, τα λόγια μου, να είναι όλα μια δοξολογία που αναπέμπεται στον Θεό. Δοξολογία δεν είναι μόνο τα λόγια. Όταν εγώ κινούμαι με ευγένεια, με καλόν τρόπο, με υπομονή, με προσπάθεια να επιθαρχώ στο θέλημα του Θεού, η ζωή μου γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος, ευωδία Χριστού. Αυτό πρέπει να γίνουμε. Το να βγάλω ή να μην βγάλω ψωμί. Και οι παλιοί έβγαζαν και πέθαναν, τελειώσαν και τι έγινε. Ενώ το να δοξολογείται ο Θεός μέσα από τα έργα μου είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αυτό δεν το σκεφτόμαστε όμως. Όλοι ξυπνάμε και λέμε, τι έχω να κάνω σήμερα, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Αλλά το ότι πρέπει μέσα από τις ενέργειες που κάνω να δοξολογείται ο Θεός, δεν το σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και αποτυγχάνουμε σε όλα. Και στο επάγγελμά μας αποτυγχάνουμε. Ποιος θα αποτύχει στο επάγγελμά του? Εκείνος που υπολογίζει το θέλημα του Θεού και δεν είναι πλεονέκτης, αυτός δεν θα αποτύχει. Εκείνος όμως ο οποίος είναι πλεονέκτης και φεύγει από το θέλημα του Θεού, στην αρχή φαίνεται ότι αποκτάει, ανεβαίνει, αποκτάει πλούτη, και κάποια στιγμή έρχεται ο λόγος του Θεού, ο άγγελος, και λέει, άφρονα.

0: άφρα, ταύτη τη νυχτή, αυτό το βράδυ, την ψυχή σου ζητούν οι άγγελοι. Λοιπόν, όσα μάζεψες πλούτη και αγαθά, σε ποιον θα αφήνεις, τι έγινε, τίποτα, χαμένα. Άρα λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα, γιατί ένα σώμα δεν λειτουργεί μόνο ως κεφάλι, λειτουργεί και ως καρδιά και ως χέρι και ως πόδι και αυτά. Δεν διακρίνουμε ποιος προηγείται, διακρίνουμε ποιος προηγείται.
1: Ναι, αυτό ήθελα. Τώρα πάω πάλι λίγο πίσω στην συνέχεια της ερώτησής μου. Δηλαδή, ο άντρας στην ουσία δεν έχει δικαιολογία να λέει, ξέρεις, εγώ είμαι λογικό, εσύ συναισθηματικό και γι' αυτό είμαι μονοκόμματος π.χ. ή είμαι... τα λέω γκάπ και σας συγχωρέσουν,
0: δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν εφαρμόζει αυτό που είπε ο Θεός. Τρέφει. Πώς, από τη μια θα τον τρέφει τον άλλο και από την άλλη θα τον πληγώνεις. Δεν τον τρέφεις έτσι. Και όταν λέει τρέφει δεν σημαίνει μόνο υλικά. Τρέφει τον άλλο και ψυχικά. Ο άντρας έχει την υποχρέωση να θρέφει τη γυναίκα. Ποια είναι η τροφή της γυναίκας? Να της πει να ευχαριστώ γιατί έκανε ωραίο φαγητό. Να της πει τι ωραία είναι που το σκούπισες στο σπίτι και το καθάρισες, τι όμορφο είναι. Τι ωραία που ντύθηκε σήμερα, αν ντυθεί ευπρεπισμένα. Γιατί ό,τι θα αρέσει στον άντρα πρέπει να αρέσει και στον Θεό. Και ό,τι αρέσει και σε εμάς πρέπει να αρέσει και στον Θεό. Δεν μπορούμε να ντυθούμε κοσμικά και να πούμε, α, ναι, τι όμορφα είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν οφείλει ο άντρας με αυτόν τον τρόπο να θρέφει. Τι σημαίνει να θρέφει? Να δίνει κουράγιο και δύναμη στη γυναίκα. Όταν ένας άντρας συνέχεια γκρινιάζει, τι φαγητό είναι αυτό, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, δεν ξέρεις να σκουπίζεις, δεν ξέρεις να κάνεις, δεν. Την ενθαρρύνει τη γυναίκα για να γίνει καλύτερη? Όχι. Αλλά και η γυναίκα η οποία δεν θα μείνει, α, έχω έναν άντρα που δεν μιλάει, δεν φωνάζει, κάνω κι εγώ τι θέλω και τελειώσαμε. Όχι. Και η ίδια θα αγωνίζεται να ανταποκριθεί. Έτσι. Ναι, Σοφία.
2: Συνήθως μέσα στο γάμο περιμένουμε από τον άλλο να μας αγαπήσει. Και ναι, εμείς αρνούμαστε να τον δεχτούμε τον άλλο όπως
0: ακριβώς
2: είναι. Ακριβώς. Πρέπει να τον δεχτούμε πρώτα απ' όλα όπως είναι.
0: Όπως είναι. Όχι να τον αλλάξουμε.
1: Ναι,
0: λέμε πολλές φορές
1: αλλαγή,
0: να τον αλλάξουμε. Θέλουμε να τον αλλάξουμε. Θα τον διορθώσω, εγώ θα τον βάλω, θα τον φτιάξω. Θα τον... Και εκείνος θα κοιτάξει να σε διορθώσει και εσύ θα κοιτάξει να τον διορθώσεις και εκεί τσακωνόνται τα ζευγάρια και τρώνε τα μούτρα τους. Γιατί κανένας δεν αλλάζει. Όχι. Θέλει απλώς κάτω από το θέλημα του Θεού, εάν κανείς ταπεινωθεί και προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτόν τον λόγο του Θεού. Εγώ να σας πω κάτι. Η υποχρέωση του άντρα είναι σε όλη του τη ζωή τίποτα να μην κάνει. Τίποτα να μην γνωρίσει, τίποτα άλλο να μην μάθει, καμία άλλη αρετή να μην κάνει, τίποτα. Μόνον αυτό που λέει ο Απόστολος, αν καταφέρει να κάνει στη ζωή του, τα πέτυχε όλα. Τα πέτυχε όλα. Γιατί ξέρετε πως μοιάζει περίπτωση. Όταν λέει ερχόταν ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, είχαν δώσει εντολή εκεί στον Ναύπλιο να ρίξουν 12 κανονιοβολισμούς, κανόνια. Έτοιμα όλα, εντάξει, έρχεται ο Καποδίστριας, περιμένουν όλοι να ακούσουν τα κανόνια, περιμένουν, τίποτα. Οπότε καλεί ο στρατηγός εκεί πέρα τον υπεύθυνο αξιωματικό για να του ζητήσει το λόγο και να τον τιμωρήσει. Και του λέει σε ύφος αυστηρό, πες μου γιατί δεν έριξες. Σου λέει, είσαι αντίθετος, τι? Δεν έριξα κανονιοβολισμούς για 5 λόγους. Πρώτον, δεν είχα μπαρούτι. Φτάνουν όλοι οι άλλοι λόγοι. Φτάνουν όλοι οι άλλοι λόγοι, δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή, αν ο άνδρας και η γυναίκα εφαρμόσουν αυτά που λέει ο Απόστολος στο μυστήριο του γάμου, τίποτα άλλο να μην κάνουν στη ζωή τους, πέτυχαν τα πάντα. Η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα, όπως το είπαμε, γιατί έχει κάτι πολύ εκλεκτό κοντά της, εάν ο άνδρας συμπεριφέρεται έτσι, και ο άνδρας να συμπεριφέρεται έτσι ως χρέος που έχει απέναντι στον Θεό, ο οποίος Ιησούς Χριστός έτσι αγαπάει την Εκκλησία. Του φέρει παράδειγμα. Όπως εγώ αγαπώ την Εκκλησία, έτσι θα κάνεις και εσύ. Δεν του έφερε παράδειγμα ούτε του γείτονα το παράδειγμα, ούτε κάποιου άλλου Αγίου προσώπου. Φέρνει ως παράδειγμα το δικό του. Έτσι έχουμε τις τέλειες και τις άριστες οικογένειες. Αλλιώς ο καθένας βέβαια θέλει να τα βλέπει από την πλευρά του, θέλει να νιώθει ότι έχει δίκιο. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται παιδιά, νέα παιδιά, να μου πούν ότι έχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Έτσι μου έκανε, έτσι μου μίλησε, έτσι. Εγώ τα ακούω και στο τέλος λέω, τελειώσαμε, είπατε τι είχατε να πείτε? Ναι. Να κάνω ένα ερώτημα. Είπατε όλα τα αρνητικά του αλλού. Μπορείτε να μου πείτε με ποιον τρόπο ο ένας ή ο άλλος προσπάθησε να επιβάλλει την ειρήνη στο σπίτι του. Όλοι μιλάμε για δικαιοσύνη. Δεν έχει δίκιο, με αδικεί, δεν είναι σωστό αυτό που κάνει, δεν πρέπει έτσι να κάνει, δεν. Ενώ δεν έρχεται ποτέ κανείς να πει, πάτερ, ξέρεις, σε αυτή του την ενέργεια, τη λάθος, έκανα αυτό για να επικρατήσει ειρήνη, όχι να δικαιωθώ. Να επικρατήσει ειρήνη μέσα στο σπίτι. Για να μην τσακωθούμε. Ποια λογική λέει ότι πρέπει ο άντρας και η γυναίκα να τσακώνεται μπροστά στα παιδιά? Για χαζά και ανούσια πράγματα. Καμία. Και όμως αν τους πεις, γιατί τσακωνόσασταν? Μα ξέρετε τι μου έκανε? Κανείς δεν είπε ότι ναι, προσπάθησα να επιβάλλω την ειρήνη, προσπάθησα να σιωπήσω, προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Θα το ξαναπροσπαθήσω. Χωρίς απογοήτευση. Δεν θα διαμαρτυρηθώ. Διότι τι ειρήνη να επιβάλλω σε έναν άνδρα που δεν φωνάζει? Αφού δεν φωνάζει, άχρηστη είναι η άσκη να πεις ότι είμαι ειρηνική, τον αγαπώ. Αφού σε αγαπάει, τον αγαπάς. Αφού δεν σε μαλώνει, δεν τον μαλώνεις, φυσικό είναι. Η αρετή είναι όταν σε μαλώνει, πως εσύ εκδηλώνεσαι ενάρετα. Όταν σε περιφρονεί, πως εσύ προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα προς το καλύτερο. Ναι, Σοφία.
2: Να ρωτήσω κάτι θα ήθελα. Ναι. Όταν ένα ανδρόγυνο έχει μια υγιή σχέση, έστω αν προσπαθεί να έχει μια υγιή σχέση, τότε δεν καταφέρνει να προσπερνάει και τα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του και με τα παιδιά του και
0: προσέξτε, σοβαρά προβλήματα έτσι, ακόμη. Ναι, δεν θα πάψουν να υπάρχουν τα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Και αλλήμον αν υπάρξουν τα προβλήματα δεν θα γίνουμε καλύτεροι.
2: Γιατί βρίσκει ένα στήριγμα ένα στον άλλο.
0: Ναι, είναι πολλά. Οι Άγιοι ξέρετε τι λέγανε. Ευτυχώς Θεέ μου σε ευχαριστούμε που υπάρχει ο διάβολος. Για να μπορούμε μέσα από τον αγώνα αυτό που μας δημιουργεί, τον πειρασμό που μας δημιουργεί, να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μέσα από τα προβλήματα να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Αναφέρατε προηγουμένως τον Ιώβ, την γυναίκα, ευτυχία που είχε μια γυναίκα δίστροπη, παράξενη. Πώς αναδείχθηκε ο Ιώβ? Άμα είχε μια καλή γυναίκα, τι να λέγουμε, τι έκανε υπομονή σε ποιον, αφού ήταν καλή γυναίκα? Ξέρετε, θυμάμαι κάποτε στη γειτονιά μου έμεινε ένας παππούς, ο οποίος παππούς, σαν παππούς, είχε τις παραξενιές του, έτσι. Θα του πέφταν τα πράγματα κάτω, θα λέρωνε, λερώνουν συνήθως όταν τρώνε την μπλούζα τους. Εντάξει, δεν έχουν την ευστάθεια και την κινητικότητα που έχουμε κι εμείς, και εμείς είμαστε καθαροί, περιποιημένοι. Άμα γίνουμε παππούδες όμως, θα αλλάξουμε συμπεριφορά. Αυτή είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Η νύφη του όμως, η καημένη, πάλευε να έχει ένα καθαρό σπίτι, ένα περιποιημένο, και κάποιες φορές μέσα στις εντάσεις τον φώναζε, τον μάλωνε τον παππού, ήταν και λίγο πιο ευέκας από την... τον έδερνε κιόλας. Ακούγανε στη γειτονιά τον καυγά, ακούγανε τις φωνές που γινόταν. Έπαιρνε ο παππούς τον μπαστούνάκι, έβγαινε έξω και πήγαινε περίπατο στην πλατεία. Τον έβρισκε η γειτονιά, φορμήγε κοτσομπολιό. Παππού, πάλι σε έδιρε η νύφη. Εμένα, λέει, η νύφη. Ξέρετε πώς με αγαπάει εμένα η νύφη? Εμένα με περιποιείται, με πλένει, με σκουπίζει, με καθαρίζει. Είδατε, πάνω στο κακό χειρισμό του αλουνού, όχι στην κακία, στον κακό χειρισμό του αλουνού, εάν και εμείς κάνουμε έναν κακό χειρισμό, θα φάμε τα μούτρα μας. Βάλτε στην οδήγηση. Είναι ένας οδηγός μπροστά που κάνει έναν κακό χειρισμό. Αν δεν κάνω εγώ σωστό χειρισμό, δεν θα φάμε τα μούτρα μας. Δηλαδή το κακό δεν διορθώνεται με κακόν τρόπο. Το κακό θα διορθωθεί με το καλό. Το λερωμένο ρούχο δεν πλένεται με λερωμένο νερό. Το λερωμένο ρούχο θα πληθεί με καθαρό νερό. Άρα λοιπόν, εάν ο άντρας μας ή η γυναίκα μας είναι στραβή και ανάποδη, εμείς να γίνουμε καλοί. Αλλά δεν θα αλλάξουν τα πράγματα σε μια μέρα. Και υποτίθεται ότι τον διάλεξες αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Τον διάλεξες, τον ήξερες, τον έβλεπες ή φρόντισε να μάθεις ποιον άνθρωπο αγαπάς, ποιον θέλεις να παντρευτείς, ποιον. Γι' αυτό δεν σου επιτρέπεται. Το διαζύγιο είναι ανανδρία. Είναι έκφρασης δειλίας. Το διαζύγιο είναι δειλία. Όποιος παίρνει διαζύγιο είναι άνανδρος. Δεν έχει ηρωισμό. Είναι σαν αυτόν που είναι στον πόλεμο και τα παρατάει τα όπλα και το βάζει στα πόδια και φεύγει. Και γυρνάει στη μαμά του και μοιάζει με αυτόν που φωνάζει «Μαμά, με κυνηγάνε, μαμά, με κυνηγάνε», και είναι ολόκληρος άντρας. Έτσι κάνει, το γελιοποιεί λιγάκι, γιατί όντως το διαζύγιο έτσι είναι. Είναι αποτυχία στη σκέψη μας και στα χαρίσματά μας και στις ικανότητες. Δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε σωστά τον εαυτό μας, άρα ούτε και την οικογένεια μετά. Ναι, ευτυχή.
1: Και όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, οι δυσκολίες τη γιγαντώνουν αυτή την αγάπη. Γιατί ναι, κάνουν τους δύο να συνεργαστούν, να γίνουν ένα πραγματικά.
0: Ακριβώς, Ακριβώς. Και ξέρετε, λέει κανείς, ωραία, όταν και ο άνδρας και η γυναίκα παλεύουν, είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και παλεύουν, όταν ένας εκ των δύο δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνε υπομονή, που ξέρεις μήπως κάποια φορά δεν τον κερδίσεις και τον άλλον. Εμείς αμέσως την εύκολη λύση και την φυγή από αυτά που μας δίδουν αξία και που μας αναδεικνύουν. Αλλά είχα και ένα τρίτο να πούμε για την μορφή της γνώσης που αποκτάει ο Αδάμ και η Εύα πλέον μετά την πτώση. Δεν πειράζει, θα το πούμε την επόμενη φορά και θα προχωρήσουμε πρώτα, Θεός, να είμαστε καλά, στη συνέχεια της, του θέματος μας, ότι ο Αδάμ έγνω την Εύα και μετά λέει εκ της άμυν άνθρωπον δια του Θεού. Σπουδαία θέματα με πολύ ωραία συμπεράσματα για τη ζωή μας. Βέβαια έχουμε και ένα ερώτημα εδώ πέρα. Όταν η γυναίκα δεν αφήνει τον άνδρα να πάει, ή ο άνδρας στη γυναίκα του να πάει στην Εκκλησία, τι κάνει? Αυτό είπαμε. Καταρχάς έπρεπε να ξέρει τι άνδρας είναι αυτός που παντρεύεται, αν είναι άνθρωπος που αγαπάει την Εκκλησία ή όχι. Αφού τον παντρεύει, τώρα ας βρει τρόπους, έξυπνους τρόπους. Ξέρετε κάποιες γυναίκες τι λένε? Δεν μου λες να πάω στην Εκκλησία και μόλις τελειώσουμε να βγούμε έξω για καφεδάκι. Να πάω στην Εκκλησία και μετά να σου κάνω τούτο ή εκείνο. Ναι, τον καλοπιάνω. Ναι. Δεν θα το πετύχεις μία φορά. Γονάτισες, προσευχήθηκες και δεν σου το έδωσε ο Θεός, αποκλείεται. Εάν γονατίσω και το ζητήσω από τον Θεό με δάκρυα, ο Θεός θα μου το δώσει. Αλλά εδώ ας κλείσουμε, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και την αγάπη τους που μας ακούνε και συμμετέχουν σε όλα αυτά τα θέματα με πολλούς τρόπους, και να τους ευλογεί ο καλός Θεός και εσάς και εμάς να μας δίδει φώτιση, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε το θέλημα του Θεού όπως το κατανοούν οι πατέρες και η Εκκλησία μας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές.

Συ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και εφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δέδοκας ημίν, προσφέρω μένση το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το Άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και όλος ήταν ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε πρωτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά που είχαμε, τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάντων των Αγίων ημών έξαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συγή Κυρία,
0: ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύμι

σε φημίσομεν, τμηθείς αγαρχηρήτη πατρική, ως φύλαξεν το λόντον του Χριστού, ρωσινέμι και κινδύνων απαλλαγήν της προς αυτόν

0: και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μόνον επάγει το ξύλον Χριστέ.

πνευματα της ασθενούς είναι αμαρτίες, δι' αυτούς οι προσπίπτωμεν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν

Πάντες οι Άγιοι και τα βραβεία της νίκης παρά σου κομισάμενοι κατήργησαν τα σεποινίας των παρανόμων εδέξαν τους στεφάνους της αυθαρσίας δι' αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δόρισε ημίν το μεγαέλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

Ελέησον είμαι ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει, κατά το πλήθος την θρημόνωση της άλυψης με τον νομιμά μου. Επιπλήρων πλήρων νομιά από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών μου, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ή μαρτών και των πονηρών ενώπιόν σε πείσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγιος και ενηχήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ είναι ανομίες εν ελήφιν και αμαρτίες και σε μημήτρ μου. Ιδού γαρ ελήφιν η γάψη στα άδρα και τα κρύφη της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ρεντίς με ισόπου και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλλά ευπαρθήσω με. Ακουτίς με γαλλίες εν και φρουσίν εν γαλλιάς εν δεστέα τα ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενέμει ο Θεός και πνεύπευθε συγγέννησον τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιον Μέντρη Ελίσσα Πεμού. Απόδοση με την αγαλία του εταιρείου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξών με. Εδάξω νόμο τη οδού σου και σε βίση επίση επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου, γαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Δαχίλη μου, ανοίξει το στόμα μου να γυρίσει την ενεσύνη σου. Ότι ήθελε σε θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Ισία το Θεό πνεύμα στην τριμμένων καρδία στην τριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου ξεδενώσει. Αγάθινον κύριε τη δοκίση των Σιών και οικοδομηθεί το δεδί Χιρουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σύν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι ευδοθυσιαστήριών σου μόσχου. Ω εν υπήρω πεζεύσει ο Ισραήλ να βρει ο ύφνε των διώκτων φαρό καθορών προοντούμενων Θεό επινίγειων οδύων. Εγώ άσομεν, δόξεσαι ο Θεός, εμον δόξεσαι. Σύντας παλά μας απλώσεις επί σταυρού, εν καλείς ο δέσποτα από στέντα στους βρετούς. Και ο δωσό προσήγαγες πατρίος, Υιός αγαπητός και ομοούς, Υιός δόξεσαι ο Θεός, εμον δόξεσαι. Ως περαμνός ανηρτήθησε επί σταυρού των σών λόγια πρόβατων εξητών των πλανηθέν. Και ευρών συνέταξες αυτό απλανέσιν Ιησού, δόξα το κράτη σου. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ζωήν ποθούντες στην άνω. Οι ευκλεήσας λαφόροι μάρτυρες συνεκρόθησαν εν γη, υποστάντες βάσανα πολλά. Και επί κύλους πειρασμούς οι αξιάγαστοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, επί βημάτων αδίκων δια Χριστών των εν πάση δίκαιων παριστώτες αθλητέ, κρίσιν πάσαν άδικων ημάς, δικαιούσαν εν Θεό καθ' υπεμείνατε υπέρ Αγία Θεοτού και σώσον ημάς. Ή να απάθει αν πάσου τη εξαδάν προξενήσει δέσποτα, πάθο φέρει εν σταυρό και ορό ασύεται η γη, θρηνοδούσα μητρικό εγώα δέσποινα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημώντε θείε εμπρέπουσα καλονέ και φωτοχυσίε λαμπομένη τα θεϊκά, την αμαυρωθήσαν μου καρδίαν τα θέα πρεσβείε Μαρία κατάβγασον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών υγεία σε λόγου του πατρό πνευμάτων κακία, λυτρωσάμενον σεμφανώ όμαθητευθή αχαρισμάτων του Παναγίου πεπλήρωσε πνεύματο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την αμάτων πληστή σε ζωοποιών πηγή εξ αυθόνου του διήκτων επί τη γη, πανέντο δέσπο του αμαρτία, τα θολερά απεξήρανα ρεύματα και νυν και οίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μητέρα του φύση δημιουργού υμνούμεν σε κόρη, καταλάξα σαν το Θεό, προσκρούσα σαν φύση των ανθρώπων, θεογενή τορπανά μου με δέσπινα. Ου και στην Άγιο σου, εσύ, Κύριε Θεός μου, υψώσα στο χέρι των πιστών σου, αγαθέ και στερεώσα σε εμάς την πέτρα της ομολογίας σου, δόξες ο Θεός ημών δόξεσαι. Σταυρός επίγνη το εν υγιή και κατέπει επλάνη και εσύ το κτίσεις και καρδίες στηριγμών, σε σαλευμένα εχθρού επηρία πίστη υπεδέχοντο. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, μανείς ο άδικος λαός σε τον δίκαιο μόνον, κατακρίνει θανάτου δικαιούντα τους βρωτούς και εξαδίκου χειρός του δολίου τούτους εξαιρούμενων, μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσονται υπέρ ημών. Εκείνοι πάσανε αυτού την κακίαν ο πλάνος της Αγίας Παλαιών, αλήτα το καθαρό να ταπεινώτους αυτούς οι δυστείας κοινωνούς λαμπρότητος, μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσονται υπέρ ημών. Σωμάτων όρατες φοδρές ηλίου το οικίες, αλεπέλαμπε μάλλον η φεδρό της ψυχής των αθλοφόρων Χριστού ενεργία του Αγίου Πνεύματος, υπεραγία Θεού και σώσον ημάς, ωραίων κάλυσε η ΑΕ υπερπάντες ανθρώπους, εν το τίκτην επέγνων και πώς τα βρούμενος νυν κάλλου σου κύχες Χριστέ, η Παρθένος έλεγε δακρύουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αγαπήσασα πρώτον των αγαθών αίτιων των δημετέρων ευσπλάχνος, η φύση είναι Θεόσαντα, κατοικολούθησας, αυτό προθήμως Μαρία της αυτού υπήκουσα θείης προστάγμασιν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεγηθία των τάφων του λυτρωτού έφτασας, πρώτη κατηδούσα την θείαν κόρη Ανάσταση είναι Ευαγγελιστρία, όθενε δείχθης βόσο, ο Χριστός εγίγερτε χείρας κορτίσατε. Και νυν και η αίγη στου αιώνα των αιώνων αμήν, διασώζει με λόγου σου σαρκωθεί πάναγνε. Σου επί των πανάγνων αιμάτων πλούτου Χριστότητο, λίον απόφαση τη παλιά καταδίκη, όν απαύτω αίτησε, σώσε την ποίμην σου.

0: φετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: η ελέησον,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
0: τη ελέησον,
1: της Παναγίας αχράπη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκο και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Και συγχωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χριστός μου δύναμη, Θεός, η Κύριος της αυτή Εκκλησία Θεοπρεπός, μέλπε να κράζουσε εκ διανοίας καθαράς την Κυρία εορτάζουσα. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε τα θέντα ξύλωσε, ορώνω ήλιος, ελιμένετο, εμελένετο φόβο του και σκοντασμού πλάνης, απεδίαιτο ήλια, άδειτε Χριστέ. Πάσα κτίσει ανυμνούσα σε δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε δες με χείρα σου λαός παράνομος και δεσμότη αλήτων σώτηρ δεσμών πάντες απελίοντο και δεσμή το εχθρός και η πλάνη διελία το μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν. Ροέ επνίξετε αιμάτων μάρτυρε φαράω των διώκτων φρενοβλαβό, άμετρα καυχόμενων και προ την γη την νοητή να γαλώμενη μετέβητε. Μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν πτερή του πνεύματο, υπεριπτάμενη του εχθρού των παγίδων οι αθλητέ, χαίροντα ανέδρα μόνο ένθατο πρώτων αγαθών και ζωή και φω ανέσπερων υπεραγία Θεοδόγιο όσων ημά, ρομφαία τέτρωσε του πάθου δέσπινα, του εξού αρκοθέντο ό,τι αυτόν έβλεψε σταυρούμενον, και λόγχη άφρετων πλευράντι ημά εξορριτώμενων. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν. Ανενόχλητον φέρουσα κόσμο ματαιότητο στην διάνοια, το ελθόντι κόσμο να πάντα διασώσε πλάνη τη εικόνη σα. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν. Λελουμένη τε δάκρυση τάφων τη ζωή προφθά σα, άγγελων εθεά σου, καταγγέλλοντα του Χριστού Μαρία την Ανάσταση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καρδία σου άμμομο εν τη δικαίωμαση Χριστού γέγονε, και αυτόν μόνον επόθησα των ωραίων κάλλη αξιάγαστα και νύν και ήγη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Νισταγμό αμελία με ύπρο αμαρτία κόρη υπέλαβε, τη εγρύπνο ηκεσία σου διανάστη σόν με προ μετάνοιαν. Το θείο φέγγι ο αγαθέτα των ορθοριζόντων στη ψυχά σπόθο κατάβγασον δέα με σε ιδένε λόγια Θεού, τον όντω Θεών εξόφων των τεσμάτων ανακαλούμενων, δόξα σε Θεό μου, δόξα σε περιβάλλον των ουρανών, έφεση Χριστέ επί Σταυρού, γυμνό σε πάγκη σε λίμα τη γύμνο συγκακία, προ απεκδίων με και στολέ αυθαρσία φεδρίνων δέσποτα, δόξα σε Θεό μου, δόξα σε Σταυρό τη Θήσα Γιαλυθή, άμπελο Χριστό ω αληθό των γλυκασμών των ψυχών ημών, κλέφκο αποστάζει την μέθην, άποσαν τη πλάνη αναστέλων του πολεμήτωρο. Μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, πεπληγμένη τη ιερή στίγμα σε Χριστού για αθλητέ, και τη στεφάνη κοσμούμενη του αρκή παθών τη Θεό, παρίστανται η μήνα μαρτυμάτων λύση νετούμενη. Μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, αποσκοπούντε προ την εκεί δόξα να αθλοφόρη και ζωή και αληθεία γαλίασιν, πάσαντε και μίαν παθών είναι έγκατε το πάθη του δεσπότη ενδυναμούμενη, υπεραγία θεατών και σώσον ημά, γαστρή χωρί σα αχριστών μόνο να χώρη των παντίο δίνων άνευθεν τέτοκα. Νυν διοδυνόμε εν το σταυρούς θεμε ξαϊέ μου, η Θεοτόκος κλαίουσα έλεγεν. Αγία του Θεού πρέσβευε η περιμόν. Η προμήτωρτε ον ταύτης λόγης δελεάσαντα και εξοικίσαντα, παραδείσου πάλι καθαρός από σύ σωματούμενων ιερών γυναίων, χωνόμην, ανδρίαν και κτημένων, συν αυτές αιωνίως αγάλετε. Αγία του Θεού πρέσβευε η περιμόν, νεκροθέντη και τάφο επανακληθέντη το πάση ζωή εμπνέοντη, τετρωμένη πόθο της γλυκίας αυτού αγαπήσεως προσκομίζεις μοίρα Μαγδαληνής εμνή Μαρία και δακρύαν προχέης αρώματα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά πάθος το θείον μετά την φρικτήν του Σωτήρος Ανάστασιν, διαθέης λόγων πανταχού των σεπτών διαγγέλουσα και πολλού ζωγρούσα απατηθέντας αγνωσία ως του λόγου μαθήτρια ένδοξα γενήν και ήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ανορθή με πεσόντα προς τις αμαρτίες πολύπλοκα βάραθρα, ο εξού τεχθήνε ευδοκή σα διάμετρον έλεο, Παναγία κόριον εκ δυσόπη πάση βλάβη, λυτρωθήνε του πίστη υμνούντα σε. Του βίου την θάλασσα ανυψωμένη εν καθαρών των πειρασμών του κλείδων ή του ευδίου λιμένη σου προσδραμών, βόση ανάγκα και εκθορά στη ζωή μου πολύ έλε. Δόξα σε Θεό σου, μορδόξα σε στέφτη μακρόθη με τι ακάνθε των παθών, εν αποτέμνων άκανθων λόγχη πλευρά νετρώθε και των ημά νεκρού εργασάμενων, απενέκρωσα σόφιν πολυμήχανων. Δόξα σε Θεό σου, μορδόξα σε η κρύο ανήρτησε καταράσουν του εχθρού την δυναστία δέσποτα δουλεία δε πικρά με ελευθερών. Εδέξω αραπίσματα ανυμνό σου ηκτήρμων των μακρόθυμων, μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσονται περιμών. Σταυρό τεχιζόμενη πλάνη στίχη πονηρά οι αθλητέ κατέστρεψαν και προ την άνω πόλη νικητική στεφάνη κοσμούμενη με το κίστη ανώθεν μακαρίζονται, μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσονται περιμών. Η ύψο περίδοξων μαρτυρίου εαυτού σαν αγαγόντε άγιοι τα πονηρά σε πάρση του δεσμενού, η ζήν κατεπτώσατε και στεφάνη του εξύψου εκομίσαστε. Υπεραγία Θεοδό και σώσον ημά πατρό το απάβασμα, πώ επήρθη εν σταυρό, φωταγωγούν τα σύμπαντα και καταράσουν σκότου των αρχηγών. Η πάναγνο δέσπινα μητρικό θρηνοδούσα απευθέγγετο. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμών.
ρημάτων στον δροσισμό της αθυμίας των καύσωνα εξήρανα των μαθητών σε μείωσε βόησας, ο Χριστός εγίγερτε, η ζωή εφάνεια, ο φεδρός ίστραψεν ήλιος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιδού σου η φωταυγής Μαρία μνήμη εξέλαψε, φωτίζουσα τους πιστός εν ταύτη υμνούντασε, και σκότος διώκους απονειρών δαιμόνων εμπειρίας αξιάγαστε, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων, να μην αγία μανοητών και άψα των ηλαστήριων, λιγνία φωτοειδή οράθη και γέφυρα προ Θεών μετάγουσα, του υμνολογούντα θεοτόκων σε επανάμουμε. Η λάστη τιμή σωτήρ πολλέ γαρέ ανομίε μου, και εκβυθού των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράπη υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα
1: Συ Κύριε
0: Σίγαρε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με δεσσαρκώς επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκα το όλην σου την έφεση προς αυτόν και κεκτημένην, όθεν και οι άματα απετέλεσες πλήρστε και μεταστάσαν είναι εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεσαι κάστοτε. Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακ των ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπης το φίλτρον, του αναπόσπαστον σε μνή πρώτη εμφανίζει εαυτόν σοι, αναστάσεκ του μνημείου, όκι στα ηλθούσι με τα μύρον και προσιούσι συντάκριση το απροσπελάστο. Και αυτός η αμοιβόμενος την του πνεύματος θείαν ενέργειαν θωρείται, και της προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζεσαι βουλήν, και πέμπει δε σε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες, της αυτού εγέρσεως απαγγείλε, διομεγεί στην προς αυτόν έχουσα Παρισίων, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεσαι κάστοτε. Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφές αήλης άπτε τέσου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησας άπτου Μαρία, δευτερή η Μαρία μίσαν η κάτι Μαγδαληνή. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Μαρκέλης, κάνα γνώμεν πάντες εμείς Μαρκέλα, αθλήσεως της εις Χριστός είδε των τρόπων, και σε αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ρωσοβόλων μεν την κάμινον ηρχάσω το άγγελο τη Ζωσίπε ή του Χαλδαίου δε καταφλέγων πρόσταγμα Θεού των τύρανων έπεισε που ανευλογητό ο Θεό των πατέρων ημών. Δόξασε ο Θεό ημών. Δόξασε ή ο βόλων απεράπησα στο δράκοντο κακή ενραπιζόμενο ή κρεμάμενο επί ξύλου μόνο δυνατέ. Του πάντε σε φώτη σα που ανευλογητό ο Θεό των πατέρων ημών. Δόξασε ο Θεό ημών. Δόξασε ξύλου έβρετο γευσάμενο στον θάνατο Αδάμο πρώτο άνθρωπο. Ο δε δεύτερο εν αυτό Χριστό να δοθεί. Αθάνατον δίδωση ζωή να πενέκρο από νεκρόσω των εχθρών των πολεμήχων. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, υπομένοντες τον Κύριο να ανοίχθητε, ταλαιπωρίας μάρτυρες των κολάσεων και εν πέτρα έστετε στερά της πίστεως πάσαν πονηράν, υποσχελίζονται σε εχθρού κακίαν φύε αεροποί. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, λαμβριθέντες της παθή μας συνελάμψατε, ηλίου τη λαβιέστερον και τα στους κότους εξουσίας πάσας αθλητέ, ελύσατε μέλποντες Χριστό ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών, υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς, ο υπάρχον αναλύωτος θεότητη ηλίου σας, κρεμάμενο σταυρό, κτίσιν άπασαν υπαρθένος ελεγενιέ, και βλέπουσα ταύτα θρηνοδό εκπληττωμένη την κρυκτήν οικονομία σου. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν όσου σε δίωξε ποικίλες, συνεργούντα ή των λόγων και κτημένη, ο παρίστα ενήν βό, αμυροφόρε ευλογητό ή κύριο Θεό του αιώνα. Δόξα πατρί και ιού και γύρω πνεύματι, μόνοι κατήδε πρώτων άλλων την ζωή ημών Χριστών εγγυγερμένων και πουρών δε αυτών υπέλαβε βό, ευλογητό κύριο Θεό του αιώνα. Ενήν και ίδιο του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Έστησα στρίμην του θανάτου των αθάνατων θεών συλλαβούσα και τεκούσα αγνίο πάντε μελωδούμενη λογημένο πάνεχνο καρπό τη Εσχυλία. Εκφλοχός της οσίης ρώσων επίγασας και δικαίου θυσίαν είδα τι έφληξες άπαντα γράς Χριστέ μόνο το βούλεστε σε υπεριψούμενης πάντας ο αιώνας. Δόξες ο Θεός ημών δόξες υπερήφανον όφην σύε ταπείνωσας ταπεινός υπερδίας ξύλο υψούμενος ύψωστε Θεέ και Αδάμ τον της πάθες είδε ταπεινωμένον ανύψωσας ηχθείρ μου δόξες ο Θεός ημών δόξες νυν του ξύλου πικρίαν μεταποιούμενος επί ξύλου ητήθης χωλής γευόμενος πάντων γλυκασμός και ζωή εν υπόστατος δέσποτα υπάρχουν και φως και σωτηρία μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόν. Ουκ εκάμψατε γόνοι, πληπτής πανέφημοι, αλητήθητε άρνες ως περαμόμητοι και του πονηρού την εισήν κατεκάμψατε. Ανημενολογούντες Χριστών εις τους αιώνας, μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόν. Ναοί πνεύματος ζώντος όφθητε μάρτυρες και ναούς των ητόλων κατηδαφίσατε και προς τον ναόν των ουράνιων ήρθετε ανημενολογούντες Χριστών εις τους αιώνας, υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς. Νιακόψε πρωίδε παρθένε κλίμακα προς ουράνιον ύψος ημάς ανάβουσαν, τους εις των βυθών των κακών αληστήσαντας, όθεν σε υμνούμεν αχνή εις τους αιώνας. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν όσους σε δίωξα ελαμπροφανής ο βίος ο τεσαυγές αστραπτόμενος ο Μαγδαληνή των εναρέτων πράξεων του θείου και ρήγματος της προς των θείων νεύσεως και μορμαριγές της προς τον κτίστην αγάπης ο Μέλπης συναγγέλης ιερής ευλογείται λαός υπερήψοντης πάντας τους αιώνας δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προς το Σταυρό παρίστασε καθορός αδυνάτικον ένδοξε σφαγήν του εαυτών και νόσοντος διάφατον έλεος και στεναγμής και δάκρυσιν περί αγγλουμένη, τι το ξένον εγώ ας Μαρία του το θαύμα, πώς νεκρούτε και θνίσκει να το νεκρό σας ζωή υπάρχον φύση. Και νυν και έγκυς ο αιώνας των αιώνων, αμήνος του Θεού μητέρα σε ομοφρόνος δοξάζομεν και των ποιημάτων υπερτέραν πάναγνε εν σίκαρ κατάκριμα το εξαδάμ υφάνιστε και η αποστής αγιώθη ανθρώπων ουσία μελωδούσα ιερής ανυμνείται λαός υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας.

μέσον της γης μεσούσης της ημέρας μακρόθυμε, επί ξύλου υψώθη σταυρούμενος και μέσον του παραδείσου των υπομείναντα όλης των καρπών,

Τον επίγης της Χριστού του Θεού αγαπήσεως, αλλά αυτού μόνο τετρωμένου τις καλονές και τις αμέσως πανσεμνέ επιπεμπομένες μαρμαρίγες τη σύγχνεση της τούτου ευώας επομένη σε μεγαλινόπολη ελέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θεός έως τυχούσα Θεοποιού και χυμάρων τρυφώσα της χαρητός και αμοιβάς, πόνων δεχομένη Θεαρχικός και Αποστόλων τάγμασι συναριθμουμένη Μαγδαληνή, μαθήτρια του Λόγου, το σπόθος ετοιμώντας, σε σύ και σύες διεφύλατε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ομς μήτυρ του παθόντος υπέρ ημών, ψυχοφθόρων παθών με διάσωσον ασυμπαθείς, λύσον των δεσμάτων μου τα σειράς, ως αγαθή αγαθινών, νυν και κακομένη μου την ψυχήν, δαιμόνων επηρείες, παρθένε Θεό του.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αδυναμούς όσων ελέησον και διαφύλεσον μάθος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράτη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκο και αϊπαρθένο Μαρία, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους.

0: Χριστή δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα νυψίστης Θεού και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, Ομνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την ρίση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσου σε γενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, για στην ψυχή μου διαμαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον διαδαξών με το πίν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πήγε η ζωή σου, να το φωτίσω ψώμεθα φως, παράδειναν το ελαιό σου της γινός που σχίσε, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτως φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, κινητών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθάβρε ελπίσαμε να επισέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέρα των χειρών σου μη παρήδης, σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγία, ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Πρόσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
0: Άσκου, Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Άσκου, Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκο και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ό,τι Θεός ελέους εκπληρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αι, και εις τους αιώνας.

Σου ευχαριστείτε, λέει, και σώσιν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, το αναγέννην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατανύτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχωρεσθημίας σου, αμήν. Άγιε επίσκεψε και αίγει στους ασθενείας ημών, και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι ημών εν της ουρανής, αγιαστήσου το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και πηγή γη, τον άρτον ημών των επίου σου, ενώ δώσ' ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα φιλήματα ημών, ω και ημίν σαφή ημίν τη οφειλέτη ημών, και μη συνέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίστου στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας τάχτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίασον καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηγορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη περευγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκο και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωρέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: και ελέησον
0: της Παναγίας ακράδιτερ ευγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντως των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: και ελέησον,
0: της Παναγίας Αχτράμπη υπερευλογημένης εν λόξω Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: πνεύματι σου.
1: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
0: Δόξασαι Κύριε, δόξασαι.
1: Πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο επορεύεται ο Ιησούς κατά πόλην και κόμην, κηρύσσον και ευαγγελιζόμενο στην Βασιλείαν του Θεού, και οι δώδεκα συν αυτό και οι γυναίκες τινές ήσαν τεθεραπευμένοι από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία, η καλουμένη Μαγδαληνή, αφής δαιμόνια επτά εξελιλήθη, και η Ιωάννα γινή Χουζά, επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάνα και έτερε πολλές.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Και πάση εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και την ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αθιερωτών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.

0: και αδελφών ημών, τον ενθάδε ψεύος κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού, μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έξαστε κατηχουμένοι του Κυρίου,
1: Κύριε λέησον.
0: Η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν,
1: Κύριε λέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει,
1: Κύριε λέησον.
0: Κατηχήσει αυτής των λόγων της δικαιοσύνης,
1: Κύριε λέησον.
0: Αποκαλύπτου ενώσε αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,
1: Κύριε λέησον.
0: Σώσον ελεήσον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε λέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου πλύνατε,
1: Συ Κύριε.
0: Είνα και αυτή συνημήν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: και ελέησον
0: σοφία άλλην και πολλά και εσύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού και πνευντός αυτής με τα φόβο και αγάπη λατρεύνηση ανενόχος και κατακρίτως πέρα και της επουρανίας βασιλείας αξιοτήμη. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, πάντων ημών μετά των οικείων ημών, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων και κοιμημένων,

0: Τα πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης τη λήψεως.

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Προσκού Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντη περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου πέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

τόπο της δεσποτείας. Σε γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτοσον, σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκτομιώντας Χριστό είναι εμάς παρήγαρης και παραπεσόντας ανέστη σας πάλι. Και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μαλογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατεξίωσης. Και τη συμπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπέριγα πολυώματα μετάσια φτερωτά.

0: Εφάγετε τούτο μαίστη το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο αίσθη το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάντων παρουσίας. Τάσα εκ των σώ, σοι προσφέρονται

0: έτσι προσφερωμένη σε την λογική τάφτη και ανέμακτη λατρεία, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και ηγετεύουμε, κατάπαιρσον το πνεύμα σου το Άγιο Νεφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τάφτα, και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δε εν το ποτηρίο τούτον, τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλώ το πνεύμα τί σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Πώς τη γενέστε της μεταλαμβάνωσης, της νύψης ψυχής, της άφησης αμαρτιών, της κοινωνίας του Αγίου σου Πνεύματος, της Βασιλείας σου ουρανών πλήρωμα, της παρησίαν την προύσε, μης κρίμα εις κατάκριμα. Έτι προσφερουμένσι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, Κυρίκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πίστη τε τελειωμένη. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράμπη υπερευλογημένης, εν δόξου δες

0: της μνήστη τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάριστε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμών Υγειά μου πνευμερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο της εις αλήθεια.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος καταδύνατος.

0: Χριστός δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Διελέησον.
0: Υπέρδωρης την ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Διελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν.

0: Σαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Θεοδωρείς Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάς ημάς. Ο άνοτο Πατέρας εγκαθήμενος και ο διεμήνα ουράτος ημών και καταξίωσον τη κρατειά σου χειρή μεταδούν εμήν του αφράτου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντή των λαών.

εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτής και εις τα πέρατα της οικουμένης, τα ρήματα αυτής. Αλληλούια. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας εν δόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Αφέσα ύλη σάπτε τέσου Χριστέ μου, μη μου προσύν έφησα σάπτου Μαρία, νευτερή η Μαρία η μίσε νικάδη Μαγδαληνή. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η γυναίκα για πρώτη φορά στην ιστορία της βρήκε καταξίωση από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εκτός από την Παναγία μας, η οποία υπήρξε το μοναδικό σκεύος της Θείας Χάριτος, μία πλειάδα Αγίων γυναικών βρισκόταν κοντά στον Κύριο καθ' όλη την επιγής παρουσία Του, οι οποίες Τον υπηρετούσαν και πλαισίωναν στο σωτήριο έργο Του. Μία από αυτές ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και η Απόστολος, η πλέον αφοσιωμένη μαθήτριά Του. Καταγόταν από την πόλη Μάγδαλα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή της Γαλιλαίας, στη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδος, και γι' αυτό πήρε την προσωνυμία Μαγδαληνή. Οι γονείς της ήταν πλούσιοι, ευγενείς και ευσεβείς Ιουδαίοι, ονομάζονταν Σύρος και Ευχαριστία. Μεγάλωσαν τη Μαρία με ευσέβεια και φόβο Θεού. Φρόντισαν δε να της δώσουν σοβαρή μόρφωση, όπως αναφέρει ο βιογράφος της Κάλιστος Ξανθόπουλος. Μελέτησε την Παλαιά Διαθήκη και εντρίφησε στις προφητείες.

για το Μεσσία. Μετά το θάνατο των γονέων της αρνήθηκε να παντρευτεί και αφιερώθηκε στην προσευχή και τη μελέτη των γραφών. Παράλληλα ασκούσε φιλανθρωπία, μοίρασε τη μεγάλη περιουσία της στους φτωχούς και ζούσε η ίδια με νηστεία, παρθενία και εγκράτεια. Ο μισόκαλος διάβολος φθόνησε τη σεμνή και πιστή Μαρία και θέλησε να την καταστρέψει. Έστειλε 7 φοβερά δαιμόνια να την καταλάβουν. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην προχριστιανική εποχή, όταν δεν υπήρχε το Άγιο Βάπτισμα και τα άλλα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, πως ισχυρά ελιξίρια κατά των δαιμονικών δυνάμειων οι άνθρωποι, ακόμα και οι δίκαιοι, μπορούσαν να καταληφθούν από τους δαίμονες. Αυτό έπαθε και η Αγία Μαρία. Κάποτε πέρασε από την περιοχή της ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Η Μαρία, παρόλα τα φρικτά προβλήματα που της δημιουργούσαν τα κάθαρτα πνεύματα, έτρεξε να ακούσει το φημισμένο Ραβίνο, τον οποίο ακολουθούσαν τα πλήθη και σαγκινεύονταν από το πρωτάκουστο κήρυγμά του. Ο Χριστός διέγνωσε ως Θεός την αγαθή ψυχή της και το ρόλο που θα διαδραμάτιζε στο έργο του. Τη θεράπευσε διώχνοντας τα δαιμόνια και εκείνη από ευγνωμοσύνη εντάχθηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής της στην ομάδα των μαθητριών του. Αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον αναμενόμενο Μεσσία και για τούτο υπήρξε η πιο αφοσιωμένη μαθήτριά του. Μαζί με τις άλλες μαθήτριες, Σωσάνα, Μαρία τη μητέρα του Ιακώβου, Μαρία του Κλοπά, Ιωάννα του Χουζά, τη μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου και άλλες, υπηρετούσαν τον Κύριο και τους Αποστόλους. Κάποιοι θέλουν να την ταυτίσουν με την αμαρτωλή γυναίκα η οποία ένιψε τα πόδια του Ιησού λίγο πριν το πάθος του. Αυτό δεν ευσταθεί, διότι ο Ιερός Ευαγγελιστής την αμαρτωλό γυναίκα την αναφέρει ανώνυμα. Η αιρετική δυτική χριστιανοσύνη έπλασε αυτόν τον μύθο στα χρόνια του σκοτεινού μεσαίωνα. Η Μαρία άκουγε με προσοχή τους λόγους του Κυρίου και έβλεπε με θαυμασμό τα θαύματά του. Όλα αυτά την οδηγούσαν στη βεβαιότητα ότι ο Χριστός από την Ναζαρέτη είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, που προφήτευσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Σύγκρινε αυτά που είχε διαβάσει στις αρχαίες γραφές με αυτά που άκουγε και έβλεπε και σχημάτισε τη βεβαιότητα ότι ζούσε στην ευλογημένη μεσσιανική εποχή. Διέθεσε στο έργο του Κυρίου την εναπομείνασα περιουσία της και η ίδια διακονούσε χειρονακτικά. Συνδέθηκε με αδελφική φιλία όχι μόνο με τις άλλες μαθήτριες του Χριστού, αλλά και με τη Θεοτόκο, την οποία σέβονταν και υπεριληπτόνταν ως Θεού Μητέρα. Κατά το σωτήριο πάθος του Κυρίου έδειξε απίστευτη αφοσίωση και ηρωισμό. Από την νύχτα της προδοσίας ως τον ενταφιασμό του, δεν απομακρύνθηκε από κοντά του, αλλά μαζί με τη Θεοτόκο σπάραζαν από τον πόνο και την αγωνία. Ενώ οι άνδρες μαθητές του διασκορπίστηκαν και κρύφτηκαν για να μην συλληφθούν και οι ίδιοι, να μην θεωρηθούν συνεργοί του ή Χριστού και πάθουν τα ίδια με εκείνον, οι Αγίες Γυναίκες μαθήτριές του μαζί με τη Θεοτόκο στεκόταν παράμερα στο Γολγοθά και παρακολουθούσαν θρηνώντας το θείο πάθος. Η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με τη Θεοτόκο και τη Μαρία του Κλοπά στάθηκαν κάτω από το Σταυρό και έδιναν κουράγιο στη μητέρα του Κυρίου. Έζησαν ολόκληρο το θείο δράμα. Κατά την αποκαθήλωση μαζί με τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο με θρήνους και οδυρμούς, μύρωσαν το άγραντο σώμα του Κυρίου και το ενταφίασαν. Αλλά όπως αναφέρουν οι ιεροί ευαγγελιστές, λόγω της επικείμενης εορτής του Πάσχα που μόλις ξεκινούσε, η ταφή έγινε βεβαιασμένα και δεν μυρώθηκε το σώμα του Χριστού αρκούντος. Γι' αυτό αποφάσισαν οι αφοσιωμένες μαθήτριές του να μεταβούν ους ισοψίας στη μιά των Σαββάτων στο μνημείο του διδασκάλου τους για να λείψουν το ακύρατο σώμα του με πολύτιμα μοίρα. Μαζί τους η Μαρία η Μαγδαληνή, αλλά εκεί τους περίμενε το μεγάλο θαύμα. Πληροφορήθηκαν από τον Άγγελο την Ανάσταση του Κυρίου. Αξιώθηκαν οι ηρωικές αυτές γυναίκες να μάθουν πρώτες το υπέρτατο γεγονός της Αναστάσεως. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε την ύψιστη ευλογία να δει πρώτη μαζί με τη Θεοτόκο τον Κύριο Αναστάντα, τον οποίο αρχικά εξέλαβε ως Κυπουρό. Μετά από αυτό δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το βίο και τη δράση της Αγίας Μαρίας. Εικάζεται ότι έγινε ένα από τα σημαίνοντα μέλη της Ιεροσολυμικής Εκκλησίας. Η παραδόση ότι μετέβη στη Δύση και πέθανε στην Μασσαλία είναι παπικά μυθεύματα τα οποία στερούνται επιγόν. Βλάσφημη επίσης είναι η θεωρία ότι υπήρξε σύζυγος του Χριστού. Ευσεβής παράδοση αναφέρει ότι μετά την κοίμηση της Θεοτόκου ακολούθησε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Έφεσο όπου κήρυξε με θέρμη το Ευαγγέλιο και κοιμήθηκε ειρηνικά. Η τίμια χείρα της βρίσκεται άφθαρτη
και με ιδιότητες ζωντανού σώματος, ευκαμψία, θερμοκρασία ανθρώπου, στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Πόρους. Εσ' αυτής Αγίες Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτής. Αλληλούια.
1: Θεός και αγάπης προσέλθετε.

0: Ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη την.
1: Τη ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεσα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες εμάς τον επουρανίο σου και αθανάτου μυστηρίου. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντους, φρούρισε ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναφέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, ε Κύριε και Αγίοι άνθρωπος, εμείς υπεπιθόμους, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπέρδεια του ήχους. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντες επί σένα. Ειρήνη το κόσμο σου δόθησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημιμών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαπή και παντόλη ματέλειο, άνθα μες τι καταβαίνουν εξού του Πατρός τον Φώτη, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν ανατεύομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και αλή, και εις τους αιώνας.

0: Κυρία Κυρίου και Έλεος έλθει ετοιμάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουδανείων δυνάμεων με σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτη, των νέων ουσίων Πορφυρίου Παϊσίου Σοφρονίου Ιακώβου και Αμφιλοχίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος και των Οσίων Κορνηλίου και Κυπριανού των Ρώσων,

0: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντες ημάς καλημέρες. Επάντε κύριες της καλής με πιστίας των ζωπιών μυστικών των ρημάτων, ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα άντε θερμός ευχαριστούν.
1: Δόξα σε Θεός, δόξα σε Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο κακός μου των αμαρτωλών, αλλά και νόρων με γενέστη αγγισμό της κατηξίου σας. Ευχαριστώ στη μέτρα να άξω με δελαβήν μου, να χαρά τον συμπορία μου, να δωρεά μου κατηξίου σας. Αλλά δε σπαντα φιλάνδρου που περιμόν αποθένονται και να στάσει, χαρισάμενο σε μην τα αυτά τα άθα για ζωπιά ζω μυστήρια. Επιβεργησία και αγιασμό του ψυχών της σωμάτων ημών, δώσ' γενέστη τα αυτά καμή, ησία, σύν ψυχής της σώματος, αποτροπή, ποντός εναντίου, εις φωτισμόν τα θερμόν της καρδίας μου, στηρίζει τον ψυχό μου, την άμυνα, σκήσει να κατέσχυντον, εις αγάπη, να ανυπόκλητον, σκήσει μονή, σοφία, εις περιποίηση των λόγων, σκήσει προσθήκη της θείας ο χάριτος, και της εις βασιλείας εκείος, εν ηγιωσμός και αυτών φυλατώμενος, εις χάρτης μνήμων, ότι απαντός, και εμπιέδει με αυτός, όρασε τη μετέρα του σπότη και ευεργέτη, και ούτω τι δε βίω, παρέσει κλπή της ζωής Ιωνίου, εις την αίτην κατεντήσων άποψην, ερχεται το ζωδόν οικοσοκατάπαυστος, και απέραντο σε δονή των καθρών του, ο πρόσωπο του χάρτη στάριτων, σιγαριτώντα σε φετών και ανέχρω σε βρασίνη των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ύμνη πα εκτή του αιώνα. Αμήν.
2: Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάση ει παρέχουν μια αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέω με ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγο σου σκιά, και δόρισε και δόρισέ με μέχρι στις χάτσες μου αναπνοής επαξίως μετέγη των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα ραπέμπουε, το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Ο δου στροφή μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δικαταφλέξεις με μη πλαστουγέ μου, μάλλον διήρθη προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδία. Φλέξουν δε ακάθαστον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα σιγνία στήριξον ω τέι σάμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αή σκέπε εφρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σών σκήνομα πνεύματο μόνο και μη και τη σκήνομα τη αμαρτία. Είναι ο σών οίκον εισόδο κοινωνία, ω πύρ με φεύγει πα κακούργο παν πάθο. Πρέσβησε φέρωση πάντα συγγυασμένου στα ταξιαρχία τέτων οσωμάτων. Τον πρόδρομο σου του σοφού Αποστόλου προστίζεται στην άκρα των αγνήν μητέρα. Ο τασβητέ. Έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδα των σών εργά σε λάτρι. Σίγαρη πάρει συνδυασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη και εσύ πρεπότε ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπομεν κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέγχη σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών τη εις δόξης, πρεσβείς παναχράτου σου μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με των ανάξεων κοινωνών γενέστε του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η τυπηγή της αθανασίας κοίησασα, ζωοποίησόν με τον δε θανατωμένο τη αμαρτία, η του ελεήμων ως Θεού φιλεύσταχνος μήτυρ, ελέησον και με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνην εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσε κατακρίτως υποδέχεσαι των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών εισίαση ψυχής και σώματος και παράσου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ειν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Νην απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτήριών σου, ο ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσε αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, αντικενήν και αίκης όλος του λόγου. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αναμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμενον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το στόμα τόσο καθάπρεπε, όσο κλάψες αχάρις, την οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούσε να πέθεται το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λογής παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και διατροσούν χιλίων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεών Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις καρ καθηγητής σου στα Θεία Σαφών, και νίκαια οίκη στους όνους των όνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της Ίνιριν ειδώση μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον όνον αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και το ξωτέρα να σπίτω του Σαραφείμ, να διαφθόρω Θεών λόγων τεκούσα την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίζουμε, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον όνον αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, έσπερες βίες της Παναχράντος του Μητρός των Αγίων Αποστόλων, ο Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Δημητρίου του Μιχωβήτου, του Ενεγείς Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άκης, της Αγίας Μυροκόρυκης Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, Μαρτίας της Παρθενομάρτυρας και Κορνηλίου και Κυπριανού των Ρώσων των Οσίων, όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων των ελεήσε και σώσε ημάς τους αδελφούς και φιλάδες.
2: Ουρανός πολύφωτος Εκκλησία, ανεδείχθη άπατας, φωταγωγούσα τους πιστούς εν Χριστώ της κραυγάζουμε εν τούτο τον ήγον στερεώσον Κύριε. Αμήν.
0: Και αγία τριάς με τα

εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονταν να λύσει σε τέτοια λόγια. Μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και στις 22 έχουμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, την Σαπόστολο, τη Μεγαλομάρτυρα, την αγαπημένη του Χριστού και της Εκκλησίας μας, η οποία μαζί με τις άλλες μυροφόρες διεικόνησαν τον Χριστό και τη χωρία του κατά τον καλύτερο τρόπο εκ των υπαρχόντων αυτές. Ταύσαν όλα και ακολουθούσαν και έκαναν έξοδα για την αγάπη του Κυρίου και για το μέγα και σωστικό του έργο. Κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον Καϊάφα στον αυτοκράτορα της Ρώμης και έλαβαν εκείνη την πρέπουσαν τιμωρία. Θα μου πείτε γιατί αυτό η Αγία αγαπούσε τον Χριστό τόσο πολύ που δεν ήθελε, όπως και ο προφήτης Ηλίας, κανένας να ατιμάζει και κανένας να τον ταλαιπωρεί. Και έτσι λοιπόν έφτασε και εκείνη στο μαρτύριο με υπέροχο τρόπο και τα έδωσε όλα για το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Έχουμε στο Άγιο Όρος και το χεράκι της που το φέρνουν εδώ στην ανάληψη στο Βύρονα οι πατέρες και το προσκυνούμε και πρεσβεύει στον Κύριο και για την πατρίδα μας και για την Εκκλησία και για την κάθε ψυχή και το περιβόλι της Παναγίας. Και έχουμε και την Αγία Μαρκέλα στοιχείο, την μάρτυρα εκείνη της αρχαίας Εκκλησίας, η οποία εθανατώθη από τον πατέρα της εκεί κοντά στη θάλασσα και από ό,τι η θάλασσα μοιάζει αιματοβαμμένη και το μυροβόλο νησί της Χίου την τιμά εξαιρέτως, την αγαπά υπερβαλλόντος και την εορτάζει πανηγυρικά. Τι ωραία πράγματα τούτο το καλοκαιράκι και κάθε καλοκαιράκι με τόσους Αγίους, με τόσες ομορφιές και με τόσα καλά και ωραία.

Για να ξεφύγω τους συκοφάντες. Ψαλμός 1 έως τον στίχο 21. Κύριε, θέλω να σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά και να διηγηθώ όλα τα θαυμαστά σου έργα. Με τον τρόπο αυτό, Κύριε, θέλω να σε προσκαλέσω να έρθεις κοντά μου και έτσι να εφρανθώ και να χαρώ με την παρουσία σου. Και τότε εγώ, για την αγάπη σου αυτή, θα υμνήσω το Άγιο όνομά σου. Το ξέρω πολύ καλά, Κύριε, ότι οι εχθροί μου, όταν δουν ότι εσύ είσαι κοντά μου, θα φοβηθούν και θα στραφούν προς τα πίσω και από τον τρόμο τους θα πέσουν κάτω και θα εξαφανιστούν από μπροστά μου. Εσύ, Κύριε, είσαι δίκαιος κριτής, γιατί όταν μετανοώ με κρίνεις με δίκαιο τρόπο. Εσύ αποδυναμώνεις τους εχθρούς σου και διαλύεις τα ανόητα επιχειρήματά τους, τα οποία μετά από λίγο καιρό κανείς δεν θυμάται. Εσύ, Κύριε, παραμένεις ο ίδιος στους αιώνες και κρίνεις αμερόληπτα και με δικαιοσύνη την οικουμένη και τους λαούς που κατοικούν στην γη. Μας κρίνεις όλους σύμφωνα με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε, εφαρμόζοντας το Άγιο θέλημά σου. Τώρα όμως, Κύριε, πήγαινε στο φτωχόσπιτο του κάθε πτωχού και στην κατοικία του κάθε θλιβωμένου για να παρηγορηθούν. Κύριε, όσοι πραγματικά σε γνωρίζουν, σε σένα ελπίζουν, γιατί ποτέ δεν εγκαταλείπεις αυτόν που σε αναζητά. Γι' αυτό θα ψάλω σε σένα, Κύριε, που κατοικεί στους ουρανούς και θα αναγγείλω το μεγαλείο σου. Θα αναγγείλω στους λαούς ότι τιμωρείς, Κύριε, τους ασεβείς και δεν ξεχνάς την φωνή των καταπιεσμένων. Και μένα, Κύριε, ελέησέ με και απάλαξέ με από τη συκοφαντία και την ντροπή που προκαλούν οι εχθροί μου. Φύλαξέ με για να μην καταστραφώ κάνοντας κάποια λανθασμένη ενέργεια στην προσπάθειά μου να ξεφύγω από αυτούς. Και τότε εγώ χαρούμενα θα διαλαλήσω τη σωτηρία μου και το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο μέσωσες από τους εχθρούς μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον τρόπο με τον οποίο με διασώζεις από τις παγίδες που μου στείνουν οι εχθροί μου. Ας ξέρουν οι ασεβείς ότι θα πέσουν στον λάκκο που οι ίδιοι έσκαψαν για μένα και θα πιαστούν στην παγίδα που με έστησαν. Όλη αυτή η αγάπη του Θεού προς τον ασεβή γίνεται αφορμή να δοξάζεται ο Θεός. Γίνεται ένας κριτής που σώζει τον ενάρετο και ευσεβή, ενώ ο ασεβής και αμετανόητος παγιδεύεται από τα αμαρτωλά και άνομα έργα του, τα οποία τον οδηγούν στον Άδη, αφού στη ζωή του διάλεξε να λησμονεί και να περιφρονεί τον Θεό. Αντίθετα, ξέρω ότι ο Κύριος δεν ξεχνά ποτέ εμένα τον φτωχό, αφού δεν έπαυσα ούτε λεπτό να ελπίζω σε αυτόν. Σε παρακαλώ, Κύριε, έρα και στάσου δίπλα μου και προστάτευσέ με από τις κακίες των ασεβών, για να μην γίνει το θέλημά τους. Όλοι ας καταλάβουν ότι χωρίς εσένα, κανείς δεν έχει καμιά αληθινή δύναμη παρά μόνο ψεύτικη. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα δεύτερον. Ψαλμός ένατος. Ευχαριστήριος και οικετήριος ψαλμός. Ο Κύριος σωτήρας των πτωχών και των κατατρεγμένων. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω. Ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου οκρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Και ελπισάτος αν επί σύ υγινώσκοντες το όνομά σου, ότι ου κατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου και πελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπεινωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου, εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν εν παγίδα ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη οπούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον άδειν, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου, κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράσεν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλής εις διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται.
πανόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται εωδή αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει, υπεγάρεν καρδία αυτού ουμή σαλευθώ, από γενεάς εις γενεάν ανευκακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν, ενεδρεύει εν αποκρύφος λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε, εν το αυτόν κατακυριεύσε τον πένιτα, υπεγάρεν καρδία αυτού, επιλέλιστε ο Θεός. Απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενίτων. Ένε κεντίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτού εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ίστα βοηθός, σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύτε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμίαν των πενίτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασίαν της καρδίας αυτών προσέσχε το ούσου, κρίνε ορφανό και ταπεινό. Ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.

0: Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Τι συμβολίζει το πρόσφορο στη Θεία Ευχαριστία? Όταν ο Χριστός παρέδωσε το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι άρτο χρησιμοποίησε, ένζυμο ή άζυμο? Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως ο ένζυμος άρτος έχει ζωή?
1: Όλη λοιπόν η Εκκλησία σε αυτό εδώ το ψωμί, που έχει όμως αυτήν τη σφραγίδα και που προετοιμάστηκε με πολύ ευσέβεια και ευλάβεια για να το πάρει ο κληρικός και να τελέσει μυστήριο, να δανείσει το χέρι του στο Θεό, το στόμα του στο Θεό, να ευλογήσει, να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο και να γίνει σώμα Χριστού. Και το υπόλοιπο πρόσφορο, σας το δίνουμε ως αντίδωρο. Σας το μοιράζουμε. Και μάλιστα, καμιά φορά από μέσα μου όταν μοιράζω αντίδωρο γελάω, γιατί οι δύο κυρίες νομίζετε ότι αν πάρετε μεγαλύτερο κομμάτι, παίρνετε κάτι παραπάνω. Όταν βγάζουμε το σώμα του Χριστού, όταν βγάζουμε τις μερίδες και τα λοιπά, από κάτω μένει μόνο μια λεπτή λουρίδα, μια φτενή φέτα. Ένα μικρό κομμάτι, γιατί το από πάνω το βγάζουμε και το κάνουμε σώμα Χριστού. Όταν λοιπόν δίνω αυτό το μικρό, φανταστείτε, στο τετράγωνο απάνω, τον πάτο από κάτω, ένα τετράγωνο πόσο μικρό θα μείνει. Όταν δίνω λοιπόν σε κάποια αυτό το μικρό, μου λέει, δεν έχει άλλο μεγαλύτερο. Δίνω το πιο ευλογημένο και μου ζητάει ψωμάκι. Εντάξει. Μην έχουμε απαιτήσεις. Ιδίως στο αντίδωρο, μη στενοχωρούμε και μη στενοχωριόμαστε. Ό,τι δίνει ο ιερεύς είναι ευλογημένο και ό,τι μας τύχει. Πολλές φορές, ιδίως όταν είναι πανηγύρις και έχουν φέρει πολύ πολλά πρόσφορα, τα κομμάτια είναι μεγαλύτερα, άλλες φορές είναι μικρότερα. Μου έχει τύχει να είναι τεράστιο το κομμάτι και να μου λέει, μου δίνετε δεύτερο αντίδωρο για να το πάω ξέρω εγώ πού. Και γιατί δεν κόβεις το μεγάλο που σου δώσα? Είμαστε λίγο πλεονέκτες. Πλεονέκτες στα υλικά. Είμαστε πλεονέκτες στα πνευματικά για την ωφέλεια της ψυχής μας. Μη στενοχωρούμε και μη στενοχωριόμαστε σε θέματα υλικών ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Α, ο παππούλης στην άλλη έδωσε μεγαλύτερο αντίδωρο, σε μένα έδωσε μικρότερο. Ίσα-ίσα, μήπως αυτό το μικρότερο είναι από καλύτερο κομμάτι από το αντίδωρο? Μην έχετε τέτοιους λογισμούς και μην πικραίνεστε. Το πρόσφορο λοιπόν, ο κύκλος, η θεότης, το τετράγωνο, η ανθρωπότης, το τετράγωνο αυτό που θα βγει για να γίνει σώμα Χριστού και να μεταλάβει όλος ο λαός, είπαμε ότι είναι σιτάρι, που γίνεται αλεύρι και το αλεύρι ζυμώνεται και γίνεται πρόσφορο. Άζυμο ή ένζυμο? Όταν ο Χριστός παρέδωκε το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι άρτο χρησιμοποίησε, ένζυμο ή άζυμο? Μήπως έχουν δίκιο οι Λατίνοι που χρησιμοποιούν άζυμο άρτο στη λατρεία? Και πάλι μήπως έχουν αυτοί δίκιο που έχουν την όστια? Ξέρετε, η όστια είναι κάτι σαν μπισκοτάκια, συγγνώμη τώρα δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά πώς αλλιώς να το πω, κάτι στρογγυλά είναι και τους τα βάζει ο ιερέας στο στόμα του καθενός. Αυτά είναι από άζυμο άρτο και στρογγυλά. Ενώ εγώ σας είπα, βγάζουμε το τετράγωνο και κάνουμε σώμα Χριστού. Καλά, ως προσμένου το στρογγυλό δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Καταλάβατε γιατί εμείς χρησιμοποιούμε το τετράγωνο και όχι τον κύκλο και γιατί μετά, όπως κόβουμε αυτό το τετράγωνο, το σώμα του Χριστού, δεν μας νοιάζει σε τι μέγεθος και σε τι σχήμα θα κοπεί, καθώς είναι όλο σώμα Χριστού. Και ό,τι και αν σας τύχει να κοινωνήσετε, μέσα σε αυτήν την μερίδα είναι όλος ο ένας Χριστός. Όπως το πρόσφορο είναι η ενότητα πολλών κόκκων σταριού, έτσι και αυτό που παίρνετε είναι η ενότητα του όλου Χριστού. Δεν παίρνει ένα κομμάτι ο Γιώργος, ένα κομμάτι η Μαρία, ένα κομμάτι ο Θανάσης, ένα κομμάτι η Ιωάννα. Όταν μεταλαμβάνετε, παίρνετε τον όλον Χριστό. Είναι ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανούμενος. Αυτός που τρώγεται και ποτέ δεν τελειώνει. Ο μελιζόμενος και μηδέποτε διαιρούμενος. Αυτόν που εμείς τον μελίζουμε, τον κόβουμε, για να τον ετοιμάσουμε να κοινωνήσουμε κι εμείς κι εσείς, και όμως ποτέ δεν διαιρείται. Στο κάθε κομμάτι είναι όλος Χριστός. Αυτό λοιπόν με τα τετράγωνα και με τους κύκλους αρκετά το αναπτύξαμε. Για πάμε στο άλλο κομμάτι. Ένζυμος ή άζυμος ο άρτος? Έχουν δίκιο οι καθολικοί ή εμείς που βάζουμε ζύμη? Το ένζυμος, οι πατέρες το ερμηνεύουν πολλές φορές και έμψυχος. Θέλουν να μας πούν ότι ο άρτος αυτός είναι ζωντανός, έχει ζωή. Τι θέλουν να πούν οι πατέρες όταν μας λένε ότι ο ένζυμος άρτος είναι έμψυχος, έχει ζωή, έχει δύναμη? Θέλουν να μας πούν ότι το σώμα του Χριστού είναι τέλειο, που ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν του έλειπε κάτι, όπως λείπει στον άζυμο άρτο, διότι ο άζυμος άρτος δεν έχει να προσφέρει δύναμη. Μπορεί να έχει γεύση, αλλά δεν είναι σαν το ψωμί που σε στηρίζει, το κανονικό. Έτσι. Ο ένζυμος άρτος έχει δύναμη, σου δίνει ενέργεια. Γι' αυτό και οι πατέρες επιμένουν στον ένζυμο. Ο Χριστός λοιπόν ήταν τέλειος και πρέπει και αυτό που συμβολίζει το σώμα του να είναι τέλειο, ένζυμο. Ο Χριστός μας προσέλαβε σάρκα χωρίς να την αλλοιώσει. Δεν πήρε άλλη σάρκα από μας. Αυτή η σάρκα αγιάστηκε όμως, έγινε τελεία και αυτό το τέλειο, αυτή η δύναμη είναι η δύναμη των Αγίων. Τρία πράγματα είναι μέσα στον άρτο. Όπως αν θέλετε και η ψυχή μπορούμε να πούμε ότι έχει τρία μέρη. Υπάρχει το αλεύρι, υπάρχει το νερό, υπάρχει και το αλάτι. Αυτά δεν χρησιμοποιείται για να ζυμώσετε. Έτσι. Το προζύμι, τι είναι? Από προηγούμενη ζύμη, από προηγούμενο ζύμωμα, ζυμάρι που κρατάτε, για να δέσει, να ισχυροποιήσει, να κάνει ζυμώσεις και να μεταλλάξει το απλό αλεύρι σε ψωμί. Έτσι δεν είναι? Χρειάζονται λοιπόν αυτά τα τρία, και λένε οι πατέρες ότι βρίσκουμε έτσι το τριμερές της ψυχής, και παίρνουν και αφορμή από αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός, ομοιώνοντας τη Βασιλεία των Ουρανών με τα άλευρα εκείνα, σαν τα τρία που πήρε η γυναίκα για να ζυμώσει. Θυμάστε το χωρίο που λέει ότι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με γυναίκα η οποία πήρε αλεύρι σαν τα τρία και εκεί μέσα έβαλε ζύμη και αφού ζυμώθηκε το έκοψε στα τρία κτλ. Παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με ζύμωμα. Γιατί? Γιατί όπως έρχεται όλο το αλεύρι, όπως έρχεται ο κάθε άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, ζυμώνεται με το Πνεύμα της Εκκλησίας, δυναμώνει με το Πνεύμα της Εκκλησίας, επηρεάζεται από την Εκκλησία, να το πούμε απλά, και πάβει να είναι αλεύρι και είναι ζύμη. Και όπως μικρά ζύμη όλο το φύραμα ζυμεί, όπως ένα μικρό κομματάκι ζύμης μπορεί να ζυμώσει πλήθος αλεύρου, έτσι, δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ προζύμι, λίγο βάζετε και κάνει τη δουλειά του σιγά σιγά όλη νύχτα ιδίως. Όπως λοιπόν το προζύμι ζυμώνει τεράστια ποσότητα αλεύρου, έτσι και οι λίγοι εργάτες του Ευαγγελίου, η συνειδητή Εκκλησία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αν ο κόσμος θελήσει, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Πολλές φορές φαίνεται η Εκκλησία μας αδύναμη. Δεν είναι. Είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει σε αυτήν εδώ τη γη. Και ακόμα κι αν πολλές φορές δεν μας περνάει, να για παράδειγμα πέρυσι τέτοια εποχή ξεκίνησε η συζήτηση για τον περίφημο γάμο των ομοφιλοφίλων που άνοιξε και την Κερκόπορτα για την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία παιδιών. Φώναξε η Εκκλησία, μίλησε, είπαμε πολλά. Δεν μας πέρασε. Εμείς χάσαμε, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Η κοινωνία παθαίνει. Η κοινωνία. Αυτή που είναι μακράν της εκκλησίας και που δεν ακούν τη φωνή της. Η κοινωνία περιέρχεται σε καταστάσεις παρακμιακές. Και η έννοια του ανθρώπου προσβάλλεται με τέτοια νομοθετήματα. Εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα. Αν δεν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να βοηθηθεί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν όμως θέλει να βοηθηθεί, ό,τι και να είναι, όπως το ζυμάρι ασχέτως ποσότητα ζυμώνει όλο το αλεύρι, έτσι μπορούμε και εμείς να ζυμώσουμε τους πάντες.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Διαβάζω από το βιβλίο μου «Η λύθη του εαυτού». Αν θέλει νικά. Αποτελεί κοινοτοπία να μιλάει κανείς για την ελληνική αυτοϋποτίμηση. Αλλά ο ιδιότυπος αυτός ανθεληνισμός είναι μια μόδα που θα περάσει όπως περνούν όλες οι μόδες. Η Ελλάδα ανθίσταται με όσες δυνάμεις διαθέτει, με την εκκλησία, με την ελληνική γλώσσα, με τη μόρφωση των απλών ανθρώπων που δεν παραμορφώθηκαν στα πανεπιστήμια και δεν παγιδεύτηκαν στην προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης. Απορεί κανείς με την επιπολαιότητα διανοωμένων με εισαγωγικά, που στίβουν το μυαλό τους μπροστά στην τηλεόραση, ζητούντας από αυτό να τους βρει τις λύσεις κατά την εκτίμηση της στιγμής. Περιμένοντας τα πάντα από την νοητική προσπάθεια, όπως διδάχτηκαν από έναν κόσμο που υπερτιμά τη γνώση, ταυτίζοντάς την με τη μόρφωση. Με τέτοια προχειρότητα μεταδίδεται η γνώση στους αφελείς και στους ημιμαθείς, οι οποίοι σπέβδουν να την αναμεταδώσουν στο περιβάλλον για να ξεχωρίσουν από αυτό ως οι δήμονες. Απορεί κανείς με πόση αφέλεια και πόση βιασύνη διανοούμενοι της τηλεόρασης βρίσκουν κάθε τι ελληνικό συντηρητικό, οπισθοδρομικό, άχρηστο, φθαρμένο, ανεδαφικό και προτείνουν να υποκατασταθεί από κάτι το αντίστοιχο που εφαρμόζει ο προηγμένος δυτικός κόσμος, ο οποίος ως γνωστόν στο σύνολό του σχεδόν απομακρύνθηκε από το Θεό και ο οποίος αφήρισε από την έρευνα και την ανάπτυξη τη βάση της ηθικότητας. Αρκεί να αποφέρει κέρδος οτιδήποτε για να θεωρείται θεμητό. Έτσι θα πάψουμε οι Έλληνες να είμαστε σχεδόν απολύτιστοι και η χώρα μας θα γίνει πολιτισμένη σαν την υπόλοιπη Ευρώπη. Με το πνεύμα αυτό, διανοούμενοι και πολιτικοί περιμένουν τα πάντα από τη γνώση και από το σχολείο. Σε αυτό το στερεότυπο πια συμπέρασμα καταλήγουν σχεδόν όλες οι συζητήσεις στην τηλεόραση. Οι πάντες διατυπώνουν την απορία τι κάνει το σχολείο, γιατί δεν τους μαθαίνει αυτά το σχολείο. Βέβαια, κανείς από τους συζητητές του αιώνος τούτου, όπως φαίνεται, δεν διανοείται ποτέ μαζί με την αμφισβήτηση των πάντων να αμφισβητήσει και τον εαυτό του. Είναι άραγε η γνώση και η μάθηση που μας παρακινεί στο να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι ή είναι η θέληση. Η γνώση συνδέεται με το πρέπει και το πρέπει συνδέεται με τον καταναγκασμό και με τον νόμο. Αντίθετα, η θέληση συνδέεται με τη χάρη και η χάρη συνδέεται με την κατανόηση και στην υπέρτατη μορφή της με την αγάπη. Για να φυλάξεις κάτι δεν φτάνει να ξέρεις ότι πρέπει να το φυλάξεις, πρέπει και να το θέλεις. Αλλά πώς ξυπνάει κανείς μέσα στον άνθρωπο τη θέληση? Με την αγάπη. Είτε αγαπάς αυτό που θέλεις να φυλάξεις, είτε αγαπάς κάτι άλλο και χάριν αυτού το φυλάς. Και το πρόσωπο που η αγάπη του μπορεί να σε κάνει να θέλεις να φυλάς όλο τον κόσμο είναι το γλυκύτατο πρόσωπο του Ιησού που ενώνει όλους τους ανθρώπους μέσα του και δεν διακρίνει σε δικούς του και ξένους, σε φίλους και εχθρούς. Την ίδια ενότητα μας προσκαλεί ο Ιησούς να εγκαταστήσουμε μέσα μας αγαπώντας τους εχθρούς μας, γιατί δεν υπάρχει καλό στον κόσμο που να μην είναι αδιαίρετο. Είτε για την ελευθερία πρόκειται, είτε για τη δικαιοσύνη, είτε για τη ειρήνη, είτε για τη χαρά. Αυτό σημαίνει ότι έστω και αν ένας μόνο άνθρωπος στη γη αδικείται, η δικαιοσύνη είναι μύθος. Εδώ σε αυτό το σημείο έκανε το λάθος ο Μάρξ, νομίζοντας ότι η δικαιοσύνη και η ισότητα και η εξάλληψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο είναι διαιρετή και ότι ο κόσμος θα αλλάξει με τη διαρκή πάλη των τάξεων. Μάταια προσπαθούν λοιπόν διάφοροι ορθολογιστές, υλιστές, τεχνοκράτες και άλλοι με πρότυπο τον κατά το μέγιστο ποσοστό του άθεο δυτικό κόσμο να εκπολιτήσουν τους Έλληνες που σε ποσοστό 97% πιστεύουν στο Θεό και είναι μέλη της Εκκλησίας του.

Συνεχίζουμε για τα έργα. Πάρα πολλά γραμμένα. Αλλά αρχίζουμε από τον Μέγα Βασίλειο. Τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλίαση της ψυχής για την καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέρουμε για να κάνουμε αυτήν την πράξη. Μας θυμίζει και ο Άγιος Αρσένιος. «Θεέ, δεν έκανα κανένα αγαθό μπροστά σου, όμως δώσ' μου σύμφωνα με τη Χριστότητά σου να κάνω αρχή». Όπως ακριβώς το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό, εάν είναι ήμερο ή άγριο, έτσι γνωρίζεται και ο αληθινός Άγιος. Οι καλές πράξεις που κάνουμε στο παρελθόν είναι η ωραιότερη δέσμευση συμπεριφοράς μας στο μέλλον. Εάν ο Σατανάς μας επιτρέπει να εργαζόμαστε χωρίς εμπόδια, αυτό σημαίνει ότι το έργο μας δεν φέρνει αποτελέσματα. Τα μεγάλα έργα κατορθώνονται όχι με τη δύναμη, αλλά με την υπομονή. Μια μόνο φορά θα περάσω από αυτόν τον κόσμο. Ας μην αφήσω λοιπόν να περάσει καμιά μέρα χωρίς να σημειώσει καμιά καλή μου πράξη. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν οι αποφάσεις των Αποστόλων, αλλά οι πράξεις των Αποστόλων. Όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ευκαιρία αγαθοεργίας. Τα μεγάλα έργα ανήκουν συνήθως σε εκείνους που δείχνουν την ικανότητά τους στο να προάγουν τα μικρά. Και εάν κάνεις εκείνα που πρέπει, δεν θα σου μείνει καιρός να κάνεις εκείνα που δεν πρέπει.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελία.

0: μαζί και στον άναρχο πατέρα σου και στο πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάκριση. Ματθαίος 7,1-6 και Λουκάς 6,41-42. Ο λόγος περί κατακρίσεως, όπως λέμε κοινώς κουτσομπολιό. Η κατάκριση είναι ασθένεια. Σε κάθε ασθένεια έχουμε ανάγκη γιατρού και του φαρμακοποιού. Ο γιατρός κάνει τη διάγνωση, ο φαρμακοποιός δίνει τα φάρμακα. Ας έλθουμε κι εμείς πρώτον στη διάγνωση της ασθένειας και δεύτερον στα φάρμακα της. Πρώτον λοιπόν, η ασθένεια της κατάκρισης. Κρίνο στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει χωρίζω. Επομένως, κρίση σημαίνει χώρισμα καλών και κακών πράξεων ή καλών και κακών ανθρώπων. Η κρίση αυτή είναι αυτόματη λειτουργία του ανθρώπινου νου και επομένως τίποτα το αξιοκατάκριτο δεν έχει. Η κακία μας όμως βλέπει μόνο τις κακές πράξεις των άλλων ανθρώπων. Ασχολείται για αυτές, ενώ αυτοί απουσιάζουν, αυτός που κρίνεται απουσιάζει, και γίνεται για να διασυρθεί αυτός. Η κακία αυτή ονομάζεται κατάκριση. Επομένως, η κατάκριση είναι αμαρτία για τρεις λόγους. Είναι μισή αλήθεια, διότι βλέπει μόνο τις κακές πράξεις. Δεν σέβεται την απουσία αυτού ο οποίος κατακρίνεται. Και τρίτον, αυτός που κατακρίνει είναι γεμάτος με εμπάθεια. Αυτό το ομολογεί ρητός ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας «Κατάκρισης εστί, το κατά του απόντος αδελφού σου λαλήν, επισκοπό του διαβάλλην αυτών, καν αληθές ή το λεγόμενον». Κι αν ακόμη είναι αληθινό αυτό που λέγει δηλαδή. Ας έλθουμε μετά από τον ορισμό, στην ασθένεια, στο βάθος της κακίας της, βάσει των λόγων του Κυρίου και της δικής μας πείρας. Ο Κύριος λέγει «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Εκείνος ο οποίος κατακρίνει τους άλλους, ελκύει την κατάκριση και των άλλων ανθρώπων και του Θεού εναντίον του. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Με το κρίμα, με το κακό, την άσπλαχνη δηλαδή κατάκριση, με την οποία κατακρίνετε, με αυτήν θα κατακριθείτε. Τι βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Κάρφος στον οφθαλμό είναι το ξυλαράκι στο μάτι του άλλου, είναι κάθε αμαρτία. Δοκός δε, δηλαδή δοκάρι, δηλαδή χοντρό ξύλο στο μάτι μας, είναι η κατάκριση. Παραβάλλεται κάθε αμαρτία με ξύλο μέσα στο μάτι μας και όχι σε άλλο μέρος του σώματός μας, διότι κάθε αμαρτία δεν είναι μόνο πληγή αλλά και στραβωμάρα. Παραβάλλεται δε η κατάκριση με δοκάρι στο μάτι μας, διότι όπως το δοκάρι στο μάτι μας προξενεί μεγάλη πληγή και μεγάλη στραβωμάρα, κατά παρόμοιο τρόπο, και η κατάκριση είναι μεγάλη πληγή και μεγάλη στραβωμάρα στο μάτι της ψυχής μας. Και πράγματι, η ασέλγεια, ο εγωισμός, η πλεονεξία και λοιπά ψυχικά πάθη δεν είναι μόνο πληγές

διότι προξενούν τόσες ανομαλίες, αλλά και στραβωμάρα, διότι ούτε ο πλεονέκτης, ούτε ο μέθυσος, ούτε ο ασελγής βλέπουν τις πληγές αυτές. Όλοι αυτοί δικαιολογούνται ποικιλοτρόπως. Η κατάκριση όμως είναι μεγάλη πληγή και στραβωμάρα, διότι τα αποτελέσματα είναι ολέθρια προς όλες τις διευθύνσεις. Και πρώτον, προς αυτόν που κάνει την κατάκριση. Εάν δούμε άνθρωπο να μπαίνει στο σπίτι του άλλου ή και από το παράθυρο να βλέπει τα ιδιαίτερα του σπιτιού και μετά να τα ανακοινώνει αυτά στους άλλους ανθρώπους, δεν θα χαρακτηρίσουμε τη διαγωγή του αυτή ως αισχρή. Πόσο πιο αισχρή είναι να μπαίνουμε στα απόρριτα του άλλου και να τον διαπομπεύουμε, συμπληρώνοντας τα κενά με τη φαντασία μας. Εκτός από αυτό, εκτός το ότι είναι ευχάριστο να κουτσομπολεύουμε, αυτός που κατακρίνει, βρίσκεται στην αγωνία, διότι δεν γνωρίζει ποια πορεία θα λάβουν εκείνα τα οποία είπε, μέχρι ότου φτάσουν στα αυτιά αυτού που κατακρίνεται. Επιπροσθέτως, αυτός που κατακρίνει θα δώσει λόγο ενώπιον του Θεού, όχι μόνο για τα δικά του αμαρτήματα, αλλά και για τα αμαρτήματα των άλλων τους οποίους κατέκρινε στην απουσία τους. Όχι μόνο θα κριθεί αυτός που κατακρίνει από τον Θεό και από τους ανθρώπους, αλλά όσο αυστηρότερα κρίνει αυτός που κατακρίνει, δικαίως τόσο αυστηρότερα θα κριθεί και από τον Θεό. Αυτό βεβαιώνει ο Κύριος λέγοντας: «Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν». Δηλαδή, επιοικός ή αυστηρός κρίνεις τους άλλους, επιοικός ή αυστηρός θα κριθείς από τους άλλους και από τον Θεό. Αυτός που κατακρίνει, όσο περισσότερο ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων, κατακρίνοντας αυτούς, τόσο λιγότερο φροντίζει για τη δική του σωτηρία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Να δούμε λοιπόν πληγές και στραβωμάρες αυτού που κατακρίνει. Δεύτερον, ως προς εκείνον μπροστά στον οποίο γίνεται η κατάκριση. Αυτός που ακούει την κατάκριση, εάν μεν είναι ενάρετος, θα πέσει σε εγωισμό ακούοντας αμαρτίες άλλων, διότι θα πιστέψει ότι δεν είναι αυτός όπως οι άλλοι οι άνθρωποι. Εάν δε είναι αμαρτωλός, θα αναπαυθεί στην αμαρτία του, διότι έτσι είναι και οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός που ακούει την κατάκριση θα έπρεπε να φερθεί προς αυτόν που κατακρίνει, όπως θα φερόταν σε περίπτωση κατά την οποία κινούσε κάποιος έναν βόρβορο μπροστά του, δηλαδή θα έπρεπε να εμποδίσει το ανακάτεμα τέτοιων βρωμερών πραγμάτων, όπως λέει ο Δαβίδ, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, του τον εξεδίωκον. Αλλά εάν δεν κάνει αυτό, αυτός που ακούει την κατάκριση, ας πεθάνει ο λόγος τον οποίο άκουσε μέσα του. Λίγη πληγή και στραβωμάρα είναι η απροσεξία αυτού που ακούει την κατάκριση, όταν ευχαριστιέται και ευχαρίστως την διαδίδει. Τρίτον, ως προς αυτόν που κατακρίνεται και είναι απόν. Η κατάκριση αυτού που κατακρίνει, πώς θα φτάσει στα αυτιά αυτού που κατακρίνεται? Ασφαλώς επιυξημένη και βελτιωμένη. Και κατά το χειρότερο, παραμορφωμένη και εξογκωμένη. Και τότε, ποια η αγανάκτηση αυτού που κατακρίθηκε εναντίον αυτού που κατέκρινε? Θα αρχίσει και αυτό στην κατάκριση εναντίον εκείνου και η υπόθεση θα γίνει φαύλος κύκλος. Ίσως αυτός που έκανε πρώτος την κατάκριση να συστήσει εχεμήθεια σε αυτόν που την άκουσε. Αλλά αφού εσύ δεν κράτησες το μυστικό σου, πώς θέλεις να το κρατήσει ο άλλος? Τέταρτον, ως προς τον Θεό.
όταν δημοσιεύουμε τις αρετές των πιστών, δοξάζεται ο Θεός. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν δημοσιεύουμε τις κακίες των χριστιανών, βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Επομένως, αυτός που κατακρίνει έχει ως αποτέλεσμα τη βλασφημία του Κυρίου. Όχι μόνο βλασφημείται το όνομα του Κυρίου με την κατάκριση, αλλά αυτός που κατακρίνει αρπάζει από τα χέρια του δικαστή Θεού την κρίση του επάνω στους ανθρώπους. Αυτό το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Συ τις ή ο κρίνων αλότριων οικέτην, το ιδίο Κύριο στίκη ή πίπτη». Οικέτης σημαίνει δούλος και είναι κάθε άνθρωπος. Κύριος είναι ο Θεός. Μόνον ο Θεός είναι δίκαιος κριτής όλων των ανθρώπων. Μικρή είναι αυτή η πληγή και η στραβωμάρα της κατάκρισης. Ασφαλώς όχι. Να δούμε τώρα τα φάρμακα της κατάκρισης. Αυτά τα φάρμακα μας τα δίνει ο Κύριος. Πρώτα μας λέει, «Πώς ερείς το αδερφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος εκ του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον εκ του οφθαλμού σου την δοκόν. Ο Κύριος βεβαιώνει ότι μόνο ο αναμάρτητος εν πρώτης και ο αθώος εκ δευτέρου έχουν δικαίωμα να κατακρίνουν. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο. Και πολύ ορθά. Πώς θα γίνω δικαστής όταν η θέση μου δεν είναι στην δικαστική έδρα, αλλά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και απλούστερα, έχω δικαίωμα να βρίσω τον άλλον κουτσό, όταν εγώ είμαι κουτσός στο αριστερό μου πόδι, εκείνος δε στο δεξιό του πόδι. Πώς μπορώ να βρίσω τον άλλο στραβό όταν εγώ είμαι τέτοιος με την διαφορά ότι εγώ μεν έχω βλαμμένο το αριστερό μάτι, εκείνος δε το δεξί. Ακόμη, αν δεν μπορώ να βρίσω τον άλλον κουτσό, έστω κι αν εγώ δεν είμαι τέτοιος, είμαι όμως στραβός. Είναι επομένως λογικό να γίνομαι δικαστής όταν δεν είμαι αθώος. Να επομένως το πρώτο φάρμακο κατά την κατάκριση, η αθωότητα αυτού που κρίνει. Γενικώς δε, η κατάκριση προδίδει αναρμοδιότητα, σπουδή, απερισκεψία, φιλιποψία, σκληρότητα, αυτοπεποίθηση, έλλειψη αγάπης αυτού που κατακρίνεται. Είναι συνηθισμένο, όχι όμως και μικρό, το κακό αυτό. Δεύτερο φάρμακο. Ο Κύριος συνεχίζει. «Τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδερφού σου». Μετά την αθωότητα, ο Κύριος συνιστά σε αυτόν που κρίνει την παρησία και την συμπάθεια ως εξής. «Τότε, δηλαδή, όταν βγάλεις το δοκάρι από τα μάτια σου, είσαι σε θέση να βγάλεις και το κάρφος του παραπτώματος από το μάτι του αδερφού σου, διότι βγάζοντας το δοκάρι σου, θα αισθανθείς πόνο, θα καταβάλεις προσοχή, θα δεις πόσο δύσκολο είναι να βγάζεις ένα ελάττωμα. Τότε η πείρα σου θα σε διδάξει να είσαι επιεικής και συμπονετικός στις ελλείψεις των άλλων, διότι όπως εσύ πόνεσες, έτσι και αυτοί πονούν όταν βγαίνουν οι ελλείψεις τους». Όχι μόνο συμπονετικός, αλλά και σοφός σύμβουλος θα γίνεις στον τρόπο της εξαγωγής των ελλείψεων από τη δική σου πλέον πείρα. Όλα αυτά θα γίνουν μπροστά στον αδερφό σου που έσφαλε κατά το Ευαγγέλιο. Διότι όταν είναι παρόν ο αδερφός σου και όχι όταν είναι απόν, είσαι σε θέση να του βγάλεις το αγκάθι από το μάτι του.
Επομένως, δεύτερο φάρμακο της κατάκρισης είναι ο έλεγχος να γίνεται παρουσία αυτού που αμαρτάνει. Όχι με υβριστικό λόγο, αλλά με επιείκεια και προσεκτικά. Τρίτο φάρμακο. Ο Κύριος βεβαιώνει. Μη δότε τα Άγια τη σκησή. Μη δε βάλετε τους Μαργαρίτας έμπροσθεν των χείρων. Μήποτε καταπατήσουσιν αυτούς εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Κίνες και χείροι είναι αυτοί που δεν δέχονται τα λόγια του Κυρίου. Άγιον και Μαργαρίτε είναι οι λόγοι του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν συνιστά στους Αποστόλους του να μην δίδουν τα λόγια του σε όλους, αλλά σε εκείνους οι οποίοι είναι δεκτικοί σε αυτά. Μόνο την ελεημοσύνη συνιστά προς όλους, φίλους και εχθρούς. Επομένως, παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα να κρίνουν τους ανθρώπους δεικτικώς ή μη του Θείου Κηρύγματος για να βλάψουν το Άγιον και τους Μαργαρίτας και για να μην βλαφτούν οι ίδιοι. Συνεπώς, όταν κρίνουμε αυτόν που απουσιάζει, επιτρέπεται κατά τον λόγο του Κυρίου, όταν με την κρίση αυτή πρόκειται να ωφελήσουμε ή να ωφεληθούμε. Με την κατάκριση θα ωφεληθούμε μεν εμείς όταν κρίνουμε τους άλλους, ώστε να προσέχουμε στις συναναστροφές μας. Πρέπει δε να προσέχουμε στις συναναστροφές μας. Γνωστό είναι ότι αγάπη πρέπει να έχουμε προς όλους, φιλία προς λίγους, λατρεία σε έναν, τον Θεό, μίσος σε κανέναν. Θα κρίνουμε τους άλλους όταν αυτοί απουσιάζουν κατ' εξαίρεση και πάλι, όταν πρόκειται να ωφελήσουμε αυτούς που είναι παρόντες ή αυτόν που λείπει και τον κατακρίνουμε. Θα ωφελήσουμε αυτούς που είναι παρόντες όταν συστήσουμε σε αυτούς προσοχή από συναναστροφές ανθρώπων που είναι μολυσμένοι ψυχικά. Θα ωφελήσουμε επίσης με την κρίση αυτών που απουσιάζει, όταν κρίνοντάς τον με κάποιον που είναι παρόν, σκεφτόμαστε τι μέτρα θα πάρουμε για τη διόρθωσή του. Να και το τρίτο φάρμακο της κατάκρισης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως εξαίρεση του κανόνος της κατάκρισης. Να οι μεγάλες πληγές και η στραβωμάρα αυτού που κατακρίνει και τα κακά αποτελέσματα της κατάκρισης σε αυτόν που ακούει την κατάκριση, σε αυτόν που κατακρίνεται και στη δόξα του Θεού. Να τα φάρμακα. Αθωότης, συμπάθεια, προσεκτικότητα, παρησία αυτού που κρίνει με την αναφερθήσα εξαίρεση. Κάποια γυναίκα παρουσιάστηκε στον εφημέριό της και ομολόγησε ότι πέφτει στην αμαρτία της κατάκρισης, για την οποία δεν έδινε και μεγάλη προσοχή. Ο εφημέριος τη διέταξε να πάρει μία κότα και κατά το διάστημα, το χρονικό διάστημα που θα επιστρέφει στο σπίτι της, να τραβά τα φτερά της και να τα ρίχνει στο δρόμο. Πρόσθεσε δε σε αυτήν ότι όταν μαδηθεί η κότα, θα ξαναγυρίσει σε αυτόν. Η γυναίκα υπάκουσε και εκτέλεσε την εντολή του και επιστρέφει σε αυτόν. Ο ιερέας λέγει σε αυτήν: «Γυρίστε πάλι, μαζέψτε τα πούπουλα της κότας και τοποθετήστε τα στη θέση τους». «Αυτό είναι αδύνατον», απαντάει η γυναίκα, «διότι τα φτερά τα έχει σκορπίσει ο άνεμος». «Έτσι είναι και οι κατακρίσεις μας», απαντά ο πνευματικός. «Είναι μάθημα του άλλου, το οποίο αδυνατούμε να επανορθώσουμε. Πρόσεχε, μην κατακρίνεις άλλη φορά».
Ας προσέχουμε την κατάκριση, έχοντας υπόψη μας τα άσχημα αποτελέσματα και τα φάρμακα αυτής. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγία μαζί μας. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάκριση.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είναι ένας νόμος της πνευματικής ζωής ότι όπου υπάρχει Γολγοθάς, εάν είναι γνήσια δοκιμασία για τον Χριστό, θα υπάρξει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία που θα προηγηθεί της Αναστάσεως. Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Ο Άγιος Παΐσιος, αδερφή μου, έλεγε ότι η προσευχή μας, να το πω, πρέπει να είναι ποιοτική, να έχει ποιότητα η προσευχή μας, να μην είναι κάπως έτσι μηχανική. Μην την κάνω μόνο και μόνο για να την πράττω, αλλά πρέπει, έλεγε ο Άγιος του Θεού, πρέπει να νοιαζόμαστε γι' αυτόν, να τον σκεφτόμαστε, να πονάμε για τους ανθρώπους τους άλλους που έχουν τα χίλια δυο προβλήματα. Επί παραδείγματι λέμε στην ακολουθία, στην Θεία Λειτουργία, στον όρθρο, υπέρ των εν ασθενεία κατακειμένων. Για όλους εκείνους που είναι ξάπλα στο κρεβάτι από αρρώστιες. Και το περνάμε έτσι πολύ ανάλαφρα, αδελφοί μου. Εκείνη την ώρα το μυαλό μας, και εγώ δεν ξέρω πού βρίσκεται, το προσπερνάμε γιατί δεν μας αγγίζει, οι άλλοι είναι άρρωστοι. Και ο παπάς, ο διάκος, έχει υποχρέωση να ευχηθεί και για αυτούς. Εμείς όμως, αδελφοί μου, ποια είναι η θέση μας απέναντι σε αυτούς? Μην ξεχνάμε ότι και εγώ αύριο μπορεί να βρεθώ στην ίδια θέση. Εάν εγώ θυμάμαι εκείνους και εκείνη τη στιγμή που λέει ο ιερέας υπέρ των εν ασθενεία κατακειμένων, τότε πω: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελάφρυνε το φορτίο τους, ίασέ τους, γιατρέψέ τους, δώσ' τους υπομονή. Και κάνω το σταυρό μου, τότε κάποιος άλλος, όταν εγώ θα βρεθώ στην θέση τους, θα θυμηθεί και μένα και θα ευχηθεί για μένα να ελαφρύνει το φορτίο. Αν θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού, αδερφοί μου, που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, θα δούμε ότι πρέπει να έχουμε και επιμονή στην προσευχή. «Όποιος ζητάει, είπε ο Κύριος, παίρνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπάει του ανοίγεται, ανοίγεται η πόρτα». Ο Κύριος, προκειμένου να κάνει τα πλάσματά του να επιμένουν στην προσευχή, αδελφοί μου, τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Τους είπε την παραβολή του σκληρόκαρδου δικαστή, που ικανοποίησε, θυμηθείτε, το αίτημα της χείρας εκείνης γυναικός, επειδή και μόνο τον ενοχλούσε πάλι και πάλι και συνέχεια. Σε κάποια πόλη ήταν κάποιος δικαστής, λέγει, που Θεό δεν φοβόταν και ανθρώπους δεν ντρεπόταν. Στην πόλη εκείνη ήταν επίσης και μια χείρα γυναίκα και ερχόταν σε αυτόν και του έλεγε: «Δώσ' μου το δίκαιό μου απέναντι στον αντιδικό μου». Ξανά πάλι την άλλη μέρα: «Δώσ' μου το δίκαιό μου». Για αρκετό χρόνο της γύριζε, θα λέγαμε, την πλάτη. Δεν την ικανοποίησε το αίτημα. Αλλήστερα, αφού εκείνη πήγαινε και ξαναπήγαινε και ενοχλούσε, είπε μέσα του: «Αν και τον Θεό δεν φοβάμαι και τον άνθρωπο δεν τον ντρέπομαι, όμως επειδή αυτή είναι η γυναίκα η χείρα, με ενοχλεί συνεχώς και συνεχώς, δεν βαριέσαι, θα της δώσω το δίκαιο για να μην έρχεται και μου βγάζει την ψυχή», θα λέγαμε. Και ο Κύριος έκλεισε την παραβολή, αδελφοί μου, θυμηθείτε, λέγοντας: «Ο δε Θεός, αν είναι δυνατόν ο Θεός να μην δικαιώσει τους εκλεκτούς του που κραυγάζουν προς Αυτόν μέρα και νύχτα και φτάνει και τους ευσπλαχνίζεται, σας βεβαιώνω ότι γρήγορα θα τους δικαιώσει». Βλέπετε, μια βασική προϋπόθεση για να ακούσει ο Κύριος την προσευχή μας είναι να επιμένουμε προσευχόμενοι, αν είναι δυνατόν, διαρκώς να τον παρακαλούμε, αδελφοί μου, και να τον οικετεύουμε παρουσιάζοντας μπροστά του την ταπεινότητά μας, όχι τη μεγαλοσύνη μας, διότι αχρή η δούλη του εσμέν. Αν είναι δυνατόν κάθε φορά που τον παρακαλούμε, αδελφοί μου, για κάτι να μας το χαρίζει με την πρώτη, είναι δυνατόν αυτό? Πρέπει να έχουμε και υπομονή. Ο Κύριος μας δοκιμάζει, ο Κύριος θέλει να δει κατά πόσο θα επιμείνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση ή θα στραφούμε προς άλλες πόρτες, προς άλλες διεξόδους. Ο Άγιος Παΐσιος θυμίζει, αδελφοί μου, την ενέργεια εκείνη των μαθητών στην πορεία προς Εμαούς που εμφανίστηκε ο Κύριος μετά τη συζήτηση, τι έκαναν και παρεβιάσαν το Αυτόν, έτσι δεν λέγει το Ευαγγέλιο. Έμεινε ο Χριστός μαζί τους γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούταν, θα λέγαμε. Είχανε τη συγγένεια, ποια συγγένεια, ότι καταγόταν από την ίδια μητέρα? Είχανε ταπείνωση, είχαν απλότητα, είχανε καλοσύνη, είχανε πνευματική συγγένεια, είχανε θάρρος πνευματικό,
είχαν όλες τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός έμεινε μαζί τους. Πόσες φορές εμείς, αδελφοί μου, όταν βρισκόμαστε σε μια παρέα, βρισκόμαστε με κάποιους ανθρώπους, λέμε ταιριάζουμε μεταξύ μας, ταιριάζουν τα χνότα μας, λέμε. Βλέπετε, έχουμε μια ψυχική συγγένεια, έχουμε μια πνευματική συγγένεια. Πώς είναι δυνατόν να προσπαθώ να αναγκάσω τον Κύριο να πράξει κάτι, να με προσέξει, όταν δεν έχω καμία απολύτως συγγένεια ψυχική μαζί του, δεν έχω αγωνιστεί, δεν προσπαθώ έστω λιγουλάκι να τον μοιάσω στην ταπείνωση, στην απλότητά του, στην καλοσύνη του, αδελφοί μου. Πρέπει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή, και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα μιλήσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη, υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο, έλεγε ο Άγιος, τον Θεό για την πίστη του αυτή, για να εκπληρώσει το αίτημά του. Γι' αυτό, όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό, να μην διακρινόμαστε και θα εισακουστούμε να έχουμε πίστη χωρίς να διακριθείτε, όπως είχε πει ο Κύριος. Ο Θεός ξέρει πότε πρέπει να μας δώσει αυτό που ζητούμε, ώστε να μην βλαφθούμε τελικά πνευματικά, γιατί στόχος δεν είναι απλά και μόνο να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Συμφέρει στο παιδί μου αυτό? Εμείς τα παιδιά μας παίρνουμε ό,τι και αν μας ζητήσουν, τους τα παίρνουμε και τους τα δίνουμε? Μα αν κάνουμε έτσι, θα τους καταστρέψουμε. Κοιτάμε, πρώτα το ζυγίζουμε, αν είναι για το καλό τους, αν είναι για το συμφέρον τους. Και μπορεί κάποια στιγμή να έρθουμε και σε μια προστριβή μαζί τους, να εξαγριωθεί το παιδί. Μένουμε σταθεροί, γιατί ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον. Πόσο μάλλον, αδελφοί μου, ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα κατά τον καλύτερο τρόπο. Μερικές φορές, αδελφοί μου, ζητούμε κάτι από τον Θεό, αλλά δεν κάνουμε υπομονή και ανησυχούμε. Αν δεν είχαμε, αδελφοί μου, δυνατό Θεό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τότε να φτάσουμε, να ανησυχήσουμε. Αλλά αφού έχουμε έναν Θεό παντοδύναμο και έχει τόση πολύ αγάπη και το έχει αποδείξει την αγάπη του προς εμάς, μια αγάπη η οποία φτάνει σε σημείο να μας θρέφει με αυτό του το αίμα, το σώμα του, τότε δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μερικές φορές, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού, αλλά ενεργούμε ανθρώπινα, παρότι θα πάμε στην Θεία Λειτουργία στις ακολουθίες και θα πούμε τα πάντα «Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Βλέπετε, μηχανικά τα λέμε, δεν τα εννοούμε, τα προσπερνάμε, δεν τα κάνουμε πράξη αυτά που λέμε. Όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας, έλεγε ο Γέροντας, ο Άγιος του Θεού, και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοκατόρθωτα, χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από τον Θεό, είναι σαν να κάνουμε μια αίτηση στον βασιλέα, σε έναν άρχοντα, και την παίρνουμε αμέσως πίσω την ώρα που εκείνος απλώνει το χέρι του για να πάρει το αίτημα, να διεκπεραιώσει το αίτημά μας. Τον παρακαλούμε πάλι, αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Και έτσι διονύζεται, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η ταλαιπωρία μας και διαμαρτυρόμαστε και αγανακτούμε και τα βάζουμε με όλους και με όλα και με αυτόν τον Θεό. Γιατί δεν γνωρίζουμε να επικοινωνούμε σωστά με τον Θεό. Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνον, έλεγε, που κάνει μία αίτηση στο Υπουργείο και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει. Αλλά δεν βγαίνει, δεν προλαβαίνει να βγει από την πόρτα, ξαναμετανιώνει και γυρίζει πίσω και την υποβάλλει. Μετά πάλι όμως από λίγο την αποσύρει. Το αίτημα όμως για να μπορέσει να προχωρήσει, να πάρει τη σειρά της, πρέπει να μείνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί στο γραφείο όπου καταθέτουμε τις αιτήσεις. Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιανακόπουλος, αδελφοί μου, διασώζει ένα περιστατικό που έχει σχέση με όλα αυτά που λέμε. Είναι από τότε, από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί κατακτητές το 1943 συνέλαβαν ένα νεαρό από την Βέρεια. Ο πατέρας του, μη μπορώντας να κάνει τίποτα άλλο, άρχισε να προσεύχεται για να απελευθερωθεί ο γιος του. Όμως οι Γερμανοί προχώρησαν στη φυλάκισή του. Ο πατέρας δεν σταμάτησε. Συνέχιζε, λέγει, την προσευχή.
Οι Γερμανοί προχώρησαν ακόμα παραπέρα. Αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Ο πατέρας δεν σταμάτησε. Δεν απελπίστηκε, δεν απογοητεύτηκε, δεν απόκαμε, αλλά συνέχισε την προσευχή. Οι Γερμανοί τον μετέφεραν στη γειτονική Θεσσαλονίκη για να τον εκτελέσουν τελικά. Ειδοποίησαν και τον πατέρα του. «Αυτός είναι ο πατέρας του», είπαν στον στρατιώτη, στον Δήμιο, που είχε την εντολή για να εκτελέσει το παιδί. Αλλά αυτός, ο στρατιώτης, ο Δήμιος, δεν έδωσε καμία σημασία. Στείνουν το γιο του στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο πατέρας του, εκεί, στην προσευχή, συνέχιζε να προσεύχεται. Ο Δήμιος, καθώς πήγαινε να πάρει το τουφέκι, κοίταξε προς τον πατέρα του παιδιού, που προηγουμένως τον περιφρόνησε. Τον πλησίασε, τον κτύπησε χαϊδευτικά στην πλάτη του και του είπε, «Κύριε, κάτι άλλαξε μέσα μου. Δεν μπορώ να σκοτώσω το παιδί σου. Σου το χαρίζω». «Αν, αδελφοί μου, ο πατέρας δεν επέμενε στην προσευχή, τι θα γινότανε? Αν χτυπιόταν και ολόλιζε και κράβγαζε και καταριόταν και... Τι θα γινότανε, αδελφοί μου? Θα σωζότανε το παιδί?» Η λογική έλεγε στο συγκεκριμένο πατέρα ότι ανθρωπίνως ήταν αδύνατο να σωθεί ο γιος του. Όμως η πίστη του έλεγε ότι για τον παντοδύναμο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Και αυτό τον έκανε να επιμένει στην προσευχή. Για να το καταλάβουμε καλύτερα θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη εικόνα, αδελφοί μου. Η λογική, αδελφοί μου, μου λέει ότι το αυτοκίνητό μου δεν χωράει μέσα στην τσέπη του παλτού μου, του παντελονιού μου. Και μάλιστα αν προσπαθήσω να κάνω κάτι τέτοιο, θα γίνω ρεζίλι. Όχι απλώς ρεζίλι και θα εξευτελιστώ, αλλά θα πούμε, παιδιά, τούτος εδώ είναι επικίνδυνος, κλείστε τον μέσα στο τρελάδικο. Δεν γίνεται, είναι για το Θωμά, για την κλινική. Έρχεται όμως, αδελφοί μου, η πίστη στον παντοδύναμο Χριστό και μου λέει, μπορεί ανθρωπίνος να είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να παρκάρω, θα λέγαμε, το αυτοκίνητό μου μέσα στην τσέπη μου. Όμως η πίστη στον παντοδύναμο Χριστό μου λέει ότι τα πάντα είναι δυνατά, διότι ο ίδιος δεν το είπε. «Σας λέω την αλήθεια», είχε πει. «Αν έχετε πίστη τόσο δά», λέγει, «σαν το σποράκι από το συνάπι, ένα κάτι απειροελάχιστο. Ακόμα κι αν πείτε αυτό το βουνό, σήκω και πέσει στην θάλασσα, θα γίνει». Βλέπετε. «Και γενικά όλα εκείνα που θα ζητήσετε στην προσευχή σας», είπε ο Κύριος, «έχοντας τέτοια πίστη, θα τα λάβετε». Άρα, θα έλεγε κανένας, αν ένα βουνό μετακινείται και πέφτει στην θάλασσα, θα έλεγε κανένας χαμογελώντας, γιατί και το αυτοκίνητο να μην μπει μέσα στην τσέπη. Υπερβολή, θα πει κανένας. Κι όμως, ο Κύριος το είπε. Αν μέσα σε αυτήν την πίστη εισχωρήσει όμως η ανθρώπινη λογική με το ερώτημα «πώς είναι δυνατόν το αυτοκίνητό μου να χωρέσει μέσα στην τσέπη μου», «πώς είναι δυνατόν αυτό το βουνό τώρα εδώ που θέλω εγώ να παραμερίσει για να ανοίξω έναν δρόμο, για να κάνω το χωράφι μου, γεια κτλ. Πώς είναι δυνατόν να το πω πήγαινε εκεί και να πάει?» Και μόνο που θα βάλω αυτόν τον ορθολογισμό, τον λογισμό μου μέσα στο νου μου, τότε η πίστη πάβει να είναι πίστη, γιατί κυριαρχείται από την αμφιβολία. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είπε απλά «αν έχετε πίστη τα πάντα είναι δυνατά», αλλά το ξεκαθάρισε. «Αν έχετε πίστη, αν δεν αμφιβάλλετε», λέγει. Για να προσθέσει ο αγαπητός του μαθητής Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, ότι ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Γιατί όποιος αμφιβάλλει, μοιάζει με το κύμα της θαλάσσης που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει μια από εδώ και μια από εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Πίστη δεν είναι όταν λες «πιστεύω πως για τον Κύριο είναι όλα δυνατά», αλλά όταν λες «πιστεύω πως ό,τι του ζητώ θα το λάβω», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί ησυχίας. Αυτή λοιπόν η πίστη σε κάνει να επιμένει στην προσευχή, αδερφέ μου. Η Χαναναία επέμεινε παρακαλώντας το να κάνει καλά την κόρη της. Βλέποντας ο Χριστός την επιμονή της είπε, «Ω, γίνε», λέγει, «τι μεγάλη πίστη που έχεις, ας γίνει αυτό που θέλεις».
και η κόρη της έγινε καλά από εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Το ίδιο έκανε και ο τυφλός που καθόταν στο δρόμο προς την Ιεριχώ. Επέμεινε παρακαλώντας τον Χριστό που περνούσε από εκεί να του ανοίξει τα μάτια και να δει το φως. Τον παρακαλούσε δηλαδή για κάτι που ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ήταν τρελό, δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Παρόλο που ο κόσμος του έλεγε να πάψει να παρακαλεί τον Χριστό, γιατί φώναζε δυνατά και τους ενοχλούσε, αυτός φώναζε ακόμα περισσότερο. Ξελαρεγκιάστηκε θα λέγαμε πραγματικά φωνάζοντας «Ιε του Δαβίδε ελέησόν με» και ξανά «Ιε του Δαβίδε ελέησόν με». Και ο Χριστός τι του είπε? «Απόκτησε το φως σου, η πίστη σου σε έσωσε». Αυτή είναι που σου έδωσε το φως. Αυτή είναι η αφορμή για να επανακτήσεις το φως σου. Κάποτε μία μοναχή ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο πάλι «Γέροντα, ενώ βλέπω τα χάλια μου, λέει, τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου, κάνω πιο πολύ προσευχή για τους άλλους. Μήπως είναι καλύτερα να μην προσεύχουμε για τους άλλους και να προσεύχουμε μόνο για τον εαυτό μου?» Και απαντά ο Άγιος Παΐσιος «Από ταπείνωση το λες αυτό? Αν είναι από ταπείνωση να λες τον Θεό με πολύ ταπείνωση, Θεέ μου, τέτοια που είμαι δεν πρέπει να μ' ακούσεις, αλλά δεν είναι δυνατό να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτίας μου, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση και απαρησία θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. Φταίω εγώ λοιπόν, Κύριε». Όπως στην Θεία Λειτουργία που στην ευχή λέγει ο ιερέας «Μη στερήσεις την ευλογία σου από τα δώρα ταύτα εξαιτίας των δικών μου αμαρτιών». Εξαρτάται δηλαδή πώς τοποθετούμαστε για τους άλλους. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε άξιοι, αλλά τυχαίνει, βλέπεις έναν πονεμένο άνθρωπο και συναχωριέσαι και πονάς και προσεύχεσαι. Όταν λόγω χάρη βλέπω έναν τυφλό, αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση θα μπορούσα να το θεραπεύσω, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, να κάνουμε θαύματα όπως έκανε και εκείνος. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ή τη μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητάμε την σωματική υγεία για τον συνανθρωπό μας, σαν ένοχοι που είμαστε εμείς για τη δική του αρρώστια. Γιατί αν είχαμε πνευματική υγεία θα είχε θεραπευθεί προκαιρού και δεν θα παιδευόταν. Όταν τοποθετούμαστε σωστά ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», «Βοηθιέται και όλος ο κόσμος, παιδιά μου», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. «Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού φυσικά. Αλλά φυσικά αν φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση τέτοια, τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτα, γιατί τον θεωρεί ανάξιο, τον θεωρεί άχρηστο, χωρίς καμία αξία προσοχής από τον Θεό. Αλλά τα πάντα τα ζητά για τους άλλους. Τα πάντα ζητά για τους άλλους γιατί τους νιώθει, τους πονάει. Και θέλετε, αδελφοί μου, να το δούμε λίγο και πιο ρεαλιστικά? Γιατί ναι, θα πει κανένας θεωρητικά, φταίω εγώ για την αρρώστια του άλλου. Κι όμως, για να δούμε τον εαυτό μας, τις επιλογές μας, τα σκεπτικά μας, τις επιθυμίες μας. Θέλω, γιατί είμαι φύλαυτος, και γιατί θέλω τα σπουδαία και τα τρανά και τα γυαλιστερά στη ζωή μου λόγω της δικής μου αλαζονίας και υπερηφανίας και του εγωκεντρισμού, θέλω το αμπαλάζ να είναι περίτεχνο. Για να γίνει το αμπαλάζ περίτεχνο θα δουλέψουν κάποια εργοστάσια, κάποια χημικά θα προσθεθούν στις συσκευασίες κτλ. Και αυτό θα έχει επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα τον οποίο αέρα αναπνέει ο αδελφός μου και αρρωσταίνει. Θέλω σπουδαία τα φρούτα να είναι τέλεια, να είναι κατά τον καλύτερο τρόπο, να γυαλίζουν, να μην έχουν καμία αμοιχή όπως είχαν παλιά τα μήλα και τα ροδάκινα που παίρναμε από τα αγνά εκείνα φρούτα, από τους μπαχτσέδες και από τους κήπους των χωριών μας, αδελφοί μου. Θέλω να είναι όλα τέλεια, να γυαλίζουν. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα προσθέσω φάρμακα, θα προσθέσω 1000 χημικά, με αποτέλεσμα όταν ο αδερφός μου θα τα πάρει να τα φάει, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, τότε κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου θα αναπτυχθεί κάποια έντονη αρρώστια, για την οποία εγώ δυστυχώς τι κατάντια
θα χτυπάω ξύλο και θα λέω μακριά από μας κάτι τέτοιο. Τη στιγμή που θα έπρεπε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και να λέμε «Χριστέ μου, συγχώρεσέ μου, η λεμαργία μου, η δική μου αχορτασιά για να αποκτήσω πλούτος, να αποκτήσω αγαθά, με έσπρωξε να γίνω αφόρμη, ηθικός αυτουργός, για να μην πω ο φωνέας του αδερφού μου, αδερφή μου». Βλέπω ότι πολλές φορές έλεγε ο Άγιος Παΐσιος «Πιάνουμε στραβά το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Και δήθεν από ταπείνωση δεν λέμε ελέησόν ημάς. Δεν προσευχόμαστε για τους άλλους παρά μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους καλογέρους οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Το ελέησόν με είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια, αδελφοί μου. Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με έναν υπερήφανο λογισμό. Όταν προσευχόμαστε, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, με υπερηφάνεια, τι κάνουμε? Απλά κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, έλεγε. Πολλές φορές, αδελφοί μου, παραπονιόμαστε ότι ο Κύριος δεν μας ακούει. Δεν εισακούει την προσευχή μας. Αλήθεια, ποιος φταίει? Λες ο Κύριος να μην μπορεί να σου κάνει την χάρη? Λες ο Κύριος να κοιμάται, να έχει κλειστά τα αυτιά του? Λες ο Κύριος να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που του ζητάς? Μα είναι παντοδύναμος. Λες πάλι να μην θέλει το καλό σου? Μα αφού τον αποκαλούμε και τον αποκαλείς φιλάνθρωπο. Άρα ούτε από αδυναμία, ούτε από έλλειψη αγάπης δεν ικανοποιεί το αίτημά μας, αδελφοί μου. Σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που τον εμποδίζει. Ο Κύριος μπορεί να λέει «ζητείτε και θα σας δοθεί», αλλά ξεκαθαρίζει όμως. Ποιος από σας άνθρωπος ενδέχεται, αν του ζητήσει ο υιός του ψωμί, να του δώσει πέτρα, ή αν του ζητήσει ψάρι να του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς, παρότι είστε κακοί άνθρωποι, στα παιδιά σας ξέρετε και δίνετε μόνο πράγματα καλά, πόσο περισσότερο, έλεγε ο Κύριος, ο επουράνιος πατέρας σας θα σας δώσει αγαθά σε αυτούς που τον παρακαλούν? Και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 7ο κεφάλαιο, αδελφοί μου, στον 9ο στίχο. Ο Απόστολος Παύλος, για θυμηθείτε, τον παρακάλεσε να του πάρει τον σκόλοπα της σαρκός. Το γράφει στην επιστολή του που έγραφε στους Κορινθίους, στην δεύτερη του επιστολή. Αλλά δεν του την πήρε. Γιατί ήθελε να τον βασανίζει, να τον ταλαιπωρεί? Ήταν γι' αυτόν πιο ωφέλιμο, αδελφοί μου, να έχει αυτόν τον σκόλοπα από το να μην τον έχει. Αν λοιπόν ο Κύριος κρίνει ότι αυτό που του ζητάς δεν είναι καλό για σένα, δεν θα σου το δώσει, γιατί σαν πατέρα σου θέλει το καλό σου. Σαν προγνώστης που είναι, ξέρει εκ των προτέρων πως δεν είναι για το καλό σου. Σαν προγνώστης που είναι, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί διακρίσεως, ξέρει εκ των προτέρων πως αυτό δεν είναι για το καλό σου. Όμως, ήδη με αυτό, το ότι δεν σου το έδωσε, γιατί όπως είπαμε και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν είναι για το καλό σου, ήδη σου δείχνει την ευεργεσία του, την αγάπη του, ήδη σε ευηργέτησε. Σου έδειξε την αγάπη του, σε προφύλαξε από κάτι που ήταν προς ζημία σου, ακόμα μπορεί και προς καταστροφή σου. Το ερώτημα όμως είναι, αδελφοί μου, που διαμαρτυρόμαστε ότι δεν μας ακούει ο Κύριος, δεν μας προσέχει ο Κύριος. Αλήθεια, εμείς τον ακούμε?

Είμαστε παραβάτες των εντολών του Κυρίου, των δικαιωμάτων του Θεού. Ευλογητός η Κύριε, ευλογημένος, δοξασμένος λέμε είσαι Κύριε. Δίδαξέ με τα δικαιώματά σου. Και μας τα διδάσκει ο Κύριος και μας στέλνει, μας δείχνει ποια είναι τα δικαιώματά του, το θέλημά του. Αλλά εμείς στρίβουμε την κεφαλή μας προς την άλλη πλευρά, αδερφοί μου. Θέλουμε μόνο αυτά που θέλουμε εμείς, όχι αυτά που θέλει εκείνος. Ξεχνάμε τις υποχρεώσεις όπως λέμε σήμερα για τους άλλους που έχουμε βοηθήσει και θυμόμαστε μόνο τα δικαιώματα. Έτσι δεν λέμε ότι οι άλλοι μόνο τα δικαιώματα θυμούνται, όχι τις υποχρεώσεις. Εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι στο μεγάλο ευεργέτη μας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο βασιλιάς Εζεκίας όταν παρακάλεσε τον Κύριο να τον σώσει από τον θάνατο, επικαλέστηκε κατά την προσευχή του ότι έζησε μια καθαρή και έντιμη ζωή. «Βοήθησέ με Κύριε, γιατί πορεύθηκα ενώπιόν σου με καθαρή καρδιά και τα ευάρεστα σε σένα όλα αυτά τα έπραξα», το σημειώνει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο Κύριος τον άκουσε και τον έσωσε. Είχε το θάρρος, είχε όμως και την βιωτή την ανάλογη και ο Θεός τον έσωσε. Όταν λοιπόν εμείς καταφρονούμε, θα έλεγα, εν ψυχρό τις δικές του εντολές, πώς είναι δυνατόν να απαιτούμε να μας δώσει σημασία στη δική μας εντολή, το αίτημα. Όποιος κλείνει τα αυτιά του στον νόμο του Θεού, ο Θεός αηδιάζει και δεν δέχεται, αποστρέφεται την προσευχή του. Αυτό σημειώνει στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Παροιμίες, στο 20ο κεφάλαιο, στο 9ο στίχο, αδερφοί μου. Αν πάλι λέγει ο προφήτης Ισαΐας, επιμείνετε στην προσευχή, δεν πρόκειται να σας ακούσω, γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα. Ω, αδερφοί μου, γεμάτα ακαθαρσίες, γεμάτα παρανομίες. Μα δεν σκότωσα. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα κανέναν, λέμε. Και όμως, όταν κατακρίνεις, συκοφαντείς, διαβάλεις τον αδελφό σου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τότε τον ξεσκίζεις τις σάρκες του, όπως θα ξέσκιζες τις σάρκες ενός πουλερικού, ενός ζωντανού που θα έπαιρνες να το καταβροχθήσεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και εμείς, ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα λέμε και έχουμε την απαίτηση από τον Θεό αδερφοί μου να μας προσέξει, να μας ακούσει και να εκπληρώσει το αίτημά μας γιατί ανάψαμε καντήλες, γιατί κάναμε τάματα, γιατί κάναμε δωρεές, γιατί κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο και πάντα θυμόμαστε στην εξομολόγησή μας, αν το θέλετε, στην αυτοκριτική μας, θυμόμαστε μόνο αυτά τα οποία ο άλλος μας έκανε ενώ εμείς είμαστε τέλειοι και ξεχνάμε ότι και αυτά τα οποία ο Θεός έβαλε τον άλλο να μας τα κάνει, τον έβαλε να μας τα κάνει για να μας ξυπνήσει, να συνέλθουμε, να βγούμε από τον λίθαργο της αμεριμνησίας, της αδιαφορίας, αδελφοί μου, της νοθρότητος. «Εκέκραξαν», λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 17ο ψαλμό, «και ούκη σήκουσεν αυτόν». Γιατί, αδελφοί μου, γιατί ακριβώς ήταν βουτυγμένοι στις αμαρτίες. Για να κάνουμε μία επιθεώρηση στον εαυτό μας, αδερφοί μου. Για να κάνουμε την κριτική του εαυτού μας. Για να γίνουμε οι εισαγγελείς του εαυτού μας, αδερφοί μου. Και να πάρουμε τον εαυτό μας, όπως λέγω πολλές φορές, να τον κολλήσουμε στον τοίχο και να του πούμε, «Βρε εσύ, ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις που έχεις. Τι ζητάς από τον Θεό, με τι θράσος ζητάς από τον Θεό το ένα και το άλλο. Εσύ τι έκανες για να μπορέσει ο Θεός να σε προσέξει, να συγκινηθεί ο Θεός από τον αγώνα σου, από την προσπάθειά σου στο να γίνεσαι καλύτερος πνευματικά, να γίνεσαι μεγάλη καρδιά, να χωράς τον οποιονδήποτε, όπως κι αν είναι, να γίνεσαι ένας πιστός μαθητής του Χριστού. Ένα παιδί του Θεού που πρώτο σου μέλημα είναι να βλέπεις, να ανιχνεύεις, να ψάχνεις, να βρίσκεις, να ανακαλύπτεις, να πράξεις όσο αυτό είναι δυνατόν τα θελήματα του Θεού. Όπου και αν βρίσκεσαι, από ποιο μετερίζει σε έχει τοποθετήσει ο Θεός. Ένα να είναι το μέλημά μας, να πράττουμε το θέλημα του Θεού.

να διακονούμε το θέλημα του Θεού και όλα τα άλλα ο Θεός γνωρίζει πολύ καλύτερα από μας το πώς, πότε θα έρθει και αν συμφέρει να έρθει να μας τα προσφέρει απλόχερα, αδελφοί μου.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αυτή τη στιγμή τώρα, στα μεγάλα μου τα χρόνια, γιατί έχω και τα μεγάλους, έχω γεννηθεί στις 4 Νοεμβρίου του 1929 στον Πειραιά, θα μπορούσα να προσδιορίσω ότι δεν έχω βρει πιο συνοπτικό, πιο επαναστατικό, πιο παρήγορο ορισμό για το υπερβατικό, για το οποίο είναι υπερτάτη πραγματικότητα, από αυτό το στίχο που διαβάζουμε στις επιστολές του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός εν αυτό». Ότι τελικά αυτή η υπερτάτη πραγματικότητα δεν είναι μια οριστεία, δεν είναι μια φαντασίωση ορισμένων, αλλά μια πραγματικότητα, είναι η αγάπη. Και τελικά αυτή την πραγματικότητα την πλησιάζεις όχι απλώς με πολλή γνώση ή άλλα πράγματα, αλλά μένοντας εν τη αγάπη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό λίγο συνοψίζει μια πορεία ζωής που είχε πάρα πολλούς σταθμούς, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια αδιάκοπη αναζήτηση.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

το μοναστήρι εδώ πήρε το όνομα από την εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία λένε ότι έχει έρθει τη Δαμασκό της Συρίας κατά την περίοδο της οικονομαχίας, γύρω στον 9ο αιώνα περίπου, για να μην καταστραφεί. Την μετέφεραν οι πιστοί εδώ, την είχαν κρύψει απάνω εδώ στο βουνό που λέγεται Καλλίδρομο, δεν ξέρουμε ακριβώς πού, και όταν βρέθηκε, έχτισαν οι πατέρες στο μοναστήρι.

Ακριβώς επειδή η εικόνα έρθει από τη Δαμασκό, ονομάστηκε η Παναγία Δαμάσκα. Με τον καιρό έγινε παραφθορά της λέξεως και ονομάστηκε Δαμάστα. Υπάρχει και άλλη εκδοχή, η οποία είναι ίσως και η πιο πιθανή, ότι ίσως η εικόνα να πήρε το όνομα από το ρήμα Δαμάζω. Επειδή η Παναγία δαμάζει τον ανθρώπινο πόνο, είναι πάρα πολύ θαυματουργία, επιτελεί πάρα πολλά θαύματα και γι' αυτό ονομάστηκε η Παναγία η Δαμάστρα και με τον καιρό έγινε η Παναγία Δαμάστα.

0: Ποιος είναι ο κτήτορος της Μονής, ακριβώς δεν γνωρίζουμε, διότι έχουν καεί τα αρχεία της Μονής επί τουρκοκρατίας και στην κατοχή. Ξέρουμε ωστόσο ότι το μοναστήρι χτίστηκε σε ένα υψόμετρο 750 μέτρα. Είναι στις, όπως βλέπετε, στις βόρειες πλευρές του καλλίδρομου και έχει μια πάρα πολύ ωραία θέα, δηλαδή είναι ένα είδος εξώστης πάνω από τον παλιακό κόλπο και την παιδιά του Σπερχίου.
1: Χρονολογία, ξέρουμε πότε έγινε το μοναστήρι περίπου?
0: Λένε ότι ίσως να έγινε λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι και αυτό σίγουρο, αλλά εκεί χρονολογείται μαζί και με τα άλλα τα μοναστήρια της περιοχής Αγάθωνος, η Μονιά Τινίτσης, η Μονιδαδίου, ίσως να έχουν χτιστεί αυτή την περίοδο. Καταστράφηκε το 1500 από τους σεισμούς που συμβαίνουν εδώ στην περιοχή, γιατί εμείς έχουμε πολύ συχνά σεισμούς, είμαστε πάνω από το ρήγμα της Αταλάντης και έχουμε συχνά σεισμούς, και χτίστηκε εκ νέου το 1600. Δηλαδή το κτίριο αυτό που βλέπετε, που είναι και το μοναδικό που σώζεται, διότι όλα τα γύρω κτίρια έχουν ανακαινιστεί, είναι κτίσμα του 1600. Βρήκαμε ρήπια του παλαιού ναού πίσω στο ιερό, τώρα που έγινε αναστήλωση του Καθολικού το 2010.

Το 1636 αναφέρεται στο βιβλίο του Πορτσέλα, άμα το έχετε ακούσει, ότι είχε γύρω στους 13 μοναχούς. Ήταν ανδρώα η μονή δηλαδή. Το 1821 είχε γύρω στους 15 με 20 μοναχούς. Οι πιο πολλοί σφαγιάστηκαν στη μάχη της Σαλαμάνας μαζί με τον Αθανάσιο Διάκο, εκεί σφαγιάστηκε ο ηγούμενος ο Νεόφυτος και οι περισσότεροι μοναχοί της μονής.

Έχει μεγάλη ιστορική σημασία το μέρος αυτό, διότι εδώ ήταν το μετερίζιο του Αθανασίου Διάκου, του καπετάν Διοβουνιώτου και του Πανουριά. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν οι οπλαρχηγοί σαν αποθήκη για πολεμοφόδια και για τρόφιμα. Επίσης, πριν τη μάχη της Αλαμάνας, όπως θα έχετε διαβάσει, προσπάθησε ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς να αναχαιτήσει τους Τούρκους σε ένα σημείο που λέγεται Χαλκομάτα, είναι κάτω από τη Μονή και ονομάζεται Χαλκομάτα, την Παναγία έχει πάρει το όνομα, δηλαδή η Παναγία με τα χαλκά μάτια. Έτσι τον ονόμαζαν οι κάτοικοι ντόπιοι εδώ εκείνη την εποχή. Ο Πανουριάς λέγεται ότι τραυματίστηκε στη μάχη αυτή και τον έφεραν τραυματισμένο και τον περιποιήθηκαν στη Μονή της Δαμάσκης. Επίσης, ο επίσκοπος Αλών Νησαΐας, που ήταν και αυτός στη μάχη αυτή μαζί με τον αδερφό του τον Παπαγιάννη, τραυματίστηκε ελαφρά, προσπάθησε να διασωθεί, ανεβαίνοντας πάνω σε ένα άλογο, αλλά δεν πρόλαβε, τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Τελευταίες του όμως λέξεις ήταν «Παναγία Δαμάστα, σώσε τουλάχιστον την Ελλάδα μας». Επίσης, ο Αθανάσιος Διάκος, όταν εκεί πολεμούσε με 400 παλικάρια περίπου, κάτω στο γεφύρι της Αλαμάνας, στο τέλος έμεινε σχεδόν μόνος του. Οι πιο πολλοί είχαν σφαγιαστεί από τα παλικάρια του, είχαν εξαφανιστεί από το φόβο τους. Οπότε με τα λίγα άτομα που είχαν μείνει, 5-10 παλικάρια, κατέφυγε στα μαντροστάματα του μοναστηριού της Παναγίας της Δαμάστας, που ήταν κάτω εκεί κοντά στο γεωφύρι της Αλαμάνας. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, συνελήφθηκε, μετά οδηγήθηκε δέσμιο στη Λαμία από τον Ομέρ Βριόνι και τον Κιούσε Μεχμέτ και θανατώθηκε, όπως ξέρετε.

0: Πόσο αισθητή είναι και η παρουσία της Παναγίας εδώ, στο μοναστήρι σας?
1: Πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα, όταν ο κόσμος ήταν πάρα πολύ πιστός, και σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά τότε ήταν πολύ συνηθισμένο το γεγονός, πολλοί άνθρωποι, και άντρες και γυναίκες από τη Λαμία, μας έλεγαν ότι κάθε βράδυ έβγαιναν και έβλεπαν τη χάρη της Παναγίας να μπαίνει μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή έβλεπαν ένα φως που κατέβαινε από το βουνό και έμπαινε μέσα στο μοναστήρι. Και αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Τώρα βέβαια αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι πολύ πιο σπάνια. Επίσης τα θαύματα τα οποία κάνει η Παναγία είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στη γιορτή της Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι κόσμος ανεβαίνει εδώ πάνω. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που ανηφορίζει. Πολλές φορές με τα πόδια έρχονται οι πιστοί εδώ πάνω να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.

Ήρθε ένας κύριος από το Πολύδροσο μία μέρα και μου είπε ότι είχε πριν από κάποια χρόνια το παιδί του άρρωστο στον Πέδων. Πολύ βαριά, με σπασμούς και διάφορα προβλήματα υγείας. Και κατά κάποιο τρόπο οι γιατροί το είχαν εξεγράψει. Ήρθε εδώ, προσκύνησε την Παναγία και προσευχήθηκε, γιατί όλη η περιοχή εδώ ευλαβείται την Παναγία, τη Δαμάστη. Προσκύνησε την Παναγία και την παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Το βράδυ, λέει, όταν πήγε στο σπίτι του, είδε ένα όνειρο. Ότι ήταν εδώ, άνοιξε η πόρτα του καθολικού και μέσα, λέει, έτρεξε ένα μωρό, το οποίο το αγκάλιασε μια ψηλή μοναχή. Η μοναχή αυτή ήταν η Παναγία Δαμάστη και το μωρό ήταν το δικό του, όπως είδε μετά. Ξύπνησε το πρωί και τον πήραν τηλέφωνο το νοσοκομείο ότι το παιδί του είναι καλύτερα και μετά σε λίγες μέρες βγήκε και μάλιστα το είχε φέρει και εδώ. Μια άλλη περίπτωση ήταν, μας διηγήθηκε τώρα πρόσφατα ένας καπετάνιος που ήταν μέσα στη θάλασσα, από το Μόλο είναι ο καπετάνιος αυτός, και ήταν μέσα σε μια πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή. Στο τέλος άρχισαν όλοι να προσεύχονται, διότι δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Και ξαφνικά, ξέρετε τι έγινε, μπροστά στο πλοίο εμφανίστηκε η εικόνα της Παναγίας και κατέπαυσε η θαλασσοταραχή. Μετά ήρθε ο άνθρωπος, όταν βγήκε στη στεριά, ήρθε εδώ πέρα και προσκύνησε και άναψε μια μεγάλη λαμπάδα.

Ένα κοριτσάκι, λέγεται, μας το οδηγήθηκε η μητέρα του, το οποίο δεν μιλούσε, όταν ήρθε μέχρι να προσκυνήσει την εικόνα και να βγει έξω, είχε αρχίσει να μιλάει. Ήταν μια κυρία η οποία είχε καταφύγει πάνω στο βουνό, είχε μια μεγάλη στενοχώρια, ήρθε εδώ να προσκυνήσει και κατέφυγε πάνω στο βουνό εδώ το δικό μας. Πήγε να περπατήσει και να προσευχηθεί από τη μεγάλη της στενοχώρια. Ξαφνικά, λέει, χάθηκε μέσα στο δάσος. Είχε φύγει από τις 2 η ώρα, είχε φτάσει η ώρα 5, ήταν Νοέμβρης μήνας, σουρούπωνε και κινδύνευε να χαθεί. Αντί να πηγαίνει προς τα κάτω, να βγει έξω από το βουνό, πήγαινε προς τα πάνω. Εν τω μεταξύ εκεί είναι πολύ κατηχοφορικά, είναι πολύ γλιστερό το έδαφος από τα φύλλα. Και κάποια στιγμή η γυναίκα είχε απογοητευτεί, άρχισε να κατρακυλάει μέσα στο δάσος, μέσα στους κορμούς των δέντρων, δεν έξεδεσε μια μεγάλη απόγνωση. Σκέφτηκε την Παναγία και την παρακάλεσε και ξέρετε τι συνέβη. Μετά, όπως έκανε ένα βήμα, το επόμενο βήμα, ξέρετε που βρέθηκε, πίσω από το μοναστήρι. Τέτοια πράγματα γίνονται καθημερινώς. Είναι αισθητή η παρουσία της Παναγίας. Πόσες άτεχνες μητέρες έρχονται εδώ και την παρακαλούν και αποκτούν παιδιά.

άλλος ένας νεαρός, νομίζω αυτός ήταν από την Άμφισσα, μας το διηγήθηκε ο ίδιος και η μητέρα του. Τώρα δεν πάει κανένας χρόνος. Πέρασε από εδώ, υπέφερε από ρινοραγίες. Μάτωνε η μύτη του δηλαδή συνεχώς. Και ήρθε εδώ μαζί με τη μητέρα του και κάνανε μια προσευχή, μια παράκληση στην Παναγία. Και έκτοτε η ρινοραγία σταμάτησε. Και ήταν τόσο έντονο αυτό, ούτως ώστε μετά από ένα τροχαίο που είχε ο άνθρωπος αυτός, πληγώθηκε σε όλο το πρόσωπο, αλλά η μύτη του δεν άνοιξε καθόλου.

με οδηγούνται πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ συνήθως τις Κυριακές και εκκλησιάζονται, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ και με πουλούν πολλοί κόσμος εκκλησιάζεται εδώ την Κυριακή. Και μου λένε ότι έρχονται διότι αισθάνονται ότι παίρνουν δύναμη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα την εβδομάδα. Είναι ένα μεγάλο καταφύγιο η Παναγία. Και ειδικά άνθρωποι που έρχονται εδώ και προσεύχονται με πίστη, λαμβάνουν τα πάντα. Οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να τους λυθεί, είτε είναι πρόβλημα υγείας, είτε πρόβλημα εργασίας, οτιδήποτε. Αρκεί να μπορέσει κανέναν με πίστη και να έρθει εδώ πέρα να προσευχηθεί. Είναι μεγάλη παρηγοριά.

0: Είναι δύσκολη η μετάνοια και ο παράδεισος, πιστεύω ότι ρώτησε. Για εμάς.
1: Όχι, δύσκολο δεν είναι καθόλου. Αρκεί να δει ο Θεός την προαίρεση του καθενός. Καταλάβατε. Οι εποχές βέβαια είναι δύσκολες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ο Θεός έχει τη μερίδα του σε όλες τις εποχές. Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα με μεγάλη μετάνοια και βλέπουμε τη μεταστροφή αυτών των ανθρώπων. Που έρχονται μετά και είναι τελείως αλλαγμένοι. Είναι δηλαδή προσελκύει η χάρη του Θεού τους ανθρώπους. Αρκεί να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες ο καθένας να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Είναι δοκιμασία τελικά όλα αυτά που τραβάμε. Και ο πόνος, οι στενοχώριες, όλα αυτά.
1: Βεβαίως, γενικότερα όλα αυτά είναι μια δοκιμασία. Ο Γέροντας Πορφύριος δεν έλεγε ότι χωρίς τον καρκίνο δεν θα πήγαινε κανένα στον παράδεισο. Πόσες φορές μέσα από τόσες μεγάλες δοκιμασίες μαλακώνει η ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στο Θεό. Τώρα πάμε στο κελάκι του Γέροντος Φωτίου. Ήταν ο πνευματικός της γωνής μας εδώ, από το 1999 μέχρι το 2013, όταν εκοιμήθη. Η πνευματικοπαίδη του Αγίου Πορφυρίου, 30 χρόνια. Ήταν το μοναδικό κατεξοχήν πνευματικοπαίδη του Γέροντος Πορφυρίου. Μαζί ήσαν με τον Άγιο Πορφύριο στην Κερασιά, στα Καλύσια, και αφού το εκοιμήθη ο Γέροντος Πορφύριος και μετά, ο Γέροντας ήρθε το 1999 εδώ. Εδώ είναι το κελάκι του Παπούλη, που έζησε τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του. Βέβαια, όταν ήρθε εδώ σε εμάς, ο Γέροντας ήταν άρρωστος. Και παρόλη την ασθένειά του, έκανε καθημερινές λειτουργίες μέχρι που αρρώστησε. Εγώ τον είχα πνευματικό και από πριν, όταν ήρθε από το εξωτερικό, τον είχα πνευματικό από τον κόσμο. Τον είχα γνωρίσει στα Καλύσια το 1993. Αλλά ήταν μια αγιασμένη μορφή ο Γέροντας Φώτιος. Και ξέρετε πώς ήρθε στο μοναστήρι της Δαμάστας. Όταν έστειλε εμένα εδώ με την ευλογία του να έρθω εδώ να γίνω μοναχή, όταν του ζήτησε ότι θέλω να πάω σε μία μονή και προσευχήθηκε ο Γέροντας και με φώτισε τις Παναγίες, με έστειλε εδώ. Εκείνος μου είπε: εγώ τώρα θα τα εγκαταλείψω και θα πάω στο Άγιον Όρος, γιατί έχω κουραστεί στα Καλύσια. Έβλεπε εκατοντάδες κόσμο καθημερινώς. Όλα τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφύριου συνέτρεχαν στο Γέροντα Φώτιο μετά. Και μου είπε: φεύγω για πάντα και θα πάω στο Άγιον Όρος. Όταν πήγαινε και κατέβαινε το 1998 να πάρει τα τελευταία του πράγματα από τα Καλύσια να μεταφερθεί στην Κερασιά, στον Άγιο Δημήτρο Κερασιά, αν ξέρετε, που ήταν και το κελάκι μαζί μου, εκεί διέμενε παλαιότερα με τον Άγιο Πορφύριο, περνώντας κάτω από την Εθνική Οδό, είδε το μοναστήρι μέσα σε άπλετο φως το δικό μας. Και την άλλη μέρα, όταν πήγε στην Αθήνα για να μαζέψει τα πράγματα, του μας πήρε τηλέφωνο και λέει: καλά, τι προβολής ανάβεται το βράδυ εκεί στο μοναστήρι? Εμείς του είπαμε: Γέροντα, δεν έχουμε φώτα. Το βράδυ δεν υπάρχει κανένα φως στη μονή. Έτσι καταλάβουμε ότι η χάρη της Παναγίας κάτι είχε δείξει στο Γέροντα. Και το αποτέλεσμα ήταν, επειδή είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες με την υγεία του, με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη μας του κ. Νικολάου, ήρθε εδώ ο Γέροντας και παρέμεινε εδώ μετά τελικά 14 ολόκληρα χρόνια.

Και εδώ είναι 30 Απριλίου που έχει μύθει, βλέπετε στο Άγγελο με τις ημέρες. Τι μας βγήκε 30 Απριλίου το 2013. Είναι χαρακτηριστικό, εντελώς ξαφνικά το είδαμε αυτό.

Και ο Γιώργος ο Φώτιος στα Καλλίσια μου είχε πει, ακριβώς πώς θα έρθω στο μοναστήρι της Δαμάστρας και πώς θα γίνω εγώ μέγεδος της Δαμάστρας, ενώ ούτε καν εγώ το είχα σκεφτεί να έρθω εδώ πέρα. Εγώ ήρθα από την Αγγλία το 1993, γνώριζα πολύ καλά τον Άγιο Σοφρόνιο και σαν γιατρός Οριλά θυμάμαι πήγαινα πολλές φορές να τον επισκεφθώ και του είχαμε βάλει και τα τελευταία του ακουστικά. Όταν με είχε δει στον κήπο την πρώτη φορά που πήγα να τον χαιρετήσω, λέει στον πατέρα Ραφαήλο, ο οποίος τότε ήταν είχε γίνει ο πνευματικός μου, ποια είναι αυτή η κοπέλα εδώ, λέει, γέροντα, είναι η Ιωάννα τώρα. Α, λέει, είναι γιατρός. Λέει, ο Θεός τώρα καλεί στο μοναχισμό γιατρούς και του στέλνει εδώ σε εμάς από το διπλανό νοσοκομείο του Κόλσεστερ. Μετά μου λέει ο πνευματικός μου, ο πατέρας Ραφαήλ, λέει, καλά, έχεις πει τίποτα στον γέροντα. Λέω, όχι, πρώτη φορά τον είδα. Είναι η χάρη του Θεού, βλέπετε, το ίδιο πνεύμα σε όλους αυτούς τους γεροντάδες, η χάρη του Θεού.

Εδώ είναι ο εξώστης που σας έλεγα προηγουμένως, βλέπετε. Είναι ο μαλλιακός κόλπος, κάτω εκεί που δεσπόζει, στη Λίδα. Και εδώ είναι η πεδιάδα του Σπερχιού, η Λαμία στο βάθος και όλα τα χωριά. Ανθίλη, Ηράκλεια, Δαμάστα, όλα τα χωριά, βλέπετε.

Εδώ είναι ο τάφος του δεσπότου του Νικολάου. Ήθελε πάντα να ταφεί εδώ πέρα, γιατί ευλαβεί το πάρα πολύ την Παναγία. Άλλωστε ήταν και από την Παναγία της Τίνου, από το νησί της Τίνου. Και εκείνος και η μητέρα του, και πάντα έλεγε ότι εδώ θα είναι κάποιος να μονάρει ένα καντήλι. Ο συνεχιστής του είναι επίσης ένας άξιος άνθρωπος, ένας άξιος ιεράρχης, ο δεσπότης μας τώρα, ο κύριος Σιμεών, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον μοναχισμό και τα μοναστήρια. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο μοναστήρι που επισκέφτηκε την ημέρα της ενθρονήσεώς του ήταν αυτό. Ήρθε εδώ το βράδυ να διαβάσει τρεις Άγιους στο δεσπότη τον Νικόλο και τέλεσε και τον Εσπερινό. Εμείς το θεωρούμε μεγάλη ευλογία για τη μονή μας και για τη Μητρόπολη γενικότερα.

0: Τι κάνει έναν μοναχό ή μοναχή να αφήσει πίσω τα κοσμικά και την καριέρα και να πάει να κλειστεί στο μοναστήρι και να γίνει μοναχός?
1: Αυτό είναι κατεξοχήν η χάρη του Θεού. Αυτό είναι μια κλίση που έρχεται άνωθεν. Δεν είναι δηλαδή εφικτό ότι σηκώθηκε κάποιος επειδή δεν είχε τι να κάνει και δεν κατέληψε και πήγε κάτι στο μοναστήρι. Για να πάει κάποιος να μπορέσει να αφοσιωθεί στο Θεό πραγματικά και να ζήσει μέσα σε μια μονή, πρέπει να έχει ένα κάλεσμα από το Θεό. Και λίγο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι οι μοναχοί έχουν αυτή την κλίση.

0: Τι σας έκανε να παρατήσετε τον κόσμο και να αφοσιωθείτε στο Θεό?
1: Μία έλξη προς την Παναγία και τον Χριστό και τους Αγίους.
0: Και αγιογραφία μετά ή κάνατε και εκεί, αγιογραφούσατε?
1: Κάποια στιγμή μικρή, 14 χρονών, κάποια μαθήματα έτσι στη γειτονιά και μετά πήγα στην καλών τεχνών.

όταν κάποια στιγμή νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να ζήσει πλέον χωρίς το Θεό, όλα τα άλλα τα βλέπει μηδαμινά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που αισθάνεται ένας άνθρωπος, αυτή η έλξη προς το Θείο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάει να ζήσει μία σε μία μονή και μόνο εκεί θα βρει ηρεμία και γαλήνη. Ο σωστός ο μοναχός, όταν αυτός είναι ενάρετος και ζει μέσα με προσευχή και υπακοή μέσα στο μοναστήρι, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, θα βοηθήσει τον εαυτό του και θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Παράδεισο, αλλά θα βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο τους ανθρώπους του, διότι η προσευχή τους ακούγεται. Ξέρετε πόσες φορές έρχεται ο κόσμος ή και τηλέφωνο που μας παίρνει καθημερινώς. Μου λέει, διαβάστε αυτά τα ονόματα ή μνημονεύστε σας παρακαλώ με αυτά τα ονόματα. Και μετά γίνονται θαύματα. Μας παίρνουν και να μας ευχαριστήσουν οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι μεγάλη ευλογία και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και από εμάς τους μοναχούς. Δηλαδή πώς ζούμε, διότι οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο μας έχουν για παράδειγμα.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός του ότι διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τέταρτο. Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Γέροντα, μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πώς θα βοηθηθούν? Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειάζονται όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από εδώ, σηκώναν τη ξυλιά. Τα πλανίζεις από εκεί, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι, λίγο από την μία μεριά κόντρα, λίγο από την άλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονται μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα. Έχουν πολύ αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις, και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δύο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε τι καταλάβαμε? Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ, και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίζει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής, θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και με ένα σωρό άλλα. Στον ανεδί θα προσέξει να μην δίνει δικαίωμα για ανέδεια. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα σε αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες. Ο χειρισμός της ψυχής

είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της, για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά της? Κάποιος, σας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να την χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω, εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία, αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί, δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός, γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και τον διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες, η τάδε αδερφή μου μίλησε άσχημα. Σου λέω, μη δίνεις σημασία σε αυτήν και σε αναπαύω. Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδερφή και μου λέει για σένα, η τάδε αδερφή έτσι και έτσι έκανε. Τώρα της λέω, καλά, δεν την ήξερες αυτήν? Μη την παίρνεις σοβαρά. Την ανέπαυσε κι αυτήν. Έτσι, όλους τους αναπαύω, αλλά όλους τους πεδικλώνω. Ενώ πρέπει να σου πω, έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι η αδερφή, κάτι της έκανες. Οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Γιατί από την στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί ο άνθρωπος σωστά. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη. Είναι μερικοί πνευματικοί που αναπαύουν τον λογισμό του άλλου και μετά εκείνος λέει, πολύ με ανέπαυσε ο πνευματικός, αλλά μένει αδιόρθωτος. Ενώ πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τα κουσούρια του, να διορθωθεί και στην συνέχεια να τον κατευθύνουν. Τότε μόνον έρχεται η πραγματική ανάπαυση. Το να αναπαύσεις τον άλλον στα πάθη του δεν είναι βοήθεια. Αυτό για μένα είναι έγκλημα. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Όταν ακούει λόγου χάρη λογισμούς δύο ανθρώπων που έχουν διαφορές, πρέπει να γνωρίζει και τις δύο ψυχές. Γιατί ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει το θέμα όπως το καταλαβαίνει και να δεχθεί να λύσει τις διαφορές τους μόνο αν δεχθούν να τις λύσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί όλες οι άλλες λύσεις είναι ένας συνεχής πονοκέφαλος και χρειάζονται συνέχεια σπιρήνες. Ύστερα, να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανέναν, να πει στον καθένα τα κουσούρια του. Οπότε, πελεκέται το ένα στραβό, πελεκέται και το άλλο και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται. Το μόνο καλό που έχω είναι αυτό. Ποτέ δεν δικαιώνω κανέναν, έστω και αν δεν φταίει. Όταν λόγου χάρη έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι έχουν προβλήματα στην οικογένεια και φταίει ο άνδρας, κατσαδιάζω τις γυναίκες. Όταν έρχονται οι άνδρες και κάνουν παράπονα για τις γυναίκες, κατσαδιάζω τους άνδρες. Δεν αναπαύω τον λογισμό τους, αλλά λέω τα στραβά του καθενός. Λέω στον καθέναν αυτό που του χρειάζεται για να βοηθηθεί. Αλλιώς φεύγει αναπαυμένος ο ένας, φεύγει αναπαυμένος και ο άλλος και στο σπίτι πιάνονται μεταξύ τους. Είχε δίκιο που μου είπε για σένα έτσι. Και σε μένα ξέρεις τι είπε για σένα. Θέλω να πω, κανέναν δεν αναπαύω στα πάθη του. Πολλούς μάλιστα τους μαλώνω πολύ. Φυσικά για το καλό τους. Αλλά φεύγουν πραγματικά αναπαυμένοι. Μπορεί να φεύγουν πικραμένοι, αλλά μέσα τους καταλαβαίνουν ότι εγώ πικράθηκα πιο πολύ από αυτούς και αυτό τους πληροφορεί. Μερικοί γέροντα νιώθουν σιγουριά όταν τους μαλώνεται. Ναι, γιατί δεν τον μαλώνουν τον άλλον ξερά. Θα του πω ότι έχει αυτά τα καλά για να τα αξιοποιήσει και αυτά τα κουσούρια για να τα διορθώσει. Όταν δεν του πεις την αλήθεια, τότε σε μια στιγμή που δεν κολακεύεται, παλαβώνει. Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας. Ήρθε κάποιος νεαρός, αναστατωμένος και μου είπε, «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ.

μου είπε ο πνευματικός μου, αυτά είναι και κληρονομικά, τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ, όταν μου πει κάποιος ότι έχει προβλήματα και τα λοιπά, θα του πω, αυτό συμβαίνει για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Για να αλλάξεις, πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο. Έχει λόγου χάρη κάποιος έναν λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το κεφάλι, για το στομάχι και με ρωτάει, «Να κόψω τα χάπια?» «Όχι», του λέω, «να μην κόψεις τα χάπια. Να πετάξεις τον λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις τον λογισμό, έτσι θα πας. Θα ταλαιπωρήσει. Γιατί, τι θα ωφελήσει να κόψει τα χάπια όταν κρατάει μέσα του τον λογισμό που τον βασανίζει? Καλά είναι ο πνευματικός να μην φτάνει μέχρι του σημείου να ανάβει κόκκινο φως. Να ανέχεται λίγο μια κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύει σωστά για να βοηθηθεί. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αραβωνιαστικιά του, ποιος ξέρει τι της έλεγε, και εκείνη από την αγανάκτησή της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στο δρόμο σκοτώθηκε. Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήσει γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. Όταν ήρθε και μου το είπε, αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα, τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό. Έπειτα όμως το έριξε τελείως έξω. Έγινε τελείως αδιάφορος. Βρήκε εντωμεταξύ και μια άλλη. Όταν ξαναήρθε μετά από 2-3 χρόνια, του έδωσα ένα τράνταγμα γερό, γιατί τότε δεν υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει. Χρειάζονταν το τράνταγμα, αφού δεν υπήρχε αναγνώριση. «Δεν καταλαβαίνεις», του είπα, «ότι έκανες φόνο, ότι έγινες αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα? Αν δούλευε σωστά, θα συνέχιζε να υποφέρει, αλλά θα ανταμοιβόταν με θεϊκή παρηγοριά. Δεν θα έφτανε σε αυτήν την κατάσταση της αλήτικης αδιαφορίας. Θέλει δηλαδή πολύ προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη την στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφθεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Μια φορά είχε έρθει στο καλύβι ένα νέο παιδί απελπισμένο γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε 2 πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να τον βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω και να διορθωθώ, θα κόψω κάθε σχέση μου με τον Θεό». Όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα, «Κοίταξε, ευλογημένο, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Μπορείς να εκκλησιάζεις σε κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ». «Μπορείς να δίνεις ελεημοσύνη το 1/10 από το μισθό σου ή να επισκέφτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ». «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε βράδυ, έστω και αν αμάρτησες, και να λες, «Θεέ μου, σώσε την ψυχή μου». «Θα το κάνω, γέροντα», μου λέει. «Άρχισε λοιπόν», του λέω, «από σήμερα να κάνεις όλα αυτά που μπορείς και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς». Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε, «Σε ευχαριστώ, Πάτερ». Είχε βρέπεις φιλότιμο και ο καλός Θεός το βοήθησε. Αυστηρότητα στους ανεδείς επιεί και στους φιλότιμους. Αν ένας άνθρωπος έχει αγαθή προαίρεση αλλά δεν βοηθήθηκε από μικρός, δεν είναι κολακία να του πεις τα καλά που βλέπεις αυτόν, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο βοηθιέται και αλλοιώνεται, επειδή δικαιούται και την θεία βοήθεια. Είπα σε κάποιον, «Εσύ είσαι καλός, δεν ταιριάζουν σε σένα αυτά που κάνεις». Του το είπα αυτό γιατί είδα το καλό του χωράφι και τον κακό σπόρο που είχε ρίξει. Είδα ότι εσωτερικά ήταν καλός και ό,τι κακό έκανε ήταν εξωτερικό. Δεν του είπα, «Είσαι καλός», για να τον κολακέψω, αλλά για να τον βοηθήσω να του κινήσω το φιλότιμο. Μερικοί
έχουν το εξής τυπικό. Έχει δεν έχει ο άλλος κάποιο χάρισμα, του λένε. Δεν έχεις χάρισμα, δήθεν, για να μην υπερηφανευθεί και βλαφθεί. Ένα ισοπαίδωμα δηλαδή. Όταν όμως απελπίζεται ο άλλος για το κακό που κάνει, απελπίζεται και για το καλό που έχει, τότε πώς θα ξεθαρέψει για να αγωνιστεί με προθυμία? Ενώ αν του πεις τα καλά που έχει και του καλλιεργήσεις το φιλότιμο και την αρχοντιά, βοηθιέται, αναπτύσσεται και προχωράει. Εγώ έχω τυπικό όταν βλέπω ότι κάποιος έχει ένα χάρισμα ή ότι πάει καλά στον αγώνα του, να του το λέω, και όταν βλέπω κάτι στραβό να παίρνω βρεγμένη σανίδα. Δεν σκέφτομαι μήπως βλαφθεί η ψυχή με τον πρώτο ή με τον δεύτερο τρόπο, επειδή και οι δύο τρόποι έχουν αγάπη. Αν βλαφθεί από την συμπεριφορά μου, αυτό σημαίνει ότι έχει βλάβη. Αν παραδείγματος χάρη η εικόνα που έκανε μια αδελφή είναι καλή, θα της πω ότι είναι καλή. Αν δω ότι υπερηφανεύτηκε και αρχίζει να αποκτάει ανέδεια, θα της δώσω μια και θα την κάνω πέρα. Φυσικά, αν υπερηφανευθεί, θα κάνει μετά καρικατούρες, οπότε θα φάει άλλο μάλωμα. Αν ταπεινωθεί ξανά, θα κάνει πάλι καλή δουλειά. Εμένα, αρρωστημένα πράγματα δεν με αναπαύουν, στραμπουλιγμένα πράγματα δεν τα μπορώ. Θα τα κάνω έτσι από εδώ, έτσι από εκεί, ώστε να βρουν τη θέση τους. Τι, θα οικονομήσω αρρωστημένες καταστάσεις? Γέροντα, όταν ο ανεδής γίνεται πιο ανεδής από το ενδιαφέρον που του δείχνεις, πώς θα τον βοηθήσεις? Να σου πω, όταν βλέπω ότι ο άλλος δεν βοηθιέται από το ενδιαφέρον μου, την καλοσύνη, την αγάπη, τότε λέω ότι δεν έχω συγγένεια μαζί του και αναγκάζομαι να μην του φέρομαι με καλοσύνη. Κανονικά, όσο καλοσύνη σου δείχνουν, τόσο πρέπει να λιώνεσαι, να διαλύεσαι, να λιώνεις. Παλιά, τι είχε συμβεί με κάποιον? Στην αρχή, για να τον βοηθήσω, αναγκάστηκα να του πω μερικά θεία γεγονότα που είχα ζήσει. Αντί όμως να πει «Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω για αυτή την παρηγοριά και τα λοιπά» και να διαλυθεί, πήρε θάρρος και φερόταν με ανέδεια. Τότε κράτησα μια αυστηρή στάση. «Θα τον βοηθώ», είπα, από μακριά με την προσευχή. Αυτό το έκανα όχι γιατί δεν τον αγαπούσα, αλλά γιατί αυτός ο τρόπος θα τον βοηθούσε. Και αν η γέροντα καταλάβει το λάθος του και ζητήσει συγγνώμη, αν το καταλάβει, εντάξει, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Διαφορετικά, αν δεν βοηθιέται από το φιλότιμό μου, δεν βρίσκω ανταπόκριση και δεν έχω συγγένεια μαζί του. Όταν ο άλλος έχει ευλάβεια, ταπείνωση, δεν έχει ανέδεια και εσύ κινείσαι απλά. Εγώ εξ αρχής φέρομαι σε όλους με άνεση και απλότητα. Δεν φέρομαι περιορισμένα, δήθεν, για να μην δώσω θάρρος στον άλλον και τον βλάψω. Δίνομαι ολόκληρος για να βοηθηθεί, να αναπτυχθεί μέσα σε ένα κλίμα αγάπης, και σιγά σιγά του λέω τα κουσούρια του. Τον θεωρώ αδερφό μου, πατέρα μου, παππού μου, ανάλογα με την ηλικία του. Κάνω λιακάδα για να βγουν όλα τα φίδια, οι σκορπιοί, τα σκαθάρια, τα πάθη, και ύστερα τον βοηθάω να τα σκοτώσει. Αν όμως δω ότι δεν το εκτιμάει αυτό και δεν βοηθιέται από την συμπεριφορά μου, αλλά εκμεταλλεύεται την απλότητά μου και την αληθινή αγάπη μου και αρχίζει να φέρεται με ανέδεια, τραβιέμαι σιγά σιγά για να μην γίνει περισσότερο ανεδής. Αλλά στην αρχή δίνομαι ολόκληρος, γι' αυτό μετά έχω αναπαυμένη τη συνείδησή μου. Μια φορά στη Μονή Στομίου είχα πάρει ένα παιδί για να το βοηθήσω, να του μάθω και την τέχνη του μαραγκού. Του φερόμουν με πολύ καλοσύνη. Τον είχα σαν αδελφό. Έβλεπα όμως μερικά πράγματα που δεν με ανέπαυαν. Μια φορά τον ρωτάω «Τι ώρα είναι?» «Με τα μυαλά τα δικά σου πάει το ρολόι», μου λέει. Τότε είπα «Δεν συμφέρει να συνεχίσω έτσι. Θα συμμαζέψω σιγά σιγά τα μυαλά μου, γιατί δεν ωφελείται». Κανονικά αυτός, αν ήταν φιλότιμος, έτσι όπως του φερόμουν, έπρεπε να διαλυθεί, αλλά είδα ότι δεν με χωρούσε, δεν με καταλάβαινε. Ύστερα μόνος του έφυγε, δεν τον έδιωξα. Βλέπεις, η ανοχή, η αγάπη κάνουν τον ανεδή πιο ανεδή και τον φιλότιμο πιο φιλότιμο. Η καλοσύνη
βλάπτη τον αμετανόητο. Γέροντα, θυμάμαι μια φορά, με είχατε μαλώσει πολύ, αν χρειαστεί πάλι θα σε μαλώσω, για να πάμε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τώρα θα λάβω δρακόντια μέτρα. Κοίταξε, έχω τυπικό, πρώτα να δώσω στον άλλο να καταλάβει ότι χρειάζεται το μάλωμα και ύστερα να τον μαλώσω. Καλά δεν κάνω. Εγώ, επειδή μαλώνω τον άλλον, όταν βλέπω να κάνει κάτι βαρύ, γίνομαι κακός. Αλλά τι να κάνω, να αναπαύω καθέναν στο πάθος του, για να είμαι τάχα καλός μαζί του και μετά να πάμε όλοι μαζί στην κόλαση. Ποτέ δεν με πειράζει η συνείδηση όταν μαλώνω κάποιον ή του κάνω παρατήρηση και εκείνος στενοχωριέται. Γιατί από αγάπη το κάνω για το καλό του. Βλέπω ότι δεν καταλαβαίνει πόσο πλήγωσε τον Χριστό με αυτό που έκανε. Γι' αυτό τον μαλώνω. Εγώ πονάω, λιώνω εκείνη την ώρα. Αλλά δεν με πειράζει η συνείδηση γιατί τον μάλωσα. Μπορώ να πάω να κοινωνήσω ήσυχος, χωρίς να εξομολογηθώ. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια χαρά. Γιατί για μένα παρηγοριά και χαρά είναι η σωτηρία της ψυχής. Γέροντα, μου περνά ο λογισμός ότι μου μιλάτε παρηγορητικά ή γιατί δεν σηκώνω την αυστηρότητα ή γιατί μου έχετε πει πολλές φορές να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Οπότε με αφήνετε. Ευλογημένη ψυχή, με την σωτηρία της ψυχής σου θα παίζω. Ο νέος κάνει πρόβες. Ο μεγάλος έχει κρίση και βαδίζει σταθερά. Να νιώθει σιγουριά. Αν δω κάτι στραβό, είτε από μακριά είτε από κοντά, θα σου το πω. Εσύ έχει εμπιστοσύνη και ειρήνευε. Α, δεν με έχετε καταλάβει εμένα. Έτσι εύκολα θα αναπαύω λογισμούς. Όταν βλέπω ότι η ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από την συνέστηση του σφάλματός της, τι να πω. Τότε την παρηγορώ για να μην πέσει στην απελπισία. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά, τότε μιλώ αυστηρά για να την ταρακουνήσω. Αν ένας προχωράει προς τον κρεμό και του λέω «Προχώρα, πολύ καλά πας, δεν εγκληματώ». Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν όταν τους λες να μην ανησυχούν και βασανίζονται. Αν δω κάτι κακό, πώς θα το πω? Πώς να αφήσεις τον άλλο να πάει στην κόλαση? Όταν έχεις ευθύνη, θα βάλεις και τις φωνές όταν χρειάζεται. Για μένα, πιο καλά είναι να μην μιλάω, αλλά δεν μπορώ όταν έχω ευθύνη. Ύστερα, να προσέξει κανείς το εξής. Μου κάνεις λόγου χάρη ένα κακό. Εγώ σε συγχωρώ. Μου ξανακάνεις κάποιο άλλο κακό. Πάλι σε συγχωρώ. Εγώ είμαι εντάξει. Αλλά εάν εσύ δεν διορθώνεσαι επειδή σε συγχωρώ, αυτό είναι πολύ βαρύ. Άλλο εάν δεν μπορείς τελείως να διορθωθείς. Να προσπαθήσεις όμως να διορθωθείς όσο μπορείς. Όχι να αναπαύεις το λογισμό σου και να λες «Αφού με συγχωρεί, εντάξει, τακτοποιήθηκα και δεν βαριέσαι, δεν χρειάζεται στενοχώρια». Μπορεί κάποιος να ασφάλει, αλλά αν μετανοεί, κλαίει, ζητάει με συστολή συγχώρεση, αγωνίζεται να διορθωθεί, τότε υπάρχει αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του, δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Η καλοσύνη, τον αμετανόητο, τον βλάπτει. Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Γέροντα, είναι δυνατόν κανείς συνειδητά να κρύβει μια πτώση του από τον πνευματικό του? Ναι, αλλά κι αν ξέρει ο πνευματικός την πτώση του ή κάτι καταλαβαίνει, δεν συμφέρει, ούτε θα τον ωφελήσει να του το πει. Πολλές φορές βλέπω στον αγώνα του άλλου κάτι, καταλαβαίνω ή ξέρω τι έχει κάνει, όμως από σεβασμό δεν του λέω τίποτα, αν δεν μου το πει ο ίδιος. Το θεωρώ εκβιασμό, ατιμία να του το πω τη στιγμή που εκείνος δεν θέλει μόνος του να το φανερώσει. Είναι λεπτό το θέμα, γιατί να τον ρεζιλέψεις? Πώς να βιάσεις τον άλλον? Υπάρχει ελευθερία, εκτός αν δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και θα σπάσει τα μούτρα του, θα καταστραφεί. Τότε θα κοιτάξω με τρόπο να το πω. Είναι καλύτερα να δίνεις τον άλλο να καταλαβαίνει που φταίει
εφόσον το ζητήσει και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο, γιατί έτσι πονά λιγότερο. Βλέπεις και ένα παιδάκι όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει, κλαίει λιγότερο από ότι κλαίει αν πέσει γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. Για να πει κανείς τον άλλον να κάνει κάτι, πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι 10 φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόσει αυτό που θα πει. Θα κάνω 1,5 εγώ για να πω στον άλλον να κάνει 1 και πάλι θα σκεφτώ αν το πω. Βέβαια, ο έλεγχος γίνεται πάντοτε σε άνθρωπο που είναι δικό σου ή γνωστός. Ο πνευματικός θα δει τι δικαιώματα του έδωσε ο άλλος και τι ευθύνη έχει για αυτόν και ανάλογα θα φερθεί. Όταν έχει αναλάβει την ευθύνη της ψυχής, τότε επιβάλλεται ο έλεγχος, φυσικά με διάκριση. Δεν βοηθάει όμως να κάνεις τον άλλον τον δάσκαλο και να τον ελέγχεις για τις συνήθειές του, αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα, να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποσχήνι αλλού, χωρίς να με ρωτήσει. Αγάπη πνευματικού προς τον εξομολογούμενο. Ο χαριτωμένος πνευματικός αγαπάει και πονάει την ψυχή, γιατί γνωρίζει τη μεγάλη αξία της, την βοηθάει στη μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον παράδεισο. Ο πνευματικός ονομάζεται πατήρ. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσει να είναι αληθινός πατέρας, να νουθετεί με θεϊκή αγάπη και στοργή, να έρχεται στην θέση του κάθε εξομολογούμενου και να ζει τον πόνο του, ώστε ο εξομολογούμενος να βλέπει στο πρόσωπό του ζωγραφισμένο τον δικό του πόνο. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό και όχι από δυνατό ξύδι. Οι περισσότεροι, επειδή δέχονται επιδράσεις δαιμονικές, δύσκολα δέχονται μια πνευματική συμβουλή ή μια παρατήρηση. Γι' αυτό και το μάλωμα πρέπει να γίνεται με αγάπη. Η υπόδειξη του σφάλματος με λεπτό τρόπο, με γέλιο ή με αστείο. Η αγάπη πληροφορεί, ενώ τα ψυχικά πάθη προδίδουν τον άνθρωπο. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, η παρατήρηση μπορεί να γίνεται με όμορφο τρόπο, αλλά ο άλλος κλωτσάει γιατί αισθάνεται το ανθρώπινο στοιχείο στη συμπεριφορά μας. Ενώ όταν το μάλωμα γίνεται με πόνο και αγάπη, ο άλλος μπορεί να στενοχωριέται, αλλά στο βάθος δεν πληγώνεται γιατί νιώθει την αγάπη. Γνωρίζω έναν πνευματικό που είναι αρκετά παχής. Φυσικά είναι και η κράση του, αλλά μπορεί και στο φαγητό λίγο να μην προσέχει. Ξέρετε όμως πόσο πονάει για τον άλλον, πόσο ενδιαφέρεται για τους πονεμένους. Αυτός έχει ταπείνωση, γιατί λέει ότι δεν κάνει άσκηση, αλλά παράλληλα έχει πολύ καλοσύνη και έτσι πολλοί αναπαύονται περισσότερο σε αυτόν παρά σε έναν ασκητικό πνευματικό. Ένας πνευματικός που δεν είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών του παιδιών, δεν είναι πνευματικός. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου του 1974, εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σε διαδοχή του αντικανονικά εκλεγμένου προεπταετίας Ιερώνυμου Κοτσόνη, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκας.

Θεός δεν μας έπλασε να χαθούμε. Και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν χαμένοι. Η Εκκλησία δεν είναι χώρα πεθαμένων, είναι χώρα ζώντων. Που σας λένε ότι δεν κάνει να κλαίτε. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Η Παναγία όχι απλώς έκλαιγε για το παιδί της, αλλά τράβαγε τα μαλλιά της. Και άλλοι Άγιοι, όταν έφευγαν, οι μαθητές τους οδύρονταν. Το κλάμα και ο θρήνος, λέει κάπου για μας τους μοναχούς, στο γεροντικό, αν θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα πένθους για να κλαίμε για τα χάλια μας, για τις αμαρτίες μας, είναι να δούμε μία μητέρα που θρηνεί το παιδί της. Και αλλού λέει ότι ένας οι άγγελοι και οι άγγελοι συγκλονίστηκαν από το κλάμα της μάνας για το παιδί της. Λοιπόν, ο πόνος και ο θρήνος δεν είναι κακό. Δεν είναι απιστία το να θρηνούμε. Απιστία είναι να του πούμε δεν υπάρχεις. Σας θυμίζω ότι ο Άγιος Ιάκωβος της Αλήθειας Δευτέρα γιορτάζει. Γιόρταζε. Ναι, πέρασε. Θυμάστε στη βιο του λέει ότι νεαρός, δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος, πόσο ήταν. Όταν πέθανε η μάνα του, η Αγία μάνα του, πήγαινε στον τάφο της και είπε «Θεέ μου, δεν ξαναπατάω στην εκκλησία». Ξέρετε αυτό. Ο Άγιος Ιάκωβος. «Έτσι είσαι, μου πήρες τη μάνα». Δεν ξαναπατάω στην εκκλησία. Θα σας πω κι άλλο παράδειγμα. Ο Άγιος Μόρφου, νεόφυτος, ένας φωτισμένος ιεράρχης της Κύπρου, με ανοιχτό μυαλό και νομική έχει σπουδάσει, λέει σε μια εξομολογητική ομιλία του, πρέπει να υπάρχει και στα βρώμικα νερά του διαδικτύου, ότι στην εισβολή έχασε το χωριό του, έγινε πρόσφυγας, το 1974, και σκοτώθηκε ο αδελφός του σε τροχαίο. Και δεν πόνεσε τόσο πολύ για το χωριό που έχασε και ξεσπιτώθηκε και αυτός και το σώι του, αλλά πόνεσε γιατί ο αδελφός του να σκοτωνόταν, να λέει, στον πόλεμο θα είχα μια παρηγοριά ότι έγινε ήρωας, αλλά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Και έγινε άθεος. Ναι, Όμηρο του λέγανε πριν γίνει νεόφυτος. Ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει, εντάχθηκε στην ΚΝΕ, κομμουνιστής, και δεν πάταγε ποτέ στην εκκλησία. Και την πίστη του την ξαναβρήκε όταν κάποιος φίλος του τον πήγε στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Έχει μια λεπτομέρεια εκεί. Του είπε ο Άγιος Ιάκωβος, το αποκάλυψε, ότι ξέρεις παιδί μου, ο αδελφός σου δεν τα είχε φτιάξει με μια Εβραία. Αυτή η Εβραία είχε πολλά λεφτά και τώρα που είσαστε πρόσφυγες θα σας πήγαινε στο Ισραήλ και θα χάνατε και την πίστη σας. Και ο Θεός επέτρεψε αυτό να φύγει έτσι ο αδελφός, τουλάχιστον εσύ και η μάνα σου, να μην χάσετε την πίστη σας. Λοιπόν, αυτά είναι εξηγήσεις του Αγίου Ιακώβου. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, ήταν και είναι, πέρασαν τέτοιους σεισμούς, όπως μας είπε εδώ η κυρία, και είναι μια ευκαιρία να ευχηθούμε και για τους τρεις και κοιμημένους, τον σύζυγο και τα παιδιά. Αυτό είναι χρέος όλων μας, διότι θα διορθώσω κάτι που είπατε, μόνο αυτό, όλα τα άλλα είναι πολύ αληθινά. Αληθινό είναι αυτό που είπατε, έχασα, αλλά δεν είναι τελείως έχασα. Διότι ο Θεός δεν μας έπλασε να χαθούμε. Και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν χαμένοι. Η Εκκλησία δεν είναι χώρα πεθαμένων, είναι χώρα ζώντων. Τον χάσαμε από μια ανθρώπινη συντροφιά, μια αγκαλιά, που είναι πολύ ωραίο και πολύ ευλογημένο, αλλά ευχόμαστε να είναι στην αγκαλιά του Θεού. Και οι τρεις, και όλοι μας. Και αυτό είναι πολύ αληθινό. Σα
Σας θυμίζω ένα περιστατικό, νομίζω το είχαμε ξαναναφέρει, το οποίο επίσης ο Άγιος Μόρφου το καταθέτει στην ομιλία του. Είναι ένα ωραίο βιβλιαράκι το οποίο το έχει βγάλει το εισηκαστηρίο του Αγίου Πορφυρίου στο Μίλεση και λέει, πώς λέει ο τίτλος, πολύ ωραίο τώρα το ξεχνάω, για το θάνατο. Εκεί λέει ο Άγιος Μόρφου ότι στην περιοχή του στην Κύπρο είναι ένας παπάς νέος, ο οποίος είναι παπάς που έχει τελειώσει πολυτεχνείο. Και αυτός ο παπάς έτσι έχει μια άνεση με την νεολαία και με τα παιδιά, ανοιχτός τύπος, ορθολογιστής, ένα κριτικό πνεύμα, δεν είναι έτσι ας πούμε ονειροπαρμένος. Και μια μέρα που λειτουργούσε, στην πιο ιερή στιγμή της λειτουργίας, εκεί που γίνεται ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, μετά λέμε, γιατί δεν τα ακούμε αυτά, Πατέρα Θεόδωρα, γιατί δεν τα ακούει ο κόσμος, εδώ τα ακούει. Μετά λέμε, μνήσθητη Κύριε όλων και τα λοιπά, γιατί εμείς ψάλλουμε απ' έξω το άξιον εστίνους αληθώς. Και μνημονεύει ο ιερέας όλους, πρώτα λέει, σου προσφέρουμε αυτή τη θυσία, για να τιμήσουμε όλους αυτούς που σε αγάπησαν, προφήτες, μάρτυρες, αποστόλους, ευαγγελιστές κλπ. Κλπ. Εξαιρέτως δε, μόνο αυτό ακούμε, ιδιαιτέρως, λέμε πού βρέθηκε αυτό το εξαιρέτως. Ιδιαιτέρως δε, για να τιμήσουμε τη μάνα σου την Παναγία. Και μετά λέμε, μνήστητη Κύριε, θυμίσου, το Αρχιεπισκόπου κτλ. Και μετά λέμε, μνήστη και λέει ονόματα ζώντων και κοιμημένων, που του έχουμε δώσει του παπά. Και είναι τη στιγμή, αυτός ο παππούλης βλέπει ξαφνικά στο ιερό ένα παιδί, το Γιώργο, από ένα διπλανό χωριό. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί πολύ μοντέρνο, με μηχανάκια, με τέτοια. Δεν πάρει εκεί ποτέ στην εκκλησία. Και λέει ο παππούλης, Γιώργο, πώς εδώ? Λέει, Πάτερ, ήρθα να σε ευχαριστήσω για αυτό που κάνεις για μας. Λέει, τι κάνω? Λέει, που λες τα ονόματά μας. Λέει, και πώς έτσι σήμερα είσαι εδώ? Νόμισε ότι κάπου, από κάπου μπήκε. Λέει, Πάτερ, δεν έμαθες? Και εξαφανίζεται ο Γιώργος. Ο παπάς έπαθε σοκ. Λέει, τι βλέπω φαντάσματα? Δεν ήταν άνθρωπος που έβλεπε φαντάσματα, ήταν του Πολυτεχνείου. Και λέει στον νεοκόρο, τράβα ρώτα στο καφενείο, τι έγινε με τον Γιώργο από το Ριζοβούνι, ας πούμε, το διπλανό χωριό. Και μέχρι να τελειώσει η λειτουργία να μοιράζει τον αντίδωρο, έρχεται ο νεοκόρος και του λέει, ο Γιώργος σκοτώθηκε χθες με μηχανάκι. Άρα ο Γιώργος δεν χάθηκε, ήταν εκεί. Την ίδια μέρα που σκοτώθηκε, τον έστειλε ο Θεός στον παππούλη να του πει, Πάτερ, είμαι εδώ και σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις για μένα. Συμπέρασμα. Τους κεκοιμημένους αδελφούς μας δεν τους συναντάμε τόσο στο κημητήριο, όσο, ή μάλλον δεν τους συναντάμε καθόλου στο κημητήριο. Εκεί συναντάμε και τιμούμε τον τόπο που κοιμάται το φθαρτό σώμα, οι δερμάτινοι χιτώνες. Τους συναντάμε στη Θεία Λειτουργία, θέλουμε να τους συναντάμε εκεί. Και είναι η λαχτάρα μας και το φωνάζουμε όλοι μαζί. Εδώ φέρ τους μαζί μας να φάμε και να πιούμε. Και ένα τελευταίο περιστατικό, νομίζω το είχαμε αναφέρει, δεν πειράζει που το ξαναφέρω, στα δικά μας τα χωριά, εκοιμήθη, ας το πούμε έτσι, έτσι να το λέμε, μια γιαγιά 94 ετών, Αγία γυναίκα, λέω Αγία, διότι στο χωριό έλεγαν ότι δεν την άκουσαν ποτέ να κουτσομπουλεύει. Και αυτό είναι αρκετό τεκμήριο αγιότητος. Θα την προτείνουμε για αγιοκατάταξη στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πόσοι τέτοιοι είναι που δεν τους έχουμε προτείνει? Λοιπόν, η γιαγιά η Ιφηγένεια εκοιμήθη και έχει και δισέγωνα. Στα 40 της πήγε η εγγονή της να κοινωνήσει τα δύο δισέγωνα. Και όταν κοινωνούσε το μικρό ο Ηλίας, στα μικρά νήπια, λέει, «Μαμά, μαμά, τι είναι η Ηλία?» «Να, η γιαγιά. Πού είναι η Ηλία η γιαγιά?» Και έδειχνε μέσα στο ιερό. Του λέει, «Παιδάκι μου, στο ιερό δεν πάνε γυναίκες». «Όχι, να, η γιαγιά». Ο Ηλίας την είδε τη γιαγιά. Η γιαγιά ήταν εκεί. Καταλάβατε? Άρα δεν χάνουμε κανένα. Βρισκόμαστε στο τραπέζι. Θέλουμε να βρισκόμαστε στο τραπέζι. Και γι' αυτό γίνεται και η λειτουργία. Και για αυτούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε για αυτά. Να μας δώσετε μετά και τα ονόματα των αδελφών μας που εκοιμήθησαν. Να τους συναντάμε στη λειτουργία κάθε Κυριακή και εσείς πρώτα απ' όλα. Και φυσικά να ανατρέψετε, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε ανατρέψει αυτό,
που λένε ότι όταν χάσω κάποιον δεν πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία. Όταν φύγει κάποιος πρέπει να πηγαίνω πιο συχνά στην εκκλησία ήταν να το συναντάω. Θα σας απαντήσω με δύο λέξεις. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Αργολίδος, οι δικαιολογίες και οι παρηγοριές που λέμε μερικές φορές είναι όχι μόνο αψυχολόγητες, αθεολόγητες, αλλά και βλάσφημες. Με ποιο δικαίωμα εγώ μπορώ να πω τον πήρε ο Θεός γιατί τον αγαπούσε? Μετά η φυσική απάντηση της μάνας θα είναι να μου λείπει η αγάπη του Θεού. Με αυτή την κοτσάνα του λέω, είναι σαν να λέω όποτε του έρχεται του Θεού, παίρνει τα μικρά παιδιά, νέους κτλ. Είναι κοτσάνα αυτό. Αυτές οι παρηγοριές είναι ανοησίες. Δεν ξέρω. Αλλήμονό μου αν πω στο νου του Θεού. Τι θέλουν νον Κυρίου. Ποιος ξέρει το μυαλό του Θεού. Και δεν θέλω να ψάχνω απαντήσεις που έχουν σχέση με το νου του Κυρίου. Ξέρω άλλα πράγματα όμως. Ξέρω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Θα σας πω κάτι που μου το έδειξε κάποιος και δεν το πίστευα. Μια μάνα που έγιναν πυρκαγιές στο Μάρτιο. Εγώ δεν έχω διαδίκτυο και μου το έδειξε. Κάηκε ο άντρας, το παιδί της και άλλος ένας. Τρία κάρβουνα. Και πήγανε οι χαζοί, οι δημοσιογράφοι να πάρουν τη συνέντευξη για να κάνουν τηλεθέαση. Και την είδανε ήρεμη και της λέει πώς το αντέχετε αυτό και απάντησε. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Μου φτάνει που το ξέρει αυτός. Ο Χριστός. Τρελά πράγματα. Αυτή είναι αγία γυναίκα. Πού βρήκε τη δύναμη και είπε αυτή τη φράση. Αντί να πει ξαναπατάω στην εκκλησία, είδα τον άντρα μου και το παιδί μου και τον κάρβουνο. Μου φτάνει που το ξέρει αυτό. Εκείνος ξέρει. Εγώ ξέρω ότι δεν τους έχω χάσει και μπορώ να τους συναντώ. Δεν τα είπα αυτά, αλλά σας λέω τι εννοούσα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού. Δηλαδή, δεν προκάλεσε ο Θεός το τροχαίο, δεν προκάλεσε ο Θεός τον καρκίνο, δεν προκάλεσε ο Θεός αυτό. Έτσι. Τι παραχωρεί, τι επιτρέπει, πού παρεμβαίνει, αλλή μονό μου να πάω να του κάνω το σύμβολο και να του πω δεν τα κάνεις τόσο καλά. Το έχουν πει πολλοί. Θεέ μου, δεν μας τα λες καλά, γι' αυτό μακριά και αγαπημένοι. Είχε έρθει προχτές ένα παιδί στο μοναστήρι και μου λέει έχασα τον αδελφό μου. Ναι. 6 μήνες βλαστήματα το Θεό. Μετά δεν ξέρω πώς είπα για κάτσε μήπως δεν φταίει ο Θεός. Και πήρε την απόφαση να πάει να εξομολογηθεί. Κράτησε 6 μήνες αυτό το καμίνι. Όχι της αμφισβήτησης, της απόρριψης, της βλαστήμιας. Λοιπόν, δεν τα ξέρουμε. Εμείς πρέπει να ευχόμαστε και να λέμε Κύριε πρόσθεση ημίν πίστη. Δώσ' μου πίστη. Δεν έχω πίστη. Χάνομαι. Όπως είπε ο Πέτρος που βούλιαζε. Ο Χριστός του είπε αν με κοίταζε συνέχεια στα μάτια δεν θα βούλιαζες. Να κοιτάμε τον Χριστό στα μάτια. Σε ποια μάτια. Προσέξτε σε ποια μάτια. Στα κλειστά μάτια που είναι πάνω στο σταυρό. Στα κλειστά μάτια του Χριστού που είναι πάνω στο σταυρό. Αυτά τα μάτια κοιτάνε μέχρι την καρδιά, τα βάθη της καρδιάς. Να του λέμε μη με αφήνεις. Αυτό ήταν η δύναμη. Είναι σεβαστό το ότι πολλές φορές σε κάποια ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα θέλουμε να υπάρχει μία εχεμήθεια. Γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε μια αντίληψη για την αξιοπρέπεια.
Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο φταίμε όλοι μας, που λέγεται κουτσομπολιό. Και δεν μας αρέσει, ας πούμε, να συζητιέται κάτι που έχω εγώ στο σπίτι μου. Ο πατέρας μου είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ ή ξέρω εγώ τι άλλο έχει, κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό είναι σεβαστό. Όμως, δόξα τω Θεώ, θα έπρεπε μέσα στην Εκκλησία, στην ενορία, να έχουμε μια τέτοιους δεσμούς εμπιστοσύνης, αγάπης, ειλικρίνειας, ώστε να έχουμε το θάρρος να τα μοιραζόμαστε. Όχι σε κουτσομπολίστικο επίπεδο, αλλά σε επίπεδο αιτήματος για προσευχή. Πούμε, υπάρχει αυτό, σε παρακαλώ να με έχεις την προσευχή σου, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ποιμένος, ο ιερέας. Αλλήμον αν κρύβουμε κάτι από ντροπή από τον ποιμένα. Γιατί μετά μπαίνει ένας εγωισμός περίεργος, τον παθαίνουμε μερικές φορές και λέμε αυτό θέλω να το περάσω μόνος μου. Αυτό είναι από επικίνδυνο έως χωρικό. Αυτό θέλω να το περάσω μόνος μου.

0: ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος

Ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια, την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και σήμερα και έχετε τον χαιρετισμό και από τα παιδιά και συνεχίζουμε την μελέτη πάνω στο βιβλίο της Γενέσεως και συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο, εκεί που λέγει ότι ο Αδάμ γνώρισε την γυναίκα αυτού. Αδάμ έγνω, Εύαν την γυναίκα αυτού. Και είπαμε την προηγούμενη φορά τι εννοεί όταν λέει εγνώρισε την Εύα. Τώρα με τη βοήθεια του Θεού θα δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα αυτό το θέμα της γνώσεως, διότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε και μετά όλοι οι πάλι και όλη η προσπάθεια στη ζωή μας είναι να γνωρίσουμε, να μάθουμε, να διαβάσουμε. Μας πιέζουν στο σχολείο, μας πιέζουν από παντού οι καταστάσεις, η κοινωνία, τα γεγονότα, γονείς, δασκάλοι, καθηγητές, οι πάντες, να μάθουμε, να μάθουμε, να μάθουμε, να μην μείνουμε ακαλλιέργητοι και αγράμματοι άνθρωποι. Για να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα της γνώσεως. Τι διαστάσεις έχει και ποια είναι αυτή η γνώση. Καταρχάς, είδαμε την προηγούμενη φορά ότι υπήρχε μέσα στον Παράδεισο άλλη γνώση. Έτσι, και την οποία γνώση έχασε ο Παράδεισος, ο Αδάμ και η Εύα την έχασαν αυτή τη γνώση, και έτσι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έχουμε πλέον όχι μόνο για την μεταξύ τους γνωριμία και σχέση των ανθρώπων, αλλά και για όλον τον κόσμο που μας περιβάλλει, αποκτούμε πλέον μια άλλη μορφή γνώσεως. Ενθυμίστε στον Παράδεισο μέσα, ο Αδάμ αυθόρμητα έδιδε ονόματα στα ζώα. Άρα το ίδιο θα έκανε και για τα υπόλοιπα στοιχεία που τον περιέβαλαν, τα φυτά κτλ. Και θα είχε όχι απλώς γνώση επιφανειακή, αλλά γνώση βάθους. Εκεί μέσα στον Παράδεισο ήταν η πρώτη γνώση, η πρώτη μορφή γνώσεως, και ήταν μια γνώση που ήρθε μόνη της. Δεν έκανε τίποτα ο Αδάμ, δεν διάβασε, δεν προσπάθησε. Γεννήθηκε έχοντας εκ των προτέρων όλη εκείνη την γνώση ως χάρισμα Θεού. Και αυτήν πρέπει βέβαια την γνώση τώρα να επιδιώκουμε στην ζωή μας. Αυτήν την γνώση του Θεού, γιατί η έμφυτη ως χάρισμα Θεού γνώση χάθηκε. Και αφού χάθηκε, εμείς πρέπει τώρα να την ξαναβρούμε, να την ξαναεπαναφέρουμε στην ζωή μας. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά στην προς Ρωμαίους επιστολή κάτι πολύ όμορφο. Διάβασα το λίγο, Σοφία.
1: Ναι, Πάτερ. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδέ αυτού. Τις γαρέγνωνουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή τι προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας αμήν.
0: Ναι, τι ωραίο κείμενο αυτό του Αποστόλου Παύλου που γράφει για το βάθος του πλούτου, της σοφίας και της γνώσεως του Θεού. Αυτή τη γνώση είχαν οι πρωτόπλαστοι. Την χάσαμε, πρέπει να την ξανααποκτήσουμε. Και για να την ξανααποκτήσουμε πρέπει να την ζητήσουμε και πάλι από τον Θεό. Γι' αυτό και λέγει ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Βάθος. Ο Απόστολος Παύλος προσήγησε αυτήν την γνώση και μπόρεσε να καταλάβει το μέγεθος αυτό της γνώσεως του Θεού. Και λέγει ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού. Τι να γνωρίσεις από τον Θεό? Το πόσο έσπλαχνος είναι, το πόσο φιλάνθρωπος είναι και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού και οι δρόμοι της σωτηρίας μας. Οι δρόμοι δηλαδή από τους οποίους έρχεται ο Θεός για να μας σώσει. Με χίλιους δυο τρόπους έρχεται για να μας σώσει και κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο Θεός ενεργεί για να σώσει τον άνθρωπο. Ποιος μπόρεσε, λέει, να γνωρίσει την σκέψη του Θεού, την σκέψη? Και ψάχνουμε εμείς οι ανόητοι άνθρωποι να δούμε την ουσία του Θεού. Ούτε την σκέψη του Θεού δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ή ποιος έγινε σύμβουλός του? Για σκεφτείτε, όταν ο Θεός δημιουργούσε τον κόσμο, είχε συμβούλους, είχε αρχιτέκτονες, είχε μηχανικούς, είχε φυσιοδήφες, φυσικούς, χημικούς κτλ. Ποιος, λέει, ήταν σύμβουλός του σε όσα δημιούργησε? Ή τις προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό? Ποιος έδωσε κάτι που του δεν το ήξερε ο Θεός και δεν το μπορούσε να το εκτελέσει ώστε να νιώθει υπόχρεος απέναντί μας και να μας το ανταποδώσει? Διότι όλα δημιουργήθηκαν από τον Θεό με την σκέψη την δική του και για την δική του βούληση. Αυτός ξέρει πώς τα έκανε, γιατί τα έκανε και ποιος είναι ο σκοπός. Γι' αυτό και λέει, σε αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εμείς αν φτιάξουμε ένα ωραίο σπίτι, θα μας ρωτήσουν ποιον είχες μηχανικό, ποιον είχες ηλεκτρολόγο, ποιον είχες σοβατζή, κτίστη. Θα μας τα ρωτήσουν. Ναι, εμείς συντονίσαμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά κάποιοι άλλοι δουλέψανε. Ενώ ο Θεός, ακόμη και ένα φαγητό να κάνουμε, τι λέμε, αν δεν πάρεις καλά υλικά, δεν φτιάχνεις καλό φαγητό. Πού να τα βρούμε τα καλά υλικά, δεν τα έχουμε εμείς. Επί παραδείγματι, θα φτιάξει κανείς μελομακάρονα, αν βάλει καλό μέλι, θα φτιάξει ωραία μελομακάρονα και θα φάμε εμείς τα μελομακάρονα και θα πούμε πω τι νόστιμα είναι. Ναι, αλλά το μέλι δεν το κάναμε εμείς. Δούλεψαν κάποιες μέλισσες, ενώ ο Θεός ό,τι έκανε ήταν εξ ολοκλήρου δικό του. Έτσι λοιπόν, μέσα στον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι είχαν αυτό το πλούτο, τον πλούτο αυτό της γνώσεως του Θεού που είχε προσφερθεί σαν χάρισμα Θεού. Αλλά έχουμε τώρα την μεταπτωτική γνώση. Εκείνη η γνώση χάθηκε. Και τώρα πλέον για να μάθουμε πρέπει να στρωθούμε να διαβάζουμε, πρέπει να ανοίξουμε βιβλία, πρέπει να πάμε σχολείο, πρέπει να ασχοληθούμε, να ερευνήσουμε και να ψάξουμε για να μπορέσουμε όχι μόνο αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, αλλά και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Μιλάμε τώρα γενικά για την γνώση. Ο άνθρωπος πρέπει ουσιαστικά να καλλιεργηθεί και όλος αυτός ο πλούτος του κόσμου που υπάρχει θα μένει άγνωστος στον άνθρωπο. Οι επιστήμονες λένε ότι αν πούμε ότι οι γνώσεις όλου του κόσμου είναι το 100% της γνώσεως, τότε σήμερα με τον σημερινό πολιτισμό και με τη σημερινή εξέλιξη που έχουμε, εμείς γνωρίζουμε το 4%. Φανταστείτε τι είμαστε, τίποτα, και πιστεύουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος, όσα και αν γνωρίσει, όλα θα είναι σκεπασμένα κάτω από το πέπλο της μεταπτωτικής αγνωσίας. Σήμερα το μαθαίνω γιατί έρχεται και η άγνοια, η λύθη, η λησμονιά. Ξεχνάμε. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε, σκοτωνόμαστε και μετά ξεχνάμε. Και λέμε όποιος έχει μνήμη καλή θυμάται. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πάλι να προσπαθούμε να διατηρούμε αυτήν την γνώση όσο γίνεται πιο ζωντανή μέσα μας. Αλλά και πάλι, όσο σπουδαία γνώση και αν έχουμε, δεν μας γεμίζει αυτό το μεταπτωτικό, η μεταπτωτική πλέον κατάσταση του ανθρώπου. Φέρνει όλες τις συνέπειες της πτώσης. Γι' αυτό και λέγει ο σοφός Σολομών, πρόσεξε άνθρωπε, λέει, και μάλιστα προς τους νέους, γιατί ο νέος όταν ξεκινάει αρχίζει να μαθαίνει κάποια πράγματα και νομίζει ότι ποιος ξέρει πόσο σπουδαίος είναι αυτός, γιατί έμαθε κάτι που για αυτόν ήταν μεν πρωτότυπο, αλλά για τους άλλους κάτι πολύ κοινό. Ξέρετε, κάποτε ήρθε μια γιαγιά και μου φέρνει ένα παιδάκι, το εγγονάκι της ήτανε, μόλις ξεκίνησε να πάει στο σχολείο και είχε αρχίσει να μαθαίνει την αλφαβήτα. Και του λέει η γιαγιά, για να το επενέσει έτσι, να το προβάλλει λιγάκι, πες τον πάτερ την αλφαβήτα που έμαθες στο σχολείο. Και αρχίζει αυτό, αλφαβήτα, δέλτα, έψιλον. Το τραβάει η γιαγιά από το χέρι και του λέει σιγανά στο αυτή, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Να το βοηθήσει δηλαδή. Και το μικρό που τότε μάθαινε αλφαβήτα, γυρνάει στη γιαγιά και λέει πάψεση, ξέρω εγώ. Βλέπετε, με την γνώση μας νιώθουμε ότι ποιος ξέρει τι κάναμε, ποιος ξέρει τι επιτύχαμε. Γι' αυτό και λέει ο σοφός Σολομών στο βιβλίο του Εκκλησιαστού, και να θυμάσαι τον πλάστη σου, τις ημέρες της νιώτης σου, πριν έρθουν οι κακές ημέρες και φτάσουν τα χρόνια στα οποία θα πεις. Προσέξτε τι εννοεί κακές ημέρες για την ζωή του νέου, κακές ημέρες, Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά τα πνευματικά. Ουφ, βαρέθηκα. Πάλι εκκλησία θα πάμε. Πάλι θα νηστέψουμε. Πάλι θα κοινωνήσουμε. Πάλι τούτο, πάλι εκείνο. Δεν με ευχαριστεί τίποτα. αυτό το κενό μας δημιουργεί η μεταπτωτική γνώση όταν είναι ξεκρέμαστη από την χάρη του Θεού. Και συμπληρώνει και λέει «Ματαιότητα, ματαιοτήτων», είπε ο εκκλησιαστής, «τα πάντα ματαιότης». Όλα είναι μάταια. Άντε και διάβασα σήμερα. Άντε και ήμουνα στο σχολείο μαθητής του 19. Τώρα τι είμαι. Τώρα τι είμαι. Έχω το πτυχίο, το δίπλωμα, το οτιδήποτε και το καμαρώνουμε και λέμε αυτός τελείωσε σπουδές, είτε δικηγόρος, είτε γιατρός, είτε και το πήρε το πτυχίο με άριστα. Τι να το κάνω αν πεθαίνουν οι άνθρωποι που πάνε σε αυτόν τον γιατρό και δεν ξέρει να τους εξετάσει. Αν πάω σε ένα δικηγόρο και με κλείνει φυλακή ο δικηγόρος, τι να το κάνω το άριστα που είχε στο πτυχίο. Έτσι δεν είναι. Σε κανέναν πλέον δεν ενδιαφέρει και δεν έχει αξία. Άρα μάταιο. Ναι μεν, εξυπηρέτησε έναν σκοπό. Εντάξει. Αλλά ο σκοπός αυτός ήταν τόσο προσωρινός που πέρασε. Τελείωσε. Και όσο περισσότερο, λέει, συνεχίζει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, και όσο περισσότερο ο εκκλησιαστής στάθηκε σοφός, αυτός δηλαδή ο συγγραφέας του βιβλίου, τόσο περισσότερο δίδαξε την γνώση στο λαό. Μάλιστα πρόσεξε και εξερεύνησε και έβαλε σε τάξη πολλές παροιμίες. Ο σοφός Σολομών, γι' αυτό λέγεται σοφός, είχε πάρα πολύ γνώση. Και εκφράζεται τώρα για την γνώση την οποία ο ίδιος είχε και μετέφερε στους άλλους. Τα λόγια των σοφών είναι σαν βούκεντρα και σαν καρφιά μπηγμένα από τους δασκάλους που τα συγκέντρωσαν. Δόθηκαν όμως από τον ίδιο ποιμένα. Δηλαδή φαίνεται ότι δίνουμε συμβουλές, λέμε. Ο Θεός είναι εκείνος βέβαια πάλι που κατευθύνει την ποιμαντική, θα λέγαμε, κατεύθυνση των ανθρώπων. Και επιπλέον αυτόν μάθε παιδί μου ότι το να κάνει κάποιος πολλά βιβλία, το να γράψει κανείς πολλά βιβλία δεν έχει τέλος. Γράψε, γράφε, γράφε, γράφε. Και η πολλή μελέτη είναι μόχθος, κούρασης. Φυσικά, το να κάθεσαι και να διαβάζεις δεν είναι κόπος. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, περιγράφει τον άνθρωπο που προσπαθεί να μορφωθεί. Θα διαβάσεις, θα μάθεις, θα σπουδάσεις, θα κουραστείς. Αλλά για να δούμε ποια είναι η κατάληξη, βγαίνει τίποτα από όλα αυτά. Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Να λέει το συμπέρασμα. Κάνε ό,τι θα κάνεις, κάνε ό,τι θα κάνεις, αλλά ένα είναι βασικό, να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του, διότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα παιδί και του λέμε σπούδασε, μάθε, διάβασε, ή αν έχουμε έναν άνθρωπο, γιατί πολλές φορές λέμε σε γονείς, τι κάνετε, πώς είναι τα παιδιά σας, δόξα τω Θεώ, λένε, σπούδασαν, παντρεύτηκαν, έχουν τις δουλειές τους, καλά είναι. Καλά είναι. Το παν είναι να φοβάσαι τον Θεό και να εφαρμόσεις εντολές του. Διότι όλα τα άλλα που κάνεις, ναι μεν αξιόλογα, αλλά δεν είναι το παν. Να πούμε, δόξα τω Θεώ, σπούδασε το παιδί μου, αλλά φοβάται τον Θεό. Στηρεί τις εντολές του Θεού, τις εφαρμόζει. Τότε τίποτα δεν κάναμε. Τίποτα. Ναι μεν, τα εφήμερα τα κερδίζουμε, αλλά τα ουράνια δεν τα κερδίζουμε. Ναι Μάρθα.
2: Γι' αυτό καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν αρκετές γνώσεις, αλλά βλέπουμε ότι το επίπεδο το πνευματικό τους είναι πολύ ανώτερο από κάποιους ανθρώπους που έχουν αρκετή γνώση. Τελικά δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι η γνώση δεν κάνει τον άνθρωπο.
0: Ναι, δεν κάνει τον άνθρωπο.
2: Και εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς τη γνώση μας για να μπορέσουμε να διδαχθούν και οι άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο να μαθαίνουμε εμείς, θα μαθαίνουμε έτσι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έτσι. Μαθητές είμαστε σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Και όπως είπε και ο Σωκράτης, δεν το είπε γυράσκωα ή διδασκόμενος.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι
0: ακριβώς
2: να γερνάω και ακόμη μαθαίνω.
0: Πρέπει να μαθαίνω.
2: Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να μάθουμε.
0: Ενώ εμείς σήμερα πιστέψαμε ότι είμαστε γνώστες επειδή ξέρουμε να ζούμε και τελείωσε. Βγάζω το μεροκάματό μου, άρα καλά είμαι. Ξέρω. Όχι. Αντιθέτως, σήμερα που έχουμε αυθονία γνώσεων, όλοι σήμερα έχουν πτυχία, τελειώνουν λύκειο. Τότε δεν τελείωνε το γυμνάσιο ή το λύκειο αναγκαστικά. Μέχρι ενός σημείου πήγαινες και μετά τα άφηνες. Και πόσοι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Κι όμως, σήμερα έχουμε περισσότερο φόβο έξω στους δρόμους παρά τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν τόση γνώση. Θυμάμαι τότε ερχόταν μνήμες ωραίες, ερχότανε, δεν υπήρχαν οι γαλατάδες, υπήρχαν οι γαλατάδες, αλλά ερχόταν τα γαλακτοπολία, να το πω έτσι, αλλά ερχόταν ο γαλατάς από το χωριό και έφερε το γάλα Ερχόταν με το γαϊδουράκι από εδώ από τα χωριά Τερψιθέα και τα λοιπά, και ερχόταν, έφερναν το γάλα, αλλά επειδή ερχόταν πρωί, θυμάμαι βγάζαμε το κατσαρόλι εκεί στο σκαλοπάτι, ερχόταν ο γαλατάς, έβαζε το γάλα, πηγαίναμε το πρωί, το παίρναμε, μπαίναμε μέσα, τρώγαμε και τα λοιπά. Έπρεπε όμως να τον πληρώσουμε, αλλά πού να πάμε στο χωριό ήταν αδύνατο. Να τον βρούμε το πρωί που περνάει, αδύνατο. Και όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος, έτσι. Το Σάββατο το πρωί, κάτω από το κατσαρόλι, είχαμε τα χρήματα. Θα ερχόταν ο γαλατάς, θα σήκωνε το κατσαρόλι, θα έπαιρνε τα χρήματα και θα έβαζε το γάλα. Σκεφτείτε, τότε όλοι, αν περνούσες το πρωί από τα σπίτια και έβλεπες κατσαρόλια το Σάββατο το πρωί έξω, ήξερες ότι εκεί από κάτω υπάρχουν χρήματα. Τα χρήματα της εβδομάδος. Κανένας δεν τα πείραζε. Κανένας. Τώρα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Και τότε οι άνθρωποι, και ο γαλατάς αγράμματος ήταν, τσομπάνος αγράμματος, και ο κόσμος δεν ήταν μορφωμένος, τι ήταν. Κι όμως δεν πείραζε κανένας τίποτα. Σήμερα που όλοι έχουμε μόρφωση, γνώση, σπουδές κτλ., ζούμε με καχυποψία και με τον φόβο ότι ο άλλος μπορεί να μου κάνει κακό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η γνώση πλέον μετά την πτώση δεν ωφελεί τον άνθρωπο, και αν ο άνθρωπος μένει μακριά από τον Θεό είναι χαμένα αυτά που μαθαίνει. Μια γιαγιά, θυμάμαι, ηλικιωμένη, έλεγε στον εγγονό της που είχε τελειώσει τη νομική και πήγε στη γιαγιά να πει ότι γιαγιά, να, πήρα το πτυχίο, αλλά δεν ήταν τόσο καλό παιδί, ήταν λίγο άτακτο. Πόσο έξυπνα η γιαγιά του λέει, μπράβο παιδί μου, πολλά έμαθες, αλλά λίγο θα σε ωφελήσουν. Ναι, μπράβο παιδί μου, έμαθες πολλά, αλλά μάθε όμως ότι δεν θα σε ωφελήσουν και τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος να καθίσει και να αρχίσει πλέον να μορφώνεται, αλλά μέσα σε όλη την μόρφωση να βάλει το παν, ότι είναι οι γνώσεις του Θεού, και να τηρούμε τις εντολές Του. Βέβαια, ο Θεός μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια της γνώσεως δεν μας αφήνει μόνους, έρχεται συμπαραστάτης μας, έρχεται βοηθός μας, και λέει πολύ χαρακτηριστικά ο προφήτης Ισαΐας μια όμορφη προφητεία. Μπορείς να μας την διαβάσεις, Ευτυχία?
3: Ναι. Και εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε, και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά την δόξαν κρινεί, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει, αλλά κρινεί ταπεινό κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γης, και πατάξει γην το λόγο του στόματος αυτού, και εμπνεύμα τη διαχειλαίων ανελεί ασεβή.
0: Ναι, τι όμορφο αυτό, παρηγοριά. Μη στεναχωριέσαι άνθρωπε, λέει, γιατί ξέρετε, μαθαίνω. Ωραία, και αν μάθω κάτι στραβά, μαθαίνω. Και αν αυτά που μαθαίνω με οδηγούν στην απώλεια, στην καταστροφή, γι' αυτό λέγει. Από την, και μάλιστα είναι μια προφητεία που αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και έχουμε τώρα και την έλευση του Ιησού Χριστού, την γέννηση δηλαδή του Ιησού Χριστού, την ανανθρώπιση. Και λέει, μη στεναχωριέσαι, από την γενεαλογική ρίζα του Ιεσέ θα φυτρώσει κλονάρι. Μην απογοητεύεσαι, έλεγε στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι. Και άνθος από την ρίζα αυτή θα αναβλαστήσει. Σε αυτόν τον ευλογημένο απόγονο του Ιεσέ θα επαναπαυθεί το πνεύμα του Θεού. Προσέξτε τώρα, θα επαναπαυθεί το πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός, αλλά προσέλαβε ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είχε όλες τις συνέπειες και τις καταστάσεις μετά την πτώση. Έτσι, είχε άγνοια, δεν είχε γνώση, έπρεπε να μάθει, έπρεπε να μορφωθεί, έπρεπε χίλια δυο. Αλλά σε αυτόν, στην ανθρώπινη αυτή φύση, θα έρθει το πνεύμα του Θεού και θα κατοικήσει όπως κατοίκησε στον Αδάμ. Έτσι, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος δεν χρειάστηκε να μάθει γράμματα. Δεν χρειάστηκε να πάει σε σχολείο, και το λέει κάπου εκεί. Πώς αυτός μιλάει με τόση σοφία όταν μιλούσε μέσα στο νό?
2: Όταν ήταν 12 ετών, ναι, άλλωστε, που τη βρήκε τόση γνώση για να μιλήσει.
0: Ναι, είπανε, πώς μιλάει αυτός τόσο με τόση? Δεν είναι ο γιος του ξυλουργού? Πού τα ξέρει όλα αυτά, αφού δεν ξέρει, δεν πήγε σχολείο, πού τα ξέρει? Γιατί μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο για τον Ιησού Χριστό. Θέλει να μας δείξει πώς την ανθρώπινη φύση, ο Θεός θα την γεμίσει με γνώση και με σοφία. Οι ψαράδες που εξέλεξε ως μαθητές, τι γνώση ήξανε, ψαράδες ήτανε. Πάρτε έναν ψαρά από την θάλασσα και πείτε του, πάμε τώρα να διδάξουμε. Τι να διδάξουμε? Να διδάξουμε τα πλήθη. Και εκεί στην Πεντηκοστή και μετά, μετέπειτα, η σοφία και ο πλούτος και οι επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, να πάρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ποιος ψαράς ξέρει να γράφει επιστολή έτσι όμορφη, που να έχει και διδακτικό περιεχόμενο, να έχει συνέπεια, να έχει...
2: Ναι, και μάλιστα, Πάτερ, μπορούμε να πούμε ότι η εκλογή των μαθητών ήταν σκόπιμη κατά κάποια έννοια από το Θεό, γιατί ήθελε να δείξει πώς με τη χάρη του Θεού αυτοί οι άνθρωποι και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος γίνονται τόσο σοφοί, ενώ είναι απλοί άνθρωποι, αγράμματοι.
0: Και λέει, τα μωρά του κόσμου τούτο εξελέξατο είναι τους σοφούς κατεσχήν. Εξέλεξε τα μωρά, τους ανθρώπους που δεν είχαν γνώση τόση, που θεωρούνται τυποτένοι, για να καταντροπιάσει τους σοφούς. Πώς όμως γίνεται αυτή η αλλαγή? Να, το λέει εδώ. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Άρα το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εμπλουτίζει με σοφία, με σύνεση. Αν σήμερα δεν έχουν σύνεση οι άνθρωποι και κάνουν τόσα χαζά και ανόητα πράγματα, είναι γιατί δεν έχουμε Πνεύμα Άγιο. Πνεύμα υγιούς, θελήσεως και δυνάμεως. Βλέπετε, σήμερα δεν έχουμε ισχυρή θέληση. Δεν μπορούμε να πούμε ένα όχι στο κακό, όχι στην αμαρτία. Πνεύμα γνώσεως, να το, και ευσεβίας. Γνώσεως και ευσεβίας. Όσο και αν μάθω εγώ, αν δεν με φωτίσει ο Θεός, αν δεν έλθει το Πνεύμα το Άγιο να κατασκηνώσει μέσα μου και να μου χαρίσει αυτά τα χαρίσματα, τι κάνουμε? Τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια λέει, θα γεμίσει αυτόν ο Θεός με πνεύμα φόβου Θεού. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι είναι αδιάντροποι και μιλάνε για τον Θεό με έναν τρόπο που δεν έχει ούτε σεβασμό, ούτε ευγένεια, ούτε φτωχά, ανόητα. Πολύ ανόητα. Γιατί τολμάει ο άνθρωπος να μιλήσει για κάτι που ούτε το είδε, ούτε το ξέρει, ούτε το κατανοεί. Και ξέρει ότι αυτός ο Θεός, όποιος και να είναι, αυτός ο άγνωστος για αυτούς Θεός, ξέρει ότι έχει δύναμη. Αλλά ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος? Αλλά ζωνεύεται απέναντι στον Θεό και θέλει να αποδείξει ότι είναι παντοδύναμος. Με το να ελέγχει δια της επιστήμης, με άλλα χίλια δύο πράγματα, ότι να μπορώ κι εγώ και κάνω κάποια πράγματα, κάποιες ενέργειες μέσα στη φύση. Ναι, αλλά να που έρχεται ο θάνατος και σου τα τελειώνει όλα. Όσο δυνατός και να είσαι, ο θάνατος έρχεται και σου τα τελειώνει όλα. Αυτός λέει, φωτιζόμενος αυτός από τα υπέροχα αυτά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δεν θα εφέρει κρίση σύμφωνα με την εξωτερική εμφάνιση και δεν θα ελέγχει σύμφωνα με τους μάτιους και επιπόλαιους λόγους των ανθρώπων. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός, δεν τον δίνουμε σημασία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει εμφάνιση, πλούτο, δόξα, αυτόν τον προσέχουμε και τον δίνουμε σημασία. Αν ένας άνθρωπος αδικηθεί φτωχός και ζητήσει το δίκαιο του, ποιος τον δίνει σημασία? Αν αδικηθεί όμως ένας άνθρωπος που έχει εξουσία, που έχει πλούτο, που όλοι τρέχουμε να τον προσέξουμε. Και λέει, και θα κρίνει με ευθύτητα και δικαιοσύνη και με δικαιοσύνη, και θα δικαιώσει τον ταπεινό και τον δίκαιο. Θα φανερώσει και θα αποδώσει το δίκαιο στους ταπεινούς και τους περιφρονημένους της γης. Με το λόγο του στόματός του θα χτυπήσει τον αμαρτωλό και άδικο κόσμο. Και χίλια δυο άλλα πράγματα, όσα αναφέρονται στο Ιησού Χριστό, ο οποίος Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη και με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος άλλαξε όλον τον κόσμο. Άλλαξε όλον τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, οι γνώσεις, η μεταπτωτική του ανθρώπου δεν είναι μία γνώση απλή, ψυχρή, αλλά πρέπει να γίνει γνώση φόβου Θεού, η οποία γνώση του φόβου του Θεού θα μας οδηγήσει και στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Και μάλιστα η Σοφία Σιράχ λέει πάλι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Θα μας το διαβάσεις, Μάρθα?
2: Εγώ ως άμπελος βλαστής ασαχάριν και τα άνθη μου καρπός δόξης και πλούτου. Εγώ μήτυρ της αγαπήσεως της καλής και φόβου και γνώσεως και της οσίας ελπίδος δίδομε ουν πάση της τέκνης μου, αηγενής της λεγομένης υπ' αυτού. Προσέλθετε προς με οι επιθυμούντες μου και από των γεννημάτων μου εμπλίστητε. το γάρ μνημόσυνόν μου υπέρ το μέλι γλυκή και η κληρονομία μου υπέρ μέλι το σκυρίων. Οι αισθείοντες με έτη πεινάσουσι και οι πίνοντες με έτη διψίσουσιν. Ο υπακούον μου ούκ εσχυνθήσετε και οι εργαζόμενοι εν εμή ούχ αμαρτήσουσι. Ταύτα πάντα βίβλος διαθήκης Θεού υψίστου, νόμων ον ενετήλατο ημίν Μωυσής κληρονομίαν συναγωγές Ιακώβ.
0: Ναι, ξέρετε γιατί θα το μεταφράσω και θα το αναλύσουμε λιγάκι. Γιατί τα αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί αναφέρω αυτή τη γνώση. Μητέρες είστε, πόσες φορές λέτε, πάτερ τι να κάνω το παιδί μου, είναι έτσι, είναι άτακτο, τι να το κάνω. Άλλες περιπτώσεις, τι να κάνω σε αυτήν την περίπτωση, τι να κάνω στην άλλη περίπτωση, πώς να κινηθώ, πώς να δραστηριοποιηθώ, όχι μόνο στα παιδιά και στον επαγγελματικό χώρο και στον εξωτερικό κόσμο, τον κοσμικό. Τι να κάνω, πώς να κινηθώ. Μα μας λείπει αυτή η σοφία. Αυτή η σοφία μας λείπει. Δεν έχουμε σύνεση. Ενώ ξέρουμε, παιδοψυχολόγους έχουμε, βιβλία έχουμε, γνώσεις έχουμε και τα παιδιά μας δεν ξέρουμε να τα μεγαλώσουμε. Παλαιότεροι δεν ξέραν τίποτε, ούτε βιβλία υπήρχαν, ούτε γνώσεις, ούτε φιλοσοφίες και τα παιδιά τους τα μεγάλωναν πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το όριο της αγάπης των γονέων προς το παιδί? Ποιο είναι το όριο της επίπληξης προς το παιδί? Το μάλωσα, λένε πολλοί γονείς, και μετά στεναχωριόμουν. Ναι, ποιο είναι το όριο, λάθος ή σωστό? Μάλωσες σωστά, μάλωσες λάθος, γιατί έχεις τύψεις, ξέρεις να απαντήσεις, ξέρεις να ελέγξεις τον εαυτό σου και να πεις μέχρι εδώ stop και όχι πιο πέρα, ή είμαι πολύ επιεικής και πρέπει να γίνω πιο αυστηρός. Χάσαμε το κριτήριο, δεν μπορεί κανείς. Μια μάνα ξέρει για τον εαυτό της αν είναι αυστηρή, αν είναι επιεικής, αν χιλιαδιό. Πόσες φορές λέω σε μητέρες, πόσο χρονών είναι το παιδί σου? 8. Το εξομολογείτε? Τώρα από τώρα θα το εξομολογώ. Δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το πάτε εκκλησία? Μικρό είναι τώρα. Το αφήνω να κοιμηθεί. Πότε θα το πας? Πότε θα μάθει? Και αυτά θέμα διδασκαλίας είναι. Πότε θα τα μάθει? Γιατί χάσαμε αυτήν την σύνεση? Και όμως λέει εδώ, εγώ όπως η θαλερή άμπελος που βλαστάνει ωραίους και καρποφόρους τους κλάδους της, έχω άνθη τα οποία καρποφορούν. Εγώ η σοφία δηλαδή, έτσι, η σοφία αναφέρεται. Έχω, μοιάζω σαν έναν φυτό, σαν μια άμπελος, η οποία φέρει καρπούς. Τι καρπούς φέρει? Δόξα, πλούτο. Δόξα και πλούτο. Αλλά τη σοφίας δόξα και πλούτος, Εγώ είμαι μητέρα της πλέον αγνής και αδόλου αγάπης του θείου φόβου. Έτσι, εγώ εμπνέω την καλή αγάπη, τον καλό φόβο προς τον Θεό και της υγιούς γνώσεως και της Αγίας ελπίδος. Βλέπετε, καλή γνώση, καλή ελπίδα. Εμείς δεν έχουμε ελπίδα σήμερα, απογοητευόμαστε, θέλουμε να τα παρατήσουμε. Εγώ χαρίζομαι υπό του Θεού σε όλα τα παιδιά μου, πάντοτε υπάρχουσα εις τα λόγια του Θεού. Χαρίζομαι, βλέπετε. Χαρίζομαι, χάρισέ μου Θεέ τη σοφία σου. Παρακαλάνε, παρακαλάτε σαν μανάδες να πείτε, Θεέ μου, χάρισέ με σοφία. Πώς πρέπει να παιδαγωγώ τα παιδιά μου? Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στον άνδρα μου? Πώς? Χάρισέ μου σοφία. Εγώ από μόνος μου? Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν ζητούν την φώτιση του Θεού για ένα πρόβλημα οικογενειακό, για έναν δύστροπο σύζυγο, για έναν αρνητικό αρνητισμό στα παιδιά. Φώτισέ με. Και λέγει λοιπόν η σοφία, ελάτε λοιπόν κοντά μου όλοι εσείς οι οποίοι επιθυμείτε να με αποκτήσετε. Θέλουμε να μάθουμε, αλλά δεν πάμε κοντά στη σοφία, πάμε σε ψεύτικα πράγματα. Και να χορτάσετε από τους καρπούς μου, όχι απλώς λέει να σας δώσω τους καρπούς μου που είναι η γνώση, η ελπίδα, ο φόβος του Θεού, η αγάπη, αλλά θα χορτάσετε. Και μόνο οι σκέψεις και η ανάμνησή σας για μένα, και μόνο το ότι θα σκεφτείτε ότι θα με ζητήσετε, λέει, αυτή η σκέψη είναι πιο γλυκιά και από το μέλι. Και η απόκτησή μου είναι ανώτερη από την απόκτηση κηρύθρας, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πλούσιο και άφθονο. Εκείνοι που μετρών, που τρώγουν, θα έχουν ακόμη όρεξη και πείνα για μένα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ζητάς σοφία και γνώση Θεού, άλλο τόσο πιο πολύ θέλεις να διαβάσεις, να μάθεις, να ζητήσεις. Βλέπετε, αν πάρουμε την Αγία Γραφή και διαβάσουμε λίγο, μετά μας τραβάει και διαβάζουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και εκείνοι οι οποίοι θα με πίνουν, θα διψούν πάλι για μένα. Δηλαδή θα τρώουν, θα καταλαβαίνουν, θα γνωρίζουν, αλλά πάλι θα θέλουν να μάθουν και άλλα και άλλα. Δεν τελειώνει αυτή η γνώση του Θεού. Όποιος με προσέχει και υπακούει στα λόγια μου, ποτέ δεν θα ντροπιαστεί. Βλέπετε, αν υπακούμε στα λόγια της σοφίας του Θεού, δεν θα ντροπιαστούμε. Δεν θα κάνουμε πράγματα δηλαδή τα οποία θα είναι τόσο φοβερά, ώστε να λέμε αμάν τι έκανα τώρα. Και όσοι εργάζονται με την δική μου έμπνευση, δεν θα περιπέσουν σε σφάλματα. Να λοιπόν, ποιος δεν θέλει να κάνει κάτι σωστό? Ποιος θα ήθελε σαν γονέας να ντροπιαστεί από τα παιδιά του αύριο μεθαύριο? Θα ήθελε? Ποιος? Κανένας δεν θα ήθελε. Και όμως δεν σπέβδουμε να πούμε, Θεέ μου, δώσ' μου φώτιση, τι πρέπει να κάνω, ή στο επάγγελμά μου, ή στην εργασία μου, ή οπουδήποτε βρίσκομαι. Θέλω να κάνω σφάλματα? Όχι. Τότε ας καλέσω την σοφία του Θεού στη ζωή μου και τότε δεν θα κάνω σφάλματα. Όμως εμείς οι άνθρωποι αυτή την γνώση την βάζουμε δεύτερη. Μόρφωση αποκτούμε και τα παιδιά μας και στα σχολεία μας. Μόρφωση στα μαθηματικά, στην φυσική, σε πάρα πολλά πράγματα. Γνώση, πλούσια γνώση. Και τα παιδιά γνωρίζουν σήμερα τόσα πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε, γύρω από τη φύση, γύρω από την αγάπη της φύσης, γύρω από την αγάπη των ζώων, από τον τρόπο της ζωής των ζώων, τον τρόπο της επιστήμης που εξελίσσεται κτλ. Αλλά αυτήν την γνώση του Θεού δεν τη θέλουμε και πέφτουμε από γκάφα σε γκάφα, από παγίδα σε παγίδα. Ναι, Μάρθα.
2: Και συνήθως ζητούμε από το Θεό επίγεια πράγματα περισσότερο, αλλά βλέπουμε εδώ ότι το τελικό δίδαγμα είναι ότι πρέπει να ζητούμε από το Θεό πρώτα τη σοφία Του. Και άλλωστε ο Θεός το είπε καθαρά, ζητείτε και δοθήσετε.
0: Ακριβώς.
2: Ετείτε και... πώς το είπε, δεν
0: κρούετε
2: και ανοιγήσετε, ναι, ναι, ναι, και δοθήσετε. Ναι. Όποιος του ζητήσει δηλαδή, θα του το δώσει ο Θεός. Και έρχεται σαν δώρο αυτό που είπε, δηλαδή η λέξη χάρισμα ακούγεται πιο όμορφα στα αυτιά μας. Και αυτό είναι που πρέπει να μας δυναμώνει και να μην μας απογοητεύει.
0: Έτσι,
2: δώρο
0: ακριβώς.
2: Του Θεού
0: είναι
2: η σοφία
0: δώρο
2: του.
0: Θεού. Αλλά ξέρετε, θα έλεγε κάποιος, ναι, αλλά ζητάμε από τον Θεό και δεν μας δίδει. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι μου το λένε. Προσεύχομαι, αλλά δεν μου το δίδει ο Θεός αυτό που το ζητώ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, ευτυχία, έχεις λες κάτι να πεις?
1: Ναι, ίσως, ναι. Γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε για να πάρουμε. Δηλαδή σαν, το ζητάμε σαν αντάλλαγμα.
0: Ναι, αφού ζητάμε σου ζητώ κάτι σαν, πρέπει.
1: Ναι, προσεύχομαι εγώ από τη μεριά μου, αλλά εσύ γιατί δεν μου δίνεις?
0: Γιατί δεν μου δίνεις, εγώ
2: και
0: κάνω μια καλή ενέργεια.
2: Και δεν έχουμε αυτή τη σοφία για να διακρίνουμε αν αυτό που ζητάμε είναι όντως για τη σωτηρία μας.
0: Α, μπράβο, έχουμε αυτή τη διάκριση, ναι, Σοφία.
1: Κάποιες φορές αργεί να μας εμφανίσει αυτό που ζητάμε, γιατί θέλει να μας ασκήσει στην αρετή της υπομονής, της προσευχής περισσότερο.
0: Ναι, και μάλιστα και το να αναρωτηθούμε. Άραγε μήπως αυτό που ζητάω δεν το ζητάω με καλόν τρόπο, δεν πρέπει να το ζητάω, μήπως ζητάω πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Να πάλι πόσο αξίζει η σοφία του Θεού. Δηλαδή αυτό που είπε, δίδει και ξαναθέλω κι άλλη σοφία. Δηλαδή μου έδωσε σοφία να ζητήσω, να προσευχηθώ. Δεν φτάνει τώρα, θέλω κι άλλη σοφία να με μάθει πώς να προσεύχομαι. Κι άλλη σοφία να διακρίνω αυτά που ζητώ στην προσευχή μου. Ναι,
2: και καμιά φορά ζητούμε, χωρίς όμως και εμείς να επεμβαίνουμε και να παρεμβαίνουμε, θα λέγαμε, στην ίδια μας τη ζωή. Δηλαδή περιμένουμε μόνο από τη βοήθεια του Θεού.
0: Ναι.
2: Μου θυμίζει μερικές φορές ορισμένα παιδιά που ζητούν να γράψουν καλά σε ένα διαγώνισμα, ενώ δεν έχουν ανοίξει βιβλίο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή η φώτιση του Θεού θα έρθει, αλλά και με τη δική μας βοήθεια.
0: Έτσι. Σαν να ζητάει μια μάνα και ένας πατέρας, Θεέ μου, κάνε μου καλά τα παιδιά. Ο ίδιος όμως δεν φροντίζει να είναι καλός άνθρωπος. Ο ίδιος όμως δεν φροντίζει τα παιδιά του να τα οδηγεί σε σωστό δρόμο. Περιμένει έτσι αυτονόητα να γίνουν καλά τα παιδιά. Και ξέρετε, παναπαυόμαστε όσο είναι μικρά τα παιδιά, επειδή ζουν με τον φόβο της τιμωρίας, μας ακούν. Και όσο είναι μικρά, φαίνονται καλά τα παιδιά. Όταν όμως μεγαλώσουν και αποκτήσουν κάποια δύναμη και μια αυτοδυναμία, τότε επαναστατούν. Δεν έχουν τότε επαναστατήσει, επαναστατούν από πριν, αλλά ξέρουν ότι ό,τι και να πούν δεν μπορούν να το επιτύχουν και μαζεύονται.
2: Γι' αυτό λέει άλλωστε ότι και από μικρά παιδιά πρέπει να παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος που λέει
0: όλοι
2: κάμψον εκ νεότητος τον τράχυλον αυτού.
0: Τον τράχυλο, όταν λέει κάμψον τον τράχυλο, λέει ταπείνωσέ τον. Μην τον αφήνεις να κάνει ό,τι θέλει. Μην τον αφήνεις να ικανοποιεί τις εγωιστικές του τάσεις που έχει. Και από πότε τις έχει, από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί έχει εγωιστικές τάσεις.
1: Και κάτι ακόμη να συμπληρώσω, μέχρι το τρίτο έτος της ηλικίας τους έχουν αναπτύξει κάποια βασικά στοιχεία του χαρακτήρα τους.
0: Βέβαια, πολύ, πάρα πολύ.
1: Οπότε πρέπει από πολύ μικρά να τα...
0: Αφού και τα δίδυμα, λέει η ιατρική, όταν είναι στην κοιλιά της μάνας τους, δίδυμα σε έναν κοινό σάκο, έτσι το ένας μπρόχνει τον άλλο για να κερδίσει χώρο περισσότερο. Να κυριαρχήσει, ναι. Από το υποσυνείδητο ακόμη του ανθρώπου ξεκινάει. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι στον καθένα προσφέρεται το Πνεύμα το Άγιο σύμφωνα με το συμφέρον, με το τι τον συμφέρει. Ναι, δεν δίδει αν καταλάβει ότι αυτό το οποίο θα μας δώσει δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Γι' αυτό και λέγει, στον έναν δίνεται δια του Αγίου Πνεύματος χάρισμα να μιλά με σοφία. Έτσι. Σε άλλον το χάρισμα να μιλά με γνώση σύμφωνα με το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Σε άλλον δίδει σοφία, σε άλλον δίδει γνώση, σε άλλο χάρισμα της πίστεως, σε άλλον χάρισμα θεραπείων, βλέπετε και σε κληρικούς. Γιατί πρέπει σών και καλά σε έναν κληρικό, λέμε πολλές φορές, αυτός είναι χαρισματούχος, θεραπεύει. Έχει το χάρισμα το να θεραπεύει. Και τον άλλον που έχει το χάρισμα να δείχνει αγάπη προς τους άλλους, δεν του δίδουμε και τόση πολύ σημασία. Ή να έχει το χάρισμα της γνώσεως, δεν του δίδουμε τόση σημασία. Μα το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο, στον έναν δίδει αυτό το χάρισμα, στον άλλον δίδει σοφία, στον άλλον δίδει σύνεση, στον άλλον δίδει μνήμη. Έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα. Στον άλλον δίδει την ικανότητα να προσεύχεται περισσότερο, τον άλλον να νηστεύει περισσότερο. Αυτά είναι ιδιαίτερα χαρίσματα. Γιατί πρέπει όλα να τα έχει ένας άνθρωπος, σαν να είναι ένα σούπερ μάρκετ αρετών. Ναι, ένας γέροντας, ένας πνευματικός ή ένας άνθρωπος. Και είναι πολύ απλό να πούμε κάποια φορά ότι αυτό, όταν μας ρωτάνε οι άνθρωποι έξω, οι φίλοι σας ρωτούν κάτι και δεν το ξέρετε. Και πολλές φορές ντρέπεστε και λέτε πω δεν το ξέρω αυτό που με ρώτησε. Ή κοροϊδεύουν οι άλλοι και λένε πας στην εκκλησία και δεν το ξέρεις. Μα γιατί οφείλω να το ξέρω? Ξέρω όμως πού θα πάω να το μάθω. Έλα και εσύ μαζί μου να πάμε να το μάθουμε. Έλα να πάμε να ρωτήσουμε. Δεν είμαστε παντογνώστες. Τα ιδιαίτερα όμως αυτά χαρίσματα είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Σ' άλλον λέει το χάρισμα να κάνει θαύματα, στο άλλον το χάρισμα να μεταφέρει μηνύματα, πληροφορίες, να μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Σ' άλλον το χάρισμα να ξεχωρίζει ποια σκέψη είναι λάθος, πλανεμένη σκέψη, ποια σκέψη είναι σωστή. Διακρίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτά είναι προσφορές του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά από το ίδιο Άγιο Πνεύμα κατανέμεται ατομικά στον καθέναν, ώστε να οδηγηθεί στην σωτηρία και να βοηθήσει και τους άλλους στη σωτηρία. Αν εσείς τώρα σαν γονείς ζητήσετε το χάρισμα του να κάνετε θαύματα, δεν θα σας το δώσει ο Θεός. Θα σας πει τι το θέλετε αυτό το χάρισμα. Δεν σου χρειάζεται. Σε εσάς χρειάζεται το χάρισμα να μάθετε να παιδαγωγείτε τα παιδιά σας, να τα ανατρέφετε σωστά.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι ο Θεός ξέρει τι χρειάζεται στον καθένα και αναλόγως δίδει. Είναι όπως οι γονείς, ο πατέρας ή η μητέρα όταν κάνουν δώρα στα παιδιά τους, σε ένα παιδί που του αρέσει το διάβασμα δεν θα του πάρουν ένα παιχνίδι να παίζει, θα του πάρουν ένα βιβλίο.
0: Ακριβώς.
2: Ανάλογα δηλαδή με αυτό που ταιριάζει στον καθέναν.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι και ο Θεός.
0: Ναι, και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Τι με συμφέρει να ζητήσω από τον Θεό? Τι με συμφέρει? Κάνουμε τώρα την εκπομπή αυτή. Θα μπορούσατε να πείτε, εγώ θα ζητάω από τον Θεό να μου δώσει πολύ σοφία, να μπορώ να μιλάω πολύ καλά. Θα πει ο Θεός, φτάνει αυτή η λίγη σοφία που σου έδωσα. Ζήτα περισσότερη σοφία για να μεγαλώνεις τα παιδιά σου και να στέκεσαι μέσα στην οικογένεια σαν σωστή μάνα και σύζυγος, και άσε τα υπόλοιπα. Άσε εκείνους που θα δώσω αυτό το χάρισμα, που είναι πιο αρμόδιοι για αυτά τα πράγματα. Και μετά μπαίνουμε στο άγχος, πολλές φορές στη ζήλια ή στην αίσθηση ότι δεν έχω εγώ ικανότητες. Εάν επί παραδείγματι κάποιος ψάλει πολύ ωραία, εγώ δεν έχω το χάρισμα να ψάλω ωραία. Γιατί να μην πω αυτό, σε αυτόν ο Θεός έδωσε το χάρισμα να ψάλει ωραία. Σε μένα έδωσε το χάρισμα να ζωγραφίζω ωραία. Στον άλλον έδωσε το χάρισμα να μαγειρεύει ωραία. Γιατί πρέπει να νιώθω μειονεκτικά απέναντι σε εκείνον που έχει ένα άλλο χάρισμα διαφορετικό από το δικό μου? Όμως όλα αυτά τα χαρίσματα να οδηγούν στη σωτηρία. Αν εγώ ζητάω ένα χάρισμα που δεν μου χρειάζεται, Θεέ μου μάθε με να παίζω κιθάρα. Εγώ τώρα να παίζω κιθάρα την κάνω τι? Έτσι δεν είναι? Βλέπω κάποιον όμως που παίζει πολύ ωραία κιθάρα, θα πω μπράβο. να το χαρώ και να το καμαρώσω. Τα άλλα τι να τα ζητήσω. Ξέρετε πως μοιάζει περίπτωση σαν έχω γιο ταχύ αυτοκίνητο και έχει χαλάσει το λάστιχο, η ρόδα, και πρέπει να την αλλάξω. Και πάω στο κατάστημα εκεί που αλλάζουν τις ρόδες και επειδή βλέπω μια πολύ ωραία ρόδα από Νταλίκα, να λέω βάλε μου μια ρόδα. Έτσι δεν είναι? Βάλε μου μια ρόδα. Και θα με κοιτάει ο άλλος και δεν θα μου την περνάει. Θα πει τι ζητάει αυτός τώρα. Άστο, το κάθε πράγμα πρέπει να μπαίνει στη θέση του. Το κάθε χάρισμα θα πρέπει να είναι για να υπηρετήσουμε τον σκοπό της σωτηρίας μας. Ναι.
1: Πάτερ, να ρωτήσω κάτι θα ήθελα πάνω στο θέμα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι αυτά που διαμορφώνουν το χαρακτήρα μας. Και αν κάποιες φορές κάνουμε αμαρτίες, οι αμαρτίες αυτές έχουν σχέση με το χαρακτήρα μας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος είναι, για παράδειγμα, θυμώδης. Θα βγάζει λογικά την αμαρτία του θυμού πολύ συχνά. Έχει σχέση η αμαρτία με το χαρακτήρα?
0: Βασικά όλοι μας έχουμε έναν αλφα χαρακτήρα. Είμαστε σαν τα λουλούδια σε έναν ανθόκυμο. Ο ένας είναι πανσές, ο άλλος είναι βασιλικός, έτσι, ο άλλος είναι τριαντάφυλλο. Έτσι είμαστε. Και το λέει το άσμα ασμάτων, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένον εν της κρίνης, ανάμεσα στα λουλούδια. Έτσι, ποιμένει. Περπατάει. Άρα λοιπόν, από την φύση μου έχω αυτό που έχω. Είμαι τριαντάφυλλο. Απάνω το λουλούδι και κάτω τα αγκάθια. Έτσι. Και είμαι και ψηλό. Το τριαντάφυλλο είναι ψηλό. Ο πανσές είναι χαμηλός. Μικρούλικος, κοντούλης. Έχει ωραία εμφάνιση. Ωραίο χρώμα το λουλούδι. Πολύ ωραίο χρώμα. Το τριαντάφυλλο θα είναι, ας το πούμε, μονόχρωμα ή δίχρωμα, αλλά την ομορφιά που έχει ο πανσές δεν θα την έχει το τριαντάφυλλο.
1: Ο πανσές δεν έχει και αγκάθια όμως.
0: Ο πανσές δεν έχει αγκάθια. Είναι κοντούλης. Τι θα ζηλέψει το ύψος του τριαντάφυλλου και θα πει Θεέ μου, κάνε με ψηλό. Εάν ο πανσές γίνει ψηλός, μόλις φυσή ξέρας, έσπασε, έπεσε. Άρα δεν ζητάει κάτι σωστό. Θεέ μου, δώσ' μου αγκάθια. Πού να τα βάλει τα αγκαθάκια? Πού? Θεέ μου, δώσ' μου άρωμα. Ο Θεός δεν θέλει να δώσει άρωμα στον πανσέ, θέλει να δώσει μόνο χρώμα. Θέλει να δώσει στον βασιλικό άρωμα που δεν έχει χρώμα. Έτσι δεν είναι? Τι πρέπει τώρα εγώ να κάνω? Να ζητάω από τον Θεό να μου δώσει αυτά που ανήκουν στον χαρακτήρα μου. Ώστε αυτό που είμαι, αυτό να διαμορφώσω. Μην κοιτάω τι είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι τριαντάφυλλο. Ας ζητήσει εκείνος εκείνα που πρέπει να ζητήσει ως τριαντάφυλλο. Ο άλλος είναι βασιλικός. Ας ζητήσει εκείνος εκείνα που έχει ως βασιλικός.
1: Να αρκούμε, ναι, δηλαδή σε αυτά που έχω. Να μην ζητάω,
0: ναι,
1: τα περισσότερα.
0: Ναι. Αυτά που έχω, ξέρετε πόσα πολλά είναι? Πάρα πολλά. Δεν τα αξιοποιούμε και μένουμε επιφανειακά σε
2: λίγα
0: πράγματα.
2: Γι' αυτό και μας φαίνονται λίγα. Ναι. Επειδή δεν τα αξιοποιούμε.
0: Δεν τα αξιοποιούμε. Έχουμε πάρα πολλά. Και ξέρετε γιατί δεν τα αξιοποιούμε? Γιατί δεν κοιτάμε μέσα στον εαυτό μας, κοιτάμε δίπλα. Κοιτάμε συνέχεια τον γείτονα. Τι κάνει ο γείτονας, τι έχει ο γείτονας, και δεν καθόμαστε να πούμε κάτσε, ό,τι θέλει ας έχει ο γείτονας, για να δω εγώ τα δικά μου, τι έχω εγώ, τα δικά μου. Και τότε θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Αν όμως κοιτάμε συνέχεια των αλλωνών τα χαρίσματα και τα ζηλεύουμε, δηλαδή, εντάξει, θα το ζηλέψω, δεν θα τον αγνοήσω τον άλλο, δεν θα τον περιφρονήσω, αλλά να πω, μπορώ εγώ να έχω αυτό το χάρισμα? Άμα δεν μπορώ να το έχω, δεν θα μελαγχολήσω, δεν θα στεναχωρηθώ, δεν θα φάω τα μούτρα μου, θα φάω το, να σας πω, το πιο βασικό, στα παιδιά σας. Μεγαλώνετε τα παιδιά, έρχεται το παιδί και φέρνει από το σχολείο βαθμό 18. Και αρχίζετε και λέτε, δεν τρέπεσαι του γείτονα το παιδί έφερε 19, εσύ έφερες 18. Αμέσως η σύγκριση με τον άλλον. Δεν κάθεσαι να δεις το χάρισμα του παιδιού και να πεις, κάτσε, διαβάζει το παιδί μου. Μήπως τόσο φτάνει να αποδώσει? Ο βαθμός είναι εκείνος ο οποίος θα μπει σαν στόχος στη ζωή. Για να δω τον θησαυρό, το παιδί μου είναι ένας θησαυρός. Τι ικανότητες έχει, τι αντοχές έχει? Ξέρετε πόσοι γονείς πιέζουν τα παιδιά να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε στη φύση τους, ούτε στην επιθυμία τους, ούτε στις ικανότητές τους. Και τι γίνεται μετά? Λέμε, θα γίνεις γιατρός. Μα δεν έχω τέτοια μνήμη, δεν έχω τέτοια ικανότητα να γίνω γιατρός. Όχι, θα γίνεις γιατρός, γιατί ο παππούς ήταν γιατρός, γιατί ο πατέρας ήταν γιατρός, θα γίνεις και εσύ γιατρός. Μακάρι να μπορούσε να γίνει γιατρός, έτσι, ποιος λέει όχι? Αλλά κάθισα να ζυγίσω αυτήν την επιθυμία μου σε σχέση με την πραγματικότητα που έχω μπροστά μου. Και τι κάνουμε μετά? Δίνει μια φορά εξετάσεις το παιδί, αποτυγχάνει, πέφτει μελαγχολία. Νιώθηκε το παιδί ανίκανο. Αν όμως έβλεπα και έλεγα, για να δω τι ικανότητες έχει αυτό το παιδί. Τι ικανότητες έχει? Αυτές τις ικανότητες έχει. Δεν μπορεί να γίνει γιατρός, μπορεί να γίνει υδραυλικός όμως. Γιατί οι υδραυλικοί δεν έχουν αξιοπρέπεια? Ή ηλεκτρολόγος? Ναι, Σοφία.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και έλλειψη ταπείνωσης ώστε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, μου θυμίζει ένα ανέκδοτο που καλούσαν σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό να προσλάβουν εκφωνητές ειδήσεων. Έτσι, καλούσαν εκφωνητές ειδήσεων και δίνανε εκτός από τα γραπτά, δίδα και προφορικά. Και όταν τελειώσαν οι εξετάσεις όλων, κάποιος που είχε γράψει πάρα πολύ καλά στα γραπτά, δεν τον πήρανε όμως. Δεν τον πήραν. Και αυτός διαμαρτυρόταν και έλεγε, υπάρχει μέσον, άμα δεν έχεις μέσον, δεν. Αλλά δεν κάθισε να σκεφτεί ότι ήταν τσιβδός. Και τι ειδήσεις θα έλεγε? Μέχρι να πει μία πρόταση θα είχε περάσει η ώρα. Που να πει, εγώ δεν έχω αυτήν την ικανότητα. Δεν την έχω αυτήν την ικανότητα. Δεν είναι κακό να το πω αυτό στον εαυτό μου. Έχω όμως άλλες ικανότητες. Δεν έχει αφήσει κανέναν ο Θεός χωρίς χαρίσματα. Κανέναν και χωρίς αρετές. Κανέναν. Αλλά εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι πολλοί και δεν ασχολούμαστε με τα χαρίσματα που όντως έχουμε. Είναι ευτυχή.
3: Απλά συνήθως δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, ναι. Και ζητάμε τα χαρίσματα των αλλωνών.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε τη σοφία του Θεού.
3: Έλλειψη ταπείνωσης ίσως, ναι. Που είπε και η Σοφία πριν.
0: Και αν έχουμε ταπείνωση, έχουμε φόβο Θεού, έχουμε και ελπίδα στον Θεό και ο Θεός δίδει, προσφέρει. Δεν καταφεύγουμε στον Θεό. Να πούμε, Θεέ μου, φώτισέ με. Τι πρέπει να κάνω? Τι πρέπει να σπουδάσω? Πώς πρέπει το παιδί μου να το προχωρήσω?
3: Ναι, λέμε, δεν κοιτάμε τι έχουμε, αλλά λέμε γιατί δεν έχω εκείνο.
0: Ναι, ναι, τι θέλουμε, όχι τι έχουμε, τι θέλουμε. Θέλω, κάτσε, τι έχεις? Τι μπορείς να σηκώσεις? Τι αντέχεις? Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν επεδίωξαν μεγάλα πράγματα και όμως έγιναν σπουδαίοι, γιατί αξιοποίησαν

για να το προλάβουμε να το κλείσουμε το θέμα μας πρώτο Θεό σήμερα. Ποια είναι η γνώση, η μεταφυσική? Δηλαδή η ζωή μας, οι γνώσεις μάλλον, δεν είναι μόνο σε αυτή τη ζωή, ούτε πριν στον Παράδεισο. Είχαμε τη γνώση του Παραδείσου, τη γνώση τώρα σε αυτή τη ζωή και οι γνώσεις της Βασιλείας του Θεού. Είναι τελείως άλλη εκείνη η γνώση. Και αυτό και λέει, αυτή στην αιώνια ζωή ή να γινώσκουσίσαι τον μόνον αληθινόν Θεό. Αυτό θα είναι η αιώνια ζωή. Θα γνωρίζουμε με τα μάτια μιας άλλης οπτικής τον Θεό. Μια άλλη γνώση. Πώς το βλέπουμε αυτό? Αν θυμηθείτε, μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, κάποια περιστατικά. Πόσον καιρό απουσίασε ο Ιησούς Χριστός από τα μάτια των μαθητών? 3 μέρες. Από τότε που τον σταυρώσανε μέχρι τότε που αναστήθη. Και όμως, όταν λέει εκεί που περπατούσαν στους Εμαούς οι μαθητές, βρήκαν λέει τον Ιησού Χριστό στον δρόμο, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, νόμιζαν ότι είναι ένας συνταξιδιώτης. Και κρατούντο οι οφθαλμοί αυτών, του μη επιγνώνε αυτόν. Κρατούντο τα μάτια. Δεν το καταλάβαινε, δεν τον ήξεραν. Και λέει, τι συζητάτε, λέει, Κύριος, τι συζητάτε, γιατί συζητούσαν έντονα. Τι συζητάτε? Καλά, εσύ δεν έμαθες τι έγινε αυτές τις μέρες? Δεν έμαθες αυτό το γεγονός το σπουδαίο? Τι έκανε, τι δεν ήξερε? Και εκείνοι άρχισαν να το αναλύουν και να του λένε. Πόση ώρα ήταν μαζί? Δεν ήταν μια στιγμή να πούμε, δεν τον κατάλαβα, ήταν σκοτεινά, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς και δεν σε πρόσεξα. Πόσες φορές μας συμβαίνει αυτό το πράγμα? Πολλή ώρα περπατούσαν και συζητούσαν και του εξηγούσαν τα γεγονότα. Πώς, πριν από λίγες μέρες δεν ήταν μαζί? Πριν από λίγες μέρες δεν συζητούσαν? Τι είναι τώρα? Μια άλλη γνώση πρέπει να αποκτήσουν. Πρέπει να αλλάξουν τα μάτια τους. Εκρατούντο, λέει, τα μάτια. Άρα και στην εποχή αυτή τα μάτια μας κρατούνται ώστε να μην έχουμε ολοκληρωμένη γνώση. Γι' αυτό και μετά ξανά αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός και κατάλαβαν ότι ο Κύριος εστί και έγινε άφαντος. Επίσης, γιατί η γνώση δεν είναι μόνο διανοητική, είναι πολλά πράγματα γνώσης, έτσι. Και η αφή είναι μια γνώση. Ακουμπάω και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μαλακό, είναι δροσερό, είναι ζεστό, είναι... Το αν είναι ζεστό ένα αντικείμενο δεν θα το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Πρέπει να τα κουμπίσουμε. Αν είναι γλυκό ή πικρό κάτι δεν θα το καταλάβουμε ούτε με το μάτι ούτε με το μυαλό. Πρέπει να το γευθούμε. Και τι συνέβη τότε με την Μαρία που ήταν στον κήπο, η Μαρία τη Μαγδαληνή, πήγε να αλείψει τον και κοιμημένο με αρώματα και είδε τον Κύριο, αλλά νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός. Και αυτή δεν τον γνώρισε. Και αυτή που τόσο τον αγαπούσε, νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός. Και του λέει, μήπως εσύ ξέρεις που είναι το σώμα, μήπως το πήρες εσύ, πες μου που το έβαλες και τα λοιπά. Και μόλις λέει ο Κύριος, Μαρία, από την φωνή επέτρεψε ένα παραθυράκι ο Κύριος να τον καταλάβει. Αλλά λέει, ο Κύριος είναι, και έπεσε να τον προσκυνήσει. Και τι της λέει τότε? Μη μου άπτου, μη μου άπτου, ουχ πογάρα αναβέβηκα προς τον πατέρα μου. Γιατί αυτό το μη μου άπτου? Πολλοί λένε ότι είχε αμαρτίες πολλές και δεν ήταν ικανή να τον... Όχι, δεν το λέει γι' αυτό. Δεν το λέει, γιατί εμείς σήμερα που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όχι μόνο τον αγγίζουμε, τον κοινωνούμε, τον παίρνουμε μέσα μας ολόκληρο και είμαστε καλύτεροι από την Αγία Μαρία, από την Αγία Μαρία. Όχι. Αλλά γιατί? Ού πογάρα αναβέβηκα προς τον πατέρα μου. Ακόμα δεν ανέβηκα προς τον πατέρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πνεύμα το Άγιο, γιατί όταν ανεβαίνει ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό, λέει, συμφέρει εγώ να φύγω για να έρθει ο άλλος ο παράκλητος. Άρα λοιπόν ακόμα δεν πήγα στον ουρανό για να έρθει ο άλλος παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο πνεύμα Άγιο θα μας διδάξει όλη τη γνώση της σοφίας του Θεού. Και εκείνο το πνεύμα το Άγιο θα είναι ο μεσάζων πλέον ανάμεσα σε εμάς, τους ανθρώπους που είμαστε γεμάτοι αμαρτία, και στον Ιησού Χριστό ή στον Θεό, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα του Θεού. Άρα λοιπόν στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε άλλη γνώση δια του Αγίου Πνεύματος, που θα αρχίσουμε να την αποκτούμε από τώρα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα από τα μυστήρια και τα λοιπά. Ακόμη και άλλα παραδείγματα δεν έχουμε? Εκεί που οι μαθητές ήταν στην παραλία, στην Τιβεριάδα, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ έντονο, και ψάρευαν όλη τη νύχτα, προσπαθούσαν να ψαρέψουν και δεν μπόρεσαν να πιάσουν τίποτα, και όταν ξημέρωσε, πρωίας δε ήδη γενωμένης, λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,

0: Έστι ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Σταμάτησε ο Ιησούς εκεί στην παραλία και αυτοί ήταν μέσα και ψάρευαν. Ου μέντι είδησαν οι μαθητέ ότι ο Ιησούς εστί. Δεν κατάλαβαν οι μαθητέ ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τους λέει, και όχι γιατί ήταν μακριά ή γιατί μπορεί να ήταν χαράματα και να μην βλέπαν καλά. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Και τους λέει ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι να φάμε. Ανθρώπινα, ανθρώπινα. Και είπαν, γιατί θα έλεγε κανείς, μπορεί να ήταν φάντασμα. Και είπαν αυτοί, όχι δεν έχουμε, έγινε διάλογος. Και τους λέει αυτούς πάλι ο Χριστός, βάλτε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυο και θα βρείτε. Και αυτοί έτσι σαν μαγνητισμένοι θα έλεγα, χωρίς να πούν, τώρα ποιος είσαι εσύ, τι μας λες. Έβαλαν λέει, έριξαν ξανά το δίκτυο και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από το πλήθος. Και δεν μπόρεσαν να το βγάλουν γιατί είχε πάρα πολλά πιάσει ψάρια, είχαν πιάσει πάρα πολλά ψάρια. Και τότε, αφού τους ρώτησε ο Ιησούς Χριστός, έχετε τίποτα να φάμε. Λοιπόν, τώρα που βγάλατε ψάρια, ελάτε λέει να φάμε. Ελάτε τώρα, αφού βγάλατε ψάρια, ελάτε να φάμε. Και ουδή σε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σύ, ειδότες ότι ο Κύριος εστί. Ενώ στην αρχή δεν τον ήξερα, δεν τον καταλάβαιναν, όλοι είχαν την απορία ποιος είναι, σιγά σιγά αυτή η απορία έφευγε. Κατάλαβαν ότι ο Κύριος είναι, αλλά κανένας δεν τόλμησε να του πούνε εσύ ποιος είσαι. Μα γιατί να του πούνε εσύ ποιος είσαι. Δηλαδή έρχονται μια εσωτερική γνώση. Για σκεφτείτε να με δείτε αύριο, να μιλάμε και να ντρέπεστε να μου πείτε Πάτερ ποιος είστε εσείς. Και κάποιος μη κάποιος πιο θαραλέος να το πει Πάτερ ποιος είστε εσείς. Και εγώ θα έλεγα καλά δεν με ξέρετε. Είμαστε κάθε μέρα μαζί δεν με ξέρετε. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Σταδιακή διαφορετική γνώση. Βλέπετε, δεν μας αρκεί αυτά που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πέρα από αυτά που εμείς γνωρίζουμε σε αυτόν τον κόσμο. Τι άλλο, θυμηθείτε το περιστατικό της μεταμορφώσεως. Πώς, γι' αυτό το λέμε μεταμόρφωση. Μεταμορφώθηκε έμπροσθεν αυτόν, μεταμορφώθηκε. Μα αυτός ήταν. Ο ίδιος ήταν. Δεν έγινε κάτι άλλο. Απλώς έφυγε αυτό το πέπλο. Έτσι έφυγε αυτό το πέπλο και έβλεπαν κάποια άλλα πράγματα. Όταν λέει διενύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν, ανοίχθηκαν τα μάτια και τον γνώρισαν, σημαίνει ότι κάτι υπήρχε μπροστά στα μάτια και δεν επέτρεπε την ολοκληρωτική γνώση του Θεού. Και στη μεταμόρφωση ήταν οι μαθητές εκεί με τον Ιησού Χριστό, μεταμορφώθηκε μπροστά τους και αυτοί τρόμαξαν. Και έπεσαν λέει, καθώς μεταμορφώθηκε, έπεσαν κάτω. Επιπρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και μετά λέει, και μιλούσανε γιατί είδαν τον προφήτη, τον Ηλία και τον Μωυσή να μιλάει με τον Ιησού Χριστό και τρόμαξαν από όλα αυτά και έπεσαν κάτω. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτόν και είπε, εγέρθητε και μη φοβήστε. Πάει τους ακουμπάει και τους λέει, σηκωθείτε, τι φοβάστε. Και σήκωσαν τα μάτια τους λέει, και ουδένα είδον ημί τον Ιησού μόνον. Άλλη αποκάλυψη. Σήκωσαν τα μάτια, πού είναι το θέαμα αυτό που βλέπανε. Χάθηκε, έφυγε. Εδώ τώρα τι έχουμε, εναλλαγές μεταξύ της επίγειας γνώσεως του Θεού και της μεταφυσικής, της αιωνίου γνώσεως του Θεού. Βλέπετε, εάν θαυμάζουμε και νιώθουμε τόσο όμορφα και τόσο χαρούμενα με αυτά που γνωρίζουμε σε αυτόν τον κόσμο, πόσο πιο όμορφα θα νιώθουμε στη Βασιλεία του Θεού όταν θα βλέπουμε και θα γνωρίζουμε αυτά τα θαυμάσια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, εάν αρχίσουμε εδώ τουλάχιστον, εντάξει εμείς δεν έχουμε αυτή την ικανότητα της μεταφυσικής γνώσεως τώρα, δεν είμαστε τόσο ικανοί, αλλά για σκεφτείτε, αν αρχίσουμε να ζητάμε από τον Θεό και να λέμε «Θεέ μου, δίδαξέ με, στείλε μου την γνώση, ποια είναι τα χαρίσματά μου, πώς πρέπει να κινηθώ, ποια πρέπει να είναι η στάση μου απέναντι σε έναν άνδρα δίστροπο και ανάποδο». Φώτισέ με, αυτό δεν έρχεται με ένα χαπάκι και τελειώσαμε. Φώτισέ με κάθε μέρα να το ζητώ και να το ζητώ συνέχεια. Φώτισέ με ποια είναι τα λάθη που κάνω και νομίζω ότι οι άλλοι φταίνε ενώ στο βάθος του φταίω εγώ. Φώτισέ με γιατί το παιδί μου είναι έτσι, έτσι και έτσι. Τι κάνω, μήπως είμαι πολύ επιοικής, μήπως είμαι πολύ αυστηρός, μήπως δίνω πολλά στο παιδί μου και μαθαίνει να είναι απαιτητικό, μήπως δεν το μαθαίνω να πειθαρχεί, μήπως δεν το μαθαίνω να είναι ευγενικό. Να μας ανοίξει τα μάτια ο Θεός και να αποκτήσουμε αυτήν την γνώση στον χώρο που είναι ο καθένας μας. Και όχι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, εδώ κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό της γνώσεως Ήθελες κάτι να πεις ευτυχία? Όχι. Που είναι τόσο βασικό στη ζωή μας και να μην νιώθουμε ποτέ ότι ξέρουμε κάτι και να θυμόμαστε ότι η επίγεια, η ανθρώπινη γνώση οδηγεί στην υπερηφάνεια, ενώ οι γνώσεις του Θεού, όχι γνώσεις απλώς θεολογική γνώση, έτσι και σε όλους τους τομείς της ζωής μας, με το να κατανοούμε πώς πρέπει να κινούμεθα, αυτή η γνώση μας γεμίζει με δόξα, με αγάπη. Δόξα, απλή δόξα, όχι υπερήφανη. Γιατί δεν μπορείς να έχεις και πνεύμα Θεού και υπερηφάνεια. Έτσι, η απλή γνώση του τι είμαι, του τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να ζω στη ζωή μου. Αυτά, αγαπητοί μας ακροατές, για την σημερινή εκπομπή. Πρώτα Θεός, καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη και να δούμε εκεί την συνέχεια του χωρίου που λέει ότι συνέλαβε η Εύα και εγέννησε τον Κάιν. Να δούμε τι έχει πάλι να μας πούνε εκεί οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Λόγος του Θεού. Χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές, από μένα και τα παιδιά.
1: Χαίρετε.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού Σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων ή συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την

ο άνθρωπος και ο κόσμος ξεκίνησε από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε μια δύναμη να κινηθεί προς τα κάπου, αλλά αυτή η δύναμη του έχει δοθεί να κινηθεί προς τα κάτω. Αυτή η δύναμη που του έχει δοθεί στοχεύει σε ένα τέλος. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος πρέπει να πραγματοποιήσει κάτι. Ο Αριστοτέλης το έλεγε αλλιώς, ότι υπάρχει ένα στόχος όσα κάνουμε και ένα στόχος στη ζωή του ανθρώπου. Είναι όπως όταν κτίζει κάποιος μια οικία, ένα σπίτι. Υπάρχουν επιμέρους στόχοι. Υπάρχουν να κατασκευάσουμε τους τοίχους, τα πλακάκια, τα κεραμίδια, τα υδραυλικά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτοί οι στόχοι οι τελικοί. Δηλαδή δεν έχει νόημα να καταναλώσουμε όλο το χρόνο και όλες τις οικονομίες στο να κατασκευάζουμε τα πλακάκια και να ξεχάσουμε ότι είμαστε σε ένα μέρος εργασίας με στόχο να γίνει όλο το σπίτι. Παρατηρούμε ότι στη ζωή μας υπάρχουν τέτοιοι επιμέρους στόχοι, να αναπτυχθούμε οικονομικά, να μεγαλώσουμε παιδιά, να αποκτήσουμε σχέσεις, αλλά συνήθως ξεχνάμε κάτι που το υποψιάστηκε ο Αριστοτέλης και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας σκέψης, ότι πρέπει να υπάρχει ένας στόχος ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους στόχους. Και αν ο άνθρωπος αγνοήσει αυτό το στόχο, αν αγνοήσει ότι κτίζει ένα σπίτι και δεν πρέπει να ξεχαστεί σε όλα τα ενδιάμεσα, τότε ο άνθρωπος έχει αποτύχει σε αυτή την κινητικότητα και είναι ο πρώτος που θα υποστεί την οδύνη για αυτό το πράγμα. Ο Χριστός το είπε κάπως αλλιώς, λέει τι θα κερδίσετε αν σας αποκτήσετε όλο τον κόσμο αλλά χάσετε την ψυχή σας. Χάσετε δηλαδή αυτή την πραγματοποίηση που είναι βαθύτερα από όλους τους επιμέρους στόχους που έχετε στη ζωή σας. Από τη στιγμή τώρα όμως που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει το στόχο μόνος του, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο στόχος και τι έχει να πει ο Άγιος Μάξιμος για αυτό το στόχο. Πριν προχωρήσουμε στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου, σας είχα πει προηγουμένως ότι θα σχολιάσουμε μια τροπή που πήρε ο σύγχρονος κόσμος, η οποία ξεκίνησε από το 17ο αιώνα και έγινε πιο έντονη στις μέρες μας. Τι λέει αυτή η τροπή? Αυτή η τροπή λέει ότι όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο, δεν θα βάζουμε τίποτα έξω από τον κόσμο. Όλα θα τα εξηγούμε με βάση τις δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Έλεγε ο Σμόλιν, ένας νομπελίστας φυσικός, ότι η βασική αρχή της σύγχρονης επιστήμης είναι ότι εξηγούμε την ύπαρξη των πραγμάτων, των έμβιων, των φυσικών, τις κινήσεις τους, χωρίς να επικαλούμαστε κάποιες δυνάμεις που είναι έξω από αυτό το σύστημα που λέμε κόσμος. Αυτό είναι ακριβώς αυτός ο παραλογισμός, ο οποίος αν και στέκεται σε ένα μηχανικό επίπεδο, δεν μπορεί να βρει το βαθύτερο στόχο αυτής της κινητικότητας. Αυτό που το θεωρεί παράλογο ο Άγιος Μάξιμος, ότι δεν μπορεί ουδέν των γεννητών εαυτού τέλος εστί. Κανένας δεν μπορεί, είτε άνθρωπος είτε αυτός, είτε ο κόσμος όλος σαν κατασκευή, δεν μπορεί να έχει ορίσει ο ίδιος τον κόσμο, γιατί προήλθε εκ του μηδενός. Δηλαδή κάποτε δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε. Επομένως πρέπει να μας πει κάποιος άλλος ποιο είναι αυτό το τέλος αυτής της κίνησης. Αυτό που σας είπα τώρα, που φαίνεται λίγο φιλοσοφικό καθαρά και δεν μας αφορά, όταν εκλαϊκεύεται και φτάνει στον καθημερινό άνθρωπο, τότε γίνεται μηδενισμός. Όταν παράδειγμα με τη θεωρία της εξέλιξης, ο Ντόκιν με τα βιβλία τα διάφορα που γράφει, λέει ότι κατά βάθος υπάρχουν τα γονίδια και ο αγώνας για τη διάδοση από ένα άτομο στο άλλο. Η φύση δεν νοιάζεται για τίποτα από όσα παθαίνεις εσύ. Η φύση είναι αδιάφορη, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια με την έννοια που το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν απλώς πληροφορίες οι οποίες διαδίδονται από κύτταρο σε κύτταρο. Αυτό τώρα που λέει ο Ντόκιν ή το άλλο που λέει ο Χόκιν, ο φυσικός, ότι ναι μεν έχει αρχή το σύμπαν, αλλά αυτό προήλθε από μια κβαντική διακύμανση της ενέργειας που έχει μέσα δυνάμει το κενό, δηλαδή από μια τυχαία, και από το τυχαίο προήλθαν όλα αυτά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες
τελική ούτε στόχη τελική. Όταν κάτι προέρχεται από το τυχαίο, ναι μην υπάρχουν νομοτέλειες, αλλά δεν υπάρχουν στόχοι. Αυτά που φτάνουν τώρα μεγάλοι επιστήμονες, οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, να τα λένε τόσο δυνατά, κατά βάθος έχουν ένα παραλογισμό, ο οποίος οδηγεί στο μηδενισμό και στην απελπισία. Αυτά τα πράγματα τα έχει σκεφτεί, τα έχει επεξεργαστεί όχι μόνο ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι μεγάλοι πατέρες, αλλά επειδή δυστυχώς στις μέρες μας, είτε λόγω γλώσσας, είτε γιατί δεν έχει δοθεί τόσο προσοχή σε αυτά που έχουν πει αυτοί οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας, αυτά τα πράγματα γνωρούνται.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Πολυφίλητε και πολυσέβαστε μου, Πατέρα Ματθέ, εξίσου σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες που είστε παρόντες και αγαπητοί αδελφοί, να μου επιτρέψετε εκ προημίου να καταθέσω κάτι, όχι σαν ένα τυπικό ουσιαστικό καθήκον, αλλά σαν ένα ενδομήχιο καρδιακό επίταγμα. Θερμές ευχαριστίες στον Πατέρα Ματθαίο, που εξαιτίας του βρίσκομαι σήμερα εδώ. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η επικοινωνιακή μου κουλτούρα σε ποιμαντικά θέματα δεν μου το επιτρέπει. Απεχθάνομαι τη δημοσιότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και το χάρισμα και την έμπνευση να το κάνουν και οικοδομούν το λαό του Θεού με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα. Όμως σήμερα ήρθα εδώ διότι από τον περασμένο Μάιο επικοινώνησε ο πατήρ Ματθαίος μαζί μου και μου είπε ότι πριν καν με φωνάξει, είχε επικοινωνήσει με τον Μητροπολίτη μου, τον οποίο ευχαριστώ για την άδεια που παρήχε, και απέσπασε τη σχετική άδεια. Αυτό το θεώρησα θεοσημεία. Και λέω, εφόσον έγινε αυτό το γεγονός, πρέπει να υπερβώ οποιασδήποτε συνειδησιακές αναστολές και άλλες παγιωμένες αντιρρήσεις και να δώσω το παρόν. Και έτσι βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για την οσία Γερόντισσα Γαλακτία, την οποία έζησα από κοντά, όπως είπε και ο πατήρ Ματθαίος, οικονόμησε αυτή την πολύ στενή σχέση ο Θεός για 23 συναπτά έτη, μάνα με παιδί, και είδα πως εντυπώνεται η Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο ενός απλού ανθρώπου. Όταν ήμουν φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο, ένας φίλος μου αδελφικός, ο οποίος είναι σήμερα μεγαλόσχημος μοναχός, είναι φήμος γνωστός σε όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα, δεν θα αναφέρω το όνομά του, με πήρε και με πήγε στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, με τον οποίο είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση και μου είπε δύο φορές. Τη μία φορά μου εγκομίασε έναν Άγιο Ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Ιδρυνοπόλεως που γονιανής και κονίτσισα ίμνιος στο Σεβαστιανό, ως μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος Ιεράρχη, ισόκυρο και ισοστάσιο των παλαιών πατέρων της Εκκλησίας. Τον είχα δει εκείνες τις μέρες ιερουργούντα και θυμάμαι ότι είχα μείνει ενεός άφωνος μπροστά στο αγιοπατερικό ήθος που εξέπεμπε. Επαρχιοτόπουλο, 1988, πρώτη φορά στην Αθήνα. Δεν είχα πολλές εμπειρίες πέρα από το στενό χώρο της δικής μου περιοχής. Και ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο μεγάλος αυτός συμπαντικός επιστήμονας εποχής μας, μου εξήγησε, χωρίς καν να καταθέσω εγώ το λογισμό μου, γιατί είναι τόσο μεγάλος αυτός ο ιεράρχης ενώπιον του Θεού. Τη δεύτερη φορά μου είπε ότι κατάγομαι από μια περιοχή που έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση ασκητική. Και όντως, είμαι από την νότια πλευρά του κεντρικού νομού της Κρήτης, του νομού Ηρακλείου. Εκεί είναι το Αγιοβάδιστον Όρος της Κρήτης ή το Άγιον Όρος της Νοτίου Ελλάδος, στα Αστερούσια Όρη, απέναντι η Αιγύπτος. Από εκεί ήρθε το ησυχαστικό πνεύμα, μεταλαμπαδεύτηκε σε εμάς. Είχαμε πολύ έντονη, ρωμαλαία την παρουσία του ασκητισμού, αλλά αυτό ζήμωσε και τα ήθη και την παράδοση και ολόκληρη την ζωή του εντόπιου πληθυσμού. Και παρά τις εκοσμικεύσεις και τις αλλοιώσεις, επικρατεί μέχρι σήμερα, γιατί το DNA μπορεί να αλλοιώνεται, αλλά δεν αλλάζει, δεν μεταποιείται. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι κάποτε θα πας στη γενέτειρά σου κληρικός. Παρόντες ήταν κι άλλοι. Δεν το είχα κατά νου μου να γίνω κληρικός στη γενέτειρά μου. Είχα αντιρρήσεις. Μου είπε όμως, θα πας κάποτε κληρικός να υπηρετήσεις τη γενέτειρά σου, τα νέα παιδιά που θα σου στείλει ο Θεός στο πιτραχύλιό σου, να τους συνδέσεις με αγίους ανθρώπους που θα σου φανερώσει τη απρόνοια. Γι' αυτό μαθητεύεις, μου είπε τότε, κοντά στον πατέρα Ιερό Θεοβλάχο, σημερινό Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Αυτό σου δίδει τα κλειδιά και εσύ θα ανοίγεις διάπλατα όλες αυτές τις μεταμορφωμένες υπάρξεις και θα βλέπεις το εσωτερικό θησάφρισμα το οποίο θα κρύβουν και θα το κοινοποιείς. Με τα εργαλεία τα οποία θα έχεις και θα χειρίζεσαι από τη μαθητεία σου κοντά στον Πατέρα Ιερόθεο, διότι οι νέοι σήμερα, εάν δεν βλέπουν ζωντανή τη Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, αμφισβητούν ότι υπάρχει. Και πραγματικά, τα έφερε ο Θεός έτσι, τελείως ξαφνικά, προσδόκητα,
με παρότριν σε ενός άλλου συγχρόνου Αγίου της Κρήτης, το αημνίστου γέροντος Ευμενίου Λαμπάκη, ίσως τον έχετε ακούσει, ηγουμένου της Μονής των Ρουστίκων, μου είπε: «Θα πας στη Μεσαρά». Προοριζόμουν να γίνω διάκονος του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ενός Αγίου ανθρώπου. «Θα πας στη Μεσαρά, διότι υπάρχει δίψα για λόγο Θεού. Εκεί θα πας». Και όταν πήγα, όντως, άρχισα να στριφογυρίζει μέσα στην σκέψη μου και να αναμοχλεύει έτσι το μνημονικό του νου μου αυτό που μου είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ότι θα συναντήσω Αγίους ανθρώπους, θα τους εντοπίσω με τα θεολογικά κριτήρια που μου εφοδίασε η μαθητεία μου κοντά στον Πατέρα Ιερόθεο, κορυφαίο ιεράρχη της Εκκλησίας και αυθεντική θεολογική έκφραση της θεολογίας, στον Πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, στον Πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και στον αείμνηστο θεολόγο και ησυχαστή και μπορώ να πω φιλοκαλικό εκφραστή του σύγχρονου ομολογιακού γίγνεσθε της Εκκλησίας, Αθανάσιο Σακαρέλο. Όλοι αυτοί ήμουν από κοντά τους τα χρόνια της μαθητείας μου και είχα κάποια έτσι πενιχρά, φτωχά κριτήρια για να μπορέσω να καταλάβω αυτούς οι οποίοι ενσαρκώνουν στα όρια της προσωπικής του ζωής το περιεχόμενο της Ορθοδόξης Θεολογίας. Συνάντησα όντως πολλούς. Όχι πολλούς, να πω πέντε, τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο, ηγούμενο της Μονής των Ρουστίκων, τον Όσιο Γέροντα Θεοδόσιο, ο οποίος ασκήτευε σε μια ερημική περιοχή της νοτίου, του Νοτίου Ρεθύμνου, Ακουμιανή Γιαλιά, στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, τον Όσιο Γέροντα Αναστάσιο της Μονής Κουδουμά, εφάμιλος του Οσίου Σοφρονίου του Έσεξ, το μεγάλο σπηλαιώτη ησυχαστή Όσιο Γέροντα Θεόδωρο, μετέπειτα με το ονομάστηκε Νείλος, που ήταν στην περιοχή μας, παρότι ήταν Σάμιο στην καταγωγή, και από την πλευρά της γυναικείας κατάθεσης της εκκλησιαστικής παραγωγής ήταν η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία, η οποία έχω την εντύπωση ότι τους υπερεύαινε. Γι' αυτό το καταθέτω ως κατενόπιον Θεού στην αγάπη σας, το ήταν παρόντες και άλλοι, όταν πήγαινε Όσιος Γέροντας Νείλος και Όσιος Γέροντας Αναστάσιος, τις φιλούσαν το χέρι. Και αυτοί εκπλήσονταν. Μα γιατί μου το κάνουν αυτό? Λέω, επειδή είσαι μεγαλύτερη από το Γέροντα Αναστάσιο 2 έτη, είσαι κυρτωμένη και φαίνεσαι πολύ μεγαλύτερη στην ηλικία, και ο άλλος είναι πολύ νεότερος και θέλουν να αποδώσουν και να ποτίσουν φόρο τιμής και σεβασμού στο γύρα σου. Μπρε, μπρε, ταπείνωση. Εγώ έπρεπε τότε να γονατίσω, να προσκυνήσω τα πόδια τους, αλλά δεν μου επιτρέφει η βιολογική μου ζωτικότητα να το κάνω αυτό. Είχε απλό λογισμό, σαν μικρό παιδάκι. Αλλά ξέρετε, η αγιότητα είναι πάντοτε κρυμμένη μέσα στην απλότητα. Όπως η μεγαλοσύνη των ανθρωπίσαντος Θεού κρύφτηκε μέσα στα ευτελή και ταπεινά άχυρα της Φάθμης της Βηθλέμ, έτσι και η χάρη του Θεού, και μάλιστα στον πληκθωρικότερο βαθμό, τα τέλεια μέτρα αρετής, κρύβονται μέσα στα ράκια της ταπεινώσεως. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, εμβιωμένη πίστη, η βεβαία πίστη, αν δεν υπάρχει έμπρακτη αγάπη, ό,τι άλλο κι αν έχουμε είναι ψευδεπίγραφο νόμισμα. Είναι λόγια προς εντυπωσιασμό, είναι ένα θρησκευτικό μασκάρεμα που δεν έχει κανένα αντίκρισμα πνευματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι, για να μπω αμέσως στο θέμα μου, κατάγονταν από ένα ιστορικό χωριό της περιοχής του νομού Ηρακλείου, της νότιας πλευράς, πολύ ιστορικό χωριό, Πόμπια, από τον Πόιμπε, που ήταν ένα φρούριο ενετικό πάνω από το χωριό. Δεν ήταν Πόμπιος, Πόμπια από τον Πόιμπε. Αυτό το χωριό είχε μια ιστορικότητα, διότι ήταν η πατρίδα του απελευθερωτή της Κρήτης από τον τουρκικό ζυγό του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, που ήταν ο κολοκοτρώνης της Κρήτης, αδικημένος από τη σύγχρονη ιστορία την ελληνική. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ήταν επίσης πατρίδα εκμητρός του στρατηγού Κατεχάκη, του μεγάλου αυτού Μακεδονομάχου. Υπάρχει και λεωφόρος Κατεχάκη εδώ, γι' αυτό ο στρατηγός Κατεχάκης συνέβαλε στην ανέγερση του ιστορικού γυμνασίου της Πόμπιας, που ανέδειξε πολλού μεγάλους επιστήμονες. Πριν είχε προκρίτους, λογάδες, οπλαρχηγούς, καπεταναίους, πολύ μεγάλου διαμετρήματος προσωπικότητες. Και τελευταία έγινε φήμος γνωστό ανά την Ελλάδα και λόγω της Οσίας Γερόντισσας Γαλακτίας. Η Γερόντισσα κατάγονταν από μια οικογένεια, ο πατέρας της ήταν ιατρός, ευλαβέστατος άνθρωπος, ανάργυρος, ευσεβής. Τότε οι γιατροί δεν είναι όπως σήμερα, περιέρχονταν όλα τα χωριά της ευθύνης του με το άλογό του και πολλές φορές δεν έφερνε τίποτα στο σπίτι.
Λίγα άχυρα του έδιναν, λέει, οι άνθρωποι. Έτσι. Λίγα άχυρα και τα έπαιρνε για να μην τους προσβάλλει. Και ήταν ο μοναδικός γιατρός που δεν άφησε περιουσία. Γιατί κάποιοι άλλοι γιατροί τότε κάνανε πολύ μεγάλη περιουσία. Φοβερό να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, αλλά συνέβαινε δυστυχώς, όπως και συμβαίνει, έστω και αν υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Είχε τέσσερις κόρες. Η γερόντισσα ήταν η τρίτη, πανέξυπνη, πανέμορφη, είχε χωρητικότητα νοός μεγάλη και ανάλογη στα διανοητικά της μέτρα, γνωσιολογική κατάρτιση και παιδεία. Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο, ήταν τα χρόνια της κατοχής, αποφύτησε το 1944, θα μπορούσε να σπουδάσει οποιαδήποτε επιστήμη ήθελε, αλλά τα δύσκολα χρόνια δεν της επέτρεψαν. Μιλούσε όμως άριστα γαλλικά και γερμανικά. Ήξερε και κάποια ιταλικά, γιατί ήταν η περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής και τους υποχρέωναν στο σχολείο να μαθαίνουν γερμανικά και ιταλικά. Από μικρό παιδί, επειδή είχε έναν Άγιο Παππού, ο πατέρας της μητέρας της, ήταν σημειοφόρος ιερεύς, πατήρ Νικόλαος Φουστανάκης, τριλική μορφή της Μπόμπιας και της περιοχής. Εκείνος νυμφεύτηκε στα 28 του, ήταν δάσκαλος. Γεννήθηκε η μοναχοκόρη του και το μοναχοπέδι του στα 29 του, η μητέρα της γερόντισσας, και στα 30 χείρευσε. Ένα χρόνο έμεινε στη ζωή του γάμου. Και μετά πέρασε 67 χρόνια εγχειρία, αλλά οσίαθλον βίο, οσίαθλον βίο. Πνευματικός του Άγιος Ευμένιος, ιδρυτής μαζί με τον αυτάδελφό του Όσιο Παρθένιο της Μονής Κουδουμά. Βλέπετε λοιπόν μια κλιμακωτή σειρά. Ο παππούς προέρχονταν από το αγιοπατερικό ασκητικό μοναστήρι του Κουδουμά, έγκαρπη μαθητεία κοντά στους Αγίους Γέροντες Παρθένιο και Ευμένιο. Όλη του ιερατεία απέπνεε Χριστό, δεν έκανε ηθικές αβαρίες και ενόχους συμβιβασμούς. Δίδασκε τους ανθρώπους με απερίθμητο λόγο τι να πιστεύουν και τι να πράττουν, πώς να ομολογούν την πίστη τους, πώς να βιώνουν το Θεό στη ζωή τους και τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. Είναι μεγάλο πράγμα να εξαντλεί η ποιμαντική όλη τη δράση της μέσα σε αυτό το περιχαράκωμα, το πνευματικό. Πώς δει εν οίκο Θεού αναστρέφεστε. Ή τη σεστή Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και δρέωμα της αληθείας. Ο παππούς λοιπόν έβαλε την ενεφύτευσε νωρίς το θείο πόθο στην καρδιά της εγγονούλας του, η οποία από πολύ μικρή ηλικία ευνοούσε και το πνευματικό DNA της οικογένειας, η άνθεη βιωτή του ιατρού πατέρα και όλη η οικογενειακή ατμόσφαιρα, και ο παππούς τη συνέδεσε με το κερί, το λιβάνι, το θυμιατό, το καντήλι, το κομποσκίνι, το ψαλτήρι, το εικόνισμα, την προσευχή, τη λατρεία, την καθημερινή λειτουργική ενωριακή ζωή. Και αυτή τα καλλιέργησε. Και ανέπτυξε ένα περίσσευμα ερωτικής αναφοράς στον Χριστό. Μελετούσε το Ευαγγέλιο. Δεν είχε τη δυνατότητα να μελετήσει κάτι διαφορετικό, αλλά το Ευαγγέλιο και γενικά την Αγία Γραφή ήταν το καθημερινό της εντρίφημα. Ήταν μια συνεχής πνευματική της τροφοδοσία. Και άρχισε να καλλιεργεί την ταπείνωση από πολύ μικρή. Ήθελε να είναι η τελευταία. Υπήρχε εργατικό προσωπικό στο σπίτι, αλλά αυτοί για να μην αισθάνονται άσχημα τα παιδιά που είχαν στο σπίτι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έκανε περισσότερες δουλειές γιατί τα θεωρούσε αδέρφια της. Και δεν ήθελαν να θεωρούνται υπάλληλοι του σπιτιού, χαμάλιδες όπως λέμε στην κριτική διάλεκτο. Αλλά σήκωνε αυτή τα περισσότερα βάρη, σε σημείο που ο γιατρός, ο πατέρας της, την καμάρωνε, αλλά της έλεγε: «Παιδί μου, γαλατιό μου», έτσι της έλεγε, Γαλάτια ήταν το όνομά της, με ψιλογιώτα, «να έχεις κι εσύ το βέτο σου. Να προβάλλεις και εσύ κάποια αντίρρηση. Σήκωσε κεφάλι κάποτε. Γιατί να τα κάνεις όλα εσύ? Οι αδερφές σου δεν συμμετέχουν τόσο πολύ. Πολλές φορές κάνεις και τις δουλειές του εργατικού προσωπικού που δεν αναλογούν σε σένα. Μ' αρέσει, πατέρα. Γιατί έχω μετά καρδιακή εφορία, εσωτερική εφροσύνη. Καταλαβαίνω μέσα μου με ένα ενδιάθετο τρόπο ότι αυτό ευχαριστεί πάρα πολύ τον Χριστό». Τώρα μπαίνω στο θέμα μου, η θεοπτεία της. Η πρώτη θεοπτική εμπειρία ήταν στα 18 της. Έφτασε στα 18 χρόνια, περιζήτητη νύμφη από υποψήφιους νυμφίους και μάλιστα όλοι ήταν προβεβλημένα πρόσωπα της εποχής εκείνης, επιστήμονες, με διακεκριμένες θέσεις. Η αρετή της είχε φτάσει στα πέρατα του νομού Ηρακλείου, ίσως και περισσότερο, σε περισσότερη έτσι, διάμετρο γεωγραφική. Και ερχόταν κάθε μέρα και τη ζητούσαν. Τότε η απόφαση του πατέρα ήταν καθοριστική για τις κοπέλες. Δεν είναι όπως σήμερα τα πράγματα, έτσι. Εκείνη έλεγε: «Δεν θέλω, σας παρακαλώ να με αφήσετε».
γιατί αποποιήθηκε το γάμο, ενώ τιμούσε πάρα πολύ τον εν Χριστώ γάμο. Και μάλιστα μου έλεγε, δεν σώζει παιδί μου, ούτε ο γάμος, ούτε η αγαμία. Ο εν Χριστώ γάμος και η εν Χριστώ αγαμία. Αν δεν είναι εν Χριστώ, και το ένα κολλάζει και το άλλο. Ή έλεγε απλά, αλλά μεστά από θεολογικό περιεχόμενο και έμπνευση πνευματική. Λόγια τα οποία ήταν υποβολή άμεση του Παναγίου Πνεύματος. Ήταν κρυστάλλινο δοχείο της Θείας Χάριτος και αδαμάντινο σκεύος του πλούτου και των χαρισμάτων της Θεότητος, γι' αυτό είχε αυτή την ευελιξία λόγου. Με απλό τρόπο να λέει πολύ μεγάλες αλήθειες. Κάποτε ήρθε κάποιος στα 18 της και ο πατέρας θεώρησε ότι έπρεπε να την πιέσει πολύ. Φαινόταν οριακά τα πράγματα να τελειώσει το συγκέσιο. Αυτή είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πήρε το εικόνισμά του και ενώ γινόταν στο σαλόνι οι διαβουλεύσεις, αυτή πήρε το εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ανέβηκε στο δωμάτιό της και προσευχόταν πάρα πολύ έντονα. Προσευχόταν. Λέει, θέλω να μείνω νύμφη Χριστού, σας σε παρακαλώ, θέλω εσύ να επέμβεις για να μην ολοκληρωθεί αυτό το οποίο ξεκίνησε ο πατέρας μου και είναι διαπραγμάτευτος στη βούλησή του. Πραγματικά άστραψε θείο φως στα μάτια της και αμέσως έγινε ένας σεισμός στο σπίτι. Άνοιξαν πόρτες και παράθυρα και εκεί που κουβέντιαζαν εμφανίστηκε ένας στρατιώτης με αρχαία περιβολή, στρατιωτική περιβολή, ανέτρεψε το τραπέζι και είπε «Αφήστε τη Γαλάτια ήσυχη, ανήκει σε μένα». Ο υποψήφιος νυμφίος σηκώθηκε και έφυγε δρομαίος, φοβήθηκε. Ο πατέρας με τη μάνα βγήκαν έξω, απόλυτη ησυχία επικρατούσε. «Μα τι συμβαίνει, πού είναι αυτή?» Ανεβαίνουν στο δωμάτιό της και την αναγνώρισαν, την παρουσία του ανθρώπου της παράδοξης εκείνης εμφάνισης στο εικόνισμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τότε ο πατέρας της είπε, «Καταλαβαίνω ότι πια δεν ανήκει σε μένα, ανήκει ολοκληρωτικά στο Χριστό. Όμως σε παρακαλώ, επειδή στις τέσσερις είσαι πιο αγαπημένη μου». Έλεγε, «Τις τρεις βάζω από τη μια πλευρά τη ζυγαριάς, τη Γαλάτη από την άλλη και μου φαίνεται ότι εκεί γέρνει ο καμπανός». Καμπανό λέγαμε τη ζυγαριά έτσι στην Κρήτη, ότι βαρύνει όσο δεν βαρύνουν οι άλλες τρεις, παρότι ήταν εξαιρετικές και οι άλλες τρεις. Μην πας σε μοναστήρι, δεν θα το αντέξω. Καλά πατέρα, αυτό την έκανε να σηκώσει ένα εκούσιο σταυρό, να πάρει την ανιψιά της, την Αντωνούλα, που ήταν κόρη της αδελφής της, της δεύτερης αδελφής, που είχε σύνδρομο Down και να το έχει μαζί της 40 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές οι δυσκολίες. Οι αμφισβητήσεις, οι χλεβασμοί, οι επιθέσεις του κόσμου. Ένα γελούδι ήταν το κοριτσάκι, αλλά οπωσδήποτε δεν συμπεριφέρεται ένα παιδί το οποίο δεν έχει την ισορροπία, την εγκεφαλική που έχουμε εμείς όπως θα θέλαμε. Και ο κόσμος πολλές φορές είναι σκληρός και ανάλγητος. Και αντί να δείχνει κατανόηση και να συμπαρίσταται, ξύνει πληγές και κάνει πιο βαρύ το περιεχόμενο του σταυρού των άλλων ανθρώπων. Πέρασε πολύ μεγάλη οδύνη, αγόγγιστα και συγχωρητικά. Έκλαψε όμως πολύ. Πριν επακολουθήσουν όλα αυτά, ήταν γύρω στα πάλι στα 18 της χρόνια, όταν συγκρούστηκε με τον πατέρα της, ανθρώπινη αυτά. Λέει, κάτι του είπα και τον πίκρανα, που δεν το είχα κάνει ποτέ. Οπότε με κοίταξε, λέει, με ένα παράπονο και ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια του. Αυτό το δάκρυ άλλαξε τη ζωή μου. Γιατί? Πήγα μέσα στον παππού μου, τον παπά Νικόλα, εξομολογήθηκα. Αυτός λέει, μου διάβασε συγχωρητική ευχή, αλλά πήρε ένα κομμένο βαγί από φήνικα και μου λέει, θα σε δείρω με αυτό. Θα πας να ζητήσεις συγχώρηση αμέσως. Πήγα, λέει, γονάτισα στον πατέρα μου, δεν έγινε παιδί μου τίποτα. Όμως εγώ αυτό με πλήγωσε βαθιά. Ήταν ευαίσθητη ύπαρξη, λεπτοφυής, ευαίσθητη ύπαρξη. Και κοιμόμουν πάνω στο δωμάτιό μου με τη μικρή μου αδελφή. Οπότε λέει, περνούσα για τρεις μήνες όλη τη νύχτα με το πρόσωπο ακουμπισμένο πάνω στα σανίδια του οντά. Οντάς είναι τουρκική λέξη, είναι ξύλινο ανώγιο. Και το μουσκεύα με τα δάκρυά μου και παρακαλούσα το Άγιο Πνεύμα να με συγχωρήσει και να αισθανθώ μέσα στην καρδιά μου τη συγχώρηση. Ένα πρωινό, έτσι ξαφνικά, πήγα στην αποθήκη και έσκυψα κάτι να πάρω. Και βλέπω μια γαλαζόλευκη φλόγα να κατεβαίνει από τον ουρανό, να κάνει διάτρηση της κεφαλής μου, να φτάνει μέσα στην καρδιά μου. Να πλαταίνουν οι καρδιακοί μου ορίζοντες. Να φεύγουν τα βάρη και οι αμαρτίες μου, δική της περιγραφή, τα έχει γράψει στο προσωπικό της ημερολόγιο,
Όπως φεύγουν, λέει, τα φύλλα από τα ξερά, φύλλα από τα κλαδιά των δέντρων όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Και όπως φεύγουν οι αποξηρωμένοι φλοιοί από τους κορμούς όταν ένας δυνατός ύφουνας τις ταρακουνίσει και τις αποκολλήσει από τον κορμό. Έτσι έφυγαν, λέει, οι αμαρτίες μου. Ένιωσα ανάλαφρη. Η ίδια πλήρη αυτοσυνειδησία, αλλά άλλος κόσμος μέσα μου. Είχε εγκαθιδρυθεί πλέον αμετάκλητα ο Χριστός. Ήταν η μοναδική μου αγάπη. Πού να ακούσω, λέει, γιαγά μου μετά. Τιμώ και σέβομαι, λέει, γράφει στο ημερολόγιο της, τον εν Χριστώ γάμο, γιατί είναι η πηγή της αγιότητος. Αλλά αυτό ήταν ασύμβατο με το δικό μου έρωτα. Τελείως ασύμβατο. Δεν συμβιβάζονταν, ήταν αντίθετα πράγματα. Τη ρώτησα, είχα την τόλμη και την αυτάδεια, γιατί τη θεωρούσα μητέρα μου. Λέω, θέλω να μου πεις, σε πείραξαν ποτέ έτσι λογισμοί, σαρκικοί κτλ. Άκου να δεις, παιδί μου. Ερχόταν μέχρι την κεφαλή, αλλά σαν να προσέκρουαν σε τείχος, γιατί αν το άφηνα αυτή την προσβολή να κατέβει στην καρδιά, σαν να έπεφτε ένα χαρτί σε ένα πειρακτωμένο φούρνο. Εξαφανίζονταν αμέσως. Δεν μπορούσα να καλλιεργήσω και να αναπτύξω τέτοια θέματα. Με εμπόδιζε η ευχή του Ιησού, η οποία ήταν στα χείλη της και στην καρδιά της. Μάλιστα αυτό αμετάκλητα στερεώθηκε μέσα τη σωστή οδόρημα στα τελευταία χρόνια της ζωής της και έλεγε ότι η νοερά προσευχή είναι, λέει, μια άκτιστη φλόγα του ουρανού, μια φλόγα του ουρανού, η οποία τριγυρνάει κυκλοειδώς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κατακαίει κάθε εμπαθές νόημα, δροσίζει και αυξάνει τα σπέρματα των αρετών, τα προσαυξάνει, και αυτό λέει φωτίζει το νου για να νοεί όλα τα ανθρώπινα ρήματα, χωρίς να μπορεί να το εκφράσει, να καταλαβαίνει την οντολογία των δέντρων, των πουλιών, αλλά και να έχει, γίνεται πηγή μέσα του, πηγή δατοσαλωμένου η ζωή αιώνιων, που το επιφέρει θεία νοήματα, τα οποία, λέει, αν τα αναλύσουμε, θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρους τόμους. Αν και αυτό που φέρνει αυτή η προσευχή, που αυτενεργείται μέσα στην καρδιά, είναι πολύ σιωπηλό, πολύ δυνατό, έχει πολύ συμπεπυκναμένα νοήματα μέσα. Όταν έζησε αυτή την εμπειρία 18 ετών, τι έκανε? Πήγε και δεν το εκμυστρεύτηκε σε κανένα άλλο, μόνο στο πνευματικό της. Πνευματικός της πατέρας στην εποχή εκείνη ήταν ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος Γαλανάκης, ο οποίος ήταν καθηγητής του γυμνασίου της Μπόμπιας, θεολόγος καθηγητής, και ασκούσε και χρέη ιεροκήρυκα στην περιοχή και την εξομολογούσε. Όταν του απεκάλυψε αυτή την εμπειρία, την αγκάλιασε, την ασπάστηκε στο μέτωπο και της είπε: «Άκου, κόρη μου, αυτό είναι αρχή επίπονου σταυρού που θα σε ακολουθήσεις όλη στη ζωή, αλλά το τέλος σου θα είναι Ανάσταση». Τον φώτισε ο Θεός και έκανε αυτή την τοποθέτηση. Και το έχει γράψει αυτή, τα έχω γραπτά και προφορικά τα έχω ηχογραφήσει. Και μάλιστα έλεγε για αυτή την εμπειρία το εξής, ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει, είχε την πρώτη επαφή με τον Χριστό όταν ήταν έμβριο στην κοιλιά της Ελισάβετ. Όταν ήρθαν σε επαφή και οφορούμενα βρεφ, δύο πρώτες εξαδέλφες αναγκαλίστηκαν, η κυρία Θεοτόκος και η Ελισάβετ. Ήταν κόρες δύο αδελφών. Η μία της Άννας, η άλλη της Σοβίνη. Και η Μαρία ήταν η μητέρα της Μυροφόρου Σαλόμης. Κόρες του ιερέως Ματθάν στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λοιπόν πήγε να εκμυστηρευτεί το μεγάλο γεγονότης, γεγονό που συνέβη στην Παναγία, στην ορεινή Ιουδαία στην Ελισάβετ, δεν πρόλαβε η Παναγία να μιλήσει. Ο Ιωάννης άρχισε να σκυρτάει στην κοιλιά της και μάλιστα μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα στη μητέρα του και προφήτηδα την απειργάστη. Ο Ιωάννης την κυοφορούσαν προφήτην απειργάστατο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Αυτή ήταν η πρώτη προδρομική πράξη του Ιωάννου, η πρώτη επαφή με τον Χριστό. Μετά τον έχασε, οπτικά τουλάχιστον. Πέρασε 33 χρόνια στην έρημο της Ιουδαίας και τον αναζητούσε. Και προετοίμαζε τον εαυτό του για να τον λήξει στην ανθρωπότητα. Και στο τέλος της ζωής του, όχι απλώς τον είδε και τον σύστησε στους ανθρώπους, αλλά εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απεκαλύφθη ενώπιόν του ολόκληρη η Αγία Τριάδα, στον Ιορδάνη ποταμό. Έλεγε Γερόντισσα Γαλακτία: «Έτσι συμβαίνει, παιδί μου. Έχεις μια γεύση, λέει, θεοπτική, περνάς μετά μια οδυνηρή αναζήτηση σε όλη τη ζωή, και αν επιμείνεις στην ταπείνωση, στην τήρηση των εντολών του Χριστού,
στο τέλος αποκαλύπτεται πάλι ο Χριστός, αλλά δεν έρχεται μόνος του. Έρχεται με ολόκληρη την αγιοτριαδική δόξα. Και αυτή τον είδε 18 ετών, πέρασε μια οδυνηρή σταυρική ζωή, όπως ο πνευματικός της προφήτευσε, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, και στο τέλος της ζωής της έγινε μια από τις μεγαλύτερες θεόπτριες, ησυχάστριες, οι οποίες εμφανερώθηκαν τελευταία στο χώρο της Εκκλησίας. Για το τι είναι η θεοπτία και πώς, ας πούμε, θεολογούσε πάνω σε αυτά τα θέματα, θα με επιτρέψετε να την ακούσετε την ίδια μέσα από τα γραπτά της. Υπάρχει εδώ μια επιστολή της, Πόμπια, 21 Φεβρουαρίου 2014. Είχε έρθει ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας Ελλάδος, επιφανής, πολύ μορφωμένος, είναι εδώ κοντά, δεν είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, δεν είναι αυτός, με αυτόν είχε στενότερη σχέση. Την επισκέφτηκε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε αυτός ο επίσκοπος, ώστε γονάτισε και της φίλησε το χέρι 8 φορές πριν αποχωρήσει. Αυτή τρελάθηκε, μα γιατί μου το κάνεις αυτό, παιδί μου. Εγώ έπρεπε να το κάνω, δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Μετά το θεώρησε, μου λέει, να του γράψω ένα γράμμα, να του πω ποια είμαι, να μην έχει πλανεμένες εντυπώσεις για το πρόσωπό μου. Πήγαινε να κρυφτεί και αποκαλύπτονταν ακόμη περισσότερο. Λέω, γράψε κάτι. Τι άρεσε να γράφει. Του έγραψε λοιπόν ένα γράμμα πάρα πολύ ωραία, μια επιστολή πάρα πολύ ωραία, η οποία μου κοινοποιήθηκε, την έχω σε φωτοτυπία. Λοιπόν, και θα σας διαβάσω πώς περιγράφει τον εαυτό της σε σχέση με τη θεοπτική εμπειρία της. Σου εξομολογούμε, παιδί μου, ειλικρινά, ότι φοβούμαι για τη σωτηρία μου. Νιώθω πως εγέρασα και δεν έχω βάλει ακόμα αρχή μετανοίας. Δεν είμαι ούτε οραματίστρια, ούτε προβλεπτική, προορατική. Αυτά είναι τεχνάσματα του σατανά και πολλοί που διατείνονται ότι τα έχουν και τα σερβίρουν προς τα έξω, γίνονται παίγνια στα χέρια του. Όλα τα τρελά είναι στην κεφαλή και όλα τα θεϊκά στην καρδιά. Έκανε ένα διαχωρισμό στην εγκεφαλική λειτουργία και στην καρδιακή λειτουργία, όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα πρώτης πτώσεως. Είχαν δύο παράλληλες λειτουργίες, η καρδιακή συντόνιζε την εγκεφαλική. Και λέει, όλα τα τρελά είναι στην κεφαλή και όλα τα θεϊκά στην καρδιά. Η καρδιά όμως δεν ανοίγει εύκολα, θέλει πολύ πόνο, πολύ προσευχή και προπαντός μεγάλη μετάνοια. Τότε τρυπάει η καρδιά, γίνεται σαν το πηγάδι βαθιά και νιώθει το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Αυτά είναι γλυκίσματα του Θεού σε κάποιους σαν εμένα, για να μας καλοπιάσει τώρα που γεράσαμε και να πάρουμε στροφή μετανοίας. Δηλαδή αυτό δεν το θεωρούσε ότι ήταν αποτέλεσμα της καθαρότητός της, αλλά επειδή γέρασε άπρακτη, της έδωσε γλυφιτζούρια ο Θεός για να την καλοπιάσει, να την τραβήξει κοντά του, να μην χαθεί η ψυχή της. Έτσι το ερμήνευε. Τότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην καρδιά κρύβεται ένας άλλος άνθρωπος. Έχει άλλα μάτια, τα κιάλια της καρδιάς. Δική της έκφραση, είναι ο νους. Η λεπτοτάτη προσοχή, ο οφθαλμός της ψυχής. Η καρδιά κρύβει ένα ολόκληρο μηχανισμό με όργανα. Όπως το σώμα έχει τα δικά του αισθητήρια όργανα, έτσι η ψυχή έχει τα δικά της. Έχει μάτια που βλέπουν. Λέγε

Όποιος έχει καθαρού νου, λέει, βλέπει τα πάντα και τα υπουράνει. Και τίποτα δεν τον σκοτίζει, μόνο η αμαρτία. Στον καθαρό νου, λέει, δεν είναι τίποτα ακατάληπτο. Αυτό το νου, επειδή δεν είχε έκφραση θεολογική, και καταθέτει, δεν διάβαζε πατέρα, δεν ήξερε να διαβάσει πατέρες, δεν είχε διαβάσει ούτε μία σελίδα. Όμως βλέπουμε ότι είναι σε απόλυτη συνέχεια και απόλυτη ταύτιση με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είχε δική της έκφραση που εξέφραζε τα ίδια τα οποία βίωσαν και διατύπωσαν οι ίδιοι. Και λέει, εκείνε, λέει, στην καρδιά μέσα τα κιάλια της καρδιάς. Βλέπουν για να μετανοήσουν εκείνο το άπλετον γαλαζόλευκο φως που είναι ο Τριαδικός Θεός. Συγκλονίζεται η ψυχή με καλό φόβο, δεν έχει ταραχή, έχει καλό φόβο. Δηλαδή νιώθουμε ότι εμείς είμαστε το τίποτα και ο Θεός το πάνω. Έτσι. Συγκλονίζεται η ψυχή με καλό φόβο, γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός είναι το πάνω και εγώ το μηδέν. Τα δάκρυα σταματούν τότε, ακόμα και η προσευχή. Ο νους απολαμβάνει το μυστήριο που δεν μπορεί να το εκφράσει. Η ψυχή γεμίζει ειρήνη, ζεστασιά, γαλήνη, ηρεμία και αγάπη. Τότε αγαπάς όλο τον κόσμο, ταυτίζεσαι με τα πάθη του κόσμου. Ακόμα και τα μυρμήγκια αγαπάς, τίποτα δεν σου είναι αδιάφορο. Δεν έχει τίποτα αγκαθωτό, αιχμηρό δηλαδή, αυτό όπως αυτά που δείχνει ο Σατανάς. Αυτά που δείχνει ο Σατανάς προκαλούν σύγχυση, ταραχή, υπερηφάνεια, έχουν δηλαδή προεξοχές, αιχμηρά, οξύτητες, τα οποία αναστατώνουν. Όταν κάποιος δεν έχει το χάρισμα των τελείων, που είναι το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, εύκολα μπορεί να πατηθεί. Γι' αυτό ο Μέγας Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του, καθόλου εύχεστε δι λαμβάνειν χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, ή να μη παντί πνεύματι πιστεύετε ως γέγραπτε. Και συνέχισε να λέει και κάτι άλλο για να τους προφυλάξει από τα τεχνάσματα του διαβόλου, εύκολον το διαβόλο τα εις κακίαν σχήματα. Δηλαδή ο διάβολος είναι ο πιο ευέλικτος υποκριτής. Ο πιο καλομεθοδευμένος μασκαράς. Ο πιο επιτιδευμένος μασκοφόρος. Ηθοποιός άριστος. Μετέρχεται όλα τα σχήματα, χρησιμοποιεί όλους τους ρόλους, υιοθετεί όλους τους μηχανισμούς προκειμένου να αγρεύσει θύματα και να ξεγελάσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων λέει πάνω σε αυτό, «Μιμείτε την αρετήν η κακία». Και το ζυζάνιον βιάζεται σιτός νομισθήνε, σχήματι μεν προς τον σι των εξομοιούμενων εκδέ της γεύσεως υπό των διακριτικών εξελεγχόμενων. Προσέξτε λέει, γιατί μιμείται ο διάβολος την αρετή, η κακία την αρετή, και όπως λέει το ζυζάνιο, βιάζεται να το περάσουν για σιτάρι. Σχήματι μεν προς τον σι των εξομοιούμενων, παίρνει το σχήμα του σιταριού, φυτρώνει δίπλα του, υπό των διακριτικών ελέγχεται, γιατί έχει άλλη γεύση. Οπτικά μπορεί να φαίνεται το ίδιο, αλλά έχει άλλα αποτελέσματα. Το ίδιο λέει, και ο διάβολος βιάζεται με τα σχήματα της είναι εις άγγελων φωτός, ή ένα τους άγγελων βίων πολιτευωμένος εξαπατήσει και εις άγραν εκείνου, άγραν εκείνου ποιήσει. Και ο διάβολος λέει, θέλει να μετασχηματιστεί εις άγγελων φωτός, για να εξαπατήσει αυτούς λέει που ζουν αγγελικό βίο και να τους κάνει άγρα στο δίχτυ της κακίας του, να τους εκμαλωτήσει στα δίχτυα της εξουσίας του. Οπότε το τονίζει αυτό, όταν κάποιος δεν έχει γευτεί το φως του Θεού, όποιος δεν έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, είναι πάρα πολύ εύκολο να απατηθεί και να απατήσει και άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή όταν ακούμε, έλεγε και η ίδια, είδα τον Χριστό, είδα την Παναγία. Αυτό μπορεί να το δεις μια φορά στη ζωή σου, σε στιγμή οριακή, όταν πονάει πολύ η καρδιά από μετάνοια, ή κάποια περιπέτεια που περνάς και στρέφεσαι με έμπονη προσευχή στην Παναγία και τότε επειδή πονάει η καρδιά, τραβάει το νου από τον εγκέφαλο, ενώνεται με την καρδιά ο νους, βρίσκει το φυσικό του τόπο και γίνεται πυρκαγιά μέσα σου και αυτή η δυνατή προσευχή φέρνει άλλο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχεις μια θεοσημεία, αλλά αυτό θα γίνει μια φορά και σε στιγμές οριακές. Δεν παγιώνεται να αρχίσει να επαναλαμβάνεται. Αν αρχίσει να επαναλαμβάνεται, είναι πάρα πολύ ύποπτο. Έτσι, πάρα πολύ ύποπτο. Άλλο να δεις την Παναγία μία φορά και άλλο να πίνεις κάθε μέρα καφέ μαζί της, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση. Έτσι. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό συνηθίζει ένας σύγχρονος άνθρωπος του Θεού ευλογημένος, σας τον ανέφερα προηγουμένως, να λέει ότι οι πλανεμένοι, λέει, στην Ελλάδα σήμερα είναι περισσότεροι από τα μανιτάρια που φυτρώνουν στις βουνοπλαγιές. Πάρα πολύ εύκολο. Επειδή κάνουμε ένα κομποσκήνι, επειδή διαβάζουμε

με λίγο ψαλτήρι και λίγο προσευχή, υποβάλλουμε σε στοιχειώδη ασκητικά παλέσματα και πνευματικά γυμνάσματα τον εαυτό μας. Ο διάβολος δεν έρχεται από τα αριστερά να ενεργοποιήσει τα πάθη, πάει από τα δεξιά, να μας καλλιεργήσει καινοδοξία και να μας πιστέψει ότι φτάσαμε και στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου. Αν υιοθετήσουμε ένα τέτοιο λογισμό, αμέσως χάσαμε τα πάντα. Χάσαμε τα πάντα. Γι' αυτό τονίζει εδώ και λέει ότι το χάρισμα αυτό το έχουν αυτοί που γεύτηκαν τις θεϊκές ενέργειες. Οποιοδήποτε άλλος μπορεί να ξεγελαστεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει: «Εμείς ελάβομεν χρίσμα εκ του Αγίου και γινώσκομεν αυτόν». Το χρίσμα εκ του Αγίου είναι το Άγιο Χρίσμα, το Άγιο Μύρο, το οποίο ενεργοποιείται μέσω του ησυχασμού, μέσω της ταπεινώσεως. Και όποιος είναι μυρύπνος, ζωμύριστος από τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος και έχει φτάσει σε μέτρα θεώσεως, έχει νοερά προσευχή, αμέσως αισθάνεται την κακοσμία των δαιμόνων. Όπως ο Άγιος Εφραίμ που έχουμε εδώ μπροστά. Πήγαιναν μασόνοι, πήγαιναν άνθρωποι που είχαν ενεργά πάθη, ανεξομολόγητες αμαρτίες, λέει, πώς βρωμάει, λέει, απέσια. Γιατί ήταν ζωμήρι. Ένας άλλος δεν μπορεί να το αισθανθεί αυτό. Ούτε και ακόμα και η ανατριχύλα και ακόμα και ο φόβος, η ταραχή, μπορεί ο διάβολος να τα καμουφλάρει αυτά για να μας ξεγελάσει. Οι Άγιοι όμως καταλαβαίνουν αμέσως από την κακοσμία που είναι πνευματικού χαρακτήρα, την παρουσία του διαβόλου και τι άλλο αντιλαμβάνονται, τα ενεργήματα τα οποία δημιουργεί στην ψυχή. Που είναι η ταραχή, ο φόβος, έτσι, η εσωτερική ανασφάλεια, όλες αυτές οι ενέργειες που είναι προέκταση της κολάσεως, γιατί είναι νεκρό πνεύμα και νεκροποιό. Και ό,τι προσεγγίσει το νεκρόνιο, του μεταφέρει τη δική του ταραχή, τη δική του σύγχυση. Λέει λοιπόν εδώ, ο νους απολαμβάνει το μυστήριο, τα σατανικά έχουν βρώμα, αηδία, σε πιάνει τρομάρα, μεταταράσσονται τα σπλάχνα σου. Ναυτία δηλαδή, ανακατεύεται όλο το περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας. Το φως του Θεού σου δείχνει πόσο αμαρτωλός είσαι και φέρνει ταπείνωση, μετάνοια, αγάπη. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του. Δηλαδή αυτό το φως δεν σε θαμπώνει, αλλά είναι πιο δυνατό από τη φωτάβια του ηλίου. Ο ήλιος είναι σαν λίχνος μπροστά σε αυτό το φως. Άλλοτε το έβλεπε με αυτόν τον τρόπο και άλλοτε το έβλεπε σαν ηλαρόφθινο πορεινό δειλινό. Να είναι επιπολή στον ορίζοντα της ψυχής της. Υπάρχουν πολλές μορφές θεοπτείας. Δεν μοιάζει με κανένα κοσμικό πράγμα το φως του Θεού. Τον πατέρα είναι ψεύτης όποιος πει ότι τον έχει δει. Είναι εντελώς αόρατος. Δεν σε αφήνει το πολύ φως. Μάλιστα, κάποτε το έχει γράψει, δεν κρατώ αυτό τη γραπτή της κατάθεση. Θα σας φέρω, λέει, ένα παράδειγμα. Πώς έχουμε, λέει, έκλειψη ηλίου γιατί μπαίνει η σελήνη μπροστά. Δεν φαίνεται η πυρήκαυση στη σφαίρα του ήλιου, αλλά φαίνεται η ακτινοβολία. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ήλιος από το φως που εκπέμπει, ενώ αγνοείς την ουσία. Αγνοείς την πυρήκαυση στη σφαίρα. Δεν τη βλέπεις. Έτσι είναι ο πατέρας. Βλέπεις το φως, αλλά ουσία δεν μπορείς να δεις. Δεν σε αφήνει το πολύ φως. Έτσι το ερμηνεύει η ίδια. Βέβαια, δεν χωρίζεται το φως από την ουσία. Είναι μέρος της ουσίας, αυτό που εκπέμπει η ουσία. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι όποιος μετέχει του φωτός, των ακτίστων ενεργειών, μετέχει αμεθέκτος και της Θείας Ουσίας. Αμεθέκτος. Έτσι. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει ο Θεός και μάλιστα αντιλαμβάνεται ότι είναι υπέρτατος νους και πιάνε τα γνωρίσματά του. Εδώ λέει, δεν αφήνει το πολύ φως, νιώθεις μόνο τη δύναμή του και την πρόνοιά του, την ασπλακνία του, την κυβέρνησή του, την ανοχή του, την άφατη αγάπη του. Ο Υιός έγινε άνθρωπος. Μας συναναστράφηκε και έχουμε πιο πολύ θάρρος αυτόν. Δηλαδή το δεύτερο φως είναι σεσαρκωμένο. Έχει ανθρώπινη φύση. Την περιέγραφε. Είναι, λέει, ούτε παχύς ούτε αδύνατος, μάλλον αδύνατος. Προς το ψηλός, καστανόξανθα μαλλιά και γένια, διχαλωτό γεννάκι, έτσι περιέγραφε, γαλάζια μάτια. Αθεράπευτες οι πληγές των παθών του Σταυρού για να τον βλέπουν και να τον αναγνωρίζουμε. Και μάλιστα λέει, με αυτές τις πληγές πρεσβεύει ως πρεσβευτής της ανθρωπότητος στον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό μου έλεγε, όταν θα ακούς την Εκκλησία διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, θα το λες με συγκλονισμό και αν το λέει άλλος ιερεύς θα συγκλονίζεσαι. Εννοεί την άκτιστη Θεία Λειτουργία,
την επουράνια Θεία Λειτουργία που κάνει ο Υιός, έχει αναφορά τον Πατέρα και παρακαλεί για μας ως άνθρωπος, δείχνοντας τις πληγές του πάθους. Γι' αυτό τη συγκλώνησε αυτή η φράση, «Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει». Και λέει ότι είναι φως εσαρκωμένο το δεύτερο φως. Επίτηδες τον έχει έτσι, για να τον αναγνωρίζουν οι πάντες και να καταλάβουν ότι δεν ήταν ένας πλάνος, αλλά σωτήρας του κόσμου. Και μάλιστα έτσι θα έρθει. Στο προήμιο της Αποκαλύψεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι εδώ έρχεται επί των εφελών του ουρανού και όψεται εν αυτόν πάσο οφθαλμός και ήτινε σε αυτόν εξεκέντησαν. Έρχεται πάλι, εννοεί τη Δευτέρα Παρουσία, το επί των εφελών του ουρανού, θα τον δει κάθε ανθρώπινο μάτι και αυτοί που τον σταύρωσαν. Θα τον δουν κατάστηκτο της μόλουψης και πανθενουργών. Θα τον αναγνωρίσουν αμέσως γιατί θα δουν τις πληγές. Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν είναι του παρόντος, αναφέρεται για 5 λόγους υπάρχουν οι πληγές αθεράπευτες. Τον ένα λόγο τον αναφέρει η Γερόντισσα για να πρεσβεύει για μας τον ουράνιο πατέρα ως άνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα είναι φως. Σε ένα φως φαίνονται και οι τρεις, αλλά διακρίνονται και ως τρία φώτα. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν έφυγε. Κινείται με μεγάλο κρότο, αλλά τον ακούνε μόνο όσοι έχουν ανακαλύψει την καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα κινείται διαρκώς με πολύ μεγάλο κρότο, λέει ήχο, αλλά τον αισθάνονται όσοι μόνο έχουν ανακαλύψει την καρδιά και την έχουν ενεργοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παίρνει Πνεύμα Άγιον. Μάλιστα εδώ μου έλεγε ότι το Πνεύμα το Άγιο κινείται διαρκώς, δίνει συνοχή στην κτήση, είναι δάχτυλος Θεού μέσα στον κόσμο που αποκαλύπτει όλη τη δύναμη του Τριαδικού Θεού και όλη την παρουσία Του, γιατί είναι ενωμένο με τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα και τον Σεσαρκωμένο Λόγο. Και περνά λέει από όλους μας, αλλά σκηνώνει εκεί που υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια. Γι' αυτό λέει εδώ τις προϋποθέσεις, να είναι κάποιος μετανοών, να τηρεί τις εντολές του Χριστού και να ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και παίρνει Πνεύμα Άγιον. Τα σωματικά μάτια δεν βλέπουν. Τραβιώνται όμως και αυτά σαν μαγνήτης. Όλος ο άνθρωπος είναι μέσα στο φως. Δεν ξέρεις από πού βλέπεις. Οι 5 αισθήσεις γίνονται μία. Ακατανόητων μυστήριων. Λέει ότι τα σωματικά μάτια δεν τα βλέπεις. Τα βλέπεις με τα κιάλια της καρδιάς. Όμως λέει κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, αισθανόταν τα σωματικά μάτια να τραβιώνται και να δυναμώνουν για να αντέχει αυτή την θεοφάνεια. Και αυτό αλλοιώθηκαν τα μάτια της, είχαν μια περαντοσύνη, ένα βάθος, μια δυσδυτικότητα φοβερή. Ήταν οξυβελή και τα ταυτόχρονα σαγηνευτικά και παρηγορητικά μάτια. Δεν μπορούσες να την κοιτάξεις κατάματα από τις αστραπές που εξέπεμπε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Δεν νομίζω να την κοίταξε κανείς στα μάτια από τις αστραπές και το φως που εξέπεμπε. Και μάλιστα έλεγε ότι ο νους, ο οφθαλμός, τα κιάλια της καρδιάς λέει, δεν βλέπουν μόνο το φως του Θεού, αλλά εντοφωτεί. Βλέπουν και τους Αγίους. Έβλεπε διαρκώς τους Αγίους, τις επουράνιες αγγελικές ταξιαρχίες. Έλεγε ότι είναι, λέει, πολλά φώτα μέσα στο μέγα φως. Και εδώ αυτή την κατάθεσή της που είναι γραπτή σε άλλο σημείο, τη βρήκα στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο που λέει ότι είναι, λέει, κτιστά φώτα οι άγγελοι μέσα στο άκτιστον φως περιχορεύοντα. Το ίδιο πράγμα που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το είπε με δική της λεκτική έκφραση εκείνη. Και συναναστρέφονταν τους Αγίους, συνομιλούσε μαζί τους. Αρκετές φορές είδε την κυρία Θεοτόκο και μάλιστα μου έλεγε «Η Ιεροσολυμίτισσα είναι φωτογραφία της, δεν είναι εικονογραφική παράσταση». Αν η Ιεροσολυμίτισσα την αποδίδει απόλυτα, έχει όλα τα σωματικά χαρακτηριστικά του Υιού της. Και αυτή έχει γαλάζια μάτια. Το πρόσωπό της είναι λίγο μακρόστενο, λιγάκι δεν είναι στρογγυλό, είναι... Και έχει μια σεμνότητα και μια ταπείνωση. Μου αρέσει, μου λέει, να τη βλέπω, καμιά φορά πάω στο παρελθόν και τη βλέπω όταν κρατούσε σαν αυτό ένα ταγάρι, σαν αυτό που κρατούν σήμερα οι Αγιορείτες και πήγαινε στην Ελισάβετ. Σαν να τη βλέπω τώρα, λέει, στο δρομολόγιο προς την Ελισάβετ, έγκυο. Τι σεμνότητα, τι μεγαλοσύνη, τι σεμνομεγαλοπρέπεια, τι ταπείνωση. Αυτή της, μου λέει, η έκφραση είναι η πιο αποδοτική του μεγαλείου της Θεοτόκου. Την είχε δει πάρα πολλές φορές και μάλιστα όταν έπαθε το πνευματικό είδημα, την περιμέναμε εκείνο το βράδυ και μάλιστα εκάρη μοναχή άρων-άρων, γιατί οι γιατροί λόγω του πνευματικού είδηματος είχε χάσει τις αισθήσεις της, μιλούσε πολύ λίγο, δεν της έδιναν ζωή, λέει ένα 24ωρο.
Κάποια στιγμή άστραψε το πρόσωπό της, ύψωσε τα χέρια της και είπε «Ήρθε, ήρθε, ήρθε». Κοίταζε τα αστικά και ταυτόχρονα ήταν κατανυγμένη, λαμπερή. Η ανιψιά της δίπλα. Ποιος ήρθε, θεία? Η κυρία Θεοτόκος, συνοδευόμενη από την Αγία Παρασκευή. Τι φως, τι μεγαλείο. Τι σου είπε? Ότι τα τετράδια μου είναι πεντακάθαρα, οι βαλίτσες μου έτοιμες και τα εισιτήριά μου θεωρημένα. Γιατί δεν με παίρνεις, Παναγία μου? Όχι. Έχεις ακόμα λίγη αποστολή να βοηθήσεις κάποιους. Το πρόσταγμα για την έξοδό σου θα το δώσω εγώ. Και μάλιστα όταν το είπε αυτό, 12 ιερείς, τελούσαμε ευχέλαιο στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαμε ανάψει τη μία μα για να μην φέρουμε αναπνευστική δυσφορία, ευωδία σε όλο το σπίτι. Ήταν η ευωδία της παρουσίας της κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Παρασκευής, αλλά έβλεπε συνεχώς τον Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο προστάτης πολιούχος του χωριού της Μπόμπιας. Έχουμε δύο εκκλησίες, τον παλαιό και τον νέο. Ο παλαιός χτίστηκε μέσα σε 90 ημέρες. Ήταν το φυρμάνι του Πασά. Ή σε 90 μέρες ή δεν θα τον χτίσετε. Και επιστρατεύτηκε όλο το χωριό. Και όταν δεν είχαν νερό, έβαζαν κρασιά και γάλα και ό,τι άλλο είχαν. Οι γυναίκες τη νύχτα με τις λίχνους τότε δεν είχαν υποτυπώδη φωτιστικά μέσα. Ανεγέρθη αυτός ο ναός που έχει πολύ χάρη. Και επειδή ήταν κεφαλοχώρη, είχε και το γυμνάσιο και αύξανε τη θυσμιακή κατάσταση του χωριού, ανοίγηραν λίγο πιο κάτω ένα μεγαλοπρεπή περικαλή ναό, περίπου σαν τούτο εδώ. Και είναι ο παλαιός και ο νέος Άγιος Γεώργιος. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Γεώργιο και ο Άγιος Γεώργιος εμφανιζόταν διαρκώς. Διαρκώς εμφανιζόταν. Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποτε που είχε έρθει ένας καθηγητής, συνταξιούχος λυκειάρχης, κριτικός, που διαμένει εδώ στην Αθήνα, είχε ακούσει για αυτήν και ήρθε κάπως περίεργα, διάφορα. Γιατί νόμιζε ότι είχε Αλσχάιμερ, λέει, και σαν την βυθία έλεγε καταλαβίστηκα πράγματα που κάποιο επιτίδιο ιερομόναχο, εγώ δηλαδή, ο υποφαινόμενο, τα ερμήνευα όπω ήθελα και ξεγερούσα του ανθρώπου. Η γυναίκα του φαινόταν, η σύζυγό του ήταν ευσεβή γυναίκα. Δεν ήξερα εγώ ποιο ήταν και γιατί ήρθε, αλλά θυμάμαι ότι μπήκε μέσα με μια λαζονία, με μια φαρισαϊκή υπεροψία. Ήταν κορδωμένο, σαν να είχε καταπιεί ομπρέλα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είχε πίσω τα χέρια. Λέει, εδώ είναι αυτή η γυναίκα που λένε ότι λέει διάφορα, γελούσε, λέει, εδώ είναι. Περάστε να τη δείτε. Αυτή δεν μιλούσε καθόλου. Κάθισε, ήταν ανοιχτό το παράθυρο, έβλεπε έξω στην αυλή. Κάποια στιγμή το βλέπω να γουρλώνει τα μάτια. Ακούστηκαν καλπασμία λόγου απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι περνούσε κάποιο άλλο. Γουρλώνει τα μάτια, σηκώνεται, αρχίζει να υδρώνει, να βαριανασένει και να μου λέει «Πάτερ, σου φαίνομαι ότι είμαι τρελός. Σου φαίνομαι ότι είμαι τρελός». Μα δεν σας είπα, κύριε, κάτι εγώ. Εσείς αυτοσυστήνεστε, δεν ξέρω τι ποιο είστε. Λέω, σας βλέπω πρώτη φορά. Μου λέει, Ευανθία, πάμε να φύγουμε. Αυτό το σπίτι έχει μια παράξενη ενέργεια. Είδα απ' έξω ένα λευκό καβαλάρι, με αρχαία περιβολή. Κρατούσε ένα κοντάρι και με κοίταζε αυστηρά και το είχε στραμμένο σε μένα. Λίγο πριν το πει αυτό, είπε η γερόντισσα, απ' έξω είναι ο Άγιος Γεώργιος. Αυτό είπε, δεν σας το πω, ότι αυτή είναι τρελή και λέει φαντασιώσεις. Μέχρι να το πει αυτό, γουρλώνει τα μάτια και άσε να κοιτάζει. Από ό,τι μου είπε, μετά άρχισε να ξεθοριάζει αυτή η εικόνα, μέχρι που τον έβλεπε περίγραμμα, έως ότου εξαφανίστηκε. Αυτό συνέβη και άλλες φορές. Είχαν έρθει μαθητές του Λυκείου από την παρακείμενη Κομμόπολη των Μυρών, που είναι το πιο ζωτικό πληθυσμιακό κέντρο της περιοχής, πρωτεύουσα της επαρχίας και του Δήμου Φεστού, και είχαν έρθει 10 παιδιά, ημέρα Κυριακή. Να δούμε τι είναι αυτή η γιαγιά. Τότε αυτή βέβαια είχε 7 εγκεφαλικά περάσει. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργούσε, αλλά είχε υγιέστατο νου. Σαν να ήταν δηλαδή ένας σούπερ οδηγός μέσα σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο. Ήξερε πολύ καλά και τι έλεγε και η μόνη που είχε την πιο οξυμένη αντίληψη από όλους, αλλά όταν ήταν κουρασμένη, γιατί μια φορά μέτρησα 222 άτομα σε μια μέρα. Αυτή είχε εγχειριστεί και από τα δύο πόδια στα ισχύα. Δεν μπορούσε να ξαπλώσει, την είχαμε σε ένα αναπηρικό κρεβάτι, σε στάση καθίσματος. Δεν μπορούσε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και όμως ξεχνούσε τους φρικτούς πόνους του σώματος και ασχολούνταν με το πρόβλημα του καθενός. Δεν άφηνε κανέναν. Ειδικά όσους ερχόταν με ταπείνωση και έτσι απερίεργη διάθεση, τους έλυνε όλα τους τα προβλήματα. Όλα τους τα προβλήματα και πάρα πολλά θαύματα, αλλά δεν είναι το θέμα μου αυτό. Όταν ήρθαν αυτά τα παλικάρια, κάθισαν και τους λέει «Ακούτε τον Άγιο Γεώργιο?»
Υπάρχει ένα δεύτερο δωμάτιο από πάνω. Τώρα φτιάχνεται το σπίτι της. Και αρχίζουν τα παιδιά, από ό,τι μου είπαν, να αισθάνονται ένα έντονο καλπασμό αλόγου. Έντονο καλπασμό αλόγου. Πανικοβλήθηκαν, σηκώθηκαν, έκαναν το σταυρό τους, λέει, την απάντηση την πήραμε. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε και να δούμε τίποτα άλλο, σηκώθηκαν και έφυγαν. Όπως μια μεγάλη Πέμπτη, στη Μονή Παναγίας Καλυβιανής, όπου ανήκε μετά την κουρά της, και εκεί είναι ενταφιασμένη, μια μοναχή, η οποία τώρα τη διακονεί στον τάφο, είχε αλλεργία στα μάτια. Φοβερή αλλεργία. Φοβερή αλλεργία. Κόντεψε να βγουν τα μάτια της, όπως κατά το κοινό λεγόμενο. Πήρε φάρμακα, ήταν ατελέσφορη η επίδρασή τους, η θεραπευτική. Μάλλον χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Ήταν η περίοδος ανθοφορίας. Κάποιες μορφές γύρεως την επηρέαζαν. Και επειδή έχει φυλάστενο οργανισμό, δεν έχει έτσι ανοσοποιητικό πολύ δυνατό, η καημένη είναι ευάλωτη. Στην ακολουθία των παθών του κυρίου, τα μάτια της δεν είχαν καθόλου άσπρο χρώμα, ήταν ολοκόκκινα. Φρικτή πόνη. Σηκώθηκε, έφυγε, μετά την κάθοδο του Σταυρωμένου, και πήγε σε ένα ίδρυμα, γιατί υπάρχουν ιδρύματα σε αυτό το μοναστήρι. Τώρα δεν λειτουργούν, μόνο το γυροκομείο. Και πήγε στο ίδρυμα όπου υπηρετούσε και μου λέει: βρήκα ένα καθρεπτάκι ενός κοριτσιού. Ένα στρογγυλό καθρεπτάκι που το είχε αφήσει και κοίταξα τα μάτια μου και φοβήθηκα. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω. Και βγήκα στο διάδρομο που έχει μήκος ο διάδρομος, στο δεύτερο όροφο, στον τρίτο όροφο, 44 μέτρα. Εγώ μου λέει: παρότι είμαι, ζω κάθε μέρα εδώ, από τη ζάλη, από τον πόνο, αποπροσανατολίστηκα και πήγαινα σαν υπνοβάτης και προσέκλωσα στον τοίχο. Αντί για να. Οπότε κατάλαβα, μου λέει, ότι πήρα αντίθετη φορά. Και άρχισα μετά να περπατάω έτσι, στο πουθενά, μέσα στο διάδρομο, ώσπου βλέπω μια λάμψη φοβερή, ενώ είχαν κλειστά τα μάτια μου. Γαλαζόλευκη λάμψη. Έκανε τη νύχτα μέρα. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω τη Γερόντισσα. Ζούσε τότε η Γερόντισσα. Και κρατούσε το σταυρό του παππού της, του Παπα-Νικόλα, που έχει τίμιο ξύλο. Εγώ λέει, μόλις την είδα, φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα με την έννοια της ταραχής και του φόβου, του πανικού και της αίσθησης της παρουσίας κάποιου κακού πνεύματος, αλλά παρά τα αυτά φοβήθηκα από την έκπληξη του γεγονότος. Και άρχισα να μου λένε: Σταυρωθέντος Χριστέ, ανιερέθη τυραννή, σε πατήθη δύναμη του εχθρού. Άρχισα να λέει: Σταύρωνε μου όσο θες, αλλά δεν είμαι πονηρό πνεύμα. Εγώ είμαι, γερόντισσα γαλακτία είμαι. Ήρθε παιδί μου, γιατί θα σου βγάλει τα μάτια απόψε ο διάβολος. Και ήρθα να σε βοηθήσω να γίνεις καλά. Ηρέμησε, της λέει. Αμέσως την ηρέμησε. Έβαλε πρώτα, λέει, το σταυρό στο αριστερό που είχε το μεγαλύτερο, στο αριστερό που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κόλλησε ο σταυρός επάνω, δεν μπορούσε, λέει, να τον βγάλει. Και φωνάζει η γερόντισσα: Άγιε Γεωργία μου, έλα, δεν μπορώ μόνη μου. Η μοναχή το διηγείται ακόμα συγκλονισμένη, ακούει ένα άλογο, γκούπου, γκούπου, γκούπου μέσα στο διάδρομο, δεν είδε τίποτα. Κάποιος απέζεψε και της λέει: Γερόντισσα, καλά είναι τώρα το αριστερό, βάλω το στο δεξί. Μετά από 10 λεπτά θα είναι καλά και το δεξί, και είναι έτοιμη η μοναχή. Σε ευχαριστώ, Άγιε Γεωργία μου. Μου λέει: Δεν τον είδα, άκουσα τη φωνούλα του. Αισθάνθηκα όμως ότι πάλι καβάλισε το άλογο του και αισθάνθηκα τον καλπασμό του αλόγου μέσα στο διάδρομο. Μετά μου λέει: Πήγαινε τώρα, παιδί μου, γιατί θα με αναζητήσουν και εμένα. Πήγε μέσα, σε λίγη ώρα ήταν τελείως καθαρά τα μάτια, ούτε παροξισμό, ούτε πόνο, ούτε τίποτα. Την επόμενη μέρα πέρασα από εκεί και μου αναφέρει το γεγονός. Το είπα στη Γερόντισσα και μου είπε να. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Απλώς μου είπε: Θα πας στη Γερόντισσα Γαλακτία. Μετά την αποκαθήλωση θα πάω. Πραγματικά πήγα και ήρθε με μια άλλη μοναχή. Καθόμουν εγώ και ένα πνευματικό μου παιδί μέσα και οικονόμος τη φρόντιζε η πρωινή. Μόλις μπήκε μέσα, της λέει: Γερόντισσα, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λέει: Σουπ, σουπ, σουπ, μη μιλήσεις, μη μιλήσεις. Δεν είναι ώρα να ομολογήσουμε. Αν μιλήσεις, δεν θα ξανάρθω εκεί που είσαι. Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι κάτι παράδοξο είχε συμβεί. Λέω: Γιατί να μην μιλήσεις, να μάθουμε κι εμείς. Όχι, μην το πεις. Θα το κάνει χούψη νάψη, δηλαδή θα το διαδώσει παντού. Μην το πεις τίποτα, μην το πεις τίποτα. Μετά από της λέει: Εάν μιλήσεις, δεν θα ξανάρθω εκεί που είσαι. Και σ' αγαπώ πολύ. Μετά από λίγες μέρες, διακαινήσιμος εβδομάδα, της εμφανίστηκε και πάλι ζωντανά και της λέει: Είσαι καλά. Θα αρκεστείς στο φάρμακο του Αγίου Γεωργίου, του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Γεωργίου, και θα παίρνεις από τώρα και έπειτα το φάρμακο που σου δώσε ο τάδε οφθαλμίατρος μόνο.
γιατί ενεργεί ο Θεός και μέσω των φαρμάκων. Και εξαφανίστηκε. Όταν όποιος βλέπει Αγίους, τους βλέπει εν το φωτί του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού, και είναι μορφή θεοπτείας αυτό. Και μου κάνει εντύπωση ότι περιέγραφε τα χαρακτηριστικά του καθενός. Μου έλεγε, ο πιο ψηλός Άγιος είναι ο πρόδρομος. 2.15. Και ο πιο αυστηρός επισκέπτης. Τον βλέπουμε και στην εικονογράφηση. Φαίνεται ότι έχει μακριά πόδια, έτσι τον αποδίδουν οι αγιογράφοι όταν τον εικονογραφούν ολόκληρο. Μετά μου λέει, ακολουθεί ο Άγιος Μινάς. Ο Άγιος Μινάς είναι πολύ μεγάλος, τεράστιος, πλαταράς, έτσι μου έλεγε, πολλές πλάτες, εύσωμος, σγουρά μαλλιά και γένια και μεγάλος στην ηλικία. Και μάλιστα μου λέει, κάθε πατησιά του είναι σαν να πέρασε καράβι. Καράβι. Δηλαδή, αφήνει το αποτύπωμά του είναι πολύ, γιατί ήταν εύσωμος, γιγαντιαίος, γιγαντόσωμος. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος είναι μεσαίου αναστήματος, παιδάκια, αλλά σαν άγγελοι, γιατί είχαν πολύ αγνότητα, παιδί μου. Ο Άγιος Νικήτας, ψηλότερος από τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο, χαμηλότερος από τον Άγιο Μίνα, αλλά αυτός, παιδί μου, ήταν Μπολσεβίκος. Αυτός είχε μείνει στην εποχή των Μπολσεβίκων και έλεγε έτσι τους Ρώσους. Γιατί από εκείνα τα μέρη είναι, γιατί είναι ολόξανθος. Όπως ήταν ξανθής ο παππούς μου, τα γένια του και τα μαλλιά του, μέχρι βαθιά γεράματα, σαν το λινάρι, ένα χόρτο που βγαίνει στην Κρήτη. Έτσι είναι ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Νικήτας. Ο Άγιος Τίτος, ο Απόστολος Τίτος της Κρήτης, ψηλός και σεβάσμιος. Ο Άγιος Νεκτάριος, όχι πολύ κοντός, αλλά ούτε και πολύ ψηλός, ούτε ο Άγιος Νικόλαος. Η πιο κοντή Αγία είναι η Αγία Ευθυμία και η πιο μεγαλοπρεπής και υψηλή και πανωρέα η Αγία Κατερίνη. Περιέγραφε δηλαδή τα χαρακτηριστικά των κάθε Αγίων και αυτά ήταν μια μορφή θεοπτείας. Μια μορφή θεοπτείας. Λοιπόν, εδώ λέει, να ολοκληρώσω αυτή, όλες οι αισθήσεις γίνονται μία. Λέει, τραβιώνται τα μάτια, δυναμώνονται, ταυτίζονται με το μάτι της ψυχής, αλλά δεν ξέρεις από πού βλέπεις, γιατί πέντε αισθήσεις γίνονται μία, λέει. Και έλεγε εκείνη την ώρα, λέει, εκοίταζα τα χέρια μου και νόμιζα ότι έβλεπα Χριστό. Εκοίταζα τα πόδια μου, έβλεπα Χριστό. Και έρχεται το φως χωρίς να το περιμένεις, όπως σε παίρνει ο ύπνος χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, έρχεσαι ξαφνικά φεύγει. Εσύ αρχίζεις, μου λέει, να γλυκαίνεται στην προσευχή η καρδιά σου, αρχίζουν δάκρυα δυνατά και λες, δεν κουράζομαι, ξεκουράζομαι. Μου έλεγε, πολλές φορές μου φαίνεται η νύχτα ένα τέταρτο. Κοιτάζω το ρολόι, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, και βλέπω ότι είναι 11 η ώρα. Και υψώνω τα χέρια μου σε προσευχή και μετά από λίγο τα κατεβάζω και κοιτάζω και είναι 4 η ώρα. Ζούσε θεία αρπαγή, λύθη του εαυτού της, παρότι διατηρούσε την αυτοσυνειδησία της σε αυτή την κατάσταση, αλλά ζούσε κατάσταση θείας αρπαγής και έλεγε ότι εντοφωτή, λέει, έχεις πλήρη συνέστηση του ποιος είσαι, αλλά εκεί μέσα έχεις ανέκφραστη αγαλία, σιρηναία ισορροπία ψυχής, αταραξία στο νου, πληρότητα στο εσωτερικό της ψυχής. Έχεις πληροφορίες πολλές. Μάλιστα έλεγε, πάσαν την γνώση που αναλογεί στον άνθρωπο. Παντογνώση είναι μόνο ο Θεός. Αλλά οι Άγιοι έχουν τεράστιες γνωστικές ικανότητες, όπως και οι Άγγελοι. Μάλιστα, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ και οι Θρόνοι, που είναι η πρώτη τριάδα στη διατιαξιακή σειρά της κατανομής των Αγγέλων, λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι έχουν, λέει, σαν ιδίωμά τους την πύρινη σοφία και τη γνώση των απορρίτων και κύριο έργο της τον Θεοπροπό ύμνο του γέλου. Οπότε πύρινη σοφία πάρα πολλά, αλλά δεν ταυτίζονται με την παγνωσία του Θεού. Έτσι λέει και εκεί, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Ερωτάς και έχεις αμέσως την απάντηση. Με το που θα ρωτήσεις έχεις την απάντηση. Και η απάντηση δίνεται, λέει, και με τρόπο που ανθρώπινα είναι ευλήπτος, βάσει ανθρωπίνων κριτηρίων, αλλά κτιστά ρήματα, αλλά είναι και θεία νοήματα, τα οποία σε πληροφορούν και εσύ μπορείς να τα αναλύσεις και να αρχίσεις να γράφεις. Μπορεί να έρθει, λέει, μια τέτοια πληροφορία στον πάτο-πάτο της καρδιάς, να κάνει έκρηξη και να σε γεμίσει πληροφορίες από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και εσύ αυτή τη μικρή πληροφορία που ήταν σαν μύτη καρφίτσας, σαν κεφαλή καρφίτσας, σαν κόκκος φακής που έκανε την έκρηξη και σε γέμισε πληροφορίες, να την αποδώσεις με πάρα πολλά λόγια. Είναι αυτός ο λόγος που έδινε στους προφήτες ο Θεός, λέει, τάδε λέγει Κύριος. Δεν τους υπαγόρευε εκείνη τη στιγμή, απλά
ερμήνευαν και ανέλυαν την πληροφορία που είχαν ενδοκαρδίως οι προφήτες και ο κάθε Άγιος. Εδώ λέει, νους δεν τα χωρεί και γλώσσα δεν τα περιγράφει. Αποφατική θεολογία. Νους δεν τα χωρεί, γλώσσα δεν τα περιγράφει. Γι' αυτό θα καλύψει τα πάντα η σιωπή. Όλα η σιωπή. Αυτά, παιδί μου, είναι γλυκάδια που δίνει ο Θεός τους γέρους σαν εμένα για να πάρουμε στροφή μετανοίας. Συγγνώμη που σε κούρασα. Σε ευχαριστώ και πάλι που μου έδωσε ζωή με την επίσκεψή σου. Να με μνημονεύεις προπαντός, παιδί μου, μετά το θάνατό μου. Να βρω ένα μικρό τοπαλάκι κοντά στο φράχτη. Αλλά να κοιτάζω το πρόσωπο του Κυρίου και να βιώνω το φως. Να αγαπάς τον τάδε συνεργάτη σου, σήμερα είναι κληρικός αρχιμανδρίτης, γιατί είναι εκλεκτό παιδί. Να συνεργάζεσαι και με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο, γιατί είναι και αυτός Άγιος σαν το Μέγα Βασίλειο. Σου εξομολογούμε, παιδί μου, τα πάντα, γιατί σε αγαπώ. Να μείνουν απόρριτα. Σε φιλώ γλυκά-γλυκά, σαν τη μάνα σου και τη γιαγιά σου. Ζητώ την ευχή σου να έχω καλά ύστερα, στερνά που λέμε, και μετάνοια, με απέραντο και σεβασμό και μητρική αγάπη, η γερόντισσα Γαλάτια. Έτσι τελειώνει αυτή η μνημειώδης επιστολή της, όπου μόνο αυτή την επιστολή να αναλύσουμε, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει θεοπτία. Και θα διαβάσω μια άλλη επιστολή της επίσης. Δεν ξέρω τι χρονικό περιθώριο έχουμε, πατέρα Ματθέ, γιατί είπα πολλά και έχουμε περάσει το χρόνο. Λοιπόν, στον ίδιο Μητροπολίτη, εδώ της περιοχής είναι, έστειλε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη Τρίτη 2014. Σεβασμιότατέ μου και πολύ αγαπητέ μου, Άγιε Δέσποτα Πατέρα Τάδε. Παρακαλώ με δάκρυα το Θεό, αν και είμαι ανάξια και με φορτωμένη την ψυχή αμαρτίας, να σε στηρίζει, γιατί περασπίζεσαι την ορθόδοξη πίστη και ζεματίζεις το κακό. Εύχομαι, παιδί μου, να ζήσουμε καρδιακά τα άχραντα πάθη του Κυρίου και την ένδοξη Ανάστασή Του. Να μας αξιώσει να χαρούμε το άπλετον φως της Αγίας Ανάστασης. Το έλεγε άπλετον γιατί δεν έχει πλαίσιο. Δεν έχει αρχή και τέλος. Χρησιμοποιούσε πάντα αυτή τη λέξη. Άπλετον γαλαζόλευκο φως. Το φως που βγαίνει μέσα από την καρδιά, ενδοκαρδίως εξέρχεται, είναι το Αγιομύρο, που φουντώνει η φλόγα της Πεντηκοστής και σε καταβγάζει με όλο το φως της Αγιοτριατικής Θεότητος. Το φως που κρύβει ανεξιχνία στα μυστήρια, που νους δεν τα χωρεί και γλώσσα δεν τα διηγείται. Το φως του αληθινών που βλέπουν καθαρά οι Άγιοι και νιώθω κι εγώ η βρώμη και από τις αμαρτίες μόνο μέσα από την καρδιά για να γλυκαθώ και να πάρω έστω και την ιστάτην στροφή μετανοίας. Διευκρινίζει, το βλέπουν οι Άγιοι επειδή ο Θεός τους αποκαλύπτεται, τους έχει φίλους του, αλλά το βλέπω κι εγώ η βρώμη και η γριά για να γλυκαθώ να πάρω στροφή μετανοίας. Έτσι το εξηγούσε για τον εαυτό της. Το φως που στολίζει και διακοσμεί τους αγγέλους και τους Αγίους και τους φανερώνει όλο και καινούργια πράγματα που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Είναι σημαντικό αυτό. Λένε οι πατέρες ότι αύτιε στην η τελειώτης των τελείων, ατέλευτος τελειώτης. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, πατήρ πατέρων κατά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, λέει, περί δε της αρετής έναν μόνον όρον εμάθομεν. Το μη έχει αυτήν όρον. Η αρετή δεν έχει ένα όρο, ξέρουμε, δεν έχει όριο. Και είναι, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η μετοχή στο φως είναι αϊκίνητος στάσης και στάσιμος κίνησης. Στέκεσαι στο κρυπίδωμα που λέγεται Χριστός, ορθόδοξη πίστη, τήρηση των θείων εντολών, ασκητική πρακτική, στέκεσαι μετακίνητος και κινείσαι, ορμάς αυτεξουσίως. Το αυτεξούσιο είναι, έχω εξουσία στον εαυτό μου να ορμώ στην κατάκτηση νέων διαβαθμίσεων χάριτος. Αυτό σημαίνει αυτεξούσιο, δεν είναι η ελευθερία. Έτσι, το αυτεξουσίο εκφυλίζεται και γίνεται προαίρεση. Γνωμικό θέλημα. Ναι. Ορίστε. Ο αυτεξούσιο είναι χαρακτηριστικό του κατοικώνα, που σημαίνει εξουσία έχω στον εαυτό μου να ορμώ σε νέες για την κατάκτηση νέων διαβαθμίσεων χάριτος, νέων εκπλήξεων, ουρανίων εκπλήξεων, να ανεβαίνω από τα χαμηλά στα υψηλά. Και αυτό είναι μια διαρκής κίνηση που δεν σταματά ποτέ. Γι' αυτό λέμε μετά των Αγίων Ανάπαυσων Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Και λένε, μα είναι ουτοπία σήμερα να λέμε για ανθρώπους
αμαρτωλούς μετά τον Αγίον Ίνδη, να βάλει στον Άγιο Δημήτριο ένα γείτονά μας που ξέρουμε ότι είχε αδυναμίες, ελαττώματα, πάθη κακίες. Αν πεθάνει μετανία, βάζει αρχή καθάρσεως. Η πρώτη μορφή θεοπτείας είναι η κάθαρση. Οπότε εκεί ολοκληρώνεται με τις προσευχές της Εκκλησίας. Περνά την κάθαρση, περνά τον φωτισμό και διαρκώς ανεβαίνει. Οπότε θα έχει μέθεξη του φωτός. Έτσι. Γι' αυτό λένε, αυτοί ούν οι τελειώτης των τελείων, ατέλευτος τελειώτης, και ότι είναι αϊκίνητο στάσης, στέκεσαι, αλλά κινείσαι. Και αϊκίνητος και στάσιμος κίνησης. Έτσι. Διαρκώς ανεβαίνεις, νέες εκπλήξεις. Και εδώ το λέει αυτή εδώ, πώς λέει, το φως, ναι, που στολίζει, που φανερώνει όλο και καινούργια πράγματα που δεν τελειώνουν ποτέ. Μου έλεγε ο Άγιος Γέροντας Αναστάσιος, εξίσου Θεόπτης, ότι ένα γέλ των χερουβίμ είναι μια αλλαγή αιώνος. Λέμε εις τους αιώνας των αιώνων. Τι είναι αυτή η αιώνας των αιώνων? Δεν είναι 100 χρόνια. Είναι αλλαγή καταστάσεως στους δικαίους. Για να μην επέλθει κορεσμός στη μέθεξη των ακτίστων δωρημάτων, τους αποκαλύπτει ο Θεός νέα πράγματα, έχουν εναλλαγή καταστάσεων και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ γιατί είναι ασύλληπτο το Θείο στην ολότητά του. Και το λέει, φανερώνει όλα και νέα πράγματα που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Το φως που δημιουργεί τύψεις στους κολασμένους. Δηλαδή το φως μαστιγώνει η φωτεινή αγάπη του Θεού, αυτούς που είναι ανεπίδεκτοι στη μέθεξή του. Έτσι, τους μαστιγώνει. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι οι κολασμένοι, λέει, από το φως της αγάπης του Θεού μαστίζονται. Καίγονται. Έτσι. Το φως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το φως έχεις και εσύ, παιδί μου, και εύχομαι να το μεταδίδεις στο ποιμνιό σου και σε όλο τον κόσμο και προπαντός στη δική μου ταπεινή ψυχή. Να αγαπήσω όλο τον κόσμο, ακόμα και τα ζώα, και να μισήσω μόνο την ελεηνή μου κατάσταση. Φιλώ μητρικά και σένα και τον τάδε και τον τάδε αρχιμανδρίτη, τον οποίον αγαπώ χωρίς να τον γνωρίζω. Ήρθε αργότερα και την επισκέφτηκε. Σου φιλώ και τα δύο χέρια, παιδί μου. Καλή ανάσταση. Πολύ σεβασμό και αγάπη μητρική, η γερόντισσα Γαλάτια. Και εδώ μετά όλες οι ιδιότητες του ακτίστου φωτός. Και εδώ υπάρχει ένα ποίημά της, με αυτό θα τελειώσω. Τι είναι ο Θεός? Θα σας το διαβάσω, είναι απλό, αλλά νομίζω ότι όλα όσα είπα συνοψίζονται μέσα σε αυτό. Θεέ μου Πατέρα και Δημιουργέ, κυβερνήτη και πανστενουργέ, όλοι μιλούν για σένα, όλοι σε ψάχνουν. Άλλοι σε φαντάστηκαν από την κεφαλή τους, στο χασμό σου, και δημιούργησαν τη μορφή τους όπως ευόλευε τη ζωή τους. Είναι τα είδωλα τα συχαμερά, δαιμόνων φαντάσματα και μυαρά που θανατώνουν την ψυχή τους. Και από αυτούς που βαφτίστηκαν χριστιανοί και μπήκαν μέσα στο σπίτι σου και στην καρδιά σου, που είναι μέλη του σώματός σου, ποτέ δεν σε γνώρισαν πραγματικά, γιατί αγνόησαν τα λόγια σου και το πανάγιο θέλημά σου. Άλλοι σε φαντάστηκαν σαν γέρο πογονάτο και λευκό. Έχετε δει πώς εξεικονίζεται ο άναρχος πατέρας. Να κάθεσαι και σε λεφρόνο να κάθεσαι υψηλό πάνω στα νέφη. Άλλοι περιστεράκι θεώρησαν το πνεύμα σου, να φτερουγίζεις τα κεφαλάκια τους και με χαρά να τους γνέφει. Μόνο το γιο σου δεν φαντάστηκαν, γιατί μας έχει φανερωθεί. Αν και πολλοί του κρυφτήκαμε και δεν τον αφήσαμε λυτρωτικά να μας καθοδηγεί. Μόνο που εσύ είσαι φως, λέει την εμπειρία της τώρα, φως άπλετων και εκθαμβωτικών, ασκίαστων και νοερών, άναρχων και ομιλητικών, απερινόητων και υπαρκτών, τρίφωτων και μοναδικών. Δηλαδή έχουμε τρία φώτα, αλλά και μονάς. Η τριάς. Εσωκαρδίως εξιωμένων και σε διαστάσεις μη γνωριζόμενων. Είσαι ο πατέρας που στοργικά αγκαλιάζεις, και πάντα υπονομεύεται και όταν πρέπει διορθωτικά δοκιμάζει. Είσαι η ακλόνητη σιγουριά σε όσους ξέρουν την πρόνοιά σου, το γεμάτο ταμείο σε όσους προσβλέπουν στα ανεξάντλητα αγαθά σου. Σε λυπεί η αμαρτία μας, γιατί μας διώχνει μακριά σου. Σε χαρίνει η μετάνοια, γιατί μας φέρνει και πάλι κοντά σου. Τα λόγια του γιού σου φάρμακο. Ο θάνατός του ζωή, ο τάφος του ανάσταση και χαρμονή. Ο Άδης, τύψεις δικές μας. Παρέα με τους δαίμονες και τους εχθρούς σου. Κάψιμο αφόρητο από τους φωτεινούς ποταμούς. Το φως πηγαίνει εκεί, αλλά είναι καυστικό και αφεντές. Δεν είναι φωτιστικό και θελκτικό όπως τους δικαίους. Το φως έχει δύο ιδιότητες, την καυστική και τη φωτιστική. Η καυστική δεν υπάρχει στον παράδεισο, ενώ η φωτιστική απουσιάζει στην κόλαση. Γι' αυτό στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το συνηθίζετε εδώ, παρομοιάζαμε την κόλαση με την πίσα.
και αυτός θα πάει στην Πίσα. Γιατί? Γιατί η Πίσα είναι έφλεκτη, έχει καυστική ενέργεια, αλλά δεν έχει φωτιστική. Και όπου κολλήσει είναι αμετάκλητο. Δεν φεύγει ποτέ. Πώς, ας πούμε, η εκλαϊκευμένη θεολογία αποδίδει μια αδύνητη θεολογική εμβιωμένη πραγματικότητα. Ο Άδης τύψης, το πνεύμα σου φως, μιλεί και σκέφτεται και αγαπά, φωτίζει, καθαρίζει και μεριμνά. Υπέρτατο όν όπως και η τρί σας. Με κρότο κινείται στον κόσμο αυτό. Κρότο αθόρυβο στα αυτιά, δυνατότατο στην καρδιά. Την αμαρτία συχαίνεται, στη μετάνοια αφήνεται. Αυτό το γιο σου μας οδηγεί και ο γιο σου σε σένα. Το Άγιο Πνεύμα στον Υιό. Και ο Υιός στον Πατέρα. Δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή στον Πατέρα. Και γινόμαστε όλοι ένα, μέσα στη βασιλεία σου την υπέλαμπρη και φωτιποθητή, που μπαίνουμε χωρίς να ξέρουμε το πρόσωπό σου, εννοεί το αμέθεκτον της Θείας Ουσίας, αλλά χαιρόμαστε παντοτινά το γλυκύτατο δοξασμό σου, εννοεί την καταχάριν υιοθεσία. Εκεί δέξουμε την ελεηνή, που δεν έκαμα τίποτα στη ζωή μου για να σε ευχαριστήσω, αλλά και δεν μπορώ μακριά σου να ζήσω. Γιατί σε αγάπησα και σε αγαπώ. Αμήν, αμήν, αμήν. Αυτό αποδίδει όλα τις τα βιώματα της θεοπτικής της εμπειρίας, οι οποίες εμπειρίες ήταν πολύ δυνατότερες. Έχει γράψει ευτυχώς πάρα πολλές επιστολές σε αρχιερείς, σε ηγουμένους, σε γεροκήρυκες, σε λαϊκούς. Παρεμφερείς όλες οι επιστολές και τις περισσότερες τις έχει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, που τον αγαπούσε πολύ σαν παιδί της. Τον θεωρούσε αυθεντικό στόμα της Εκκλησίας και οικουμενικό διδάσκαλο. Σε αυτόν πάρα πολύ, και αυτός είχε πάρα πολλά σημεία της παρουσίας της. Δεν μπορεί να βγει ο άνθρωπος για να τα πει, αλλά είχε συγκλονιστικά σημεία της παρουσίας της. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν το Πνεύμα του Θεού είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτά θα εκδοθούν κάποτε, μαζί και από μια απομαγνητοφόρηση των ηχογραφημένων, γιατί ξέρετε, αν τα έλεγα εγώ αυτά, θα λέγανε την εξιδανικεύει, τη μυθοποιεί και προσπαθεί μέσω εκείνης να προβληθεί ο ίδιος. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι εύκολο να τα λέω. Αποφεύγω κυρίως γιατί δεν θέλω να κάνω ντόρο και να νομίζουν ότι αντανακλάστηκε παγωγικά κάτι από τη χάρη της επάνω μου και να δημιουργώ πλανεμένες εντυπώσεις ή να μην θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι έχω και κανένα κληρονομικό χάρισμα. Και αυτό θα συνιστά την κόλασή μου. Και αυτό αποφεύγω. Δεν σηκώνω ποτέ το τηλέφωνο, δεν απαντώ σε άγνωστους αριθμούς, ούτε και παρότι αγαπώ τους ανθρώπους, ούτε και έχω το χρόνο να το κάνω, ούτε και θέλω εξιδανικεύσεις. Έτσι. Και να καλλιεργούν μεγαλοειδιατισμούς για το πρόσωπό μου οι άνθρωποι, αυτό είναι εκφυλιστική πτώση. Αν το δεχθώ αυτό, δεν την προβάλλω επιτυχώς, την προσβάλλω ηταμός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Αλλά όλα αυτά, εάν δεν είχα ντοκουμέντα, δεν θα μπορούσα να τα προβάλλω. Γιατί ο πόλεμος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος είναι ο πόλεμος. Ο περί ησυχίας λόγου συγγραψάμενος ήρκει σε καθεαυτού δαίμονες, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Προβάλλεις πρόσωπα ησυχίας, γράφεις για αυτούς, θα αλκύσεις πλήθος δαιμόνων. Και οι δαίμονες αισθητοποιούν την παρουσία τους και από μόνοι τους, αλλά κυρίως μέσω ανθρώπων. Μέσω ανθρώπων. Και είναι ανελέητος. Ανάντης ο δρόμος και ανελέητος ο πόλεμος πολλές φορές. Αν δεν ενδυναμώσει ο Θεός, δεν είναι εύκολο να υπομείνεις. Αλλά θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, και με αυτό θα κλείσω, ότι μου είπε, θα πας τα παιδιά που θα εξομολογείς αυτούς και μη φοβάσαι. Θα υποστεί συνέπειες, αλλά είναι αδύνατον να κοντράρει κανείς το πνεύμα του Θεού και να μην αποδοκιμαστεί με τα πατάγου από το Θεό. Τι αμφισβητήσεις, τι χλεβασμούς, τι υπονομεύσεις, τι ειρωνικά σχόλια και μάλιστα εκ του Ιερού Καταλόγου. Τι συνέδρια επί συνεδρίων που είχαν μοναδικό θέμα το πρόσωπό μου, την αποδόμηση της θεολογικής μου κατάθεσης. Αλλά αυτά δεν με πτωούν, με δυναμώνουν, γιατί ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου που με προετοίμασαν, παρόντες ήταν κι άλλοι, και γιατί έχω αυτά τα ντοκουμέντα που είναι η εμβιωμένη κατάθεση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως και η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία, βρίσκεται συστοιχισμένη στην ίδια πορεία προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, ομολογητών, αγίων και δικαίων. Να έχουμε την Αγία Ευχή της.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούντε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγ ικανή προς τον ικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόνση και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Για όλα λέω τόσα σε ευχαριστώ, Κύριε, όσες είναι οι πέτρες της θάλασσας και τα αστέρια του ουρανού. Αγαπήστε τους πάντες και μην κρίνετε κανέναν. Όσιος Γαβριήλ, ο διαχριστών σαλός της Γεωργίας.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
1: Συνεχίζουμε με την επιστολή προς την αδελφή του Εργίνα. Άγιον Όρος, 4 Ιανουαρίου 1946. Η αγαπημένη μου αδελφούλα Εργίνα, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά, αδελφή μου. Προημερών σου έστειλα γράμμα και ελπίζω να πήρες. Τώρα ο λόγος που γράφω είναι ο εξής. Επειδή Πολάκης μου γράφεις ότι πολύ ευλαβήθης τον Παπα Μινά, στέλνεις συχνά τη μετάνοιά σου και ζητείς ευλογία, ήλθεν προχθές και μας είδε και του είπων τα σέβη σου. Του είπων και δια τα σαρανταλίτουργα όπου θέλεις να κάμεις. Λοιπόν, μου είπεν ότι αν θέλεις, είτε εσύ είτε η άλλη κυρία, όπου του είπες πως μένει στον Πειραιά και θέλει να κάμει, τέλος όποιος και αν θέλει, αρκεί να είναι με το παλαιόν ημερολόγιο, καθώς και αυτή όπου θα μνημονεύει. Είπεν ότι ευχαρίστως σας κάμνει, μόνο θέλει να τον φροντίζετε κυρία από μέλισσα, λιβάνι και ό,τι προερίστε, μαύρο πανί είτε ύφασμα, ό,τι να είναι, δια να κάμνει βρακή, ζωστικό, ράσο. Τέλος, ό,τι έχει ο καθής σας προαίρεση δια το σαρανταλίτουργόν του, όχι ως πληρωμή, αλλά δια τα άλλα έξοδα όπου αυτός θα βάλει εδώ, λάδι, κόλυβα, πρόσφορα, ανάμα και ό,τι χρειάζεται, επειδή δυστυχώς εδώ τα χρήματα είναι άχρηστα. Αυτά λοιπόν είναι ολίγης και έχεις τα σευχάς του Παπα Μινά και του ευλογημένου του γέροντος, διότι ο Παπα Μινάς έχει και γέροντα και άλλους αδελφούς συνοδεία. Και αφού τόσον ευλαβήθης τον Υιόν του, πόσον θα ευλαβήσω αν έβλεπες τον Πατέρα, όπου είναι ένας πολύ καλός γέροντας, πλήρης χάριτος και λευκός στη τρίχα, σεμνός στο βλέμμα, κοντός στο σώμα και πολλάκης ξυπόλυτος, πληρώνων την εντολήν της αγάπης, ως άλλος πατήρα Αβραάμ, τους πάντας φιλοξενών. Και εις εμάς όταν έρχεται, πάντα κάτι μας φέρνει. Έχε λοιπόν τα σευχάς και τα ευλογίας του και φρόντισε να ποιήσεις ό,τι λέγει η συνείδησή σου και σου επιτρέπει η περίστασης. Δώσε τα σευχάς και εις των Διονύσιων. Το γραμματάκι του Αθανασίου δια την σύνταξην ήλθε, αλλά ο Θανάσης δεν ήλθε. Μόλις έλθει θα φροντίσει εις ό,τι τον γράφει και εγώ θα τον βιάσω να γράφει στον Διονύσιο συχνά, επειδή εγώ είμαι αναρμόδιος, γύρασα πλέον και βαραίνομαι όλα. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός Ιωσήφ Μοναχός. Και ό,τι έχεις να στείλεις για το σαρανταλίτουργο, στείλ τα επαυθείας εις τον γέροντα Ιγνάτιον με τον γέροντα Αντώνιο ή γέροντα Αρτέμιον ή με τον πατέρα Κορνήλιον όπου θα έλθει, και τα ονόματα με γράμμα, και γράψε ότι προορίζονται δια σαρανταλίτουργων ούτινος είναι. Όλοι γνωρίζουν τον γέροντα Ιγνάτιο, παραλία Αγίας Άνης. Προς Βαρβάρα, αρχές του έτους 1946. Εκάθισα και συνήλθον ο λίγον και μνηστής συνδέω και πάλιν την κοπή σαν χορδίν και κρατήσα στη λύρα μου με λυρίζω τα ακανθολογήματα άπερσινάζω εν διερήμο. Δεύρω και πάλιν η καλή χελιδόν μου φιλοξενήθητη υπό την σκιάν μου και εγώ συλλέγωση εξακάνθης μαστίχην και όταν επέλθεις η θλίψης αναμυρίκασε και συμφανίσονται γλυκύτερα μέλητος. Βάλε θεμέλιον στερεών, κτίζε παλατάκι ωραίων στους ουρανούς, καθάριζε το έσω του ποτηρίου καθώς μας διδάσκει ο Κύριος να γίνει και το έξωθεν καθαρών, καθότι όλα τα τυπικά ψαλμοδίε, ακολουθίες, κανόνες και όλα δια του σώματος όπου γίνονται είναι φύλλα όπου στολίζουν τον έξωθεν άνθρωπον και ταύτα είναι καλά και ωραία. Τα δε όσα σου έγραψα έμπροσθεν, εκείνα καθαρίζουν τον έσωθεν άνθρωπο, εκείνα θα ανοίξουν τους οφθαλμούς της ψυχής, εξ εκείνων θα καθαριστεί η καρδία και όψη Θεών εν τη ημέρα εκείνη. Καθότι χωρίς διανοητικής εργασίας, μικρά η ωφέλεια εκ των έξωθεν. Εάν δεν βλέπεις

Βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε μνήμην Θεού, αγνωσία νοσής, εξού γεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία. Έστω λοιπόν η ταπείνωσης ένδυμα, εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνου σπόγκος εν συνοδεία, ποτίζουσα την ψυχήν σου, όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας, ούσα ανεύθυνος. Μην ζητήσεις ποτέ σου να έβρεις το δίκαιον, διότι τότε έχεις το άδικον. Αλλά μάθε να υπομένεις ανδρείως τους πειρασμούς, ιουσδήποτε κι αν σε συμβούσει, χωρίς πολλάς δικαιολογίας να λέγεις ευλόγησον και χωρίς να σφάλεις να μετανοείς ότι έσφαλες εν επιγνώση ψυχής. Όχι απ' έξω διέπαινον να λέγεις πως έσφαλες και μέσα να κατακρίνεις. Μη ζητήσεις τα θλίψεις σου παράκληση από τους ανθρώπους, διά να παρακληθείς από τον Θεόν. Η γέφυρα δια της οποίας διαβαίνομεν πάντες, είναι η συγχώρηση εις τους πτέοντας. Και αν τον σφαλέντα δεν συγχωρείς, χαλάς την γέφυρα όπου ήθελεν διαβείς. Γίνου λοιπόν τύπος και παράδειγμα εις τους άλλους, δια των έργων σου των καλών, και βαρέστον το Κυρίο. Και μη θέλε δια της γλώσσης σου να νικήσεις τους πάντας. Ταύτα ή ασυγράφω η καλή μου τριγώνα, ποιούσα, γίνεσαι καταλήθεια νευάρεστος στο Κυρίο, νύμφη άμωμος στο νυμφίο, παρθένος αγνή, ό γνησία μου συγγενής, τέκνον ευπηθές. Καγώ δε αυτός τες ευχές σας πειθόμενος, το διακόνημα θα πληρώσω. Θα προσπαθήσω, αφού εσύ τακτοποιηθείς, να βιάσω την καλή σου μανούλα, να πουλήσει το σπίτι, να τα πάρει να έλθει αυτού, αφού έστε όλε εκαλές συναγμένες. Πλην δεν αλυσμονώ τη μητέρα του Ανέστη. Αυτήν περισσότερον όλων σας αγαπώ, διότι ομοιάζει στην μητέρα μου και συνεχώς πτερυγίζει στο νου μου. Έλαβα τα ονόματα και θα τα μνημονεύω. Δια δε των Διονύσιων θα φροντίσομεν κατά το θέλημα του Θεού. Ιδού λοιπόν έκαμα την υπακοή και σας έγραψα. Πλην αρκεί, εφόσον έχετε γέροντα. Μην τύχει ακούσω, ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Αλλά εύχεστε, όχι μόνο να λέγω, αλλά και να πράττω. Σας εύχομαι όλες, ο ελάχιστος και αμαρτωλός, ταπεινός Ιωσήφ. Προσεργίνα, Άγιον Όρος, 22 Ιουνίου 1946. Η αγαπημένη μου αδελφούλα, εύχομαι να είσαι καλά. Αδελφή μου, ήλθεν το δεματάκι σου όπου έστειλες με τον πατέρα Λογκίνο. Μου το εκόμισεν κάποιος πατέρας, είδον και την μικρήν επιστολήν σου. Γράφεις ότι έστειλες και μεγάλην, ακόμα δεν ήλθε. Φροντίζεις και δια την Μαρίαν μας, πολύ καλά κάμνεις. Αυτό θα έβρεις εμπρός σου εις την άλλη ζωή. Έχεις 80.000 και 45.125 δια την Μαρία. Να τις πάρεις παράγκα. Πολύ Άγια κάμνης, εάν συνεργήσει ο Κύριος και γίνει αυτό όπως το λέγεις. Αλλά νομίζω ότι προτού πάρει ο χειμώνας, αυτή να έλθει κοντά σας να σταθεί οπουδήποτε, διότι αυτή, όπως μου γράφει, το σπίτι τρέχει ως σαν βροχή όταν βρέξει. Δι' αυτό, αφού πρόκειται να έλθει, ας έλθει μια ώρα γρηγορότερον και θα τους χρησιμεύσουν και έξοδα μετακινήσεως. Λίγο δύσκολα είναι στην αρχή, αλλά μετά όλα θα διορθωθούν. Τα παιδιά θα εργαστούνε. Έχει ο Κύριος. Μόνον τώρα θέλει υπομονή, μέχρι να βολευθούνε κάπου προσωρινά, στην Μαρούσα κοντά, έστω και στο σπίτι σου. Κάτω ο Μανώλης δεν έχει σπίτι, με νίκη κάθεται και αυτός. Τέλος, σε καμιά κουζίνα, ο ένας επάνω εις τον άλλον και ο λίγον θα γίνει ευρυχωρία. Μόνον αγάπη και υπομονή θέλει. Ευχαριστώ και δια το τυράκι σου. Πρόσεχε να μην ξοδεύεις τα λεπτά της Μαρίας και θα τύχει ανάγκη και δεν θα τα έχεις και θα στεναχωρηθείς έξαφνα. Εγώ έγραψα να στείλεις 25.000 όπου χρεωστώ, αλλά μην τα στείλεις αφού είναι ανάγκη αυτού. Εγώ εδώ πουλάω κάτι και τα οικονομώ. Τώρα θα γίνουν τα φουντούκια.
ο Αθανάσιος θα πάει να μαζεύσει. Εσύ μην κοιτάζεις εμάς, μόνο την Μαρία, αυτή να φροντίζεις. Θα έχεις πολλήν των μισθών. Ένα κεφαλάκι τυρί να γράψεις να μας στείλουν. Μία φορά τουλάχιστον να φάμε μακαρόνια με τυρί κεφαλοτυρί. Δεν θυμάμαι αν έφαγα καλόγυρος εδώ ή και έξω που βγήκα μακαρόνια με τυρί. Τέλος, βιάζουν να κάμεις όπως σου γράφω εις την προηγουμένη επιστολή. Και όταν στέλνεις γράμμα, βάζε μέσα και γραμματόσημον, διότι πολλήν πειρασμόν συναντώ. Δεν έχουν τα ταχυδρομεία εδώ και ο Θανάσης με μαλώνει, διότι δεν γράφω να στέλνουν. Απ' τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν και η Ελένη αυτού. Σας εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομέν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Βεβαίως, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αμέσως. Πίστη και πεποιθήσεις, έτσι. Ένας Νορβηγός, ο οποίος γεννήθηκε στην Νορβηγία, δεν την ήξερε την Ορθοδοξία. Αλλά όμως την ακούει και την χρειάζεται. Ένας Αφρικανός, ο οποίος δεν ήξερε. Μάλιστα, καμιά φορά, επειδή εμείς τους λέγαμε, ξέρετε, το δικό μας είναι το πραγματικό του, το νερό το σωστό, τα άλλα είναι μολυσμένα. Ξέρετε τι έλεγε ο Αφρικανός. Και δεν μου λέτε, εσείς με το καθαρό σας νερό, γιατί δεν μας το φέρατε. Κατηγορείτε εμάς ότι πήγαμε από μολυσμένο νερό. Εμείς δεν είχαμε να πούμε τίποτα άλλο από αυτό που μας φέρανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκείνο που κατάλαβα είναι ότι έχουμε, και δεν το έχουμε μόνοι μας, μας το χάρισε ο Θεός, το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Είναι η πίστη μας, είναι τα λίγα λεφτά μας, είναι η εμπειρία μας, είναι η μόρφωσή μας. Τα μοιραζόμαστε με τους άλλους. Και εδώ υπάρχει, θα έλεγα, μια άλλη βεβαιότητα, την οποία θα την έλεγα σαν ένα είδος εξισώσεως, ότι ό,τι κλείνεται στον εαυτό του μαραίνεται. Μα είναι άνθρωπος, μα είναι οικογένεια, μα είναι λαός, μα είναι τοπική εκκλησία. Ό,τι κλείνεται σιγά σιγά παρακμάζει. Όταν δίνεται, μεγαλώνει και δυναμώνει. Εγώ αισθάνομαι πάντοτε ένα ιδιαίτερο δεσμό με τους νέους. Καταρχήν, στα νεανικά μου χρόνια βρήκα και εγώ τον Χριστό και τον πήρα στα σοβαρά. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας νέος στον εαυτό του είναι αυτό. Να αναζητήσει το απόλυτο και να βρει ότι αυτό το απόλυτο είναι η αγάπη

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: αυτή τη στιγμή κάτω στην Αθήνα μαζεύονται οι οπαδοί του ναι και του όχι. Αλλού η μεν, αλλού η δε. Να φωνάξουν και να διατρανώσουν αυτό που κάνεις κάθε βράδυ. Και όλοι αυτοί μαζεύονται εκεί για να φωνάξουν μεταξύ τους, ενισχύοντας ο ένας τον άλλον υπέρ της μιας ή της άλλης απόψεως. Συνασπίζονται από ιδεολογικής πλευράς, νομίζοντας ότι κάνουν το καλό και εκπροσωπούν το καλύτερο. Προσέξτε αδελφοί, ό,τι θα πω απόψε, με συγχωρείτε, δεν το λέω εγωιστικά. Δεν είναι κακό κάποιος να μαζεύεται με συγγενείς ιδεολογικά ανθρώπους και να κάνει εκ καρδίας το νομιζόμενο καλό και να συντονίζει τη φωνή του με τις φωνές άλλων για κάποιον ιερό σκοπό. Και η μεν και η δε. Αυτό όμως που κάνουμε εδώ τώρα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Διότι εμείς μαζευτήκαμε εδώ οθούμενοι όχι υπέρ της μιας ή της άλλης κομματικής γραμμής, αλλά ακούγοντας τον αθάνατο λόγο του Κυρίου, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Μαζευτήκαμε για να έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό και την Παναγία μας. Και δεν μαζευτήκαμε για να το παριστούμε ιδεολογικά, λέγοντας ο ένας τον άλλον αυτό που πιστεύει, αλλά θέλουμε να σπάσουμε το φράγμα του κόσμου και την βαρύτητα της γης και να απευθυνθούμε προς τον δυνάμενον σώζην, ο οποίος γνωρίζει το συμφέρον των ψυχών μας και της πατρίδος μας. Και είπε ο Χριστός, όπου λέει δύο ή τρεις συμφωνήσουν περί παντός πράγματος το οποίο θα ζητήσουν, τότε γεννήσετε αυτής. Εμείς πιστεύουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία βρίσκεται εν τόπο συγκεκριμένο, αλλά τα όρια της είναι άπειρα και χάνονται στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, η Εκκλησία μας είναι η μεγάλη μάνα. Έχει το τέλειο φάρμακο και είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει λύση σε όλο τον κόσμο, γιατί ο Χριστός κυβερνά την ιστορία, αλλά και ιδιαιτέρως στα βαπτισμένα παιδιά της. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας την Παναγία μας, διότι στο γάμο της Κανά η Κυρία Θεοτόκος, την έλλειψη που είχαν τότε και θα γίνονταν οι άνθρωποι ρεζίλοι και ντροπή για όλους, πήγε η Παναγία και την σκέπασε και την κάλυψε. Η Παναγία γνωρίζει τι χρειαζόμαστε. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα πολλές φορές μονοδιάστατα, οικονομικά, τεχνοκρατικά. Παρακολουθώ αυτές τις μέρες τις ομιλίες και τους διαλόγους. Λίγοι σπάνε το φράγμα του κόσμου και δεν εγκλωβίζονται στο χαρτί και το μολύβι των υπολογισμών. Λίγοι μιλούν για ιστορία, για πατρίδα, λίγοι μιλούν για ιδανικά. Τα πράγματα δεν έχουν μόνο μία ανάγνωση. Διάβασα προχτές τον λόγο του πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα του Αντιχρίστου και λέγει, Προσέξτε αδελφοί και ακούστε με. Η οικονομική σκλαβιά θα φέρει την πνευματική σκλαβιά. Οι άνθρωποι αυτοί ό,τι δίνουν, ζητούν και παίρνουν. Προσέξτε, διότι αυτό είναι πρόβα τζενεράλε δια το θέμα του Αντιχρίστου που θα σου λέει «Πέσε, προσκύνησέ με, αν θέλεις να ζήσεις και να φας». Έτσι λοιπόν ο καθένας από μας, βλέποντας τα πράγματα πέρα από την μικρή οπτική γωνιά του εαυτού του, πρέπει να δει σε βάθος χρόνου την δόξα της πατρίδος, να ακούσει την φωνή της ιστορίας και να παρακαλέσει τον Θεό να τον φωτίσει, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας και να κάνουμε το καλύτερο. Αυτές τις μέρες βγήκε πολύ μίσος, πολύ εμπάθεια, πολύ εχθρότητα, πολύ αθυροστομία, ένταση. Και οι μεν και οι δε υποστηρίζουν με τα δικά τους επιχειρήματα. Σκέφτομαι όμως, αδελφοί, και το λέω με ειλικρίνεια ψυχής, τι θα λέγαμε? Εγώ νομίζω ή όλοι πρέπει να ζήσουμε ή όλοι να πεθάνουμε. Δεν είναι δυνατόν άλλοι να μεθούν και άλλοι να πεινούν. Δεν είναι δυνατόν πρώτον να γίνει αυτό το κακό του διχασμού και δεύτερον να υπάρξουν μετά δύο κατηγορίες άνθρωποι όπως έγιναν και σε άλλα κράτη. Άρα λοιπόν ο καθένας από μας θα πρέπει να καταλάβει πρώτον ότι είτε το ένα είτε το άλλο, πολλοί λένε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δεν ρωτάει όμως κανείς τι θέλει ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση. Τότε στην Κωνσταντινούπολη χίλια χρόνια η Παναγία και ο Χριστός έσωζαν. Χίλια χρόνια έσωζαν. Ήρθε στιγμή όμως που έφυγε η προστασία. Γιατί έφυγε η προστασία? Διότι 12 Δεκεμβρίου του 1452 ο Παλαιολόγος άφησε να γίνει παπική λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Και λέμε, γιατί ο Θεός επέτρεψε να πέσει η πόλη για να μην πέσει στα χέρια των παπικών? Θέλει ο Θεός να μείνουμε Ευρώπη, μακάρι, και να δώσουμε και τον λόγο της Ορθοδοξίας? Αλλά όμως εγώ είχα και συζήτηση προσωπική με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών των δικών μας και του λέω, γιατί καταργήσατε την Κυριακή Αργία? Γιατί? Είναι, λέει, η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αν για να με δώσει εμένα η Ευρώπη τις επιδοτήσεις και τα κονδύλια, τι πρέπει? Να ρημάξω αγροτικά, να ρημάξω πνευματικά, να κλείσω τα καταστήματα, τις εκκλησίες και να ανοίξω τα καταστήματα, να επιτρέψω στους λαθρομετανάστες να φτιάσουν τζαμιά, να επιτρέψω στις μειονότητες της διαστροφής να κάνουν βόλτα εν μέσα σ' Αθήνες? Δεν μπορώ να ξεπουλήσω την ψυχή μου. Πεις ότι τι πρέπει να γίνει? Ο καθένας πρέπει να σταθεί απέναντι στην ιστορία του. Υπάρχει μία πάλι πνεύματος και ύλης. Οι μεν λένε με το χαρτί και το μολύβι ότι πράγματι πρέπει να πούμε ναι. Οι άλλοι λένε, η ιστορία μας λέγει ότι ο χριστιανισμός δεν έλεγε ποτέ ναι σε όλα. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση δύο παραδείγματα. Εγώ δεν θα πω, στο τέλος ο καθένας θα πει στον εαυτό του. Όταν απέκλεισαν το Μεσολόγγι οι Τούρκοι και δει ο Ιμπραήμ, έφαγαν ποντίκια και γάτες, έβρασαν σόλες και τσουπνίδες, έπιναν θολό νερό, δεν παραδίδονταν, ζούμε για μια αξιοπρέπεια. Έφτασαν στο μηδέν. Όταν έφτασαν στο μηδέν, είπαν, λέει, θα βγούμε. Θα κάνουμε την έξοδο και όποιος ζήσει. Απόφαση. έκαναν την έξοδο. Και στο δρόμο φώναξε κάποιος πίσω στα κανόνια, δηλαδή στα κανόνια που ήξεραν και με τα οποία ό,τι ήταν να κάνουν το έκαναν και δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Και αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έμειναν πίσω, οι μεν σώθηκαν όσοι σώθηκαν με ταλαιπωρίες στον Άγιο Σημεών, οι άλλοι ανατινάχθηκαν με τον γέρο Καψάλι. Δηλαδή, δεν θέλουν οι ξένοι το καλό μας. Μην νομίσετε, αδελφοί, το λέει ο Διονύσιος Σολωμός, δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρία τε σκουρταλεί. Μοναχή το δρόμο επήρες και ξανάρθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρία τε σκουρταλεί. Ζητήσαμε βοήθεια για τη Μικρά Ασία. Έβλεπαν να σκοτώνεται ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και δεν βόηθαγαν. Πήδαγαν στη θάλασσα οι Έλληνες, δεν τους έπαιρναν. Οργάνωσαν τώρα κάτω, αυτοί το οργάνωσαν, το Ισλαμικό κράτος, και σβρώχνονται από τη βία. Οι μετανάστες οι μουσουλμάνοι, φτωχοί και πλούσιοι, έχουν και κινητά, και έρχονται εδώ 2.000 κάθε μέρα, ξεμπαρκάρουν στην Ομόνοια. Δεν υποφέρεται. Όσο αγάπη και να έχεις και καλοσύνη, δεν θέλει ο Θεός αυτό το κράτος να είναι μειονότητα οι χριστιανοί. Δεν θα το ήθελε ποτέ. Άρα λοιπόν, ο κάθε ένας από μας πρέπει να πάρει τη θέση του. Είπαμε, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά κάποιο από τα δύο έχει το ηθικό πλεονέκτημα της ελληνικής λεβεντιάς και αξιοπρεπίας. Βέβαια, λέω και το άλλο, γιατί τα τραβάμε αυτά? Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι οικονομικό το θέμα. Όχι, όχι. Δεν θα έλεγα καλά να πάθουμε, αλλά όταν η Βουλή ψηφίζει το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφύλων και όταν η πρόεδρος της Βουλής πηγαίνει κάτω και χαλιεντίζεται με τους ανθρώπους της διαστροφής, λες και κάτι κάνουμε, και όταν λένε διάφορα πράγματα για την Εκκλησία και το χωρισμό, αυτή η πίεση που δέχονται τώρα εξηγείται. Αλλά ο καθένας θα πρέπει να δει τα πράγματα σωστά. Θα πει κανείς, τι να κάνουμε, να ψηφίσουμε ναι? Εάν ψηφίσουμε ναι, θα συνεχιστεί η κατάσταση εις το πολλαπλάσιο όπως το ξέραμε. Εάν ψηφίσουμε όχι, πράγματι είναι μεγάλα τα ρίσκα, αλλά μπορεί να έχει, αυτό λέω εγώ για μένα, ένα ηθικό πλεονέκτημα αντιστάσεως για το λαό και τους λαούς. Ο καθένας θα δώσει λόγο στο Θεό. Θα πεις, αυτός που λέει το όχι δεν πιστεύει στο Θεό. Μάλιστα, δεν πιστεύει. Είναι βαπτισμένος και δεν πιστεύει. Μακάρι να τον φωτίσει ο Θεός να μην πιστεύει. Να σας πω για τον Παπαφλέσσα. Ο Παπαφλέσσας ήτανε με πολλά τροτά στη ζωή του. Είχε λάθη. Είχε λάθη ο Παπαφλέσσας και στην προσωπική του ζωή και στον εγωισμό του κλπ. Όταν έφτασε στο τέλος το Μανιάκι, είπε στον Παπαγιώργη εξομολογούμενος, εγώ λέει είμαι μέσα στη βρώμα, αλλά τρεις φορές ένιωσα καθαρός. Όταν φόρεσα το ράσο, όταν άρχισε η επανάσταση και τώρα στο Μανιάκι. Θα μπορούσε να φύγει, θα μπορούσε να πει ναι περάστε, ο παλαιολόγος ναι περάστε, ο Μεταξάς ναι περάστε, τα παιδιά της Κύπρου που ήταν στην Κυπριακή Κοινοπολιτεία, στην Αγγλική. Οι Άγγλοι περνούσαν πολύ καλά και οι Κύπροι μαζί τους, αλλά είπαν ότι είμαστε Ελλάδα, θέλουμε ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Ο άνθρωπος ζει και για ιδανικά, όχι μόνο για δανεικά. Και αυτοί οι άνθρωποι θυσίασαν τα πάντα. Και στο τέλος είπε ο Παπαφλέσσας στον Ιμπραήμ, «Βρε βρωμάρα πατού», λέει, «είμαστε λίγοι αλλά δεν φεύγουμε από εδώ». Και αν δεν είχαμε τον Παπαφλέσσα, τον μπουρλουτιέρι των ψυχών, δεν θα σωζόμασταν, αδερφοί. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη προπαγάνδα. Αλλά ποτέ, σας το λέω, πέστε το, δεν με ενδιαφέρει όπου θέλετε, ποτέ οι Έλληνες δεν αποφάσισαν με χαρτί και μολύβι. Ποτέ οι Έλληνες στα μεγάλα θέματα δεν αποφάσισαν με υπολογισμούς. Ποτέ οι Έλληνες δεν άκουσαν μόνο την φωνή από τα κομπιούτερ και τα κουμπιοτεράκια των λογαριασμών. Άκουσαν τη φωνή της καρδιάς τους και έγιναν ένα ηφαίστειο. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα φωτίσει. Ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να θέλει να μας ταπεινώσει. Μπορεί να θέλει να μας ελευθερώσει. Η οικονομική σκλαβιά μπορεί να φέρει και την πνευματική σκλαβιά. Πιστεύω όμως ότι όλο αυτό είναι μια πρόβα όπως θα είναι μετά στον Αντίχριστο, που θα σου λέει πάρε το χάραγμα και τράβα στην τράπεζα. Δεν θα το πάρεις, δεν θα πας. Τι θα κάνω, η Εκκλησία θα πάει στην έρημο. Πώς θα την θρέψεις στην έρημο, με τον κόρακα του Θεού όπως τον Ηλία. Δεν μπορώ εγώ να αποδεσμευθώ από την Αγία Γραφή. Να έρθει όποιος θέλει να μου πει τι έκανε η Ευρώπη για μας, πόσο μας βοήθησε, πόσες φορές μας πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν παρελπίδα, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, πέστε αδελφοί, ναι, είναι καταστροφή να γυρίσουμε στη δραχμή. Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Η δραχμή όμως είναι το πιο αρχαίο νόμισμα της Ευρώπης. Η δραχμή είναι το δικό μας νόμισμα που το είχαν οι προγονείς μας. Δράτω, το έχω στο χέρι μου, αδράχνω τη δραχμή, είναι αυτό που κρατώ στο χέρι μου. Και χάσαμε. Ενώ η βασίλισσα της Αγίας είπε ότι το ευρώ δεν θα μπει ποτέ στα ανάκτορα. Εμείς έχουμε τη λίρα, αυτή κρατάνε. Οι άλλοι κρατάνε και το μάρκο. Η Ελβετία, Λουξεμβούργα, δεν ξέρω τι έχουν το νόμισμά τους. Εμείς γιατί. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω ευθύνη για όλους, αλλά θα μπορούσα να πω. Δεν μπορεί ο λαός μας άλλη ταλαιπωρία και υποδούλωση. Αν επιλέξουμε, και βέβαια είπαν ψέματα, διότι οι άνθρωποι είπαν ότι αυτό το δημοψήφισμα δεν είναι να βγούμε από την Ευρώπη και από το ευρώ. Δεν θέλουμε άλλο σκληρά μέτρα, ανθρωπιστική κρίση και λιτότητα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Ποτέ δεν μίλησα με τόση ειλικρίνη, αδελφοί. Ναι, αυτό είναι. Το παραχαράσουν επίτηδες για να τρομάξουν τον κόσμο. Αλλά συλλογάτε καλά, έλεγε ο Ρήγας Φεραίος, όποιος συλλογάται ελεύθερα. Μη με φοβίζεις, μη βρίζεις. Άσε να σκεφτώ ελεύθερα. Άσε να σκεφτώ όπως θέλει ο Θεός. Αλλά πάντως, αν θα έπρεπε να διαλέξουμε την δουλεία της Αιγύπτου, οι Εβραίοι προτίμησαν την ελευθερία της ερήμου. Και οι Μεσολογγίτες την έξοδο. Και οι άλλοι όλη την ταλαιπωρία για να κρατήσουν ψηλά αυτό το μικρό τη φλούδα της γης που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να υποκύψουμε σε πολλά και μερικοί έχουν υποκύψει και μερικοί συνδέονται με το σκηνί της μασονίας και βλέπετε από όλους τους χώρους συμφωνούν. Αυτές τις μέρες βγήκε ένα βιβλίο, η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, του Τζον Πέρκινς, και λέει φοβερά πράγματα από την Αμερική αυτός. Δεν θέλουμε, λέει, τα λεφτά. Ξέρουμε, δεν θα τα πάρουμε. Θέλουμε να μπούμε και να τους διαλύσουμε, να τους βάλουμε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, να τους ισοπεδώσουμε να μην σηκώσουν κεφάλι. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως πάντοτε, ο ελληνισμός μάχεται υπέρ του κόσμου ολοκλήρου. Ο Θεός να μας φωτίσει. Παρακαλούμε την Παναγία μας. Και αυτό το κάνουμε. Πάντως, βάλτε σας παρακαλώ το μυαλό μας, το μυαλό σας να δουλέψει. Και μην ενεργήσουμε με φόβο. Ο φόβος μπλοκάρει την ψυχή. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, να σκεφτούμε πέρα από τα σύνορα, πέρα από τη γη και τον ουρανό, και να ανεβούμε ψηλά και από ψηλά να δούμε τα χαμηλά. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός στο ύψος του ουρανού, διότι εγκαταλείψαμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορευόμαστε στο αμαρτωλά θελήματά μας. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, αυτές τις τραγικές στιγμές της αμαρτωλής ζωής μας και των αφρόνων πράξεων αρχόντων και λαού, αισθανόμαστε πλέον ότι μόνη μας καταφυγή είσαι Εσύ. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν πήγαμε προς Θεόν αλότριον, και οικετεύουμε την ανεξιχνιαστόν Σου αγαθότητα και παρακαλούμεν Σε. Μνήστητη, Κύριε, το γένος ημών το ελληνικών, για το οποίο Σε, Κύριε, είπες ότι θα Σε δοξάσει, όταν κατά την επίγεια ζωή Σου Έλληνες προγονεί μας ζήτησαν να Σε δουν. Μνήστητη, Κύριε, ότι στην Ελλάδα πριν από όλα τα έθνη έλαμψε το ζωηφόρο φως του Ευαγγελίου Σου, ότι πλήθος Αγίων Ελλήνων διέδωσε στον κόσμο το φως της διδασκαλίας Σου, και ότι Έλληνες ποιμένες με την ποιμαντική ράβδο εξόρισαν τους αιρετικούς λύκους από την Εκκλησία Σου. Μνήστητη, Κύριε, ότι στην ελληνική γλώσσα εγγράφησαν τα Ευαγγέλια και η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για να εκφραστούν τα δόγματα της πίστεώς μας. Χάριν όλων αυτών και χάριν των 10 Αγίων, των αοράτων μοναχών του Αγίου Όρους, που αναλογικά υπάρχουν σήμερα στην πατρίδα μας, ζητούμε αναξίως και ταπεινώς την σωτήρια επέμβασή Σου, επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι κατεξοχήν χρόνος επεμβάσεώς Σου και ευκαιρία για μας είναι τα αδιέξοδα των ανθρώπων, τα αδιέξοδα στα οποία έχουμε περιέλθει ως κράτος και ως έθνος. Για αυτούς τους λόγους εμείς οι ανάξιοι δούλοι Σου με δάκρυα Σε θερμό παρακαλούμε, φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου και σώσε το έθνος μας δια το όνομά Σου το Άγιον από την πνευματική, κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, όποτε θέλεις και όπως Εσύ θέλεις και αν θέλεις. Σήκωσέ το από την κοπρία της πνευματικής δουλείας, από την παπικήν και προτεσταντικήν αίρεσιν και επιρροήν. Σώσε μας από την εχμαλωσία του μαμονά και οδηγήσέ μας δια της μετανοίας στον Σταυρό και την Ανάσταση. Κι αν οι φωνές μας δεν Σε παρακινούν να μας ευσπλαχνιστείς, λόγω των πολλών αμαρτιών μας, Σε παρακαλούμε, Κύριε, να ακούσεις τις φωνής του πλήθους των Αγίων της πατρίδος μας, αλλά και των ηρώων, του γέροντα του Μοριά, του αετού της Ρούμελης Αθανασίου Διάκου, των Σαλώνων Ισαΐα, του Γεωργίου Καραϊσκάκη, όλων των αγωνιστών του 21, αλλά και των άλλων των κατοπινών και δι των κρεμασμένων παιδιών της Κυπριακής πατρίδος. Ελπίζομαι, Κύριε και Θεέ μας, ότι ανακαινιζόμενοι με τη σωτήρια επέμβασή Σου, όχι μόνο να ανανύψουμε πνευματικά, αλλά και ότι θα επιτρέψει στο νέο περιούσιο έθνος Σου να συνεχιστεί διημών το σχέδιο της Θείας Οικονομίας Σου και αν επιτρέψεις να διέλθομεν δια πυρός και ύδατος, είμαι θα βέβαιη ότι θα μας εξαγάγεις εις την Ανατολήν και εις την δρόσον του Αγίου Σου Πνεύματος. Πιστεύομαι δε ότι και διημών των αναξίων θα δοξαστεί ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάση ομοούσιος και αχώριστος και ζωοποιός, ή πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Αμήν.
2: Αμήν.
3: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, Πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέρθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Όλοι θέλουμε να δώσει ο Θεός ενότητα πίστεως στον κόσμο. Μα εσείς τα μπερδεύετε τα πράγματα. Άλλο η συμφιλίωση των ανθρώπων και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών. Ο χριστιανισμός επιβάλλει να αγαπάμε με όλη μας την καρδιά τους πάντες, όποια πίστη και αν έχουν. Συγχρόνως όμως μας διατάζει να κρατάμε αλόβητη την πίστη μας και τα δόγματά της. Σαν χριστιανοί πρέπει να ελεείτε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τη ζωή σας να δώσετε για αυτούς. Αλλά τις αλήθειες του Χριστού δεν έχετε το δικαίωμα να τις θίξετε, γιατί δεν είναι δικές σας. Η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ο Βασίλειος έβλεπε. Όριο ξεπουλήματος των συνειδήσεων. Τον έπιανε ναυτία. Τι να πει όμως κανείς και για την ικανότητα των συνέδρων στις συζητήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν υποπτευόταν καν τη σημασία των γεγονότων. Κάθε μέρα συνόδευε το γέροντά του Διάνιο στη συνεδρίαση. Έτσι γνώρισε πρόσωπα και πράγματα. Οι αντιπρόσωποι του Θεού σε τελευταία ανάλυση κλήθηκαν εδώ για να υπογράψουν την ομολογία πίστεως που ήθελε ο Αυτοκράτορας, ομολογία των ομοίων. Και οι περισσότεροι δέχθηκαν τον ρόλο τους. Αυτό έπνιγε το Βασίλειο, γιατί καταλάβαινε καλά πως τίποτα δεν πήγαινε καλά. Δίσταζε και δεν ήταν φαίνεται ακόμα σε θέση να

κάνει ο ίδιος θεολογική συζήτηση, μα έβλεπε τη φοβερή διαστρέβλωση που γινόταν στην πίστη της Νικαίας στο ομοούσιος. Αν τώρα φοβόταν ή δεν μπορούσε να προχωρήσει βαθύτερα στη θεολογία, ήταν τουλάχιστον από τώρα σίγουρος για ένα πράγμα. Η ομολογία πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια έπρεπε να μείνει άθικτη. Και αυτό δεν γινόταν. Αντίθετα, ούτε καν συζητούσαν γι' αυτό. Η διαμάχη περιορίστηκε μεταξύ ομοίων και ομοιουσιανών. Δεν υπήρχε περιθώριο για ορθόδοξους εισηγητές. Οι ομοιουσιανοί αντιστέκονταν ακόμη. Το ίδιο έκαναν και μερικοί ανώμοιοι, ξεπερασμένοι πια. Είχαν όμως για εισηγητή τους ένα θαραλέο ρήτορα, τον Ευνόμιο, που είχε γίνει Μητροπολίτης Κιζίκου. Αυτός, μάλιστα, πολέμησε σκληρά και επίμονα για τις απόψεις των ακραίων αριανών. Φυσικά χωρίς αποτέλεσμα, γιατί με τις ίντριγκες η πλειοψηφία πήγε με το μέρος των ομοίων.

Μπροστά στο χάος των γεγονότων και των λόγων, ο Βασίλειος υποχωρούσε ολοένα και περισσότερο στον εαυτό του. Δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιο κομφούζιο συνεδρίων. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι μπορούσε να είχε τέτοια μορφή μια σύναξη επισκόπων. Του φαινόταν τερατώδες να εξαρτάται από τον Αυτοκράτορα η ομολογία πίστεως της Συνόδου. Σε κάποιο διάδρομο ή στα καταλήματα που φιλοξενούνταν οι σύνεδροι, ο Βασίλειος συνάντησε ίσως τον Ευνόμιο. Ο δεύτερος γνώριζε ήδη τον αδελφό του πρώτου, τον Γρηγόριο, τον έπειτα επίσκοπο Νήσις. Αντάλλαξαν ίσως μερικές κουβέντες, αλλά τους χώριζε χάος. Ο Ευνόμιος μηδένιζε την Νίκαια. Ο Βασίλειος στηριζόταν στην Νίκαια. Δεν αποκλείεται ο Ευνόμιος να παραξενεύθηκε με τη σιγή του βασιλείου και να τον παρακάλεσε. «Εσύ, ο ξακουστός ρήτορας, δεν θα ακουστείς?» «Τι συμβαίνει, δεν σε καταλαβαίνω». Και βέβαια ο Ευνόμιος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε στο πνεύμα του βασιλείου. Αργότερα, ο Ευνόμιος θα ερμηνεύσει τη στάση του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη ως δειλία. Αν βέβαια θεωρούσε την υυξημένη αυτοσυνειδησία ως δειλία και τη βαθιά απογοήτευση που οδηγεί στην έσω έκρηξη ως αδυναμία, τότε ο Βασίλειος και δειλός και αδύνατος ήταν. Διότι πράγματι και αυτοσυνειδησία είχε ο Βασίλειος και γρήγορα ο θεολογικός του λόγος τεινάχθηκε σαν αρτεσιανό νερό, σαν συντριβάνι, που στάθηκε μόνο με το σταμάτημα της καρδιάς του.

Στις συνεδρίες βλέπουμε τον Ευστάθιο να κινείται δραστήρια. Είχε ταυτιστεί με τους Ομοιουσιανούς, αλλά ο Βασίλειος δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει, μολονότι στεναχωριόταν πολύ γι' αυτόν. Στην πραγματικότητα δηλαδή, το περιβάλλον του Βασιλείου δεν τον βοηθούσε να τραβήξει τον ορθόδοξο δρόμο. Από τη μια μεριά, ο γέρο Διάνιος με τον γέρο Γρηγόριο Ναζιαζού, τον πατέρα του Γρηγορίου Θεολόγου, δεν είχαν τη θεολογική δύναμη να διακρίνουν με ακρίβεια. Και από την άλλη, ο Ευστάθιος εργαζόταν συνειδητά για τους Ομοιουσιανούς. Πριν σχεδόν λήξουν οι συνεδρίες, ο Βασίλειος πήρε με σκοτεινή καρδιά το Διάνιο και γύρισε στην πατρίδα. Οι Όμοιοι θριάβευσαν πίσω. Για να φοβήσουν μάλιστα τους αντιδραστικούς, εξόρισαν μερικούς από αυτούς. Μέσα στο Φεβρουάριο εξόρισαν τον Ευστάθιο μαζί με άλλους στη Δαρδανία, τη σημερινή Ιουγκοσλαβία. Το ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ γόνιμο. Ο Βασίλειος κάνει την προκαταβολική αναμέτρησή του. Το ίδιο είχε κάνει παλιότερα, 3 χρόνια πριν, μόλις επέστρεψε από την Αθήνα. Τότε ήθελε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ελεύθερο επάγγελμα του ρήτορα. Και πέτυχε. Δεν είχε παράπονα από τον εαυτό του. Τώρα όμως τα πράγματα ήσαν διαφορετικά. Αντίπαλοι στη θεολογική διαμάχη εμφανίζονταν τα παρακλάδια του αριανισμού. Μα δεν ήσαν αυτοί. Ένας μικρός θεολόγος μπορούσε να ξεγελαστεί και να θεωρήσει αντιπάλους του κάποιους κακόδοξους. Ένα χαριτωμένο πνεύμα όμως που θα γινόταν μεγάλος θεολόγος δεν γελιόταν. Διαισθανόταν κάτι το φοβερό, κάτι που τούκοβε την ανάσα. Όσο το συνειδητοποιούσε, του ερχόταν να κρυφτεί, να φύγει, να μην έχει ευθύνες. Μια βαθιά σίγουρη φωνή του έλεγε μέσα του. Στη θεολογία, Βασίλειε, αντίπαλος είναι ο Θεός, η αλήθεια. Γι' αυτό γίνου ατσάλι να τον αντέξεις, γίνου αντένα να τον συλλάβεις, αγνή σου να ενωθείς μαζί του.

δεν άντεχε ο φτωχός. Κάθε φορά που άκουγε τη φωνή, κρύος υδρότας έβρεχε το πρόσωπό του. Χλώμιαζε. Τα μέλη του παρέλυαν, τα δάχτυλά του ξύλιαζαν. Άφηνε το βαρύ κεφάλι του να γέρνει εμπρός, μέχρι που το ιερό μέτωπο χτυπούσε στο φτωχικό τραπέζι που είχε μπροστά του. Φόβος τον έπιανε και διάθεση για έκσταση. Να φύγει. Το πιο καλό. Μα να πάει πού? Να φύγει. Αλλά από πού? Από τον εαυτό του? Από το σώμα του? Τότε που θα ερχόταν να εδρεύσει αλήθεια? Να φύγει από το πρόβλημα? Ούτε και αυτό γινόταν. Αφανιζόταν. Πέθαινε. Μην του έλεγες να φύγεις αλλαγός. Όχι, δεν θα το έκανε. Να του έλεγες ετοιμάσου, αθλήσου, γαλβανίσου. Αυτό μάλιστα γινόταν, το δεχόταν. Κάποτε συνερχόταν. Εξαντλημένος βέβαια, σχεδόν χάρτινος. Γυαλί που με το παραμικρό θα έσπαζε. Να όμως που δεν έσπαζε. Ήταν μόνο πιο ανάλαφρος. Το πνεύμα του πιο λεπτό, διάφανο, διορατικό. Έβλεπε πιο καθαρά στο χώρο της αληθείας. Η καταχνιά που σκεπάζει το πνεύμα και κρύβει την αλήθεια κουνήθηκε. Λίγο βέβαια, μα κουνήθηκε, αραίωσε κάπως. Σηκώθηκε μια ιδέα. Πάλι καλά, φτάνει για σήμερα. Αύριο θα γίνει περισσότερο. Είχε πάντως ξεδιαλύνει. Η πάλι δεν θα γινόταν με τους αριανόφρονες. Δεν ήταν στόχος του κάποιος ευνόμιος. Όχι, ο ικανός αυτός διαλεκτικός και δυνατός ρήτορας απλώς απατήθηκε. Νόμιζε πως είναι αλήθεια κάτι που δεν είναι αλήθεια. Σημάδευε το κενό και έλεγε πως τούτο είναι η αλήθεια. Να πολεμήσει λοιπόν το κενό, το μείον. Οι μεγάλοι δεν σκιαμαχούν, ακόμα και στο ξεκίνημά τους. Τέτοια κάνουν οι μικροί, οι αναρρύθμιτοι θεολόγοι, αυτοί που σώζουν την Ορθοδοξία, εκείνοι που δουλεύουν για να ακούσουν τα χειροκροτήματα.

«Έλα, ταλέπορε Βασίλειε, κάνε κουράγιο. Ο δρόμος σου είναι άλλος, η πραγματικότητα. Θα πονέσεις αφάνταστα γι' αυτή, θα λιώσεις. Μα ο Θεός θα σου φανερώσει την αλήθεια. Θα σε φωτίσει και εσύ θα αρχίσεις λίγο-λίγο να τη φανερώνεις και να την υποστηρίζεις. Έτσι, μόνο αυτοί που δεν την ξέρουν θα τη δουν. Αυτοί που απατήθηκαν και σημάδευαν το κενό θα μπορούν, αν θέλουν, να πούν «Τώρα μάλιστα, αυτό που μας δίνεις με το λόγο σου υπάρχει. Τώρα παραδεχόμαστε πως εκείνο που λέγαμε δεν υπάρχει. Θα ήταν τόσο εύκολο, Βασίλειε, να πολεμήσεις τον Ευνόμιο, μα δεν κερδίζεις τίποτα. Τα όπλα σου τα ξέρεις. Τα χρησιμοποιείς και τον ταπεινώνεις. Δεν θα κερδίσεις όμως τη μάχη παρά μόνο αν πολεμήσεις να μπεις εκεί που δεν μπήκε ο Ευνόμιος. Αν δεν ζήσεις την αλήθεια που δεν έζησε αυτός. Μόλις τη δεις την αλήθεια τη φανερώνεις. Αυτό είναι η νίκη σου. Έτσι πολεμού τους κακόδοξους». Το Άγιο Πνεύμα φτεροκοπούσε στην κουρασμένη καρδιά. Την ελευθέρωνε. Της έδειχνε το σωστό δρόμο. Ο δρόμος της μεγάλης θεολογίας. Στην Κεσάρια. Βοήθησε το Διάνιο να συνέλθει από τις κακουχίες του ταξιδιού. Είχε κι αυτός πονέσει για ό,τι συνέβαινε στην εκκλησία. Μα ούτε δυνατές αντένες, ούτε πιο νεανική ορμή είχε για να αντιδράσει. Ο δρόμος του άρχιζε να κατηφορίζει. Σε 3 χρόνια θα παρέδιδε το πνεύμα. Ως ένα βαθμό η αναστάτωση της Κωνσταντινούπολεως είχε μεταφερθεί και στην Κεσάρια. Αυτό έφερνε αποστροφή και αηδία στο βασίλειο. Ένα βράδυ λοιπόν ζήτησε την ευχή του Διανίου. «Δώσ' μου, γέροντα, την ευχή, θα φύγω». Ο επίσκοπος ούτε λιγόμυαλος ούτε πέτρα ήταν. Μούδιασε η καρδιά του. Έφτασαν δάκρυα στα κουρασμένα του μάτια. «Ναι, παιδί μου, πήγαινε στο καλό, με την ευχή μου. Το βλέπω. Ούτε εγώ ούτε κανείς δεν σε κρατάει εδώ. Απογοητεύτηκες μαζί μου. Υποφέρεις κιόλας. Είναι φανερό. Τι να σου κάνω, γέρασα. Δεν μπορώ να πολεμήσω. Δεν έχω το κουράγιο. Αλλά να, βλέπεις, κόπηκε η φωνή από τους λυγμούς. Σ' αγαπώ, παιδί μου. Ήσουν μια παρηγοριά. Έβλεπα δίπλα μου φως και ζεσθενόμουν. Πήγαινε όμως, πήγαινε. Ξέρω, θέλεις να βρεις το Γρηγόριο. Καλά κάνεις. Εδώ πια είναι το τέλος. Και εσύ πρέπει να κάνεις αρχή».

στην Αζιαζό Τιβερινή. Το χειμωνιάτικο πρωινό του Φεβρουαρίου ήσαν όλα έτοιμα. Για ταξίδι. Όχι για τα άνισα. Και αυτό το είχε καταλάβει ο Διάνιος. Ο Βασίλειος ήθελε να μιλήσει με τον Γρηγόριο που ζούσε στην Αζιαζό. Είχε ανάγκη να ακουμπήσει το πνεύμα του στο πνεύμα του Γρηγορίου. Χρειαζόταν κάποιον για να του δώσει το βάρος της καρδιάς του. Ποιος άλλος θα δεχόταν τόσο βάρος? Ποιος άλλος θα μπορούσε να σηκώσει τόσο βάρος? Το φορτίο της ψυχής δεν μοιάζει με το φορτίο του σώματος. Το να ξελαφρώνεις ψυχικά κάποιον άλλο σημαίνει πρώτα ότι κατάλαβες αυτό που βαραίνει την αδελφή ψυχή και ότι έκανες δικό σου το πρόβλημα που λυγίζει την ψυχή του αδελφού. Να γιατί μόνο το Γρηγόριο χρειαζόταν στην περίσταση τούτη. Κίνησε λοιπόν για την Αζιαζό. Ακριβολογούμε αν πούμε για τον Γρηγόριο. Τον είχε ασφαλώς ειδοποιήσει. Ο Γρηγόριος γνώριζε κιόλας την ψυχική κατάσταση του βασιλείου. Ήξερε πόσο δοκιμάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε λοιπόν ό,τι μπορούσε να τον διασκεδάσει, να τον κάνει να σκέφτεται όσο γινόταν λιγότερο τα προβλήματα της Εκκλησίας και της θεολογίας. Και είναι αλήθεια πως οι πρώτες μέρες πέρασαν με γαλήνη και ανάπαυση. Έζησαν ωραίες, ξέγνιασες στιγμές οι δύο φίλοι. Είχαν τόσα ευχάριστα να διηγηθούν, τόσα πολλά να θυμηθούν. Περνούσαν τις περισσότερες ώρες μαζί, όχι όμως και μόνοι. Ένα μάτι άγρυπνο παρακολουθούσε νύχτα μέρα τις δύο ιερές κεφαλές. Ήταν καρφωμένο σταθερά επάνω τους και δεν έλεγε να τους ελευθερώσει.

Να όμως που οι φίλοι δεν δυσανασχετούσαν. Είχαν την εντύπωση, αισθάνονταν σιγουριά κάτω από το βλέμμα τούτο. Περισσότερο βέβαια τους στόπευε παρά τους προστάτευε. Περισσότερο τους αγαπούσε παρά τους οδηγούσε. Ποιο ήταν το μάτι? Ενός γέρου επίσκοπου, ενός πρώην αιρετικού, ενός πατέρα, ενός λειτουργού που έγινε θεόπτης, ενός που παρασύρθηκε στην κακοδοξία, ενός που πριν πεθάνει αποκήρυξε την κακοδοξία. Φαντάζεται λοιπόν κανείς τη βαθιά πείρα και την ατέλειωτη αγάπη του γέρου Γρηγορίου που ήταν επίσκοπος Ναζιαζού και πατέρας του Γρηγορίου, του φίλου του βασιλείου. Κοντά στη σεβάσμια τούτη φυσιογνωμία ένιωθαν οι δύο νέοι άντρες την παρουσία του Θεού. Και οι δύο γνώριζαν την προσωπική περιπέτεια του γέρου Γρηγορίου με την αίρεση. Αυτό τους έκανε να το σέβονται περισσότερο, γιατί σήμαινε πως η γέρικη καρδιά δοκιμάστηκε πολύ. Έχασε την αλήθεια, πόνεσε, ξαναβρήκε την αλήθεια. Τι περισσότερο χρειάζεται για να σκύψει κανείς να του φιλήσει το χέρι? Για τον γέρο Γρηγόριο γνωρίζουμε καλά ότι ανήκε παλιά στην αίρεση των υψισταρίων, αυτών που δέχονταν και πίστευαν μόνο τον ύψιστο Θεό και τίποτε άλλο. Ύστερα γύρισε στην εκκλησία για να παρασυρθεί και να υπογράψει ομοιουσιανική ομολογία πίστεως, όπως έκανε και ο Διάνιος.

Μόλις ο Βασίλειος ξαναβρήκε τη διάθεσή του, η συζήτηση στράφηκε στο παλιό θέμα. Ο Γρηγόριος ήταν ετοιμασμένος, γιατί φυσικά την περίμενε. «Ναι, Βασίλειε, σε βεβαιώνω πάλι, θέλω να ασκητέψουμε μαζί». «Πώς το σκέφτηκες? Ήταν δυνατό να το λησμονήσω?» «Τα άνοισα, ίσως να έχεις δίκιο. Άκουσε με όμως, έχω μία πρόταση να σου κάνω. Έξω από την πόλη, στην Τιβερινή, είναι το κτήμα του πατέρα μου. Πάμε να το δούμε, θα ξεσκάσουμε λίγο». Ο σκοπός του Γρηγορίου ήταν ολοφάνερος. Προκαλούσε το βασίλειο να ασκητέψουν στην Τιβερινή, στο πατρικό κτήμα. Ο πατέρας Γρηγόριος δεν είχε αντίρρηση, το αντίθετο μάλιστα. Θυσίαζε οτιδήποτε για να βλέπει μαζί τους δύο άντρες που θα γίνουν μεγάλοι. Ο δρόμος δεν ήταν μακρύς, αλλά ο χρόνος που χρειάστηκε να φτάσουν ήταν πολλής. Εδώ δεν είναι τα βουνά και τα στεγνά λαγκάδια του πόντου. Εδώ είναι το χώμα έφορο. Γι' αυτό μαλακό, αφράτο. Λίγο να πατηθεί, βουλιάζει, γίνεται λάσπη. Οι δρόμοι γίνονται αφόρητοι λασπότοποι. Οι καπαδόκες χωρικοί δεν δυσανασχετούν. Περνούν καβάλα στα ζώα τους και θαυμάζουν κιόλας τη λάσπη που είναι τόση πολύ. Περπατούν και τα πόδια τους χάνονται μέσα της πάνω από τον αστράγαλο. Δεν τη μισούν όμως, γιατί τους δίνει 1000 αγαθά. Τα σπλάχνα της είναι γόνιμα. Αγαπούν τη δημιουργία. Ένα της ρίχνουν 10 γεννάει. Όσο αυτά είναι αλήθεια για τη γη της Τιβερινής, άλλο τόσο είναι αλήθεια πως ο Βασίλειος απογοητεύτηκε. Δεν μπορούσε ούτε να βλέπει τη λάσπη. Πώς να ζήσει σε αυτή ολόκληρη ζωή? Καμιά φορά έφτασαν στο κτήμα. Ξεπέζεψαν να το περπατήσουν λίγο, να ξανασάνουν και τα ζώα. Περπατούσαν και τα παπούτσια τους βούλιαζαν στα βρεμένα χώματα. Σε λίγο τα πόδια τους είχαν γίνει μολύβια. Η λάσπη των παπουτσιών τα έκανε ασήκωτα.

Ο Γρηγόριος παρακολουθούσε χωρίς να μιλάει το φίλο του. Έκανε κάπως τον αδιάφορο, μα κόντευε να σπάσει όπως η τεντωμένη χορδή. Δεν έτρεφε μάταιες ελπίδες, μα ίσως δεν αποκλείεται να αλλάξει γνώμη. Τίποτα. Ο Βασίλειος ήταν αρνητικός από την αρχή. Τώρα δεν σκεπτόταν παρά πώς θα γλιτώσει από το φοβερό λασπότοπο. Δεν πρόσβαλε το Γρηγόριο. Δεν φανέρωσε την αηδία του. Απλώς κάτι ψιθύρισε. Δύσκολο, Γρηγόριε. Αρκετά δύσκολο. Το βλέπεις. Ανέβηκαν πάλι στα ζώα. Ο ένας με ανακούφιση, ο άλλος με απογοήτευση. Στο φιλόξενο σπίτι του Γεωροεπισκόπου συνήλθαν. Βρήκαν πάλι τη θαλπορή της δοκιμασμένης ηγέρικης καρδιάς. Ακόμα και ο Βασίλειος υποτασσόταν σε αυτήν. Οι συζητήσεις ξανάρχισαν. Στράφηκαν οπωσδήποτε και στα μεγάλα εκκλησιαστικά και θεολογικά θέματα. Και στους τρεις ήταν αυτονόητο να παραμένουν σταθεροί στο σύμβολο της Νικαίας. Αυτό δεν το αφισβητούσε κανείς τους.

Ο Βασίλειος ξεκουράστηκε αρκετά. Αισθανόταν σχεδόν ανανεωμένος, μολονότι το σύννεφο που βάραινε το πνεύμα του δεν είχε διαλυθεί. Επέστρεψε στην Κεσάρια. Εδώ έμεινε μερικό καιρό. Πέρασε τον υπόλοιπο χειμώνα. Το πρώτο του μέλημα ήταν, φαίνεται, η μελέτη. Συγκέντρωσε όσο πιο πολλά γινόταν έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων. Την πρώτη θέση είχε ο Οριγένης. Άλλωστε κανείς άλλος δεν είχε γράψει τόσα πολλά κείμενα όσα ο Χαλκέντερος αυτός Αλεξανδρινός. Φυσικά δεν ξέχασε τον Γρηγόριο. Και όπως η διάθεσή του ήταν άσχημη, έβγαλε από την καρδιά του όλη την απέχθεια για τη λάσπη της Τιβερινής και τον ανυπόφορο χειμώνα της. Δήλωσε καθαρά πως ήταν αδύνατο να μονάσουν στον απέσιο εκείνο τόπο. Είπαμε, ο Γρηγόριος δεν έτρεφε αυταπάτες. Μα δεν μπορούσε να χωνέψει μερικά πράγματα. Γιατί έδειχνε τόση αποστροφή ο Βασίλειος? Χολωμένος παίρνει το φτερό και γράφει τη δεύτερη από τις επιστολές του. «Δεν υποφέρω, αδελφέ, να κατηγορείς την Τιβερινή για λάσπες και χειμώνες. Τόσο μη μου άπτου έγινες. Ίσου αρέσει καλύτερα στα σκοτεινά και ανήλια βουνά του Πόντου. Πάψε λοιπόν να χλεβάζεις τις λάσπες, γιατί θα σου απαντήσω με τη σειρά μου. Προτιμάς από τις λάσπες της γης τους κάπηλους της πόλεως και όσα φοβερά γίνονται σε αυτή? Ή μήπως σου πέρασε από το νου ότι εγώ έκανα το χειμώνα και τις λάσπες?» Η κατάσταση της Τιβερινής ήταν συνηθισμένη για τον Γρηγόριο, όχι όμως και για τον Βασίλειο, που γνώριζε καλύτερα τον ορεινό Πόντο, στον οποίο ακριβώς γιατί ήταν ορεινός και πετρώδης, δεν βούλιαζε στις λάσπες.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

Σεβαστέ Άγιε Γέροντα, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ, με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την νεανικίωση που το πλήστον. Να μπούμε στο σύνολό της σύναξη, όχι να σας μεταφέρω σοφία ανθρωπίνη, αλλά δυο λογάκια να σας πω έτσι αδελφικά, σχετικά με την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Έχοντας αφορμή, σκεφτόμουν πάρα πολύ. Είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γέροντα. Του είπα τι να πω στα παιδιά, είχα ετοιμάσει ένα θέμα. Αλλά μετά, βλέποντας τις ερωτήσεις που δέχτηκα σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας που πήγα, ότι έχετε ιδιαίτερη πνευματική νέφηση και κλίση, είπα να σας πω μερικά πραγματάκια σχετικά με την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη θέση μας και τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστότερα σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μία φορά που είχα πάει στο Μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, είχα βρει μια ομάδα παιδιών, φοιτητών σαν και εσάς, που του είχαν υποβάλει την ερώτηση «Γέροντα, είναι δυνατόν μέσα στο σύγχρονο κόσμο να ισχύουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας? Μήπως άλλαξαν οι καιροί? Μήπως οι κανόνες που εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ή ακόμα και αυτό το Ευαγγέλιο είναι απάβγασμα των καιρικών συνθήκων και κοινωνικών περιπτώσεων εξωτερικών και πολιτιακών και θεσμικών εκείνης της εποχής? Μήπως σήμερα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή στα πράγματα και μια αναπροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα? Και μήπως εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπε, μήπως είναι κάπως σκληρή η στάση της Εκκλησίας μπροστά στην νεανική ψυχή? Και ο πατήρ Παΐσιος τους είπε, ο Μακαρίτης, λέει, γιατί το λέτε αυτό, παιδιά? Μα όλο μη μας λέει η Εκκλησία, δεν ακούμε ένα θετικό λόγο, όλο άρνηση είναι. Και μου έκανε εντύπωση, προσέξτε το και θα καταλάβετε τη σοφία που εμπερικλεί. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρασιάτης, αλλά τους εγκατέστησε η κυβέρνηση όταν φύγαν από την πατρίδα εκεί τη χαμένη, πάνω στην Κόνιτσα, εκεί που ήταν ο Μακαρίτης ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης, ο Λεβέντης επίσκοπος. Φτωχό το μέρος, πάρα πολύ. Δεν έχει όλο βουνά, όχι σαν τα δικά σας τα όμορφα βουνά που είδαμε σήμερα, ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τις όμορφες εκκλησίες, αλλά άγωνα τελείως, μόνο πέτρα και τίποτε άλλο δεν έχει. Αλλά οι άνθρωποι διωγμένοι από τους Τούρκους είχαν καταφύγει επάνω σαν αϊτοφολές και δεν είχαν που να βρουν τρόπο και πόρο ζωής, και όπου βρίσκαν λίγο χώμα το σκάβανε για να βάλουν λίγο καλαμπόκι, να βγάλουν την τροφή της χρονιάς τους. Μία φορά, είπε ο πατήρ Παΐσιος, που επήγαινα από το χωριό σε ένα μοναστήρι με τα πόδια, γιατί αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ακόμη σήμερα δεν μπορεί να πάει σε όλους τους τόπους εκεί αυτοκίνητο, είδα κάποιον άντρα να κάθεται στην άκρη του χωραφιού, είχε ένα τοίχο, λέει, μέσα από τον τοίχο, από κάτω ήταν μεγάλο ρέμα, έτρεχε ποταμός, και να έχει από τη μέση του δεμένο μια τριχιά, ένα σκοινί, και στο άκρο της τριχιάς είχε δεμένο σαν ζώο τη γυναίκα του. Αυτό σε κάθεται και κάπνιζε, και η γυναίκα του είχε το τσαπί και τσάπιζε το καλαμπόκι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ευλογημένη ψυχή, και πέρασε, υποθέσουμε να πούμε, και την πέρασε στη γυναίκα στο ζώο και την έχεις δεμένη με το σχοινί και κάθεσαι και καπνίζεις. Λέει, έσβησε το τσιγάρο του, το άφησε κάτω. Λέει, πάτερ, γιατί με φωνάζεις? Τι να μην σε φωνάζω, λέει, θες κεραίστα κιόλας, δεν τρέπεσαι λίγο? Λέει, άκου να σου πω, Γέροντα, λέει, έχουμε 5 μωρά στο σπίτι. Βλέπεις τη φτώχεια μας, βλέπεις την κακομεριά μας, βλέπεις, λέει, και το δύσκολο εδώ του τόπου. Προσπαθούμε να βγάλουμε το καλαμπόκι της χρονιάς μας. Εάν εγώ, όπως είναι ο τόπος τόσο κακοτράχαλος, παραπέσω και πέσω μέσα στο ρέμα, θα σκοτωθώ και θα κλείσει το σπίτι μου. Τι θα κάνει η γυναίκα μου χωρίς εμένα? Ενώ εγώ είμαι δυνατότερος, την δένω, μήπως εκείνη πέσει κάτω, τουλάχιστον να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γελάτε παιδιά, και εγώ τότε είχα γελάσει και μετά το σκέφτηκα και το σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε φορά όταν έρχομαι σε επαφή με την ανθρώπινη ψυχή στην εξομολόγηση και βλέπω την αντίδραση που έχουμε. Και είπε ο πατήρ... Άστο.
Λοιπόν, και βλέπω πόσο σοφά τα είχε κανονίσει η Εκκλησία μας, μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μας έδωσε τις θεόδοτες εντολές Του, τις οποίες πολλές φορές τις θεωρούμε σαν ένα ζυγό, σαν ένα εμπόδιο στην πορεία της ζωής μας, νομίζοντας ότι αυτό που έκαμε ο Θεός το έκαμε από αφιλανθρωπία και μια σαδιστική στάση. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός σαδισμού, δεν είναι Θεός αφιλάνθρωπος, είναι ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος, σε πόσες εκκλησίες είδα εδώ στην Κύπρο, Ιησούς Χριστός ο φιλάνθρωπος γράφει. Από αγάπη άπειρη μας έπλασε, από αγάπη άπειρη μας έβαλε μέσα στον κόσμο τούτον εδώ, ως βασιλής όλης της κτήσεως, και από αγάπη μας κατέστησε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τίμια μέλη του Χριστού, του εαυτού του, του σώματός του, της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο πονηρός να που μας πειράζει και μας λέει ότι αυτά που μας έδωκε ο Χριστός είναι βάρος. Ο Χριστός δεν μας έδωσε βάρος. Ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τα βάρη. Δε φτεπάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Άρατε τον ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε επί μου ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία, μας είπε. Πάρτε τον ζυγό μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο ζυγός που σας έχω βάλει, αυτός ο δεσμός που σας έχω βάλει, σε αυτό το λούκι που σας έχω βάλει, δεν σας το έχω βάλει. Δεν σας έχω βάλει και τοποθετήσει μέσα σε αυτό το λούκι από αφιλανθρωπία, αλλά από άπειρη και κατανόητη αγάπη για σας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση της φιλανθρωπίας του Θεού, πρέπει να πορευόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μας έδεσε ο Χριστός με τις εντολές Του, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν τα ζωάκια, τα άλογα, που πορευόμαστε κατά τις επιθυμίες των καρδιών μας και όχι τις περισσότερες φορές κατά την απλή λογική. Γινόμαστε υπόδολοι στα ενστικτά μας, γινόμαστε υπόδολοι στις παρορμήσεις της πρόσκαιρης της νεότητος, γινόμαστε υπόδολοι στο σειρμό της εποχής, γινόμαστε υπόδολοι στον άκρατο, θα λέγαμε έτσι, και εμπορικό τρόπο αντιμετώπισης του ανθρωπίνου προσώπου και υποδολωνόμαστε σε ένα άλλο ζυγό βαρύτερο. Αφήνουμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού και μπαίνουμε σε άλλους ζυγούς από κάτω και γινόμαστε μη χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η κοινωνία προσώπων, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, στο οποίο αποβλέποντας αφομοιώνουμε όλη τη θεότητα και την προσοικιούμεθα και την παίρνουμε μέσα μας για να γίνουμε εμείς σύμφωνα με το άνοιγμα της καρδιάς μας να γίνουμε ακριβή αντίγραφα, εξαρτάται τώρα βέβαια από την δυνατότητές μας, τις προσωπικές και το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβείς εικόνες και ακριβή αντίγραφα του Χριστού μας. Ο μέν ανδρός, θυμάστε, έλεγε ως χαρή είναι άνθρωπος όταν άνθρωπος εσύ. Αλλά εμείς αυτό μπορούμε να το πούμε σε μία νιωστή, θα το λέγαμε έτσι, δύναμη. Πόσο χαριτωμένος είναι άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος του Χριστού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γέροντας, εσείς τα θυμάστε, ζήσατε τόσα χρόνια και εσείς τα Άγιον Όρους εκεί και συναναστραφήκατε με τόσα γεροντάκια. Ας πάρουμε τον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είναι 65 χρόνια εκεί στα κατσάβραχα των Κατουνακίων, ένας αρητός του Πνεύματος όντως. Σηκώνει τα χέρια, κατεβάζει Θεό. Λέει ένα Κύριε Ελέησον και γεμίζει φως. Είναι αυτός ο άνθρωπος απομονωμένος από όλα τα κοινωνικά δεδομένα, τα σύγχρονα, θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας απάνθρωπος. Τον πλησιάζεις κοντά και βλέπεις ένα γίγαντα μωρό παιδάκι στην καρδιά, στο συνέστημα. Ένα γίγαντα στο πνεύμα, αλλά στη συμπεριφορά του Άγιο. Και καταλαβαίνεις πραγματικά πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν προσκολάται στο Θεό, όταν υποτάσσεται στο θέλημα του Χριστού και όταν τηρεί ακριβώς τις εντολές του Χριστού. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο πρόσκαιρος δεσμός της φαινομενικής δουλείας στις εντολές του Χριστού είναι προϊόν αγάπης του Χριστού και ότι είναι προϋπόθεση να αποκτήσουμε μέσα μας την εσωτερική ελευθερία. Τώρα τελευταία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κύμα νέων ανθρώπων που έρχονται στο Άγιον Όρος
που πέρασαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Απελπισμένοι από όλα αυτά τα κύματα, τα ιδεολογικά και τις φιλοσοφικές δοξασίες, τις σύγχρονες και τις παράξενες και τις απάνθρωπες, έρχονται να βρουν παρηγοριά στο Άγιον Όρος. Όχι πως εμείς είμαστε κάτι σπουδαίοι άνθρωποι. Το είπα και προχθές κάπου. Εκεί μας χειροκρότησαν και είπαν «Είστε πρότυπά μας». Τους λέω «Λάθος, δεν είμαστε πρότυπά σας. Πρότυπά όλων μας είναι ο Χριστός». Εμείς λέω «Δεχόμαστε την αγάπη σας, δεχόμαστε το σεβασμό σας, γιατί νοιάζομαι σαν το φεγγάρι που παίρνει το φως από τον ήλιο. Α, μας αγαπάτε επειδή είμαστε αγιορείτες, επειδή έχουμε πίσω μας μια Παναγία Μητέρα μας και έχουμε μια χιλιόχρονη παράδοση στην πλάτη μας. Αν φύγουμε από το Άγιον Όρος, τι σημασία θα μου δώκετε?» Αλλά αυτή η μεγάλη ευλογία, το να έχουμε πίσω μας μια παράδοση που φαίνεται δεσμευτική παράδοση, μας δεσμεύει, δίνει ελευθερία σε τόσες ψυχές. Θα σας πω παραδείγματα, γιατί λόγια ακούτε πολλά. Είμαστε στην ως κύκλος και μπορώ να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαίδη, αν σας το είχα πει αυτό, την επίσκεψη που έκαμε τελευταία στο μοναστήρι μας ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Κλωράκης. Ναι, δεν το ήξερα. Εμείς βλέπετε στο μοναστήρι εκεί ούτε εφημερίδες παίρνουμε, ούτε ραδιόφωνο ακούμε, ούτε τηλεόραση βλέπουμε. Άκουγα βέβαια από τα παιδιά που ερχόντουσαν, πολλοί από το κόμμα του εξωτερικού, λέγανε για το Χαρίλο, το Χαρίλο, το Χαρίλο, ενώ νόμιζα θα είναι κανένας δυναμικός έτσι νέος άνθρωπος. Όταν ήρθε και μου είπε ότι είναι 80 χρονών, δεν το επίστευα. Του λέω, κύριε πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που έρθει στο Άγιον Όρος. Μου λέει, πρώτη. Σας τα λέω με τη γλώσσα κάπως την κατανοούμενη, γιατί εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί είναι και πατριώτης μου, είμαι Θεσσαλός, αν μιλάμε όπως δύο παφίτες από εσάς, θα μιλούν και άλλοι και επειδή δεν τον καταλαβαίνετε, έτσι και εμείς όταν μιλάμε δύο τρικαλινοί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Τι λέμε? Είμαστε πολύ δωρικοί, συντέμουμε με τις λέξεις και κόβουμε τα πάντα. Λοιπόν, μιλούσαμε στη δική μας γλώσσα και μου λέει, έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό που βρήκα στο Άγιον Όρος. Γιατί, κύριε πρόεδρε? Λέει, να σου πω κάτι. Θα σας το πω όπως μας το είπε. Λέει, περίμενα να βρω γεροντάκια κατουρημένα και βρήκα παλικάρια που είστε σαν γυπαρίσια και ψώνετε τα κεφάλια σας στον ουρανό. Μπράβο, πατέρα Αθανάσιε, είστε ιδεολόγοι, σας συγχαίρω. Λέω, κύριε πρόεδρε, το είπα και προχθές, λίγο σας τα είπα συνισκιασμένα στον Άγιο Νικόλο, στην Έγκολη. Λοιπόν, αλλά λίγα, θα σας τα πω τώρα περισσότερα, εκτεμένα, γιατί εδώ είμαστε μόνο νέοι. Λοιπόν, αποδέχομαι, κύριε πρόεδρε, του λέω, τα συγχαρητήρια, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι είμαστε ιδεολόγοι. Πώς δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Λέτε ότι πώς κάθεστε εδώ στο Άγιον Όρος? Δεν καθόμαστε από ιδέα, αλλά από τι κάθεστε? Λέω, νομίζετε ότι ο Χριστός είναι ιδέα? Μα τι είναι? Λέω, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός μας, ο οποίος θα έρθει με αυτό το σώμα που ήρθε εδώ, βρίσκεται στον ουρανό και με το ίδιο θα έρθει να μας κρίνει. Οχ, μη μου λες για κρίση, λέει. Άφησε την κρίση τώρα. Λέω, καλά, θα επανέλθουμε, το είπα μέσα μου. Λοιπόν, μου λέει, τι διαφέρει ο Χριστός από την ιδέα? Λέω, η ιδέα ήταν το σύστημά σας. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σαν μια μπουλντόζα έρχεται, την παίρνει και έγινε. Δηλαδή δεν εφαρμόστηκε καλά ο μαρξισμός. Εμείς θα τον εφαρμόσουμε. Του λέω, κύριε πρόεδρε, για να τον εφαρμόσετε, απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο να αρχιζόμαστε. Αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι ο πρώτος που θα βγάλω τα ράσα τους αγιορείτες θα είμαι εγώ και θα ξυριστώ και θα βγω στην τηλεόραση. Έκανα λάθος, έπρεπε να γίνω μαρξιστής και θα έρθω κοντά σας. Αλλά να με τηλεφωνήσετε. Δεν με τηλεφώνησε μέχρι τώρα, ούτε θα με τηλεφωνήσει. Πιστεύω. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάνουμε πολλές ώρες συζήτηση. Πολλές ώρες συζήτηση και είδα πραγματικά τον αγώνα που έχει η ανθρώπινη ψυχή που προσπαθεί να βρει υποκατάστατα στην πραγματική της αναζήτηση. Ζητάει φως και πάει να βρει το φως στις πηγολαμπίδες και όχι στο Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και λοιπόν, λίγο πριν φύγει, τους βάλαμε λίγο τσάι. Είχε και έναν ηθοποιό μαζί του. Ούτε αυτό τον ήξερα, πρώτη φορά τον είδα. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένοι, λέει, θα μείνουμε, μας επιτρέψετε λίγο να ξεκουραστούμε απόψε, να μην έρθουμε στην ακολουθία αύριο.
Κάτσε κύριε πρόεδρε, μου λέω τώρα εσύ και γεροντάκι. Κάτσε ξεκουράσου, εγώ θα σου κάνω τον κανόνα απόψε. Λέω αύριο θα τα πούμε. Κάθεσε, ξεκουράστηκε το πρωί πριν φύγουνε. Ανεβήκαμε πάνω μετά τη λειτουργία. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα τον πάτερ Αθανάσιο. Τι γίνατε, καλά, πώς περάσατε, δόξα τω Θεώ. Α, λέω έχουμε αλλαγή. Λέει μου, έλα και σε θέλω. Λέω τι, με θέλεις, να μας κάνεις μια ερμηνεία, δύο λέξεων. Λέω, τόσο αλεξική είστε και θέλετε από μένα ερμηνεία λέξεων. Μου λέει ναι, μας ενδιαφέρει. Λέω, ποια λέξη θέλετε. Μου λέει, μουσείο και λίκνον. Εν σχέση με ποιο πράγμα κύριε πρόεδρε. Εν σχέση με το Άγιον Όρος. Λέω δηλαδή, το Άγιον Όρος είναι μουσείο ή λίκνον. Λέω, εξαρτάται. Αν θα έρθετε διάθεση μουσιακής εντυπώσεως και περιηγήσεως, θα βρείτε το άριστο μουσείο όλου του κόσμου. Συνδυάζοντας μάλιστα και τις φασικές καλονές που έχει εδώ το Άγιον Όρος με τον Κοιμηλιακό Θησαυρό, θα είστε ο καλύτερος περιηγητής, ο πλέον ικανοποιημένος εκδρομικό σας, ας πούμε έτσι, την εκδρομική σας εξόρμηση. Λίκνον τι θα πει. Του λέω η κούνια. Γιατί συμβολίζει η κούνια. Λέω συμβολίζει ζωή, αφού έχει ένα μωρό μέσα που κλαίει, συμβολίζει συνέχεια τη ζωή. Και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι όπως κάνουν στη Βουλή. Λάθος κύριοι, νομίζετε ότι το Άγιον Όρος είναι μουσείο. Δεν είναι μουσείο. Είναι λίκνον των εθνικών μας και θρησκευτικών μας παραδόσεων. Λέω ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Γράψτε και στο βιβλίο των εντυπώσεων. Και όταν πετύπωσε στο βιβλίο εντυπώσεων. Βγήκε έξω, τον περίμεναν όλα τα κανάλια στην Ορεινούπολη, κανείς δεν ήρθε μέσα. Γιατί το Άγιον Όρος έχει Ελλάδα εδώ και δεν το συνέβη. Καθίσαν στην Ορεινούπολη όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι εκεί. Κύριε πρόεδρε, τις εντυπώσεις σας. Τι εντυπώσεις ρε παιδιά, λέει. Λυπούμε που σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος. Κρίμα τα χρόνια μου που πέρασαν. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να περάσουμε να βαπτιστούμε στα ιδανικά μας. Κρίμα στα χρόνια που πέρασα. Η μόνη εφημερίδα που το έγραψε ήταν η Καθημερινή. Ενώ την προηγούμενη μέρα πριν έρθει, έγραφαν όλες οι εφημερίδες. Κοκκίνησε ο Άθος, ο Χαρίλαος Καλόγυρος. Και είχαν όλη η απορία μετά σε ποιο μοναστήρι πήγε ο Καρίλαος και είναι Καλόγυρος. Και ερχόντουσαν. Ακόμα δεν είχαμε το δωμάτιο έτοιμο, τους λέω, και δεν μπορέσαμε να το ρευθούμε. Τώρα το ετοιμάζουμε να τον πάρουμε όταν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν.

0: Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομε του μη υπάρχει να αυτού ευλογεί ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότω και για εν τον νίξ. Όσα μεγάλη είναι τα έργα σου, κύριε πάντα, εσύ φύγει επίση, δόξα πατρική και ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και ει και στι αιώνα των όνων μην αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξω ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξω ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξω ο Θεό. Η ελπίση μόν, κύριε δόξα.
1: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισο.
1: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισο.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισο.
1: Υπέρ του Αγίου Κοντούτου και του μεταπίστεω βλαβία και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό. Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του τιμίου πρεσβυτερίου τη εν Χριστώ διακονία, παντός του κλήρου και του λαού, του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό, του καταξήραν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ τη πόλεω και ενωρία ταύτη πάση πόλεω χώρα και των πίστημων των εν αυτέ. Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών. Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ πλέον των αντιπόρων των όσων των κάμνων των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Υπέρ του ρηστινέη μα από πάση θλίψεω, οργή, κινδύνου και ανάγκη. Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
1: Τη λάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη χάρητη.
0: Κύριε Λέισον.
1: Τη Παναγία η κράνη την υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία
0: με τα πάντα των Αγίων
1: Μονεύσαντε. Εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν Κύριε και κράξα προσέ.

Ιησούς Κυρία, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί δύναμην ουρανιών του παρακλήτου λαβώντες των εχθρών τας φάλαγγας η Χριστού Απόστολη ετρόπος σαν το βασιλείς ηλέγξαν και σοφούς

δε της χάριτος τα θερατουργίας εργάσαντο και ούτω τα έθνη υπήκο απειουμένη Χριστό εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών ενε και το όνομα τόσου επέμεινας

Οι ευκλείς μαθητές σου και απαρνησάμενοι αυτούς προθύμωση ακολούθησαν και σταυρών αραντές σου αυτού οπίσω πειθαρχούντες την προστάξη σου την γην κατέλοιπον και τους ουρανούς εκκληρώσαν το τα έθνη επιστρέφοντες εις την αληθή σου επίγνωσιν. Και νυν δια πάντων υπήκοοι γενόμενοι αοί, εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέ.

προς το τέλος έφτασα, άκαρπος οδηλαιός υπεράγαθε, πονηρών πραξέων επιφέρων μόνον, νυν φορτία τα δυσβάστακτα, απερφιλάνθρωπε σκόρπισον ροπή του ελαίου σου, και δίδουμη κατάνοιξη και επιστροφή τη σωτήριον. Θείες Αποστόλων, πρεσβείες ευπροδέκτης ο Θεός, ουσείς πρεσβεία προσάγουσι και την σε κοίσασαν. Ότι παρ' το Κυρίο το έλεος και πολύ παρ' αυτό λύτρωσις, και αυτός λύτρος τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, αθλητικών εξαιμάτων κρατήρα πλήσας πιστής, η άση σε παρδεύει και τα σνόσου σε λάβνει. Φωκάς ο Χριστό μάρτησεν υψηλό μαρτυρίας κηρύγματι, πάντας καλών ιδιωτικών.

δυνάμει, που κάμαρτης εκτρέψας κύφους ακμήν, του πυρώστε την έκαψην, και νυφετούς των βασάνων βελίσα φως, ως νηπίον εκαρτέρισας, ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, του ζωδότους εκήρυξ Θεού γενόμενος, τυράννων καθαιρέτης αθλητάν εδείχθης, και θείος ανθρωφόρος όθεν ζωήν το αθανάτο πιστούμενος, προς την ανέσπερον εύης μαρμαρυγήν του Θεού φωκά.

0: και είναι σε δοξάζομεν την ελπίδα των ψυχών ημών. Φωσιλαρών Αγίας Δόξου, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επ' την Ιλιουδή, συνειδώντες πως περινών ημινούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές Θεσίες, Υιέ Θεού ζωήνου διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον.
0: Ο Θεός εν το όνομα

καταξίωσον και εντεσπέρα τα αυτή, αραμαρτή του φλέχτην ημά, επιλεκτό κύριο Θεό των πατέρων ημών, και είναι το όν και δοξασμένο το όνομά σου, αιώνα αμήν, γιατί το κύριο το λέω σαφή μα. Καθά περιπίσαμε να πισε, ευλογητό κύριε διδαξόμενο δικαιωματά σου, ευλογητό σε δέσποδε ανισόμενο δικαιωματά σου, ευλογητό σε άγιο φωτισόμενο δικαιωμασί σου, κύριε το λέω σου τον αιώνα. Τα έργα το χειρό σου μου παρήδη πρέπει ένου, πρέπει ύμνου, η δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγιο πνεύμα. Νυν και αή και στου αιώνα στον

Ευγάζομεν φιλάνθρωπε σωτήριμον, ρίσε ημάς εκ των αναγκών ημών δεόμεθα. Σπάσαν τη γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών.

το βάθος της θαλάσσης διαδικτύων, ποτέ δε το ύψος της βασιλείας διαδογμάτων και τη μεν τέχνη των ακατάλλητων βυθών ηρεύνησαν, τη δε πίστη των απερίγραπτων σου κόλπων έφθασαν και το κόσμο εκήρυξαν των άχρονων ιών σου. Αυτόν τες παρακλήσεις συνελέησον ημάς. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Σταυρός σου Κύριε της μάρτης συγγεγόνεν όπλων αίτητων, έβλεπον γαρ των προκείμενων θάνατων, αλλά προβλέποντες την μέλουσαν ζωήν, τη ελπίδη της εις εν δυναμούντο, αυτόν τες παρακλήσεις συνελέησον.

Όσοι αληθινοί, η βλαστήσασα των καρπών της ζωής. Σε οικετεύομεν, πρέσβευε δέσποινα μετά των Αποστόλων και πάντων των Αγίων.

0: των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και Αγίοι και Αιώνα και στις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρες ορομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσαι τα στεγεία συμπορένων και δωρματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αιώνα και στις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίες το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφήε με τις φυλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ατήτως, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξες ετι ποίημνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών και νυν και αεί και στις αιώνας των αιώνα μην, των λόγων του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών, εξούσαρκωθέντα έγνομεν Θεωτό και Παρθένε, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη, δύο απαύστος εάν υμνούντες, μεγαλύνομαι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Επιδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Επιδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υγείας σου τρίας επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδάμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων και τόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδερφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πάνησε το ναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το απεκδεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιον ελέον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ευλόγησον. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεύσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστεων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Τη Αγία Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Τη δημιωτέων του χερουβήμ και δοξοτέραν σε Κρήτη του Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τε Κωνσταντινόντος Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν εν ώματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμού Μαγείας εκ του Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου χάρη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίες του Δημιών Απουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικησίες του Δημιών Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσου των Θαυματουργών και πάντων των εν τη Ιερά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, του Εναγείς Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, προστάτου και εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιεζεκίηλ και της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Εντίνων και την Ιεράν Μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίο ενελέησι και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διφυλάτη πάντα σημάς, καλησπέρα σας αύριο με υγεία.

0: είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Συγχωρώ, κάνω χώρο στην καρδιά μου να χωρέσω με σένα, με τον άλλο, με τον άλλο. Κάνω χώρο να χωρέσουμε μαζί. Συγχωρώ, σημαίνει βλέπω τον άλλο όπως είναι, με την αμαρτία του και την ανυπόφορη πλευρά του, με όλα τα βαρύδια του και τα ελαττώματά του και λέω «θα σε κουβαλήσω, όπως ένα σταυρό». Θα σε κουβαλήσω μέχρι τη Βασιλεία του Θεού, είτε το θέλεις, είτε όχι. Και είτε είσαι καλός, είτε είσαι κακός, θα σε κουβαλήσω στους ώμους μου. Θα σε φέρω μπροστά στον Κύριο και θα πω «Κύριε, όλη μου τη ζωή κουβάλισα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί φοβόμουν να μήπως χαθεί». Τώρα είναι δικό σου το θέμα να τον συγχωρήσεις, στο όνομα της δικής μου συγχώρεσης, με το άπειρο έλεος σου και να τον δεχθείς στην αγκαλιά της αγάπης σου.

Σεβαστέ Άγιε Γέροντα, αγαπητοί αδελφοί, Χριστό, με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την νεανική ως επιτοπλίστων, να μην πούμε στο σύνολό της σύναξη, όχι να σας μεταφέρω σοφία ανθρωπίνη, αλλά δυο λογάκια να σας πω έτσι αδελφικά, σχετικά με την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Έχοντας αφορμή, σκεφτόμουν πάρα πολύ. Είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γέροντα. Του είπα: τι να πω στα παιδιά, είχα ετοιμάσει ένα θέμα. Αλλά μετά, βλέποντας τις ερωτήσεις που δέχτηκα σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας που πήγα, ότι έχετε ιδιαίτερη πνευματική νέφηση και κλίση, είπα να σας πω μερικά πραγματάκια σχετικά με την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη θέση μας και τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστότερα σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μία φορά που είχα πάει στο Μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, είχα βρει μια ομάδα παιδιών, φοιτητών σαν και εσάς, που του είχαν υποβάλει την ερώτηση: Γέροντα, είναι δυνατόν μέσα στο σύγχρονο κόσμο να ισχύουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας? Μήπως άλλαξαν οι καιροί? Μήπως οι κανόνες που εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ή ακόμα και αυτό το Ευαγγέλιο είναι απάβγασμα των καιρικών συνθήκων και κοινωνικών περιπτώσεων εξωτερικών και πολιτιακών και θεσμικών εκείνης της εποχής? Μήπως σήμερα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή στα πράγματα και μια αναπροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα? Και μήπως εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπε, μήπως είναι κάπως σκληρή η στάση της Εκκλησίας μπροστά στην νεανική ψυχή? Και ο πατήρ Παΐσιος τους είπε, ο Μακαρίτης, λέει, γιατί το λέτε αυτό, παιδιά? Μα όλο μη μας λέει η Εκκλησία, δεν ακούμε ένα θετικό λόγο, όλο άρνηση είναι. Και μου έκανε εντύπωση, προσέξτε το και θα καταλάβετε τη σοφία που εμπερικλεί. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρασία, Μικρασιάτης, αλλά τους εγκατέστησε η κυβέρνηση όταν φύγαν από την πατρίδα εκεί τη χαμένη, πάνω στην Γκόνιτσα, εκεί που ήταν ο Μακαρίτης ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης, ο Λεβέντης επίσκοπος. Φτωχό το μέρος, πάρα πολύ. Δεν έχει όλο βουνά, όχι σαν τα δικά σας τα όμορφα βουνά που είδαμε σήμερα, ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τις όμορφες εκκλησίες, αλλά άγωνα τελείως, μόνο πέτρα και τίποτε άλλο δεν έχει. Αλλά οι άνθρωποι διωγμένοι από τους Τούρκους είχαν καταφύγει επάνω σαν αϊτοφολές και δεν είχαν που να βρουν τρόπο και πόρο ζωής, και όπου βρίσκαν λίγο χώμα το σκάβανε για να βάλουν λίγο καλαμπόκι, να βγάλουν την τροφή της χρονιάς τους. Μία φορά, είπε ο πατήρ Παΐσιος, που επήγαινα από το χωριό σε ένα μοναστήρι με τα πόδια, γιατί αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ακόμη σήμερα δεν μπορεί να πάει σε όλους τους τόπους εκεί αυτοκίνητο, είδα κάποιον άντρα να κάθεται στην άκρη του χωραφιού, είχε ένα τοίχο, λέει, μέσα από τον τοίχο, από κάτω ήταν μεγάλο ρέμα, έτρεχε ποταμός, και να έχει από τη μέση του δεμένο μια τριχιά, ένα σχοινί, και στο άκρο της τριχιάς είχε δεμένο σαν ζώο τη γυναίκα του. Αυτό σε κάθετο και κάπνιζε, και η γυναίκα του είχε το τσαπί και τσάπιζε το καλαμπόκι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ευλογημένη ψυχή και πέρα, υποθέσουμε να πούμε, και την πέρασε στη γυναίκα σου ζώο και την έχει δεμένη με το σχοινί. Και κάθεσαι και καπνίζει. Λέει, έσβησε το τσιγάρο του, το άφησε κάτω. Λέει, πάτερ, γιατί με φωνάζει? Τι να μην σε φωνάζω, λέει, θες κερέστα κιόλα, δεν τρέπεσαι λίγο? Λέει, άκου να σου πω, Γέροντα, λέει, έχουμε 5 μωρά στο σπίτι. Βλέπει τη φτώχεια μα, βλέπει την κακομεριά μα. Βλέπει, λέει, και το δύσκολο εδώ του τόπου. Προσπαθούμε να βγάλουμε το καλαμπόκι της χρονιάς μας. Εάν εγώ, όπως είναι ο τόπος τόσο κακοτράχαλος, παραπέσω και πέσω μέσα στο ρέμα, θα σκοτωθώ και θα κλείσει το σπίτι μου. Τι θα κάνει η γυναίκα μου χωρίς εμένα? Ενώ εγώ είμαι δυνατότερος, τη δένω, μήπως εκείνη πέσει κάτω, τουλάχιστον να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γελάτε, παιδιά, και εγώ τότε είχα γελάσει και μετά το σκέφτηκα και το σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε φορά όταν έρχομαι σε επαφή με την ανθρώπινη ψυχή στην εξομολόγηση και βλέπω την αντίδραση που έχουμε. Και είπε ο πατήρ... Άστο. Λοιπόν,
Και βλέπω πόσο σοφά τα έχει κανονίσει η Εκκλησία μας, μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μας έδωσε τις θεόδουσες εντολές Του, τις οποίες πολλές φορές τις θεωρούμε σαν ένα ζυγό, σαν ένα εμπόδιο στην πορεία της ζωής μας, νομίζοντας ότι αυτό που έκαμε ο Θεός το έκαμε από αφιλανθρωπία και μια σαδιστική στάση. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός σαδισμού, δεν είναι Θεός αφιλάνθρωπος, είναι ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος, σε πόσες εκκλησίες είδα εδώ στην Κύπρο, Ιησούς Χριστός ο φιλάνθρωπος γράφει. Από αγάπη άπειρη μας έπλασε, από αγάπη άπειρη μας έβαλε μέσα στον κόσμο του τον εδώ, ως βασιλής όλης της κτήσεως, και από αγάπη μας κατέστησε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τίμια μέλη του Χριστού, του εαυτού του, του σώματός του, της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο πονηρός να που μας πειράζει και μας λέει ότι αυτά που μας έδωκε ο Χριστός είναι βάρος. Ο Χριστός δεν μας έδωσε βάρος. Ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τα βάρη. Δε φτεπάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Άρατε τον ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε επί μου ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία, μας είπε. Πάρτε τον ζυγό μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο ζυγός που σας έχω βάλει, αυτός ο δεσμός που σας έχω βάλει, σε αυτό το λούκι που σας έχω βάλει, δεν σας το έχω βάλει. Δεν σας έχω βάλει και τοποθετήσει μέσα σε αυτό το λούκι από αφιλανθρωπία, αλλά από άπειρη και κατανόητη αγάπη για σας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση της φιλανθρωπίας του Θεού, πρέπει να πορευόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μας έδεισε ο Χριστός με τις εντολές Του, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν τα ζωάκια, τα άλογα, που πορευόμαστε κατά τις επιθυμίες των καρδιών μας και όχι τις περισσότερες φορές κατά την απλή λογική. Γινόμαστε υπόδολοι στα ένστικτά μας, γινόμαστε υπόδολοι στις παρορμήσεις της πρόσχερης της νεότητος, γινόμαστε υπόδολοι στο σειρμό της εποχής, γινόμαστε υπόδολοι στον άκρατο, θα λέγαμε έτσι, και εμπορικό τρόπο αντιμετώπισης του ανθρωπίνου προσώπου και υποδολωνόμαστε σε ένα άλλο ζυγό βαρύτερο. Αφήνουμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού και μπαίνουμε σε άλλους ζυγούς από κάτω και γινόμαστε μη χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η κοινωνία προσώπων, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, στο οποίο αποβλέποντας αφομοιώνουμε όλη τη θεότητα και την προσοικιούμεθα και την παίρνουμε μέσα μας για να γίνουμε εμείς σύμφωνα με το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβή αντίγραφα, εξαρτάται τώρα βέβαια από την δυνατότητα μας, τις προσωπικές και το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβείς εικόνες και ακριβή αντίγραφα του Χριστού μας. Ο μεν ανδρός, θυμάστε, έλεγε ως χαρή είναι άνθρωπος όταν άνθρωπος εί. Αλλά εμείς αυτό μπορούμε να το πούμε σε μία νιωστή, θα το λέγαμε έτσι, δύναμη, πόσο χαριτωμένος είναι άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος του Χριστού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γέροντα, εσείς τα θυμάστε, ζήσατε τόσα χρόνια και εσείς τα Άγιον Όρος εκεί και συναναστραφήκατε με τόσα γεροντάκια. Ας πάρουμε τον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είναι 65 χρόνια εκεί στα κατσάβραχα των Κατουνακίων, ένας αητός του Πνεύματος όντως. Σηκώνει τα χέρια, κατεβάζει Θεό. Λέει ένα Κύριε ελέησον και γεμίζει φως. Αυτός ο άνθρωπος απομονωμένος από όλα τα κοινωνικά δεδομένα, τα σύγχρονα, θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας απάνθρωπος. Τον πλησιάζεις κοντά και βλέπεις ένα γίγαντα μωρό παιδάκι στην καρδιά, στο συνέστημα. Ένα γίγαντα στο πνεύμα, αλλά στη συμπεριφορά του Άγιο. Και καταλαβαίνεις πραγματικά πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν προσκολάται στο Θεό, όταν υποτάσσεται στο θέλημα του Χριστού και όταν τηρεί ακριβώς τις εντολές του Χριστού. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο πρόσκαιρος δεσμός της φαινομενικής δουλείας στις εντολές του Χριστού είναι προϊόν αγάπης του Χριστού και ότι είναι προϋπόθεση να αποκτήσουμε μέσα μας την εσωτερική ελευθερία. Τώρα τελευταία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κύμα νέων ανθρώπων που έρχονται στο Άγιον Όρος,
που πέρασαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Απελπισμένοι από όλα αυτά τα κύματα, τα ιδεολογικά και τις φιλοσοφικές δοξασίες, τις σύγχρονες και τις παράξενες και τις απάνθρωπες, έρχονται να βρουν παρηγοριά στο Άγιον Όρος. Όχι πως εμείς είμαστε κάτι σπουδαίοι άνθρωποι. Το είπα και προχθές κάπου. Εκεί μας χειροκρότησαν και είπαν «Είστε πρότυπά μας». Τους λέω «Λάθος, δεν είμαστε πρότυπά σας. Πρότυπά όλων μας είναι ο Χριστός». Εμείς λέω «Δεχόμαστε την αγάπη σας, δεχόμαστε το σεβασμό σας, γιατί μοιάζομαι σαν το φεγγάρι που παίρνει το φως από τον ήλιο». Α, μας αγαπάτε επειδή είμαστε αγιορείτες, επειδή έχουμε πίσω μας μια Παναγία Μητέρα μας και έχουμε μια χιλιόχρονη παράδοση στην πλάτη μας. Αν φύγουμε από το Άγιον Όρος, τι σημασία θα μου δώκετε? Αλλά αυτή η μεγάλη ευλογία, το να έχουμε πίσω μας μια παράδοση που φαίνεται δεσμευτική παράδοση, μας δεσμεύει, δίνει ελευθερία σε τόσες ψυχές. Θα σας πω παραδείγματα, γιατί λόγια ακούτε πολλά. Είμαστε στην ως κύκλος και μπορώ να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαίδη, αν σας το είχα πει αυτό, την επίσκεψη που έκαμε τελευταία στο μοναστήρι μας ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Φλωράκης. Ναι, δεν το ήξερα. Εμείς βλέπετε στο μοναστήρι εκεί ούτε εφημερίδες παίρνουμε, ούτε ραδιόφωνο ακούμε, ούτε τηλεόραση βλέπουμε. Άκουγα βέβαια από τα παιδιά που ερχόντουσαν, πολλοί από το κόμμα του εξωτερικού, λέγανε για το Χαρίλο, το Χαρίλο, το Χαρίλο. Ενόμιζα δεν είναι κανένας δυναμικός έτσι νέος άνθρωπος. Όταν ήρθε και μου είπε ότι είναι 80 χρονών, δεν το επίστευα. Του λέω, κύριε πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που ήρθε στο Άγιον Όρος. Μου λέει, πρώτη. Σας τα λέω με τη γλώσσα κάπως την κατανοούμενη, γιατί εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί είναι και πατριώτες μου με Θεσσαλός, αν μιλάμε όπως δύο παφίτες από εσάς, θα μιλούν και άλλοι και επειδή δεν τον καταλαβαίνετε, έτσι και εμείς όταν μιλάμε δύο-τρεις καλλινοί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Τι λέμε. Είμαστε πολύ δωρικοί. Συντέμουμε με τις λέξεις και κόβουμε τα πάντα. Λοιπόν, μιλούσαμε στη δική μας γλώσσα και μου λέει, έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό που βρήκα στο Άγιον Όρος. Γιατί, κύριε πρόεδρε? Λέει, να σου πω κάτι. Θα σας το πω όμως πώς το είπε. Λέει, περίμενα να βρω γεροντάκια κατουρημένα και βρήκα παλικάρια που είστε σαν γυπαρίσια και ψώνετε τα κεφάλια σας στον ουρανό. Μπράβο, πατέρα Αθανάσιε, είστε ιδεολόγοι, σας συγχαίρω. Λέω, κύριε πρόεδρε, το είπα και προχθές, λίγο σας τα είπα συνισκιασμένα στον Άγιο Νικόλο, στην Έμβολη. Λοιπόν, αλλά λίγα, θα σας τα πω τώρα περισσότερα, εκτεμένα, γιατί εδώ είμαστε μόνο νέοι. Λοιπόν, αποδέχομαι, κύριε πρόεδρε, του λέω, τα συγχαρητήρια, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι είμαστε ιδεολόγοι. Πώς δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Λέω, τότε πώς κάθεστε εδώ στο Άγιον Όρος? Δεν καθόμαστε από ιδέα, αλλά από ό,τι κάθεστε. Λέω, νομίζετε ότι ο Χριστός είναι ιδέα? Μα τι είναι? Λέω, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός μας, ο οποίος θα έρθει με αυτό το σώμα που ήρθε εδώ, βρίσκεται στον ουρανό και με το ίδιο θα έρθει να μας κρίνει. Οχ, μη μου λες για κρίση, λέει. Άφησε την κρίση τώρα. Λέω, καλά, θα επανέλθουμε, το είπα μέσα μου. Λοιπόν, μου λέει, τι διαφέρει ο Χριστός από την ιδέα? Λέω, η ιδέα ήταν το σύστημά σας. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σαν μια μπουλντόζα έρχεται, την παίρνει και έγινε. Λέει, δεν εφαρμόστηκε καλά ο μαρξισμός. Εμείς θα τον εφαρμόσουμε. Λέω, κύριε πρόεδρε, εάν τον εφαρμόσετε, απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο να αρκιζόμαστε. Αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι ο πρώτος που θα βγάλω τα ράσα τους αγιορείτες θα είμαι εγώ και θα ξυριστώ και θα βγω στην τηλεόραση. Έκανα λάθος, έπρεπε να γίνω μαρξιστής και θα δω κοντά σας. Αλλά να με τηλεφωνήσετε. Δεν με τηλεφώνησε μέχρι τώρα, ούτε θα με τηλεφωνήσει. Πιστεύω. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάνουμε πολλές ώρες συζήτηση. Πολλές ώρες συζήτηση και είδα πραγματικά τον αγώνα που έχει η ανθρώπινη ψυχή που προσπαθεί να βρει υποκατάστατα την πραγματική της αναζήτηση. Ζητάει φως και πάει να βρει το φως στις πηγολαμπίδες και όχι στο Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και λοιπόν, λίγο πριν φύγει, τους βάλαμε λίγο τσάι. Είχε και έναν ηθοποιό μαζί του. Ούτε αυτό τον ήξερα, πρώτη φορά τον είδα. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένοι, λέει, θα μείνουμε, μας επιτρέψετε λίγο να
ξεκουραστούμε απόψε, να μοιραστούμε στην ακολουθία αύριο. Λέω, κάτσε κύριε Πρόεδρε, μου λέω, τώρα είσαι και γεροντάκι, κάτσε ξεκουράσου, εγώ θα σου κάνω τον κανόνα απόψε, λέω, αύριο θα τα πούμε. Κάθεσε, ξεκουράστηκε το πρωί, πριν φύγουνε, ανεβήκαμε πάνω μετά τη λειτουργία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα τον Πάτερ Αθανάσιο. Τι γίνατε, καλά, πώς περάσατε, δόξα τω Θεώ. Α, λέω, έχουμε αλλαγή. Λέει μου, έλα και σε θέλω. Λέω, τι με θέλεις, να μας κάνεις μια ερμηνεία, δύο λέξεων. Λέω, τόσο αλεξική είστε και θέλετε από μένα ερμηνεία λέξεων. Μου λέει, ναι, μας ενδιαφέρει. Λέω, ποια λέξη θέλετε. Μου λέει, μουσείο και λίκνον. Εν σχέση με ποιο πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Εν σχέση με το Άγιον Όρος. Λέω, δηλαδή, το Άγιον Όρος είναι μουσείο ή λίκνον. Λέω, εξαρτάται. Αν θα έρθείτε διάθεση μουσιακής εντυπώσεως και περιηγήσεως, θα βρείτε το άριστο μουσείο όλου του κόσμου. Συνδυάζοντας μάλιστα και τις φασικές καλονές που έχει εδώ το Άγιον Όρος με τον Κοιμηλιακό Θησαυρό, θα είστε ο καλύτερος περιηγητής, ο πλέον ικανοποιημένος από το, εκδρομικό σας, ας πούμε έτσι, την εκδρομική σας εξόρμηση. Λίκνον, τι θα πει. Του λέω, η κούνια. Γιατί συμβολίζει η κούνια. Λέω, συμβολίζει ζωή, αφού έχει ένα μωρό μέσα που κλαίει, συμβολίζει συνέχεια τη ζωή. Και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι όπως κάνουν στη Βουλή. Λάθος κύριε, νομίζετε ότι το Άγιον Όρος είναι μουσείο. Δεν είναι μουσείο. Είναι λίκνον των εθνικών μας και θρησκευτικών μας παραδόσεων. Λέω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γράψτε και στο βιβλίο των εντυπώσεων. Τι το απετύπωσε στο βιβλίο εντυπώσεων. Βγήκε έξω, τον περίμεναν όλα τα κανάλια στην Ορεινούπολη, κανείς δεν ήταν μέσα. Γιατί το Άγιον Όρος έχει Ελλάδα τότε και δεν το συνέβη. Καθίσαν στην Ορεινούπολη όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι εκεί. Κύριε Πρόεδρε, τι εντυπώσεις σας. Τι εντυπώσεις, ρε παιδιά, λέει. Λυπούμε που σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος. Κρίμα τα χρόνια μου που πέρασαν. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να περάσουμε να βαπτιστούμε στα ιδανικά μας. Κρίμα στα χρόνια που πέρασαν. Η μόνη εφημερίδα που το έγραψε ήταν η Καθημερινή. Ενώ την προηγούμενη μέρα πριν έρθει, έγραφαν όλες οι εφημερίδες. Κοκκίνησε ο Άθος. Ο Χαρίλαος Καλόγυρος. Και είχαν όλη η απορία μετά σε ποιο μοναστήρι πήγε ο Χαρίλαος και είναι Καλόγυρος. Και ερχόντουσαν. Ακόμα δεν είχαμε το δωμάτιο έτοιμο, τους λέω, και δεν μπορέσαμε να το δεχθούμε. Τώρα το ετοιμάζουμε να τον πάρουμε όταν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν. Α, έτσι. Ελάτε μέσα, να εδώ. Ελάτε μπροστά, εσείς, μιλάτε μπροστά εδώ. Έλα. Είπαμε φιλάνθρωπο Θεό έχουμε, ελάτε, δεν θα μας χτυπήσει, ελάτε κοντά. Ελάτε παιδιά. Ναι. Και εδώ μπορείτε, ελάτε εδώ, προχωρήστε. Η πρώτη κατηγορία θέση πάρε, τη δεύτερη στο ίδιο θα πληρώσετε, έλα. Ναι, ίδια θα ρήφα είναι, ελάτε παιδιά, ελάτε μπροστά. Σπυράκο, αν την πήγαινε εσύ που ξέρεις τα πράγματα. Έλα, τα αγόρια μπορούν να περάσουν, δεν έχει και το χώρο και εδώ έχει. Τα κορίτσια. Σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα για να καταλήξω πάλι, μάλλον για να επανέλθω στο πρώτο, ότι ο δεσμός που μας βάζει ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτικός δεσμός, παιδιά. Κολληθείτε κοντά στο Χριστό. Εάν δεν είχαμε μια εμπειρία όντως ζωής, νομίζετε πως και εμείς θα καθόμαστε στο Άγιον Όρος να φυλάμε τους βράχους? Δεν αγαπούμε τις γυναίκες, νομίζετε? Δεν έχουμε σάρκα? Δεν αγαπούμε τα αυτοκίνητα? Δεν αγαπούμε την Dolce Vita? Δεν αγαπούμε τα πάντα που έχει κάνει ο Θεός? Αλλά όποιος πιει μία στάλα στελαγματιά από τον πλούτο της χάριτος που μας εχάρισε ο Κύριος μας, ο Πανάγαθος, ο Υπεράγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Πανυπερεύσπλαγνος, τότε όποια άλλη χαρά και ειδονή στη ζωή του δοκιμάσει, θα καταλάβει τη μεγάλη διαφορά που έχει η γλυκή τη ζωής του Κυρίου με όποια άλλη γλυκύτητα. Είναι ασύγκριτο το πράγμα. Μην νομίζετε πως είμαστε ιδεολόγοι. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Αυτό που μας κρατάει εκεί πέρα, αυτή η εμπειρία, η ζωντανή, του ζωντανού Θεού που έχουμε, του φιλανθρώπου Θεού που μας κρατάει. Δοκιμάστε κι εσείς. Ξέρω ότι είστε μέσα στον κόσμο. Νέα παιδιά είστε. Βομβαρδίζεστε καθημερινώς από ένα σωρό προσβολές, από ένα σωρό, θα λέγαμε, πως παγίδες,
πορεύεστε εν μέσω πολλών δυσκολιών. Όπου και να γυρίσετε, η αμαρτία είναι έκφυλη και διαφημίζεται. Αρετής ανθρώπους, λίγο θα βρείτε, γιατί ήδη ο αντισαρετής είναι το κρύπτεστε. Φιλή κρύπτεστε η αρετή. Αλλά όμως ανάμεσά σας, εγώ θα έλεγα όλοι σας, και μόνο με την παρουσία σας εδώ σε αυτό το χώρο, η σφιχτική παρουσία σας, τι δείχνει? Ακριβώς αυτή την έφεση της ψυχής σας να βρείτε τον πραγματικό σκοπό της ζωής σας, βάζοντας τον εαυτό σας κάτω στο ζυγό του Χριστού. Παιδιά, μην φοβάστε το ζυγό του Χριστού. Όποιος μπήκε κάτω από το ζυγό του Χριστού, δεν μετανόησε. Πολλοί που μπήκαν σε άλλους ζυγούς, το βλέπω στην εξομολόγηση καθημερινώς, συντρίμια, και λυπούμε πραγματικά, σας το λέω αδέλφια μου. Λυπούμε πραγματικά. Και καμιά φορά μέσα στο κελάκι μου εκεί που κάθομαι, στην απομόνωση τη νύχτα που κάνουμε τις αγρυπνίες, κλαίω πραγματικά από χαρά και από συγκίνηση για το δώρο που μου χάρισε ο Θεός να με αξιώσει, να με κάνει μέτοχο της ζωής Του και να μου δώσει αυτά που μου έδωσε. Και λέω, να είχα ένα σταθμό σαν το λόγο που έχετε εσείς εδώ και να βγω στην τηλεόραση και να πω, ελάτε βρε παιδιά, ελάτε όλος ο κόσμος, πλησιάστε τον Χριστό. Λιγάκι κάντε μια μικρή θυσία και θα δείτε τι γλυκής που είναι ο Χριστός. Δεν θα σας κάνει τίποτε, ούτε γυναίκες, ούτε άντρες, ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε αυτοκίνητα. Τίποτε. Τίποτε δεν θα σας κάνει καρδιά να δείτε. Θα λέτε, όλα είναι ματαιότητα. Πλησιάστε τον Χριστό. Θα βομβαρδίζεστε συνεχώς από ιδεολογίες. Τώρα, σας είπα, έρχονται όλων των ιδεολογιών τα παιδιά απελπισμένα και ψάχνουν από τα ναρκωτικά πάλι. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να έχουμε μέρες ολόκληρες να σας διηγούμε περιστατικά παιδιών. Και τα πιο καλά παιδιά, γέροντά μου, θα ξέρετε και σε αυτήν την εξομολόγηση, τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τα ναρκωτικά. Τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τις ανατολικές θρησκείες και γίνονται συντρίμματα. Είχε περάσει η γέροντα της προάλλης ένας ψυχίατρος με τρεις καθηγητάς. Ένας ήταν καθηγητής της γεννητικής, ο άλλος της μοριακής βιολογίας και ένας χειρουργός και ένας αρχιτέκτονας. Έζητησε να πάμε μια βόλτα μετά τον Εσπυρινό. Λέω ευχαρίστως. Πήρα ευλογία, πήγαμε στη σπηλιά του Αγίου Σίμωνα. Όσοι θα ήρθετε, θυμάστε, δεν έχουμε και κάπου άλλο να πάμε. Στο τέλος, όπως βαδίζαμε πριν να φτάσουμε στο σπήλιο, με κρατάει ο γιατρός, ο ψυχίατρος. Τους άλλους τρεις τους ήξερα. Τον ψυχίατρο πρώτη φορά τον έβλεπα. Με κρατάει από το ράσο. Λέει, πάτερ Αθανάση, μπορώ να σας μιλήσω? Του λέω, ευχαρίστως γιατρέ, αν μπορώ. Λέει, έχω ένα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Οικογενειακό, προσωπικό? Όχι, μου λέει, ιατρικό. Λέω, δεν ξέρω από ιατρική, γιατρέ μου. Τι να σας πω εγώ? Όχι, μου λέει, μπορεί να ξέρετε και θέλω τη γνώμη σας. Λέω, παρακαλώ. Είμαι ψυχίατρος, διδάκτωτη ψυχιατρικής, έχω σπουδάσει στην Ελβετία. Είμαι ψυχίατρος που δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής, δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά προβληματίζουμε πάρα πολύ τελευταία. Λέω, γιατί? Έχω δύο κλινικές, μία μεγάλη στα Πατήσια, στην Αθήνα, και μία πάνω στην Κηφισιά. Και οι περισσότεροι τρόφιμοι μου τελευταία είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών, νεαρά, τα οποία έχουν ασπαστεί ανατολικές δοξασίες και έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε, έχετε εσείς τέτοιες εμπειρίες? Α, του λέω, γιατρέ, αυτό είναι εύκολο. Καθημερινώς περνάνε. Κάθεστε μια εβδομάδα εδώ, θα δείτε πόσα παιδιά θα περάσουν τέτοια. Μου λέει, ποια είναι η εντύπωσή σας? Λέω, θα παρακαλούσα αν είχατε δική σας την άποψη επί του θέματος και μετά θα σας πω εγώ, γιατί λέω, αφού μου λέτε ότι αποκλείεται την ύπαρξη της ψυχής, δεν τη βάζετε σαν προϋπόθεση για την ψυχολογία σας, είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, δεν θα συναντηθούμε. Να κάνουμε κάποιο συνδυασμό. Μου λέει, πάτε, θα σας πω κάτι. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι δοξασίες, δεν μιλώ για θρησκείες, μου λέει, και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, δεν μιλώ για θρησκείες, γιατί δεν είναι θρησκείες, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Και μου έκανε εντύπωση ένας διαδηλωμένος άθεος που μου δήλωσε άθεος, μου έκανε αυτή την διάκριση. Είναι πολύ σωστή. Δεν είναι προσωπικός Θεός. Αυτή η συμμετοχή, λέει, στο άπερο, στο τίποτε, στο Νιρβάνα, είναι δυνατόν να το αποδειχθεί ένας μεσογειακός άνθρωπος που σφίζει από ζωή? Αυτά, νομίζω, πάτερ μου, είναι για εκείνους τους ανθρώπους. Για τους Ινδούς, τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας μεσογειακός άνθρωπος θα μπορούσε να εστερηθεί αυτές τις δοξασίες. Γι' αυτό μου λέει, υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις μέσα στην ψυχή, οι οποίες τον άνθρωπο τον κλατάρουν, έτσι μου είπε, τον κλατάρουν τον άνθρωπο και υφίσταται μια σχιζοφρένεια.
Του λέω, κύριε γιατρέ, γιατρέ μου, συγκινούμαι με αυτά που μου λέτε και διότι συμπίπτουν οι απόψεις μας. Εμπειρικές απόψεις είναι, αλλά συμπίπτουν. Και του είπα τη δική μας αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζει η πίστη μας, πώς αντιμετωπίζει ο Χριστός αυτές τις περιπτώσεις. Και ο άνθρωπος έδειξε τέτοια κατανόηση και λέει, κρίμα, έχουμε θησαυρό δικό μας και τρέχουμε να πιούμε νερό από τα ξηροπήγαδα. Πραγματικά, παιδιά, το θησαυρό το δικό μας δεν τον έχει καμιά άλλη θρησκεία. Δεν σας το λέω να κάνω προπαγάνδα. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από προπαγάνδα. Αν ήθελε να κάνει προπαγάνδα, δεν θα υπήρχε σήμερα, αφού ήταν Θεός πραγματικός, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε μυρμήγκι που να μην είχε βαπτιστεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Μας άφησε ελεύθερος. Μας αφήνει ελεύθερος ο Χριστός. Ή τι θέλει, όχι ως της, ή τι θέλει, εάν κάποιος, όποιος θέλει. Ναι. Και δεν μας υποσχέθηκε ούτε καλοπέραση, ούτε ειδονή, ούτε τίποτε. Όλο σταυρό. Τι είναι ο σταυρός, θάνατος. Κι όμως, αν και μας υποσχέθηκε θάνατο τους Αγίους Αποστόλους, βλέπετε πόσα εκατομμύρια τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, ως ένα κατακλείδι, να μην σας κουράζω περισσότερο, δεν ήθελα να θυμηθείτε, να θυμηθούμε το τέλος του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, που λέει, θυμάστε εκεί, όταν μίλησε ο Κύριος περί του ουρανίου άρτου, ομοίασε τον εαυτό του με τον ουράνιο άρτου και είπε, εγώ είμαι ο άρτος του ουρανού, ο εκ του ουρανού κατά βάσω. Και έχει όλη εκείνη τη θεολογία, ολόκληρο το κεφάλαιο του 6ου, θα θυμηθείτε, το οποίο συνδυάζεται με το θαύμα του παραπλουσιασμού των πέντε άρτων εν τη ερήμου. Οι Ιουδαίοι σκανδαλίστηκαν, αλλά αυτό είναι ο Χριστός που περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε τον Μεσσία, ο οποίος θα μας αποκαταστήσει την βασιλεία. Ένα βασιλιά επίγειο. Να πάρουμε αξιώματα, να καλοπεράσουμε, να βολευτούμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό τι παραμύθια μας λέει εδώ πέρα. Και έριξαν το από μια, παραιτήστε πάντες. Ένας από εδώ, ένας από εκεί, εσήκωσε τα ματάκια του και βλέπει τους 12 μόνο δίπλα του. Και τους λέει πολύ ωραία. Μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Θέλετε κι εσείς, λέει, να πάρετε το δρόμο σας και να με αφήσετε. Και τότε ο Πέτρος που ήταν γεμάτος φλόγα και αυθορμητισμό του λέει, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής γαρέχεις, αιωνίου ζωής έχεις. Λοιπόν, παιδιά, και εμείς προς τι να απελευσόμεθα, πού να πάμε, πού να καταφύγουμε, στο μαρξισμό, έπεισε, στο βουδισμό, συντρίμει να κάνει τους ανθρώπους, στο Χάρη Κρίσνα, τον αλωτριώνει τον άνθρωπο. Πού να πάμε, παιδιά, η παράδοσή μας, οι ρίζες μας, το αίτημα των ψυχών μας είναι ο Χριστός, είναι το φως. Μην το αφήνετε το Χριστό. Εσείς θα είστε κερδισμένοι, εμείς θα είμαστε κερδισμένοι όλοι μας. Γιατί ο Χριστός τη δόξα την έχει στον ουρανό. Τον δοξάζουν τα χερουβίμ, τον υμνούν τα σεραφείμ, τον προσκυνούν οι Άγιοι, η Παναγία μας, οι Άγγελοι. Τι ανάγκη έχει από εμάς ο Χριστός. Νομίζουμε πως το Ευαγγέλιο το έκαμε από συμφεροντολογία ο Χριστός. Γιατί μας έδωσε το Ευαγγέλιο, γιατί μας έδωσε τον ελαφρό ζυγό του. Ακριβώς να μας βάλει στον δρόμο του και να μας κάνει μετόχους τη ζωή του. Δοκιμάστε λίγο όσοι δοκιμάσατε. Πιστεύω ότι όλοι σας εδώ που βρίσκεστε, αυτό το αίτημα έχετε μέσα. Δοκιμάστε, παιδιά, να εκεί στην Κυπριοτόπουλα, απόγονοι όλων των Αγίων μας, των εκατοντάδων Αγίων της Κύπρου μας που είναι θαυμαστοί οι βίοι τους. Όπου να σκάψετε στην Κύπρο μας, κόκαλα Αγίων θα βρείτε. Μαρτυρικά, οσιακά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Απόστολος Βαρνάβας και πάτησε το πόδι του σε αυτό το ευλογημένο νησί, είναι τυχαίο άραγε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που εδέχτηκε τον εκχριστιανισμό από όλο τον ελληνικό χώρο. Γιατί το έκανε αυτό ο Παύλος? Γιατί το πνεύμα του Άγιον τους αφόρησε με τον Απόστολο Βαρνάβα και τους απέστειλε στην Κύπρο? Γιατί? Γιατί ακριβώς η κυπριακή ψυχή είναι τέτοια ψυχή που ζητάει το Θεό. Όποια άλλη ιδεολογία, όποιος άλλος λογισμός περάσει στην καρδιά σας που δεν έχει σχέση με το Θεό, δεν θα είναι του σώματός σας. Θα είναι ξένο πράγμα. Όπως ένα αγκάθι μπαίνει στο σώμα και δημιουργεί πληγή και μπορεί τον άνθρωπο να τον κάνει να πεθάνει, έτσι και μια ιδεολογία που είναι ξένη προς την ψυχή μας, μας κάνει να υποστούμε τον πνευματικό θάνατο. Αφού είστε παιδιά και απόγονοι τέτοιων Αγίων που εδόξασαν τον Χριστό μας, μην νομίζετε ότι τα γονίδια σας είναι διαφορετικά από τα γονίδια εκείνων των Αγίων. Τα γονίδια σας είναι θεϊκά γονίδια. Η κληρονομικότητά σας αυτή είναι. Ό,τι και να πάτε να κάνετε, κάθε άλλη επιλογή που θα κάνετε θα είναι ξένη προς την ιδιοπροσωπία του κυπριακού ελληνισμού μας. Μόνο έτσι, εάν κοντά στο Χριστό μας αναπαυθούμε και τον εαυτό μας θα σώσουμε, θα αισθανόμαστε τέλεια, πέρα για πέρα πληρωμένοι, αλλά και τους άλλους που μας κοιτάζουν και περιμένουν από μας
περιμένουν από εμάς να τους δώσουμε μαρτυρία ζωής ότι ο Χριστός μας είναι ο όντος Θεός, η όντος ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Κολλήσετε κοντά στο Χριστό. Κάθε φορά που θα έρχεται ο πειρασμός και θα σας λέει να ξεφύγετε, να του λέτε προς τι να απελεύσουμε Πάτερ Αθανάση, Γιώργο, Νίκο, Βασιλική, Γιούλα κλπ. Προς τι να απελεύσουμε. Όπου να πάω, σύνδρυμα θα γίνω. Μόνο ο Χριστός θα με κάνει πρόσωπο, μόνο ο Χριστός θα με σεβαστεί, μόνο ο Χριστός θα με αγκαλιάσει, μόνο ο Χριστός θα με απερηγορήσει, μόνο ο Χριστός θα με ζωοποιήσει, μόνο ο Χριστός θα με κάνει άγιο και θα με καταστήσει μέτοχο της Βασιλείας, τις οποίες όλοι σας εύχομαι να αξιωθείτε με τις ευχές όλων των Αγίων Κυπρίων και του Γέροντα εδώ Αθανασίου που τόσο καταναλύσκεται στη διακονία σας και όλων των αγαπητών αδελφών που σας υπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας ζητώ συγγνώμη που σας εκούρασα και σας παρακαλώ να προσεύχεστε και για μας εκεί να είμαστε σωστοί μοναχοί. Εσείς σωστοί στον κόσμο, εμείς σωστοί στο μοναστήρι. Παρακαλώ αν έχετε κάποια ερωτήστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Μην μπερδεύουμε τους θεσμούς με τους φορείς των θεσμών. Εάν εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας ταρλατάνος, ένας θεομπαίχτης και από μια απιστία, από μια ανοησία φόρεσα το ράσο, αυτό το ράσο είναι τιμημένο. Εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος που θα μπω στα κατάβατα της κολάσεως. Αλλά αυτό το ράσο έχει την τιμή του. Εάν ένας αξιωματικός είναι προδότης της πατρίδος, δεν φταίει το σχήμα του αξιωματικού. Φταίει αυτός που έχει μέσα του την παλιάνθρωπιά. Εάν ένας οικονομολόγος καταχραστεί μια περιουσία μιας εταιρείας, δεν φταίει η εταιρεία, φταίει ο οικονομολόγος. Καταλαβες, έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Μην παιδιά ταράσετε κάθε φορά που βλέπετε στις εφημερίδες, ακούγετε στις τηλεοράσεις, έτσι έκαμε ο τάδε παπάς, έκαμε έτσι ο τάδε δεσπότης, σκοτώνονται στη Λάρισα ή στην Αθήνα κλπ. Πού θα βρούμε αγάπη. Αφήστε τα αυτά. Αυτά πάντοτε υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία. Είναι εξαιρέσεις. Αλλά επειδή ξέρετε τι συμβαίνει, έχουν μέσα μας τον ψυχολογικό νόμο να προσπαθούμε να βρούμε αποδοπομπιαίους τράγους. Δηλαδή την ευθύνη μας την προσωπική να την αποσύρουμε και να βάζουμε την ευθύνη στους άλλους. Αφού ο παπάς είναι έτσι, εγώ τι θα κάνω. Μα είπε ο Χριστός ότι ακολουθείς τους παπάδες που είναι παλιά άνθρωποι. Αυτόν ακολούθα. Και άμα ακολουθείς αυτόν, θα βρεις και τους ανθρώπους τους σωστούς που είναι πλήθος. Εγώ να σου πω κάτι εξομολογητικά. Τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Το λέω και με συγκίνηση, ας πούμε, το ξαναλέω πάλι. Και θα το ξαναλέω πάντοτε. Την πρώτη φορά που ήρθα, βρήκα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Κύπρο μας από ό,τι σήμερα. Τη δεύτερη φορά, πιο διαφορετικά. Τώρα ξέρετε τη χαρά που έχω. Όπου να πάω, βλέπω ανθρώπους να γεμίζουν τις εκκλησίες σας φυκτικά. Εδώ εσάς να κάνετε αυτή τη συγκέντρωση. Πότε αρχίσατε αυτή τη συγκέντρωση? Πριν από ένα χρόνο την είχατε, Γέροντα? Φέτος την αρχίσατε. Λοιπόν, βλέπετε. Αυτό το πράγμα τι είναι? Μην κοιτάζετε τους κακούς φορείς των θεσμών. Τους θεσμούς κοιτάζετε. Ένας Κύπρος δεν είναι καλός Κύπρος. Φταίει η Κύπρος μας να την δώσουμε στους Τούρκους. Έτσι είναι. Καταλαβες. Πάντοτε η Εκκλησία μας είναι ο Χριστός. Ο αιώνιος Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνας. Ο Χριστός μένει αναλύωτος. Εάν εμείς υφιστάμε τα τροπές, δεν φταίει ο Χριστός. Εμείς φταίμε. Διότι δεν προσέχουμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι πρέπει να αναρμονίζουμε το δόγμα μας με το ήθος μας. Όχι άλλο να πιστεύουμε και άλλο να κάνουμε στη ζωή μας, να πράττουμε. Τότε

έλεξιος και ένα οδηγητικό σημείο, ένα κατευθυντήριο σημείο για τους χριστιανούς όλων των εποχών, από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι συγκινητικό αυτό. Και χαίρομαι γιατί τώρα τελευταία στην Κύπρο μας αναβιώνει αυτός ο μοναχικός θεσμός. Οι καιρικές και ιστορικές περιστάσεις και ταλαιπωρίες που υπέστη το νησί μας δεν επέτρεψαν να οργανωθεί όπως έπρεπε ο μοναχισμός και να βιωθεί. Τώρα δόξα τω Θεώ βλέπω ότι παντού σε όλη την Κύπρο υπάρχει μια εντονότητη στροφή προς το μοναχισμό. Όχι ότι όλη η Κύπρη θα γίνεται μοναχή, αυτό είναι των πραγμάτων αδύνατον. Διότι και η μοναχική ζωή είναι κλήση Θεού, προσωπική κλήση και ανταπόκριση στην κλήση αυτή που μας κάνει ο Θεός στον καθέναν. Βέβαια είναι γενική κλήση, αλλά προσωπική επιλογή. Και χαίρομαι διότι πολλοί μέσα στον κόσμο έχετε σαν πρότυπό σας τους μοναχούς και χαίρομαι διότι έχετε μέσα στη ζωή σας σαν στόχο να πλησιάσετε στον Χριστό ζώντας κάπως μοναχικά. Να πούμε την αλήθεια, το Ευαγγέλιο είναι για όλους μας. Και για τους καλογύρους και για τους κοσμικούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η μοναχή τι δεν φέρουμε από τους κοσμικούς, απλώς την παρθενία. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Ό,τι απαιτεί ο Χριστός από ένα καλόγυρο, τον απαιτεί και από εσάς. Μόνο ότι στην παρθενία δεν φέρουμε. Αυτό είναι η ειδοποιώση διαφοράς μας. Αλλά η αγάπη των ανθρώπων είναι πολύ. Σας είπα πρωτήτρα, μας αγαπάτε όχι επειδή εμείς αυτοί αξίζουμε την αγάπη σας, αλλά γιατί είμαστε φορείς ενός θεσμού αιωνόβιου, ενός θεσμού θείου. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή ήσυχη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή αμέριμνη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή χαράς. Λέει η παροιμία ότι βαριά η καλογερική. Εγώ σας λέω αδελφοί ότι πολύ βαρύτερος είναι ο κόσμος μέσα η κοσμική ζωή. Εμείς δεν έχουμε τις μέρημνες που έχετε εσείς. Θα κοιμηθούμε, θα σηκωθούμε, το πιάτο μας δεν είναι γεμάτο, πολύ ατρόπο, ο λόγος. Δεν έχουμε ούτε μέρημνες για τα οικονομικά μας, ούτε μέρημνες για το επάγγελμά μας, ούτε μέρημνες να πάρουμε ρούχα για τη γυναίκα μας, ούτε για τα παιδιά μας που θα αρρωστήσουν, ούτε την πεθερά μας που θα μας γκρινιάζει, ούτε τους άλλους που θέλουν να χωρίσουν με τα χωράφια μας. Δεν θα τα έχουμε αυτά όλα. Είμαστε ντουγρού που λέμε, κατευθείαν βάλαμε στόχο για τον ουρανό. Μόνο έχουμε να παλέψουμε με τον εαυτό μας και με τον διάβολο. Ενώ εσείς έχετε και τους άλλους δίπλα σας. Εμείς μέσα στο μοναστήρι και να θέλεις να πέσεις, είναι δύσκολο οι πτώσεις, διότι ο άλλος δίπλα θα σε στηρίξει. Μπορώ εγώ να μην αγρυπνήσω όταν δίπλα μου ακούω τον άλλον, του κουντούκου όλη τη νύχτα 9 ώρες να κάνει μετάνες και να ακούω το κλάμα του αδελφού. Ένας τείχος μας χωρίζει, δεν έχουμε εκεί ηχομόνωση. Και από πάνω και από κάτω, από τέσσερις μεριές, σταυροειδώς, δεχόμαστε το ακουστικό μήνυμα, πιάνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, για να θέλει κανείς να ξεφύγει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι έτσι διευθυντημένη η ζωή από τη σοφία των πατέρων, από την πείρα της Εκκλησίας. Η ζωή μας στο μοναστήρι, ιδίως στο Άγιον Όρος, είναι χωρισμένη σε 2-12 ώρα, στο ημερήσιο και στο νυχτερινό. Όπως ξέρετε, εμείς στο Άγιον Όρος δεν έχουμε το ωρολόγιο του το εδώ. Τώρα εδώ βλέπω, λέει 9 παρατέταρτο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 παρατέταρτο, νυχτερινή, 2-12 ώρα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος είναι 12. Και μετά από τη δύση του ήλιου 12:01, 12:05, 12:30, 1 νυχτερινή, 2 νυχτερινή, 6 ώρα νυχτερινή που λέμε, είναι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα οι πατέρες οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει στο μοναστήρι. Μόλις βασιλεύει ο ήλιος, μετά το απόδειπνο, πάνε κάμουν τον κανόνα, ένα μικρό κανόνα πριν από την κατάκληση, πέφτουνε, ξεκουράζονται άλλους 2 ώρες, άλλους 3 ώρες, άλλους 4 ώρες, ανάλογα με την υγεία, με την δυνατότητα τη σωματική, με τον κόπο της ημέρας. Και μετά, σύμφωνα με την ευλογία του Γέροντα, σηκωνόμαστε τώρα στις 3 ώρες. Οι περισσότεροι πατέρες, το πλήστο των πατέρων, θα σηκωθούν. Θα αρχίσουν μετά τις μετάνοιες, το κουμποσχοινάκι, τη μελέτη, την ωραία προσευχή, ώσπου να έρθει η ώρα στις 3 το πρωί που θα χτυπήσει η καμπάνα να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε την κοινή μας ακολουθία. Διότι δεν είμαστε μόνο πρόσωπα. Πρόσωπα δεν γινόμαστε μόνοι μας, γινόμαστε δια της εκκλησίας πρόσωπα. Πάμε στην εκκλησία και ανάλογα με την εορτή που έχουμε, κάνουμε και την ακολουθία μας. Τις Κυριακές πάμε 5 ώρες και τις γιορτές, τις καθημερινές πάμε 3:15, 3:30, ανέχει το ξολογία κλπ. Ανάλογα με τις τυπικές απαιτήσεις της ημέρας.

0: Μετά γυρίζουμε στο κελάκι μας. Αυτό πάει γύρω στις 6 ώρα το πρωί, 6.30, και όσοι μεν αγρύπνησαν ξεπουράζονται 2 ώρες και στις 8 ώρα χτυπάει η τράπεζα. Πάμε πρώτα κάνουμε την παράκληση στην Παναγία μας, αφού μέσα στο περιβόλι της εκεί την ευχαριστήσουμε και να την παρακαλέσουμε. Μετά πάμε στην τράπεζα και μέσα όλη η μέρα από τις 8.30-9 παρά μέχρι στις 3 το απόγευμα είναι η ώρα των διακονημάτων. Άλλος θα πάει στον κήπο, άλλος θα πάει στο στάβλο, άλλος θα πάει στο βουνό, άλλος θα πάει κατεβεί κάτω στη θάλασσα, άλλος θα πάει στο γραφείο, άλλος θα βοηθήσει στο αρχονταρίκι, άλλος στο νοσοκομείο και το καθεξής. Κάνουμε τα διακονήματά μας, τα οποία μας φέρουν σε μια κοινωνία με τους αδελφούς. Έχουμε κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό στο κελί, κοινή προσευχή ως σώμα της Εκκλησίας μας, φανέρωση αυτού του μυστηρίου του σώματος της Εκκλησίας το ναό, και μετά διακονία των αδελφών και του Θεού δια των αδελφών, δια της διακονίας των αδελφών. Και έτσι πάλι έρχεται η ώρα του Εσπερινού, πάμε στον Εσπερινό, πάμε στην τράπεζα, κάνουμε το αποδειπνό μας και μετά πάλι από την... Βλέπεις τα πράγματα λίγο υψηλότερα. Ανεβαίνεις δεύτερα, λίγο πιο υψηλότερα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φτάνεις και λες πώς έφτασες εδώ επάνω, δεν καταλαβαίνεις, προχωράς και έχεις μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, μια διαφορετική θεώρηση της σχέσης σου με τον Θεό, μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, μια διαφορετική θεώρηση όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει να έχουμε τη ρουτίνα. Είναι όντως, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στοδίτης στους Συναβαθμούς της Ερημικής, μακαρία ζωή αστή, ενώ εσύ η ζωή μέσα στον κόσμο. Όπως μου έλεγε ένας ανώτατος δικαστής από την Αθήνα, ήρθε και κουβεντιάζαμε, είχε θέματα ο καημένος και μου λέει, αχ παππούλη μου λέει, να μην γνωρίσω τη μοναχική ζωή πριν παντρευτώ. 7 παιδιά, ευλογημένα παιδιά έχει. Μου λέει, αλλά δια την μικράν κοσμική οδύνη πληρώνομεν μεγίστην, με συγχωρείτε, δια την μικράν κοσμική ειδονή πληρώνομεν φόρον μεγάλης οδύνης. Έτσι είναι. Την ειδονή μέσα στο, σε περιληπτική σημασία όλα τα πράγματα του κόσμου. Ενώ εμείς οδυνόμεθα λίγο στην αποταγή μας, αλλά μετά έχουμε άφατον ειδονή, σταυρική ειδονή. Αλλά αυτά είναι πράγματα βιωματικά. Άλλο. Ναι.
1: Πατέρα Θανάση, ήθελα να πείτε για την λέξη ανταγωνισμό. Γιατί βάλει πάρα πολύ, τουλάχιστον πιστεύω, ότι οι κοινωνίες περισσότερο από άλλες χώρες. Για εμάς του Θεού. Μας αναγκάζει αναγκαστικά να περάσουμε από ένα λούκι που ορίζουν κάποιοι άλλοι. Άλλοι συγκεκριμένοι.
0: Άκου να σου πω, αδελφέ μου. Ναι, άκου να σου πω, αδελφέ μου. Εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός γίνεται σε άτομα, όχι σε πρόσωπα. Εμείς θα έχουμε άμυλα αγαθή, όπως μας λέει ο Κύριος. Να βλέπουμε τον άλλον, όχι με φθονή διάθεση. Η λέξη ανταγωνισμός εμπεριέχει μέσα της φθόνο, εμπεριέχει μέσα της ζήλια, εμπεριέχει μέσα της δαιμονικό στοιχείο. Ενώ ο Χριστός μας δεν θέλει το δημονικό στοιχείο, θέλει να μας κάνει μετόχους μικρούς θεούς, μικροθεούς. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε την αγαθή άμυλα. Ο ένας με τον άλλον, να αγωνιζόμαστε, να βοηθιόμαστε. Πώς συμβαίνει μέσα στο μοναστήρι? Θα δω ένα αδελφό, είναι αδύνατος στο διακόνημά του. Δεν θα τον δώσω μία κατά κέφαλα να πάει χαμηλότερα από ό,τι είναι. Θα τον βοηθήσω από κάτω, ώστε να υψωθεί παραπάνω ο αδελφός μου, παραπάνω ένα πόντο από μένα. Να τον κάνω ανώτερό μου. Αυτό είναι ιδίωμα της κοινωνίας της σημερινής, της ηλιστικής κοινωνίας. Της ηλιστικής θεώρησης της ζωής και όλων των πραγμάτων και του βίου. Αν έχουμε εμείς Χριστόνων, είμαστε Χριστόνοες, είναι αδύνατον να φερθούμε στον άλλον με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνιστικό. Θα προτιμούμε πάντοτε να υποβιβασόμεθα, να υφιστάμεθα, παρά να πατούμε επιπτωμάτων για να φανόμαστε. Γιατί αυτή η προσπάθεια να φαινόμαστε ανταγωνισμός είναι ένα δείγμα άκρα του εγωισμού. Να ανταγωνιστώ, να τον κάνω τον άλλον, να φανώ, δηλαδή να μου πούν μπράβο. Τι κέρδισες, πόσοι πήραν τα μπράβο, 2 μέτρα γης πήρα στο τέλος. Όταν έχεις αυτό το στόχο της Βασιλείας του Θεού, τότε ούτε ανταγωνισμός σου πάει, ούτε τίποτε. Σου είπα, προτιμάς εσύ να γίνεις, πώς να το πούμε, τάπητας που θα περάσει πάνω αδελφό σου, παρά να υψωθεί ο εγωισμός. Γι' αυτό μην λέτε ποτέ θα ανταγωνιστούμε. Θα μιληθούμε μάλιστα. Και μάλιστα στα πνευματικά. Γιατί στα υλικά βλέπετε ανταγωνισμό τι φέρει. Παίρνει μια γειτόνισσα καλά επίπλα, βλέπει άλλη, ζηλεύει. Να πάρω κι εγώ να την περάσω. Και την περάσει, να είναι ευλογημένο. Παίρνει άλλο αυτοκίνητο, να το αλλάξει το αυτοκίνητο. Επειδή πια είναι και μια εβδομάδα αυτοκίνητο. Να ξεπεράσει, να δείξει ότι έχει περισσότερα χρήματα. Τι μα τι δοξίε είναι αυτά. Και τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχουμε τις τροφάς και σκεπάσματα, τούτε θα και στισόμεθα. Ένα ρασάκι, πώς ήταν από εδώ αδελφοί, ας πούμε, και ιερείς και λαϊκοί, πάτε να σας κάνουμε ένα δώρο, να σας πάρουμε ένα ράσο, να σας πάρω ένα ρολόι. Να, ρολόι το έχω. Μα λέει, δεν είναι ηλεκτρονικό. Τι θέλω το ηλεκτρονικό, αν θέλει αυτά. Αν είμαι κι εγώ, αυτό να βάλω και τηλεόραση το τέλος στο κελί μου, να είμαι σύγχρονος. Τι θα θέλει, με φτάνει το ρολόι, ναι, να κάνουμε τη δουλειά μου. Σε πάρουμε ένα ράσο. Και το ράσο. Μα λέει, είναι λίγο ξυλωμένο. Λέω, σε πώς θα πάω να γίνω καμπρός. Τι λέω, εσύ πρώτης. Α, είναι και λίγο ξυλωμένο. Δηλαδή, θέλω να σας πω αυτό το πράγμα. Όταν σας παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο, δεν είμαι, ξέρω ότι δεν είμαι πρότυπο, δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Αλλά σας είπα, το πρότυπο μας είναι ο Χριστός. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα άγχη, ο ανταγωνισμός στην ψυχή την αγχώνει τόσο πολύ, παιδιά, που δεν μπορεί να αντέξει. Και σπάει, σπάει. Πώς θα ανταγωνίζει, θα ανταγωνίζει. Έχουμε όλοι μας εκφύσεως ορισμένες δυνατότητες. Και πάμε να περάσουμε, ας πούμε, το όριο, να περάσουμε την πράσινη γραμμή. Πώς δεν περάσουμε σφαιρδόνα την πράσινη γραμμή, θα σε τηρήσει ο Τούρκος από εκεί. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πάμε να περάσουμε τον εαυτό μας και βάζουμε στον εαυτό μας βάρη περιτά. Και τι κερδίζουμε στο τέλος, καταστραφόμαστε. Πάμε τάχα να ανεβούμε και στραπαταριζόμαστε. Άλλο. Ναι. Για την εξομολόγηση. Λίγο δεν τότε. Που εξομολογώ εγώ. Άμα βλέπω σκληροκαρδία, κλαίω για τη σκληροκαρδία. Είναι και ο σκοτάδι εκεί στο Άγιον Όρος, όπως εξομολογούμαστε, το έχω επίτηδες έτσι να μην βλέπει ο κόσμος. Ένα καντιλάκι λίγο είναι. Άμα βλέπω μετάνοια, φτεροκοπάει η καρδιά μου. Και δεν λογαριάζω ούτε πείνα, ούτε δίψα, ας περάσουν όσες ώρες θέλουν. Δεν λογαριάζω τον εαυτό μου. Λέω, Θεέ μου, με έβαλες στην υπηρεσία σου. Εγώ είμαι ανάξιος. Τη χάρη σου τρέχει για το επιτραχυλίο που μου έδωκες. Και χαίρομαι. Και στο ένα κλαίω και στο άλλο κλαίω. Είμαι και λίγο κλαψάρης εγώ από τη φύση μου και θα κάνω σαλάτα άστα. Ούτε μπορώ να μιλήσω καμιά φορά μα συγκινηθώ και τα μπερδεύω λίγο εκεί και ξεπερνάει η υπόθεση. Δεν ξέρω, εσύ γιόντα, είστε έτσι. Είναι μεγάλο, παιδιά. Είναι μεγάλη υπόθεση. Η προσωπική αυτή σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δεσμός αγάπης μπαίνει μέσα. Μου λένε πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω στο μοναστήρι της Ορμήλιας, ξέρετε, είμαι καλογελοσόη. Μητέρα μου στην Ορμήλια, καλόγρια, και αδελφοί μου ηγουμένοι εκεί, και όλες οι αδελφές και αυτές που είχαμε έρθει εδώ, καημένες που τις κουβαλώ μαζί μου, είμαστε από μικρά παιδάκια μαζί. Λέω, οι 50 από τις 120 αδελφές. Και οι 25 από τους πατέρες Σιμωνόπετρας είχαμε ξεκινήσει μαζί από τα Τρίκαλα. Εκεί ήμασταν μικρά παιδάκια, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Μας έφερε χάρη στο Θεό και ευλογία το γέροντά μας, που ήταν νέο παλικάρι, ανέβηκε πάνω στα μετέωρα, ζούσε μέσα στη σπηλιά εκεί. Κουλήσαμε κοντά του και με τη χάρη του Θεού από 500 που ήμασταν έγινε το κοσκίνισμα. Πολύ ωραίο όμως, πολύ ομαλό. Εμείναμε 50 μοναχές, βγήκαμε από αυτό όλο το συρφετό των παιδιών που ήμασταν. Οι άλλοι παντευτήκαν, κάνουν ωραίες οικογένειες, έχουμε δεσμό εκεί. Και ξέρετε πραγματικά πώς κερδάει η καρδιά μου όταν βλέπω ένα πνευματικό αδελφό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ στην Κύπρο που ήρθα και είδα, και σας βλέπω τώρα, και μου λένε, αδελφήκαμε εκεί. Ο εν Χριστώ δεσμός είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Ένα μυστήριο. Έλεγα προχθές μια οικογένεια που είχαν κάποια προβλήματα κληρονομικά. Μια χαρά άνθρωποι είστε, βρε, το σου λέω ευλογημένοι. Και τώρα, αν πάρει μια σκάλα ο ένας και μια σκάλα λιγότερο ο άλλος. Τι δεν κερδίσετε. Σήμερα τα έχετε. Αύριο μια αρρώστια. Τα ξεπουλάς όλα και δεν σου μένει τίποτε. Γιατί δεν αφήνετε την αγάπη να μας διαχέει μέσα μας, τις σχέσεις μας. Θα ζούσουμε ανθρώπινα. Πώς θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Γιατί δημιουργούμε προβλήματα. Ενώ στα πλήστε πνευματική αγάπη δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πέρυσι, πριν κοιμηθεί ο Μακαρίτης ο γέρο Σοφρόνιος του Έσεξ, ξέρετε για αυτόν τον νέο μέγα γίγαντα, τον πρίτανη των πατέρων των συγχρόνων και γερόντων. Ζήτησε το γέροντά μας να πάει να εξομολογηθεί. Από το 80 μέχρι που εκοιμήθηκε, εξομολογήθηκε στο γέροντα. Και ο γέροντας εκείνο. Και πηγαίναμε πολύ τακτικά. Είχα τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω και είχα πολλές εμπειρίες κοντά του. Και πήγαμε. Και την ώρα που μας αποχαιρετούσε, του λέμε γέροντα, καλή εντάμωση. Λέει, εις την γη, νομίζω η τελευταία φορά κατά την οποία συναντώμεθα. Αλλά εις τον ουρανό, ατελεύτητος θα είναι η αγάπη. Διότι η αγάπη του Χριστού έχει αρχήν και δεν έχει τέλος. Διότι η αγάπη είναι ο ίδιος ο Κύριος.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά του Θεού θα σε γιατρέψει. Ο Θεός φροντίζει ακόμα και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός. Σίμωνος μοναχού. Ιερά Καλύδη, κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Σκήτη, Κουτλουμουσίου. Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπώ περισσότερο. Περισσότερο και περισσότερο. Να σε αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην χορταίνω να σε αγαπώ. Δεν πρέπει ούτε να αγανακτούμε, ούτε να αγωγγίζομαι, αλλά να λέμε δόξα το Θεό πάντων ένεκεν ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εμείς πρέπει να ζούμε δια των Χριστών μας, να αναπνέουμε τον Χριστόν μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μας μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Το θέλημα του Θεού να μας οδηγεί και να μας διευθύνει. Όλα μας τα μέλη να πεθάνουν και να ζει ο Χριστός μας μέσα σε όλα μας τα μέλη. Να μην υπάρχει μέσα μας ούτε κόσμος, ούτε μορφή κόσμου. Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατος μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθεν μας, έξωθεν μας και κυκλώθεν μας, μέσα στην καρδιά μας, να μην βλέπομεν ούτε κόσμον, ούτε τα του κόσμου, αλλά Χριστόν εσταυρωμένον. Και σε όλα τα πρόσωπα και ωραία κάλλη να βλέπουμε και να θαυμάζουμε την πανσοφίαν του Παναγίου μας Θεού και Δημιουργού μας και Πλάστου μας. Μέρος πρώτον. Εγένετο άνθρωπος του Θεού. Ο πατέρας Πορφύριος είπε για τον πατέρα Ευμένιο: «Υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Εγάλαιο, ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός είναι Άγιος, όχι εγώ που βγήκα στο κλαρί». Επίσης είχε πει: «Βρήκες τον πιο ευγενικό γέροντα, τον πιο ταπεινό που έχει σήμερα η Ορθοδοξία, και βρήκες και τον πιο απλό άνθρωπο. Ο Ευμένιος είναι Άγιος, Άγιος. Αυτός έχει αγιωθεί από τα παιδικά του χρόνια και με τον πόνο και με τις ακολουθίες». Επίσης είχε πει: «Έχετε τον Άγιο άνθρωπο εκεί κάτω και έρχεστε σε μένα». Αλλού είχε πει: «Εμένα με κάνατε Άγιο και με γράψατε στις εφημερίδες, αλλά υπάρχει ένας άλλος Άγιος γέροντας που είναι κρυμμένος και αυτός είναι ο γέροντας Ευμένιος». Επίσης είχε πει ο Άγιος Πορφύριος: «Ο πατήρ Ευμένιος έγινε καλά από την πίστη του. Είναι ο κρυφός Άγιος του καιρού μας». Επίσης, ο πατήρ Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές που υπάρχουν και παίρνεις χάρη και μόνο να του φιλήσεις το χέρι. Τέλος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να μοιραστώ αυτά που ζω και να εξομολογηθώ. Απαντάει κάποιος: «Ποιον θέλεις να σου φέρω?» Και απαντάει ο Άγιος Πορφύριος: «Τον πατέρα Ευμένιο». Παιδικά χρόνια. Ο πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Το χωριό αυτό απέχει 38 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και τώρα, με τον καινούριο δρόμο που έγινε, η διαδρομή είναι και σύντομη και ευχάριστη. Το χωριό Εθιά ήταν πολύ άγωνο και οι κάτοικοί του μετήκησαν στο χωριό Οροτάση, που είναι κάπως πιο έφορο. Τώρα, με την επάνωδο του πατρός Ευμενίου εκεί, δηλαδή με την επάνωδο του σεπτού και πολυάθλου σκηνώματος του Οσίου Πατρός μας, οι κάτοικοι άρχισαν να επανέρχονται, να κτίζουν τα γκρεμισμένα σπίτια τους και να συντηρούν τα κάπως εγκαταλελειμμένα. Εκεί εκτίσθη και το περίφημο «Σπίτι Αγάπης». στον χώρο όπου ήταν το πατρικό σπίτι του πατρός Ευμενίου. Έγινε δε με προσφορές πνευματικών του παιδιών. Σε αυτόν τον χώρο μπορεί να πάει και να φιλοξενηθεί όποιος θέλει δωρεάν. Έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στην Εθιά υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η κεντρική είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας. Εκεί η Παναγία είχε εμφανιστεί σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα κάποια ημέρα που ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί τότε, άναβε τα κανδύλια του ναού και του είπε «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Εκεί, στον αύλιο χώρο της, έμελε να είναι και ο τάφος, όπου αναπαύεται το σεπτό σκήνομα του Οσίου Γέροντός μας. Η δεύτερη εκκλησία είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία και στο τέμπλο της βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας, έργο του περιφήμου αγιογράφου Στεφάνου Νικολαίδη. Εκεί κοντά υπάρχει και αγίασμα. Υπάρχουν και πολλά μικρά εκκλησάκια στα οποία ο πατήρ Ευμένιος κατά καιρούς έστελνε χρήματα για την ανακαίνισή τους. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας πολυμελούς και πτωχής οικογενείας. Οι γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, είχαν 7 παιδιά. Την Ελένη, τον Μιχαήλ, την Εκατερίνη, τον Βασίλειο, την Αμαλία, την Μαρία και την Ευγενία. Ο παππούλης μας, στην βάπτισή του, πήρε το όνομα Κωνσταντίνος. Ο μικρός Κωνσταντίνος ορφάνεψε πολύ νωρίς από πατέρα. Ήταν μόλις 2 ετών. Η οικογένειά του έχασε το στήριγμά της και τον προστάτη της. Η μητέρα του ξενοδούλευε για να θρέψει τα 8 ορφανά παιδιά της. Μετά ήλθε η γερμανική κατοχή που δυσκόλεψε κατά πολύ τα πράγματα. Τα αδέλφια του, μεγαλώνοντας λίγο, δούλευαν εδώ και εκεί να βοηθήσουν την οικογένεια, αλλά και ο μικρός Κωνσταντίνος βοηθούσε στις αγροτικές εργασίες και στις εργασίες του σπιτιού όπως και όσο μπορούσε. Αυτό το παιδί, παρόλες τις στερήσεις, την πείνα, την ανέχεια, ψωμάκι δεν χόρτασε ποτέ. Παπούτσια φόρεσε στα 12 του χρόνια. Είχε ένα πρόσωπο πάντοτε φωτεινό και γελαστό. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον συνόδευσαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο μικρός Κωνσταντίνος ήταν ένα πολύ σοβαρό παιδί. Ο εξάδελφός του και συγγραφέας του βιβλίου, ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, Αντώνης Αριδάκης, έλεγε ότι δεν έπαιζε μαζί τους, όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους, αλλά πήγαινε στα εξοκλήσια της περιοχής, άναβε τα κανδύλια και προσευχόταν επί ατελείωτες ώρες, αρκετές φορές και όλη τη νύχτα, μέχρι του σημείου να ανησυχούν οι δικοί του. Στο ναό του χωριού τους, όπου πήγαινε και βοηθούσε τον ιερέα, τα χρήματα που εκείνος του έδινε σαν μικρή βοήθεια δεν τα έπαιρνε, αλλά έλεγε «Όχι Παπαγιάννη, αυτό δεν γίνεται, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Τέτοιο ήθος και υψηλό φρόνημα είχε αυτό το μικρό παιδί. Τον πατέρα Ευμένιο, ο Θεός τον χαρίτωσε από την νηπιακή του ηλικία, διότι βρέφος αιτιών δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά κοιμόταν όλη την ημέρα, σύμφωνα με την μαρτυρία της αδελφής του Ευγενίας, η οποία το είχε ακούσει από την μητέρα τους να το ομολογεί. Επίσης, είναι ο πνευματώδη ποτά, δεν ήπιε ποτέ στην ζωή του. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο. Όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά μόνος του ως ιερεύς, ζαλίστηκε λίγο από την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας και γι' αυτό μετά έβαζε λιγότερο νάμα και περισσότερο ζέον. Γράμματα ο μικρός Κωστάκης δεν έμαθε πολλά. Στο σχολείο πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού. Οι δυσκολίες της εποχής, η γερμανική κατοχή κατά την διάρκεια της οποίας τα σχολεία υπολειτουργούσαν δεν του επέτρεψαν να προχωρήσει περισσότερο. Όμως, ό,τι δεν έμαθε στο σχολείο, προσπάθησε μετά να το αναπληρώσει με τα ιερά βιβλία στον ναό, όπου βοηθούσε και αργότερα στο μοναστήρι όπου πήγε και έγινε μοναχός. Είναι όμως άξιο θαυμασμού πώς μπορούσε και κατανοούσε δύσκολα πατερικά κείμενα όπως τον Ισαάκ, τον Σύρο ή τη Φιλοκαλία. Μια πνευματική του κόρη έλεγε «Ο πατήρ Ευμένιος είχε σοφία Θεού, περισσότερη γνώση και σοφία από ανθρώπους με πτυχία και μεταπτυχιακά». Τον είχε πρικήσει ο Κύριος μας και με ένα άλλο χάρισμα. Ενώ, όπως είπαμε, οι γραμματικές του γνώσεις ήταν ελάχιστες, μπορούσε να κάνει λογαριασμούς δύσκολους και μαθηματικές πράξεις σύνθετες και όλα αυτά από μνήμης. Ό,τι ήθελαν σχετικό οι χωριανοί, τον Κωστάκη φώναζαν. Αυτό βέβαια του εξασφάλιζε και αρκετά λουκούμια, το γλυκό της εποχής εκείνης. Κάποια φορά, όταν ο Παπούλης ήταν μικρό παιδί ακόμη, πέθανε στο χωριό τους ένα κοριτσάκι 8-9 ετών. Οι γονείς και οι συγγενείς του κοριτσιού έκλαιγαν απαρηγόρητοι για τον χαμό του παιδιού τους. Ο Παπούλης μας έλεγε σχετικά «Κάποτε είχε πεθάνει ένα κοριτσάκι και περνούσε η νεκρόσιμη πομπή. Πέρασαν μπροστά και από την δική μας αυλή. Έτσι έκαναν τότε. Έκαναν την βόλτα για να γίνει πιο επίσημη η κηδεία. Έκλαιγαν όλοι. Κι εγώ έβλεπα στολίδια, πολλά στολίδια που είχε το φέρετρο. Και αυτοί έκλαιγαν. Κι εγώ έτρεχα και έβλεπα τα στολίδια που είχε το παιδί μέσα στο φέρετρο και χαιρόμουν. Ήμουν 6-7 χρονών τότε. Δεν είχα δει καλύτερα και ωραιότερα στολίδια. Οι άλλοι έκλαιγαν και εγώ χαιρόμουν που έβλεπα τα στολίδια. Μου άρεσαν. Ήταν στολίδια που έβαλε ο Θεός. Δεν ήταν στολισμένα από τους ανθρώπους. Όχι, εγώ τα έβλεπα. Στολίδια, στολίδια. Όχι ότι τα έβαλαν οι άνθρωποι. Αυτοί έκλαιγαν που έχασαν το παιδί τους και εγώ έβλεπα τα στολίδια που είχε πάνω του, τα στολίδια του Θεού και χαιρόμουν. Και κάποια άλλη φορά που είχε πάει στο χωριό τους, ο τότε αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί ακόμη, έβλεπε επάνω του την χάρη της αρχιεροσύνης. Έβλεπα, έλεγε, το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του, το φως της αρχιεροσύνης, την χάρη της αρχιεροσύνης. Την έβλεπα και πήγαινα συνεχώς μπροστά του. Και είπε ο αρχιεπίσκοπος, «Αυτό το παιδί τι βλέπει και έρχεται συνέχεια μπροστά μου? Εγώ δεν έλεγα τι έβλεπα, αλλά μου άρεσε να βλέπω την χάρη της αρχιεροσύνης». Μοναχός Θεόκλητος διαφωτοφανίας. Ο πατήρ Ευμένιος εισήλθε Θεόκλητος στον μοναχισμό. Όπως ο ίδιος μας έλεγε, «Εγώ 17 χρόνων πήγα στο μοναστήρι. Ήμουν 16 χρόνια στο χωριό μου. Αγαπούσα τον Θεό. Βέβαια, σκεπτόμουν πολλές φορές να γίνω καλόγερος. Μια μέρα μου λέει ο παπάς, «Έλα να σε κάνω νεοκόρο». Πήγα κι εγώ. Άναβα τα καντήλια πρωί βράδυ, διάβαζα κιόλας. Ό,τι βιβλία έβλεπα τα διάβαζα. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1944, το απόγευμα, πήγα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και μετά πήγα στο σπίτι μας. Ήταν εκεί η αδελφή μου η Ευγενία. Φάγαμε ξεροτίγανα, τηγανίτες και μακαρόνες. Εκεί που τρώγαμε ήρθε μια λάμψη και με τύφλωσε και μπήκε μέσα στα βάθη της ψυχής μου. Και αμέσως, την ίδια στιγμή, φώναξα της Ευγενίας, «Ευγενία, θα γίνω καλόγερος». Την ίδια στιγμή, εκείνη την στιγμή με φώτισε ο Θεός. Την είδα με τα μάτια μου εκείνη την λάμψη που μπήκε μέσα μου. Μόλις είδα αυτή την λάμψη, είπα κατευθείαν, «Θα γίνω καλόγερος». Όταν ο άνθρωπος έχει κλείσει από τον Θεό για να κάνει κάτι καλό, ο Θεός ενεργεί και τον βοηθά. Ένα πνευματικό του παιδί τον ρώτησε κάποτε, «Γέροντα, είχες δίλημα για το ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις? Σκέφτηκες να γνωρίσεις κάποια γυναίκα να την ερωτευθείς, να κάνεις οικογένεια?» Τότε ο παππούλης του αποκάλυψε την απόλυτη απόφασή του να ακολουθήσει την παρθενική ζωή που την σηματοδότησε το παραπάνω γεγονός και του συμπλήρωσε, «Αν με πίεζαν αργότερα να παντρευτώ, θα πέθαινα, θα πέθαινα». Από το 1944 η ψυχή του νεαρού Κωνσταντίνου είχε ένα μόνο προσανατολισμό, την αφιέρωσή του στον Χριστό. Η κλήση υπήρχε. Η κλήση με εμφατικό τρόπο συντελέστηκε και ο μικρός Κωστάκης βιαζόταν να ενηλικιωθεί ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει την επιθυμία της καρδιάς του. Και αυτό έγινε. Σε ηλικία 17 ετών, ο Κωνσταντίνος άφησε τα εγκόσμια και όδευσε εκεί που τον οδηγούσε η καρδιά του, η ψυχή του και όλο του το είναι. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα εν είδη λαμπρού φωτός τον φώτισε να πάει, στην πλήρη αφιέρωσή του στον Χριστό, στον αγαπημένο του Ιησού, τον οποίο από μικρός υμνούσε και υπηρετούσε είτε στα εξοκλήσια του χωριού του, είτε κατά μόνας. Τα βήματά του τον οδήγησαν στην Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα στα νότια της Κρήτης, κοντά στο χωριό του, αφού απέχει μόνο 2-2,5 ώρες με τα πόδια. Ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από τον ηγούμενο πατέρα Ιερόθεο Κωστομανολάκη, στον οποίο έβαλε μετάνοια και άρχισε η δοκιμή του. Στην Μονή τότε υπήρχαν, εκτός του ηγουμένου, και 2 υπερήλικες και τυφλοί μοναχοί, τους οποίους ο Κωνσταντίνος φρόντιζε ως νεότερος με όλη του την καρδιά λόγω της υπερμέτρου αγάπης που είχε. Ως νέος δόκιμος μοναχός έκανε σχεδόν όλα τα διακονήματα της Μονής, ήταν πρόθυμος και φιλότιμος. Μετά την τριετή του δοκιμασία, το 1951 εκάρι μοναχός, μετονομαστής Σοφρόνιος. Και παρόλο που δεν παρέμεινε πολύ στην Μονή της μετανοίας του, στην ζωή του πάντα αισθανόταν ως μοναχός Αγιονικήτης, όπως φαίνεται και από την υπογραφή του, πολλά χρόνια αργότερα, στον υπέροχο λόγο του επί τη κοιμήση του Οσίου Πατρός μας Νικηφόρου, ο οποίος υπήρξε και πνευματικός του πατέρας. Ως μοναχός, ο Σοφρόνιος έβαλε θεμέλιο της μοναχικής του ζωής την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή και την εργατικότητα. Επιδόθηκε σε νέους αγώνες. Τις ημέρες εκοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος και προσευχόμενος. Αυτό το τυπικό το κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του. Καθημερινά ο πατήρ Σοφρόνιος έδινε αγώνα σε όλα τα διακονήματα, σε όλες τις εργασίες, να ανοίξουν καλύτερους δρόμους για να διευκολυνθεί η έλευση των προσκυνητών στο μοναστήρι, να καλλιεργούν τα κτήματα, να φέρνουν νερό από μακριά γιατί δεν επαρκούσε το υπάρχον. Ο γέροντάς του έλεγε ότι δεν προλάβαινε να τελειώσει τον λόγο του και ο πατήρ Σοφρόνιος έτρεχε και εκτελούσε την εντολή. Ποτέ δεν έλεγε «Είμαι κουρασμένος» ή «Ας το κάνει κάποιος άλλος». Ήταν ταπεινός, πράος, ολιγομήλυτος και έβαζε μετάνοια σε όλους. Αυτά έβλεπε ο διάβολος και εμηχανεύε το τρόπους για να ρίξει τον αγωνιστή. Δεν αρκεί το μόνον στον πόλεμο των λογισμών, αφού μόνον με αυτούς δεν μπορούσε να ανακόψει την αγωνιστικότητα του πατρός Σοφρονίου. Γι' αυτό του παρουσιαζόταν και αισθητός και οφθαλμοφανός και του μιλούσε. Κάποια μέρα μάλιστα, καθώς ο ίδιος ο παππούλης μας έλεγε, ο διάβολος εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε «Εγώ είμαι άγγελος και πέσε κάτω να με προσκυνήσεις». Όταν όμως εκείνος τα έλεγε αυτά, ο πατήρ Σοφρόνιος πρόσεξε ότι του έλειπε ένα δόντι και του λέει γελώντας και κοροϊδευτικά «Δεν είσαι άγγελος, δεν είσαι άγγελος, γιατί σου λείπει ένα δόντι». Τότε ο διάβολος γύρισε εξαγριωμένος και του έδωσε ένα δυνατό χαστούκι και αμέσως εξαφανίστηκε από μπροστά του. Κάποια άλλη μέρα, ο πατήρ Σοφρόνιος κατέβηκε κοντά στην θάλασσα και άκουσε, όπως ο ίδιος έλεγε, μέσα από την θάλασσα την Παναγία μας να του μιλάει και να του λέει με την γλυκιά φωνή της «Παιδί μου, μη φοβάσαι και εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς». Σε ερώτηση πώς εκείνος κατάλαβε ότι ήταν η Παναγία μας, απάντησε πολύ φυσικά την Παναγία μας δεν γνωρίζω». Και όπως μας έλεγε αργότερα, και άλλη φορά η Παναγία μας τον αγκάλιασε σε επίσκεψή του στην Κρήτη. Την Παναγία την είδα όταν πήγαινα στον Κουδουμά, μια εκκλησία που είναι Πέτρου και Παύλου. Καθίσαμε εκεί, ήπιαμε νερό, φάγαμε ψωμί και ελιές και μετά συνεχίσαμε να πάμε στο Κουδουμά και μόλις φτάσαμε εκεί, νιώθω την Παναγία και με κάνει μια αγκαλιά έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο έτσι? Δεν είδα τίποτε. Μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Τότε ήμουν 29 χρόνων. Ως μοναχός, ο Σοφρόνιος επεδίωκε να μην μείνει νύχτα έξω από το μοναστήρι. Όταν κάποια φορά αυτό στάθηκε αδύνατο και αναγκάστηκε να παραμείνει στο πατρικό του σπίτι, είδε στο εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον διάβολο από τα κέρατα και δείχνοντάς του τον, του είπε «Αυτός σας βάζει τους λογισμούς, να μην ακούτε τον γέροντα και να νιστάζετε στις ακολουθίες». Και του συμπλήρωσε η Αγία «Εσύ μία ημέρα και νεκρό θα αναστήσεις». Κάποια φορά ο πατήρ Σοφρόνιος αρρώστησε εκεί στο μοναστήρι. Μας είπε σχετικά «Βγάζω κάτι δερματικά στο σώμα μου». Μου λέει ο ηγούμενος «Να πας στην Αθήνα να εξεταστείς». Μου δίνουν τα ναύλα, μπαίνω στο καράβι να πάω στην Αθήνα. Δεν καθόμουν μέσα, αλλά έξω στο κατάστρωμα. Νύχτωσε, είχε κακό καιρό, κύματα ψηλά. Ξαπλώνω κάτω. Γυρίζω τα μάτια, βλέπω τον ουρανό. Νύχτωσε, κρύωνα. Ήρθε ο πρόδρομος, με σκεπάζει με μια βελέτζα να μην κρυώνω. Δεν μου μιλά, δεν του μιλώ. Ο Τίμιος πρόδρομος. Ποιος ήρθε? Ο Τίμιος πρόδρομος. Ο πρόδρομος με τα μαλλιά του, με τα στριφτά του γένια. Δεν μου λέει τίποτε, δεν του λέω τίποτε. Μόνο που με σκέπασε να μην κρυώνω. Τέλος, έφτασα στην Αθήνα. Πάω στους γιατρούς, με εξετάζουν, δεν συμφωνούν τι έχω.

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν, εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζώδιε και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν, εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

αχιλλείου φωνή. Η μετάνοια είναι το αντίλητρο της αμαρτίας. Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα και κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στο Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος της Χίου.

Σένα, τον μόνο αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Διότι εσύ είσαι ο Θεός μας και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από τις ηθικές μελέτες για το ότι η πλάνη οφείλεται σε αμέλεια. Αλλά γιατί να πλανηθεί ο πρώτος άνθρωπος, γιατί με την πρώτη δοκιμασία που ήρθε ιτήθηκε αμέσως το ηθικό του αυτεξούσιο, μήπως δεν ήταν αρκετά ισχυρός για να αντισταθεί και να υπομείνει τη δοκιμασία? Όχι βέβαια. Διότι ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί να πειραστεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει τέτοια δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι ανάλογη με τη δύναμη και την αντίσταση. Αλλά τότε, αναρωτιέται ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί νικήθηκε? Ο λόγος της ήττας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, συνεχίζει. Διότι αν και υπήρχε μέσα του η δύναμη της αντίστασης, δεν έκανε χρήση αυτής. Και ποιο ήταν το αίτιο της παράληψης? Η αμέλεια. Η αμέλεια προς το καθήκον. Ο άνθρωπος είχε καθήκον να ανυψώνεται προς τον Θεό, να οδηγεί το νου του μόνο προς εκείνον και όχι να αναζητά την ευχαρίστηση στις απολαύσεις των δημιουργημάτων. Η προσήλωσή του στα γήινα επέφερε την αμέλεια του καθήκοντος προς τον Θεό και προς τον εαυτό του. Εξαιτίας της αμέλειας απομακρύνθηκε από τον Θεό, χάνοντας έτσι μεγάλο μέρος από τη Θεία δύναμη που τον ενίσχυε. Γι' αυτό νικήθηκε και έπεσε στην αμαρτία. Αν ο Αδάμ δεν είχε ήδη απομακρυνθεί από τον Θεό, δεν θα τον νικούσε ο εχθρός, καθότι

τον ενίσχυε η Θεία Δύναμη. Η ενατένιση προς το απογορευμένο ξύλο ήταν ένδειξη της προσήλωσής του στην ύλη. Τότε κοιτάζει κάποιος προς την ύλη όταν έχει αποσύρει τη ματιά του από τον Θεό. Το γεγονός ότι εξερευνούσαν την ωραιότητα των καρπών του απογορευμένου δέντρου ήταν σημάδι των γήινων φρονημάτων τους. Από τη στιγμή που προσέβλεψαν σε αυτό, η πτώση του Αδάμ ήταν γεγονός που επρόκειτο να συντελεστεί. Ο διάβολος προέτρεψε τον άνθρωπο τη στιγμή που ήταν ήδη κάτω από το δέντρο και λαχταρούσε τους καρπούς του. Αν δεν έβλεπε προς το δέντρο, δεν θα νικιόταν από το διάβολο. Η ενατένιση έφερε την πτώση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η αιτία της πτώσης δεν ήταν η ηθική του αδυναμία ή κάποια άλλη ατέλεια, αλλά η αμέλεια στο υψηλό του καθήκον. Στο καθήκον του να λατρεύει τον Θεό και να ατενίζει μόνο προς Αυτόν. Για τον λόγο αυτό και ο Κύριος παραγγέλει πολλές φορές προς τους μαθητές του: «Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Διότι ενώ σου γρηγορούν και προσεύχονται, ο νους προσιλώνεται στον Θεό και έτσι τα εκτοξευόμενα βέλη του πονηρού δεν μπορούν να προσβάλλουν τους λογισμούς. Επιτυγχάνουν δε ξαφνικά, ευνηδιαστικά, βαριά τραύματα, αμέσως μόλις βρουν το νου και τη σκέψη διασκορπισμένα στην κτήση. Αληθινά, τότε πειραζόμαστε όταν αισθανθούμε την προσβολή. Την αισθανόμαστε μάλιστα όταν η προσοχή μας στραφεί προς αυτή, όταν υπάρξει δηλαδή η συγκατάθεση. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, δηλαδή να μην δεχθούμε τις προσβολές, αφού όσο τις αποκρούμε δεν εισερχόμαστε στον πειρασμό. Άρα, ο Αδάμ μπήκε στον πειρασμό γιατί δέχτηκε και συγκατάνευσε στις προσβολές. Αμαρτάνουμε λοιπόν γιατί έχουμε προδιάθεση στην αμαρτία, η οποία γεννιέται από την αμέλειά μας στο να λατρεύουμε τον Θεό. Για τα αμαρτήματα που γίνονται από αμέλεια, να τη γράφει ο Θείος Χρυσόστομος. Ενώ βρίσκεται αφύσικο και δεν ανέχεστε να είστε το βράδυ σπίτι σας δίχως λιχνάρι και φως για να βλέπετε, ωστόσο αφήνετε την ψυχή σας έλλη, δίχως να βλέπει, με το να μην ακούει καμία διδασκαλία που θα τη διαφωτίσει. Εδώ συνίσταται τα πολλά μας αμαρτήματα, γιατί δεν ανάβουμε γρήγορα λιχνάρι, δίνοντας φως στην ψυχή. Έτσι, καθημερινά πέφτουμε σε λάθη, αλλά και ο νους μας βρίσκεται σε ακαταστασία, επειδή ενώ δεχόμαστε την ακρόαση των Θείων Λόγων μέσα στην Εκκλησία, πριν καλά-καλά βγούμε από την πόρτα της, αμέσως τους πετάμε και κατασβήνοντας το φως που δεχτήκαμε, βαδίζουμε εκ νέου στο πυκνό σκοτάδι. Αλλά αν μέχρι τώρα γινόταν κάτι τέτοιο, από εδώ και πέρα ας μην ξαναγίνει. Ας έχουμε πλέον συνεχώς το λιχνάρι των Θείων Λόγων να καίγεται μέσα στο νου και τη σκέψη μας. Να έχουμε δε υπόψη μας ότι την ψυχή πρέπει να την καλοποιήσουμε περισσότερο από το σπίτι μας. Γιατί αυτό θα μείνει εδώ. Την ψυχή μας όμως θα την πάρουμε στον ουρανό. Γι' αυτό και αξίζει περισσότερη φροντίδα. Τώρα βέβαια είναι κάποιοι που φέρονται και ζουν τόσο άθλια που τα μεν σπίτια τους τα διακοσμούν με χρυσούς ορόφους και διανθισμένα ψηφιδωτά, ζωγραφισμένα άνθη, λαμπρούς κίονες και γενικά στολίζουν επιμελώς τα πάντα, τη διάνοιά τους όμως την έχουν να στέκεται ευτελέστερη και από έρημο πανδοχείο, γεμάτο βόρβορο, καπνό και δυσοδεία, γεμάτο από απερίγραπτη ερημιά. Ποια είναι η αιτία όλων αυτών? Το ότι δεν καίει συνεχώς μέσα μας το λιχνάρι της διδασκαλίας. Έτσι, παραμελούνται τα αναγκαία και αντίθετα δίνεται μεγάλη σημασία και προσοχή σε όσα δεν έχουν καμιά αξία. Αυτά δεν τα λέω μόνο για τους πλούσιους, αλλά και για τους φτωχούς. Εδώ λοιπόν εντοπίζονται η παράβαση του ηθικού νόμου, τα διάφορα αμαρτήματα, η απομάκρυνση από τον Θεό, το τείχος της έχθρας που ορθώνεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου, τα πολλά βάσανα που μας καταθλίβουν και η πολλή μας κακοδαιμονία.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει περί μετανοίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει να μην κάνεις ξανά τις ίδιες αμαρτίες, γιατί αυτός που επιχειρεί κάτι τέτοιο είναι σαν το σκυλί που γυρίζει στον ίδιο του τον εμετό. Είναι ανάγκη λοιπόν να απομακρυνθείτε και από την πράξη και από την σκέψη ακόμα όσων τολμήσετε να πράξετε. Και ενώ θα απομακρύνεστε, να επιθέσετε φάρμακα στα τραύματά σας τέτοια που να είναι αντίθετα των αμαρτημάτων. Να τι θέλω να πω. Άρπαξες περιουσία και έγινες πλεονέκτης. Απαλλάξω από την αρπαγή και στο τραύμα επίθεσε την αρετή της ελεημοσύνης. Πόρνεσες. Απομακρύνσου από την πορνεία και επίθεσε σε αυτό το έλκος την αγνότητα. Έτσι πρέπει να κάνουμε για το καθένα από τα αμαρτήματά μας. Και αμέσως προσθέτει. Αν είσαι γέρος και βαδίζεις προς την τελευταία σου έξοδο, μην νομίσεις πως δεν θα τύχεις της μετάνοιας, ούτε να σε πιάσει απόγνωση για τη σωτηρία σου. Είσαι νέος, μην ξεθαρέψεις με την νεότητά σου, ούτε να νομίσεις ότι έχεις αρκετή προθεσμία χρόνου, διότι η ημέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και προτρέπει κάποιος λέγοντας: «Μην μπαίνεις στη σκέψη να περιμένεις να επιστρέψεις προς τον Κύριο και αναβάλεις την ημέρα που θα μετανιώσεις, μη και εν τω μεταξύ πεθάνεις». Έτσι λοιπόν, ο γέρος ας έχει στο νου του την παραπάνω προτροπή και ο νέος ας έχει υπόψη του την ως ανωνυθεσία. Ωστόσο, μπορείς να ζεις ήρεμος και με ασφάλεια, να μαζεύεις χρήματα και να μην έχεις κανένα βάσανο. Ακόμα τι λέει ο Παύλος. Όταν μελετάς και λες «Είμαι εντάξει, ήρεμος και ασφαλής», τότε ξαφνικά σου έρχεται η καταστροφή. Η ζωή είναι γεμάτη μεταβολές. Και αν δεν μπορούμε να γίνουμε κύριοι των πραγμάτων, ας γίνουμε κύριοι της αρετής. Λέει δε ο ίδιος ότι πολλοί είναι οι τρόποι και οι δρόμοι της μετάνοιας. Είναι το να αναγνωρίσουμε ότι αμαρτάνουμε, το να μην πνησικακούμε με τους εχθρούς, το να συγκρατούμε την οργή μας, το να συγχωρούμε τα αμαρτήματα ο ένας του άλλου, το να προσεύχεται κανείς με θέρμη και με ακρίβεια, το να κάνει ελεημοσύνη και να έχει ταπεινοφροσύνη. Ο δε Ιωσήφ Βριένιος λέει: «Τέσσερα πράγματα υπάρχουν που αν ένα από αυτά έχει ο άνθρωπος, ούτε να μετανοήσει μπορεί, ούτε ο Θεός να δεχτεί την προσευχή του είναι δυνατόν. Πρώτον, αν υπερηφανεύεται. Δεύτερον, αν δεν έχει αγάπη. Τρίτον, αν κρίνει τον αμαρτωλό. Και τέταρτον, αν μισεί κακή εναντίον κάποιου. Κόκκος πάνω στην πέτρα, η προσευχή του νησί

περί υποταγής στους νόμους. Η υποταγή στους νόμους, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Η υποταγή στους νόμους μαρτυρά πολύ καλή αγωγή ψυχής, φρόνημα υγιές, ευσέβεια προς τα θεία και τα ανθρώπινα, ευλάβεια στους νόμους, δύναμη αρετής στην ψυχή, αγαθότητα καρδιάς και αξιαγάπητο ήθος. Η υποταγή στους νόμους παιδαγωγεί την ψυχή να αναζητά και να ευχαριστιέται με το αγαθό και να αποστρέφεται το κακό, να θέλει και να πράττει το αγαθό και ευάρεστο στον Θεό και να αποκρούει το πονηρό, το παράνομο και το αθέμητο. Η υποταγή στους νόμους καθοδηγεί με ασφάλεια τον νομοταγή ώστε να βαδίζει στην ευθεία οδό που οδηγεί στην αληθινή ευδαιμονία και στη μακαριότητα. Οδηγεί στη δόξα, στην τιμή, σε τίμια και ένδοξα αγυρατιά. Αναδεικνύει τον νομοταγή ανδρείο, γιατί τον διδάσκει να υπακούει στους νόμους και να πεθαίνει για την πατρίδα του. Η υπακοή στους νόμους διαπλάθει αυτόν που τους φυλάσσει ως ηθικά και πολιτικά ελεύθερο. Γιατί η ευλάβεια προς τις διατάξεις του νόμου του ενισχύει το ήθος, τον αναδεικνύει ηθικό με ψυχή ομαλαία και τον φανερώνει γενναιόφρονα και ανδρείο. Ο νόμος του Θεού σε όσους υποτάχθηκαν σε αυτόν γίνεται παιδαγωγός στην ευσέβεια, καθοδηγεί στη θεογνωσία, οδηγώντας προς τον Δεσπότη Χριστό, όπου θα παιδαγωγηθούν τέλεια και θα αποκτήσουν τη δικαιοσύνη που χαρίζει η πίστη. Ο νόμος του Θεού παιδαγωγεί στην αρετή ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Αυτός που υποτάσσεται στον νόμο ουσιαστικά φυλάει την εντολή του Θεού, γιατί η υποταγή στους νόμους είναι θεία εντολή. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει λέγοντας «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο, ούγαρε στην εξουσία ημί υπό Θεού». Αυτοί που αθετούν και παραβιάζουν τον νόμο είναι άνθρωποι γεμάτοι από κάθε είδος κακά, οι οποίοι ασεβούν και προς τον Θεό και προς τη δικαιοσύνη. Εργάζονται την αδικία, ασθενούν στην ψυχή, βαδίζουν δρόμους σκοτεινούς, πονηρούς, στερούνται ηθικής, είναι θρασείς όταν υπάρχει ειρήνη, ενώ στον πόλεμο κιωτεύουν. Είναι στερημένοι από ηθική δύναμη, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και δραπετεύουν. Όσοι δεν υποτάσσονται στους νόμους, διασαλεύουν εκ βάθρων την κοινωνία και υπονομεύουν αυτή την ίδια την υπόσταση του κράτους. Αυτοί που δεν υποτάσσονται στους νόμους, γίνονται καταστροφής της ίδιας τους της πατρίδας.

Συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος περί πειθαρχίας. Πειθαρχία είναι η υπακοή στην εξουσία και η υπακοή στους νόμους. Ο πειθαρχημένος πειθαρχεί πρώτα στον Θεό και αποδίδει τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Ο πειθαρχημένος βραβεύεται από την πατρίδα με ευτυχία. Ο Θεόκομπος, σε αυτόν που είπε ότι η Σπάρτη ευτυχεί επειδή έχει αρχηγούς τους βασιλείς, είπε «Περισσότερο να λες πως ευτυχεί επειδή έχει πειθαρχημένους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερο να υπακούτε στους νόμους και στους άρχοντες από το να φωνεύετε εχθρούς». Ο Ξενοφών λέει «Πολύ μεγάλο αγαθό η πειθαρχία και φαίνεται στο ότι όσοι την έχουν θέλουν με την καρδιά τους να πράττουν τα αγαθά». Δε Σοφοκλής λέει «Μεγαλύτερο κακό από την αναρχία δεν υπάρχει. Αυτή διέλυσε πόλεις, έφερε αναστάτωση στα σπίτια. Αυτή μπαίνει στη μάχη και σαν ασκός του αιώλου ανατρέπει τα πάντα με καταστρεπτικό τρόπο. Των σωστών ανθρώπων όμως τις ζωές, τις σώζει η πειθαρχία».

περί παρακοής. Παρακοή είναι η απίθεια σε εντολή που δόθηκε. Η παρακοή είναι ασέβεια προς αυτόν που έδωσε την εντολή. Είναι αθέτηση του κύρους της εντολής. Είναι ενέργεια που σκοπό έχει να επικρατήσει το θέλημά μας. Είναι τάση προς ανεξαρτησία. Είναι διάθεση να θέλουμε να αυτενεργούμε. Ο ανυπάκουος κήρυξε ήδη πόλεμο κατά του εντολοδότη και έτσι έγινε εχθρός του. Ο ανυπάκουος περιφρονεί τον νομοθέτη και αντιτάσσεται στο θέλημά του. Του αρέσει να ζει στην αναρχία και χαίρεται με την αταξία. Αγαπάει τα παράνομα, ευχαριστιέται με την αμαρτία. Δεν ανέχεται την εξουσία ούτε γνωρίζει πώς να πειθαρχεί. Οι ανυπάκουοι είναι παράφωνες, γιατί είναι πράγματι μεγάλη παραφροσύνη να μην υπακούν στους νόμους. Οι ανυπάκουοι συγκεντρώνουν τα κακά πάνω στο κεφάλι τους. Είναι άθλιοι και ελεηνοί και περνούν τη ζωή τους με άσχημο τρόπο. «Ως καταφρονή νόμου», λέει η Γραφή, «καταφρονηθήσετε υπ' αυτού, δε φοβούμενος εντολήν ούτως υγιένει». Αυτός που δεν υπακούει στη φωνή του Κυρίου και Θεού του και δεν φυλάει όλες τις εντολές του, αυτός αθετεί νόμο Θεού και η οργή του Κυρίου θα πέσει επάνω του. Περί συνείδησης. Συνείδηση είναι η πληροφορία, η γνώση του ηθικού νόμου με την οποία η ψυχή μπορεί να καταλάβει και να διακρίνει τις πράξεις σε καλές και κακές. Να κρίνει με αδέκαστο τρόπο την ποιότητά τους, ώστε να μπορεί να κατακρίνει τις κακές και να εγκρίνει τις καλές. Η ψυχή έχει έμφυτη τη συνείδηση. Η ψυχή δηλαδή έχει έμφυτη τη δύναμη να αναγνωρίζει ποιο είναι το δίκαιο, ποιο το άδικο, ποιο το αγαθό, ποιο το κακό, ποιο το αληθινό, ποιο το ψεύτικο. Την έμφυτη αυτή δύναμη την έλαβε από τον Θεό για να είναι ικανή να γνωρίζει το θείο θέλημα, ώστε να ταυτίζει το θέλημά της με το θέλημα του Θεού. Ο σκοπός του θείου αυτού δώρου το αναδεικνύει ως απαράβατο ηθικό νόμο που, ωστόσο, απαιτεί τέλεια εμπιστοσύνη και υποταγή. Μέσα σε αυτή την τέλεια υποταγή στον ηθικό νόμο βρίσκεται η ελευθερία του ανθρώπου, η πρόοδος και η τελειοποίησή του. Η επιβράβευση της ψυχής από τη συνείδηση έρχεται θύμες σκοπό την ανύψωση του ανθρώπου σε υψηλή θέση δόξας και τιμής και την ανάδειξή του κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός χάραξε στην καρδιά του ανθρώπου τον ηθικό νόμο, ώστε να γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο και να πράττει σύμφωνα με αυτό. Η συνείδηση, επειδή κατανοεί τον αιώνιο νόμο του Θεού, αναγγέλει στον άνθρωπο ως αγγελιαφόρος του μηνύματος του Θεού τη Θεία Θέληση, γι' αυτό και αξιώνει να εισακουστεί καθώς μεταφέρει εντολή υποχρεωτική. Από τον ίδιο τον χαρακτήρα της, η συνείδηση είναι δυνατόν να θεωρηθεί σαν ηθική στάθμη, σαν κανόνας ή σαν μέτρο με το οποίο μπορούμε να ελέγχουμε το ποιόν των πράξεών μας. Ο Μάξιμος, ο ομολογητής, λέει για τη συνείδηση ότι είναι λόγος Θεού, ότι στέκεται αλάνθαστος κριτής και προτρέπει να μην ετοιμάζεται η συνείδηση, αφού οι συμβουλές της είναι άριστες και διότι αποκαλύπτει τη Θεία Βούληση.

περί της συνείδησης της ψυχής. Η ψυχή που συνειδητοποιεί πως δεν διέπραξε αδίκημα, ούτε πρόσβαλε τον ηθικό νόμο, χαίρεται και ειρηνεύει ζώντας σε μια χαρμόσυνη γιορτή. Η γιορτή αυτή της ψυχής, η οποία προήλθε από την τήρηση του ηθικού νόμου, μαρτυρά τον έμφυτο πόθο του αγαθού. Γι' αυτό και χαίρεται μεν με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, θλίβεται όμως με την αδικία και το ψέμα. Η ψυχή που συνειδητοποιεί τον εαυτό της καθαρό από κάθε ανομία, ακόμη κι αν περνάει χίλια βάσανα και βάλεται από παντού και κινδυνεύει, έχει την αγαθή συνείδηση να την παρηγορεί. Η αγαθή συνείδηση είναι αυτή που παρηγορεί την ψυχή που πάσχει για την αρετή, το αγαθό, το δίκαιο, την αλήθεια και για τη σωτηρία των πολλών. Η συνείδηση, λέει ο Χρυσόστομος, γεμίζει την ψυχή με ευρωσύνη και φέρνει σε αυτή τόση πολύ ευχαρίστηση όση κανένας λόγος δεν μπορεί να εκφράσει. Διότι εσύ τι νομίζεις ότι από αυτή τη ζωή είναι ευχάριστο? Πολυτελής τράπεζα, υγεία σώματος, δόξα και πλούτος? Αλλά αυτά τα γλυκά και ευχάριστα, αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα και τα συγκρίνεις με την ευχαρίστηση της αγαθής συνείδησης, όλα αποδεικνύονται επικρότερα. Τίποτε δεν είναι γλυκύτερο από την αγαθή συνείδηση. Η αγαθή συνείδηση μας δίνει παρησία απέναντι στον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, αν η καρδιά μας δεν έχει κάτι να μας καταμαρτυρήσει, θα έχουμε θάρρος προς τον Θεό και αυτό που θα ζητούμε θα λαβαίνουμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, η καύχησή μας σε αυτό συνίσταται, στο ότι η συνείδηση δεν έχει κάτι να μας κατηγορήσει. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει, τίποτε άλλο δεν μας ευχαριστεί συνήθως όσο η αγαθή συνείδηση και οι αγαθές ελπίδες. Δε Χρυσόστομος λέει, όταν η συνείδηση βρίσκεται σε αγαλίαση, ομορφαίνει και το πρόσωπο. Η δε καλή υγεία της ψυχής ποτίζει τα μάγουλα, διότι και η σοφή παροιμία λέει, καρδίας εφρενωμένης, πρόσωπον φάλει. Ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, λέει, αυτοί που έχουν λαμπρή συνείδηση μπορούν να ονομαστούν οι φωτός. Ο δε Σιράχ συμπληρώνει, μακάριος άνδρας του οποίου η ψυχή δεν έχει τίποτα να τον κατηγορήσει και μακάριος αυτός που δεν έχασε την ελπίδα του.

αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή να διαβάζουμε από τις ηθικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Μέχρι τότε, χαίρετε.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύτης δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσημων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύτης δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ώρα ταύτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε εμάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε εκ χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσμήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος εμάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στον Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων. Βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Για να κάνουμε μια καλή αρχή, πρέπει να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αρχή. Και ξεκινά κανείς μόνο όταν είναι μετανοημένος. Όταν έχει συγχωρήσει τους άλλους και έχει ζητήσει συγχώρηση από τους άλλους. Ούτε βήμα δεν μπορεί να κάνει κανείς εν όσο υπάρχει στην ψυχή του κάποια τέτοια σκιά. Λέει ο Κύριος ότι αν δεν συγχωρήσετε τα παραπτώματα των ανθρώπων, όσο κι αν σας πίκραναν, όσο κι αν σας στενοχώρησαν, όσο κι αν σας αδίκησαν, και ο πατήρ ο Ουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει. Δεν εισακούεται η προσευχή μας με την οποία ζητούμε συγχώρηση από τον Θεό, ούτε μισό μέτρο δεν ανεβαίνει η προσευχή μας, εάν δεν αλληλοσυγχωρεθούμε. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει χρόνο μετανοίας, ώστε αυτό που δεν κάναμε μια ολόκληρη ζωή, να το κάνουμε τώρα.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Εορτές. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Διακήρυξη. Όπως είδαν οι προφήτες, όπως εδίδαξαν οι Απόστολοι, όπως παρέλαβε η Εκκλησία, όπως δογμάτισαν οι διδάσκαλοι, όπως συμφώνησε η Οικουμένη, όπως έλαμψε η Χάρη, όπως αποδείχθηκε η Αλήθεια, όπως εκδιώχθηκε το ψέμα, όπως τριάμβευσε η Σοφία, όπως ευράβευσε ο Χριστός, αυτό πιστεύουμε, αυτό διατυπώνουμε, αυτό κηρύσσουμε, τιμώντας τον Χριστό, τον αληθινό Θεό μας και τους Αγίους Του, με λόγια, με γραπτά, με σκέψεις, με ναούς, με εικόνες, εκείνον μεν προσκυνώντας και λατρεύοντας ως Κύριο και Θεό, σε αυτούς δε, τους γνήσιους υπηρέτες του κοινού μας Κυρίου, τιμή απονέμοντας. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την Οικουμένη εστήριξε. Επιπλέον, αυτούς που εκήρυξαν την ευσέβεια και αγωνίστηκαν για αυτήν, με αγάπη αδελφική και πόθο σαν προς πατέρες, εγκομιάζουμε και λέμε «Των προμάχων της Ορθοδοξίας, ευσεβών βασιλέων, αγιωτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών, αιωνία να είναι η μνήμη». Και παρακαλώντας τον Θεό να μας παιδαγωγεί και να μας δυναμώνει με τους μέχρι θανάτου μαρτυρικούς άθλους και τις διδασκαλίες τους και να μας αναδεικνύει μιμητές της ένθεης ζωής εκείνων μέχρι τέλους. Ας αξιωθούμε όσα ζητούμε από τον μεγάλο και πρώτο αρχιερέα Χριστό, τον αληθινό Θεό μας, με τις πρεσβείες της υπερένδοξης Κυρία μας. Με τις πρεσβείες της υπερένδοξης Κυρίας μας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, των Θεομίμητων Αγγέλων και όλων των Αγίων.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνους, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ

0: απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ο λιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης,

0: Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ιδίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθεία αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγή προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: ψάλλοντα εσου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος. Χαίρε δεις εγείρονται τρόπαια. Χαίρε δεις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράντοτες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Γεια σας καλά μου παιδάκια. Σήμερα θα σας αφηγηθώ ένα παραμύθι από τους μύθους του Εσώπου, του πιο παλιού παραμυθά. Το ελάφι και το λιοντάρι. Ένα πάρα πολύ διψασμένο ελάφι σταμάτησε σε μια πηγή να πιει νερό. Μόλις ήπιε αρκετά και ξεδίψασε, άρχισε να παρατηρεί το είδωλό του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι τα λεπτοκαμωμένα και κακεχτικά του πόδια είναι πολύ διαφορετικά από το υπόλοιπο σώμα του, που είναι δυνατό και μεγαλοπρεπές. Τελικά αποφάσισε ότι τα πόδια του δεν του άρεσαν καθόλου. Αντίθετα σκέφτηκε ότι ήταν πολύ περήφανο για τα κέρατά του που ήταν πανέμορφα και εντυπωσιακά. Όσο το ελάφι κοιτούσε το είδωλό του στο νερό, ένα λιοντάρι πλησίαζε και με ένα πήδημα άρχισε να το κυνηγάει. Μόλις άκουσε τις πατημασιές του λιονταριού στα ξερά φύλλα, το ελάφι άρχισε να τρέχει πολύ γρήγορα προς το δάσος, χωρίς να κουράζεται και να μειώνει την ταχύτητα. Από την άλλη, το λιοντάρι που έτρεχε εξωπίσω του είχε ήδη αρχίσει να λαχανιάζει. Ξαφνικά, εκεί που είχε ξεφύγει αρκετά, τα μακριά κέρατά του μπλέχτηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Έτσι το λιοντάρι το έφτασε και όρμησε να το φάει. Εκείνη την ώρα το ελάφι σκέφτηκε. «Αλίμονό μου το δύστιχο, αυτά τα πόδια που τόσο περιφρονούσα μου έδωσαν την ευκαιρία να σωθώ, αλλά τελικά θα πεθάνω από το καύχημά μου». Πρέπει λοιπόν παιδιά να χαιρόμαστε για αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός και να μην βαρικομούμε. Να χαιρόμαστε για τις αρετές που έχουμε και να τις καλλιεργούμε.

0: Παραμύθι, μύθι, μύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Εμαλώνανε στη βρύση, πέρασε και η φακή και τους βάζει φυλακή. Μα η φάβα της φωνάζει, φακή, βγάλ τους έξω, δεν πειράζει. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πεντάμορφο κοριτσάκι που όλοι μέσα στη χώρα το καμάρωναν και το αγαπούσαν. Δεν ήξερε κανένας από πού είχε έρθει. Το μόνο που ξέρανε ήταν πως όπου και να καθότανε το κοριτσάκι αυτό, γέμιζε γύρω του ο τόπος φως και ζεστασιά. Το χειμώνα και τα σκυλιά ακόμα που κρύωναν έρχονταν κοντά του για να ζεσταθούν. Τα παιδάκια το κοίταζαν με αγάπη και καλοσύνη, οι γέροι ζητούσαν τη συντροφιά του και αυτό χαμογελούσε σε όλους και τους χάιδευε.
1: «Πώς σε λένε?»
0: το ρωτούσαν τα άλλα παιδάκια.
1: «Χρυσαχτίνα»,
0: έλεγε αυτό και τους χαμογελούσε γλυκά.
1: «Πού είναι η μαμά σου, ο μπαμπάς σου?» «Δεν ξέρω»,
0: έλεγε το κοριτσάκι με χαμόγελο.
1: «Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι όλοι οι άνθρωποι, γιατί όλοι με αγαπούν και όλοι με φροντίζουν».
0: Το κοριτσάκι, όταν έκανε τον περίπατό του, το ακολουθούσαν νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά. Ακόμα και τα πουλιά και λαϊδούσαν στο πέρασμά του.
1: Μια μέρα όμως, ξαφνικά, η μικρή χάθηκε από τη χώρα. Ψάξανε παντού μικροί και μεγάλοι να τη βρουν, αλλά πουθενά η Χρυσακτίνα. Πάγωσαν τα πουλάκια, κλείστηκαν στα σπίτια τους οι γέροι, μελαγχόλησαν τα παιδάκια. Μα η πεντάμορφη Χρυσακτίνα δεν βρισκόταν πουθενά. Ύστερα από καιρό ήρθε μια γριούλα λαχανιασμένη, φώναξε όλους γύρω της και τους είπε: «Τα μάθατε τα νέα. Το πεντάμορφο κοριτσάκι Χρυσακτίνα είναι μια από τις κόρες του ήλιου. Χτες τη συνάντησα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθόταν κοντά σε ένα άρρωστο αγοράκι και του κρατούσε συντροφιά. Το ζέστανε με το γλυκό της χαμόγελο και του υποσχέθηκε μάλιστα πως θα καθίσει κοντά του ώσπου να γίνει καλά, γιατί αν φύγει ξέρει ότι το μικρό θα χειροτερέψει. Αυτά είδα και ήρθα να σας τα πω. Και ξέρετε τι λέμε εμείς οι γέροι? Σπίτι που δεν το βλέπει ο ήλιος, το βλέπει ο γιατρός».
0: Ύστερα από κάμποσο καιρό, το κοριτσάκι ξαναφάνηκε στην πολιτεία. Ήταν το ίδιο φωτεινό και χαρούμενο. Και μαζί του ήταν και το άρρωστο παιδάκι που είχε γιατρευτεί πια και είχε κατακόκκινα τα μαγουλάκια του. Τότε πίστεψε όλη η χώρα πως η Χρυσακτίνα ήταν μια από τις θυγατέρες του ήλιου και κάθε φορά που αρρώστανε κάποιο παιδάκι, την παρακαλούσαν να το συντροφέψει και να το γιατρέψει. Και η Χρυσακτίνα σκορπούσε τη ζεστασιά στους αρρώστους, στο πέρασμά της ζεσταίνονταν τα πουλιά, οι γέροι ένιωθαν να ξαναγεννιούνται και τα παιδάκια χαίρονταν και έπαιζαν μαζί της.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Η Αγία Συγκλητική είπε: «Αυτοί που μαζεύουν τον υλικό πλούτο με κόπους και κινδύνους στη θάλασσα, όταν έχουν κερδίσει πολλά, επιθυμούν τα πιο πολλά. Μάλιστα, αυτά που τα έχουν στα χέρια τους τα θεωρούν σαν ένα τίποτε και επεκτείνονται σε εκείνα που δεν τα έχουν. Και εμείς, αν και δεν έχουμε τίποτε και από τα απαραίτητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον μοναχό, τίποτε δεν επιθυμούμε να αποκτήσουμε για τον φόβο του Θεού». Είπε επίσης: «Υπάρχει λύπη που ωφελεί και λύπη που προκαλεί φθορά. Η χρήσιμη λύπη είναι για τα προσωπικά μας αμαρτήματα και για τις αδυναμίες του πλησίον. Συντελεί επίσης η λύπη αυτή στο να μην αστοχήσει ο μοναχός την καλή του πρόθεση και στο να προσεγγίσει την τέλεια αγαθότητα. Είναι και η θλίψη που προέρχεται από τον εχθρό, παράλογη πέρα ως πέρα, την οποία μάλιστα κάποιοι την ονόμασαν ακιδεία. Αυτό λοιπόν, το πνεύμα της ακιδείας, πρέπει να το απομακρύνουμε με προσευχή, προπάντων και ψαλμωδία». Είπε ακόμη: «Είναι επικίνδυνο να διδάσκει κανείς εάν δεν έχει φτάσει στα κατάλληλα μέτρα δια του πρακτικού βίου». Με τις έννοιες «πρακτικός βίος» ή «πράξης» και «θεωρητικός βίος» ή «θεωρία» χαρακτηρίζονται από τους πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς οι δύο βαθμίδες γενικά κατά την πορεία της πνευματικής τελειώσεως του ανθρώπου. Ο πρακτικός βίος αποβλέπει στην βαθμιδόν κάθαρση της ψυχής από την αμαρτία, τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ώστε να καθίσταται όλο και δεκτικότερη των ενεργειών της Θείας Χάριτος. Σε γενικές γραμμές συνίσταται στον καθημερινό πολυμέτωπο πνευματικό αγώνα με βάση την τήρηση των εντολών του Θεού: «Εάν αγαπάτε με, τα σε εντολάς τα σε μας τηρήσατε». Και δεύτερον, την κατά Θεόν άσκηση ως προσευχή, μελέτη, εγκράτεια, ποικίλη, τήρηση νοός, καρδίας, γλώσσας και άλλα. Και τρίτον, την συνειδητή μετοχή στη λατρεία και στα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας. Ψυχή που δεν έλαβε πείρα της αγιαστικής ενεργίας της Θείας Χάριτος, διατρέχει τον μεγάλο κίνδυνο που εκφράζει ο γέροντας στο απόφθεγμα, να γίνει αφορμή σκανδαλισμού και απολίας στους ακροατές, αλλά να υποστεί και η ίδια την αντίστοιχη ζημία για την ανάξια εκπροσώπηση των θείων πραγμάτων. Ο θεωρητικός βίος, η θεωρία, αποτελεί την υψηλότερη φάση της πνευματικής ζωής που προϋποθέτει τον πρακτικό βίο, όπως συχνά γίνεται χρήση του πατερικού λογίου, πράξης, θεωρίας επίβασης. Ο πρακτικός βίος δηλαδή είναι η βάση πάνω στην οποία εδράζεται ο θεωρητικός βίος, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η πράξη και η θεωρία δεν νοούνται απαραίτητος ως δύο διαδοχικά στάδια. Κατά την περίοδο της ασκήσεως, για την απελευθέρωση της ψυχής από την καταδυνάστευση της αμαρτίας, τίθεται η υποδομή του θεωρητικού βίου, καθώς η ψυχή αρχίζει να έλκει τη Θεία Χάρη. Το προχώρημα στον θεωρητικό βίο επαφίεται πρωτίστως στην προαίρεση του ανθρώπου και στη στάση που θα λάβει η ψυχή του έναντι του άκρος εφετού του Θεού. Και κατά το «έχοντι δοθήσετε και περισευθήσετε», αρχίζει η ψυχή να έχει τις πρώτες εμπειρίες. Καθώς λοιπόν δοκιμάζει η ψυχή τα υπερκόσμια, αυτά βιώματα, και έλκεται προς τα άνω, εντείνει τον αγώνα και ιδιαίτερα της προσευχής και της ταπεινώσεως. Γίνεται περαιτέρω δεκτική των ακτήστων ενεργειών του Θεού, στο μέτρο που η άπειρος αγαθότης του εκχωρεί. Αλλά ως εφροσύνη και ανέκφραστο σιδονή, ου καθώς ο κόσμος δίδωση, άλλοτε ως έλαμψη, ως φως, ως ευωδία και άλλοτε ως άλλος δοκεί το ιδίο δεσπότη. Και σε ελαχίστους που μετά από πολυχρόνιο και επίπονο αγώνα φτάνουν στα μέτρα τελειότητος, δίνεται η χάρη
να λαμβάνουν πείρα τις δόξεις του προσώπου του Θεού. Είναι επικίνδυνο λοιπόν να διδάσκει κανείς εάν δεν έχει φτάσει στα κατάλληλα μέτρα δια του πρακτικού βίου. Γιατί όπως ακριβώς, αν κάποιος έχει τιμόρροπο σπίτι και δεχτεί φιλοξενούμενους, θα τους κάνει κακό με το ενδεχόμενο γκρέμισμα του σπιτιού, το ίδιο και όσοι προηγουμένως δεν οικοδομούν τον εαυτό τους, προξενούν απώλεια και σε αυτούς που έρχονται κοντά τους. Γιατί με τον λόγο τους προσκαλούν σε σωτηρία. Αλλά με το κακό παράδειγμα της ζωής τους βλάπτουν πολύ τους αγωνιστές. Είπε πάλι, «Καλό είναι να μην οργίζεται κανείς. Αν όμως συμβεί να οργιστείς, ούτε μιας μέρας διάστημα δεν σου παραχωρεί για το πάθος αυτό που είπε. Η δύση του ήλιου να μην σας βρει ακόμη οργισμένους. Και εσύ λοιπόν περιμένεις ώσπου να δύσει όλη η ζωή σου. Γιατί μισείς αυτόν που σε λύπησε? Δεν είναι αυτός που σε έβλαψε, αλλά ο διάβολος. Μίσησε την αρρώστια και όχι τον άρρωστο». Υπάρχει, είπε επίσης, η Αγία Συγκλητική και άσκηση σκληρή που υπαγορεύεται από τον εχθρό. Και μάλιστα οι δικοί του μαθητές το κάνουν αυτό. Πώς λοιπόν να διακρίνουμε τη θεία και βασιλική άσκηση από την τυραννική και δαιμονική? Αυτό φαίνεται από τη συμμετρία. Όλη σου η ζωή ας είναι ένας κανόνας νηστείας. Μην νηστεύσεις 4 ή 5 μέρες και την επόμενη καταλύσεις με αφθονία τροφών. Σε κάθε περίπτωση η αμετρία είναι καταστρεπτική. Όσο είσαι νέος και υγιής, νίστεψε, γιατί θα έρθουν τα γυρατιά μαζί με την αδυναμία. Όσο λοιπόν ακόμη έχεις δυνάμεις, τις άβρισε εφόδια για να βρεις ανάπαυση όταν δεν μπορείς. Είπε πάλι, όσο προοδεύουν οι αγωνιστές, τόσο και με ισχυρότερο αντίπαλο έρχονται αντιμέτωποι. Είπε ακόμη, είναι γραμμένο να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Το να έχετε τη σύνεση των φιδιών έχει υποθεί με την έννοια να μην σας διαφεύγουν οι επιθέσεις και τα τεχνάσματα του διαβόλου, γιατί το όμοιο από το όμοιό του γίνεται αμέσως αντιληπτό. Και η ακεραιότητα της περιστεράς δηλώνει την καθαρότητα των ενεργειών μας. Είπε ο Αββάς υπερέχειος, αληθινά σοφός είναι όχι αυτός που διδάσκει με τα λόγια, αλλά εκείνος που παιδαγωγεί με το παράδειγμα. Πήγε κάποτε ο μαθητής του Αββά Ορ, ο Παύλος, να αγοράσει βλασταράκια φοινικιάς και είδε ότι άλλοι είχαν προλάβει και είχαν δώσει προκαταβολή. Ο Αββάς Ορ ποτέ δεν έδινε προκαταβολή για τίποτε, αλλά όταν έφτανε η ώρα έστελνε το αντίτιμο και το αγόραζε. Πήγε λοιπόν ο μαθητής του και σε άλλο μέρος για τα βάγια και του λέει ο κυπουρός, «Κάποιος ήρθε μια μέρα και μου έδωσε προκαταβολή, αλλά δεν ξαναφάνηκε. Πάρε λοιπόν εσύ τα βάγια». Τα πήρε και μόλις γύρισε στον γέροντα του το ανέφερε. Σαν το άκουσε ο γέροντας, χτύπησε τα χέρια του λέγοντας, «Ο Ορ δεν θα δουλέψει φέτος». Και δεν άφησε τα βάγια να έρθουν μέσα και τελικά τα επέστρεψε στον τόπο τους. Ήταν ένας κόμις, Λογκίνος το όνομά του, στην περιοχή που έμενε ο Αββάς Ορ. Αυτός έκανε πολλές ελεημοσύνες. Κάποια μέρα τον επισκέφθηκε ένας από τους πατέρες και ο κόμις τον παρακάλεσε να τον πάει στον Αββά Ορ. Ο μοναχός λοιπόν πήγε στον γέροντα και άρχισε να εγκομιάζει τον κόμι ότι είναι καλός και πολλές ελεημοσύνες κάνει. Ο γέροντας κατάλαβε και λέει «Ναι, καλός είναι». Στη συνέχεια ο μοναχός άρχισε να τον παρακαλεί λέγοντας «Επιτρέψτε του Αββά να έρθει να σε δει». «Αδύνατο», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να περάσει το φαράγγι αυτό και να με δει». Είπε ένας γέροντας, «Αυτή η φωνή θα κραυγάζει στον άνθρωπο ως την τελευταία του αναπνοή. Σήμερα επιστρέψτε». Είπε άλλος γέροντας, «Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα πήρε το σώμα του Ιησού και τυλιγμένο σε σεντόνι καθαρό το τοποθέτησε σε καινούριο μνήμα, δηλαδή μέσα σε νέο άνθρωπο. Ας φροντίσει λοιπόν με ζήλο ο καθένας να μην αμαρτάνει για να μην δείξει περιφρόνηση στον Θεό που κατοικεί μέσα του και τον διώξει από την ψυχή του». Στον Ισραηλιτικό λαό προσφέρθηκε στην έρημο το μάνα για τροφή,
Όμως στον αληθινό Ισραήλ, στην Εκκλησία, προσφέρθηκε το σώμα του Ιησού. Κάποιος αδελφός, ο οποίος είχε έλθει από ξένη χώρα και ασκήτευε, ζήτησε τη γνώμη ενός γέροντα λέγοντάς του «Θέλω να γυρίσω στον τόπο μου». Και ο γέροντας του λέει «Αδελφέ, να έχεις υπόψη σου το εξής. Όταν ερχόσουν από τον τόπο σου προς τα εδώ, είχες τον Κύριο που σε οδηγούσε. Εάν γυρίσεις πίσω, δεν θα τον έχεις πια αυτόν ως οδηγό».

0: Δέσποτα ζώπιε και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζώπιε και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Αχιλλείου φωνή. Είναι αδύνατον να νιώθεις το έλεος του Θεού, να είσαι μέσα στο φως του Χριστού και να μην ταπεινώνεσαι, αλλά να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου, να καυχάσαι, να απαξιώνεις και να εξουδενώνεις τους άλλους. Αντίθετα σκέφτεσαι «Θεέ μου, πού με βρήκες και εμένα και με πρόσεξες?»

0: Είπαμε, τώρα είμαστε στον Παλαμά, 15ος αιώνας, 14ος αιώνας. Είναι ο τελευταίος, ας πούμε, μεγάλος πατέρας. Πολλοί λένε ότι, ας πούμε, η πατερική εποχή έχει περάσει. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σύγχρονους πατέρες, όπως πολλοί το λένε, ο πατήρ Σοφρόνιος στο Έσεξ, ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, ο Στανιλοάε.
1: Φοβούμαι ότι είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς.
1: Νωρίς. Σας αφήσουμε το χρόνο να δείξει, όμως τους χρωστάμε πολλά. Ιδιαίτερα στον πατέρα Γιώργο, ο οποίος ανανέωσε τον πατερικό τρόπο σκέψης. Αυτό ήταν το σημαντικό. Δηλαδή η πατερική σκέψη δεν είναι αληθέστερη από άλλους τρόπους σκέψης, αλλά εισάγει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης των αληθιών της πίστης. Λοιπόν, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι μας ξαναθύμισε αυτόν τον τρόπο της πατερικής. Έχουμε ένα, αν μου επιτρέπετε, από εργαλείο για να τους διαβάζουν. Έτσι. Ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε είναι άλλο θέμα. Αλλά έχουμε ένα εργαλείο για να διαβάζουμε. Και οι άλλοι συνέβαλαν πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι δάσκαλοι τον 20ο αιώνα, αν θέλετε.
0: Γιατί έπρεπε να περιμένουμε, σε εισαγωγικά, 5-6 αιώνες μέχρι να εμφανιστούν κάποιοι?
1: Είναι οι συγκυρίες οι ιστορικές. Πράγματι, είναι οι ιστορικές συγκυρίες. Θα ήταν, νομίζω, τετριμένο να πω ότι η τουρκοκρατία μας γονάτισε. Ευτυχώς, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, την αλήθεια της Εκκλησίας την διέσωσε η λαϊκή ευσέβεια με ένα κριτήριο μοναδικό. Δεν είναι εύκολο να το αναλύσει αυτό το. Η λαϊκή ευσέβεια μας διέσωσε και έχουμε στην περίοδο της τουρκοκρατίας επίσης μεγάλες μορφές, κυρίως από το χώρο μεγάλους δασκάλους. Όχι του Βεληνικού των μεγάλων πατέρων, αν θέλετε, αλλά έχουμε. Δεν χάθηκε αυτή η συνέχεια ποτέ. Μετά ήρθε αυτό που ονομάζουμε Βαβυλώνια Εχμαλωσία, δηλαδή ένα στήρος ακαδημισμός στον ελληνικό χώρο, ο οποίος συνεχίστηκε στο ρωσικό χώρο και απλώθηκε σε όλο το χώρο της Οικουμενικής πλέον Ορθοδοξίας, αλλά βρισκόμαστε σε μία κατάσταση, για να επαναλάβω, αν και θεωρείται πλέον τετριμένο αυτό, μετά τη δεκαετία του 50 και του 60 αρχίζουμε να αποτυχίζουμε από φερτά υλικά τους ναούς μας. Τρόπον την, έτσι μια εικόνα να δώσω.
0: Η προσφορά της ρωσικής διασποράς, νομίζω,
1: πολύ σημαντική. Είναι... Πολύ σημαντική.
0: Είχατε γνωριστεί με κάποια από τα πρόσωπα ή...
1: Μερικά εγώ τους γνώρισα τη σκέψη τους μέσω του Κουτρουμπή, ο οποίος τους ήξερε και τους μελετούσε και πολύ, και κοντά του τα σπούδαζα αυτά τα πράγματα. Μερικούς που ερχόντουσαν στην Ελλάδα και ερχόντουσαν σε επαφή βέβαια με τον Κουτρουμπή, τους γνώριζα και εγώ, αλλά δεν είχα μια στενή σχέση.
0: Ιδιαίτερη αγάπη με κάποιον? Τα διαβάσματα τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, Φλωρόφσκι, Σμέμαν, Μέγεντο. Ίσως γιατί τους γνώρισα κιόλας, ίσως γιατί με έχω μελετήσει σχεδόν όλα τους τα έργα, ίσως γι' αυτό.
0: Η προσφορά τους, νομίζω, στην αναβίωση όλου του...
1: Είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους, παρά τις γκρίνιες μερικών θεολόγων.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Εντάξει, τώρα γκρίνιες είναι αυτές. Παιδιά είμαστε όλοι και κουβαλάμε αυτήν την παιδική μας αρρώστια που λέγεται ζηλοφθονία, που λέγεται ναρκισισμός. Θα σας το πω λίγο ως εικόνα, μην το πάρετε ως πραγματικότητα, ως εικόνα. Γνωρίζουμε όλοι, υπήρξε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στον Μακαρίτη, τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, και στον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζεζιούλα. Το κέντρο της διαμάχης αυτής είναι ποιος είναι ο πραγματικός μαθητής του Χλωρόφσκι. Ο καθένας διεκδικούσε τη μοναδικότητα ότι είναι μαθητής του Χλωρόφσκι.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή να έχει δύο μαθητές, μάλλον αγαπημένος μαθητής.
1: Ναι, τέλος πάντων, ο συνεχιστής.
0: Ο συνεχιστής, αυτό είναι.
1: Τέτοια πράγματα όμως, εντάξει, έχουν και κάτι το χαριτό πίσω τους.
2: Η έκπληξη τώρα, λέω, της αναβίωσης του αγιορείτικου μοναχισμού.
1: Αυτό ήταν.
2: Μετά το Μάη του 68, ας πούμε. Πού οφείλεται αυτό, το ζήσατε εκεί.
1: Κοιτάξτε, πού
2: οφείλεται. Αναζητούσαν περισσότερα οι νέοι τότε.
1: Το ότι μπήκε νέο αίμα. Κακά τα ψέματα.
2: Πώς, είχαν άλλες αναζητήσεις.
1: Στη δεκαετία του 60 έδειχνε, δεν σημαίνει ότι ήταν κιόλας, αλλά έδειχνε ο μοναχισμός στο Άγιο Όρος να φθήνει. Υπήρχαν πολλά γερόντια, υπήρχε αδυναμία, ακόμα και σε βιωτικές ανάγκες. Και τότε ξεκίνησε μία αναγέννηση με νέα παιδιά, έχοντας σπουδάσει μερικοί από αυτούς στους Ρώσους της Διασποράς που είπατε, ή έχοντας ψηλαφίσει τις νέες σπουδές γύρω από πατερικά κείμενα κλπ, αποφασίζουν να επανδρώσουν μονές του Αγίου Όρους. Τώρα μην πω για πρόσωπα, δεν θέλω να πω για πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο, έπαιξαν πραγματικά, υπήρξαν πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο, και θετικό, κυρίως θετικό, αλλά και αρνητικό λίγο. Και έτσι μπήκανε πολλοί νέοι άνθρωποι. Έχει σημασία ότι αυτοί που μπήκανε είχανε μία παιδεία, κατά κόσμον έστω παιδεία, και την εμπλούτησαν με την κατά Θεό παιδεία, με την άσκησή του στη μοναστική. Έτσι. Όμως θέλω να σημειώσω τη στάση ενός φίλου μου μοναχού, αγαπημένου φίλου, που μου έλεγε μια φορά, τι τα θες Δημήτρη, έχουμε πολύ περισσότερους νέους και μορφωμένους μοναχούς, αλλά πολύ λιγότερους Άγιους έως καθόλου. Αυτό δείχνει ότι η παλιή μοναχή, αυτό που λέγαμε φθήνει η ζωή στο όρος, κατά τα δικά μας τα κριτήρια έφθινε. Ανέδειξε καλογέρια, αγιότητα. Και σήμερα ασφαλώ. Αλλά σήμερα θέλουμε εξωτερικά γνωρίσματα για να αναδείξουμε Αγίου στο Άγιο.
2: Τους πρόσφατους, σε εισαγωγικά Άγιους.
1: Αυτό εννοώ τώρα.
2: Ναι. Τους γνωρίσατε. Είχατε...
1: Τους γνώρισα. Τον πατέρα Πορφύριο λιγότερο, τον πατέρα Παΐσιο αρκετά.
2: Τον Άγιο Ιάκωβο πλέον.
1: Τον Ιάκωβο λίγο τον γνώρισα. Λίγο.
2: Γιατί αυτοί άγγιξαν τόσο πολύ τον κόσμο, δηλαδή προσέτρεχε πολύ.
1: Γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος, δεν το καταλαβαίνετε. Έχει ανάγκη ο κόσμος, οι περισσότεροι μας. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε την ευθύνη της ελευθερίας που μας παρέχει η Θεία Ευχαριστία. Δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Θέλουμε κάποιον μπαμπά να αναλάβει την ποδηγεσία μας, να αναλάβει την καθοδήγησή μας κλπ. Μα όλα συμβαίνουν, είναι φοβερό να το σκέφτεσαι. Όλα συμβαίνουν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τα πάντα. Έρχεται την ώρα που βγαίνει ο παπάς, έχοντας τα καθαγιασμένα δώρα στα χέρια του, και λέει τα Άγια της Αγίης. Αυτό είναι μια πρόσκληση και πρόκληση. Θα πας ή δεν θα πας. Μας ονομάζει ήδη Αγίους, επειδή είμαστε βαπτισμένοι. Θα πας ή δεν θα πας. Εκείνη την ώρα πρέπει να αναδυθεί αυτή η δύναμη της πρόθεσής μας και να ρισκάρουμε αυτό το δώρο της ελευθερίας που μας έχει χαριστεί ως υπαρκτικό στοιχείο της φύσης μας. Εκείνη την ώρα παίζεται το παιχνίδι το μεγάλο. Εμείς θέλουμε να μην αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, αυτό το ρίσκο. Να πάμε να ρωτήσουμε έναν άλλον. Να πάω ή να μην πάω. Εδώ είναι τα πράγματα λίγο...
2: Είναι μόνο αυτό, δεν ήταν και ο ξεχωριστός τρόπος που αγαπούσαν αυτοί οι Άγιοι, οι φίλοι του Θεού που λέτε
1: εσείς. Ναι.
2: Τον καθένα ξεχωριστά.
1: Ασφαλώς είναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει μέσα σε μια σύναξη. Μου κάνει εντύπωση μερικές φορές αυτά τα μαθήματα που κάνω, που είναι μαθήματα κατήχησης, έτσι, για να διασαφηνιστούν οι όροι, δεν είναι τίποτα σπουδαία πράγματα. Η έκπληξη ενήλικων ανθρώπων να μου λένε για αυτονόητα πράγματα, αυτονόητες αλήθειες, που αυτά δεν τα είχαμε ακούσει. Δεν τα είχατε ακούσει γιατί δεν θέλατε να τα ακούσετε. Δεν είχατε έννοια να τα ακούσετε. Είχατε επαναπαυθεί στην κηδαιμονία, η οποία κηδαιμονία δυστυχώς λειτουργεί στα όρια του εκκλησιαστικού βίου. Δεν είναι εκκλησιαστικός βίος. Παρά το γεγονός ότι φέρει ένδυμα εκκλησιαστικού βίου. Στα όρια λοιπόν. Αυτές είναι παγίδες που μας στείλουν. Ναι. Ο πατήρ του ψεύδους και καμιά φορά πέφτει.
2: Για την ωραία προσευχή θέλω λίγο να μας πείτε. Και πώς σκοπεύει, μια και μιλάγαμε και για τους Άγιους πιο πριν. Ποιος ο ρόλος της, πώς σκοπεύει.
1: Βλέπω πολλούς ανθρώπους που κουβαλάνε πάνω τους ως βραχιολάκι, ως εξάρτημα, ξέρω εγώ, αυτό το κομποσχήνι, το οποίο παραπέμπει στην προσευχή. Πώς να πω, ένα πράγμα του μοναχισμού. Υπάρχει μια σύγχυση, παρατηρώ τελευταία, ανάμεσα μια σύγχυση ώστε να μην είναι εμφανής η διάκριση δύο δρόμων που πάντα ήταν διακριτή. Ο δρόμος της μοναστικής άσκησης και ο δρόμος της κοσμικής άσκησης. Του κοσμικού βίου και του μοναχικού βίου. Πάμε να τα μπερδέψουμε. Νομίζω ότι είναι λάθος και είναι και επικίνδυνο. Ο κοσμικός άνθρωπος έχει αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη στη ζωή του. Είναι σαν να έχει κάνει και αυτός μια κουρά τρόπον τεινά, σαν να έχει δώσει και αυτός υποσχέσεις ότι θα δουλέψει μέσα στην κοινωνία κατά Χριστόν. Θα αγαπήσει τους ανθρώπους της κοινωνίας γιατί αγαπάει τον Χριστό. Θα προσπαθήσει αυτούς τους ανθρώπους της κοινωνίας να τους φέρει σε σχέση με τον Χριστό. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Μέγας Αντώνιος ζήτησε από τον Θεό να του δείξει έναν Άγιο. Και ο Θεός τον έστειλε σε ένα τσαγκάρι που είχε φαμίλια, είχε οικογένεια δηλαδή, και ήταν Άγιο. Γιατί η δουλειά που έκανε είχε ως στόχο την παρουσία του άλλου. Σήμερα αυτά λίγο τα έχουμε μπερδέψει. Η νοερά προσευχή λοιπόν από μόνη της αυτονομημένη δεν λέει τίποτα. Λαμβάνει όμως περιεχόμενο από την ένταξη εκάστου στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι μία υπενθύμηση ότι στη ζωή μου κυριαρχεί η παρουσία του Ιησού Χριστού. Έτσι αν την κάνεις την νοερά προσευχή, θα σε συνδέει συνέχεια με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το αίτημα. αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονικής. Αδιαλείπτος προσεύχεται. Αδιαλείπτος δεν σημαίνει να γίνω αργόσχολος. Αδιαλείπτος σημαίνει ότι ό,τι κάνω στον ξύπνιο μου και στον ύπνο μου ακόμα να έχει αναφορά, να έχει άξονα αναφοράς. Και άξονας αναφοράς να είναι το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος παρακαλώ Χριστού. Έτσι, που φέρει την ανθρώπινη φύση μας και που μπορούμε συνδεόμενοι μαζί του να νικήσουμε αυτά που είπαμε στην αρχή, τη φθορά και το θάνατο.
2: Πώς συνδέεται, επειδή είπαμε πριν για την ευχαριστία, πώς συνδέεται η ευχαριστιακή ιδιωτή σε αναστάσιμη πάντα προπτική με την τριαδολογία?
1: Δεν συνδέεται, είναι τριαδολογία. Είναι τριαδολογία. Αυτό ήταν μια βιούμενη πραγματικότητα πάντοτε, ήδη από τα πρώτα δείπνα που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, μια βιούμενη πραγματικότητα. Κάποια στιγμή που πήγε να χαθεί αυτή η πραγματικότητα, είπανε ας την αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία με την επίκληση του ονόματος Αγίας Τριάδας. Και κατά τον 4ο, 5ο αιώνα μπήκε ως εναρκτήρια φράση ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν βηματισμοί μέχρι να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, οι οποίοι μας υπενθυμίζουν ότι στη Θεία Ευχαριστία αναιρείται ο χρόνος. Με τέτοιο τρόπο μάλιστα αναιρείται, ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού ως παρελθόν ή ως παρόν, ως γεγεννημένον. Έτσι. Η Θεία λοιπόν Λειτουργία είναι μία παρουσία της Βασιλείας του Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, ασφαλώς εδώ και τώρα, μέσα σε μια Θεία Ευχαριστία, αλλά αναμενόμενη συγχρόνω. Πώς λέμε στο σύμβολο της πίστης. Προδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αναμενόμενη. Ερχόμενος μεταδόξης λέμε. Και πάλι είναι ερχόμενο μεταδόξης. Ξέρετε, την αλήθεια των προσώπων και των πραγμάτων στην Ορθόδοξη παράδοση δεν την αντλούμε από το παρελθόν. Επιτρέψτε μου να πω, ούτε από το παρόν. Την αντλούμε από το μέλλον. Το λάθος του οριγενισμού ήταν ότι και εμπολής των πρώτων χρόνων του μοναχισμού ήταν ότι προσπαθούσαν να δουν τον άνθρωπο να επιστρέφει στον Παράδεισο. Δεν πρόκειται περί επιστροφής στον Παράδεισο. Πρόκειται περί ενίκησης στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η ορθόδοξη προοπτική της ιστορίας, της ανθρωπολογίας, του κάθε του ανθρώπου. Σκεφτείτε, ως παράδειγμα το λέω, να θέλαμε να αντλήσουμε ταυτότητα του ληστή δίπλα στο Σταυρό από τις μαρτυρίες που είχαμε, εάν μας έλειπαν οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων ότι κέρδισε τον Παράδεισο. Επομένως τον άνθρωπο τον αντιλαμβανόμαστε όχι για αυτό που ήταν, ούτε για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που θα είναι.
2: Που μπορεί να...
1: Κάτι που, όπως θυμόσαστε, το διατυπώνει σε αυτόν τον συγκλονιστικό λόγο του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που διαβάζουμε το Πάσχα λίγο πριν κοινωνήσουμε, τον λεγόμενο κατηχητικό λόγο. Και την πρόθεση, λέγει, επενή. Όχι μόνο ότι εργάστηκες από τότε, από τότε, από τότε, από τότε, και την πρόθεση επενή.
2: Πώς συντεριάζεται το να είναι κάποιος μέλος μιας ενορίας και να νιώθει ότι μετέχει την ενορία και ο προσωπικός του αγώνας?
1: Γιατί... Ένας προσωπικός αγώνας που θεμελιώνεται, αναπαύεται και τελειώνει στην ατομοκεντρική μας αντίληψη περί ζωής, δεν πάει πουθενά. Προσωπικός αγώνας σημαίνει ότι είμαι μέλος μιας κοινότητας και αγωνίζομαι να παραμείνω μέλος αυτής. Αυτό είναι. Όταν τέθηκαν οι κανόνες σε συνόδους ή από πατέρες για τη σχέση μας με τη Θεία Κοινωνία και μας λένε μερικοί κανόνες, δεν θα κοινωνήσεις για τόσο ή πήγαινε να κοινωνήσει. Δεν τέθηκαν με βάση δικανικά κριτήρια. Τέθηκαν με βάση την ανάδειξη του θελήματός μας να ανήκουμε σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Εάν στον προσωπικό μου βίο διαταράξω αυτήν την ενότητά μου, τη σχέση μου με το σώμα του Χριστού, δεν έχει νόημα να πάω να κοινωνήσω. Πρέπει να ασκηθώ, να ξαναβρω το περιεχόμενο αυτής της σχέσης και βέβαια να πάω να κοινωνήσω.
2: Δεν πρέπει αυτά να αποτυπώνονται στις σχέσεις με τους άλλους? Αυτό δεν είναι το...
1: Κατ' εξοχήν. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, εάν λες ότι αγαπάς το Θεό, αλλά τον πλησίο σου δεν τον αγαπάς, είσαι ψεύτης. Είναι βαριά κουβέντα αυτή. Είσαι ψεύτης. Ο προσωπικός αγώνας είναι μεγάλη ιστορία.
2: Αν λοιπόν ο προσωπικός, ας πούμε, αγώνας έχει ως καρπό, μπορούμε να πούμε, την πνευματική αναγέννηση κάποιου.
1: Όχι. Τότε... Την πνευματική.
2: Ναι, ναι, το λέω με οντολογικά, ναι, ναι, χαρακτηριστικά. Απλώς το λέω για να συνεννοηθούμε λίγο. Πιθανόν να αντανακλάται και στη συμπεριφορά κάποιου αυτά και στη σχέση του με τους άλλους. Προφανώς. Γιατί τόσο θόρυβος με το ήθος και την ηθική, άλλο το ήθος, άλλο η ηθική.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
2: Δεν είναι καρπός.
1: Έχει μια εξαιρετική διατύπωση, μαρτυρία, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, που λέει ότι ούδια την αρετή η αλήθεια. Η αλήθεια δεν διατυπώνεται για να υποστηρίζει, αλλά η αρετή πράτεται για να βρεθεί η αλήθεια. Και βέβαια όταν στον εκκλησιαστικό μας βίο μιλάμε για αλήθεια, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε μία αποκαλυπτική διασαφήνιση στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ότι η μόνη δυνατότητα ελευθερίας είναι να σχετιστούμε με την αλήθεια. Η διατύπωση είναι λίγο μυστική, πρέπει να πω. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε λίγο και αφηρημένα και πιο συγκεκριμένα. Αλλά στον Ιωάννη οι λέξεις αυτές είναι κλειδιά. Το γνώσεστε σημαίνει σχετιστείτε. Η γνώση, όχι μόνο στον Ιωάννη, αλλά σε όλη τη βιβλική γραμματεία. Το αλήθεια είναι ενυπόστατη εκεί η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέει ο Χριστός. Γι' αυτό και στον Πόντιο Πιλάτο
2: δεν,
1: σιωπά.
2: Δεν το απαντά.
1: Δεν απαντά. Έτσι. Και ελευθερία είναι αυτό που ονόμασα εγχρίστωση. Πώς ελευθερία σημαίνει ότι αποκτώ τη δυνατότητα της σχέσης με τον άλλο. Σας θυμίζω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από το ρήμα ελίληθα, το ελιληθένε, που δείχνει κίνηση. Ελεύθερος είναι ο διαρκώς ερχόμενος ή βαδίζων. Όχι μένοντας στάσιμος στον εαυτό του μέσα, εγκλωβισμένος στον εαυτό του.
2: Βέβαια πρέπει να σου δώσει και ο άλλος. Να σου ανοίξει και ο άλλος την.
1: Βέβαια. Εκεί είναι το. Ή να τον κάνεις να ανοίξει πράγματα.
2: Άρα από όλη αυτή την στάση δεν προκύπτει και ένα ήθος. Ξαναπώ γιατί...
1: Ήθος. Όχι ηθική.
2: Θέλω να πω και...
3: Επειδή η ηθική φορτώθηκε
2: ναι, με ηθικισμό, πήγε προς τον αθικισμό.
3: Έτσι, είπαμε να μην μιλάμε για ηθική, αλλά να μιλάμε για ήθος. Ήθος σημαίνει έθος. Έτσι, από το έθος βγαίνει το ήθος. Δηλαδή, ο τρόπος του βίου. Ο τρόπος του βίου. Να κάνω ένα βήμα παραπάνω. Ο τρόπος της υπάρξης. Επειδή η ηθική φορτώθηκε με, πώς να πω, με διατυπώσεις περιγραφής, έτσι. Γι' αυτό λίγο κουμπωνόμαστε όταν ακούμε για ηθική. Ενώ είναι λέξη αγιογραφική επίσης, βιβλική λέξη, ενώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ζήσουμε μέσα σε μία ηθική διάσταση του βίου μας, κουμπωνόμαστε λίγο και προτιμούμε να μιλάμε για ήθη.
2: Άρα πιο πολύ είναι θέμα
3: ναι,
2: γλώσσας είναι το ζήτημα. Γιατί συνδέθηκε η αμαρτία με τον έρωτα και βασικά την σεξουαλική πράξη, σεξουαλικότητα. Και είχαμε και εκεί και παρέκκληση ότι είναι ανήθικος κάποιος και μας βασάνισε, αν δεν κάνω λάθος αυτό.
3: Εντάξει, θα μας βασανίζει πάντα. Από όλα τα αμαρτήματα που μπορούμε να, στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε, υπάρχουν μερικά αμαρτήματα που μετριών και άλλα που δεν μετριών. Άντε να μετρήσεις την καινοδοξία. Μέγα.
2: Να πλήστη, ας
3: πούμε. Ναι, άντε να μετρήσεις, τι να πω, την εγωιστική συμπεριφορά. Μέγα αμάρτημα. Αυτά που μετριώνται πιο πολύ είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Ή κάποια αμαρτήματα όπως είναι η κλοπή, ο φόνος, έτσι γι' αυτό μετριώνται. Έκανα ένα φόνο, έκανα τρεις φόνους. Αυτός είναι ένας λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο έρπον ατομικισμός που εμφανίστηκε στους τελευταίους αιώνες γύρω από το θέμα του έρωτα. Δεν ξέρω σήμερα αν μπορούμε πια να μιλάμε για έρωτα έκστασης, εκστατικό έρωτα με την έννοια ότι βγαίνω από τον εαυτό μου έξω ίσταμαι και πορεύομαι προς τον άλλο. Ή μιλάμε για σεξουαλικότητα, δηλαδή μπερδεύουμε λίγο τον έρωτα με την επιθυμία. Και με όλα όσα έχουν συμβεί, σχεδόν όταν μιλάμε για αμαρτήματα της σαρκός, μιλάμε για αμαρτήματα που πηγάζουν από έναν έρποντα πανσεξουαλισμό. Και θέλει πολύ δύναμη για να τον, να μην σε εχμαλωτήσει. Τα άλλα είναι ότι κατά καιρούς, όταν τα κείμενα αυτά βγαίνουν από πένα καλογέρου, καταλαβαίνεις ότι βγαίνουν από μία αγωνία προσωπική ενός καλογέρου. Όταν τα κείμενα αυτά βγαίνουν από την πένα ενός ψυχαναλυτή, ενός ψυχολόγου, ενός ανθρωπολόγου, καταλαβαίνεις ότι τα κείμενα αυτά βγαίνουν από έναν που θεωρεί και το σεξ, τον έρωτα βασικά, αλλά και το σεξ, εργαλεία. Και όχι τρόπο βίου.
2: Αλλά θέλω να τα πείτε ότι κάποιες και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η σεξουαλική πράξη ναι. Και γιατί μας ναι. Με αυτή την έννοια δηλαδή.
3: Εντάξει.
2: Περισσότερο,
3: περισσότερο γιατί είναι μετρήσιμη πράξη.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Εορτές. Πάσχα. Κατηχητικός λόγος Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κάθε ευσεβής και φιλόθεος χριστιανός ας απολαύσει την καλή ετούτη και λαμπρή πανήγυρη. Κάθε ευγνώμων δούλος ας εισέλθει στη χαρά του Κυρίου του. Κάθε ένας που εργάστηκε στον αμπελώνα του Κυρίου από την πρώτη ώρα ας πάρει σήμερα την δίκαιη αμοιβή. Κάθε ένας που ήρθε μετά την τρίτη ώρα ευχαρίστως ας συνεορτάσει. Αυτός που έφτασε μετά την έκτη ώρα καθόλου ας μη διστάζει, σε τίποτε δεν θα ζημιωθεί. Αυτός που καθυστέρησε και ήλθε στην ενάτη, ας προσέλθει χωρίς ενδιασμούς. Αυτός που μόλις έφτασε στην ενδεκάτη, ας μη φοβηθεί την αργοπορία, γιατί είναι φιλότιμος ο Κύριος και δέχεται τον τελευταίο όπως και τον πρώτο. Αναπαύει αυτόν που άργησε, όσο και αυτόν που δούλεψε από την αρχή. Και αυτόν που καθυστέρησε, λέει, και αυτόν που ήταν από την αρχή περιποιείται. Και τον πρώτο ανταμείβει και στον τελευταίο χαρίζει. Δέχεται τα έργα, αναγνωρίζει και την γνώμη. Τιμά την πράξη, επαινεί και την πρόθεση. Λοιπόν, ελάτε όλοι στην χαρά του Κυρίου μας και οι πρώτοι και οι τελευταίοι απολαύστε τον μισθό σας. Πλούσιοι και πτωχοί γιορτάστε μαζί. Εγκρατείς και ράθυμοι, τιμήστε την ημέρα. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εφρανθείτε σήμερα. Η Αγία Τράπεζα είναι γεμάτη, απολαύστε την όλη. Ο Μόσχος Χριστός είναι πολλής, κανείς να μη φύγει πεινασμένος. Όλοι ας απολαύσετε το συμπόσιο της πίστεως. Όλοι ας απολαύσετε τον πλούτο της θεϊκής αγαθότητος. Κανείς να μη θρηνεί για την φτώχεια του, γιατί φανερώθηκε η κοινή για όλους βασιλεία. Κανείς να μη θρηνεί για αμαρτήματα, γιατί από τον τάφο του Χριστού ανέβλησε συγχώρηση. Κανείς να μη φοβάται το θάνατο, γιατί μας ελευθέρωσε του σωτήρα ο θάνατος. Τον έσβησε τον θάνατο ο Χριστός όταν πέθανε. Κατέκλεψε τον Άδη, αυτός που κατέβηκε στον Άδη. Επίκρανε ο Χριστός τον θάνατο όταν πέθανε. Και αυτό το είχε προφητεύσει ο Ισαΐας όταν έλεγε «Ο θάνατος πικράνθηκε όταν σε συνάντησε στα βασίλειά του. Πικράνθηκε διότι καταργήθηκε. Πικράνθηκε διότι ξεγελάστηκε. Πικράνθηκε διότι καθαιρέθηκε. Πικράνθηκε διότι δεσμεύθηκε. Έβλεπε άνθρωπο, αλλά συνάντησε τον Θεό. Έλαβε χώμα, αλλά συνάντησε τον ουρανό. Έλαβε ό,τι έβλεπε και νικήθηκε από αυτόν που δεν έβλεπε. Πού είναι λοιπόν θάνατε πλέον το κεντρί σου? Πού είναι Άδη η δύναμή σου? Ανέστη ο Χριστός και εσύ ιτήθηκες. Ανέστη ο Χριστός και γκρεμίστηκαν δαίμονες. Ανέστη ο Χριστός και χαίρονται άγγελοι. Ανέστη ο Χριστός και ζωή βασιλεύει. Ανέστη ο Χριστός και κανένας νεκρός πια στα μνήματα. Διότι ο Χριστός, αναστημένος από τους νεκρούς, έγινε ο αρχηγός της Αναστάσεως των κεκοιμημένων. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος του εν Αγίης Πατρός ημών Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου στην ταφή και στην εισάδου κάθοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό κείμενο που συνεπέρνει τον αναγνώστη ή τον ακροατή και τον συγκλονίζει. Και όσες φορές κάποιος τον διαβάσει ή τον ακούσει, δεν τον χορταίνει. Η καρδιά δονείται, τα μάτια μου σκεύουν, ο νους πτερώνεται και ο άνθρωπος ξεσπάει σε δοξολογία του Θεού για τα μεγάλα και θαυμαστά αεποίησεν ημίν. Ο λόγος αυτός του Αγίου Επιφανίου ήταν πηγή έμπνευσης για τους υμνογράφους και τους αγιογράφους. Πολλά αναστάσιμα τροπάρια μεταφέρουν πολλές φορές εικόνες, αλλά και αυτούσια τα λόγια του Αγίου Επιφανίου. Η χαρακτηριστική εικόνα της Αναστάσεως είναι η εισάδου κάθοδος, η οποία είναι απόλυτα εμπνευσμένη από τον λόγο του Αγίου Επιφανίου. Ο ακριβής τίτλος της συγκεκριμένης ομιλίας είναι «Λόγος εις την Θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και εις τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και εις την εν το άδη του Κυρίου κατάβασιν μετά το σωτήριον πάθος παραδόξος γεγεννημένην». Ελπίζουμε ο λόγος του Αγίου Επιφανίου να αγγίξει τις πεπορωμένες καρδιές μας, να φωτιστούν με το φως της Αναστάσεως και να ξαναδούμε βαθιά και σοβαρά τις σχέσεις μας με τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Χριστό.

Τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα? Σιγή σε όλη τη γη απλώνεται, σιγή και ηρεμία αδιατάραχτη. Σιγή πολύ, γιατί ο βασιλιάς των πάντων κοιμάται. Η γη ησύχασε από φόβο, γιατί κοιμήθηκε ο Θεός που πήρε σάρκα, για να αναστήσει όλους εκείνους που κοιμούνταν από αιώνες. Ο σαρκωμένος Θεός πέθανε, και ακόμα και ο Άδης τρόμαξε. Ο Θεός έστω και για λίγο κοιμήθηκε και ξύπνησε όσους βρίσκονταν στον Άδη. Και τώρα, παράνομοι, τι απέγιναν οι πριν από λίγο ταραχώδεις απρέπειες, οι φωνές και οι θορυβώδεις κατά του Χριστού βιαιοπραγίες, που το πλήθος και τα στρατιωτικά αποσπάσματα και οι ομάδες και τα όπλα και τα δόρατα, που οι βασιλιάδες, τα ιερατεία και οι αξιοκατάκριτοι δικαστές, που οι λαμπάδες και τα μαχαίρια και οι λαλαγμοί, που ο όχλος και ο εξογυρισμένος θυμός και το αδιάντροπο στρατιωτικό απόσπασμα. Στα αλήθεια, ναι, πραγματικά στα αλήθεια, τα πλήθη άσκοπα σκέφτηκαν σχέδια χωρίς στόχο, ανόητα και σίγουρα μάταια. Έπεσαν με όλη την ορμή τους πάνω στο πιο δυνατό αγκονάρι, τον Χριστό. Γι' αυτό συντρίφθηκαν και ήταν σαν να τσακίστηκαν πάνω σε στέρεο βράχο, όπου οι αφροί των κυμάτων τους σκορπίσανε. Χτύπησαν δυνατά πάνω στο σκληρό αμόνι και οι ίδιοι κατακομματιάστηκαν. Ύψωσαν πάνω στο ξύλο, στον σταυρό, την πέτρα της ζωής, και αυτή κατρακυλώντας τους θανάτωσε. Έδεσαν και τον πανίσχυρο Σαμψόν, εκείνον τον ήλιο Θεό, αλλά αυτός αφού έλυσε τα παλιά δεσμά, εξόντωσε τους παράνομους και τους εχθρούς του. Έδισε ο Θεός, δηλαδή ο ήλιος, ο Χριστός, κατέβηκε κάτω από την γη στον Άδη και το αξιμέρωτο σκοτάδι τύλιξε τους Ιουδαίους. Σήμερα ήλθε η σωτηρία σε όλους που ζουν πάνω στη γη και σε αυτούς που από την αρχή των αιώνων βρίσκονταν κάτω από τη γη. Σήμερα σώζεται όλος ο κόσμος, ο ορατός και ο αόρατος. Σήμερα διπλή είναι η παρουσία του Δεσπότου Χριστού, διπλή και η μέρημνά του, διπλή και η φιλανθρωπία, διπλή και η κατάβαση, αλλά και η συγκατάβαση, διπλή και η προς τους ανθρώπους επίσκεψη. Κατεβαίνει ο Χριστός από τον ουρανό στη γη και από την γη στα υποχθόνια. Οι πύλες του Άδου ανοίγονται. Όσοι από την αρχή του κόσμου κοιμάστε, χαρείτε. Όσοι παραμένετε εκεί όπου είναι το σκοτάδι και το σκεπάζει η σκιά του θανάτου, υποδεχτείτε σήμερα το ολόλαμπρο φως. Μεταξύ των δούλων βρίσκεται ο Κύριος, ανάμεσα στους νεκρούς ο Θεός, μέσα στους θνητούς βρίσκεται η ζωή. Μαζί με τους ένοχους υπάρχει και ο αναμάρτητος, ανάμεσα σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι το φως του ανέσπερο, με τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, με αυτούς που είναι στα κατώτατα μέρη, εκείνος που είναι πάνω από τους ουρανούς. Έχουμε πιστέψει πια ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, ότι βρέθηκε ανάμεσα στους νεκρούς και εμείς ας κατέβουμε μαζί Του για να δούμε τα όσα μυστηριώδη συνέβησαν εκεί. Ας γνωρίσουμε τα κάτω από την γη και κρυμμένα, θαυμάσια έργα του κρυμμένου Θεού. Ας μάθουμε πώς και στους κατοίκους του Άδου φανερώθηκε το

αλλά τι ακριβώς συνέβη? Μήπως με την εμφάνισή του και μόνο στον άδειο Θεός έσωσε απλά τους πάντες? Όχι, αλλά και εκεί σώζει μόνον όσους τον πίστεψαν. Χθες, με το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, σήμερα με την δύναμη της εξουσίας, χθες με την αδυναμία,

είδαν. Τώρα λοιπόν άκουσε το πάθος του Χριστού που ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Άκουσέ το και ύμνησε. Άκουσέ το και με θέρμη ευχαρίστησε. Άκουσε και κήρυξε τα μεγάλα του Θεού θαυμάσια. Πώς δηλαδή ο νόμος ο Μωσαϊκός υποχωρεί. Πώς η χάρη της Εκκλησίας ανθίζει. Πώς οι τύποι παραμερίζονται. Πώς η αλήθεια διακηρύσσεται. Πώς οι σκιές εξαφανίζονται. Πώς ο ήλιος γεμίζει την οικουμένη. Πώς η Παλαιά Διαθήκη παλιώνει, πώς η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνεται, πώς ξεπεράστηκαν τα παλιά και πώς τα καινούργια ανθοβολούν. Δύο ήταν οι λαοί που βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα την εποχή του πάθους του Χριστού, οι Ιουδαίοι και οι δολολάτρες. Δύο ήταν και οι βασιλιάδες, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης. Δύο ακόμα ήταν και οι αρχιερείς, ο Άννας και ο Καϊάφας, ώστε να γιορτάσουν μαζί τα δύο Πάσχα, το ένα που σταματούσε και το άλλο του Χριστού που άρχιζε. Γι' αυτό δύο θυσίες γίνονταν το ίδιο απόγευμα, αφού ήταν δύο οι σωτηρίες για τις οποίες πραγματοποιούνταν, δηλαδή η μία για τους ζωντανούς και η άλλη για τους νεκρούς. Οι μένοι Ιουδαίοι έδαιναν το θείο αμνό για να τον σφάξουν. Οι δολολάτρες γνώριζαν τον Θεό σαρκωμένο και οι μεν πρώτοι γύριζαν τα μάτια τους προς την σκιά, ενώ οι δεύτεροι στρέφονταν προς τον ήλιο Θεό. Και εκείνοι μεν, αφού έδαιναν τον Χριστό, τον έδιωχναν, ενώ οι δολολάτρες τον υποδέχονταν πρόθυμα. Οι πρώτοι προσέφεραν θυσία ζώου, ενώ οι δεύτεροι προσέφεραν σαν θυσία τον σαρκωμένο σώρμα του Θεού. Και οι μεν Ιουδαίοι, γιορτάζοντας το Πάσχα, θυμούνταν τη φυγή τους από την Αίγυπτο, δια της ερυθράς θαλάσσης. Οι δέοι δολολάτρες προαισθάνονταν τη λύτρωσή τους από την πλάνη. Και όλα τούτα πού συνέβησαν? Στην Ιερουσαλήμ, την πόλη του μεγάλου βασιλιά. Εκεί εορτάστηκε για την σωτηρία μας εν μέσω όλης της γης ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, που φανερώθηκε ανάμεσα σε δύο ζώα, το βόδι και το γαϊδουράκι, τότε που γεννήθηκε, ανάμεσα στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τις δύο ζωντανές υπάρξεις. Αυτός που γνωρίζεται ότι είναι η ζωή από την ζωή γεννημένος και που δίνει τη ζωή. Αυτός που γεννήθηκε μέσα στη φάτνη ανάμεσα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αυτός που στέκεται ανάμεσα στους δύο λαούς σαν τον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτός που προαναγγείλθηκε μέσα από τον νόμο και τους προφήτες και που φανερώθηκε στο όρος Ταβόρ ανάμεσα στον Μωυσή και τον Ηλία. Αυτός που ανάμεσα στους δύο ληστές αναγνωρίστηκε σαν Θεός από τον ευγνώμονα ληστή. Αυτός που κάθεται σαν αιώνιος κριτής ανάμεσα στην παρούσα ζωή και την μέλουσα, αλλά και εμφανίζεται σήμερα ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, παραχωρώντας διπλή ζωή και σωτηρία, διπλή ζωή επαναλαμβάνω, διπλή γέννηση και διπλή αναγέννηση. Άκου τώρα τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διπλή γέννηση του Χριστού και χειροκρότησε τα θαύματα.

άγγελος μεν την ευχάριστη είδηση στην Μαρία ότι θα γεννήσει μέσα από τη μήτρα της τον Χριστό έφερε. Άγγελος δε ανήγγειλε στη Μαγδαληνή Μαρία την ευχάριστη είδηση για την φρικτή αναγέννησή του από τον τάφο. Νύχτα γεννιέται ο Χριστός στη Βηθλεέμ και νύχτα πάλι ξαναγεννιέται στα Ιεροσόλυμα από τους νεκρούς. Σε πέτρινη σπηλιά γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά και πάλι πέτρινη σπηλιά ήταν ο τάφος από όπου ο Χριστός ξαναγεννιέται. Καταδέχεται να τυλιχθεί με σπάργανα όταν γεννήθηκε, αλλά πάλι με σπάργανα εδώ τυλίγεται.

Σμύρνα δέχεται όταν γεννιέται, Σμύρνα και αλόι δέχεται και στην ταφή του. Εκεί ο Ιωσήφ, αν και δεν ήταν άντρας της, ονομάζεται άντρας της Μαρίας. Εδώ άλλος Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, αναδείχνεται αυτός που ήταν φροντιστής της κηδείας της ζωής μας. Σε μία φάτνη της Βηθλεέμ η γέννηση, αλλά και στον τάφο σαν πάνω σε φάτνη ο τόπος της αναγέννησης. Πρώτοι από όλους, οι ποιμένες αναγγέλουν τη χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού, αλλά και πρώτοι από όλους, ποιμένες οι μαθητές του Χριστού αναγγέλουν την ευχάριστη είδηση της αναγεννήσεώς του από τους νεκρούς. Τότε, άγγελος αναφώνησε το χέρι στην Παρθένο και τώρα ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο μεγάλος αγγελιοφόρος του Θεού, ο Χριστός, απίφθινε στις μυροφόρες το χαίρετε. 40 ημέρες μετά την πρώτη γέννησή του ο Χριστός μπήκε στο ναό της Επίγειας Ιερουσαλήμ, προσφέροντας προς τον Θεό σαν πρωτότοκος ένα ζευγάρι τριγώνια, αλλά και 40 ημέρες μετά από την Ανάστασή του από τους νεκρούς, ανέβηκε στην ουράνια Ιερουσαλήμ, από όπου δεν είχε χωριστεί, εκεί στα πραγματικά Άγια των Αγίων, σαν άφθαρτος πρωτότοκος από τους νεκρούς, και προσέφερε στον Θεό και Πατέρα, αντί για δύο άψογα τριγώνια, την δική μας ψυχή και τη δική μας σάρκα. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Παλαιός των ημερών, ο Θεός και Πατέρας στους κόλπους του, κατά τρόπο απερίγραπτο, όπως τον είχε υποδεχθεί στην αγκαλιά του ο Σιμεών. Ωστόσο, αν όλα αυτά τα ακούς σαν μυθεύματα και όχι διαπιστώσεις, σε κατηγορούν οι απαραβίαστες φραγίδες του δεσποτικού μνήματος από όπου αναστήθηκε ο Χριστός, διότι όπως ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένα, αφήνοντας άθικτες τις κλειδαριές της Παρθενίας, τις οποίες έχουν φυσιολογικά όλες οι γυναίκες, αλλά που τις ξεκλειδώνει η μητρότητα, έτσι ακριβώς ο Χριστός αναγεννήθηκε από τους νεκρούς χωρίς να παραβιαστούν οι σφραγίδες του τάφου. Αλλά πώς και πότε και από ποιους ενταφιάζεται ο Χριστός που είναι η αθάνατη ζωή? Ας ακούσουμε τι λένε τα Ιερά Γράμματα.

Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι περί το Δειλινό κατέφτασε ένας άνθρωπος πλούσιος που ονομαζόταν Ιωσήφ. Αυτός τόλμησε να παρουσιαστεί ενώπιον του Πιλάτου για να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Εφανίστηκε θνητός άνθρωπος και ζήτησε από έναν άλλο θνητό άνθρωπο να παραλάβει το Θεό των θνητών. Ζητάει ο πυλός από τον άλλο πυλό να παραλάβει τον ποιητή και πλάστη των όλων. Ζητάει το χορτάρι από το χορτάρι να πάρει την ουράνια φωτιά. Ζητάει μία ασήμαντη σταγόνα από μία άλλη ασήμαντη σταγόνα να πάρει έναν απέραντο ωκεανό. Ποιος το είδε, ποιος το άκουσε ποτέ, άνθρωπος να χαρίζει σε άνθρωπο τον Δημιουργό όλων των ανθρώπων. Άδικος σε δίκαιο υπόσχεται να παραδώσει τον κανόνα και τον νόμο. Άδικος δικαστής επιτρέπει να ταφεί ο δικαστής των δικαστών σαν κατάδικος. Όταν βράδιασε, προσήλθε ένας άνθρωπος πλούσιος, που το όνομά του ήταν Ιωσήφ. Ήταν πραγματικά πλούσιος, αφού πήρε μαζί του ολόκληρη την σύνθετη υπόσταση του Κυρίου. Ήταν στα αλήθεια πλούσιος, γιατί αξιώθηκε να παραλάβει την διπλή ουσία του Χριστού από τον Πιλάτο. Και βέβαια έγινε πλούσιος, διότι αξιώθηκε να πάρει το ανεκτίμητο μαργαριτάρι. Ήταν πραγματικά πλούσιος, αφού κράτησε ένα πουγγί γεμάτο με τον θησαυρό της θεότητος. Γιατί πώς να μην είναι πλούσιος αυτός που απόκτησε την ζωή αλλά και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Πώς να μην είναι πλούσιος ο Ιωσήφ που δέχθηκε σαν δώρο αυτόν που τρέφει τους πάντες και πάνω από όλους κυριαρχεί. Αργά το απόγευμα, επομένως είχε πια δύσει στον Άδη ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γι' αυτό ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος που το όνομά του ήταν Ιωσήφ από την Αρημαθέα και που κρυβόταν γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Επίσης ήρθε και ο Νικόδημος, αυτός που είχε έρθει κάποια νύχτα για να συναντήσει τον Ιησού. Πρόκειται για δυσνόητα και απόκρυφα μυστήρια. Δυο κρυφοί μαθητές έρχονται για να κρύψουν τον Ιησού στον τάφο και να μας διδάξουν με τη δική τους απόκρυψη τον κρυμμένο στον Άδη μυστήριο, του κρυμμένου στην σάρκα Θεού. Και συναγωνιζόταν ο ένας τον άλλον για τι θα προσφέρουν προς τον Χριστό. Γιατί ο μεν Νικόδημος έδειχνε τη μεγαλοψυχία του με σμύρνα και την αλόη. Ο δε Ιωσήφ, χάρη στην τόλμη και την παρουσία του που έδειξε μπροστά στον Πιλάτο, αποδεικνυόταν αξιέπαινος, γιατί αυτός ήταν που ξεπερνώντας κάθε φόβο και επιστρατεύοντας την τόλμη του, μπήκε στο παλάτι του Πιλάτου ζητώντας το σώμα του Ιησού. Και όταν εισήλθε, φέρθηκε με πολύ σοφία, ώστε με κάθε τρόπο να πετύχει τον σκοπό του. Έτσι δεν χρησιμοποίησε πολύπλοκες και σπουδαιοφανείς εκφράσεις προς τον Πιλάτο για να μην τον εξοργήσει και χάσει αυτό που ζητούσε. Ούτε του είπε «Δώσε μου το σώμα του Ιησού», αυτού που πριν από λίγο σκοτίνιασε τον ήλιο και έσπασε τις ταφόπετρες και ταρακούνησε την γη και άνοιξε τα μνήματα και έσχισε το καταπέτασμα του ναού στα δύο. Τίποτε από αυτά δεν λέγει προς τον Πιλάτον. Αλλά τι λέει? «Να ζητήσω κάτι ασήμαντο, άρχοντά μου, κάτι που όλοι το θεωρούν μικρό, ήρθα να σου ζητήσω. Δώσε μου να θάψω το νεκρό σώμα εκείνου που καταδικάστηκε από σένα, του Ιησού του Ναζωραίου, του Ιησού του Πτωχού, του Ιησού του Άστεγου, του Ιησού του Γυμνού, του Ιησού του Εξευτελισμένου, του Ιησού που ήταν γιος ενός ξυλουργού, του Ιησού του Δέσμιου, του Ιησού του Παρατημένου στον Ύπεθρο, του Ιησού του Ξένου και Αγνώριστου ανάμεσα στους ξένους και καταφρονημένους και κοντά σε όλα αυτά σταυρωμένου. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, γιατί τι λοιπόν σε ωφελεί το σώμα του? Δώσε μου τούτο τον ξένο, γιατί ήρθε εδώ από χώρα μακρινή».
για να σώσει τον ξένο, δηλαδή τον αποξενωμένο από τον Θεό άνθρωπο. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, επειδή κατέβηκε στη σκοτεινή γη για να ανεβάσει τον ξένο. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, γιατί μόνον αυτός πράγματι είναι ξένος. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που δεν γνωρίζουμε τη χώρα του εμείς οι ξένοι. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που ούτε τον πατέρα του δεν γνωρίζουμε εμείς οι ξένοι. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που ούτε τον τόπο, ούτε την γέννησή του, ούτε τον τρόπο της ζωής του δεν γνωρίζουμε εμείς οι ξένοι. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που σαν ξένος στα ξένα έζησε την παράξενη ζωή του. Δώσε μου τούτον τον ξένο, ο οποίος δεν έχει εδώ που να γύρει το κεφάλι του. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που σαν ξένος σε ξένη γη ήταν άστεγος και γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που από τη φάτνη σαν ξένος ξέφυγε από τον Ηρώδη. Δώσε μου τούτον τον ξένο που ξενιτεύθηκε στην Αίγυπτο από τότε που ήταν ακόμη με τα Σπάργανα. Δώσε μου τούτον τον ξένο που δεν έχει ούτε πόλη, ούτε κομμόπολη, ούτε σπίτι, ούτε ένα μικρό χώρο, ούτε κάποιον συγγενή να μένει, αλλά σε ξένη χώρα κατοίκησε, αν και τα πάντα κατέχει. Δώσε μου, άρχοντά μου, αυτόν που τώρα κρέμεται γυμνός πάνω στο ξύλο, για να σκεπάσω αυτόν που σκέπασε την γύμνωση της φύσεώς μου. Δώσε μου αυτόν τον νεκρό και ταυτόχρονα Θεό, για να καλύψω αυτόν που σκέπασε τις δικές μας παρανομίες. Δώσε μου αυτόν τον νεκρό, για να αυκηδεύσω εκείνον που βύθισε την δική μου αμαρτία στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ, για ένα νεκρό που αδικήθηκε από όλους, που προδόθηκε από έναν μαθητή του, που εγκαταλείφθηκε από τους φίλους του, που εκδιώχθηκε από τα αδέρφια του, που χαστουκίστηκε από έναν δούλο, σε οικετεύω, για ένα νεκρό που τον καταδίκασαν αυτοί που τους ελευθέρωσε από την δουλεία, που τον πότισαν με ξύδι αυτοί που εκείνος έθρεψε, που τον πλήγωσαν εκείνοι που αυτός τους γιάτρεψε, παρατημένος από τους μαθητές του και στερημένος ακόμα και από αυτή τη μητέρα του. Για έναν νεκρό σε κλιπαρώ, αυτόν τον άστεγο που κρέμεται πάνω στο ξύλο του σταυρού, διότι δεν υπάρχει ο πατέρας του πάνω στη γη, ούτε φίλος, ούτε μαθητής, ούτε συγγενής, ούτε κάποιος για να τον θάψει. Αλλά αυτός είναι ολομόνοχος, αν και μονογενής Υιός του μόνου Πατρός Θεός μέσα στον κόσμο και άλλος κανένας. Τούτα τα λόγια είπε ο Ιωσήφ προς τον Πιλάτο και ο ηγεμόνας διέταξε να δοθεί σε αυτόν το Πανάγιο σώμα του Ιησού. Και εκείνος, αφού ήρθε στον Γολγοθά, αποκαθήλωσε τον ενσαρκωμένο Θεό από το ξύλο του Σταυρού και απόθεσε στη γη γυμνό το σώμα του Θεού και όχι ενός απλού ανθρώπου. Και βλέπει κανείς που κοίταται τώρα χάμω αυτός που τράβηξε όλους προς τα άνω. Για λίγο παραμένει χωρίς πνοή αυτός που είναι για όλους η ζωή και η πνοή. Και φαίνεται τυφλός αυτός που δημιούργησε τα πολυώματα χερουβίμ. Και κοίταται χάμω ανάσκελα αυτός που είναι η Ανάσταση όλων. Και νεκρώνεται ο σαρκωμένος Θεός αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς. Και σιωπάγει λίγο σωματικά η βροντερή φωνή του Θεού Λόγου. Και ανασηκώνεται στις παλάμες τους αυτός που κρατάει ολόκληρη τη γη μέσα στην χούφτα του. Άραγε Ιωσήφ, άραγε, ζητώντας και παραλαμβάνοντάς τον, γνωρίζεις καλά ποιον πήρες, άραγε, ερχόμενος στο Σταυρό και αποκαθυλώνοντας τον Ιησού, είχε συνείδηση ποιον έβλεπες. Εάν πραγματικά γνωρίζεις ποιον κρατάς, τώρα έγινες πλούσιος. Πώς όμως κάνεις αυτή την θεόσωμη και τόσο φρικτή κηδεία του Ιησού? Αξιέπαινος ο πόθος σου, αλλά πιο αξιέπαινη είναι της ψυχής σου η διάθεση. Άραγε δεν τρέμεις καθώς βαστάζεις με τα χέρια σου αυτόν που τρέμουν τα χερουβίμ? Ή με πόσο φόβο αλήθεια
βγάζεις από το θεϊκό αυτό σώμα το λίγο ρούχο που το σκεπάζει και με πόση ευλάβεια βέβαια χαμηλώνεις τα μάτια σου όταν κοιτάζεις την σαρκική φύση του υπερφυσικού Θεού. Πες μου, Ιωσήφ, άραγε θάβεις τον νεκρό στραμμένο προς την Ανατολή, αυτόν που είναι η Ανατολή των Ανατολών. Σφαλίζεις άραγε με τα δάχτυλά σου τα μάτια του Ιησού, όπως κάνουμε σε όλους τους νεκρούς, αυτού που με το άχραντο δάχτυλό του άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Κλείνεις άραγε και το στόμα εκείνου που άνοιξε το στόμα του κοφάλαλου. Λυγίζεις άραγε και τα χέρια εκείνου που τέντωσε τα ξεραμένα χέρια. Μήπως δένεις και τα πόδια όπως κάνουν στους νεκρούς εκείνου που έκανε να περπατήσουν τα ακίνητα πόδια. Σηκώνεις άραγε πάνω στο νεκροκρέβατο αυτόν που πρόσταξε τον παραλυτικό, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Αδειάζεις άραγε και τα μοίρα πάνω σε αυτόν που σαν ουράνιο μύρο άδειασε τον εαυτό και ανακαίνισε τον κόσμο. Άραγε τολμάς να σκουπίσεις την θεόσωμη εκείνη πλευρά του Ιησού που ακόμα στάζει αίμα, εκείνου που γιάτρεψε την γυναίκα με την αιμορραγία. Ξεπλένεις άραγε και με νερό το σώμα του Θεού, αυτού που τους ξέπλυνε όλους και τους καθάρισε. Και ποιες λαμπάδες ανάβεις άραγε μπροστά στο φως το αληθινό που ποτίζει κάθε άνθρωπο. Ποιους δε επιτάφιους ύμνους ψάλεις αυτόν που υμνείται ασταμάτητα από τις ουράνιες αγγελικές στρατιές. Δακρύζεις άραγε για τον νεκρό που δάκρυσε για τον θάνατο του Λαζάρου και τον ανέστησε αν και ήταν στον τάφο 4 ημέρες. Άραγε θρηνείς για αυτόν που έδωσε σε όλους την χαρά και διέλυσε τη λύπη της Εύας. Όμως, μακαρίζω τα χέρια σου Ιωσήφ που περιποιήθηκαν ψηλαφώντας τα θεόσωμα χέρια και πόδια του Ιησού που ακόμα αιμορραγούν. Μακαρίζω τα χέρια σου που άγγιξαν την αιμοστάλαχτη πλευρά του Θεού πριν από τον θωμά του πιστού άπιστου και με την επινετή περιέργεια. Μακαρίζω και το στόμα σου που γέμισε αχόρταγα και ενώθηκε με το στόμα του Ιησού και από εκεί γέμισε με το Πνεύμα του Άγιου. Μακαρίζω τα μάτια σου που πλησιάζοντας τα μάτια του Ιησού έλαβαν από αυτά το φως του αληθινό. Μακαρίζω το πρόσωπό σου που πλησίασε στο πρόσωπο του Ιησού. Μακαρίζω τους ώμους που κράτησαν αυτόν που βαστάζει τα σύμπαντα. Μακαρίζω το κεφάλι σου που πλησίασε την κεφαλή των πάντων. Μακαρίζω τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο που έγιναν χερουβίμ πριν από τα χερουβίμ για το να σηκώσουν πάνω τους και να μεταφέρουν τον Θεό. Έγιναν πριν από τα εξαπτέρυγα υπηρέτες του Θεού, καλύπτοντας και τιμώντας τον Κύριο, όχι με φτερούγες, αλλά με σεντόνια. Αυτόν τον οποίο τρέμουν τα χερουβίμ, το σηκώνουν πάνω στους ώμους τους ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και το μεταφέρουν μαζί με όλες τις έκπληκτες παρατάξεις των ασωμάτων αγγέλων. Αφού λοιπόν ήλθαν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, έτρεξε μαζί τους και όλος ο χορός των αγγέλων του Θεού και προηγούνται τα χερουβίμ, τρέχουν από κοντά τα σεραφείμ, υποβαστάζουν οι θρόνοι, καλύπτουν τα εξαπτέρυχα, ξαφνιάζονται τα πολυώματα, συγκαλύπτουν και οι δυνάμεις, ψάλουν οι αρχές και σαστίζουν οι στρατιές των εναέριων ταγμάτων που γεμάτα θάμβος απορούν μεταξύ τους και συνομιλούν κάπως έτσι. Τι είναι αυτό το μέγα και ασύλληπτο θέαμα? Ο Θεός που για εμάς εδώ επάνω τους ασώματους αγγέλους είναι φοβερός και αόρατος, κάτω στους θνητούς φαίνεται σαν θνητός, γυμνός και νεκρός. Αυτόν που στέκονται μπροστά του τα χερουβή με ευλάβεια, αυτόν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κηδεύουν με θάρρος. Πώς κατέβηκε αυτός που δεν άφησε τους ουρανούς? Πώς βγήκε έξω αυτός που βρίσκεται μέσα? Πώς κατέβηκε στη γη αυτός που γεμίζει με την παρουσία του όλον τον κόσμο?
πώς απογυμνώθηκε Αυτός που όλους τους έντισε, Αυτός που βρίσκεται αδιάκοπα επάνω μαζί με τον Πατέρα ως Θεός, πώς βρίσκεται και κάτω αδιάκοπα ως αληθινός θνητός, Αυτός που ποτέ δεν εμφανίστηκε σε μας, πώς φανερώθηκε στους ανθρώπους σαν άνθρωπος μαζί και φιλάνθρωπος Θεός, πώς ο αόρατος έγινε ορατός, πώς ο άειλος σαρκώθηκε, πώς ο απαθής βασανίστηκε, πώς ο κριτής παρουσιάστηκε σε δικαστήριο, πώς η αιώνια ζωή γεύθηκε τον θάνατο, πώς αυτόν που δεν τον χωρούν οι ουρανοί τον χώρεσε ένας τάφος, πώς αυτός που δεν χωράει πουθενά χώρισε μέσα στον τάφο, πώς κατοικεί μέσα σε τάφο αυτός που δεν εγκατέλειψε ποτέ την πατρική αγκαλιά, πώς μπαίνει από την πύλη μιας σπηλιάς αυτός που άνοιξε τις πύλες των ουρανών, τις δε πύλες της Παρθένου δεν έσπασε, αλλά όμως συνέτριψε τις πύλες του Άδη, αυτός που εμφανίστηκε στον Θωμά χωρίς να ανοίξει τις πόρτες του σπιτιού, άνοιξε όμως διάπλατα στους ανθρώπους τις πύλες της βασιλείας του και παράλληλα άφησε κλειτές τις πύλες και τις φραγίδες του τάφου. Πώς λογαριάζεται με τους νεκρούς αυτός που είναι ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, πώς το ανέσπερο φως έρχεται σε χώρο σκοτεινό που το σκιάζει ο θάνατος, πού πηγαίνει, πού κατεβαίνει αυτός που δεν μπόρεσε να το κρατήσει ο θάνατος, ποιος ο λόγος, ποιος ο τρόπος, με ποιον σκοπό κατεβαίνει στον Άδη, μήπως κατεβαίνει για να ανεβάσει τον κατάδικο και σύνδουλό μας Αδάμ, πράγματι προχωράει για να αναζητήσει τον πρωτόπλωστο σαν το χαμένο πρόβατο, οπωσδήποτε θέλει να επισκεφτεί και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου. Σίγουρα προχωρεί ο Θεός και ο Υιός τους προς τον εχμάλωτο Αδάμ και την συνεχμάλωτή του Εύα για να τους απαλλάξει από τις οδύνες.

ας κατέβουμε όμως μαζί Του, ας βιαστούμε, ας χορέψουμε όλοι μαζί, ας χειροκροτήσουμε όλοι μαζί, ας χοροπηδήσουμε όλοι μαζί, ας Τον συνοδεύσουμε, ας Τον ανυμνήσουμε, ας βιαστούμε βλέποντας την συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους και την απελευθέρωση των καταδίκων που έγιναν από τον αγαθό Κύριο. Διότι πορεύεται Αυτός που είναι από την φύση του φιλάνθρωπος να ελευθερώσει με δύναμη και με εξουσία πολύ ισχυρή αυτούς που είναι φυλακισμένοι από την αρχή των αιώνων, αυτούς που μένουν στους τάφους, τους οποίους με τρόπο τυραννικό καταβρόχθησε ο πικρός και αχόρταγος θάνατος, αφού τους έκλεψε από τον Θεό και τους τρίμωξε όλους μαζί. Αφού δε τους ελευθερώσει, θα τους βάλει μαζί με εκείνους που κατοικούν ψηλά στον ουρανό. Εκεί κάτω βρίσκεται φυλακισμένος και ο Αδάμ ο πρωτόπλαστος και πρωτογέννητος, πιο κάτω από όλους τους καταδίκους. Εκεί είναι ο Άβελ, ο πρώτος νεκρός και πρώτος δίκαιος ποιμένας, προτύπωση της άδικης φαγής του ποιμένα Χριστού. Εκεί βρίσκεται και ο Νόε, άλλο ένα πρότυπο του Χριστού, του δημιουργού της μεγάλης κυβωτού του Θεού, της Εκκλησίας, ο οποίος με το περιστέρι που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα έσωσε όλα τα άγρια έθνη από τον κατακλυσμό της ασέβειας και έδιωξε από αυτήν τον κόρακα τον σκοτεινό, δηλαδή τον διάβολο. Εκεί είναι και ο Αβραάμ, ο πρόγονος του Χριστού και θήτης του γιού του, που πρόσφερε στον Θεό με μαχαίρι, αλλά χωρίς λεπίδα, με θάνατο θνητού, αλλά και χωρίς θάνατο, ευλογημένη θυσία. Εκεί είναι δεμένος ο Ισαάκ, ο οποίος σαν πρότυπο του Χριστού, όταν ζούσε πάνω στη γη, δέθηκε από τον Αβραάμ. Εκεί κάτω είναι ο Ιακώβ πολύ θλιμμένος, όπως ήταν πολύ θλιμμένος και όταν ζούσε πάνω στη γη για τον χαμένο Ιωσήφ. Εκεί είναι ο Ιωσήφ φυλακισμένος, όπως φυλακίστηκε στην Αίγυπτο, προτυπώνοντας τον Χριστό και σαν φυλακισμένος και σαν άρχοντας. Εκεί, στα σκοτεινά κάτω, διακρίνεται και ο Μωυσής, όπως κάποτε ήταν μέσα στο καλάθι το σκοτεινό πάνω στα νερά. Εκεί είναι ο Δανιήλ στο λάκκο του Άδη κάτω, όπως βρισκόταν στο λάκκο των λιονταριών όταν ζούσε πάνω στη γη. Εκεί είναι ο Ιερεμίας, μέσα στο λάκκο της φθοράς και του θανάτου, όπως κάποτε ήταν μέσα στο λάκκο της ακαθαρσίας. Εκεί μέσα, στο ανθρωποφάγο κήτος του Άδη, βρίσκεται ο Ιωνάς, το πρότυπο του αιώνιου Χριστού, αλλά και το προαιώνιου Ιωνά Χριστού, που ζει στους ατέλειωτους αιώνες. Εκεί είναι ο Δαβίδ, ο προπάτορας του Θεανθρώπου, και κατά σάρκα πρόγονος του Χριστού. Και τι λέω για τον Δαβίδ, τον Ιωνά και τον Σολομώντα? Εκεί είναι και αυτός ο μεγάλος Ιωάννης, ο σημαντικότερος όλων των προφητών, σαν να βρίσκεται μέσα σε μία σκοτεινή μήτρα, ο διπλός πρόδρομος και κήρυκας των ζωντανών και των νεκρών, ο οποίος από την φυλακή του Ηρώδη στάλθηκε στην άλλη φυλακή, την πανανθρώπινη του Άδη, και προαναγγέλει τον Χριστό σε όλους όσους έχουν πεθάνει εδώ και αιώνες, δικαίους και αδίκους. Όλοι δε οι προφήτες και οι δίκαιοι παρακολούσαν από εκεί, δηλαδή από τον Άδη, ακατάπαυστα και μυστικά στον Θεό, οικετεύοντας για την σωτηρία από εκείνη την οδυνηρή, καταθλιπτική, κατασκότεινη και εχθροκρατούμενη ατέλειωτη νύχτα. Και ο ένας έλεγε στον Θεό, «Από την κοιλία του Άδη άκουσε την κραυγή της φωνής μου». Ο άλλος, «Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω, άκουσε, Κύριε, την φωνή μου». Και άλλος, «Το πρόσωπό σου ας λάμψει και θα σωθούμε». Και άλλος, «Εσύ που έχεις τον θρόνο σου πάνω στα χερουβίμ, φανερώσου». Και άλλος, «Φανέρωσε την δύναμή σου και έλα να μας σώσεις». Και άλλος, «Ας έρθει να μας προϋπαντήσει γρήγορα η εσπλαχνία σου». Και πάλι άλλος έλεγε, «Σώσε την ψυχή μου από βέβαιο θάνατο, από τα βάθη του Άδη». Και άλλος, «Κύριε, μου έδωσες πίσω την ζωή μου, ανέβασε από τον Άδη την ψυχή μου». Και άλλος, «Μην εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη».
και άλλος πάλι, ας ανέβει η ζωή μου απ' τη φθορά σε σένα, Κύριε και Θεέ μου. Ακούγοντας όλους αυτούς, ο πολυέσπλαχνος Θεός, ο Χριστός, δεν έκρινε δίκαιο να εσπλαχνεί μόνον όσους έζησαν στην εποχή Του ή μετά από Αυτόν, αλλά και εκείνους που είχε εχμαλώτους ο Άδης πριν από την ενανθρώπισή Του και οι οποίοι κατοικούσαν μέσα στο σκοτάδι και στην σκιά του θανάτου. Γι' αυτό τους ανθρώπους που ζούσαν στη γη με το σώμα τους, τους επισκέφθηκε ο Θεός Λόγος με το δικό Του έμψυχο σώμα, ενώ φανερώθηκε στον Άδη στις ψυχές εκείνες που είχαν χωριστεί από τα σώματά τους με την δική Του ένθεη και άχραντη ψυχή χωρισμένη από το σώμα, όχι όμως και από την θεότητά Του. Λοιπόν, ας τρέξουμε νοερά πηγαίνοντας στον Άδη, για να δούμε πώς εκεί κάτω με την παντοδυναμία του νικάει ολοκληρωτικά το δυνατό κράτος του τυράννου και πώς με τη λάμψη του, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, εχμαλωτίζει τον τύρανο και ολόκληρες τις παρατάξεις των αθανάτων, δαιμονικών στρατιών. Σηκώνει από τη μέση τις άειλες πόρτες και με το ξύλο του σταυρού ο Χριστός, η θύρα, τσακίζει τις πύλες που έμεναν χωρίς ξύλο. Με τα θεϊκά καρφιά συντρίβει τις αιώνιες αμπάρες και αφού με τα δεσμά των θεϊκών του χεριών έλειωσε σαν κερί τις άλυτες αλυσίδες και τρυπάει με τη λόχη που είχε τρυπήσει την δική του πλευρά την άσαρχη καρδιά του τυράννου. Εκεί συνέτριψε την δύναμη των τόξων όταν στο σταυρό σαν τόξο τέντωσε τα θεϊκά του χέρια. Γι' αυτό, αν με σιωπή ακολουθήσεις τον Χριστό, θα δεις τώρα που έδεσε τον τύρανο και που κρέμασε το κεφάλι του. Με ποιον τρόπο δε ξεθεμελίωσε την φυλακή και πώς έβγαλε από εκεί τους φυλακισμένους, πώς ελευθέρωσε τον Αδάμ και πώς ανέστησε την Εύα, πώς το μεσότυχο γκρέμισε και πώς το πικρό δράκοντα κατεδίκασε, πώς τον θάνατο θανάτωσε και πώς έστησε τα ανίκητα τρόπαια, πώς εξουθένωσε την φθορά και πώς αποκατάστησε τον άνθρωπο στο αρχικό του

Αυτός λοιπόν που μόλις χθες από συγκατάβαση αρνιόταν να χρησιμοποιήσει τις λεγεώνες των αγγέλων και έλεγε στον Πέτρο ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να παρατάξω περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων, σήμερα κατεβαίνει σαν Θεός και Δεσπότης εναντίον του Άδη και του θανάτου για να πολεμήσει με τον θάνατό του τον τύρανο, έχοντας μαζί του όχι μόνο 12 λεγεώνες των αθανάτων και ασωμάτων στρατευμάτων και των αοράτων ταγμάτων, αλλά μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες αγγέλων αρχαγγέλων, εξουσιών, θρόνων, εξαπτερίγων, σεραφείμ, πολιωμάτων, χερουβείμ, που τον συνοδεύουν σαν δεσπότη και βασιλιά τους και τον περιβάλλουν τιμώντας τον Χριστό, όχι σαν σύμμαχο κάθε άλλο, γιατί από ποια συμμαχία έχει ανάγκη ο παντοδύναμος Χριστός, αλλά γιατί οφείλουν και ταυτόχρονα ποθούν να βρίσκονται πάντο κοντά στον δεσπότη τους, κάποιοι σαν έμπιστοι οπλίτες που κρατούν δόρυ και κάποιοι λαμπροί που κρατούν τα σκύπτρα της θείας και βασιλικής εξουσίας, που και μόνο με ένα του θεϊκό νεύμα τρέχουν γρήγορα να προλάβουν ο ένας τον άλλον να εκτελέσουν τη διαταγή, στολισμένη με τα στεφάνια της νίκης κατά των εχθρικών δυνάμεων των τυράννων. Γι' αυτό βέβαια και κατεβαίνουν τότε για να συνδράμουν τον Θεό και Δεσπότη στα υπόγεια του Άδη και τα πιο βαθιά μέρη όλης της γης, στις πιο βαθιές κάτω από τη γη κατοικίες εκείνων που είναι νεκροί από την αρχή των αιώνων, για να βγάλουν με γενναιότητα τους αιωνίους αλυσοδεμένους. Μόλις λοιπόν ο φωτοφόρος Κύριος παρουσιάστηκε με την θεϊκή του συνοδεία στις ερμητικά κλειστές και ανήλιες και κατασκόνητες φυλακές του Άδη και στα κρατητήρια, στα υπόγεια και στις σπηλιές, τους προλαβαίνει όλους ο αρχιστράτηγος Γαβρίλ. Από συνήθεια είναι εκείνος που φέρνει τις χαρμόσυνες ειδήσεις στους ανθρώπους και με την δυνατή αρχαγγελική και στρατηγική, επιβλητική και λιονταρίσκια φωνή βροντοφωνεί προς τις εχθρικές δυνάμεις. «Σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές σας», μετά από αυτόν βροντοφωνάζει και ο Μιχαήλ, «και γκρεμιστείτε οι αιώνιες πύλες». Ύστερα και οι αγγελικές δυνάμεις λένε «παραμερίστε οι παράνομοι φύλακες των πυλών». Μετά και οι εξουσίες με εξουσιαστική δύναμη «σπάστε οι αλυσίδες οι άλυτες». Και άλλος άγγελος λέει «ντροπή σας αντίχριστοι εχθροί». Και άλλος «φοβηθείτε άσπλαχνοι τύρανοι». Και όπως ακριβώς όταν εμφανιστεί μία φοβερή και ανίκητη και παντοδύναμη βασιλική παράταξη ενός νικηφόρου στρατού, φρίκη και τρόμος και ταραχή και επώδυνος φόβος κυριεύει τους αντιπάλους εχθρούς του, του ακαταμάχητου δεσπότη, έτσι έγινε ξαφνικά και με την παράδοξη εκείνη παρουσία του Χριστού στα καταχθόνια του Άδειου. Μια αστραπή από ψηλά κατέστρεψε και σκότισε τα πρόσωπα των εχθρικών δυνάμεων του Άδη, ενώ ακούγονταν κάποιες βροντερές φωνές σαν στρατιωτικές διαταγές. «Σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές σας, σηκώστε τις πύλες, μην τις ανοίξετε, αλλά να τις σηκώσετε από τα θεμέλια τους, να τις ξεριζώσετε και να τις ρίξετε μακριά, έτσι που να μην ξανακλείσουν. Πείτε να ανοίξουν διάπλατα τις πύλες οι άρχοντές σας, όχι γιατί δεν μπορεί ο δεσπότης που είναι εδώ να περάσει και με κλειστές τις πόρτες, όταν το προστάζει, αλλά σε εσάς τους δραπέτες δούλους σας επιτρέπει να βγάλετε τις αιώνιες πύλες και να τις πετάξετε μακριά και να τις καταστρέψετε. Γι' αυτό δεν διστάζει τους όχλους σας, αλλά αυτούς που θεωρούνται από σας αρχηγοί σας, σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές σας». Οι άρχοντες αυτών εδώ και όχι κάποιον άλλον, αν και μέχρι τώρα κακώς κυριαρχήσετε σε όσους έχουν πεθάνει από την αρχή των αιώνων. Τώρα πια δεν θα έχετε καμία δύναμη ούτε σε αυτούς ούτε σε άλλους, αλλά ούτε ακόμα και στους εαυτούς σας. Σηκώστε τις πύλες, γιατί παρουσιάστηκε ο Χριστός, η ουράνια πύλη. Ανοίξτε τον δρόμο σε αυτόν που πάτησε το πόδι του στη φυλακή του Άδη. Κύριος είναι το όνομα αυτού, και σαν Κύριος Θεός μας
μπορεί να διαβεί τις πύλες του θανάτου, γιατί τις μεν εισόδους του θανάτου τις φτιάξατε εσείς. Αυτός όμως ήρθε για να ανοίξει διεξόδους. Γι' αυτό οι άρχοντές σας ξυλώστε τις πύλες, ξυλώστε τες και μην αργείτε, βγάλτε τες γρήγορα, βγάλτε τες και μην το αναβάλλετε. Και αν νομίζετε ότι θα περιμένουμε, μάθετε ότι χωρίς να κουνήσουμε το χέρι μας, θα προστάξουμε τις ίδιες τις πύλες αυτόματα να σηκωθούν. Σηκωθείτε πύλες αιώνιες. Και μόλις οι αγγελικές δυνάμεις φώναξαν αμέσως, οι πύλες γκρεμίστηκαν, οι αλυσίδες έσπασαν, οι κλεδαριές κομματιάστηκαν, τα θεμέλια της φυλακής κλονίστηκαν και οι εχθρικές δυνάμεις τράπηκαν σε φυγή. Ο ένας έσβρεχνε τον άλλον, άλλος μπερδευόταν στα πόδια άλλου και άλλος φώναξε σε αυτόν σε άλλον να φύγει. Έφρυξαν, ταρακουνήθηκαν, ξαφνιάστηκαν, ταράχθηκαν, αλλοιώθηκαν, συγκλονίστηκαν, στάθηκαν και μαζί σάστησαν, απόρρισαν και μαζί τρόμαξαν. Και ο ένας στεκόταν με ανοιχτό το στόμα, ο άλλος με τα γόνατα έκρυβε το πρόσωπό του, άλλος μπρούμητα στοριάζονταν και άλλος σαν νεκρός κοκάλωνε. Άλλος τα έχανε από το εκφλωτικό φως και άλλος έτρεχε να κρυφτεί πιο μέσα. Στο σημείο εκείνο, ο Χριστός αποκεφάλισε τους αμήχανους τυράννους που συγκλονίστηκαν από την παρουσία του και άνοιξαν τα στόματά τους σαν είχαν χαλινάρια και τράβλιζαν. «Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ποιος είναι αυτός που είναι εδώ με τόσους πολλούς και κάνει τέτοια θαύματα? Ποιος είναι αυτός που κάνει τώρα στον Άδη αυτά που δεν έχουν γίνει ποτέ στον Άδη? Ποιος είναι αυτός που βγάζει από εδώ τους προαιώνια αλυσοδεμένους? Ποιος είναι αυτός που διέλυσε και αχρίστεψε την ανίκητη δύναμη και την θρασίτητά μας?» Προς αυτούς απαντούσαν οι αγγελικές δυνάμεις του Κυρίου: «Θέλετε να μάθετε, παράνομοι τύρανοι, ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Είναι ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, είναι ο παντοδύναμος και ο πανίσχυρος και ο ανίκητος κυρίαρχος στον πόλεμο. Είναι αυτός ο ίδιος που από τις ουράνιες αψίδες σας εξόρισε και σας κατέριψε, δειλή και παράνομη τύρανη. Είναι αυτός ο ίδιος που συνέτεψε στα νερά του Ιορδάνου τα κεφάλια των δρακόντων σας. Είναι αυτός ο ίδιος που με τον σταυρό του σας εξεφτέλησε και θριάμβευσε τσακίζοντας τα νεύρα σας. Είναι αυτός ο ίδιος που σας έδεσε και σας σκοτίνιασε και σας έριξε στην Άβυσσο, στο αμέτρητο εκείνο βάθος. Είναι αυτός ο ίδιος που σας ξαπόστειλε στην αιώνια φωτιά και στην κόλαση, την γέννα, για να χαθείτε. Λοιπόν, μην αναβάλλετε και μην καθυστερείτε, αλλά τρέξτε και βγάλτε έξω τους φυλακισμένους, τους οποίους μέχρι και τώρα καταβροχθίζετε, γιατί το δικό σας κράτος έχει πια διαλυθεί, η δική σας τυραννία έχει από τώρα σταματήσει, το δικό σας υπερήφανο κατασκεύασμα έχει καταργηθεί, η αλαζονία σας έχει εξουθενωθεί και η καύχησή σας έχει εξουδετερωθεί, η δε δύναμή σας πατήθηκε και εξαφανίστηκε». Αυτά έλεγαν οι νικητήριες δυνάμεις του, του Δεσπότου Χριστού, στις εχθρικές δυνάμεις, και ταυτόχρονα κινούνταν γρήγορα. Και άλλοι μεν εκθεμελίωναν τις φυλακές, κατασκάπτοντάς τις από τα θεμέλια. Άλλοι δε κατεδίωκαν τις εχθρικές δυνάμεις που έφευγαν από τα εξωτερικά διαμερίσματα προς τα βαθύτερα. Και άλλοι ερευνούσαν και έτρεχαν στα υπόγεια, στα φρούρια και στις σπηλιές. Ακόμα άλλοι έφεραν από διάφορα σημεία δεμένους στον Δεσπότη. Άλλοι έδαιναν τον τύρανο με άλλη τα δεσμά, ενώ κάποιοι άλλοι απελευθέρωναν πολλούς από την απαρχή των αιώνων φυλακισμένους. Άλλοι διέταζαν και άλλοι εκτελούσαν τις διαταγές αμέσως. Και άλλοι μεν, όπως έμπαινε ο Δεσπότης βαθύτερα, έτρεχαν πιο μπροστά του, οι δε άλλοι τον ακολουθούσαν σαν νικηφόρο Θεό και Βασιλιά.

Ενώ στον Άδη γίνονταν αυτά και λέγονταν, και ενώ ταρακουνιόνταν τα πάντα την ώρα που κόντευε ο Δεσπότης να φτάσει στα κατώτερα κελιά, ο Αδάμ, εκείνος που δημιουργήθηκε πρώτος, ο πρωτόχτιστος και ήταν ο πρωτόπλαστος και ο πρώτος θνητός από όλους τους ανθρώπους, ο οποίος κρατεί το πιο βαθιά από όλους και με πολλή ασφάλεια δεμένος, άκουσε τα βήματα του Δεσπότου που πλησίασε προς τους φυλακισμένους και αναγνώρισε τη φωνή του όπως περπατούσε μέσα στην φυλακή και στρεφόμενος προς όλους τους άλλους φυλακισμένους που ήταν μαζί του από την αρχή των αιώνων και είπε «Ακούω τον ήχο των ποδιών κάποιου που μας πλησιάζει. Εάν δε εκείνος πράγματι μας αξιώσει να μπει εδώ μέσα, θα ελευθερωθούμε από τα δεσμά μας. Εάν πράγματι τον δούμε ανάμεσά μας, θα έχουμε λυτρωθεί από τον Άδη». Την ώρα που ο Αδάμ έλεγε αυτά και άλλα τέτοια προς όλους τους συγκρατούμενούς του, μπήκε ο Δεσπότης στον χώρο τους, κρατώντας τον νικηφόρο όπλο του σταυρού. Βλέποντάς τον ο Αδάμ ο πρωτόπλαστος και από την έκπληξη χτυπώντας το στήθος του φώναξε και είπε «Ο Κύριός μου, ας είναι μαζί με όλους». Και ο Χριστός απαντώντας λέει στον Αδάμ «Και μαζί με το πνεύμα σου». Και αφού τον κράτησε από το χέρι τον σήκωσε λέγοντας «Σήκω εσύ που κοιμάσαι και αναστήσω από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Εγώ ο Θεός σου που για χάρη σου έγινα γιος σου, για χάρη σου και για τους απογόνους σου τώρα σου λέγω και με την εξουσία που έχω προστάζω τους φυλακισμένους. Βγείτε όλοι έξω και σε αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι φωτιστείτε και στους πεθαμένους αναστηθείτε και σε σένα σε διατάζω. Σήκω από τον ύπνο σου. Δεν σε έφτιαξα γι' αυτό για να είσαι φυλακισμένος εδώ στον Άδη. Αναστήσω από τους νεκρούς αφού εγώ είμαι η ζωή των ανθρώπων. Αναστήσω εσύ το δικό μου πλάσμα. Αναστήσω εσύ που απέκτησες τη μορφή σου σύμφωνα με την δική μου εικόνα. Σήκω επάνω να φύγουμε από εδώ. Εσύ είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου. Για σένα εγώ ο Θεός σου έγινα γιος σου. Για σένα εγώ ο Δεσπότης έλαβα την δική σου μορφή του δούλου. Για σένα εγώ που βρίσκομαι πάνω από τους ουρανούς ήρθα στη γη και πιο κάτω από την γη. Για σένα τον άνθρωπο έγινα ένας αβοήθητος άνθρωπος, περιφρονημένος ανάμεσα στους νεκρούς. Για σένα που βγήκες μέσα από τον κήπο, παραδόθηκα στους Ιουδαίους μέσα σε κήπο και σταυρώθηκα μέσα σε κήπο. Κοίταξε στο πρόσωπό μου τα φτισήματα, τα οποία καταδέχτηκα για χάρη σου, για να σε αποκαταστήσω στον παπάλαιο φύσιμα που σου είχα δώσει. Κοίταξε τα χαστούκια στα μάγουλά μου, τα οποία τα καταδέχτηκα για να αποκαταστήσω την διεστραμμένη σου μορφή σύμφωνα με την εικόνα μου. Κοίταξε τα σημάδια του μαστιγώματος στην πλάτη μου, το οποίο καταδέχτηκα για να σκορπίσω το φορτίο των αμαρτιών σου. Κοίταξε τα τρυπημένα χέρια μου, τα οποία καρφώθηκαν καλά πάνω στο ξύλο του σταυρού, για σένα που κακώς άπλωσες το χέρι σου στο ξύλο, εκείνο το απογορευμένο δέντρο δηλαδή. Κοίταξε τα τρυπημένα πόδια μου, τα καρφωμένα καλά στο ξύλο του σταυρού, για τα δικά σου πόδια, τα οποία κακώς έτρεξαν στο ξύλο το δέντρο της παρακοής. Την έκτη μέρα πάρθηκε η απόφαση που φτιάχτηκε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Και την έκτη μέρα την δική σου ανάπλαση και το άνοιγμα του Παραδείσου πραγματοποιώ. Για χάρη σου γεύτηκα την χολή, για να σε θεραπεύσω από την πικρή ειδονή που δοκίμασες όταν έφαγες εκείνον τον γλυκό καρπό. Γεύτηκα ξύδι για να καταργήσω του θανάτου σου το καυστικό και αφύσικο ποτήρι. Δέχτηκα το σφουγγάρι για να σβήσω το χρεόγραφο των αμαρτιών σου. Δέχτηκα το καλάμι για να υπογράψω την ελευθερία του γένους των ανθρώπων. Κοιμήθηκα πάνω στο σταυρό και με λόχη τρυπήθηκα στην πλευρά μου για σένα, που σε κοίμησα στον Παράδεισο και από την πλευρά σου έπλασα την Εύα. Η δική μου πλευρά θεράπευσε τον πόνο της δικής σου πλευράς. Ο δικός μου ύπνος θα σε λυτρώσει από τον ύπνο στον Άδη. Η δική μου λόχη
σταμάτησε τη ρομφαία που στρεφόταν εναντίον σου. Σήκω λοιπόν για να φύγουμε από εδώ. Κάποτε σε έδιωξα από τον παράδεισο της γης, σε αποκαθιστώ τώρα όχι σε εκείνον τον παράδεισο, αλλά σε ουράνιο θρόνο. Σε εμπόδισα να φας από το ξύλο της ζωής. Να τώρα, εγώ ο ίδιος, η ζωή, ενώθηκα με σένα. Διέταξα τα χερουβίμ να σε φυλάνε σαν δούλο. Τώρα κάνω τα χερουβίμ να σε προσκυνούνε σαν Θεό. Κρύφθηκες από τον Θεό γιατί ήσουν γυμνός. Να τώρα έκρυψες γυμνό τον Θεό μέσα σου. Ντύθηκες τον δερμάτινο χιτώνα της ντροπής. Να, ντύθηκα κι εγώ, αν και είμαι Θεός, τον αιμάτινο χιτώνα της σάρκας σου. Γι' αυτό σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ, από τον θάνατο στη ζωή, από την φθορά στην αυταρσία, από το σκοτάδι στο αιώνιο φως. Σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ, από την οδύνη στην ευφροσύνη, από την δουλεία στην ελευθερία, από την φυλακή στην επουράνιο Ιερουσαλήμ, από τα δεσμά στην άνεση, από την σκλαβιά στην ευημερία του παραδείσου, από την γη στον ουρανό. Γι' αυτό πέθανα και αναστήθηκα, για να γίνω Κύριος των νεκρών και των ζώντων. Σηκωθείτε λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ, γιατί ο ουράνιος πατέρας μου δέχεται το χαμένο πρόβατο. Τα 99 πρόβατα των αγγέλων περιμένουν τον σύνδουλό του στον Αδάμ που θα αναστηθεί, πότε θα ανεβεί και πότε θα γυρίσει στον Θεό. Ο χερουβικός θρόνος έχει ήδη ετοιμαστεί. Αυτοί που θα σας πάρουν για να σας ανεβάσουν είναι γρήγοροι και πανέτοιμοι. Το νηφικό δωμάτιο έχει ήδη ετοιμαστεί. Το τραπέζι του δείπνου έχει στρωθεί. Οι αιώνιες σκηνές και οι κατοικίες είναι έτοιμες. Οι θησαυροί των αγαθών ανοίχθηκαν. Η βασιλεία των ουρανών έχει προετοιμαστεί από αιώνες. Μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και δεν χωράει ο λογισμός του ανθρώπου όσα αγαθά τον περιμένουν. Την ώρα που αυτά και άλλα παρόμοια έλεγε ο Κύριος, αναστήθηκαν μαζί του ο Αδάμ που ήταν ενωμένος με αυτόν και μαζί αναστήθηκε και η Εύα. Αναστήθηκαν και άλλα πολλά σώματα και κοιμημένων Αγίων από αρχής του κόσμου, διακηρύσσοντας την τριήμερο Ανάσταση του Κυρίου. Ας την υποδεχθούμε με πολύ χαρά όλοι εμείς οι πιστοί και ας την αγκαλιάσουμε χορεύοντας με τους αγγέλους και γιορτάζοντας με τους αρχαγγέλους και δοξάζοντας τον Χριστό που μας ανέστησε από την φθορά και μας χάρισε την ζωή. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό Πνεύμα

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

Πλεονεξία. Η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ. Άλλη μορφή πλεονεξίας που εκδηλώνεται στα παιδιά είναι ότι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλετε να αποτρέψετε από την πλεονεξία, μάθετε τα να ικανοποιούνται με ό,τι έχουν. Πρέπει να είναι ευχαριστημένα με το φαγητό, τα ρούχα, τα παιχνίδια και όλα όσα τους παρέχετε. Στη σχέση σας μαζί τους, εφαρμόστε τον εξής κανόνα. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που του δίνουν, δεν θα πάρει τίποτα. Δεν είναι ικανοποιημένο το παιδί με το φαγητό που του δώσατε, με τα ρούχα ή τα παιχνίδια που του αγοράσατε? Πάρτε τα πίσω. Αυτό θα επιδράσει πάνω του ευεργετικά, αν δεν έχει ακόμα χαλάσει. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να οικειοποιούνται τα παιδιά ξένα πράγματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν δείτε στα χέρια τους κάτι που δεν τους το δώσατε εσείς, ρωτήστε τα πού το βρήκαν. Και αν διαπιστώσετε ότι το πήραν από άλλους, υποχρεώστε τα αυστηρά να το επιστρέψουν χωρίς χρονοτριβή. Πότε-πότε ρίχνετε μία ματιά στα σχολικά είδη των παιδιών σας, μήπως βρεθούν εκεί ξένα πράγματα. Αν φέρουν στο σπίτι κάτι που βρήκαν στο δρόμο ή στο σχολείο, συμβουλέψτε τα να το δείξουν στην τάξη, μήπως το έχασε κανείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να ανταλλάσσουν τα πράγματά τους, ούτε πολύ περισσότερο να τα πουλάνε, γιατί έτσι είναι δύσκολο να μάθουν στην απάτη. Διδάξτε τους, όσο νωρίτερα μπορείτε, ότι αυτά που κερδίζονται με απάτη, προκοπή δεν φέρνουν. Μαθαίνετε τα παιδιά σας από μικρά να ξεχωρίζουν το δικό μου από το δικό σου. Γι' αυτό μην επιτρέπετε να παίρνουν και να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια τα πράγματα των αδελφών τους. Έτσι χαλαρώνει το αίσθημα του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και ιδιαίτερα της ξένης ιδιοκτησίας.

αντίθετα, συμβουλεύετε τα παιδιά σας να βοηθούνται μεταξύ τους και να δίνουν τα πράγματά τους στα αδέρφια ή τους φίλους τους σε περίπτωση ανάγκης. Αν τέλος θέλετε να προφυλάξετε τα παιδιά σας γενικά από την πλεονεξία, με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται αυτή, αν θέλετε να μην γίνουν δούλοι του μαμονά, να τους δείξετε, με τα λόγια και το παράδειγμά σας, την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Εξηγήστε τους ότι τα χρήματα και η περιουσία δεν είναι το ύψιστο αγαθό στη γη. Τα ύψιστα αγαθά είναι η αρετή και η δικαιοσύνη, γιατί αυτά μόνο έχουν αξία για το Θεό. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ωφέλη αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του. Μην παραμελείτε όμως και τη δική σας πνευματική ζωή, όπως παραδείγματος χάρη την προσευχή ή τον εκκλησιασμό εξαιτίας της πλεονεξίας. Δείχνετε με την όλη σας πολιτεία στα παιδιά ότι η κύρια φροντίδα σας δεν είναι η απόκτηση χρημάτων και περιουσίας, αλλά η σωτηρία και η μέλουσα μακαριότητα της ψυχής σας. Σας έδειξα λοιπόν πώς να καταπολεμάτε την τάση των παιδιών προς την πλεονεξία και πώς να τα προφυλάσετε από το επικίνδυνο αυτό πάθος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος του αιώνα μας, όπως έχει χαρακτηριστεί, ο Άγιος Νεκτάριος, θα μας μιλήσει περί αμαρτίας. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «Η αμαρτία και ο θάνατος είναι επακόλουθα δυνάτου γεγονότος ότι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου υποδουλώθηκε εξαιτίας της παρακοής και της παράβασης του θείου ηθικού νόμου. Ο πρώτος άνθρωπος, αφού αποπλανήθηκε, αθέτησε καταρχάς την υπαγόρευση της εσωτερικής του φωνής που ήθελε και ποθούσε την τήρηση του θείου νόμου. Προηγουμένως όμως, υποδούλωσε την ηθική του ελευθερία σε αυτά που του εισηγήθηκε ο διάβολος, θεωρώντας τα μεγαλύτερης αξίας από τη δική του εσωτερική έθεση και ως ύπαρξη αυτεξούσια επέλεξε την υποταγή στον διάβολο, νομίζοντας ότι τον συμβουλεύει τα καλύτερα, σαν να ήταν ανώτερος και σοφότερος ο διάβολος, και εφόσον υπάκουσε σαν δούλος σε Κύριο, παρεύει τη Θεία Εντολή, την οποία προηγουμένως ήθελε και επεδίωκε. Αν ο Αδάμ σαν αυτεξούσιο και ελεύθερο όν δεν υπέτασε την ηθική του ελευθερία στον διάβολο, ουδέποτε θα παρέβαινε τη Θεία Εντολή. Άρα η αμαρτία και ο θάνατος υπήρξαν επακόλουθα της ηθικής υποδούλωσης του ανθρώπου. Έτσι φαίνεται πολύ καθαρά ότι η ηθική υποδούλωση είναι το πιο μεγάλο κακό, γιατί κουβαλάει μέσα της την αμαρτία και τον θάνατο, δηλαδή την εξαθλίωση της εικόνας και τη διαφθορά της ψυχής και του σώματος. Η αμαρτία είναι μεγάλο κακό, γιατί δηλητηριάζει την ψυχή, βάζοντας μέσα της νοσογόνα σπέρματα, τη λιώνει, τη διαφθείρει και τέλος την οδηγεί στον θάνατο. Όπως οι ασθένειες φθείρουν σοβαρά τα σώματα και τα θανατώνουν, έτσι και οι αμαρτίες στην ψυχή. Η ασθενή ψυχή, καθώς είναι βεβαρημένη από τα πάθη, πάντοτε παραδίνεται στην αμαρτία. Δεν μπορεί πλέον να αντικρίσει τον ουρανό, μένοντας ανίσχυρη, να ταινίσει το φως της αλήθειας. Περί της νοσηρής κατάστασης της ψυχής που πηγάζει από την αμαρτία, να τη λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Διότι, όπως ακριβώς αυτοί που έχουν ασθενική όψη απεχθάνονται το ηλιακό φως εξαιτίας της κατάστασης αυτής, αλλά και γενικά οι ασθενείς αποστρέφονται κάθε τι το υγιεινό, έτσι και αυτοί που νοσούν στη ψυχή και το βλέμμα της διάνοιάς τους είναι άρρωστο, καίγονται από το φως της αλήθειας και δεν μπορούν να το ατενίσουν. Όπως και τα γουρούνια, κοιτάζουν προς τα κάτω, σκύβοντας προς το μέρος της κοιλιάς τους και κυλιούνται μέσα στη λάσπη, ωστόσο αδυνατούν να αισθανθούν ότι μολύνονται βουτυγμένοι μέσα στην δρομιά. Και ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, λέει, «Ας μη φοβηθούμε την αρρώστια του σώματος, αλλά τα αμαρτήματα από τα οποία προκαλείται η αρρώστια». Πολύ σωστά δε λέει και ο Ψαλμοδός, «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Επίσης, ως αρρώστια της ψυχής χαρακτηρίζει και ο Μέγας Βασίλειος την αμαρτία, όταν λέει, «Όπως η γεωργία μεταβάλλει τις ποιότητες των φυτών, έτσι και η φροντίδα να πλαισιωθεί η ψυχή με αρετή, μπορεί να συγκρατήσει κάθε είδος ασθένειας». Αλλά και ο Κύριος, θεωρώντας ασθενείς τους αμαρτωλούς, έλεγε, «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού ή υγιής, αλλά οι ασθενείς». Η ασθένεια της ψυχής είναι βαρύτερη και πιο επικίνδυνη από την ασθένεια του σώματος, διότι η μένα ασθένεια του σώματος φέρνει τον θάνατο του θνητού σώματος,
Η ασθένεια όμως της ψυχής, τον θάνατο της ψυχής που είναι αθάνατη. Τα οξόνια της αμαρτίας θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ακόμη μεγαλύτερα από τον θάνατο, γιατί η αμαρτία φέρνει τον χωρισμό από τον Θεό. Ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό είναι θάνατος. Στο πώς αυτή χωρίζεται από τον Θεό, απαντάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, εκ του διαβόλου εστί, ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει». «Καμιά κοινωνία δεν υπάρχει μεταξύ φωτός και σκότους», λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, λέει ότι η αμαρτία γίνεται από την απουσία του θείου φόβου. Αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στα βάθη του άδου. Μας συμβουλεύει να απέχουμε από την αμαρτία, λέγοντας «Να απομακρύνεσαι από την αμαρτία», διότι το να αμαρτάνεις ίσως είναι ανθρώπινο. Το να επιμένεις όμως την αμαρτία δεν είναι ανθρώπινο, αλλά καθ' ολοκληρίαν σατανικό. Το ότι η απόλαυση της αμαρτίας είναι πρόσκαιρη και πολλή η θλίψη που την ακολουθεί σχολιάζεται ως εξής. Η αμαρτία κάνει έτσι αυτόν που θέλει να αλώσει, ώστε πριν τον κατακτήσει, τον κρατάει σαν μεθυσμένο από την ειδονή. Όταν όμως τον γεμίσει και τον κατακτήσει η αμαρτία, τότε η ειδονή φεύγει, σβήνει και ο ίδιος μένει απογυμνωμένος. Τότε έρχεται η συνείδηση ως κατήγορος, σαν να έχει αναλάβει χρέη δημίου και τον κατατρώγει έτσι που είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, απαιτώντας να του επιβάλλει τη βαρύτερη ποινή. Και κάπου αλλού λέει «Τίποτα δεν είναι τόσο βαρύ και δυσβάστακτο όσο η φύση της αμαρτίας. Κανένα πράγμα δεν μας προκαλεί τόση κούραση όσο οι πονηρές πράξεις και τα αμαρτήματα». Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λέει σε αυτούς που ζουν μέσα στην αμαρτία «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστε». Επίσης, ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας λέει «Τι είναι βαρύτερο και βλαβερότερο από την αμαρτία?» Ενώ αντίθετα, ποιο είναι ελαφρότερο και ωφελημότερο από την αρετή? Διότι η μεν αμαρτία, καθώς έχει γραφεί στις παροιμίες, πολλούς, αφού τους πλήγωσε, τους κατέβαλε με το βάρος της, διότι ο καθένας περισφύγεται με τις αλυσίδες των αμαρτιών του. Η δε αρετή ζωοποιεί και ανυψώνει αυτούς που την πράττουν, και καθώς λέει ο παροιμιαστής, καθένας που προσπαθεί να έχει την αρετή, είναι σαν να έχει το ξύλο της ζωής.

και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Η αμαρτία εξαχριώνει το θείο κάλος που έχει η εικόνα της ψυχής και του σώματος και την καθιστά δύσμορφη και άθλια, γιατί καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως οι σκιές ακολουθούν τα σώματα, έτσι και οι αμαρτίες ακολουθούν τις ψυχές, αποκαλύπτοντας καθαρά τις πράξεις τους. Η αμαρτία απομακρύνει τον άγγελο, τον φύλακα της ψυχής και του σώματος, και παραδίδει την ψυχή και το σώμα στην καταδυναστία του διαβόλου. Γιατί όπως επίσης λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες και η δυσοδή απομακρύνει τα περιστέρια, κατά τον ίδιο τρόπο απομακρύνει τον φύλακα άγγελο της ζωής μας η θλιβερή και δυσόδης αμαρτία. Η αμαρτία απομακρύνει κάθε ντροπή και καθιστά αδιάντροπους αυτούς που αμαρτάνουν, γιατί το μυαλό τους σκοτίζεται. Για την αδιαντροπιά της αμαρτίας ο Θεός Χρυσόστομος λέει: «Η αμαρτία όσο βρίσκεται στη διαδικασία να γεννηθεί προκαλεί κάποια ντροπή. Από τη στιγμή όμως που θα διαπραχθεί, κάνει αυτούς που τη διέπραξαν περισσότερο αδιάντροπους». Η αμαρτία, λέει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, έγινε η αιτία της αποστασίας από τον Θεό, αλλά η ταπείνωση γίνεται μέσω επιστροφής προς Αυτόν. Ωστόσο, η μεν ταπείνωση ανυψώνει, οδηγεί ψηλά, η δε αμαρτία ταπεινώνει και σπρώχνει χαμηλά. Η μεν μας μεταφέρει στους ουρανούς, η δε στον βυθό του Άδη. Και αμέσως προσθέτει: «Αν μεν είναι κάτι καλό η αμαρτία, αν δηλαδή έτσι νομίζεις, φύλαξέ την μέχρι το τέλος. Αν όμως παραδέχεσαι ότι βλάπτει αυτόν που τη διακράτει, τι επιμένεις σε αυτό το κακό?» Ενώ κανείς δεν θέλει να κάνει εμετό τη χολή, ωστόσο από τον κακό και από όλο αυτόν τον τρόπο διατροφής μαζεύει μέσα του όλο και περισσότερη από αυτήν. Και ο Άγιος Μάρκος: «Η αμαρτία είναι σαν τη φωτιά, που όσο της προσθέτεις υλικά τόσο και φουντώνει. Μοιάζει η αμαρτία με εμπόδιο, το οποίο εμποδίζει τη χάρη του Θεού να έρθει σε μας. Την κούραση της αμαρτίας την περιμένει το σκυθροπό και επίπονο πρόσωπο της γέννας. Γι' αυτόν τον λόγο, σαν να έχεις εμπρός σου πρόσωπο φιδιού, απόφευγε την αμαρτία. Αν πας προς εκείνη θα σε δεχτεί, αλλά τα δόντια της είναι δόντια λιονταριού που κατατρώγουν τις ψυχές των ανθρώπων». Ακαθαρσία ψυχής ονομάζει την αμαρτία ο Θεός Χρυσόστομος. Είναι καλύτερο να βρωμιστείς με ακάθαρτη λάσπη παρά με αμαρτήματα, αναφέρει. Όπως ακριβώς το σκουλίκι γεννιέται μέσα στο ξύλο και κατόπιν το κατατρώει, και όπως ο σκόρος τρώει το μαλλί ενώ από αυτό έχει γεννηθεί, έτσι και από την αμαρτία γεννιούνται λύπη και θάνατος που κατατρώνε την αμαρτία, δηλαδή τον αμαρτωλό. Και αμέσως προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης: «Ρομφαία δίστον,

Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ θα μας μιλήσει σχετικά με το ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αμαρτάνουμε. Ο Δαμασκηνός λέει, ακόμη και των κακών η αιτία και ο σκοπός είναι το αγαθό. Γιατί εξαιτίας του αγαθού γίνονται τα πάντα, και τα αγαθά και τα άσχημα. Διότι όταν πράττουμε τα άσχημα, τα πράττουμε ποθώντας τα αγαθά. Κανείς δεν κάνει ό,τι κάνει θέλοντας το κακό, γιατί το κακό δεν έχει καν υπόσταση. Ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει μόνο γιατί υπάρχει το αγαθό, όχι αθεαυτού. Ό,τι γίνεται για το αγαθό γίνεται ή για το νομιζόμενο ως αγαθό. Ο άνθρωπος κατά την αναζήτηση του αγαθού, καμιά φορά παραπλανόμενος από τη θόλωση της διάνοιάς του, κάνει κακή εκλογή στις δυνατότητες που του δίνονται και επιλέγει αντί του αληθινού αγαθού αυτό που νομίζει ως αγαθό, το οποίο όμως δεν το θέλει ουσιαστικά, αφού αυτό δεν ανήκει στη φύση του. Το επιλέγει όμως από σφαλερή κρίση και είναι πέρα από τη φύση. Επειδή δε αγαθό είναι το κατά φύση ποθούμενο και αγαπητό, ο άνθρωπος θέλοντας το παραφύση, αλλά κατά τη γνώμη του αγαθό, επιθυμεί το παράφύση ποθούμενο, το αδημιούργητο, επομένως το κακό, και έτσι αμαρτάνει. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ότι ξεγελάστηκε πάνω στην αναζήτηση του αγαθού εξαιτίας της αθέτησης του ηθικού νόμου που είναι γραμμένο στην καρδιά του. Ο Χρυσόστομος αποκαλεί την αμαρτία σκότος, γιατί σκοτίζει τον νου, τον παραπλανά και τον απομακρύνει από τον ηθικό νόμο που είναι το αληθινό φως. Διότι η αμαρτία είναι σκοτάδι και μάλιστα σκοτάδι βαθύ, και είναι φανερό ότι την πραγματοποιεί κανείς ασυνείδητα και χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς κάνει. Διότι καθένας που πράττει τα άθλια μισεί το φως και δεν έρχεται προς αυτό. Διότι αυτά που πράττονται κρυφά είναι εσχρά και να τα αναφέρεις ακόμα. Και όπως το σκοτάδι δεν αναγνωρίζει κανείς ούτε εχθρό ούτε φίλο και αγνοεί τη φύση των πραγμάτων, το ίδιο γίνεται και με την αμαρτία.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το ότι ο άνθρωπος αφού πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, πλάστηκε αγαθός και από τη φύση του ποθεί το αγαθό. Ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, πλάστηκε αγαθός και είναι από τη φύση του αγαθός, αφού πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού που είναι το απόλυτο αγαθό. Καθώς είναι αγαθός από τη φύση του, ποθεί και αναζητά το αγαθό, το καλό, το αληθινό. Για τον έμφυτο αυτό πόθο η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός χάραξε τον γραπτό νόμο στην καρδιά του, γιατί ο νόμος του Θεού είναι το αγαθό, το καλό, το αληθινό και δόθηκε γραπτός στην καρδιά του ανθρώπου για να μπορεί να συμμετέχει στην αγαθότητα και μακαριότητα του Θεού. Η τήρηση αυτού του νόμου δεν έφερνε καμιά δυσκολία σε αυτόν που θα τον τηρούσε εξαιτίας της ταυτότητας όσων υπαγόρευε ο νόμος με τις υπαγορεύσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Για τον λόγο ότι ταυτίζονταν τα αισθήματα και τα θελήματα του Θεού που διέταζε με τα αισθήματα και θελήματα του ανθρώπου που τα δεχόταν σαν εντολή, είχε εξασφαλιστεί η μακαριότητα του ανθρώπου και ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στον παράδεισο, στον τόπο της μακαριότητας. Ωστόσο, σαν ον νοερό, αυτεξούσιο και ηθικά ελεύθερο, αυτή την έμφυτη τάση και ροπή προς το αγαθό όφιλε να την έχει και με τη θέλησή του, ώστε με επίγνωση πλέον να εργάζεται το αγαθό και για να εκδηλωθεί έτσι η αρετή του αυτεξουσίου. Και ο άνθρωπος μένοντας με τη θέλησή του στο αγαθό να βαδίζει προς την τελειοποίησή του. Η δοκιμασία αυτή του ανθρώπου που επιτρέπεται με σκοπό να εκδηλωθεί η δύναμη του μεγάλου και ιδιαιτέρου αυτού προσόντος, του αυτεξουσίου δηλαδή, της δύναμης αυτής που μπορεί να μας κάνει τέλειους, αν το θελήσουμε, ήταν απολύτως αναγκαία, αφού χωρίς δοκιμασία δεν υφίσταται αρετή. Χωρίς όμως την αρετή είναι αδύνατο να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος, καθώς αυτή η τελειοποίηση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Για αυτή τη δοκιμασία κατά θεία παραχώρηση είχε εκδηλωθεί και ο πειρασμός από τον διάβολο. Ο άνθρωπος αμάρτησε, διότι ενώ μπορούσε να αντισταθεί, να πει όχι στον διάβολο, δεν αντιστάθηκε. Γιατί ο πειρασμός δεν έγινε σε άγνωστο αντικείμενο σε αυτόν, αλλά σε κάτι που γνώριζε πολύ καλά από τη φύση του, από τον γραπτό ηθικό νόμο μέσα του, και θα μπορούσε υπακούοντας την εσωτερική φωνή και όχι στη φωνή του διαβόλου να αρνηθεί, να μείνει με τη θέλησή του στο ηθικό αγαθό το οποίο τη φύση επιθυμούσε, να αποκρούσει τον πειρασμό και να μην αμαρτήσει. Ο λόγος για τον οποίο ενέδωσε και υπέταξε το θέλημά του ήταν η επιθυμία για παράνομη και δίχως κόπο απόκτηση του αγαθού. Άκουσε από τον διάβολο ότι θα γίνει όμοιος με τον ύψιστο. Ωστόσο, όμοιος κατά χάρη με τον ύψιστο θα γινόταν, γιατί αυτό ζήτησε από τον άνθρωπο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άνθρωπος εγένετο ο Θεός, είναι αθεό τον Αδάμ απεργάσιτο. Και αληθινά, δίκαια επιθύμησε την απόκτηση του αγαθού, αλλά υπό εντελώς αντίξωες συνθήκες. Αφού πλανήθηκε από τον διάβολο, νόμισε ότι θα τελειοποιούταν δίχως αγώνα και αθέτησε την εντολή του Θεού, η οποία είχε δοθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Αν τηρούσε την εντολή, θα φανερωνόταν ότι ψευδός διαβεβαίωνε τα παραπάνω ο διάβολος, ώστε ο άνθρωπος, επιδιώκοντας το αγαθό με τρόπο άνομο, βρέθηκε να πράττει το κακό και παράκουσε τη Θεία Εντολή, αφού ο τρόπος της επιθυμίας ήταν παράνομος. Η αμαρτία τιμωρήθηκε, γιατί ο άνθρωπος, καθώς είναι όν ηθικά αυτεξούσιο, μπορεί, αν θέλει, να επιλέγει το καλό από το κακό, καθώς από τη φύση του αγαπάει τον νόμο του Θεού και από τη φύση του ζητάει την εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ωστόσο, δεν έπραξε κατά τη βούλησή του, αλλά παρά τη βούλησή του, αφού υπέταξε τη βούλησή του που ήταν φιλόνομη στη θέληση του διαβόλου. Τι
Τιμωρήθηκε λοιπόν ο Αδάμ, γιατί άφησε τον εσκοντισμένο του νου να πιστεί ότι η απόλαυση του άκρος αγαθού βρίσκεται όχι στην τήρηση του Θείου Νόμου, αλλά στο να φάει τον απαγορευμένο καρπό. Και με επίγνωση του τι έκανε, αθέτησε την εντολή του Θεού. Άρα, στην αναζήτηση του αγαθού πλανήθηκε και αμάρτησε από τη στιγμή που δεν ακολούθησε τον θείο ηθικό νόμο που υπήρχε μέσα του. Αυτή δε είναι η αιτία όλων των

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας όπως και τότε, αλλά σέβεται την ελευθερία μας, δεν θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα τη μεταμορφώσει. Όταν έρθει και κατοικήσει σε όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες. Τότε φεύγει και η αμαρτία.

κοντινό αλλά και μακρινό τόπο την κυρία Πέλη Γαλίτη Βασίλη, ψυχοπαιδαγωγό, ενάνθρωπο στην Αθηνών, ερευνήτρια Πανεπιστημιακής. Είναι πολύ τίτλοι. Συγχωρέστε που δεν μπορώ να τα αναγνώσω όλα, αλλά θα έλεγα το εξής, ότι την καλέσαμε στη συντροφιά μας με μια αφορμή. Να το ομολογήσω αυτό, όταν συντάσσουμε το πρόγραμμα, πάμε στο στόχο τη λειτουργία σε κάθε σύνταξη. Η αγωνία μου είναι ποιο ομιλητή, ποιο κυρινέο θα είναι κοντά μα. Ποιο είναι αυτό ο οποίο θα διαχειριστεί ένα από τα θέματα που έχετε προτείνει. Έτσι λοιπόν αυτή την αναζήτηση

με ομιλήτρια, την κυρία Ρίτη, και ένα θέμα που μ' άγγιξε ιδιαίτερα, ίσως άγγιξε ευαίσθητες χορδές πολλών ανθρώπων, πιστεύω, σχετικά με τον πόνο, τη διαχείριση της αδικίας, αυτήν την αγωνία που τους κατέχεις στα δύσκολα θέματα. Έκανα μια αναζήτηση να δω πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ομιλήτρια, σε αυτόν τον χώρο. Βρήκα την άκρη του νήματος και μου είπαν, στείλε ένα μήνυμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπως λέγεται. Και μάλιστα είπα με μια αμφιβολία, αν δεν θα απαντήσει, θα μπορέσει να έρθει κοντά μας. Η απάντηση ήταν θετική και έστειλε κοντά μας, οπότε ορίσαμε την ημερομηνία και το πρόγραμμα μέσα στο το πολύπλευρο που έχει και τις δεσμεύσεις που έχει ως επιστήμονας, αλλά και ως ομιλήτρια, να βρίσκεται στους χώρους που αγωνιούν για την οικογενειακή ζωή, στους χώρους που μπορούν, προσπαθούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα της ζωής μας μέσα από αυτή τη σύγκρουση του δικαίου και του άδικου, του πόνου, της λύπης και της χαράς. Και ζούμε όντως όλοι μας τέτοιες καταστάσεις. Και όχι μόνο προσωπικές, οικογενειακές, θα το μόνο να πω και εθνικές. Δυσκολίες και πόνους που καλούμαστε να υπερβούμε και να δούμε πλέον με τη χάρη του Θεού την συνέχεια και τη διαχείριση που ο Θεός ευλογεί για τον καθένα μας. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας, κυρία Ρίτη, που ήρθετε από την Αμερική με την αγωνία ότι θα είστε κοντά μας ή όχι, μιλήσαμε πρώτο τριών ημερών, σε αυτή τη συντροφιά μας, σε αυτή τη σύνεξη που κατά βάση ξεκίνησε από νέους που θα διαβάσουν για

αποκοιμήθηκε πριν από λίγους μήνες το καλοκαίρι. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συντροφιές και μένουν έτσι. Είναι αναμνήσεις που μένουν και μακάρι και να μας βοηθούν κιόλας και να παίρνουμε πράγματα από όσα ακούμε και να τα κάνουμε πράξη. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, πρώην εκπαιδευτικός μάλλον πρέπει να πω. Δούλευα για αρκετά χρόνια στο Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων του Υπουργείου Παιδείας και έβλεπα μαθητές διαμονής από περίπου 80 σχολεία της Β' Αθήνας, γυμνάσια και ηλικία. Αυτό μέχρι το 2012. Το 2012 μετακομίσαμε οικογενειακό στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin μαζί με έναν καθηγητή, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην έρευνα σχετικά με τη συγχώρηση. Ο καθηγητής αυτός έχει ήταν υποψήφιος και για βραβείο Νόμπελ. Και αυτό που μελετά και ασχολείται λέγεται Enright και αυτό που ασχολείται είναι τα αποτελέσματα και επιδράσεις αυτών που συγχωρούν σε σχέση με αυτούς που δεν συγχωρούν. Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει, υπάρχουν έρευνες στα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο και όχι μόνο στο δικό μας κέντρο που είναι πρωτοπόρο, αλλά παντού πλέον στην Αμερική και νομίζω και στην Ευρώπη σιγά-σιγά. Και αποδεικνύεται ότι η συγχώρηση, αποδεικνύουμε, τα άτομα τα οποία συγχωρούν έχουν καλύτερη σωματική υγεία. Υπάρχουν δηλαδή σε άρθρα τα οποία αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα σύνδεσμος ανάμεσα στον καρκίνο, υπάρχουν άρθρα για καρκίνο, και στο θυμό τον οποίο κάποιοι άνθρωποι έχουν μέσα τους. Είναι πολύ στην αρχή όλα αυτά και τα λέω με κάποια επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι άτομα τα οποία κρατούν το θυμό μέσα τους και δεν βρίσκουν τρόπους να τον εκδηλώσουν με το σωστό τρόπο, μπορεί να πάθουν διάφορες αρρώστιες και καρδιά και εγχειρήματα. Επίσης, πέρα από την σωματική υγεία, επιδρά στην ψυχική υγεία. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψης, υπάρχουν διάφορες άλλες ψυχολογικές διαταραχές και φυσικά επιδρά και στις σχέσεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μεταξύ τους, όταν δεν έχουν μάθει να συγχωρούν ο ένας τον άλλον και κουβαλάνε μέσα τους μίσεις, κακίες, αντιπαλότητες, αντιπάθειες, αυτό το πράγμα επιδρά σαφώς και στον κύκλο τον οικογενειακό ή τον φιλικό ή τον συναδελφικό. Ουσιαστικά δηλαδή, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξοικειώσουμε τους ανθρώπους στην έννοια της συγχώρησης. Δεν είμαστε θεολόγοι, είμαστε επιστήμονες. Αλλά βλέπετε ότι η επιστήμη ταυτίζεται με τη θεολογία και πράγματα τα οποία χρόνια τώρα εμείς τα ξέρουμε και το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο και είναι ο λόγος του Χριστού, έρχεται τώρα να μας το αποδείξει και η επιστήμη. Θα μου πείτε, χρειάζεται, ίσως για πολλούς χρειάζεται τελικά. Και θα τα πούμε έτσι αναλυτικότερα. Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει, τι κάνουμε, αλλάζουμε τη σκέψη των ανθρώπων. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, δηλαδή να καταλάβουν πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τον πόνο τους και να τον αξιοποιήσουν. Και το καλύτερο είναι να βρει ακόμα και κάτι καλό. Είναι πολύ της μόδας πλέον, τώρα σας βάλω πιο επιστημονικά, μιλάμε για trauma transformation. Πώς δηλαδή μπορεί το τραύμα, το ψυχικό τραύμα, να μεταφερθεί σε κάτι καλό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά είναι λόγος εκκλησιαστικός, αλλά όταν πλέον έρχεται και η επιστήμη να το υποστηρίξει, είναι πραγματικά κάτι, νομίζω, θετικό. Δεν θα σας απασχολήσω επιστημονικά, έτσι, δεν έχει νόημα. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να μπορούν τη διαδικασία της συγχώρησης, να μάθουν πώς να συγχωρούν. Διότι όταν είναι κάποιος μεγάλος, φανταστείτε έναν 40-άρι να τον βάλει να τρέξει μαραθώνιο, όταν δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή του. Δεν θα μπορέσει. Σε λίγα μέτρα θα πέσει κάτω. Έτσι είναι και με τη συγχώρηση. Ένα παιδί δεν έχει μάθει ποτέ στη ζωή του να συγχωρεί, δεν έχει ακούσει καν για τη συγχώρηση, δεν ξέρει τι είναι συγχώρηση. Και αυτό σκεφτείτε ότι σε πάρα πολλά με μαθητές που βλέπουμε, όχι απλώς θεωρείται κάτι καλό η συγχώρηση, θεωρείται κάτι αρνητικό. Δηλαδή είναι μια δυναμία για πάρα πολλούς. Οπότε βλέπεις τους γονείς να λες τα παιδιά σου, μην είσαι χαζός, δεν θα συγχωρέσεις, θα το δώσεις και εσύ, θα τα αποδώσεις. Οπότε αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Και μόνο που θα ακούσουν για τη συγχώρεση τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ξεκινάω από την παιδική ηλικία. Επιστημονικά θεωρείται ότι από 6 ετών τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της συγχώρησης. Ξεκινάμε λοιπόν από το νηπιαγωγείο ουσιαστικά, δημοτικό γυμνάσιο και ο δικός μου λόγος είναι, έχω φέρει κάποια προγράμματα στην Ελλάδα σε σχολεία για εκπαιδευτικούς και έχουμε και εκπαιδεύω εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να διδάξουν μετά το πρόγραμμα της συγχώρησης στα σχολεία.

καλλιτές. Υπάρχουν τα αντίστοιχα εγχειρίδια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στα ελληνικά, είναι με ελληνικές ιστορίες, βασισμένα στην παράδοση του τόπου μας. Παρόλο ότι η σύλληψη και η ιδέα είναι απλά χέρια από την Αμερική, είναι πλήρως έτσι προσαρμοσμένα στην ελληνική παράδοση και, και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το θέμα είναι πώς να εξηγήσεις τα παιδιά τη συγχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό. Τα παιδιά μας στερούνται βιωμάτων. Είμαστε μια εποχή πληροφορίας, αλλά όχι βιωμάτων. Και βλέπεις φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε σε αυτό έχει συμπεριέσει η ανάπτυξη τεχνολογίας, λοιπόν και οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και όλος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας των παιδιών. Μας λέγανε κάποιοι καθηγητές μου και κάνει εντύπωση πρόσφατα ότι πλέον λέει στις εκδρομές που κάνουμε στο σχολείο. Ενώ πριν λίγα χρόνια οι μαθητές κάναν φασαρία στο πούλμαν και σηκωνόμασταν και σταματήστε και καθίστε και μη σηκώνεστε και αυτά, τώρα λέει αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κεφάλια σκυμμένα κάτω, τα οποία παίζουν με τον υπολογιστή και ίσα ίσα λέει να μας κοιτάξουν κιόλας. Ας πούμε, σηκωνόμαστε, τους λέμε, γεια σου Γιάννη, τι κάνεις. Κανείς δεν ασχολείται και μαζί μας. Παίζει, ξέρω να παίρνει, άσε με τώρα. Ούτε καν λέει εκεί δεν ακούγεται στα πόδια. Σας αφήνω τώρα για τις παλιές ταινίες που βλέπω κάτι βιντεοκλάκι στη Λας που τραγουδούσαμε κιόλας. Ακόμα πιο παλιά η εποχή της γιαγιάς μας, έτσι. Που τραγουδούσαν και πόσο ευχαριστιόντουσαν τις εκδρομές. Τώρα δηλαδή είναι λιφάνε εκδρομές και είναι σαφητά. Με ένα ηλεκτρονικό στο χέρι δεν υπάρχει καμία δράση. Άρα δεν υπάρχει κανένα βίωμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα από αυτά τα προγράμματα είναι να δημιουργήσουμε βιώματα στα παιδιά. Γι' αυτό θέλουμε να και σε αυτή την ομιλία. Δηλαδή, δεν θέλω να σας δώσω πληροφορίες. Θα ήθελα μέσα από αυτά που θα πούμε να δημιουργηθούν βιώματα και να μπορέσουμε μετά να ανταλλάξουμε έτσι και βιώματα μεταξύ μας και να συζητήσουμε μεταξύ μας με βάση αυτά που θα νιώσετε. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα λίγο να ορίσουμε τι θα πει συγχώρηση. Για να μιλάμε πάνω σε μια βάση. Τι θα πει και τι δεν θα πει συγχώρηση, γιατί είναι πολύ παρεξηγημένη λέξη. Συγχωρώ καταρχήν δεν σημαίνει ξεχνώ. Δεν θα ξεχάσω κάτι κακό που μου συνέβη, έτσι. Μου συνέβη μια αδικία. Δεν μπορεί να γίνει delete αυτό στο μυαλό μας. Θα ήταν τέλειο να μπορούσε να γίνει, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι θυμάμαι, αλλά πώς θυμάμαι. Όταν έχω μια πληγή στο χέρι μου, η πληγή υπάρχει, δεν φεύγει. Μετά από χρόνο υπάρχει η τομή. Τη κοιτάω, πώς τη κοιτάω. Με πόνο, με θυμό. Ή είναι κάτι το οποίο μπορεί κιόλας να μου έχει μάθει και κάτι να προσέχω τις άλλες φορές, να είμαι πιο προσεκτικός. Άρα δεν ξεχνώ, αλλά πώς θυμάμαι είναι το ερώτημα. Το δεύτερο είναι ότι συγχώρηση δεν σημαίνει συμφιλίωση. Δεν συμφιλιώνομαι με τον άλλον, είναι και αυτό το τέλειο και το ιδανικό και μακάρι να μπορέσω να συμφιλιωθώ με τον άλλον, αλλά οφείλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο είναι θύμα bullying στα σχολεία, η εκπαιδευτική έχει την εμπειρία. Λένε, μπορείς να συγχωρέσεις τον άλλον, γιατί έχει σημασία τι γίνεται μέσα στην ψυχή σου. Δεν θα κρατάς κακία στον άλλον. Αλλά θα προφυλάξεις τον εαυτό σου. Δεν είναι αναγκαστικό να κάνεις φίλο και αυτό το παιδί το οποίο σε έχει βλάψει. Συγχωρώ λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι συμφιλιώνομαι απαραίτητα. Θα ήταν καλό, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει επίσης ότι δικαιολογώ την πράξη. Πάρα πολλοί φοβούνται ότι αν συγχωρέσουμε, δηλαδή θυμάμαι μια κοπέλα που την είχε καταλήψει ο πατέρας της και μετά τη ζήτησε να πάνε να συνδεθούν, ότι είναι σαν να έχω ξεχάσει τι έγινε. Δηλαδή δυσκολεύονται οι άνθρωποι, γιατί είναι σαν να δικαιολογούν, σαν να αποδέχονται την κακή πράξη, την αδικία. Όχι, το βλέπουμε το κακό, το ονομάζουμε, το αναγνωρίζουμε. Όμως, από εκεί και πέρα μπορώ πάλι να συγχωρέσω. Είναι μια αθόρυβη πράξη η οποία γίνεται μέσα μας, στην ψυχή μας. Χωρίς να φωνάζει, ήσυχα, αλλά δεν χρειάζεται και να... ναι, θα σας τα πω στην πορεία. Προσπαθώ, προτρέχω λίγο, θα σας τα πω μια σειρά. Λοιπόν, πώς ορίζουμε τη συγχώρηση. Ο ορισμός της συγχώρησης είναι ότι πρόκειται για μια άδικη πράξη που συνέβη, έτσι, η βάση της συγχώρησης είναι κάτι κακό που μου συνέβη, μια αδικία, πρέπει να υπάρχει μια αδικία, όπου εγώ προσπαθώ να ξεπεράσω το θυμό μου ή τα αρνητικά συναισθήματα που μου προκαλεί αυτή η αδικία. Αυτό είναι το ένα βήμα και το δεύτερο βήμα είναι να προσφέρω αγάπη σε αυτόν που με πλήγωσε. Γιατί τι άλλο είναι η συγχώρηση από το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό είναι. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Η αγάπη είναι το ανώτατο. Αλλά κι αν πάμε και σε ένα στάδιο χαμηλότερο που είναι να ξεπεράσουμε το θυμό μας και τα αρνητικά μας συναισθήματα, και αυτό καλό είναι. Μέχρι εκεί, μπορούμε, πολλοί άνθρωποι φτάνουν μέχρι εκεί, γιατί
Μια φορά που είχα κάνει μια ομιλία, θυμάμαι στην Αμερική, σε γονείς κακοποιημένους από τα παιδιά τους. Υπάρχει και αυτό. Τα παιδιά κακοποιούσαν τους γονείς. Και θυμάμαι, μου είπε μια μητέρα, είναι δυνατόν η κόρη μου να αγαπήσει τον βιαστή της, είχε βιαστεί η κόρη της. Τι μου λέτε εδώ, κυρία Αναγιώτη, πώς είναι δυνατόν η κόρη μου να αγαπήσει τον βιαστή της. Και εγώ πραγματικά εκείνη την ώρα σκέφτηκα, τουλάχιστον να μην τον μισήσει. Εντάξει, δεν μπορούσα να τον αγαπήσει, αυτό μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα αρνητικά μας συναισθήματα. Αυτός λοιπόν είναι ο ορισμός της συγχώρησης. Ουσιαστικά τι είναι η συγχώρηση, να πλατείνω την καρδιά μου, να χωρέσει ο άλλος μέσα. Συγχωρώ, το λέει η λέξη, να χωρέσουμε μαζί. Να πλατείνουμε την καρδιά μας, να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι μαζί. Όλοι έχουμε το βίωμα της αδικίας, αφού η συγχώρηση βασίζεται σε μια άδικη πράξη. Δεν υπάρχει, όχι και να ρωτήσω από εδώ πέρα, όλοι έχουμε βιώσει αδικία. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει βιώσει την αδικία μέσα του. Υπάρχει πολλής κόσμος, πόνο στον κόσμο. Και αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Η αδικία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι διότι δεν υπάρχει αγάπη. Και προσέξτε, μιλάμε για σεβασμό στα σχολεία. Σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σεβασμό της διαφορετικότητας, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι αρκετό. Εμείς στη συγχώρηση μιλάμε για αγάπη. Δεν μιλάμε για σεβασμό. Ο σεβασμός είναι κάτι πολύ εξωτερικό. Όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχει και ο σεβασμός. Ο Τολστόι έλεγε πολύ ωραία ότι ο σεβασμός επινοήθηκε για να καλύψει το κενό της αγάπης. Για σκεφτείτε το λίγο. Αν υπήρχε αγάπη, δεν θα υπήρχε ανάγκη να μιλάμε για σεβασμό. Μιλάμε για σεβασμό ότι δεν υπάρχει αγάπη. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αγάπη και η συγχώρεση είναι αγάπη. Βασίζεται στην αγάπη σε μια οντολογική αγάπη. Όχι για μια ηθική μόνο αγάπη σαν καθήκον. Έχει να κάνει με την ύπαρξή μας. Έλεγε ο Καρτέσιος, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ο γέροντας του χρόνου στο Έσεξ του άλλαξε και το είπε, αγαπώ, άρα υπάρχω. Δεν μπορώ να υπάρξω αν δεν αγαπώ. Και το πήρανε με οι μαθητές μου, άρεσε στο σχολείο και κάνανε αντράφη και είπαν, συγχωρώ, άρα υπάρχω. Άρα λοιπόν, όταν συγχωρώ, αγαπώ και όταν αγαπώ, υπάρχω. Είναι λοιπόν οντολογική ανάγκη και επίσης βασίζεται στην ελεύθερη βούληση. Επιλέγω να συγχωρήσω. Είναι και καθήκον, ναι, αλλά επιλέγω να συγχωρήσω. Και είναι η πιο ελεύθερη μορφή αγάπης αυτή, διότι δεν έχει ιδιοτέλεια. Συγχωρώ χωρίς να περιμένω ότι ο άλλος θα ανταποκριθεί. Μπορεί και ο άλλος καν να μην ξέρει ότι το συγχώρησε. Μπορεί να μου ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Είναι κάτι που γίνεται μυστικά μέσα στην καρδιά μου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη η αγάπη χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Βασική λοιπόν προϋπόθεση για τη συγχώρηση είναι η αγάπη. Τι γίνεται όμως που δεν υπάρχει αγάπη. Εδώ είναι δύσκολο. Μεγαλώνει ένα άτομο, όλοι ξέρουμε ότι αν ένα παιδί από μικρή ηλικία δεν έχει αγαπηθεί από τους δικούς του, δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη και το ίδιο. Είναι πολύ δύσκολο, πάλι μόνο με τη χάρη του Θεού. Μιλάμε τώρα έτσι για καταστάσεις έτσι καθημερινότητας. Τι γίνεται λοιπόν. Όταν κάποιος μας αδικήσει, όταν κάποιος μας φερθεί άδικα, η πρώτη αντίδραση ποια είναι. Θυμός. Σκέψεις κακές για τον άλλο, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε αρνητικά τι θα τον κάνουμε, πώς θα τον φερθούν, πώς θα τον δικηθούν, θα τον επιτεθούμε. Οι κακές σκέψεις. Ουσιαστικά αλλοιώνεται ο εαυτός μας, αρχίζει και αλλοιώνεται ο εαυτός μας από αυτές τις σκέψεις. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο βάζει το δώσουμε εμείς σε αυτή τη σκέψη. Όπως λένε και οι πατέρες, κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτό που λένε ενδιάθετος λόγος. Ο ενδιάθετος λόγος είναι αυτές οι σκέψεις που όλοι κάνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλοι κάνετε κάποια σκέψη. Το μυαλό μας σταματάει ποτέ να σκέφτεται. Η ιστορία λοιπόν που λέμε στον εαυτό μας, η κασέτα που παίζουμε μέσα μας, είναι αυτή που παίζει ρόλο για το πώς θα ελέγξουμε αυτές μας τις σκέψεις. Που είναι η πρώτη αντίδραση σε μια αρνητική κατάσταση που βιώνουμε και που μας έχει πληγώσει. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, γυρνάνε τα παιδιά σας από την κατασκήνωση, πήγαν και τα δύο στην ίδια κατασκήνωση, και ρωτάς το Γιωργάκη, Γιωργάκη, πώς πέρασες, και σου λέει ο Γιωργάκης, πάρα πολύ ωραία. Μαμά, το φαγητό ήταν καταπληκτικό. Οι κυρίες της κουζίνας μας περιποιήθηκαν πάρα πολύ. Η θάλασσα που κάναμε τον μπάνιο ήταν πολύ ωραία. Είχε μια φορά και κύμα, αλλά δεν πειράζει. Παίζαμε κάθε μέρα μπάσκετ. Χάσαμε και μια φορά, νικήσαμε και μια άλλη. Τώρα τι θα πει ένα παιδί. Και έρχεται και ο αδερφός του Γιαννάκη ο Κωστάκης και μας λέει: και αυτός, μαμά, χάλια πέρασα. Ήτανε, λέει, και τι να σου πω, είχε κουνόπια. Τα φαγητά ήταν όλα λατισμένα. Η θάλασσα είχε όλο κύμα. Ήδη κατασκήνωση. Ήδη ερέθισμα.

ίντερνετ με τον αλκοολικό πατέρα. Ήταν λέει μια φορά ένας κλέφτης στη φυλακή και πήγε κάποιος να του πάρει συνέντευξη και το ρώτησε πώς κατέληξε στη φυλακή και έκανε όλα αυτά τα εγκλήματα. Και είπε, τι να σου λέω τώρα, να ο πατέρας μου, εγώ μεγάλωσα μια αυτοκολλητονιά στην Αμερική αυτά, ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός, κάποια βράδυ ερχόταν, μας έδερε, μας χτυπούσε, δεν είχαμε φαγητό να φάμε, μα η μητέρα μου έκλειγε, πώς και εγώ να κατάντησα, λέει, στη φυλακή, όταν τέτοιο περιβάλλον μου μεγάλωσε. Ανακαλύπτει πως ο δημοσιογράφος ότι αυτός είχε και έναν αδερφό, ο οποίος ήταν δικηγόρος μεταπολιτικός στην Καλιφόρνια. Και παίρνει το αεροπλάνο, γιατί είναι ιστορία, ναι. Και παίρνει το αεροπλάνο λοιπόν και πάει και ψάχνει τον δικηγόρο και του λέει, εσύ πώς έχεις εδώ έτσι καταλήξει και είσαι δικηγόρο. Και του λέει και αυτός το ίδιο πράγμα, τι να σου πω, είδα και εγώ ένα πατέρα, αλκοολικό, ήμασταν σε μια αυτοκολλητή γειτονιά, έρχονταν κάθε μέρα, μεθυσμένος, μας χτυπούσε, έκλαιγε η μητέρα μου, μας έκανε φαγητό. Και είπα και εγώ, αυτή τη ζωή δεν τη θέλω για τα παιδιά. Εγώ θα την αλλάξω. Και βλέπεις δύο αδέρφια, ίδιο ερέθισμα, πόσο καθένας όμως πήρε τη σκέψη, την έκανε στο μυαλό του τη σκέψη, τη διαφορετική και πώς την επεξεργάστηκε και πώς κατέληξε. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πώς θα αλλάξουμε τις σκέψεις μας και επίσης πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε στις σκέψεις μας. Όσο πιο πολύ αφιερώνουμε χρόνο στις κακές μας σκέψεις, τόσο πιο πολύ τους δίνουμε δύναμη και ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όταν μας πιάνει αυτή η αρνητικότητα για κάποιο πρόσωπο ή για κάτι που μας συνέβη, να ελέγχουμε το χρόνο μας όσο το δυνατό περισσότερο, να το περιορίζουμε όσο το δυνατό περισσότερο. Και γιατί, ξέρετε, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Το συνέστημα της μάνας μεταδίδεται στο παιδί και του πατέρα. Δεν είναι δυνατόν, όσο και αν νομίζουμε ότι θα κρύψουμε αυτό που νιώθουμε, τις κακές μας σκέψεις, την κακή μας διάθεση, το κακό μας συνέστημα, δεν είναι δυνατόν. Αυτό και χωρίς λόγια μεταφέρεται. Έλεγε ο πατέρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος μια φορά ότι πρέπει να σακώνεσαι και πέντε μέτρα, πέντε δωμάτια παρακάτω να σε κλειστεί την πόρτα, το παιδί θα το καταλάβει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει. Το συνέστημα είναι μεταδοτικό λοιπόν και θα μεταδώσουμε αυτό το συνέστημα το αρνητικό στα παιδιά μας, στον γύρο μας, ακόμα και στις επόμενες γενιές. Τα παιδιά μας, αυτό που μαθαίνουμε, είναι αυτό που μάθαμε από τους παππούδες μας, που μάθαμε από τους παππούδες τους, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και να μην πω και ότι μεταφέρεται κιόλας είναι και από γενιά σε γενιά και σε εθνικό επίπεδο, έτσι. Οι βεντέτες που έχουμε, τι είναι. Ένα μίσος το οποίο δεν έχει λυθεί και το κουβαλάνε συγκεκριμένες οικογένειες και πάει στην Ελλάδα. Έχουμε βεντέτες σε αρκετές χώρες και πάει από γενιά σε γενιά αυτό το μίσος. Τι γίνεται λοιπόν, ποια είναι η θεραπεία, τι θα κάνουμε όταν μας πιάνει αυτό το πράγμα. Και όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία. Και είναι φοβερή εμπειρία. Τον κουβαλά στον άλλον, τον εχθρό, α το πούμε έτσι, παντού, ακόμα και στο κρεβάτι σου. Και μάλιστα δεν μπορεί να κοιμηθεί, είναι δίπλα σου εκεί. Σου τρώω το μυαλό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βασανιστικό. Τι θα κάνω. Τι κάνω. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλέ θεωρίε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί, ψυχολογία. Εγώ από το χώρο τη ψυχολογία που προέρχομαι, θα μπορούσα να σου κατεβάσω πολλέ θεωρίε. Μία είναι η λύση. Το έλεος. Έλεος. Αυτή είναι η λύση. Και αυτό είναι και η συγχώρηση. Η Εκκλησία μας το έχει ανακαλύψει πολύ σωστά και το λέει γι' αυτό τόσες φορές ακούμε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Πόσες φορές λένε κύριε Λέισον σε μια λειτουργία ή σε μια προσευχή. Συνέχεια, κύριε Λέισον. Γιατί ακριβώς αυτή η θεραπεία από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μας. Τις περιπτώσεις λοιπόν αυτές που κάτι εξεγείρεται μέσα μας, κάτι μας πιάνει ότι θέλω να εκδικηθώ, θέλω να απαντήσω, έτσι, θέλω να πάθει ο άλλος, γιατί έπαθα κι εγώ, έχουμε τη δύναμη αντί να έχουμε αυτές τις σκέψεις μέσα μας να μπορέσουμε να δείξουμε αγάπη. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό είναι η συγχώρηση και αυτό μας ζητάει. Να μπορέσεις να αγαπήσεις τον άλλον αυτό που σε πλήγωσε. Και αυτό γίνεται αθόρυβα. Πώς γίνεται όμως. Δεν υπάρχουν συνταγές. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω συνταγές και να σας πω ότι αν το κάνουμε έτσι θα γίνει έτσι. Δεν γίνεται. Στην τέλεια μορφή η συγχώρηση είναι θέμα καθαρά της χάρητος του Θεού. Έτσι. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που τελικά αναπληρώνει και βοηθά και τα κενά μας και τις δυσκολίες μας και μέσα από τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Όμως, ας δούμε και μερικά πρακτικά πράγματα και ας αξιοποιήσουμε και την επιστήμη που έχει κάνει τις έρευνες πάνω σε αυτό και ας μιλήσουμε και πρακτικά, γιατί νομίζω λίγο έχουμε ασχοληθεί και στην Εκκλησία. Λέμε να συγχωρέσουμε, αλλά δεν έχουμε δει τον τρόπο πώς γίνεται αυτό.

κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν να θα μας οδηγήσουν στη συγχώρηση και τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να συγχωρήσουμε τον άλλον. Καταρχήν θα σας πω τέσσερις άξονες που κινηθούμε. Ο πρώτος είναι πώς βλέπω τη ζωή γύρω μου, πώς βλέπω τον άλλον, πώς βλέπω τον εαυτό μου και πώς βλέπω τον πόνο στη ζωή. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες που χρειαζόμαστε να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, πώς βλέπω τη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να φύγουμε από τις φαντασιώσεις μας. Ποιες είναι οι φαντασιώσεις μας? Ότι όλοι θα κάνουμε μια ωραία οικογένεια, ξεκινάει ένα ζευγάρι, θα κάνουμε μια χριστιανική οικογένεια, θα κάνουμε τα παιδιά μας, τη ωραία, θα πηγαίνουμε στην εκκλησία, θα είναι όλα έτσι και καλά. Και έρχεται η ζωή και στα δείχνει εντελώς διαφορετικά από ό,τι που φαντάστηκες. Και μας είσαι το καλό παιδί και πήγαινε στην εκκλησία και αυτά, σου έρχονται τα παιδιά, ξέρω κι εγώ, ή σου φέρνει ένα χαστούκι η ζωή και θα είναι όλα σύννεφα από όλα σε φανταζόσου. Δεν είμαστε το κέντρο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Να φύγουμε ότι εμείς είμαστε το κέντρο, να εστιάσουμε λίγο στον κοινό ανθρώπινο πόνο. Εμείς όλα εστρέφουμε λίγο τον εαυτό μας. Πέρα μου έλεγε μια πολύ ωραία έκφραση όταν κάποιος στεναχωριόταν και έλεγε κάτι: κοίτα, παιδί μου, την ουρά πίσω σου. Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο. Εμείς νομίζουμε ότι εμείς μόνο σε εμάς είναι αυτό το πράγμα. Και ζούμε πολλές φορές μια ζωή περιμένοντας τη μεγάλη στιγμή που θα έρθει και επιτέλους θα νιώσουμε ευτυχισμένοι. Και συγκρινόμαστε και κάνουμε και βλέπουμε και αυτά και νομίζουμε ότι δεν είμαστε χαρούμενοι. Εδώ και τώρα είναι. Χωρίς να περιμένουμε με αυτά που μας έρχονται στη ζωή, χωρίς να τα βάλουμε, να διαπιστώσουμε και να καταλάβουμε ότι μέσα στη θλίψη, ακόμα και στα δύσκολα που μας έρχονται, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Σε έτσι, χαρά και θλίψη δεν είναι αντίθετα. Μπορούν να πάνε μαζί. Εμείς τα θεωρούμε ως αντίθετα. Και η χαρμονία, βεβαίως. Όλα έρχονται για να μας βοηθήσουν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, για ή για κακό, και φυσικά έχουμε ένα Θεό που μας κοιτάει. Και όταν νιώθουμε την παρουσία του Θεού μέσα σε όλα αυτά, είναι όλο πιο εύκολο και πιο ελαφρύ ο ζυγός. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν έχω θλίψεις ή αν έχω δυσκολίες στη ζωή μου, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Ακόμα και μέσα στην αρρώστια μου και μέσα στο θάνατο που βιώνω και σε όλα αυτά, μπορώ να είμαι χαρούμενος. Γιατί? Ή πάλι ο πατήρ Σοφρόνιος έλεγε πολύ ωραία: ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο μέσα από πολύ παράδοξους τρόπους. Έτσι μας προσεγγίζει ο Θεός. Είναι ένας Θεός εκπλήξεων. Είναι ένας Θεός που εκεί που περιμένουμε αυτό μας γίνεται κάτι άλλο, αλλά τελικά αυτό το κάτι άλλο αποδεικνύεται πολύ καλύτερο. Η φίλη μου Γεωργία, που σκοτώθηκε, που πέθανε ο άντρας της από καρκίνο όταν ήταν νέα και της άφησε 7 παιδιά και μετά σκοτώθηκε πολύ χρόνο και γιος της σε αεροπορικό δυστύχημα. Λάμπει. Είναι χαρούμενη. Τι πιο τραγικό. Και αυτή η κοπέλα μεγαλώνει 6 παιδιά μόνη της, τώρα πλέον 6, και λάμπει. Η Γεωργία λάμπει. Και τι κάνει η Γεωργία, και αυτό είναι μάθημα για μένα. Πρέπει να μάθουμε να συμπορευόμαστε με τις κυριές μας. Να τις αγκαλιάζουμε κιόλας. Να τις αποδεχόμαστε. Και όπως έλεγε και η Αγία Μελάνη, την οποία γιορτάζουμε στις 31 Δεκεμβρίου, πεθαίνοντας, η τελευταία της κουβέντα ήταν: έτσι έκρινε ο Θεός, έτσι έπρεπε να γίνει. Αν αυτό μπορούσαμε να το βάλουμε στη ζωή μας για το κάθε τι που μας συμβαίνει, τότε όλα θα είναι πολύ πιο ανάλογα. Εμείς όμως κρατάμε τις κακίες μας, κρατάμε τις σκέψεις μας, κρατάμε όλα αυτά που μας βασανίζουν, δεν τα αφήνουμε να φύγουν και γι' αυτό υποφέρουμε και βασανιζόμαστε. Το δεύτερο λοιπόν είναι πώς αυτό ήταν, πώς βλέπω τη ζωή, πώς βλέπω τον άλλον. Πώς ερμηνεύω τον άλλον, πώς βλέπω τις πράξεις του. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο καθένας μας είναι κάτι παραπάνω από τα πάθη του και από τα λάθη του. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να δούμε τον άλλον εν δυνάμει. Όπως και εμείς είμαστε εν δυνάμει άγιοι, αλλά και εν δυνάμει εγκληματίες. Ο καθένας μας θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση. Είναι θαύμα το ότι, ας πούμε, δεν έχουμε ό,τι εγκλήματα δεν έχουμε κάνει και έχουμε κάνει κάποια άλλα, τέλος πάντων. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στο κακό που μας έκαναν και δεν μπορούμε να δούμε τον πραγματικό άλλο. Ο οποίος πραγματικός άλλος δεν είναι οι πράξεις του, αλλά είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Και ο Θεός δεν βλέπει και σε εμάς αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που εν δυνάμει μπορούμε να γίνουμε. Ευτυχώς. Και έτσι θα πρέπει να βλέπουμε και εμείς τους άλλους. Έχουμε το παράδειγμα του Θεού. Εμείς καθόμαστε και παίρνουμε κάποιες καταστάσεις προσωπικά,
Έχω ακούσει ιστορίες, δηλαδή μου κατέστρεψε τη ζωή ο άλλος, ο πατέρας μου, ξέρω και εγώ, δεν με άφησε να σπουδάσω γιατί έπρεπε να δουλεύω στο μαγαζί και κατέστρεψε τη ζωή μου. Κανείς μας δεν έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Είναι δική μας ευθύνη το πώς αντιδράσουμε στο κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πώς νιώθουμε και για το πώς αντιδρούμε. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εμείς δεν είμαστε έρμεα της τύχης μας. Εμείς κανονίζουμε τη ζωή μας και τις αντιδράσεις μας. Κανείς δεν μας έχει καταστρέψει. Υπάρχει ένας καλός Θεός από πάνω που μας βλέπει και φροντίζει και ενδερυμνά για όλα. Όλα τα δημιουργούμε από εμάς, από τον εαυτό μας. Να μην δούμε πράγματα προσωπικά λοιπόν, αλλά να βλέπουμε τον άλλο με ενσυναίσθηση. Τι είναι ενσυναίσθηση, είναι λέξη που φοριέται πάρα πολύ από την ψυχολογία, την χρησιμοποιούμε πολύ. Εγώ στη θέση του άλλου τι θα έκανα λοιπόν. Αυτό θα πει, να μπω στη θέση του άλλου και να σκεφτώ εγώ τι θα έκανα στη θέση του άλλου. Και ξέρετε, μπορεί να κάνω χειρότερα πράγματα από ό,τι θα έκανε ο άλλος και πολύ πιθανό. Γιατί και συνήθως ξέρουμε τη μισή αλήθεια για τον άλλον. Δεν ξέρουμε τι πέρασε, δεν ξέρουμε ποια είναι η παιδική του ηλικία, δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα που φαίνεται, δεν ξέρουμε τι εμπειρίες έχει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Και κάποιοι μου λένε κάποιες φορές, μα είναι πολύ μεγάλο το πάθος που έχει αυτός. Είναι αλκοολικός, ας πούμε, ο άντρας. Ναι, υπάρχουν και πολύ μεγάλα πάθη, όντως. Αλλά όπου υπάρχουν μεγάλα πάθη, συνήθως υπάρχει και ένα μεγάλο κενό. Και καλύπτουμε το κενό αυτό με τα πάθη μας. Και όταν φύγει αυτό το πάθος το μεγάλο, πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο να το καλύψει. Και αν αυτό το άλλο δεν είναι ο Θεός, πάλι θα πέσουμε σε άλλο πάθος. Τα πάθη μας είναι τα κενά που νιώθουμε μέσα μας από την έλλειψη του Θεού. Όταν μας καλύψει ο Θεός, μετά φεύγουν και τα πάθη. Γι' αυτό δεν το καταλάβουμε, μετά συνήθως κατακρίνουμε τους άλλους, θα μας ενοχλεί η συμπεριφορά τους. Γιατί τι κάνουμε, κοιτάμε τη συμπεριφορά του άλλου και δεν κοιτάμε την καρδιά του. Και αυτό ισχύει και για τον άντρα μας και για τα παιδιά μας και για τους γύρω μας. Τρίτον, πώς βλέπω τον εαυτό μου. Μέχρι τώρα ήταν πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε τον άλλον, πώς βλέπουμε τον εαυτό μου. Λείπει η σωστή γνώση του εαυτού. Όλοι νιώθουμε αδικημένοι. Εάν σας ρωτήσω τώρα, όλοι πολύ εύκολα θα θυμηθείτε μια αδικία που σας έκανα, κάτι κακό που σας έκανα, δύσκολα θα θυμηθείτε κάτι καλό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλοι πληγώνουμε όλους. Δεν είμαστε θύματα εμείς. Είμαστε και θύτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να καταλάβουμε ότι είμαστε θύτες. Όχι μόνο θύματα. Και είμαστε βασικά θύτες. Και μόνο έτσι θα μπορέσω να συγχωρήσω. Όταν καταλάβω τα δικά μου σφάλματα. Είναι ο μόνος υγιής τρόπος συγχώρεσης και σε αυτό έχω και μια διαφωνία με τον καθηγητή μου, τον οποίο πολύ του έχω και την καθοδηγεί, αλλά είναι καθολικός και έχει άλλη άποψη σε αυτό. Θεωρεί τη συγχωρητικότητα σαν μια καλή πράξη που πρέπει να κάνουμε, ενώ νομίζω εμείς οι Ορθόδοξοι τη βλέπουμε μόνο μέσα στο πλαίσιο της μετανοίας. Αν δεν μετανοήσω εγώ για τα δικά μου λάθη, συγχωρώ τον άλλον, όχι επειδή είμαι καλός, αλλά επειδή είμαι κακός. Είμαι κακός, βλέπω τα λάθη μου, μετανοώ. Και έτσι καταλαβαίνω και τον άλλον. Αυτή είναι η σειρά. Αλλιώς οποιαδήποτε άλλη συγχώρηση είναι μια πράξη εγωισμού. Είμαι καλός εγώ και θα συγχωρήσω. Γιατί είμαι καλός. Δηλαδή δεν είναι μέσα και δική συγχώρηση. Συγχώρηση έρχεται μέσα από τη δική μας μετάνοια. Είναι όπως όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο, ξέρετε. Όταν πάω σε ένα νοσοκομείο και βλέπω τους αρρώστους, δεν πάω με μια υπαρσιά, τι ωραία, ας πούμε. Εγώ είμαι υγιής και είμαι γερός. Πάω με ένα δέος και ένα φόβο. Γιατί ξέρω ότι και εγώ μπορεί να ανέβω αυτό το κρεβάτι πολύ σύντομα. Ή και εγώ μπορεί να ήμουν πια πριν εκεί. Και καταλαβαίνω. Είμαστε όλοι άρρωστοι. Είμαστε όλοι φύτες. Έχουμε όλη ανάγκη από συγχώρηση και μετάνοια. Και γι' αυτό το λόγο συγχωρούμε και τον άλλον. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής μου είχα περάσει από ένα από τους αλκοολικούς ανώνυμους, αν ξέρετε. Είναι όλοι, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έπρεπε, ήταν υποχρεωτικό. Είδαμε πολύ έτσι ιδέως, ήταν όλοι αλκοολικοί. Και όλοι συστηνόντουσαν και έλεγαν, το πρώτο πράγμα που έλεγαν, με λένε Τζον, ξέρω κι εγώ, και είμαι αλκοολικός. Και ο καθένας συστηνόταν και έλεγε, είμαι αλκοολικός. Και μου έκανε εντύπωση τα πείμωσή του. Ενώ ήταν για να βοηθήσουν τους άλλους, δεν είχαν καμία έπαρση και δεν μιλούσαν από θέσεις χείος, αλλά μιλούσαν όλοι, είμαι παθών. Είμαι σαν και σένα, σε καταλαβαίνω. Αυτό είναι, δηλαδή να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αυτή τη μετάνοια και αυτή τη συντετριμμένη καρδιά για να μπορούμε έτσι με αυτή τη σπλάνη να βλέπουμε τον άνθρωπο να μπορέσουμε να τον συγχωρήσουμε.
Τέταρτον, πώς βλέπω και πώς αντιμετωπίζω τον πόνο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον πόνο τους σαν άλοθη. Είναι το λάβαρο. Τους αρέσει να έχουν τον ρόλο του θύματος. Γιατί άλλοι τους προσέχουν, γιατί απαλλάσσονται από ευθύνες, δεν είναι υποχρεωμένοι, όταν κάποιος είναι άρρωστος, ας πούμε. Έτσι, δεν χρειάζεται να του δώσεις ευθύνες, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια πράγματα. Προτιμούν να είναι άρρωστοι, γιατί δεν αντέχουν να λάβουν τις ευθύνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εδώ, ανάμεσά μας, που παίρνουν το ρόλο του θύματος, το ρόλο του καημένου, το ρόλο του κακομοίρη. Σημασία έχει ξανά πώς καταγράφουμε τα πάθη μας, τα λάθη μας, πώς καταγράφουμε την ιστορία του, κάθε τι που βγαίνει, πώς το καταγράφουμε μέσα μας. Η φτώχεια που έχει χτυπήσει πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα ήταν αφορμή για αυτοκτονία, να το πω, στο χειριστή χειρότερη της μορφή για πολλούς, αλλά και για πάρα πολλούς ήταν αφορμή για να αυξηθεί η πίστη του. Η φτώχεια κάποιους τους τρελαίνει, κάποιους τους δυναμώνει. Είναι πώς το δουλεύουμε πάλι μέσα μας. Ήταν μια φτωχή γυναίκα καθαρίστρια σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, η οποία όταν πέθανε, ανακάλυψαν ότι άφησε ένα μικρό κομπόδεμα που είχε για οποιοδήποτε φοιτητή μαύρο, ήταν και αυτή μαύρη, σπούδαζε σαν μια υποτροφία. Και λέω, δέστε ένα μεγαλείο ψυχής, αυτή ήταν καθαρίστρια σε ένα πανεπιστήμιο, δεν μιζεριάζει και να πει, κοίτα να δεις, εγώ τόσα χρόνια καθαρίζω και κάνω και κάνω. Αφιέρωσε αυτό το οποίο είχε μαζέψει σε κάποιον φοιτητή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι η μεγαλοψυχία. Αυτό θέλει να, που λέμε, να πλατείνω την καρδιά μου. Και αυτή η γυναίκα είχε πλάτια καρδιά που μπορούσε και το έκανε αυτό. Εμείς πάλι είμαστε καλοί όταν μας έρχονται όλα καλά, όταν οι άλλοι μας παιδεύουν, όταν μας φέρνουν δυσκολίες. Και θέλουμε να μας έρχονται όλα καλά στη ζωή μας. Ποιος δεν θέλει. Το θέμα είναι όμως, αυτά που είναι καλά είναι και για το καλό μας. Τα καλά και συμφέροντα λέμε, τις ψυχές μου. Μπορεί κάτι να είναι καλό, αλλά να μην είναι συμφέρον. Συμφέρει λοιπόν την ψυχή μας αυτό το καλό που τόσο πολύ επιθυμούμε. Έχω μία φίλη, τη Σοφία, η οποία είναι σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό. Κατάκητη, δεν μπορεί να κουνήσει τίποτα παρά μόνο τη λεωφορεία, τα μάτια της. Κουνάει τα μάτια της. Δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πολλά χρόνια στο νοσοκομείο, τρέφεται μεσολυνάκια. Δεν είναι μεγάλη, είναι 40 χρονών περίπου. Και είναι 10 χρόνια έτσι. Το δωμάτιό της είναι γεμάτο επισκέπτες. Μια κοπέλα που δεν μπορεί να μιλήσει. Τι πας να της πεις. Γιατί πάνε όλοι αυτοί. Και εγώ ποτέ έρχομαι στην Ελλάδα, κάθε φορά σε κάθε ταξίδι μου την Αμερική, πάω να δω τη Σοφία. Γιατί. Γιατί με κάποιο τρόπο αυτή η κοπέλα εκπέμπει μια φοβερή χαρά. Μπορεί να μιλήσει, έχει έναν τρόπο μέσω υπολογιστή να μιλήσει, βγαίνει φωνή, δηλαδή με την ίδια, με το μάτι της τονίζει κάποια γράμματα και βγαίνει φωνή, υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά αυτή η κοπέλα δεν θα έπρεπε να έχει μαραζώσει. Δεν λέμε ότι είναι ό,τι χειρότερο να σου τύχει, και όμως αυτή η κοπέλα λάμπει και είναι χαρούμενη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι έχουμε μάθει, η κουλτούρα μας είναι να αποφεύγουμε τον πόνο. Η κουλτούρα μας είναι να περνάμε όσο πιο άνετα γίνεται, να αποφέρουμε τα παθήματα που λέμε έτσι και να ζούμε με άνεση. Όμως κανένας δεν πήγε στον παράδεισο με άνεση. Αυτό το λέει ο Ισάκο Ισουβερό. Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, να το αποδεχτούμε. Και το Ευαγγέλιο, αν σκεφτείτε, έχει εντελώς αντιστραμμένη λογική. Το Ευαγγέλιο λέει: μακάρι να διδίσουν εμάς. Μακάρι λέει να σας κατηγορήσουν. Ή όταν σας αδικήσουν, δεν χρειάζεται να αδικείτε, να μείνετε, να αδικημένοι. Ή τι άλλο μας λέει, η εξοχήν εντολή, ας πούμε, η οποία η πιο δύσκολη που αναφέραμε στην αρχή, η οποία διαλύει αυτή την κοινοδοξία που όλοι έχουμε, είναι αγάπη προς τον εχθρό, αγαπήσεις τους εχθρούς μου. Και ξέρετε, η τήρηση αυτών των εντολών δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά να διαλύσει μέσα μας αυτή την περηφάνεια που έχουμε, που αλλιώς δεν θα διαλυθεί. Η περηφάνεια και αυτή η κοινοδοξία που έχουμε διαλύεται μόνο μέσα τον πόνο και τηρώντας βέβαια τις εντολές του Θεού. Και βέβαια, ποιος θέλει τον πόνο, ανθρώπινο είναι. Κανείς μας. Αλλά στα ξέρουμε αυτά τα πράγματα και τουλάχιστον όταν μας έρχεται ο πόνος, όταν μας έρχεται η δυσκολία, ας το αντιμετωπίσουμε με ανδρεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί σαν αδύναμοι άνθρωποι να μην μπορούμε να το αποδεχτούμε, αλλά όταν μας το στείλει, όταν έρθει, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Να το πάρουμε λίγο τώρα για την οικογένεια, επειδή από ό,τι κατάλαβα είστε περισσότερο ζευγάρι εδώ, έτσι. Γονείς και οικογένεια, να πούμε όλα αυτά πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε μέσα στην οικογένειά μας.
Γιατί ωραία τα λέμε θεωρητικά, ας τα πάμε λίγο στην πράξη τώρα. Δεν είναι θεωρητικά, είναι όλα πρακτικά, αλλά ας το εφαρμόσουμε και στο μικρό κόσμο της οικογένειάς μας. Συγχώρεση σημαίνει ενσωμάτωση. Είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος και μετά του σώματος της Εκκλησίας, αλλά η οικογένεια είναι μέλη, είμαστε όλοι μέλη ενός σώματος, η οικογένεια. Και δεν είναι δυνατόν το ένα μέλος να στρέφεται εναντίον του άλλου. Φανταστείτε να με πονάει το πόδι μου και εγώ να αρχίσω να το χτυπάω με το χέρι μου. Όταν λοιπόν ένα μέλος στην οικογένεια κάνει κάτι και το άλλο μέλος αρχίζει και το κατηγορεί, ουσιαστικά είναι αυτοκαταστρεφόμαστε. Όλοι βουλιάζουμε. Όλη η οικογένεια καταστρέφεται έτσι. Και υπάρχει το αθάνατος. Δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι όταν υπάρχουν διενέξεις μέσα στην οικογένεια. Όλοι είναι χαμένοι. Να πάμε λίγο στο ζευγάρι που είναι και ο πυρήνας της οικογένειας και που είναι το πιο σημαντικό. Εκεί εστιάζουμε. Έχουν βγει πολλά βιβλία για παιδιά, αλλά θα έπρεπε να πούμε πολύ περισσότερο για το ζευγάρι. Εσείς τι πιστεύετε, ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν έναν ευτυχισμένο γάμο ή ένας ευτυχισμένος γάμος κάνει ευτυχισμένους ανθρώπους? Τι πιστεύετε, έτσι να σας να μιλήσουμε. Δηλαδή, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος κάνει το γάμο του ευτυχισμένο ή ένας άνθρωπος μέσα σε ένα ευτυχισμένο γάμο θα γίνει ευτυχισμένος? Και τα δύο, σαφώς, είναι αλληλεπίδραση. Γιατί οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν ξεκινάνε από τον εαυτό μας. Αν εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος και είμαι μίζερος, πολύ είναι δύσκολα να γίνει. Δεν είναι κάτι μαγικό ο γάμος που θα με κάνει εμένα ευτυχισμένο. Έτσι, εγώ είναι που πρέπει να το δουλέψω. Η ευτυχία έχει να κάνει με την αγάπη, να αγαπούμε τον άλλο, να τον εκτιμούμε, να μπορούμε να συνεπάρξουμε και να μεγαλώσουμε μαζί. Είναι ένας διαρκής, δεν έρχεται από μόνο του, είναι κάτι που το παλεύουμε, είναι κάτι που εμείς το χτίζουμε, εμείς το φτιάχνουμε. Και όταν υπάρχουν διαμάχες μέσα στο ζευγάρι, υπάρχουν, αλίμονο. Και όταν αντιπετύθει το ένα στον άλλον, που το βλέπουμε έτσι να υπάρχει πολύ ανταγωνισμό μέσα στο ζευγάρι, ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει ο άλλος. Είναι ο χειρότερος τρόπος να αλλάξει και είναι αυτό που συνήθως κάνουμε. Μας λέει κάποιος κάτι και αμέσως το παντάμε πίσω. Δεν αλλάζει έτσι ο άλλος. Ο άλλος αλλάζει από μόνος του, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε εμείς. Όμως, η αγαπητική στάση προς τον άλλον, αλλά μια αγαπητική στάση όχι ως άβουλο φίλο, όχι ως καημένος, αλλά σαν μια δυναμική πράξη, δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες στον άλλον να αλλάξει. Γιατί? Γιατί βλέπει ο άλλος και βλέπω εγώ στον άλλον όχι μόνο τη συμπεριφορά του αυτή τη δύσκολη που είπαμε, αλλά βλέπω πίσω τη συμπεριφορά του ένα καλύτερο εαυτό, έναν άλλο εαυτό και προσπαθώ να βγάλω αυτόν τον εαυτό του. Όλοι έχουν αυτόν τον εαυτό. Απλά εμείς δεν τους αφήνουμε να τον βγάλουμε, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνες. Βοηθάμε τον άλλον να βγάλει το καλύτερο του εαυτού. Και αυτό το κάνουμε, ξέρετε, όχι μόνο με αγάπη, αλλά πρέπει να το κάνουμε και με αρχοντιά. Όχι με μιζέρια, μία μου και μία σου. Ακούω πολλές φορές στα ζευγάρια, μα όλα εγώ θα κάνω το πρώτο βήμα. Μα όλα εγώ θα δουλάζω. Μα όλα εγώ θα υποχωρώ. Αυτό είναι μιζέρια. Θέλει να το κάνουμε με αρχοντιά αυτό το πράγμα, όχι τσιγκούνικα, με μεγαλοκαρδία. Μεγαλοψυχία θέλει. Αυτό είναι συγχώρηση. Να έχω μεγάλη ψυχή, μεγαλοψυχία. Αυτό ισχύει και τα παιδιά μας. Να τους βγάλω το καλό εαυτό. Ξέρετε, για τα παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολο. Γιατί τα παιδιά στη ματεριαλιστική εποχή που ζούμε πιστεύουν ότι είναι ευτυχισμένα μόνο όταν έχουν να καταναλώνουν. Κατανάλωση είναι ευτυχία για τα παιδιά. Και επειδή, όπως είπαμε και πριν, δεν έχουν βιώματα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να εκτιμήσουν τελικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 40-50 χρόνια, και εγώ φανταστείτε σε ένα χωριό, για να ζεσταθεί το σπίτι, έπρεπε να πάει, ξέρω και εγώ, ο πατέρας να κόψει τα ξύλα για το τζάκι, να τα φέρει, να βάλουν το σπίτι του, να ανάψουν τον άναμο, το άναμο κτλ. Ήταν κάτι πολύτιμο. Ήταν μια διαδικασία αυτή πολύτιμη. Τώρα είναι ένα κλικ. Γιατί να εκτιμήσω? Τι έχω να εκτιμήσω από τη ζέστη που έχω στο σπίτι μου, έχουν ένα κουμπί που πατάω? Φέρετε το αυτό τώρα σε πόσες καταστάσεις στη ζωή μας συμβαίνει και δέστε τώρα πώς τα παιδιά δεν μπορούν να σκεφτούν ευχαριστιακά για όλα όσα έχουν γύρω τους, γιατί είναι όλα δεδομένα. Συν η τεχνολογία που μπήκε τώρα στη ζωή μας και αυτό αφορά και εμάς τους μεγάλους, τι γίνεται? Δεν υπάρχει πλέον υπομονή. Το κακό της τεχνολογίας, δεν θέλουμε, έχει πάρα πολλά καλέ τεχνολογία και είναι μεγάλη συζήτηση, δεν θέλουμε σε αυτό. Αλλά τι είναι, ότι
Έχουν μάθει τα παιδιά στην άμεση ικανοποίηση. Αυτό που θέλω τώρα το θέλω και θα το έχω. Είναι ένα κουμπί που πατάω πάλι. Θέλω να δω μια ταινία στις 3 ώρα το βράδυ, πατάω ένα κουμπί και τη βλέπω. Δεν χρειάζεται να πάω στον κινηματογράφο, να πληρώσω εισιτήρια. Τώρα που το θέλω την έχω. Αυτό σε πάρα πολλά πράγματα. Στην επικοινωνία, να ζητήσω συγγνώμη. Παλιά έπρεπε να πάω να τον δω τον άλλον. Τώρα μπορώ να του γράψω και ένα SMS. Συγγνώμη και τελείωσα. Όλα αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν την κατάσταση. Και τελικά τι κάνω, ας πούμε. Και πώς βοηθά τον άλλο να βάλει τον καλό και αυτό. Ξέρετε, σε μια ομάδα μητέρων που είχα κάνει, θυμάμαι, είχα ρωτήσει τα παιδιά, τις μητέρες, μητέρες την έκανα. Θυμηθείτε κάτι καλό για τα παιδιά σας. Και γράψτε μου 10 καλά, ας πούμε. Δυσκολεύτηκα. Δεν αφορά μέσα. Κάτι καλά, τους λέω κάτι τα 5. Κούτσα, κούτσα, 5 τέλος πάντων τα βρήκανε. Μου λένε, δεν μπορείτε να μας πείτε να γράψουμε τα στραβά, έχουμε πολλά να γράψουμε για τα στραβά. Θέλουμε να μάθουμε να εστιάσουμε στα καλά. Είναι εκπαίδευση μυαλού αυτή. Την άλλη φορά σκέφτομαι για τους είπα να τα κάνουμε για τους άντρες. Άντε, λέω, βάζω μετά και πέντε. Αδύνατο. Αδύνατο. Πολύ δύσκολο. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Στα παιδιά λίγο πιο εύκολα ήταν τα καλά για τους άντρες τους. Δεν τους έκανε. Εστιάζουμε λίγο πολύ εύκολα στο αρνητικό. Πολύ δύσκολα στο καλό. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε να το μάθουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, για το σπίτι να προσέξουμε τα εξής. Πρώτον, η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Πολύ σημαντικό. Να είναι το παιδί ότι μπαίνει σε ένα σπίτι χαρούμενο, ευχάριστο, όχι γκρίνια, όχι μιζέρια, όχι μούτρα, όχι όλο κανόνες. Εντάξει, ο καθένας κουβαλάει τα δικά του. Το καταλαβαίνω, υπάρχουν δυσκολίες, αλίμονο. Αλλά μην εγκλωβιζόμαστε σε αυτά. Μην αρχίσουμε τις κατηγορίες ο ένας προς τον άλλο να λέει πράγματα που μπορεί να μείνουν και για μια ζωή. Ας δώσουμε στον άλλον την ευκαιρία να δει το καλό του εαυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Ας υπάρχει αυτό το ευχαριστιακό κλίμα, γιατί ξέρετε, χωρίς ευγνωμοσύνη, ο άνθρωπος είναι πολύ κουραστικός. Έλεγε μια φορά ο πατήρας Θανάσιος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχεστά τα συνέχεια, αλλά ας πούμε, ναι, αλλά. Έχει δείτε τι ωραία που είσαι. Ναι, αλλά έχω και εκείνα, βρίσκει τα αρνητικά συνέχεια πάλι. Αυτός ο άνθρωπος είναι μίζερος και υποφέρει και αυτό το μεταφέρει πάλι και στους γύρω του, αυτά που λέγαμε και εμείς πιο πριν. Η χαρά είναι κάτι που μαθαίνεται. Μπορούμε να το μάθουμε. Και μπορούμε να το μάθουμε για να το μάθουμε και στα παιδιά μας. Είπαμε, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν η μάνα είναι μίζερη, γκρινιάρα και μουτρωμένη, θα βγουν έτσι και τα παιδιά και δεν θα θέλουν να έρχονται στο σπίτι. Απλά πράγματα. Η μάνα μπορεί να με πολύ απλά πράγματα να δώσει ομορφιά στο σπίτι. Έχουμε κρίση, ωραία. Βάλε ένα λουδάκι από τον κήπο στο τραπέζι σου. Φτιάξε τη σαλάτα σου λίγο πιο έτσι περίτεχνα και όμορφα. Βάλε ένα χρώμα στο σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν απλά πράγματα που δεν στοιχίζουν, τα οποία μπορεί να μορφωθούν στο σπίτι όμως. Θα μου πείτε, υπάρχουν φορές που ακούω ότι υπάρχει ένας φόβος, φοβάμαι. Φοβάμαι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ωραία τα λέμε, αλλά υπάρχει και ένα φόβο, υπάρχουν πολύ δύσκολε καταστάσει κάποια σπίτια. Τι κάνουμε τότε. Όταν η θάλασσα έχει φορτούνα, πάντα ο βυθό είναι ήσυχο, ξέρετε. Εκεί στο βυθό είναι ο Χριστό. Και αυτό που κάνουμε είναι πέφτουμε στην αγκαλιά του και κουρνιάζουμε. Και περιμένουμε. Τίποτα άλλο. Περιμένουμε. Και είπαμε ότι είναι Θεό εκ πίξω. Και κάποια στιγμή θα γίνει και το θαύμα. Αρκεί να περιμένουμε. Θέλει υπομονή. Υπομονή που λέγαμε που δεν έχουν τα παιδιά μας. Μέσα στην αγκαλιά του Θεού μπορεί πάνω να γίνεται χαμός και φορτούνα, αλλά εκεί είναι πάντα ήσυχα. Αρκεί να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε. Να πλατύνουμε την καρδιά μας. Να ανοίξουμε το σπίτι μας. Να το ανοίξουμε προς τους άλλους, όχι μόνο προς τους δικούς μας. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί με τους δικούς τους, αλλά μετά με τους έξω έχουν ένα κλείσιμο. Θυμάμαι, έλεγε ένας παππούλης σε κάποιον πανεπιστημιακό, ο οποίος δεν πήρε τη θέση που ήθελε στην κρίση και τον ενόχλησε πάρα πολύ. Του λέει να χαρείς με τη χαρά του. Πρέπει να χαρείς και εσύ μαζί του. Μα λέει, μου έφαγε τη θέση. Δεν πειράζει, αυτό είναι η κοινωνία πρόσωπων. Η χαρά είναι πράξη κοινωνίας. Και όποιος αγαπάει τον άλλον, αγαπάει και τη χαρά του. Άρα, αν αγαπάς τον άλλον, πρέπει να αγαπήσεις και τη χαρά του. Κι όμως, εμείς βλέπουμε ζευγάρια
που η μαμά ζηλεύει, ας πούμε, που το παιδί αγαπάει τον παπά και πέσει πιο πολύ μαζί του. Υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Να δείχνουμε ευσπλαχνία. Ευσπλαχνία που ξεκινά από το σπίτι μας μέσα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί έξω και μόλις κλείνουν την πόρτα του σπιτιού τους, έλα να δεις, ας πούμε, γίνεται εκεί πέρα. Ξέρω ένα πατέρα που είχε 4 παιδιά και κάθε βράδυ πήγαινε τον τόρτα και πήγαινε αγρυπνίες. Και νόμιζε ότι έκανε κάτι καλό. Και η γυναίκα του έμενε με τα 4 παιδιά και χτυπιόταν, ξύπνε και το ένα, ξύπνε το άλλο και αυτό θεωρούσε ότι έκανε κάτι καλό. Ναι, έκανε κάτι καλό, λέει. Πού είναι η φλανή όπως η γυναίκα σου. Κοίτα και μια άλλη μάνα που είχε 7 παιδιά και έτρωγε και έκανε φιλανθρωπίες. Και πήγαινε στα φαρμακοτροπία και βοηθούσε και από εδώ. Πολύ ωραία πράγματα. Τα παιδιά της. Ξεκινάμε λοιπόν από τους δικούς μας ανθρώπους, από το σπίτι μας, από τον άντρα μας, από τη γυναίκα μας, από τα παιδιά μας. Και μετά βέβαια να είμαστε ανοιχτοί και φιλέσπαμε και στους άλλους. Ο Θεός δεν μετράει πόσες καλοσύνες έχουμε κάνει. Μπορεί να κάνουμε 100.000 καλοσύνες. Αλλά αν τις έχουμε κάνει με ευσπλαχνία. Και θα μας κρίνει με βάση τη σχέση μας με τον πλησίον. Κάτι τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι ο φόβος της αποτυχίας που έχουμε. Ο φόβος να ανοίξουμε είναι φόβος μήπως είμαστε και ευάλωτοι και όλος μας χρησιμοποιήσει και μας βγει καλά, ας πούμε, και δεν πάμε καλά. Είναι ο φόβος της απόρριψης. Ο φόβος, κάτι να μου πει, είναι τελειομανής, ότι δεν τα καταφέρω, δεν θα τα πάω καλά, ότι θα φόβος θα πληγωθώ. Ο φόβος θα τσαλακωθώ και δεν θα χαλάσω την εικόνα μου. Και βλέπεις γονείς που κάνουν απίστευτες θυσίες για τα παιδιά του. Προκειμένου να μην χαλάσει την εικόνα. Η δικιά τους καταρχήν. Θα ρίξω, ξέρω και εγώ, με τα μαθήματα. Γίνονται φασαρίες, γίνονται μάχες, γίνονται τσακωμοί, τα κακόμοιρα τα παιδιά. Και κατά βάθος αυτό που κρύβεται είναι εγώ να φανώ ότι είμαι καλός γονιός, ότι έκανα καλά, δίδαξα τα παιδιά μου, ότι είναι καλοί μαθητές. Γιατί ουσιαστικά εμείς προβαλόμαστε μέσα από ένα καλό παιδί. Εμείς προβαλόμαστε μέσα από ένα καλό μαθητή. Και αυτό είναι που μας τρώει κατά βάθος. Δεν αντέχουμε να πληγώσουμε αυτή την εικόνα του εαυτού μας. Και η οποία είναι συνήθως και φανταστική. Όμως η πτώση είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί μπορεί να είναι αφορμή για επανεκκίνηση. Ξέρετε, πιο πολύ μας διδάσκει η συντριβή μας παρά η αρετή μας. Καρδία συντετριμένη και τετραπινωμένη, ο Θεός μου που ξεπενώσει. Και είναι καλύτερα να είμαι αποτυχημένος, αλλά να είμαι ταπεινός, παρά να είμαι επιτυχημένος, αλλά να είμαι αλαζόμενος. Και αν έχετε δει το Ευαγγέλιο, ποτέ δεν μιλάει για επιτυχημένους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια επιτυχίας και αποτυχίας. Ίσα-ίσα προβάλλει αποτυχημένους ανθρώπους στο Ευαγγέλιο. Τον Άσοτο, τον Τελώνη, τον Ζακχαίο, πρώτο, τον Ληστή, την Κόρνη, ακριβώς. Είναι αντίστροφη η έννοια του Ευαγγέλιο από αυτά τα οποία εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Σας πω μια ιστορία από ένα φίλο στην Αμερική όταν πήγαμε την πρώτη φορά που είχαμε πάει σπουδές. Είχαμε πάει νέοι εκεί, ψαρωμένοι και αυτά, και ψάχναμε αυτοκίνητο να βρούμε. Και μας σε ένα νέο, τον Βασίλη, έναν Έλληνα, ο οποίος μόλις έμαθα ότι ήρθαν Έλληνες εκεί, χάρηκε τέλος πάντων να μας βοηθήσει. Ήταν έτσι ένα λεβεντάνθρωπο, έτσι ωραίο άνθρωπο και αυτά. Ήρθατε από την πατρίδα, παιδιά, να σα βοηθήσω και αυτά. Πήρε άδεια τη δουλειά του να μας βοηθήσει να βρούμε αυτοκίνητο, δεν ξέραμε τότε. Μεταχειρισμένο που θέλω, βέβαια. Και γνωριστήκαμε και μας είπε την εξής ιστορία. Εγώ, λέει, προέρχομαι από μια πολύ μεγάλη οικογένεια στην Αθήνα, δεν θα σας πω το όνομα γιατί είναι γνωστή. Όπου οι γονείς μου, λέει, όλοι και οι παππούδες μου είναι μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι δικηγόροι και μεγάλοι συγγραφείς, τέλος πάντων. Και εγώ, λέει, είμαι η ντροπή της οικογένειάς μου. Του λέω, Βασίλη, τι έγινε. Εμένα, λέει ο πατέρας μου, όταν ήμουν 17-18 χρονών, ήθελα να σπουδάσω. Ήθελε να σπουδάσω. Αλλά εγώ αγάπησα μια κοπέλα. Ξενιαλίστηκα. Θύμωσε ο πατέρας μου, στεναχωρέθηκε και λέει ότι θα παρατήσω τις σπουδές μου και δεν θα σπουδάσω. Και με έστειλε, λέει, και μπάρταρα σε ένα θείο μου και πήγα στην Αμερική. Να μείνω εκεί. Εμένα μου άρεσε όμως, λέει, πάρα πολύ το καράβι. Φτάσαμε στη Φλόριντα, βγήκαμε έξω. Μετά από λίγο γνώρισε μια άλλη κοπέλα εκεί πέρα, την ξέχασε την παλιά τέλος πάντων. Και αποφάσισε, του άρεσε πολύ και η Αμερική και αποφάσισε να έρθει στην Αμερική. Αλλά δεν σπούδασε. Και ο πατέρας του μαράζωσε. Η ντροπή της οικογένειας. Όλοι βγήκαν εκεί, πολιτικοί, δικηγόροι, δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ, λέει, η δουλειά που κάνω είναι να
να περπατάω στον δρόμο και να κοιτάω τους μετρητές από το γκάζι που βγάζουν και να γράφω, ας πούμε, τι μετρητές στις τιμές που είναι το κάθε σπίτι. Δηλαδή, περπατάει σαν ταχυδρόμος. Τι πάει και κλέβει σε κάθε σπίτι το μετρητή. Αλλά μου λέει, ξέρεις, Φέλη, μου λέει, αυτή είναι η καλύτερη δουλειά που θα μπορούσα να κάνω. Διότι, λέει, τώρα εγώ περπατάω και έχω την ευθύνη στον δρόμο. Και μπορώ και προσεύχομαι. Οποιαδήποτε άλλη δουλειά λέει και να έκανα, και αν ήμουν δικηγόρο, όπω με ήθελε ο πατέρα μου και οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπορούσα λέει, να προσεύχομαι. Τώρα αυτό που έχω κάνει, λέει όλη μέρα και περπατάω, έχω την ησυχία μου και κάνω προσευχή. Και τρελάθηκα κι εγώ. Και λέω, κοίταξε να δει, εγώ είμαι η ντροπή τη οικογένεια, είμαι αποτυχημένο. Αλλά αυτό τελικά, νομίζω στα μάτια του Θεού, ήταν ο πιο πετυχημένο από όλου του συγγενεί του. Άλλα μέτρα έχει ο Θεός, είπε. Αυτό που εμεί θεωρούμε αποτυχία, μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μα έρχεται στη ζωή μα. Αλλά εμείς το φοβόμαστε. Μπορεί να είναι ό,τι καλύτερα μας έχει συμβεί. Αλλά εμείς αντιδρούμε. Και θέλουμε, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για όλους μας, αλλά εμείς φοβόμαστε. Και εμποδίζουμε αυτό το σχέδιο του Θεού. Δεν το αφήνουμε. Να ολοκληρωθεί. Και αντιστεκόμαστε. Και μας λέει ο Θεός που αντιστεκόμαστε, και κάποια στιγμή ίσως μας λυπάται κιόλας, αφού δεν θέλεις, με το ζόρι δεν σώζεται κανείς. Ενώ αν παραδοθούμε, αυτό είναι να μπορέσουμε να παραδοθούμε. Να μην παλεύουμε να γίνει το δικό μας. Όταν παραδοθούμε στη θέση μα του Θεού, μετά λυτρωνόμαστε. Τι ωραία που αισθανόμαστε, αν δεν έχουμε δικό μα θέλημα. Μετά τίποτα, ό,τι και να μα τύχει στη ζωή μα, δεν έχουμε να απογοητευόμαστε ούτε να φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ποιο είναι ο στόχο μα. Ο στόχο μα είναι η ενότητα. Ο στόχο μα είναι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι ο στόχο τη ζωή μα. Τίποτα άλλο. Μια έρευνα που έγινε από το Harvard, ίσως την ξέρετε, νομίζω έχει κυκλοφορήσει. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στον κόσμο, γιατί πήρε ανθρώπους από τη παιδική τους ηλικία μέχρι που έγιναν 70 χρονών και είδε τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Όχι πετυχημένο, ευτυχισμένο. Και ήταν σε χιλιάδες ανθρώπους. Και τους παρακολούθησαν που από την παιδική ηλικία μεγαλώσαν, σπουδάσαν. Ποιοι σπουδάσαν, κάποιοι που τους όσοι ζήσαν, κάποιοι πάνω, μπλέξαν ναρκωτικά, κάποιοι πήγαν φυλακή, κάποιοι γίνανε μεγάλοι και τραγίδιδες πάνω. Και καταλήγεται αυτοί που είχαν μακροζωία και ζήσαν πολλά χρόνια και ήταν ευτυχισμένοι, ποιοι να μην ζητήσουν. Αυτοί που είχαν οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς. Η επικοινωνία ήταν το κριτήριο της ευτυχίας. Τίποτα. Ούτε τα λεφτά, ούτε οι καλές θέσεις, ούτε δεν ξέρω και πάλι. Το να έχεις ανθρώπους κοντά σου και να είσαι ενωμένος. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας. Και για να το πετύχουμε θέλει εξάσκηση. Θέλει εξάσκηση, δεν είναι εύκολο. Και θέλει να γίνει δική σας εμπειρία. Εγώ μπορεί να σας λέω κάποια πράγματα. Ο καθένας όμως την εμπειρία του δεν μπορεί να τη μεταδώσει. Αν δεν γίνει δική σας εμπειρία, όσο και εγώ να σας λέω, όσο να σας λέω ο καθένας, πρέπει να γίνει του καθένας εμπειρία αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά πρέπει να έχουν βιώματα συγχωρετικότητας από το σπίτι. Μπορεί να τσακώνονται οι γονείς. Δεν πειράζει, γίνεται αυτό. Αλλά όταν θα δουν μετά τους γονείς τους να συγχωρούν ένα στον άλλον, αυτό το καλύτερο μάθημα μπορούν να πάρουν τα παιδιά μας. Και εμείς αντίστοιχα πρέπει να έχουμε βιώματα τη συγχωρητικότητα του Θεού για να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε. Πόσο Θεός συγχωρεί εμάς. Έτσι, και εμείς χρειάζεται να συγχωρήσουμε τα παιδιά μας. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι για όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά, για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι μαζί, όπως λέμε, συγχώρηση, μία είναι η λύση. Και η λύση αυτή δεν είναι εξωτερική. Δεν είναι σε εξωτερικό επίπεδο, δεν είναι εσωτερική. Είναι η υπέρβαση που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να συναντήσουμε τον άλλο. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι με ψυχολογία σκλάβων, αλλά με ψυχολογία υιού. Που λέει και το Ευαγγέλιο, όχι μίζερα σαν σκλάβος, αλλά σαν υιός. Γιατί είναι πατέρας μας. Γιατί ο σκοπός μας είναι τόσο μεγαλειώδης, ο σκοπός αυτός της ενότητας, που προτιμώ να είμαι καλύτερα αντικειμένος, αλλά ενωμένος με τον άλλον, παρά να βρω το δίκαιο τελικά και να είμαι χωρισμένος. Και μετά δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες. Ξέρετε, όταν έχεις στο μυαλό σου το στόχο σου, η ζήλια, ο φθόνος, όλα τα άλλα τα πράγματα, οι αδικίες. Δεν είναι τίποτα. Δεν μας επηρεάζουν. Το πάλι είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε και θυμηθείτε το αυτό στη δυσκολία την επόμενη στη ζωή σας, το ψυχολογικό σε πνευματικό. Αυτή είναι η υπέρβαση. Να μην μείνουμε στο αυτό που νιώθω εγώ καημένος, που μου κάνουν, αλλά να πάω ένα επίπεδο παραπάνω και να μετατρέψω όλα αυτά τα ψυχολογικά σε πνευματικά. Και έτσι όταν θα μπω σε αυτή τη σφαίρα της υπέρβασης, θα είμαι ευτυχισμένος. Θα είμαι χαρούμενος ό,τι και να μου τύχει. Και όλη μου η κίνηση θα στρέφεται προς εκεί. Και μπορεί να μην φτάσω το ποφλούμενο, να πέφτω συνέχεια και να κάνω και λάθη συνέχεια.
Αλλά καταλαβαίνω ότι όλα τελικά υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Ό,τι μου συμβαίνει στη ζωή μου και ό,τι μου τυχαίνει είναι για να υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό ακριβώς. Και τελικά κανένας δεν μπορεί να με κλάψει. Και κανένας δεν μπορεί να μου κάνει κακό. Και γιατί τίποτα δεν θα μπορεί να μου επιβιβάσει.